Εγώ, Μπιλ, που στην 1η Νοεμβρίου κλείνω 40 χρόνια παντρεμένος, να με χαίρονται ή να με λυπούνται. Λέει ο φίλος ο Μπίλαρος, καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημητράκη. Εκεί από το Όσταμπουργκ, το καλό φιλαράκι, ο περιπατητής. Καλημέρα, Βασίλη, καλή εκπομπή, χαιρετισμούς σε όλους. Γεια σου, Μιτσάρα μου, παιχταρά μου, καλημέρα.

2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα Μπίλ, καλώς υπόλοιπο, καλή δουλειά σε όλη την παρέα. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Τάκης. Γεια σου Τάκαρε.

Ο Σωτηριάκης μετά το περπάτημα που έκανε και το φαγητό που έφαγε, λέει: κύριε Βασίλη, ζηλεύετε τον κύριο Χάτζημα για το περπάτημά του, αλλά και το δικό μου που είναι με τα μεσονύχτιο. Ναι, με φαγητζίλια. Θα γίνετε φέτες τώρα εσείς, θα γίνετε παραλίες. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

φίλε Χριστάλλο, ο Πανατολικός σώθηκε. Πούσε από το Αγρίνιο που λες, ο Πανατολικός σώθηκε οριστικά. Με την ισοπαλία που έφερε με την Λάρισα, σώθηκε οριστικά και σε μπελάδες έχει μπει μεγάλους μπελάδες. Με τον άμεση πόδι η Λάρισα είναι στην Super League 2 και από εκεί πέρα και ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι η Τρίπολη θα είναι στην πρώτη κατηγορία. Είναι μάλλον Super League κανονικά την επόμενη χρονιά. Ακόμα έχει δύο αγωνιστικές, αλλά νομίζω ότι η Τρίπολη θα τη σώσει την κατηγορία και θα πέσει ο Παναθηναϊκός και η Λάρισα.

Μπιλάρα καλοκαιράκι, καλοκαιριά, σιγά σιγά έτοιμη για τις πρώτες βουτιές, παραλίες, λέει ο φίλος ο Νίκος. Εντάξει τώρα, παραλίες, βουτιές. Μίλησα με κάποιους φίλους που είχαν πάει Σαββατοκύριακο με την οικογένεια, με τα παιδάκια τους για μπάνιο, αλλά μου είπαν ότι δεν είναι για μας να πούμε, είναι πολύ κρύα. Τα πιτσιρίκια βέβαια ορμάνε, δεν καταλαβαίνουν τίποτα από κρύο, αλλά η θάλασσα είναι ακόμα λίγο κρύα. Σιγά σιγά. Αλλά ναι, έχεις δίκιο, καλοκαιράκι και σήμερα ήταν ζεστή, πολύ ζεστή ημέρα και αύριο θα έχει βαθμούς ψηλούς, 27-20 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγο θα χαλάσει από ό,τι λένε, θα χαλάσει. Θα πάει 22 βαθμούς στη θερμοκρασία και μετά πάλι ξανανεβαίνει Σαββατοκύριακο. Ορμάτε, παιδιά, στις παραλίες. Ο Χάτζημαν και ο Μπέλος το έχουν από τώρα προνοήσει. Έχουν ξεκινήσει γυμναστήρια, πιλάτες, χορούς, τραγούδια για να είναι έτοιμοι να βγουν στις παραλίες. Να τρομάξει ο λαός. Καλώς τη φίλη μας τη Γιώτα. Πού χάθηκες Γιώτα μου εσύ? Ψάχαμε να σε βρούμε, ψάχα να σε βρει ο κύριος Μπέλος. Μπιλάρα καλημέρα. Μόλις συντονίστηκα, αλλάξαμε βάρδια. Είναι μια μέρα μόνο, θα κάτσουμε σήμερα βράδυ και πάλι από αύριο θα είμαστε πρωινοί μετά τις 8. Καλημέρα όλη την παρέα. Σώα τα παιδιά, ελπίζω να είστε καλά. Λέει η φίλη μας η Γιώτα και κλείνει με την λέξη φωνάρα μου. Μην λέει ακούς τέτοια, μην λες τέτοια, ακούει ο Μπέλος. Θα το ρίξει το πιτόγυρο πάλι. Θα χοροπηδάει πάλι. Ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Μπιλάρα καλημέρα, σε περίπτωση οβαθμίας ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, ποιος υπερτερεί? Ο ΠΑΟΚ υπερτερεί, γιατί κέρδισε στην Τούμπα το πρώτο παιχνίδι στην κανονική διάρκεια και δεν έχασε στο Καραϊσκάκη, και άρα ο ΠΑΟΚ ισοβαθμία είναι αυτός που παίρνει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Πρέπει να φτιάξουμε κορμί, Βασίλη μου, λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό. Τι νοείς να φτιάξει κορμί? Πάντου πάρουμε ένα, το αγοράσουμε, φτιάξουμε σε ένα μαραγκό, ένα κοντραπλακέ.

Θα διαβάζω σ' άλλο στη Μίλαν, λέει, φωτογραφίες και βίντεο και είναι πρώην και νυν παίχτες που εμπλέκονται σε ερωτικό σκάνδαλο. Και στην Ιταλία γίνονται αυτά. Το ρίξανε στο ρολόπ. Γι' αυτό πάει η ομάδα κατά διαόλου, η Μίλαν. Ιδιωτικά πάρτι τα οποία συμμετείχαν γνωστοί ποδοσφαιριστές της Μίλαν και διάφοροι ποδοσφαιριστές. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο αμφιλεγόμενος επιχειρηματίας Φαμπρίτσιο Κορώνα φέρεται να διέρευσε φωτογραφίες και βίντεο που συνδέονται με ιδιωτικές συγκεντρώσεις οι οποίες εμφανίζονται πρώην και νύοι ποδοσφαιριστές της Μίλαν. Το ειδικό προκάλεσε έντονη συζήτηση στα ιταλικά media και στα social media, καθώς στις αναφορές περιλαμβάνουν τα ονόματα του Τεό Ενάρντες, Ραφαέλ Λεάο, Μπραχίμ Δίας, Χάκαν Τσαλχάνογλου, Γιανλούκι Ντοναρούμα και Σλάνταν Ιμπραήμοβιτς. Χαμός.

Και λέει ο Παναγιώτης, λιώνουμε στη γυμναστική με τον Μπέλο και Χάτζημαν. Ήρθε το καλοκαιράκι. Να μην λιώσετε πολύ σαν τα κεράκια. Να μείνετε μισή, να έχετε κρατήσει το κορμί σας αυτό. Κύριε Παναγιώτη, μπιστρό μαζί με τον Χάτζημα και τον, τον Μπέλο. Ας σου φέρουμε και τον το Στρατάκι και τον Τζίτζι να είναι κομπλέ. Να φτάσετε τον τόνο όλοι μαζί.

Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Τελικά τι έγινε με τη φίλη μας τη Χαρά? Έκλεισε τη συμφωνία με τον Παναγιώτα τον Πιστρό? Η συμφωνία έχει κλειστεί. Απλά περιμένουμε τώρα να βγει το μενού. Το καλοκαιρινό. Είναι έτοιμη η συμφωνία. Ο Μπέλος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Ήταν πολλά τα χρήματα του Παναγιώτη. Εκεί τελικά αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα της σαν σεφ η Χαρά. Γλιτώσανε στον Μπέλου, την πατήσανε στον Παναγιώτη. Αλλά η Χαρά δεν είναι ακόμα παρέα μας. Αργότερα βγαίνει η Χαρά, μας στέλνει μήνυμα όταν πια η Γιατουλίτσα. Αν την περιμένουμε, μας πει τα καινούργια. Αν το μενού βγήκε. Σαλιγκάρια φρικασέ. Μπιλάρα, καλημέρα για μένα. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Λέω φίλος ο Νίκος, πέστε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Νικολάκη μου, καλημέρα φιλαράκο. Μπιλάρα, αρχίσανε τα μπάνια πολλοί κόσμος. Σαββατοκύριακο πήγα στην παραλία με την γυναίκα. Δεν κάναμε μπάνιο, αλλά πολλοί κόσμος βούτυξε τα πρώτα μπάνια. Ναι, πολύ κόσμο είχε τα Σαββατοκύριακο οι παραλίες γενικώς εδώ στην Αττική. Άδεια φιλαράκο που ρωτάς, έχουμε ακόμα καιρό από τώρα η άδεια. Το Μάη μήνα, Αύγουστο. Αδειούλα, Αύγουστο έχουμε μπροστά μας. Πολλοί μήνες ακόμα. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Βαγγέλη. Καλημέρα στο φίλο μας το Σωτήρη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι.

Ο φίλος ο Δημήτρης λέει λοιπόν γυναίκες ξεκάθαρα πράγματα. Με σκέτο σεξ να ξεγελάτε τους 35 και κάτω. Οι υπόλοιποι θέλουμε και παστίτσιο. Σωστό, το δίκιο σου βουνό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου Παυλάρα μου, Μπιλάρα καλημέρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα τη βλέπεις σήμερα για τα παιχνιδάκια? Μπιλαράκο το κουπόνι λες, Δεν έχω δει τίποτα ρε φίλε, έχει αρκετά παιχνίδια. Ωραία μάτς, βλέπω την Ίντερ να κερδίζει τη Λάτσιο στον τελικό του κυπέλου. Βλέπω και τους Τούρκους εκεί στο Γκεζερμπιλική Τραμζοσπόρο να το παίρνει η Τραμζοσπόρο το κύπελο στην Τουρκία, τελικός και εδώ.

Και η Ισπανία, βλέπω Βιγιαρεάλ σε Βίλη. Η Βιγιαρεάλ είναι ψηλά στην βαθμολογία εδώ. Η Βιγιαρεάλ είναι. Είναι ψηλά. Το θέλει το ματσάκι Βιγιαρεάλ. Έχει απόδοση 2 ο Άσος. Είναι πολύ καλός ο Άσος. Παίζει με τη Σεβίλη, η οποία είναι χαμηλά στην βαθμολογία. Χαμηλά. 40 βαθμούς έχει. Και η ομάδα που πέφτει τώρα έχει 39. Γίνεται χαμός εκεί. Νομίζω η Βιγιαρεάλ θα το πάρει το ματς. 69 βαθμούς έχει. Και η Αθλέτικο πλησίασε στους 66, αλλά βέβαια δεν πάει για κάτι, δεν κερδίζει κάτι η Βιγιαρεάλ. Είναι ήδη στις ομάδες που θα παίξουν του χρόνου στο Champions League. Είναι 5 ομάδες τώρα, είναι η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η Βιγιαρεάλ στην τρίτη θέση, Αθλέτικο τέταρτη θέση και η Μπέτη στην πέμπτη θέση με 57 βαθμούς, πιο κάτω η Θέλτα με 50 που βγαίνει στο Europa και πιο κάτω η Χετάφη που βγαίνει τώρα στο Conference με 45 βαθμούς. Το έχει 2 απόδοση, γι' αυτό το έχει 2, γιατί η Βιγιαρεάλ δεν πάει για κάτι, ούτε πιο πάνω μπορεί να πάει, ούτε να χάσει τη θέση που οδηγεί στο Champions League.

Έχει και παιχνίδια για την για τη Σκωτία, εκεί που γίνεται μάχη ανάμεσα στις Hearts και Celtic για το πρωτάθλημα. 10 παρατέταρτο το βράδυ έχει ολόκληρη την αγωνιστική, τα παιχνίδια αυτά που έχουν μείνει, γιατί παίξαν και χτες. Motherwell Celtic στο 1.60 το διπλό, Hearts Falker 1.37 ο Άσος. Νομίζω την Κυριακή παίζουν και μαζί, εκεί θα γίνει χαμός το match στην έδρα της Celtic, Celtic Hearts

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3:30. Πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Σπορ.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Η ώρα είναι 3:30.

Λοιπόν, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 4. Ο φίλος Θοδωρής, τώρα ζωντανά, Κοσμοτέ Sports 4, Spurs με τη Μινεσότα. Έχει ματσάκι, όσοι έχετε δυνατότητα να δείτε τον αγώνα. Ωραίο ματς είναι, playoff NBA, 2-2 η σειρά. Κοσμοτέ 4. Καλημέρα, ΑΕΚ μόνο από Ταύρο, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Chairs 2-10-2-20-59-9-43 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Φίλε Κώστα, δεν υπάρχει άλλο μάτς. Ο Παναθηναϊκός, λες για το βόλεϊ, κέρδισε με στην Πηλαία τον ΠΑΟΚ και έκανε το 3-1, πήρε πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι. Μάλλον έχει χάσει κάπου τις μέρες.

Το παιχνιδάκι που λέγαμε το Spurs Minnesota θέλει ακόμα νομίζω 2 λεπτά να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κάτσε να δω, να σας πω ακριβώς πόσο ακόμα θέλει για να τελειώσει το πρώτο 12 λεπτό, μάλλον όχι ημίχρονο, 12 λεπτό. Θέλει ακόμα 3 λεπτά περίπου, ναι, 2 και 51. Spurs Minnesota 28-22, πάει για μεγάλο σκορ εδώ.

Το γκολ για τον Πανετολικό, φίλε, το πέτυχε ο Γκαρσία στο 94 και στο 95 κεφαλιά, η οποία χάρισε την νίκη, την ισοπαλία και βέβαια τη σωτηρία στον Πανετολικό και έβαλε με το 1,5 πόδι τη Λάρισα στη Super League 2.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Και ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα.

Θυμίζουμε σήμερα το βράδυ και το μεγάλο μάτς του Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα με τη Βαλένθια στις 10 το βράδυ. Όποιος περάσει, όποιος κερδίσει μάλλον, θα είναι αντίπαλος της Ρεάλ στο Final Four. Το ζευγάρι το ξέρουμε εδώ και μέρες. Είναι το Ολυμπιακός με την Φενέρ.

Λοιπόν, το ματσάκι θέλει ακόμα 1,5 λεπτό, 1 λεπτό να τελειώσει το πρώτο 12 λεπτό. Ντερμπάκι γίνεται, λογικό είναι. Δύο ομάδες οι οποίες είναι στα play-off, 2-2 η σειρά. Spurs 32, Μινεσότα έχουν βάλει 26 πόντους και ακόμα θέλει ακριβώς 1 λεπτό να τελειώσει το πρώτο 12 λεπτό.

Και λιώνει το πρώτο 12 λεπτό, 34 Spurs, 30 Minnesota. Να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς που έχουμε για το κουπόνι του ποδοσφαίρου. Για όσοι έχετε παίξει βραδινά ματσάκια, είχε κάποια παιχνίδια, να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, από νωρίτερα έχουμε Belgrano Union Santa Fe 2-0 τελικό, International Athletic Club 3-2 τελικό αποτέλεσμα, Λονδρίνα Σάο Μπερνάντο 1-3, Atlético Nacional με την International de Bogotá 4-1 στο 66, από εκεί πέρα San Martin Gimnasia Jujuy 0-0 στο 35, Cruzeiro Goiás 0-0 στο 15 λεπτό, Fluminense Operario 1-0 στο 15. Και Αργεντίνος Juniors Huracán 0-0 στο 17ο λεπτό.

Ο φίλος ο Γιώργος με ρωτάει αν ο φίλος μου, όχι, δεν έχουμε ακόμα κάτι έτσι να πω δεκάδες του παιχνιδιού που λες Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αν προτιμήσει τον Ταρέμι ο Μεντιλίμπαρ σήμερα και αφήσει τον Ρονικαμπή στον πάγκο, δεν το ξέρω. Θα το μάθουμε το μεσημέρι, παιδιά. Πάντως για τον Ολυμπιακό είναι μάτς το οποίο πρέπει να το πάρει και να περιμένει κάποιο δώρο από την Θεσσαλονίκη, από την ΑΕΚ, για να μπορέσει να πάρει την δεύτερη θέση, που τώρα δεν είναι εδώ που τα λέμε καβάλα στο άλογο. Ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα. Έχει δύο μάτς, το ένα στην Τούμπα με την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ, η οποία είναι πρωταθλήτρια με το. Δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει πήρε το πρωτάθλημα και καταλαβαίνετε ότι δεν έχει και τρέλα να πάρει το μάτς. Βέβαια θα πάει να παίξει, από ό,τι είδα δηλώσει του Νίκολη, θα πάει να παίξει κανονικά με την ομάδα που είναι οι παίκτες που πρέπει να παίξουν, θα παίξουν σήμερα στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός περιμένει ένα δώρο από εκεί και να πάρει το μάτς το δικό του με τον Παναθηναϊκό, να δει αν μπορεί τελικά να καταλάβει την δεύτερη θέση, που είπαμε δεν είναι θέση η οποία είναι να λες δεν είναι τίποτα, είναι οδηγεί στα προκριματικά του Champions League στα πολλά χρήματα. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ βέβαια θέλει και αυτός να μπει στα προκριματικά, να πάει κάποια φορά και αυτός στο Champions League. Δεν έχει πάει ποτέ ο ΠΑΟΚ στο Champions League. Δύο παιχνίδια απομένουν. Το ένα είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σε δεύτερη αγωνιστική είναι το ΑΕΚ Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τελευταίο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στην ιστορική έδρα του, τη Λεωφόρο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.

Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Ξεκίνησε το δεύτερο 12 λεπτό στην Αμερική, στο NBA. 45-35 μπροστά οι Spurs με 10 πόντους. Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο 12 λεπτό. Είπαμε και η σειρά είναι 3-2. Στοιχηματικά κάποια αλλαγή να δούμε αν υπάρχει. Υπάρχει το έκτο γκολ της Ατλέτικο Νασιονάλ με την Ντεμποκοτά, 6-1 στο 80. Από εκεί πέρα μόνο ένα γκολ έχει μπει στο Φλουμινένσε. Ο Περάριο στο 30 είναι στο 1-0 για το πρωτάθλημα από την Βραζιλία. Είπαμε, έχουμε και ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μια φίλη για την Παρασκευή εκεί στο Μπιστρό, στο Περιστέρι, στην Βεάκη. Βεάκη και Κνωσού είναι το Μπιστρό. Ένα μπουκαλάκι περιμένει ένα φίλο ή μια φίλη για 4 άτομα εκεί που την Παρασκευή έχει ωραία βραδιά, ελληνική βραδιά. Ονοματάκι και στέλνετε όνομα επώνυμο στο Viber του σταθμού ή στο Facebook το δικό μου. Και ένας φίλος ή μια φίλη θα είναι την Παρασκευή εκεί να περάσουν όμορφα στο Περιστέρι με την ελληνική βραδιά που έχει κάθε Παρασκευή το Μπιστρό. Μπέλο, χάτζημα και σταρτάκι δεν στέλνουμε εκεί και για κλήρωση, γιατί αυτοί δεν πίνουν μπουκάλι, πίνουν ολόκληρη την κάβα. Δεν συμφέρει. Θα είναι κανονικοί άνθρωποι. Όχι φίδια, νεροφίδες.

Τρίπολη πριν πολύ ο καιρό, αλλά όμως με τα παιχνίδια που έκανε, μάλλον τη σώζει την κατηγορία. Είναι πολύ κοντά τέλος πάντων να μείνει και άλλη μια χρονιά στη μεγάλη κατηγορία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φέτος το κινδύνευσε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ένα μάτς χρειάζεται, την Κυριακή το Σάββατο παίζει με την Κηφισιά, την αδιάφορη Κηφισιά. Αν την κερδίσει, εξασφαλίζει και μαθηματικά την παραμονή στη Σούπερ Λίγκα. Παίζει στην Τρίπολη, εκεί που στα play-off έχει μόνο νίκες στο γήπεδό της, και από ό,τι βλέπω και κάποια παιχνιδάκια που είδα σήμερα σε σχέση με το πρωτάθλημα, μαζεύει και αρκετό κόσμο. Για Τρίπολη μαζεύει αρκετό κόσμο στα play-off σε σχέση με το πρωτάθλημα. Μάλλον εκεί στην Τρίπολη κατάλαβαν ότι πρέπει να πάνε να βοηθήσουν την ομάδα να μην πέσει κατηγορία, και ότι δεν γεμίζουν το γήπεδο, αλλά έχουν αρκετό κόσμο σε σχέση με τα λίγα άτομα που πήγαιναν στο πρωτάθλημα. Ναι, Μπιλάρα μου, λέει ο Παναγιώτης, να απολαύσουν οι ακροατές ή οι ακροάτριες του σταθμού. Απολαύσουν εκεί την ελληνική βραδιά σου, κύριε Παναγιώτη.

Ο φίλος μας ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Γεια σου φιλαράκο μου, μπιλάρα καλημέρα. Άντε ακόμα μία ωρίτσα ασχολάμε και εμείς σήμερα φεύγουμε πέντε. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, πέστειλε μήνυμα από τον Βοτανικό. Γεια σου φιλαράκο μου.

Ο φίλος μας ο Ιωσήφ έστειλε μηνυματάκι για το μπιστρό. Είσαι okay, φιλαράκο. Ο φίλος ο Μπιλάρας μου έστειλε εδώ. Αυτά βλέπω, Μπιλάρα, χωρίς τάκνη σήμερα. Παιχνιδάκια μας έστειλε ο φίλος μας. Μισό λεπτό να τα δω, φίλε Μπίλη. Πάω ΚΑΕΚ διπλό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Χ. 4-0-5 το Χ του Ολυμπιακού. 5-4 το διπλό της ΑΕΚ. Και έχει βάλει και δύο.

Οι ομαδάρες εδώ. Κλουμπ Αουρόρα είναι 1-1, το έχει παίξει άσο. Α, είναι άλλο δελτίο αυτό, ε. Σκεφιγεράλ Σεβίλη, άσο. Τετράδες, πεντάδες. Α, πας για καλά λεφτά, ε. Καλή επιτυχία, φίλε Βασίλη, σου εύχομαι.

καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μηνυματάκια από περίπτερο στο κέντρο, λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Μιλάρα ότι δεν υπάρχει τίποτα έξω, δεν κυκλοφορεί τίποτα, αραιά και πού μερικά αυτοκίνητα. Τέτοια ώρα, Τετάρτη κιόλας, δεν υπάρχει μαγαζί να είναι και ανοιχτό. But every turn began to fade. The walls closed in, I faced the past. Λοιπόν, το ματσάκι έχουμε παίξει τα περίπου 7 λεπτά στο δεύτερο 12 λεπτό στο NBA. Προηγούνται Spurs σταθερά με 10-12 πόντους. Τώρα είναι στο 52-40 μπροστά, 54-40 μπροστά. Οι Spurs, είπαμε, η σειρά είναι 2-2 εδώ. Θυμίζουμε σήμερα το βράδυ 10 η ώρα το μεγάλο μάτς Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Είπαμε όποιος κερδίσει θα είναι στο ΆΚΑ, στο Final Four, με αντίπαλο την Real. Σήμερα ξεκινούν και τα play-off για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Κολοσσό Ρόδου. Θα είναι μια καλή προπόνηση για τον Ολυμπιακό να δει η κατάσταση. Βρίσκονται οι παίκτες ο Μπαρτζόκας.

Ο φίλος Μπιλάρα, βλέπω εδώ πέρα social media κάποιους δημοσιογράφους, κάποιες κυρίες παρουσιάστριες που έχουν σηκώσει τη σημαία για τον Ακύλα και το Φέρτο. Ναι, τα βλέπω και εγώ ρε φίλε, και μου κάνει εντύπωση τώρα. Φέρτο για την Ελλάδα, φέρτο Ακύλα με τη σημαία ψηλά και όλη τη χώρα δίπλα σου, γράφει μια κυρία που κάνει εκπομπές στην τηλεόραση. Δεν ξέρω τι να πω, φιλαράκο μου. Αντί να μπορούσαν να γράψουν, εντάξει, φέρτο τον Ακύλα, πέρα να φέρει τα κοριτσάκια που έπεσαν από τον 7ο όροφο να φέρει πίσω. Αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο, και όχι ο Ακύλα και ο κάθε Ακύλα και η Eurovision και το κάθε πανηγυράκι. Καλά είναι και αυτά, αλλά υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικότερα πράγματα, ειδικά με αυτό που έγινε χθες στην Ηλιούπολη. Τώρα να ασχολούνται κάποιες κυρίες και κάποιοι κύριοι που κάνουν κουσκούς εκπομπές με τον Ακύλα και τον κάθε Ακύλα και το Eurovision. Οκ, εντάξει, τι να πεις. Ναι, εντάξει, δεν θα μας κάνει και υπερήφανος το να πάρει ο Ακύλα. Μακάρι το παλικάρι να πάει καλά και να πάρει και την πρώτη θέση. Αλλά δεν θα κάνει υπερήφανος τους Έλληνες. Αυτό νομίζω. Έτσι είναι γνώμη μου τώρα. Να πάρουμε το Eurovision, δεν έγινε και τίποτα τώρα. Ίσα-ίσα πρέπει να τη διοργανώσουμε του χρόνου και να πληρώσουμε και ένα κάρο εκατομμύρια. Μακάρι το παλικάρι να τα πάει καλά, μακάρι. Αλλά δεν είναι και ένα θέμα που θα μας βγάλει στους δρόμους, ε. Εντάξει.

Ο Μπίλανος μου λέει έπαιξε χθες ένα παιχνίδι, έπαιξε για πλάκα χθες ένα παιχνίδι Bet Builder και βγαίνει, λέει ο φίλος μου. James Harden 7 συν assist, James Harden 3 τρίποντα, James Harden 20 πόντους και over 213, έγινε μια χαρά, σε βλέπω. Πήρες 31 ευρουλάκια, με 5 ευρουλάκια μπιλάρα, μια χαρά.

Μιλάω ο Γιώργος, Ολυμπιακός. Με δύο νίκες ο Ολυμπιακός εξασφαλίζει το Champions League. Όχι, φίλε μου. Ο Ολυμπιακός για να εξασφαλίσει το Champions League πρέπει να κάνει γκέλα ο ΠΑΟΚ. Αν ο Ολυμπιακός πάρει τα δύο μάτς με Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ την Κυριακή, κάνει δύο νίκες δηλαδή 6 βαθμούς και κάνει και ο ΠΑΟΚ 6 πόντους, ο ΠΑΟΚ είναι Champions League προκριματικά, γιατί είναι καλύτερο στη διαφορά τερμάτων μεταξύ του παιχνίδια. Είχε κερδίσει, πάμε στην Τούμπα, και η φέρει ισοπαλία στο Καραϊσκάκι στο πρωτάθλημα. Άρα ο Ολυμπιακός θέλει δύο νίκες και να κάνει γκέλα ο ΠΑΟΚ. Ή με την ΑΕΚ γκέλα. Ή να μην πάρει βαθμούς με την ΑΕΚ, ή να μην πάρει βαθμούς με τον Παναθηναϊκό. Αν και οι δύο ομάδες έχουν τα ίδια αποτελέσματα, τότε ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος και παίζει στα προκριματικά του Champions League. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, να χάσει από την ΑΕΚ σήμερα και ο Ολυμπιακός να κερδίσει και πάλι δεν έχει εξασφαλίσει την δεύτερη θέση. Γιατί ο Ολυμπιακός θα πάει στο συν 3 και έχουμε ακόμα μια αγωνιστική. Αν ο Ολυμπιακός, βέβαια, από τη Φιλαδέλφεια δεν χάσει βαθμούς ή βαθμό, περνάει δεύτερος. Αν ο Ολυμπιακός όμως από τη Φιλαδέλφεια χάσει και ο ΠΑΟΚ κερδίσει τη Λεωφόρο, ισοβαθμία, είπαμε, είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Άρα ο Ολυμπιακός θέλει δύο νίκες. Τόσα κάνει δύο ήττες ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Άμα κάνει δύο ήττες ο ΠΑΟΚ και μια ισοπαλία, ο Ολυμπιακός γίνει δεύτερος. Καλημέρα, Βασίλη Πέτρος, Ολυμπιακός, Άγγελος ΑΕΚΤΖΙΣ από Φούρνο Πετρούπολη. Άγγελος ΑΕΚΤΖΙΣ, πρωταθλητής, κύριε Πέτρο, ξεχάστηκε σήμερα. Γεια σου, Πετράν. Καλημέρα, Άγγελε, καλή δουλίτσα. Εκεί στην Πετρούπολη, στο Φούρνο.

Λοιπόν, έχουμε κάποιες αλλαγές στοίχημα. Κρουζέιρο Γκοϊάς 1-0 στο ημίχρονο. Φλουμινένσε Οπεράριο 2-0 στο ημίχρονο. Παραμένει το 0-0. Αρχεντίνος Τζούνιος Ουρακάν και τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Σαν Μάρτιν Γυμνάσια Χουχούι στο 47 είναι στο 0-0. Τελικό Ατλέτικο Νασιονάλ Ιντερνασιονάλ Ντε Μποκοτά. Τελείωσε το μαρτύριο 7-1. Τελικό αποτέλεσμα. Λοντρίνα Σάο Μπερνάντο 1-3 και Ιντερνασιονάλ Αθλέτικ Κλουμπ 3-2. Το μπασιτάκι έχουμε ημίχρονο, Σπερς Μινεσότα 59-47.

Η φίλη μας η Σοφία μας έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Γεια σου Σοφία μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Μπιλάρα καλημέρα, δεν τα είπαμε χθες. Συγχαρητήρια για την ομάδα στο πρωτάθλημα, το πήρε δίκαια, άξια. What we built just couldn't remain. Για πάμε σε μια γραμμούλα, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 4. Καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος.

0: Για πάμε τώρα στο φίλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπιλή.
0: Καλώς το να.
1: Από τον Πειραιά, πρωταθλητής.
0: Δεν άκουσα το όνομά σου, το όνομά σου δεν άκουσα.
1: Κωνσταντίνε.
0: Έλα, Κωνσταντίνε μου, έλα. Έλα, φίλε.
1: Πρωταθλητής.
0: Ναι, αυτό το άκουσα, το όνομα δεν άκουσα.
1: Κάνουμε καλά, είμαστε.
0: Καλά, φίλε.
1: Δόξα τω Θεώ. Καλά, να σου πω κάτι, πιο δύσκολο έργο έχει ο Ολυμπιακός, γιατί...
0: Ναι, γιατί θέλει δύο νίκες. Βασικά.
1: Δύο νίκες και τώρα συμφιές, τώρα...
0: Εντάξει, δεν λέει τίποτα. Συνήθως και αφορά ξέρεις οι φιέστες.
1: Ναι, γίνονται.
0: Ναι, γίνονται ανάποδα αποτελέσματα. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει δύο νίκες και να κάνει γκέλα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, δεν κάνει τίποτα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή. Περιμένει και κάποιο δώρο ή από ΑΕΚ ή από Παναθηναϊκό την τελευταία αγωνιστική. Αν ο Ολυμπιακός κάνει 2-2, εντάξει.
1: Αν κάνει.
0: Αυτό λέω.
1: Εντάξει, λογικά τον Παναθηναϊκό θα τον κερδίσει.
0: Να δούμε. Είναι ντέρμπι, δεν είναι. Εντάξει. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχουν και πολύ μεγάλα
1: παιχνίδια. Να σε ρωτήσω, ρε Βασίλη, τώρα κάτι. Ναι. Εμείς τώρα ένα προκριματικό παίζουμε.
0: Ναι, ένα προκριματικό θα παίξουμε.
1: Από ποια, με τι ομάδα.
0: Τώρα τις ομάδες είχα πει, τις είχα βρει χθες, τώρα δεν τις βλέπω μπροστά μου. Δεν είναι όμως τα μεγαθύρια. Είναι νομίζω είναι η Στρουμ Γκράτς, είναι η Χάρτς, αν πάρει πρωτάθλημα η Χάρτς. Τέτοιες ομάδες. Καλές ομάδες, αλλά δεν είναι κάποιο μεγαθύριο.
1: Δεν έχει θηρία δηλαδή από το πάνω γράφει.
0: Όχι, Ερυθρό Αστέρα και αυτά που είναι πιο δυνατές ομάδες πιο γνωστές, τις αποφεύγουμε.
1: Δηλαδή παίζει με μια Χάρτς ή Στρουμ Γκράτς ή...
0: Ναι, και μια άλλη, όχι Στρουμ Γκράτς, η Λίντς. Η Λίντς, ναι, που παίρνει πρωτάθλημα, ναι, παίρνει πρωτάθλημα λογικά στην Αυστρία. Και κάποιοι, δεν μάμε ποιες άλλες, μια από την Πολωνία νομίζω είναι. Δεν είναι καλές ομάδες, γνωστά ονόματα.
1: Και μια
0: ναι, ναι, αλλά δεν γίνεται τα μεγαθύρια που λες ότι εντάξει είμαστε το μεγάλο outsider.
1: Οπότε αυτομάτως με την είσοδο εδώ 45.
0: 40 εκατομμυριάκια.
1: Ξεκίνημα.
0: Ναι, αν μπει. Αν δεν μπει και πάει στο Europa έχει σίγουρα εξασφαλισμένα πριν παίξει αγώνα έχει πάρει 8.600.
1: Όχι, έτσι όπως είναι τώρα στα προκριματικά, αν παίξει προκριματικά παίρνει 25.
0: Λέω, αν η ΑΕΚ αποκλειστεί, εντάξει, έχει πάρει, μάλλον η ΑΕΚ τώρα έχει πάρει ήδη 8.600. Παίξει δεν παίξει παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αν παίξει προκριματικά θα πάρει 40 και μπει και μετά συνεχίζει στο Europa που θα παίρνει λεφτά σε κάθε περίπτωση. Αλλά 8.600 είναι εξασφαλισμένα σίγουρα. Θα τα έχει βάλει στο πορτοφόλι σίγουρα.
1: Είναι μεγάλη διαφορά όμως.
0: Εντάξει, μεγάλη διαφορά είναι ρε φίλε, άλλο Τσαμπεζίκ, άλλο Europa.
1: Και άλλο 40 και άλλο...
0: Αυτό λέω, μεγάλη διαφορά.
1: Και να σου πω κάτι, έτσι όπως βλέπω την ομάδα δεν θέλει 3-4 ενισχύσεις θέλει η ομάδα.
0: Δεν θέλει να αλλάξει πολλά πράγματα, μια ομάδα που είναι πετυχημένη, 4-5
1: παίχτες.
0: Ένα μπακ, ένα στόπερ, ένα χαφ αν βρει.
1: Ένα χαφ πολύ
0: αν δεν φύγουν, φύγουν παίχτες, εντάξει, αν φύγουν παίχτες δεν θα πάρει να τους αντικαταστήσει.
1: Ποιος να φύγει.
0: Δεν ξέρω, να δούμε, πού να ξέρω.
1: Θα φύγει κανένας, όλοι είναι με συμβόλαιο.
0: Ναι ρε παιδί, πάω και μεταγραφές όμως.
1: Δεν πουλάει ο Ηλιόπουλος.
0: Να δούμε, κάτσε να δούμε. Δεν πουλάει, τον πόνισε, τον πούλησε πάντως.
1: Τον
0: πόνισε.
1: Α, τον πόνισε, ναι.
0: Λέω, αναλόγως στα χρήματα ρε φίλε. Άμα τους έχουν μια πρόταση, ας πούμε, για τον Πενράι, 7-8 εκατομμύρια που λένε από τη Rangers, δεν μπορεί να πεις όχι.
1: Α, για το αριστερό μπακ.
0: Λέω ρε φίλε, για παίχτες, ναι, τώρα, ναι, που ακούς ναι. Και ο Πενράι. Όλες οι ομάδες αγοράζουν και πουλάνε. Οι παίχτες δεν γίνονται πλατάνια, δεν μένουν εκεί σε μια ομάδα μόνιμα.
1: Μάλιστα.
0: Να κρατήσει τον Πινέδα βασικά.
1: Αυτό είναι.
0: Ή άλλοι, και να πάρει ακόμα ένα 2-3 παίκτες. Θα μια χαρά.
1: Έχουν συζητήσει για να νέωση, έχεις μάθει κάτι.
0: Θα του δώσει πολύ περισσότερα από ό,τι παίρνει τώρα. Λογικά θα μείνει.
1: 1,5 παίρνει.
0: Ναι, 1,800 πόσα παίρνει. Θα φτάσει στα 3 λέει από ό,τι λένε. Δεν νομίζω καλά περνάει. Μια χαρά είναι εδώ. Πρώτος παίκτης στην Ελλάδα, στην ΑΕΚ. Νομίζω με τα χρήματα που θα του δώσει η ΑΕΚ, θεωρώ ότι θα μείνει.
1: Είναι αυτά τα ίδια που του δίνανε, θυμάσαι τότε, οι Μεξικάνοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει ρε Μπιλή μου.
0: Να είσαι καλά Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

0: 9.43 Intermittent Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 5 παρά. Εδώ πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτα Sports. Έχουμε δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι Spurs με τη Μινεσότα. Είναι στο 59-50. Ξεκίνησε πριν από περίπου ένα λεπτό το match. Το δεύτερο ημίχρονο.

Ο φίλος ο Χρήστος λέει: Μπιλάρα, φαντάσου τα κουνούπια να ρούφαγαν λίπος αντί για αίμα. Για κατοικίδια θα τα είχαμε. Καλημέρα, Βασίλη. Πέτρο Σάικ, πρωταθλητής σε ελληνικά. Παιδιά, θα τα φτιάξουμε όλα, μην ανησυχείτε. Θα κάνουμε πάλι το κόλπο μας και θα τα φτιάξουμε όλα, μην ανησυχείτε.

Λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε, πάμε να πούμε καλημέρα στα φιλαράκια τα πρωινά. Στο φίλο μας τον Κώστα, όπως πάντα, και τον Νικό, και οι δύο είναι βγοί λεωφορείων Εθέλ. Καλή δουλειά να έχετε, παιδιά. Στο φίλο μας τον Λεωνίδα, εκεί στο φούρνο στην Λαμία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο, που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Στο φίλο μας τον Νικόλα, κάτω Πετράνωνα, γείτονα του Μπαγκανίνη. Άλλο κακό να μην σε βρει. Το παιχνιδάκι είναι ντέρμπι τώρα πια. Spurs με την Μινεσότα. 64-60-66-61. Θέλει ακόμα 6,5 λεπτά να τελειώσει το τρίτο 12 λεπτό. Έχει γίνει ντέρμπι. Έχει μειώσει αρκετά η ομάδα από τη Μινεσότα. Καλημέρα στα Εκόπουλα που περιμένουν την Κυριακή να κατηφορήσουν πάλι η Φιλαδέλφια. Μπειλά, θα τα πούμε εκεί μπροστά στον Αετό, βέβαια. Παιδιά, εκεί είναι το ραντεβού μας. Αεκόπουλα εκεί από το Αγρίνιο. Τα φιλαράκια μας στο φούρνο.

Θυμίζω σήμερα λίγο πριν κλείσουμε, Όφη Βόλος στις 5, Άρης Βαλιακός στις 5 και τα δύο μάτσα βραδινά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 7, όχι, ψέματα, πήγα μια αγωνιστική μπροστά. Λοιπόν, έχουμε σήμερα Λεβαδιακός Όφη στις 5, Βόλος Άρης την ίδια ώρα και 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Καλώς τη φίλη μας τη Χάρα, νωρίς μόλις ήταν σήμερα. Καλημέρα λοιπόν στην τρελή της παρέας, μας έστειλε μηνυματάκι, καλημέρα Χαρούλα, καλή δουλίτσα, έχει έτοιμο το συμβόλαιο ο κύριος Παναγιώτης από τον Μπιστρό, έχουμε συμφωνήσει σε όλα, να λάβει στην κουζίνα στο, εκεί στο κατάστημα, στη Βεάκη και Κνωσού. Δεν έχουμε πάρει στυλό, έχουμε πάρει μαρκαδόρο, μεγάλο μαρκαδόρο, να βάζεις μεγάλη υπογραφή, μεγάλη τσίφρα.

Ρωτάει η Χαρά αν το σκέφτηκες καλά, Παναγιώτη. Μετά πολλή σκέψη μου είπε, το συζήτησε με τον εαυτό του μέρες πολλές, λέει, ας πάει και το παλιάμπελο. Το πολύ πολύ να μας γράψουν τα κανάλια, λέει, διαφήμιση είναι. Σωστό και αυτό. Μην ανησυχείς, Παναγιώτη μου, ας φτιάξει εκεί σαγανάκι, σαλιγκάρια, αγλίψει τα δαχτυλά σου. Φτιάξει ραδίκια στα κάρβουνα, πάθεις πλάκα.

Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε να πούμε και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Σαν Μάρτιν Γυμνάσια Χουχούι 1-0. Κρουζέιρο Γκοϊάς 1-0. Φλουμινένσε Οπεράριο 2-0. Αρχεντίνος Ουρακάν 0-0. Και ξεκίνησε ακόμα ένα παιχνίδι. Το Ιντεπεντιέντε Σανταφέ Αμέρικα Ντεκάλι είναι στο 18ο λεπτό. Δεν έχουμε κάτι. 0-0. Ραδίκια στα κάρβουνα ή ανάποδα. Σωστά λέει η Χαρά. Είτε ραδίκια στα κάρβουνα είτε ραδίκια ανάποδα. Θα δείτε όσοι δοκιμάσετε φαγητό από τη Χαρά. Εγώ τουλάχιστον έχω γλιτώσει. Δεν έχω δοκιμάσει τίποτα. Ούτε κέικ που λέει ο λόγος. Πήγα να μου δώσει κάτι κουλούρια πριν κάτι μέρες με ταχύνι. Τα κουλούρια ούτε τα δοκίμασα. Πήγα να μου δώσει ένα μήλο μετά, λέω μακριά, παγορευμένο. Και γλιτώσαμε. Ο Δημήτρης λέει δεν γίνεται να αναλάβει την κουζίνα η Χαρά αντί να αναβάλει την κουζίνα. Μάλλον δεν γίνεται να αναβάλει την κουζίνα η Χαρά αντί να αναλάβει. Καλημέρα Πολύνη, σωστό και αυτό. Βρώμης, ναι, Βρώμης ήταν τα κουλουριά που μου έδωσε, όχι ταχύνη. Δεν ακούμπησα. Αζός είμαι. Πάω διάβαστος. Παναγιώτης που επιμένει λέει δεν έχετε φάει από τα χεράκια της, γι' αυτό λέτε αυτές τις κακίες για τη φίλη μου, λέει ο Παναγιώτης. Ναι, κοίτα μην φας πρώτα εσύ. Δεν θα ψάχνουμε να βρούμε τον μπιστρό. Μπράβο λέει Παναγιώτη, συμφωνεί. Πάντα οι τρελοί μεταξύ τους συμφωνούν, δεν διαφωνούν ποτέ. Υπογράφω, δέχομαι λέει.

Λοιπόν, σιγά σιγά σας αφήνουμε. Δύο μηνυματάκια τελευταία στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα από τον Παγκράτη. Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Τα λέμε αύριο. Εμείς ακόμα μία ωρίτσα. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί στην Πετρούπολη με τις αλεπούδες και τους λαγούς και τα κουνέλια. Ο άλλος που χάθηκε, κύριε Νικολάκη Πετρούπολη, ο Πελασγίας. Δεν έχουμε φάει κακίες από τα χεράκια της και γλιτώσαμε, λέει ο φίλος μας, ο Δημήτρης. Ο Παναγιώτης λέει θα δοκιμάσει πρώτος. Ας πω από τώρα να δοκιμάσει η αιωνία σου η μνήμη. Να είμαστε καλά, να σε θυμόμαστε. Καλό παιδί ήσουνα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Εμείς πάλι ραντεβού αύριο. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση στους βραδινούς φίλους. Καλή συνέχεια στα πρωινά φιλαράκια. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 9.43 Intervetten Sports.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: 9.43 Intervention Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Πάμε στις δημοφιλίες λοιπόν. Ποιοι δύο θεωρείτε ότι είναι οι πλέον επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης? Κανένας λέει το 49%. Νομίζω εδώ δεν έχουμε εκπλήξεις.
1: Ένας στους δύο Έλληνες δεν θεωρεί κανέναν, μα κανέναν υπουργό της κυβέρνησης πετυχημένο. Και οι υπουργοί αυτοί μαζί με τους υφυπουργούς είναι πάνω από 60 στο επιτελικό κράτος.

0: Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τους πολίτες να μην έχουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα και στήριξη. Είμαστε δίπλα τους. Σε κάθε πολίτη, σε κάθε επιχείρηση.
1: Με τον τρόπο αυτό θέτουμε ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα εσωκέδειας και να προστατευτεί το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

0: πιστεύετε λοιπόν ότι ευθύνεται περισσότερο για την ακρίβεια. Γύρω μας η κυβέρνηση λέει το 47%, η εσχροκέρδεια λέει το 30%, ο πόλεμος στο Ιράν λέει το 18%, δεν ξέρω, δεν απαντώ. 5. Ένα γρήγορο σχόλιο, το αφήγημα ότι για όλα αυτά ο πόλεμος που φέρνει την ενεργειακή ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα δεν περνάει πολύ.
1: Και είναι λογικό, διότι η ακρίβεια υπήρχε και πριν την πολεμική σύραξη την πρόσφατη. Είναι αλήθεια, 8 στους 10 αποδίδουν την ακρίβεια σε εσωτερικούς λόγους. Η κυβέρνηση σε υψηλό ποσοστό, αλλά και η εσχροκέρδεια, Αντώνη, σε υψηλό ποσοστό. Κάτι που δηλώνει και την αίσθηση των πολιτών ότι δεν γίνεται ο αριθμός και των ελέγχων και στην ένταση που θα έπρεπε, προκειμένου κάπως να περιοριστεί τουλάχιστον το συγκεκριμένο.
0: Γιατί και την εσχροκέρδεια η κυβέρνηση τη χρεώνεται.
1: Ναι, διότι εκεί είναι, υπάρχει και ανεξάρτητη αρχή βεβαίως, αλλά είναι και πολιτικό το ζήτημα.
2: Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προτεραιοποιήσει την αντιμετώπιση των όποιων φαινομένων εσχροκέρδειας. Και είμαστε αποφασισμένοι να ελέγξουμε φαινόμενα εσχροκέρδειας. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας και κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του.
3: Μόλις τώρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του 943 Ιντερβέτ & Σπορτς, μόλις τώρα σας μεταδώσαμε δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και αρμόδιων υπουργών, του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος ηρίστο εν παρόδο θεωρείται μετά τον Δένδια ο δεύτερος πιο επιτυχημένος υπουργός, αλλά με ποσοστό σημαντικά μικρότερο από αυτό του Δένδια, την ίδια ώρα που, όπως επίσης ακούσατε από την χθεσινή δημοσκόπηση, το δεύτερο μέρος της, για την ακρίβεια, το οποίο μετεδόθηκε

Από το δελτίο ειδήσεων του Άλφα, το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Άλκο. Ένας στους δύο Έλληνες δεν θεωρεί κανέναν από τους 60 και βάλει υπουργούς ως πετυχημένο. Ακούσατε επίσης τον κύριο Παπασταύρου, εξωκοινοβουλευτικό, δωτό υπουργό, να λέει και αυτός ότι θα πατάξουν την ακρίβεια. Και ο Πιαρακάκης και ο Χατζηδάκης, ένα αχτύπητο πραγματικά τρίο, το οποίο στα τέλη του περασμένου Μαρτίου, δηλαδή πριν από 1,5 μήνα περίπου, σας διαβεβαίωνε, όπως ακούσατε, ειδής οσί, σας διαβεβαίωνε λοιπόν ότι παιδιά πατάσουμε την ακρίβεια, πατάσουμε την εσχροκέρδεια, λειτουργούμε προς όφελος των πολιτών, των καταναλωτών. Και το αποτέλεσμα των ενεργειών τους ήρθε στη χθεσινή, όπως είπαμε, σφιγομέτρηση της κοινής γνώμης, όπου 8 στους 10 Έλληνες λένε παιδιά, για την ακρίβεια φταίει η κυβέρνηση και η εσχροκέρδεια, την οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.

0: ύψη, κυρίες και κύριοι, έχει φτάσει η τιμή στα σουβλάκια που θεωρούνται το αγαπημένο γρήγορο φαγητό των Ελλήνων. Μάλιστα, όπως λένε επαγγελματίες του κλάδου, πρώτων πυλών είναι νέες ανατιμήσεις.
1: Σουβλάκια ή καλαμάκια, πιτόγυρα ή τυλιχτά, όπως και αν τα λέει ο καθένας, αδιαμφισβήτητα είναι το αγαπημένο fast food των Ελλήνων, που όμως τα τελευταία χρόνια οι τιμές τους έχουν πάρει την ανηφόρα και όπως όλα δείχνουν θα αυξηθούν κι άλλο.
2: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το σουβλάκι, έχει πάει 4,5 ευρώ.
1: Στην Αττική μία πίτα με γύρο για παράδειγμα κοστίζει σήμερα περίπου 4,5 ευρώ, ενώ ένα σουβλάκι τεμάχι ο χοιρινό ή κοτόπουλο γύρω στα 2,5.
3: Έρχεται ο πελάτης γνωρίζοντας ότι η μικρή ανατίμηση η οποία έγινε οφείλεται στην ακρίβεια των πρώτων υλών των γενικών εξόδων στο μαγαζί.
4: Από όσο μας λένε οι καταναλωτές, το αυξημένο κόστος του σουβλάκι δείχνει να έχει επηρεάσει τις επιλογές τους, οδηγώντας τους πολλούς να σταματήσουν να το αγοράζουν ή να το έχουν λατώσει.
5: Για μια οικογένεια τετραμελή, πενταμελή, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ. Προτιμώ το μαγειρεμένο φαγητό στο σπίτι.
6: Πλέον εμείς δεν παραγγέλνουμε καθόλου. Στη χειρότερη θα πάμε να πάρουμε από το κρεοπωλείο, να το ψήσουμε μόνοι μας.
7: Σίγουρα έχει κόστος και στους πελάτες, οι οποίοι συνέχεια διαμαρτύρονται. Τα καύσιμα τώρα και στους προμηθευτές έχουν ανέβει, το κρέας ήδη ανέβηκε και ακόμα μας λένε όλοι οι προμηθευτές, ακόμα δεν έχουμε δει τα χειρότερα. Όχι.

ήθελα και πάλι με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα να σας ευχηθώ Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, υγεία και χαρές σε εσάς και στις οικογένειές σας. Τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024 που μόλις ανακοινώθηκαν από τη Eurostat και την Elstat καταγράφουν μια σημαντική υπεραπόδοση της εθνικής οικονομίας και ένα πλεόνασμα στα δημόσια ταμεία. Κάτι που σημαίνει ότι με την προσπάθεια όλων τα πήγαμε πολύ καλύτερα από όσο υπολογίζαμε.

0: Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη.
1: Το σίγουρο είναι ότι ζεις όχι μόνο σε άλλον πλανήτη, αλλά πιθανότατα και σε άλλο γαλαξία.

Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να έρχεται σήμερα εδώ με το ύφος αυτό του πεφτοσυνεφάκι. Εμφανίζεται σαν να μην ξέρει τίποτα, σαν να έπεσε από τον ουρανό.

0: Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά.
1: Είναι πολύ ενθαρρυντικά και τα στοιχεία για το 2025. Ακούσατε ένα ακόμα από όσα διαγγέλματα θα κάνεις. Ακούσατε ένα ακόμα διάγγελμα του Πρωθυπουργού μετά το Πασχαλιάτικο στις αρχές Απριλίου. Ακούσατε ένα ακόμα διάγγελμα μεταπασχαλινό αυτή τη φορά, το οποίο μετεδόθη της διακαίνησή μου, αμέσως δηλαδή μετά το Πάσχα.
0: Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Πράγματι. Η εθνική οικονομία αντέχει και τα πηγαίνει καλύτερα από όσο αναμενόταν.
1: Αυτά σας έλεγε και μετά το Πάσχα. Πέρασε λοιπόν λίγος καιρός και ήρθε η μέτρηση της ΑΛΚΟ. Το δεύτερο μέρος της χθες στο δελτίο ειδήσεων του Άλφα.
2: Λοιπόν, πόσο ωφελούν εσάς και την οικογένειά σας τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση? Πολύ, λέει μόλις το 2%.
1: Πρόεδρε, είσαι κάτω και από το όριο του 3%. Πόσο σας ωφελούν, λέει, τα μέτρα? Μας ωφελούν πολύ, δήλωσε αυτό το συντριπτικό ποσοστό του 2%.

9.43 Inter Veteran Sports. Να σας πούμε, εντάξει, με μια καθυστέρηση περίπου 20 λεπτών, τη δική μας καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ελεύθερη, στην ανεξάρτητη, στην αδέσμευτη ραδιοσυχνότητά μας, για να παρακολουθήσετε το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όπως επανειλημμένως έχουμε πει, αποτέλεσμα της συλλογικής δημοσιογραφικής δουλειάς από όλο το επιτελείο μας εδώ στους κεντρικούς ραδιοθαλάμους.

Και επειδή προφανώς από όλα αυτά που ακούτε μπορεί δεν ξέρει κανείς, μήπως είναι και λίγο υπερβολικά, μήπως σας πέσουν και κάποια μαλλιά, να σας θυμίσουμε ότι η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι μόνο για να βελτιώσει κάποιος την εμφάνισή του, αλλά είναι και μια ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και απόλυτη ασφάλεια. Στη Seneca Medical Group λοιπόν, κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται, προσέξτε, με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο έναν και μοναδικό. Να έχετε εσείς, οι οποίοι αντιμετωπίζετε πρόβλημα τριχόπτωσης, ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνο ημέρα. Χωρίς ορατά σημάδια στο κεφάλι σας, χωρίς ταλαιπωρία και πάνω απ' όλα από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί βεβαίως στην Seneca, όταν λένε Medical Group, είναι Seneca Medical Group, οι άνθρωποι το εννοούν. Τι γίνεται δηλαδή? Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά από ιατρική ομάδα, με αυστηρά πρωτόκολλα και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια του ασθενή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό εμπιστεύονται τη Seneca Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα και για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της. Σήμερα λοιπόν μπορείτε κι εσείς να επισκεφθείτε την Seneca Medical Group. Μην ξεχνάτε ότι έρχονται ασθενείς από διάφορα μέρη του κόσμου, κάνουν ολόκληρο ταξίδι ακριβώς για να πραγματοποιήσουν μια μεταμόσχευση μαλλιών στην Seneca Medical Group. Εσείς λοιπόν που δεν κατοικείτε σε κάποια μακρινή χώρα, ούτε καν σε μια ευρωπαϊκή, είστε εδώ πέρα στην Ελλάδα μας, είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Πάτρα, είτε στην Καλαμάτα, όπου υπάρχουν τα γραφεία της Seneca Medical Group. Πηγαίνετε λοιπόν για να κάνετε το πρώτο βήμα ώστε να βελτιώσετε την εμφάνισή σας με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Θα ξεκινήσετε από αυτό. Ή μπορείτε να μπείτε στο Seneca MD, δηλαδή Seneca Medical Group, Seneca MD λοιπόν, .com, και να κλείσετε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, ζήστε την αλλαγή στην εμφάνισή σας.

943 Intervention Sports. Πάμε τώρα, καθώς πλησιάζει η ώρα 7.30, πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι και σε λίγο επανερχόμεθα με πολλά και ενδιαφέροντα. Σας έχουμε και ρεπορτάζ για τον ντρόν και διάφορα άλλα ωραία που γίνονται σε αυτήν εδώ την αγαπημένη πατρίδα. Σε λίγο λοιπόν και πάλι μαζί σας.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
5: Η ώρα είναι 7:30.

0: φύλλο και φτερό κάνουν οι αρχές στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκαν νυχτά της Λευκάδας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει ο εντοπισμός ναυτικού ντρόουν ουκρανικού τύπου στη Βασιλική της Λευκάδας.
2: Και αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με το ουκρανικό πλωτό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

0: Αυτά ακούγονται στα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών δικτύων την περασμένη Παρασκευή. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το τελευταίο προσυνέδριο πριν από το συνέδριο το οποίο θα λάβει χώρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Προσυνέδριο λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, στη Μεγάλη Φτωχομάνα, και εκεί.
1: Στο θαλάσσιο ντρόουν αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στην ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
2: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει.
0: Έβγαλε στην Ευκάδα εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι δεν είχε τη σωστή πληροφόρηση, αν και είχε περάσει σχεδόν ένα 24ωρο από τον εντοπισμό του ντρόν. Είχε πει διάφορα ωραία. Κομματική εκδήλωση είναι. Εμείς που σας μιλάμε, επειδή στόχει και πάρα πολύ μακρινό παρέλθον, έχουμε περάσει και από συνέδρια και από προσυνέδρια και από κομματικές εκδηλώσεις. Ξέρουμε ότι όταν είσαι εκεί ομιλητής, έχεις, ρε παιδί μου, και μια, ας το πούμε έτσι, άνεση, γιατί ξέρεις ότι το χειροκρότημα είναι λίγο πολύ εξασφαλισμένο και εν πάση περιπτώσει μιλάς σε δικού σου και έχεις λιγάκι μέσα σου την αίσθηση, την εντύπωση ή ενίοτε και την βεβαιότητα, έως και την απόλυτη βεβαιότητα, ότι ό,τι και να πεις περνάει. Βγαίνεις λοιπόν και λες τον ντρόν εκτός χωρικών υδάτων, δηλαδή εντάξει ρε παιδιά, δεν ήρθε και μες στο σπίτι μας, την ίδια ώρα που όχι μόνο ήταν εντός χωρικών υδάτων αλλά ήταν και στη Λευκάδα.
2: Λοιπόν, είδατε φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Λοιπόν, ακούτε να σας πω, για να είμαστε συνεννοημένοι, επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή, έχει έρθει ένα drone, είσαι υπουργός άμυνας, έχεις την πιο άμεση, την πιο σίγουρη, την πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Δηλαδή, ποιος άλλος θα μπορούσε να το ξέρει καλύτερα. Σχεδόν ένα 24ωρο μετά βγαίνεις και λες ήταν εκτός χωρικών υδάτων, ενώ αυτό ήταν όχι μόνο εντός, πιο εντός δεν γίνεται. Λες ότι είναι μιας ξένης χώρας, ενώ ήταν ήδη γνωστό ότι ήταν ουκρανικό. Και δεν λες αυτό το οποίο περίπου είναι αυτονόητο. Δηλαδή ότι εμείς θα ερευνήσουμε την υπόθεση, διότι εδώ πέρα έχουμε παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, την οποία εμείς, οι οποίοι τέλος πάντων είμαστε ταγμένοι πάνω απ' όλα στην άμυνα της πατρίδας. Αυτό δεν το έχουμε ιερό και όσιο. Εμείς λοιπόν που είμαστε ταγμένοι στην άμυνα της πατρίδας, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό το οποίο έγινε. Ένα ντρόν φορτωμένο εκρηκτικά, να το ψάχνουν και να το βρίσκουν οι ψαράδες της Λευκάδος. Αντί να υπολαπείς αυτό, λες, έλα μωρέ τώρα σιγά. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι είναι, ξέρουμε τα πάντα και προσέχτε, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα, αν ζηλεύουμε ή όχι. Αν εμείς μπορούμε να κατασκευάσουμε ίδιο ντρόν ή όχι, που δεν μπορούμε. Ή πως αυτό πέρασε και μπήκε μέσα. Παραβίασε τον εθνικό θαλάσσιο χώρο, μπήκε μέσα και δεν το πήρε χαμπάρι κανείς. Δεν το εντόπισε κανένας. Τώρα, επειδή θέλουμε να είμαστε και δίκαιοι, μπορεί να μην είναι και δυνατό να εντοπιστούν αυτά. Βγαίνεις λοιπόν για να το γυρίσεις και να πεις, μη σας νοιάζει, είδατε εκεί πέρα αυτή την ντρονάρα. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Μπορούμε να κάνουμε και εμείς ίδια ντρον. Αυτό ήταν το θέμα. Και αν παρατηρήσετε και το βίντεο, κάποια στιγμή εκεί στο χλιαρό χειροκρότημα που δείχνει και ένα πλάνο, βλέπω κάτω, Μητσοτάκης, Ρουσόπουλος, ο πρόεδρος του συνεδρίου, και Τζιτζικώστας, ο επίτροπος, σε κοιτάνε, κοιτάνε δηλαδή τον Υπουργό Άμυνας, να τα λέει αυτά έτσι, με ένα ύφος κάπως. Λέει, παιδιά, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, δεν τρέχει κάστανο, εμείς μπορούμε να κάνουμε τα ίδια και καλύτερα.
2: Και ήμουνα χθες στην Πορτογαλία και μαζί με τους Πορτογάλους φίλους μας έχουμε εγκαινιάσει μια συνεργασία, ίσως δεν το ξέρετε.
0: Δεν το ξέρετε, εσείς τώρα δεν είστε και κατατοπισμένοι όπως είμαι εγώ. Εγώ ήμουνα στην Πορτογαλία την ίδια ώρα που όλη η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίαζε. Εγώ ήμουνα στην Πορτογαλία, αλλά ήμουνα για καλό σκοπό. Γιατί έφαγες και χοντρή κριτική επειδή την κοπάνησες από τα δύσκολα, από την κοινοβουλευτική ομάδα ήταν όλοι εκεί, εσύ ήσουν ως υπαρών. Ήσουν στη Λισαβόνα, λες τώρα, κομματική εκδήλωση είναι, ευκαιρία να πετάξω και την ατάκα, γιατί δύο μέρες πριν είχε γίνει η κοινοβουλευτική ομάδα, οι συνεδρίες, όχι πως βγήκε τίποτα ιδιαίτερο δηλαδή, όλοι Παναγίες ήταν. Λες λοιπόν και ένα για την Πορτογαλία.
2: Αλλά η Πορτογαλία έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για τη δημιουργία και την παραγωγή θαλάσσιων drones στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εμείς μέχρι τώρα ξέραμε ότι θα μας έδινε αυτά τα θαλάσσια ντρόν ο Ζελένσκι. Και θα ακούσετε και το σχετικό ηχητικό από την επίσκεψη του Ζελένσκι τον περασμένο Νοέμβριο. Αλλά λες τώρα, εντάξει, ποια Ουκρανία, ποιο Ζελένσκι, οι Πορτογάλοι. Θα έχουμε πορτογαλικά μετά τον Μακρόν με τα γαλλικά. Τώρα έρχονται και οι Πορτογάλοι να μας δώσουν αντιντρόν.
2: Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν μια συνεργασία μαζί τους, ώστε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε κι εμείς. Συνολικά διεξάγουμε, είτε μόνοι μας είτε με άλλους, 7 επιχειρήσεις έξω από τα σύνορά μας. Ουδέποτε στην ιστορία του ελληνισμός μπόρεσε να το κάνει αυτό. Και είμαστε περήφανοι, είμαστε βαθιά περήφανοι γι' αυτό.
0: Κι άλλα ωραία τέτοια σε ένα κομματικό ακροατήριο. Και εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, θα έλεγε κανείς ότι σε κομματικά ακροατήρια λες και μια κουβέντα παραπάνω. Λογικό είναι και σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, αν και δεν είναι και τόσο ιονή, είναι και πραγματική. Αλλά όταν πρόκειται για την άμυνα της πατρίδας, όταν πρόκειται τέλος πάντων για κάτι το οποίο ο ελληνικός λαός το πληρώνει πανάκριβα, μήπως πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί αρκεί να μην το χρησιμοποιούμε για εσωψηφοθυρικούς λόγους. Αλλά όπως σας είπαμε, αυτά γίναν το Σάββατο που μας πέρασε.

0: Περνάει το Σαββατοκύριακο, μπαίνει Δευτέρα και αρχίζουν και παίρνουν χαμπάρι, με καθυστέρηση βέβαια, γιατί περί άλλων τυρβάζουν, ότι το πράγμα με τον ντρόν αρχίζει και γίνεται σοβαρό. Διότι εδώ που τα λέμε είναι και ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε ιδιαίτερα και από τον τύπο, τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό από τα κανάλια, γιατί είναι πια σιάρικο το θέμα. Είναι και ωραία η εικόνα του ντρόν. Έπαιξε. Δηλαδή ανέβηκε στην επικαιρότητα. Και προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται και πως τέλος πάντων βγαίνει πρώτος ο Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών στας Ευρώπας, κατά την άφηξή του λέει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάνει δηλωσάρα.
1: Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για μείζωνα θέματα, την διασφάλιση απολύτως της ελεύθερης ναυσιπλοείας, και είμαστε διατεθειμένοι να προβούμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες σε συνεργασία με εταίρους και συμμάχους μας. Σε ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ελλάδα ανέλαβε μια ισχυρή πρωτοβουλία με την διακήρυξη των Δελφών, η οποία υπεγράφει πριν από μερικές εβδομάδες και ενδυναμώνει την προσπάθεια έτσι ώστε η διεύρυνση να καταστεί μια πραγματικότητα με ορίζοντα την ελληνική προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά.
0: Βγαίνει ο Γεραπετρίτης και λέει αυτά. Και σε προλαβαίνει. Γιατί εκτός από το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών υπάρχει και το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας. Εκεί λοιπόν τρέχει ο Δένδιας να προλάβει πια μετά τη δηλωσάρα της Θεσσαλονίκης στο κομματικό ακροατήριο, ότι ξέρετε δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τη ζήλια. Η τιμή ζήλια, φτάσαμε πια ότι η υπόθεση είναι σοβαρή.
2: Good morning. We are going to have the opportunity today to discuss issues having to do with our common European defense.
0: Για την κοινή άμυνα.
2: Also the situation that appears
0: για τα στενά του Ορμούς.
2: State of Hormuz closure,
0: ναι, ναι.
2: And the overall situation in the Middle East and
0: how that affects Europe
2: and European defense. But especially I will have the opportunity to inform my colleagues and at the presence through VTC of the Ukrainian defense minister of data having to do with the drone that
0: θα ενημερώσω λοιπόν για τον ντρόν. Θα ζητήσω εξηγήσεις και από τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος θα συμμετέχει με την διάσκεψη.
2: USV, the drone, the sea drone, affects the freedom of navigation and affects also the security of navigation. That this is an extremely serious issue.
0: Ξαφνικά, εκεί που ήταν ζηλεύουμε, δεν ζηλεύουμε, extremely serious issue. Πολύ σοβαρή υπόθεση. Όταν μίλαγε στους δικούς σου εκεί στη Θεσσαλονίκη, στο προσυνέδριο, στα κομματικά στελέχη, στους συμμαχητές. Τότε δεν ήταν extremely serious issue ή δεν το έχεις πάρει χαμπάρι ακόμα? Εκεί γιατί δεν το πες? Δηλαδή δεν το είπες στα στελέχη του κόμματος και το λες στους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3 μέρες μετά, 4? Και αυτό είναι extremely serious issue.

0: Όταν τον περασμένο Νοέμβριο είχε έρθει ο Ζελένσκι στην Αθήνα.
1: Να μπήρξε από ενεργητική infrastructure. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції.
0: Έλεγε τα δικά του ο Βολοντίμιρ. Και εκεί λοιπόν βγαίναν μετά οι καλοί συνάδελφοι, αυτή την πληροφόρηση είχαν και λέγαν, παιδιά, ο Βολοντίμιρ θα μας δώσει θαλάσσια ντρόν για συμπαραγωγή.
2: Ωστόσο, εδώ μιλάμε τώρα για μια συμφωνία η οποία έχει να κάνει με drones και ειδικά με θαλάσσια μη επανδρωμένα οχήματα, εκεί που η Ουκρανία έχει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Αποφασίστηκε λοιπόν να υπάρξει συνεργασία των δύο χωρών και για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, αλλά και για την συνεκπαίδευση στη χρήση τους. Βεβαίως, καταλαβαίνουμε όλη τη σημασία που έχει αυτό για την Αθήνα, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να αποκτήσει τέτοια μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη.
0: Δεν τα αποκτήσαμε ακριβώς. Μας έστειλε ο Ζελένσκι ένα δείγμα. Δείτε ρε παιδιά, τι είναι αυτά που μπορώ να σας πουλήσω. Πάρτε ένα ντρόν στη Λευκάδα, φορτωμένο εκρηκτικά, για να δείτε την αποτελεσματικότητα. Πάρτε ένα δείγμα ρε παιδί. Πώς λέμε, ήρθε και έκανε δειγματισμό. Πώς πάνε οι πολιτές και λένε, παιδιά, ερχόμαστε να δειγματίσουμε. Εντάξει, το έκανε ο Ζελένσκι τώρα με τηλεκοντρόλ. Δειγματισμός drones. Αλλά το καλύτερότερο, γιατί λέει και σωστά βέβαια από τη μεριά του, έστω και με καθυστέρηση, γιατί εδώ πρέπει να τα λέμε όλα, και σωστά από τη μεριά του έκανε ο Δένδιας αυτή την παράσταση στον Ουκρανό ομολογό του. Βεβαίως μην περιμένετε να βγει τίποτα, σιγά που θα απαντήσουν οι Ουκρανοί τώρα, τρεχαγύρευε. Έχουν φάει το καταπέτασμα από μας και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και κατά τα άλλα μας στέλνουν και τα ντρόν για δειγματισμό, το λέμε εμείς καθ' υπερβολή βεβαίως και αστειευόμενοι. Αλλά υπάρχει και άλλη μία διαστασούλα σε όλη αυτή την ιστορία. Ουκρανικό ντρόν, Δένδιας, Γεραπετρίτης, Ζελένσκι κλπ. Υπάρχει άλλη μία διαστασούλα η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Βεβαίως θα την ακούσετε μόνο από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, αλλά θα την ακούσετε μετά το διάλειμμα των 8.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Για την 8η αγωνιστική των play-out, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, Αστέρας Σέακτορ Παρσεραϊκός 1-0 και Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Με αυτή την ισοπαλία, ο Τίτορμος εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή του, ενώ η ομάδα του Κάμπου βυθίστηκε στο μείον 5 από τη ζώνη του υποβασμού δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν. Θλίψη στην αθλητική δημοσιογραφία. Ο Ηρακλής Κοτζιάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Το ΔΣ του ΨΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στη σύζυγό του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε τελικά στην Βαλένθη εν ώψη του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με την ομώνυμη ομάδα που θα κρίνει το εισιτήριο για το Final Four. Μεγάλες επιτυχίες για το ελληνικό ταϊκβοντό, αφού η χώρα μας κατέκτησε 3 χάλκινα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Κώστας Δημητρόπουλος και η Μαγδαληνή Κλακάκα. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 23χρονου point guard Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Σε συνέχεια των δημόσιων καταγγελιών του Μιχάλη Δημητρακόπουλου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα βρεθούν Μαρούση και Προμηθέας Πάτρας την ερχόμενη Πέμπτη προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκλησης πιστοποιητικού της ομάδας της Πελοποννήσου. Ο Ηρακλής έκανε την υπέρβαση ανακοινώνοντας επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη με συμβόλαιο 1-1 χρόνια. Σοκ στο NBA έχει προκαλέσει ο θάνατος του 29χρονου φόργου των Memphis Grizzlies, Brandon Clark. Τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν ακόμα άγνωστα την ώρα που αναμένονται να διευκρινιστούν μέσω της νεκροψίας. Ο 28χρονος αμυντικός της Arsenal, Ben White, χάνει το υπόλοιπο σεζόν λόγω του τραυματισμού που απεκόμισε από το παιχνίδι με τη West Ham. Ο Ντάνι Καρβαχάλ έμεινε εκτός προεπιλογής των 55 παικτών της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ του 2026. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, Θέλτα Λεβάντε 2-3, Μπέτις Έλτσε 2-1, Οσασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 για τα play-off της Championship, Southampton Middlesbrough 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: We're going to have the opportunity today to discuss issues having to do with our common European defense, also the situation.
1: Σας λέγαμε λίγο πριν από το διαλυματάκι των 8 ότι ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης έκανε, λέει, παράσταση στο Συμβούλιο των Υπουργών Αμήνης στην Ευρώπη και είπε και στον Ουκρανό ομολογό του, ο οποίος βεβαίως συμμετείχε δια την διασκέψεως, γιατί η Ουκρανία δεν ανήκει σε αυτό στην Ευρώπη ακόμα, ή εν πάση περιπτώσει συμμετέχει λόγω και του πολέμου σε τέτοια κρίσιμα συμβούλια. Του λέει, πρέπει να μας πεις τι ακριβώς έγινε, ζήτησε εξηγήσεις, γιατί είναι, λέει, μία This is an extremely serious issue.

0: Ειδικότερα τα 11 πρόσωπα που υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας για παρακολούθηση από την ΑΕΠ και διαπιστώθηκαν και ως στόχοι του Predator ήταν Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Χρήστος Μπαρδάκης, Οικονομικός Εισαγγελέας, Θανάσης Κουκάκης, Δημοσιογράφος, Γιώργος Μιλωνάκης, Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Τίνα Μεσαροπούλου, Δημοσιογράφος Παρουσιάστρια, σύζυγος του κυρίου Μιλωνάκη, Γιάννης Ολύμπιος, συνιδρυτής της εταιρείας επικοινωνίας VCNO.
1: Αυτοί ήταν όσοι παρακολουθήθησαν από το Predator και από την ΑΕΠ με την υπογραφή του Τζαβέλα, για να είμαστε ακριβείς. Όχι, υπογραφή δεν μπήκε βέβαια για την παρακολούθηση από τον Predator, μπήκε για την παρακολούθηση από την ΑΕΠ. Ανάμεσα σε αυτούς όμως, οι οποίοι εδώ δεν είχε την υπογραφή του Τζαβέλα, είχε υπογραφή άλλου εισαγγελέως, ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι παρακολουθήθησαν, ή εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε και εδώ ακριβείς και προσεκτικοί στα λεγόμενά μας, κακόβουλο link που αν το πατούσε, δεν ξέρουμε αν το πάτησε, θα μπορούσε να είχε καταστεί το κινητό του ένας πραγματικός ρουφιάνος. Ανάλογο link λοιπόν δέχτηκε και ο Νίκος Δένδιας. Και άκου να δεις τώρα μια σύμπτωση. Ήταν Ιούλιος του 2021, 6 Ιουλίου αν δεν κάνουμε λάθος, όταν ο Δένδιας ως Υπουργός Εξωτερικών τότε επισκέφτηκε την Ουκρανία. Άκου να δεις μια συμπτωσάρα. Επισκέφτηκε λοιπόν την Ουκρανία ως Υπουργός Εξωτερικών τον Ιούλιο του 2021. Και ανάμεσα σε όλα τα άλλα που έγιναν τότε, είπε στους Ουκρανούς ότι έχετε πολλά πολλά με τους Τούρκους. Ο Ζελένσκι λέει τα καλύτερα λόγια για τον Ερντογάν. Έχετε μία εξαιρετικά φιλότουρκη πολιτική. Ναι, αλλά ξέρετε, εμείς με τους Τούρκους έχουμε τις διαφορές μας. Τώρα το 21 τα πράγματα ήταν και λιγάκι περίεργα με τους Τούρκους. Όχι πως τώρα δεν είναι. Μετά μάλιστα από το γεγονός, α, για βάλε εδώ πέρα, πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο, το γεγονός ότι τώρα νομοθετούν κιόλας τη γαλάζια πατρίδα. Για βάλε λίγο.
2: Τι είπε ο Μουσταφά Μπάσκαρα, διευθυντής του Εθνικού

0: κέντρου ερευνών για το δίκαιο της θάλασσας που έκαναν τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Τουρκίας. Από εδώ και πέρα, ευχόμαστε το κοινοβούλιο να το εγκρίνει και να προχωρήσουν οι δραστηριότητες στη γαλάζια πατρίδα χωρίς καμία φροντίδα. Φροντίζουμε τη γαλάζια πατρίδα. Αλλά θα δείτε αυτό, μετά από εκεί θα σας πούμε για το κάσους μπέλι. Και γι' αυτό λένε πολλά. Πάμε να δούμε πρώτα αυτή τη δήλωση. Πάμε να δούμε.
1: Με τη συμβολή του Εθνικού Κέντρου Ερευνών για το Δίκαιο της Θάλασσας θα επιταχυνθούν οι δραστηριότητες της Τουρκίας στη Γαλάζια Πατρίδα και οτιδήποτε αφορά στη Γαλάζια Πατρίδα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πια πως θα φροντίζουμε τη Γαλάζια Πατρίδα. Από εδώ και πέρα ευχόμαστε το Κοινοβουλίο μας να εγκρίνει αυτό το νομοσχέδιο.
2: Για πάμε και σε αυτό που είπες, Μανώλη, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Θυμίζουμε ότι η τελευταία συζήτηση εντός ή εκτός εισαγωγικών μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας για το κάζους Μπέλι ήταν η επίσημη θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού προς τον Τούρκο Πρόεδρο να αποσυρθεί από το τραπέζι, να πάρει πίσω η Άγκυρα το κάζους Μπέλι, έτσι ώστε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η προσέγγιση, η σύγκληση, ναι, η συνεννόηση των δύο χωρών.
3: Δεν έγινε κάτι τέτοιο, βέβαια.
2: Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Τώρα πάμε να δούμε πώς γίνεται και κάτι χειρότερο.
3: Πώς χειροτερεύει το κάζους Μπέλι.
0: Σύμφωνα με την άποψή τους, ενισχύεται το κάζους Μπέλι.
3: Τι θα λέει αυτό, ρε Μανώλη?
0: Ισχυρίζονται.
3: Ενισχύεται μια αιτία πολέμου, δηλαδή τι, πώς ενισχύεται?
0: Αυτός ο νόμος ενισχύει το κάζους Μπέλι στο Αιγαίο, λέει ο Γιουτζέλ Ατζέρ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Ερευνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που σχεδίασαν και τον νόμο και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Προσέξτε, θες έγινε συνέντευξη τύπου. Δηλαδή δεν έχει
2: επίσημα, δηλαδή,
0: κάτι
2: γινόταν
0: στον αέρα. Ναι, τώρα είναι επίσημα. Δηλαδή, συνέντευξη τύπου ήταν όλοι εκεί και από την τουρκική προεδρία ήταν και θα σας τα πούμε και αυτά. Γι' αυτό, γι' αυτό σας είπαμε, είχαμε πολλή δουλειά. Και προσπαθήσαμε να διαβάσουμε αναλυτικά. Είχαμε και τον Τούρκο αξιωματούχο που μας μίλησε. Είχαμε και αυτά και χρειάζεται μια προσεκτική ανάγνωση και ισορροπία. Αυτός ο νόμος ενισχύει το κάζους Μπέλι στο Αιγαίο. Καλούν την Ελλάδα να μην επεκτείνει τα χωρικά ζητήματα στα πέραν, προσέξτε, πέραν των 6 μιλίων, όχι στα 12 μίλια, δηλαδή ούτε στα 7.
2: Άρα αυτό ακυρώνει και τη δήλωση του κυρίου Φιντάν. Εκείνη τη φοβερή δήλωση ότι εσείς λέτε 6, εμείς λέμε 6, εσείς λέτε 12, κάπου μπορούμε να τα βρούμε.
3: Το ακυρώνει τώρα. Μεθαύριο βάλουμε κάτι άλλο οι Τούρκοι. Τα έχουν πει όλα κατά καιρούς. Τώρα λένε αυτό.
0: Η στάση της Τουρκίας σταματά την Ελλάδα, τώρα ενισχύονται οι θέσεις της Τουρκίας, λένε. Προσέξτε. Εμείς δεν είμαστε από τους ανθρώπους σε κανέναν Έλληνα πρωθυπουργό, δημοσιογράφοι είμαστε, δεν είμαστε πολιτικοί, που να πούμε, δηλαδή το πιο εύκολο πράγμα είναι Μητσοτάκη, προχώρα, κάντε όλα 12 μίλια. Ναι. Όχι, κανένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Ακόμα και οι πρωθυπουργοί που έλεγαν ότι θα κάνουμε ΑΟΣ, θα κηρύξουμε ΑΟΣ κτλ. Όταν τους εξήγησαν διπλωμάτες και στρατιωτικοί τι πρέπει να γίνει και πότε και αν πρέπει να γίνει, το σταμάτησαν. Άρα,
3: εντάξει, ο νυν πρωθυπουργός πάντως έκανε κινήσεις, Μανώλη,
0: αυτές τις δηλώσεις.
1: Εδώ πέρα ξεφύγαμε λίγο από τον ντρόν, θα επανέλθουμε, αλλά αυτό που λέει τώρα ο Κωστίδης στην πρωινή εκπομπή του Sky είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Με δύο λόγια να σας πούμε ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση ετοιμάζεται πλέον να περάσει ένα νομοσχέδιο το οποίο στην ουσία θα καταστήσει νόμο του κράτους το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή ένα νομοσχέδιο το οποίο θα καθορίσει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της γείτονος χώρας. Θα λένε δηλαδή, αυτή είναι η ΑΟΣ μας, αυτή είναι η φαλοκρηπίδα, αυτά είναι τα χωρικά ύδατα. Σας το λέμε λιγάκι έτσι πολύ, ας το πούμε γενικά, και ίσως και ο λίγο τι αντιεπιστημονικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αλλά πάνω απ' όλα το κάζους Μπέλι, το οποίο ήταν μια πολιτική απόφαση της Εθνοσυνελεύσεως της τουρκικής στη δεκαετία του 90, τώρα θα γίνει και νόμος του κράτους. Όλα αυτά τα ωραία λοιπόν συμβαίνουν στη γείτονα χώρα και αυτό μόλις 3 μήνες μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στις 12 Φεβρουαρίου του 2026, δηλαδή ακριβώς πριν από 3 μήνες, τέτοιες μέρες, 12 Φεβρουαρίου του 2026, ο Πρωθυπουργός ήταν στην Άγκυρα.
4: Η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκληση, το διάλογο και την πίστη στο διεθνές δίκαιο, ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ.
1: Είσαι συνεχιστής του Βενιζέλου.
5: Mr. President.
6: Hello.
5: Very good to see you again.
6: Good.
5: Everything fine. Thank you. Very good.
7: Με μια θερμή χειραψία, ο πρόεδρος της Τουρκίας υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι.
1: Τι ωραία που ήταν τότε. Ακριβώς πριν από 3 μήνες. Τον υποδέχτηκε. Γεμίσανε και την Άγκυρα με αφίσες του Μητσοτάκη. Τι ωραία που ήταν τότε.
0: Πρέπει να πούμε όμως αυτό που είδαμε στην Άγκυρα. Δεν το περιμέναμε. Ναι. Έχω δει τόσες φορές να έρχονται
8: έχει
0: πρωθυπουργοί.
8: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Ένας πρωθυπουργοί και υπουργοί. Video wall στο κέντρο της Άγκυρας με Μητσοτάκη και Ερντογάν, με τη φωτογραφία του Μητσοτάκη, και να λένε καλώς ορίσατε στην Άγκυρα. Αυτό να το δούμε στην τουρκική πρωτεύουσα δεν το έχουμε ξαναδεί ομολογουμένως, και ήταν μια εικόνα πραγματικά που δείχνει ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν δείχνει την πρόθεσή του να προσεγγίσει ξανά τον Κυριάκο
8: Μητσοτάκη. Και διακρίνουμε και τα ελληνικά γράμματα, αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
0: και καλώς
8: ήρθατε
0: γράμματα,
8: ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα.
0: Δηλαδή από το Μητσοτάκης γιο Χριστίνα, Μητσοτάκης γιο κάποτε, τώρα ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα και του λένε καλώς ορίσατε. Πραγματικά εντυπωσιακά πράγματα.
8: Να κρατήσουμε και πώς τον προσφώνησε. Ο καλός μου φίλος Κυριάκος, είπε κάποια στιγμή στις δηλώσεις, στις κοινές δηλώσεις που έκανε καλά.
0: Ακριβώς.
8: Το κρατάμε λοιπόν και αυτό.
0: Το είδαμε και αυτό.
1: Τα είδαμε αυτά. 3 μήνες μετά. Για βάλε τι γίνεται τώρα. Έχουμε δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Τσαγρί Αρχάν, πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας και Εξωτερικής Πολιτικής της Τουρκίας.
9: Πάντως εδώ κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί να επενδύουν τόσο έντονα σε όλο αυτό, το αφήγημα, να οργανώνουν συνέντευξεις τύπου, να απευθύνονται στην Ελλάδα, να περιγράφουν το δίκαιο που απορρέει από αυτό το νομοσχέδιο.
10: Έρχεσαν και κάποιες παραβιάσεις χθες.
9: Γιατί δεν το
10: έχουν. Τα οπλισμένα αεροσκάφη έγινε και αυτό χθες.
9: Κάτι συμβαίνει εδώ.
10: Δεν το ξεχνάμε.
9: Και έχει θορυβηθεί και η Ευρώπη. Είδαμε και Έλληνες ευρωβουλευτές και την κυρία Βόζεβε να καταθέτει κατεπίγουσα ερώτηση.
10: Βεβαίως.
9: Και ο Γιώργος Αυτιάς μας λέει ότι πάμε, έχει την ανακοίνωση από τις Βρυξέλλες. Εδώ θα δημιουργηθεί ένταση από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, σκοτίστηκαν οι Βρυξέλλες τώρα. Με την ερώτηση που κατέθεσαν η Βόζεμπερ και ο Αυτιάς. Τι να σας πει κανείς, τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν τώρα. Αυτά που σας μεταδώσαμε αμέσως πριν συνέβαιναν, ακριβώς πριν από 3 μήνες, με εκείνη την επισκεψάρα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, ύστερα από πολλές αναβολές. Τώρα οι Τούρκοι θεσμοθετούν και νομικώς στο εσωτερικό δίκαιο, βέβαια, εντάξει, μια χώρα το εσωτερικό δίκαιο καθορίζει. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν λοιπόν, και το casus belli το κάνουν νομοθέτημα, όπως επίσης και τη γαλάζια πατρίδα.

0: Άρα στην περίπτωση της Κάσου δεν ήταν ότι εφάρμοσε αυτό το δόγμα η Τουρκία και γι' αυτό σταμάτησε.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εξάλλου δεν υπήρξε καμία εκκρεμότητα στην Κάσου, ούτε δημιουργήθηκε και κάποιο τετελεσμένο στην Κάσου. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών το έχει εξηγήσει με απόλυτη σαφήνεια.
2: Όταν το καλοκαίρι του 24 δεν μας αφήσαν να ποντίσουμε το καλώδιο, το οποίο ηλεκτρικό καλώδιο είναι, δεν είναι τίποτα κανένα κατασκοπευτικό. Όταν λοιπόν δεν μας αφήσαν να ποντίσουμε το καλώδιο που ενώνει την Κρήτη με την Κύπρο, την Ελλάδα με την Κύπρο ηλεκτρικώς, δεν μας αφήσαν να περάσει το καλώδιο εξαρτικά όταν πήγαν εκεί να γίνουν οι έρευνες, και ακόμα βεβαίως δεν μας έχουν αφήσει. Ο Πρωθυπουργός τον ακούσατε σε μια συνέντευξη την οποία έδωσε το Φεβρουάριο που μας πέρασε στον Παπαχελά, λέει δεν τρέχει και τίποτα, εγώ πάω άνετος και ωραίος στην Τουρκία.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα, κατά καιρούς ακούω και εσείς το έχετε πει το 2021 και οι υπουργοί το λένε, για το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Μάλιστα θυμάμαι το 2021 είχατε πει ότι μπορούμε και στην Κρήτη να το κάνουμε αυτό, αλλά θα επιλέξει η Ελλάδα το χρόνο. Να ρωτήσω γιατί δεν το έχει κάνει η Ελλάδα, είτε στα επιρροτικά να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, είτε στην περίπτωση της Κρήτης, ή αν σκοπεύετε να το κάνει.
1: Καταρχάς, η Ελλάδα επί αυτής της κυβέρνησης έχει ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Ιόνιο, μεγάλος η Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια, και το δικαίωμα επέκτασης έως τα 12 μίλια, όπως κατοχυρώνεται από το Διεθνές Δίκαιο, είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδος, το οποίο θα ασκηθεί όταν κρίνουμε ότι είναι οι πιο κατάλληλες συνθήκες. Βέβαια, οφείλω να επισημάνω ότι εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα δεν έχει ασκήσει καθόλου αυτό το δικαίωμα. Για πρώτη φορά το κάναμε εμείς στο Ιόνιο. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο δημόσια για το ζήτημα αυτό, παρά μόνο να επαναλάβω ότι είναι ένα μονομερές δικαίωμα της πατρίδας μας, το οποίο σίγουρα δεν απαιτεί την έγκριση κανενός άλλου προκειμένου αυτό να ασκηθεί. Από την άλλη, πρέπει να έχουμε μια αίσθηση ότι όταν μιλάμε για το Αιγαίο και την ελεύθερη ναυσιπλοεία, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά προφανώς μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για το ζήτημα αυτό.
2: Εδώ που τα λέμε, η απάντηση του Μητσοτάκη στην ίδια συνέντευξη στον Παπαχελά το Φεβρουάριο που μας πέρασε, σε γενικές γραμμές είναι σωστή και συνετή. Όπως επίσης έχει δίκιο και ο Κωστίδης που λέει, εντάξει, μας λένε για κάζους μπέλι άμα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης που δεν το έχει κάνει. Μην τα ρίχνουμε και όλα στο Μητσοτάκη. Κανείς Έλληνας πρωθυπουργός από τη μεταπολίτευση και μετά δεν το έχει κάνει. Και ακούσατε την προσεκτική απάντηση του Πρωθυπουργού, που εδώ πέρα έχει βεβαίως δίκιο, ή εν πάση περιπτώσει κάποιο δίκιο. Απ' την άλλη μεριά, οι Τούρκοι καθιστούν πλέον τη γαλάζια πατρίδα και νόμο του κράτους. Μέχρι τώρα ήταν ένα πολιτικό, ένα διπλωματικό αφήγημα, μια πρωτοβουλία σε επίπεδο και ΟΗΕ, γιατί σχετίζεται και με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Τώρα όμως είναι και νόμος του κράτους.

0: έχουμε για κυριαρχία, εννοούμε αυτονοήτως τα εθνικά χωρικά ύδατα, τα οποία είναι σήμερα προσδιορισμένα στα 6 μίλια.
1: Αυτή είναι μια από τις δηλωσάρες για Ραπετρίτη. Παλιά δήλωση, επρόκειτο βεβαίως περί γκάφας. Αλλά όπως σας είπαμε, η πραγματικότητα είναι ότι και το κάζους μπαίνει πλέον, μπαίνει στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, παρά τα όσα έλεγε ο δικός μας. Πρέπει να άρουν, λέει, το κάζους μπαίνει. Αυτοί όχι μόνο δεν το ήραν, αλλά το έκαναν και νόμο του κράτους. Διαλυματάκι και επανερχόμεθα.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. 24 ώρα απεργία σήμερα στο δημόσιο, η ΑΔΔΗ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσεις 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Την άποψη ότι δεν χρειάζεται την βοήθεια του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι αυτό θα συμβεί έτσι και αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την αναχώρησή του για την Κίνα, εκτίμησε ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο με αεροπορικές επιδρομές λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο. Η Βηρυτός ανέφερε ότι 380 άτομα έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφη πολυκατοικία, ερευνούν οι αρχές. Η μία έχασε τη ζωή της και η δεύτερη δίνει μάχη στο νοσοκομείο. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία από το ΚΕΔΑΣΥ μεταβαίνουν στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Οι κάλπες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7. Ο Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σάκο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε κατάσταση σε καραντίνα για 40 ημέρες. Είχε επαφή σε αεροσκάφος με προορισμό το Johannesburg με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από τον Χανταϊό. Στον καιρό, γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, σαν μείως 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: Στο θαλάσσιο ντρόουν αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στην ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
1: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
2: Εκτός χωρικών υδάτων, η Λευκάδα. Μετά ανακαλύψατε ότι είναι σοβαρό το θέμα.
3: We're going to have the opportunity today to discuss issues having to do with our of that USV, the drone, the sea drone, affects the freedom of navigation and affects also the security of navigation. That this is an extremely serious issue.
2: Μετά, και αφού είχε προηγηθεί ο Γεραπετρίτης, ανακάλυψες ότι είναι extremely serious issue και έγινε η σχετική παράσταση, η διαμαρτυρία, όπως και να την πει κανείς, προς τον ομολογό σου, τον Ουκρανό.

0: Βέβαια, όταν έχει έρθει ο Ζελένσκι, τότε λέγατε ότι θα μας δώσει ντρόν, θαλάσσια.
1: Найбільше по енергетичній інфраструктурі.
0: Μόλις το περασμένο Νοέμβριο.
2: Ωστόσο, εδώ μιλάμε τώρα για μια συμφωνία η οποία έχει να κάνει με drones και ειδικά με θαλάσσια μη επανδρωμένα οχήματα, εκεί που η Ουκρανία έχει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Αποφασίστηκε λοιπόν να υπάρξει συνεργασία των δύο χωρών και για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, αλλά και για την συνεκπαίδευση στη χρήση τους. Βεβαίως, καταλαβαίνουμε όλη τη σημασία που έχει αυτό για την Αθήνα, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να αποκτήσει τέτοια μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη.
0: Έτσι λοιπόν, ο Ζελένσκι μας έστειλε για δειγματισμό το ντρόν της Λευκάδας εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

0: Επίσης απίθυνε ένα ερώτημα. Τι είχε επιτέλους στο τηλέφωνό του και έκανε τόση φασαρία? Να απαντήσω και σε αυτό. Μα το δικό μου τηλέφωνο δεν έχει παγιδευθεί. Απόπειρα έγινε. Δεν πήραν κάτι από το δικό μου τηλέφωνο. Αλλά εγώ πήγα στη δικαιοσύνη. Πήγα. Από εσάς που πήρανε, γιατί δεν πάτε? Τι πήρα από τα δικά σας τηλέφωνα? Από εσάς λοιπόν που δεν είναι απόπειρες, αλλά παγιδευτήκατε, γιατί δεν πάτε στη δικαιοσύνη? Τι πήρα από τα δικά σας τηλέφωνα?
1: Ευλόγως μπορείτε να αναρωτηθείτε από πού προέρχεται και γιατί σας βάλαμε αυτή την ατάκα του Ανδρουλάκη από τη συζήτηση η οποία έγινε στη Βουλή για το κράτος δικαίου και για το θέμα των υποκλοπών και της χρήσης και λειτουργίας του Predator.

0: Για το θέμα των υποκλοπών ρωτήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδια σε συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής.
1: Αυτό το οποίο με ανησυχεί και το οποίο απεύχομαι είναι να διαμορφωθεί ένα τοξικό πολιτικό κλίμα σε όλους τους τομείς, το οποίο θα επηρεάσει και τους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής άμυνας σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη συγκυρία.
2: Παλιότερη δήλωση του Δένδια, ο οποίος ήταν μεταξύ των στόχων του Predator. Και θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον ντρόν του Ζελένσκι. Έλατε που σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία δεν είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες αλλά είναι αποτέλεσμα της έρευνας της ανεξάρτητης αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος, όταν ήταν ακόμα πρόεδρος της ο Μενουδάκος, ο οποίος με την έρευνα την οποία έκανε βρήκε ποιοι ήταν οι στόχοι του Predator και πότε ακριβώς τους εστάλησαν τα μηνύματα με τα link παγίδες.

0: Τρίτη ώρα με συνέντευξη παρέμβασή του στο Βήμα, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κωνσταντίνος Μενουδάκος τοποθετείται για τις παράνομες επισυνδέσεις Μεσοπρέντατορ που έρευνησε ο ίδιος, καθώς και για τη μη ανάσταση της δικογραφίας των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα.
1: Οι δικαστές είναι οι πιο προστατευμένοι δημόσιοι λειτουργοί. Δεν πρέπει να κάνουν χάρες, ακόμα και αν πρόκειται για την κυβέρνηση. Ο εισαγγελέας της δεύτερης αρχιοθέτησης έδωσε αυτή την εντύπωση, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση εποφελείται η κυβέρνηση. Όταν είδα ποια πρόσωπα είχαν παγιδευτεί, σκέφτηκα ότι αυτή δεν είναι μια παρακολούθηση που μπορεί να έχει οργανώσει μόνο στο ένα ιδιώτης. Οι επιστήμονες της αρχής μου εξήγησαν πόσο πολυδάπανη είναι η χρήση ενός λογισμικού σαν το Predator.
0: Η υπόθεση αναμένεται να λάβει νέες διαστάσεις, καθώς επίκυνται νομικές κινήσεις από πρόσωπα θύματα του Predator που μέχρι σήμερα δεν έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.
2: Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα την Κυριακή που μας πέρασε, μόλις προχθές δηλαδή, αναφορικά με συνέντευξη του Μενουδάκου στο κυριακάτικο Βήμα. Πολύ νωρίτερα όμως ο Μενουδάκος είχε βρει σε ποιους εστάλησαν τα κακόβουλα λογισμικά και ένας από αυτούς ήταν και ο Δένδιας. Πότε όμως? Ιούλιος, 6 Ιουλίου αν δεν κάνουμε λάθος, του 2021. Όταν είχε επισκεφτεί την Ουκρανία και μάλιστα είχε κάνει και δηλώσεις τότε οι οποίες ήταν προς την κατεύθυνση της κριτικής προς την Ουκρανική κυβέρνηση για τη στενή σχέση που είχε αναπτύξει με τους Τούρκους, λέει, μιλάτε με τα καλύτερα λόγια για τον Ερντογάν, εμείς σας βοηθάμε, σας έχουμε δώσει και τι δεν σας έχουμε δώσει, είμαστε από τις ευρωπαϊκές χώρες η πιο πιστή σας σύμμαχος και συμπαραστάτρια χώρα στον αγώνα σας, στον πόλεμο, ούτε καν αγώνα, στον αμυντικό τον οποίο κάνετε, αλλά εσείς όλο γλυκά μάτια με τους Τούρκους. Όταν λοιπόν ο Δένδιας γυρνούσε από την επίσκεψη εκείνη στην Ουκρανία που είχε καταφερθεί κατά της, ας το πούμε έτσι, φιλοτουρκικής, ή είχε επισημάνει, για να είμαστε πιο σωστοί σε αυτά που λέμε και ακριβείς, την φιλοτουρκική προσέγγιση και διάσταση της ουκρανικής εξωτερικής πολιτικής, τότε τον παγίδευσαν με Predator. Τότε του εστάλει το link παγίδα. Ενώ ίσως ήταν ακόμα στην Ουκρανία, καθώς ξεκινούσε το ταξίδι της επιστροφής, μπαμ, ήρθε το μήνυμα παγίδα με το link παγίδα. Το πάτησε ή δεν το πάτησε, αυτό κανείς δεν το ξέρει, γιατί δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Έτσι ώστε να μάθουμε και να πει αν το πάτησε ή δεν το πάτησε. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να αποκαλυφθούν όλα όσα συνέβησαν το 2021 με τη χρήση του Predator για την παρακολούθηση των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Γιατί αν το πάτησε τότε ο Δένδιας και αν οι Ουκρανοί μάθαν διάφορα, τι γίνεται? Αν το link το είχαν στείλει οι Ουκρανοί, εγώ σου λέω, οι μυστικές τους υπηρεσίες είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένες. Αφού λοιπόν δεν έχουμε μάθει, γιατί δεν προσέφηκαν στην δικαιοσύνη αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων ήταν τα θύματα του Predator ή τα υποψήφια θύματα, εάν η παρακολούθηση και το αδίκημα, το κακούργημα της κατασκοπίας έμεινε στην απόπειρα, αφού δεν λέτε αν το πατήσατε ή όχι, ίσως δεν θα μάθουμε και ποτέ. Αλλά καλά όλα αυτά που λέτε για τον ντρόν το ουκρανικό, αλλά αν σας ρουφιάνευαν κάποιοι Ουκρανοί, Τούρκοι, εμείς λέμε ξένη δύναμη, αφού εδώ πέρα μακριά από μας, να πούμε ότι αυτό το κακόβουλο σας το στέλνει η ΚΙΠ με τη βοήθεια του Μπρέντατορ. Εμείς λέμε ότι τη δουλειά την κάναν οι τρεις ιδιώτες, οι τέσσερις, μεταξύ των οποίων η Χάμου, η Σάρα, ο Ντίλαν, όχι ο Μπομπ, ο Ντίλιαν, ο άλλος, ο Ισραηλινός, ο συνταγματάρχης, ο Λαβράνος και ο Φέλιξ. Αυτοί λοιπόν που σας ρουφιάνευαν, ποιος μας λέει εμάς ότι δεν ήταν σε συνεργασία με μια ξένη δύναμη? Γιατί να μην είναι η Ουκρανία, αφού πήγατε εκεί και τους ταχώσατε για την Τουρκία? Καλά λοιπόν όσα λέτε για τον ντρόν, αλλά κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις με την Ουκρανία.

0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23,8 χάνει μια μονάδα.
1: Ανοίξτε τώρα καλά τα ραδιόφωνά σας, εσείς οι ψαγμένοι ακροατές, για να δείτε πώς λειτουργεί η προπαγάνδα. Η δημοσκόπηση της Άλκο μετελώθη από το δελτίο ειδήσεων του Αλφα, ενός μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού, συστημικού θα έλεγε κανείς. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Αλφα κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, ας πούμε. Δημοσιογραφικά λειτουργούν οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, έκανε τη δημοσκόπηση Άλκο, μια ιστορική τώρα πια δημοσκοπική εταιρεία. Ο Κώστας ο Παναγόπουλος, ο φίλος μου, ο διευθύνων σύμβουλος, πάνω από 30 χρόνια τον θυμάμαι εγώ να κάνει αυτή τη δουλειά, από τότε που είχαμε τα exit poll στις εκλογές, πότε ήταν, του 1996. Ίσως ο Κώστας να τα είχε κάνει και νωρίτερα. Και βγάζει λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία. Δευτέρα βράδυ έρχονται τα μαντάτα, 22,8.
0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23,8 χάνει.
1: 22,8 σημαίνει ασταναπάνε. Σημαίνει ένα στους πέντε. Σημαίνει ότι κι αν ακόμα είσαι πρώτο κόμμα, όχι αυτοδυναμία δεν έχεις, αλλά και σε δεύτερες εκλογές να πας, τι μπορείς να προσδοκάς. Και σημαίνει Πρωθυπουργία Μητσοτάκη, τέλος, υπό οιεσδήποτε συνθήκες. Το 22,8, ύστερα από 7-8 χρόνια διακυβέρνηση, είναι σαν να σου λέει ο κόσμος, οι 4 στους 5 φτάνει πια. Αυτά λοιπόν, Δευτέρα βραδάκι. Τρίτη πρωί, θυμάστε, χθες σας λέγαμε εμείς, ρε παιδιά, πρωινές εκπομπές, εδώ εκεί βλέπουμε, εδώ στα monitors, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του ραδιοσταθμού μας. Δεν βλέπουμε αυτή η δημοσκόπηση να αναπαράγεται, γιατί συνήθως όταν έχουμε άλλες δημοσκοπήσεις με εκτίμηση ψήφου και βάλε διάφορα τέτοια, αμέσως η αναπαραγωγή τους, όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, γίνεται σε χρόνο ντε-τε. Κάποια στιγμή, είναι αλήθεια, μετά τις 9, κάτι έπαιξε στο Sky, η εκπομπή μας είχε ήδη τελειώσει. Άκου τώρα τι συμβαίνει χθες. Εκεί λοιπόν που έχεις μία δημοσκοπησάρα από μία εταιρεία πάρα πολύ γνωστή, η οποία σεβόμενη την επαγγελματική της, τέλος πάντων, πολιτική, λέει, παιδιά, εμείς εκτίμηση ψήφου δεν κάνουμε, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση ψήφου, να αποφασίζουμε εμείς για τους αναποφάσεις τους. Αυτό μας είπαν, αυτό σας λέμε, 22,8.
0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Και βγαίνει ο Κώστας και λέει, παιδιά, αυτό είναι ιστορικό αρνητικό ρεκόρ για τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και από πριν το 2019, δηλαδή ακόμα και από πριν γίνει κυβέρνηση.
2: Βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Άλκο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από πριν το 2019 που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.
1: Αυτά ελέγονται Δευτέρα βράδυ, Τρίτη πρωί το θάψαν το θέμα. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις τις άλλες των εκτιμήσεων. Και ξαφνικά μέσα στο πρωινό προκύπτει νέα δημοσκόπηση της Interview. Interview είναι μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, η οποία ο κύριος Βασιλιάδης εμφανίζεται ως εκπρόσωπός της, Είναι δημοσκοπική εταιρεία, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία. Εκδότη εξαιρετικά φύλλα διακείμενου προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μικρού σχετικός εκδότη, δεν μιλάμε για κανένα μεγάλο, ο οποίος στρέφεται σε σημαντικό βαθμό ο άνθρωπος από την κρατική διαφήμιση και από τις δουλειές που κάνει με τους Δήμους. Και βγαίνει λοιπόν ξαφνικά η δημοσκόπηση της ίντερβιου με εκτίμηση ψήφου και βλέπουμε να γίνεται βομβαρδισμός. Τελευταία δημοσκόπηση, εκείνο τ' άλλο, κάποιοι λέγανε και την Άλκο, αλλά οι περισσότεροι την ίντερβιο. Παιδιά, λέει, τελευταία δημοσκόπηση, φρέσκια, με αποκορύφωμα αυτό που θα ακούσετε τώρα από την ΕΡΤ.
3: Και πάμε λίγο να συζητήσουμε, έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και τον ευχαριστούμε πολύ με τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε και για την αναμονή, πολιτικός αναλυτής και είστε της interview και έχουμε να συζητήσουμε μαζί σας για μια νέα δημοσκόπηση. Είναι φρέσκια.
4: Αλλά πάρτε τα νερά πρωί.
3: Ναι, συνέχεια τα ταράζετε τα νερά, γιατί εκεί οι δεξαμενές και ο τρόπος που θέτονται τα ερωτήματα είναι πάντα τέτοιος που βγαίνει ψωμί, έτσι δεν είναι? Κάντε μας ένα γενικό σχόλιο.
5: Κοιτάξτε, η δημοσκόπηση είναι φρέσκια. Αυτό.
3: Όμως μιλάμε παράλληλα να βλέπουμε και την εκτίμηση στην δημοσκόπηση, ναι. Την ίδια δημοσκόπηση, 30,1 εδώ βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία.
1: Εδώ είναι πραγματικά το γέλιο της αρκούδας. Δηλαδή, τέλος πάντων, οι καλοί συνάδελφοι τώρα τι να κάνουν. Λέει φρέσκια ολόφρεσκια. Φρέσκια ολόφρεσκια η δημοσκόπηση. Και μάλιστα λέει βάλαμε και το κόμμα Τσίπρα μέσα ως πρόθεση ψήφου πλέον και είναι με απόσταση αναπνοής μπροστά από τον Ανδρουλάκη, άρα αμέσως κυριαρχούσε ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Αλλά λέει παιδιά, δημοσκόπηση ολόφρεσκια, λέει ο άλλος, ή του λένε μάλλον, έχει λέει και πολύ ψωμί. Εδώ πέσατε μέσα, όντως υπάρχει πολύ ψωμί. Για βάλτε το πάλι να τα ακούσουμε.
3: Και πάμε λίγο να συζητήσουμε, έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και τον ευχαριστούμε πολύ με τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε και για την αναμονή, πολιτικός αναλυτής και είστε της interview και έχουμε να συζητήσουμε μαζί σας για μια νέα δημοσκόπηση. Είναι φρέσκια.
1: Φρέσκια παιδιά, τους προλάβαμε τους άλλους. Την είχαμε έτοιμη. Φρέσκια. Σαν ζεστό ψωμί.
4: Αλλά πάρτε τα νερά πρωί.
3: Ναι, συνέχεια τα ταράζετε τα νερά, γιατί.
1: Τάραξε τα νερά πρωί. Πότε πρόλαβες, ρε Βασιλιάδα, ρε. Γελάνε και οι εκλεκτές συναδέλφισες. Λέει φρέσκια, παιδιά. Ταράξατε τα νερά. Τι τάραξες τα νερά. Άλλοι τα τάραξαν. Εσύ πήγες για να τα ηρεμήσεις.
3: Εκεί οι δεξαμενές και ο τρόπος που θέτονται τα ερωτήματα είναι πάντα τέτοιος που βγαίνει ψωμί, έτσι δεν είναι? Κάντε μας ένα γενικό σχόλιο.
1: Πέστε ψωμάκι.
5: Κοιτάξτε, η δημοσκόπηση είναι φρέσκια. Αυτό.
3: Όμως μιλάμε παράλληλα να βλέπουμε και την εκτίμηση στην δημοσκόπηση, ναι. Την ίδια δημοσκόπηση, 30,1 εδώ βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία.
1: Φρέσκια και φρέσκο ψωμί. Αχνιστό. Ραντεβού αύριο. Καλή σας μέρα.

0: 9.43 Intermeten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 9.43 Intermeten Sports.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Για την 8η αγωνιστική των play-out, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, Αστέρας Άκτορ Παρσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Με αυτή την ισοπαλία, ο Τίτορμος εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή του, ενώ η ομάδα του Κάμπου βυθίστηκε στο μείον 5 από τη ζώνη του υποβασμού δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της ζώνη. Θλίψη στην αθλητική δημοσιογραφία. Ο Ηρακλής Κοτζιάς έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών. Το ΔΣ του ΨΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στη σύζυγό του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε τελικά στη Βαλένθια εν ώψη του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με την ομώνυμη ομάδα που θα κρίνει και το εισιτήριο για το Final Four. Μεγάλες επιτυχίες για το ελληνικό ταεκβοτό, αφού η χώρα μας κατέκτησε τρία χάλκινα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Κώστας Δημητρόπουλος και η Μαγδαληνή Κλακάλα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 23χρονου point guard Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Σε συνέχεια των δημόσιων καταγγελιών του Μιχάλη Δημητρακόπουλου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, θα βρεθούν Μαρούση και Προμηθέας Πάτρας την ερχόμενη Πέμπτη, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκλησης πιστοποιητικού της ομάδας της Πελοποννήσου. Ο Ηρακλής έκανε την υπέρβαση ανακοινώνοντας επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη με συμβόλαιο 1-1 χρόνια. Σοκ στο NBA έχει προκαλέσει ο θάνατος του 29χρονου φόργορ των Memphis Grizzlies, Brandon Clark. Τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν ακόμα άγνωστα την ώρα που αναμένεται να διευκρινιστούν μέσω της νεκροψίας. Ο 28χρονος αμυντικός της Arsenal, Ben White, χάνει το υπόλοιπο σεζόν λόγω του τραυματισμού που απεκόμισε από το παιχνίδι με τη West Ham. Ο Ντάνι Καρβαχάλ έμεινε εκτός προεπιλογής των 55 παιχτών της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ του 26. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, Θέλτα Λεβάντε 2-3, Μπέτις Σέλτσε 2-1, Οσασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2. Για τα play-off του της Championship, Southampton Middlesbrough 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Intervet Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Μια κακή μέρα σήμερα, μια κακή μέρα που ξεκίνησε από χτες. Καλημέρα κύριε Πορταρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, όπου και αν μας ακούτε, κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα.
0: Δύο 17χρονες έπεσαν από την πολυκατοικία τους. Δύο 17χρονες που αυτού του 17 που μου θυμίζει, που μου έρχεται αμέσως εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό το 17 που ήταν και στην κόρη, να θυμάσαι τον ισμό, δύο φορές, ναι, μια σώθηκε, μια όχι.
1: 17 χρόνια ήταν, ναι.
0: Ναι. Αυτό το 17

0: να είναι... κρίνεται η ζωή μας, η ζωή των παιδιών μας από μία μέρα, από τρεις ώρες μιας μέρας, από τους γονείς που πιέζουμε τα παιδιά, από τη ζωή και την πίεση που ζουν, από όλα, από όλα, και από τους αγαπημένους συναδέλφους που θα παρακαλούσα αυτό από εδώ και πέρα, δηλαδή από χτες, σήμερα και δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, το σημείωμα του παιδιού, τους γονείς του παιδιού, τον περίγυρο του παιδιού, αυτό το θεωρείτε δημοσιογραφία?
1: Ναι, πηγαίνει και προς το κουτσομπολιό αυτό το πράγμα.
0: Δεν πηγαίνει προς το κουτσομπολιό, πηγαίνει στο έσχος. Στο
1: και είδα και την ανακοίνωση, το είδες και εσύ φαντάζομαι, από το χαμόγελο του παιδιού που κάνει μια δημόσια έκκληση στο να μην μοιράζονται τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού.
0: Ναι, σε αυτό το έσχος που θέλουμε να το λέμε ότι είμαστε συνάδελφοι και κάνουμε δημοσιογραφία για να γράψουμε ένα νουμεράκι παραπάνω. Έτσι, αυτό. Αγαπημένοι καλοί μου συνάδελφοι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», μόλις ξεκίνησε. Είστε σωστά συντονισμένοι. Ακούτε 9.43. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Πουρναράς ο Πάνος είναι στο άλλο μικρόφωνο.
1: Και στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε.
0: Λοιπόν, απεργία σήμερα έχουμε.
1: Σήμερα έχουμε απεργία, ναι. Έχουμε απεργία στο δημόσιο. Στις 10.30 το κάλεσμα της συγκέντρωσης είναι στην πλατεία Κλαθμόνος. Τι ζητά τώρα η ΑΔΔ μεταξύ άλλων? Τα συνηθισμένα. 20% αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. 13ο, 14ο μισθό, την επαναφορά τους μεταξύ των αιτημάτων είναι αυτά. Εκπαιδευτικοί συμμετέχουν, γενικά όλος ο κλάδος του δημοσίου. Τα μέσα να πούμε ότι λειτουργούν κανονικά, έτσι.
0: Φοιτητικές εκλογές σήμερα.
1: Έχουμε και φοιτητικές εκλογές. Άνοιξαν 7 η ώρα οι κάλπες. Μέχρι τις 7 θα παραμείνουν ανοιχτές σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Βέβαια, αυτό, Γιώργο, έρχεται και στον απόϊχο του χθεσινού ξύλου στο Απιθύτα. Και είχαμε και ξύλο και στο Παδά χθες, γιατί δεν βγήκε πολύ παρά έξω. Απλά το έμαθα εγώ.
0: Εντάξει,
1: είχαμε και στο Παδά, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ξύλο χθες. Ναι, εντάξει. Και θα δούμε και πώς θα πάει σήμερα. Να σου πω εγώ μόνο, μιας και βλέπουμε και τις εικόνες τώρα στην τηλεόραση απέναντι, γιατί είναι, εδώ έχει το ρεπορτάζ για το Απιθύτα, ότι και θυμάμαι που ήταν και μια δέσμευση προεκλογική της κυβέρνησης για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Άσχετα αν συμφωνεί κάποιος ή όχι, αλλά ξεκίνησε με τις προκηρύξεις, με το πήραμε αστυνομικούς για πανεπιστημιακή αστυνομία, για να λυθούν, όπως έλεγαν στην κυβέρνηση, τα προβλήματα, τα όποια προβλήματα υπήρχαν βίας μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων. Και τελικά πού είναι αυτή η πανεπιστημιακή αστυνομία?
0: Κάτσε, η πανεπιστημιακή αστυνομία ανακοινώθηκε.
1: Δεν υπάρχουν, έχουν απορροφηθεί στα τμήματα, δεν υφίσταται.
0: Ανακοινώθηκε, στελεχώθηκε και κλείσε το μαγαζί.
1: Ναι. Τους πήρανε, έγινε, βγήκε η προκήρυξη, στελεχωθήκανε και μετά οι άνθρωποι αυτοί, οι αστυνομικοί, οι σημερινοί, έχουν απορροφηθεί στα τμήματα. Ναι. Σε διάλες...
0: Η αντιπολίτευση έτσι κι αλλιώς όμως ήταν εναντίον.
1: Γι' αυτό το είπα, ότι άσχετα τι άποψη είχε, η αντιπολίτευση ήταν εναντίον, αλλά το αφήγημα, εγώ πάω στην κυβέρνηση, το αφήγημα της κυβέρνησης ήταν ότι θέλουμε πανεπιστημιακή αστυνομία.
0: Ναι.
1: Και έτσι θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχει πάρει πίσω, δηλαδή το πήρε πίσω μόνη της?
0: Για το καλό του τόπου.
1: Για το καλό του.
0: Γιατί εμείς συμφωνούμε με την αντιπολίτευση. Μάλιστα. Και θέλουμε να τα έχουμε καλά με την αντιπολίτευση. Καλημέρα, Μίλτο. Αν υπήρχε ελπίδα για αξιοπρεπή διαβίωση στην Ελλάδα χωρίς κάποιο απολυτήριο πανεπιστημίου, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Μίλτο, και με απολυτήριο πανεπιστημίου βλέπουμε ότι το μόνο πράγμα που γίνεται στα σύνορά μας, μάλλον ένα από τα πράγματα που γίνονται στα σύνορά μας, είναι όχι μόνο να μπαίνουν, είναι και να βγαίνουν. Και ποιοι βγαίνουν? Οι νέοι με απολυτήριο. Άρα και με απολυτήριο δεν νομίζω ότι έχουν τα παιδιά μας αξιοπρεπή διαβίωση. Και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς πάνω. Που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι από εσάς. Εμείς παραδώσαμε αυτή την Ελλάδα σε αυτά τα παιδιά. Εμείς παραδώσαμε αυτούς τους πολιτικούς. Εμείς παραδώσαμε αυτά τα κόμματα. Εμείς παραδώσαμε τα πάντα.

0: Λοιπόν, εμείς τα παραδώσαμε όλα αυτά, εμείς τα κάναμε όλα αυτά, και αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν κάτω από τη δική μας πίεση, Μίλτο. Εμείς πιέζουμε τα παιδιά να πάνε, να δώσουν εξετάσεις, να περάσουν, να, γιατί. Η ερώτηση είναι γιατί. 6939-943-943, βοηθήστε να μας δώσετε την απάντηση. Καλημέρα Γιάννη, μπαχαλάκιδες, καμιά ελπίδα, καλημέρες, δεν το κατάλαβα.
1: Αν πατήσεις πάνω ανοίγει κι άλλο μήνυμα, είναι ένα μήνυμα το οποίο από social media, από Facebook φαντάζομαι, δεν ξέρω αν είναι δικό του. Πάτα πάνω και ανοίγει και το υπόλοιπο.

0: Α, μπήκαν τα μάτ, λέει, και πλακώνοντας το ξύλο, μπήκαν τα μάτ και ξαναπλακώθηκαν στο ξύλο. Τώρα, όταν πλακώνονται στο ξύλο,
1: φυσικά. Καμία ελπίδα, λέει.
0: Ναι, τα μάτ τι να κάνουν, να κάτσουν να παίξουν, να του αφήνουν να πλακώνονται στο ξύλο.
1: Καλά, προφανώς, αν τα μάτ εκεί, προφανώς τα παίρνουν.
0: Ναι, όχι.
1: Αυτό είναι ο ρόλος τους.
0: Το καλό θα ήταν τα μάτ να του βγάλουν έξω, να του βάλουν στο προαύλιο, να του περικυκλώσουν και να του αφήσουν να πλακώνονται. Δεν του πειράζουν μετά.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Να του αφήσουν να πλακώνονται μέχρι. Αλλά, και όχι μόνο να του αφήσουν να πλακώνονται, αλλά να του περικυκλώσουν και να μην του αφήνουν να βγουν μετά έξω. Εδώ θα στεγείστε το ξύλο.
1: Μάλιστα. Έχει τι, μέχρι να κερδίσει κάποιο.
0: Μέχρι να πέσει την παρτανάσκελα όλοι. Να σου πω, εγώ θα το ξανακάνουνε.
1: Καλά, θα το ξανακάνουν.
0: Δεν θα το ξανακάνουν, θα φοβούνται μετά.
1: Τι μη του ξαναπερικυκλώσουν.
0: Σου λέει, θα μα ξαναπερικυκλώσουν και θα πρέπει να πλακωνόμαστε μέχρι νεοτέρα. Άσε, δεν θα το ξανακάνουνε.
1: Μιας και ανέφερες τις πανελλαδικές πριν, να πω ότι όποτε ανοίγω συζήτηση για τις πανελλαδικές, μία άποψη που μου λένε πάντα είναι ότι πρόκειται για το πιο δίκαιο σύστημα, για το πιο δίκαιο διαγωνισμό που έχουμε στη χώρα. Αυτό είναι μία αλήθεια. Είναι αξιοκρατικό. Είναι δίκαιο. Αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη του 2026 να υπάρχουν ακόμα να υφίσταται οι πανελλαδικές εκστάσεις με όλο αυτό το άγχος και την όλη διαδικασία. Είναι άλλο το ότι είναι αξιοκρατικό και είναι άλλο η όλη διαδικασία αυτή που είναι.
0: Έχουμε καταλάβει που έχουμε βάλει τα παιδιά μας να μεγαλώνουν. Εμείς θα αφήσουμε λίγο να καταλαγιάσει το θέμα και αύριο θα πάρουμε ειδικούς για να μας εξηγήσουν και να καταλάβουμε όλοι το τι συμβαίνει. Λίγο που μίλησα εγώ χτες, έχουμε καταλάβει, κυρία Κεραμέως, ότι βάλατε τα παιδιά μας από το δημοτικό να κάνουν μαθηματικά. Έχετε καταλάβει, κυρία Κεραμέως, δεν έχει σημασία που άλλαξατε υπουργείο, δικές σας πετυχίες ήταν αυτές. Έχετε καταλάβει, κυρία Κεραμέως, ότι αυτά τα παιδιά που τα στέλνετε από το σχολείο στα φροντιστήρια, από το δημοτικό, έτσι όπως τα κανονίσατε, έτσι ωραία που τα φτιάξατε. Έχετε αυτά τα παιδιά που δεν έχουν προσωπική ζωή, δεν έχουν φιλίες, δεν έχουν, που έτσι κι αλλιώς, ειδικά στην Αθήνα, δεν έχουν κι άλλα να παίξουν, οπότε δεν έχουν επαφή. Έχετε καταλάβει, κυρία Κεραμέως, γιατί δικές σας δουλειές ήταν αυτές, ότι αυτά τα παιδιά που δεν μπορούν να επιβιώσουν μέσα σε σχολείο το οποίο είναι δημόσιο, γιατί θα μάθουν πολλές ξένες γλώσσες εκτός από ελληνικά. Οπότε θα πάνε σε ιδιωτικό. Τι σημαίνει το ιδιωτικό? Ότι δεν μένουν και δίπλα-δίπλα να πούνε και μια καλημέρα το πρωί ή μια καλησπέρα το απόγευμα. Μένουν και στις διαφορετικές συνοικίες. Αυτό που πιέζεται να κάνετε. Έχετε καταλάβει όταν φτάνουμε και αυτά τα παιδιά που μαθηματικά από το δημοτικό. Μαθηματικά από το δημοτικό. Όταν θα φτάσουν 17 χρονών με τον πιστόλι στον κρόταφο που τα κάθεται και εμείς οι γονείς. Γιατί και εμείς αυτό κάνουμε. Τους βάζουμε το πιστόλι στον κρόταφο. Για αυτή την Ελλάδα που δημιουργήσατε, για αυτή την Ελλάδα που φταίμε και εμείς που σας έχουμε εκεί, που σας έχουμε και ζούμε. Αυτά τα παιδιά, πού πάνε? Πού πάνε? Δεν ξέρω, αν νομίζετε ότι είστε ευχαριστημένοι στο Υπουργείο Παιδείας, είστε ευχαριστημένοι στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση, στην προηγούμενη κυβέρνηση, σε όποια. Αν είστε ευχαριστημένοι με αυτό, συγχαρητήρια, συνεχίστε έτσι. Εμείς όμως κάτι πρέπει να αλλάξουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Υπάρχει, πέρα από το κομμάτι το εκπαιδευτικό που θίγεις, υπάρχει και αυτή η σαχλονοοτροπία που είναι εδώ και πολλά χρόνια στην χώρα. Το ότι άμα δεν υπάρχει μια πίεση, άμα δεν σπουδάσει το παιδί ή άμα δεν περάσει στην πρώτη, δεύτερη επιλογή, ότι κάτι έγινε.
0: Αυτό φταίνε οι γονείς.
1: Ναι, εντάξει, είναι όλοι.
0: Το σύστημα.
1: Το
0: θέμα είναι να αλλάξουν εξετάσεις. Να αλλάξουν εξετάσεις. Σε μία μέρα και σε τρεις ώρες θα κρίνεται η ζωή ενός παιδιού. Αλλάζει τίποτα δηλαδή μέσα σε τρεις ώρες? Έχουμε δει τόσα, έχουμε δει μαθηταράδες. Μαθηταράδες να πηγαίνουν να φτάνουν εκεί και να μην περνάνε εκείνη την ημέρα. Γιατί είναι μία μέρα, τρεις ώρες. Έχει αλλάξει όλο τον κόσμο αυτό το σύστημα και το κρατάμε εδώ, κυρία Κεραμέως. Και δεν το αλλάζουμε και στους καινούργιους. Διότι το μόνο που αλλάξαμε είναι μαθηματικά στο δημοτικό. Μέχρι εκεί φτάνει η σκέψη μας για τα νέα παιδιά. Συγχαρητήρια, κυρία Κεραμέως, που κάνατε τις μεγάλες αλλαγές. Πάμε τώρα και στην πολιτική. Νοσηλευτές είχαν, λέει αυτό.
1: Χθες ήταν Παγκόσμια Μέρα.
0: Ναι, ευχές του Πρωθυπουργού.
1: Ευχές, ναι,
0: καλά
1: τις ευχές του Πρωθυπουργού. Χειροκροτήματα και ο κύριος Ανδουλάκης.
0: Ναι, εγώ πάω στον Υπουργό πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον Υπουργό. Με όλο αυτό που είπε, όλο αυτό που είπε, δεν κατέληξε στο ορθόν. Για όλους τους νοσηλευτές.
1: Ποιο είναι το ορθόν να χειροκροτάμε?
0: Αρκεί να μην είστε κομμουνιστές. Γιατί άμα είστε κομμουνιστές, αφήστε το τώρα. Γελάω.
1: Και να ρίχνουμε και κανένα χειροκρότημα στα μπαλκόνια.
0: Ναι, γελάω άμα είστε κομμουνιστές. Γιατί εγώ περνάω καλά με τους κομμουνιστές. Άμα έρχομαι και δεν σας βρίσκω, κάτι έχω. Χειροκροτάμε δηλαδή τους νοσηλευτές, αρκεί να μην είναι κομμουνιστές, κύριε Γεωργιάδη. Έτσι. Αν είναι κομμουνιστές, γελάμε. Και μας λείπουν άμα δεν τους βλέπουμε εκεί. Να σοβαρευτούμε λίγο. Όταν τους είχαμε ανάγκη, χειροκροτάγαμε στα μπαλκόνια και να βοσβήναμε τα φώτα. Αμέσως μετά στέλνουμε τα μάτια και τους δέρνουμε γιατί είναι κομμουνιστές. Δηλαδή αυτή την κυβέρνηση έχουμε, αυτή την κυβέρνηση θέλουμε, αλλά να το επεκτείνουμε. Αυτό το πολιτικό σύστημα έχουμε και αυτό το πολιτικό σύστημα θέλουμε να συνεχίσουμε. Το οποίο πολιτικό σύστημα... Μια σωστά ρε Πουρναρά.
1: Ναι.
0: Εβάψου μαλλί.
1: Θα πηγαίναμε και σε αυτό τώρα, εντάξει. Είναι τρίτο τέρο το θέμα αυτό. Εντάξει, να ξεκινήσουμε να το βάψουμε του μαλλιού τώρα.
0: Δεν ξέρω. Πιο μαύρο το βλέπω.
1: Μια και το ανέφερε τώρα, θα πήγαινα εγώ πιο μετά σε αυτό. Αυτό που είπε η Βάσκη Αναστασίου χθες για τον Αλέξη Τσίπρα, πέρα το ότι ήταν εσχρό τελείως, αν είχε υποθεί από πολιτικό άντρα και έκανε σχόλιο για γυναίκα, θα είχε διαγραφεί την επόμενη στιγμή.
0: Θα ήταν σεξιστικό.
1: Θα ήταν σεξιστικό και θα είχε διαγραφεί και θα είχε επανάσταση.
0: Πάντως το βαμμένο βαλί βοηθά στη γιόγκα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, για να... Θα ήταν σεξιστικό, ναι. θα ήταν. Τώρα το είπε μια γυναίκα για έναν άντρα, άσχετο το έχει βάψει.
1: Αυτό δεν μας αφορά.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι.
0: Πέρασε έτσι. Αλλά...
1: Εντάξει, υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, αλλά έχει περάσει πολύ
0: ψηλά
1: από ότι αν γινόταν το αντίστροφο.
0: Αν το έλεγε άντρας για γυναίκα, θα ήταν σεξιστικό, θα ήταν, γιατί δεν έχει παρετηθεί
1: και δεν είναι,
0: ακόμα.
1: Και δεν είναι
0: γιατί...
1: και πολιτική αυτό, έτσι. Δηλαδή, αυτό που είπε χθες τώρα η Βάσκη, τώρα δεν υπάρχει πουθενά στο χάρτη αυτό.
0: Λάθος, μεγάλο λάθος.
1: Πολύ μεγάλο λάθος.
0: Μεγάλο λάθος και καλό θα ήταν να βρει τη λύση να ανακαλέσει με κάποιο τρόπο.
1: Λοιπόν, Γιώργο, έχω μπερδευτεί εγώ. Και με τον υπουργό, τον κύριο Δένδια.
0: Γιατί
1: μπερδεύτηκε? Ο κύριος Δένδια, γιατί μπερδεύτηκε, είμαι μπερδεμένος. Ο κύριος Δένδιας δεν ήταν αυτός που στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το περιστατικό με τον ντρόν που βρέθηκε, αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, ήταν χαλαρός και γελούσε και έλεγε ότι εντάξει, ξέρουμε τι είναι και τι πρόκειται και ναι μωρέ, δεν έγινε και τίποτα.
0: Αυτό δεν το αφήγει. Ήταν και όξο από εδώ.
1: Και ήταν και όξο από εδώ, ήταν σε διεθνή ύδατα, είπε.
0: Δεν μιλεί.
1: Ήταν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Έτσι.
0: Σωστά. Να προσέχουμε, να προσέχουμε γιατί μετά μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι παραφράζουμε.
1: Σωστό.
0: Όπως είπε ο υπουργός Πρωθυπουργού. Ναι. Ότι παραφράζεται, λέει, ναι, κάτι που είπε ο υπουργός.
1: Χθες, λοιπόν, ο κύριος Δένδιας ήταν στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιέγραψε το ίδιο περιστατικό με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Είπε ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό.
0: Ναι.
1: Και αυτή η αλλαγή του στο μήνυμα.
0: Άμα κοιμηθείς με στραβό,
1: ναι,
0: το πρωί αληθωρίζεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν όφιλε να γνωρίζει. Δεν είχε πληροφορηθεί. Μαδούρο, στην πρώτη του δήλωση ο Πρωθυπουργός,
1: ναι.
0: Μαδούρο, θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι. Ναι.
0: Και μετά δεν είχε πληροφορηθεί ο Πρωθυπουργός. Ναι. Δεν όφιλε να γνωρίζει.
1: Το σχόλιο είναι και το βασικό ότι όταν πρόκειται για θέματα εθνικής ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη σοβαρότητα. Όχι να είναι αποκαλυπτικός. Αυτό απαγορεύεται. Αλλά να είναι συνεπής στο μήνυμα που εκπέμπει. Δεν μπορεί να είναι χαλαρός στη μία και ιδιαίτερα σοβαρός στην άλλη. Δεν μπορεί δηλαδή το μήνυμα να διαφοροποιείται σε θέματα εθνικής ασφάλειας ανάλογα με το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεσαι.
0: Καλημέρα,
1: δηλαδή,
0: Κώστα.
1: Όταν είσαι στους υπουργούς είναι σοβαρό και όταν είσαι στο προσυνέδριο στους συντρόφους, δεν είναι σύντροφοι της Νέας Δημοκρατίας, είναι χαλαρό και γελάκια και εμείς θα κάνουμε καλύτερα ντρόουν, έχουμε καλύτερη τεχνολογία.
0: Θα μείνω σε ένα κομμάτι το οποίο θα το γράφω για να σου πω. Πρώτον,
1: ναι,
0: το σημαντικό της υπόθεσης. Με αυτόν τον τρόπο ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Μιλάει για Μαδούρο, λέει κάτι, την άλλη μέρα αλλάζει, δεν όφελε να γνωρίζει. Άρα, μήπως του έχουν πει ως δελφίνος ο κύριος Δένδια, με αυτόν τον τρόπο θα κυβερνήσει και εσύ.
1: Ναι, αλλά ως δελφίνος δεν θα έπρεπε να έχει και μια ξεχωριστή γραμμή.
0: Είχε στο παρελθόν. Τώρα,
1: άμα αποκτήσει άμα αποκτήσει την ίδια γραμμή, ναι, ο Δελφίνος, ο Χ Δελφίνος με τον νυν πρόεδρο, πώς το ξεχωρίσει?
0: Άμα, είναι, άμα αυτή είναι η γραμμή που κύριε αρχηγός, πάρουμε άλλη γραμμή.
1: Μάλιστα.
0: Ο πρωθυπουργός έχει δώσει τη γραμμή. Δεν γνωρίζει, δεν οφείλει να γνωρίζει και δεν είχε πληροφορηθεί για τον Μαδούρο. Έβγαλε την ανακοίνωση και μετά, σαν να μην είπε τίποτα, είπε κάτι άλλο. Αυτό δεν έγινε.
1: Αυτό έγινε.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στο σημαντικό.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι αστείο. Γιατί αφού δεν οφείλουμε να γνωρίζουμε, τι είπε, δεν είναι σύντροφοι στη Νέα Δημοκρατία?
1: Ότι δεν, δεν αποκαλούνται σύντροφοι μεταξύ του. Αυτό είναι, είναι προνόμιο των Πασόγων και των Σιριζέων.
0: Γιατί
1: δεν ξέρω αν στο καινούριο κόμμα Τσίπρα, αν θα αποκαλούνται και εκεί σύντροφοι. Αυτό δεν το γνωρίζω ακόμα. Αλλά στο Πασό και στο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλούνται μεταξύ του.
0: Η λέξη
1: σύντροφοι. Άμα πα σε μια συνάντηση
0: το βιβλίο του Τσίπρα,
1: στο Πασόκ λένε γεια σου σύντροφε. Έτσι χαιρετιούνται.
0: Διάβασε το βιβλίο του Τσίπρα?
1: Έχω διαβάσει, είναι 700 σελίδες. Αποσπασματικά θα έχω διαβάσει τις 500.
0: Α, είσαι πιο ψηλά από μένα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησες μετά, αλλά έχεις περάσει.
1: Ναι,
0: περάσει.
1: Γιατί είναι ανάλογα το κεφάλαιο. Κάποια κεφάλαια τα έχω περάσει.
0: Λοιπόν, έχω τα περισσότερα. Έχει καταλήξει, έχουν καταλήξει τη λέξη σύντροφε. Γελάγαμε που είπε σύντροφο τον σύντροφο που είναι ο σύντροφος δικός μας. Ναι. Λοιπόν, εγώ το σύντροφο που λες δεν είναι, το πήρα αλλιώς.
1: Για πες το.
0: Ξέρω με αυτούς τους 5 που πηγαίνουμε και στο συνέδριο, μάλιστα 15 που είναι από πίσω, και επειδή ήμουν σε γνωστό καφέ χτες και μιλούσα γενικά με διάφορους φίλους, αυτούς τους δικούς σου φίλους, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν πάμε πολύ καλά με το επιτελικό κράτος, δεν πάμε πολύ καλά προς το συνέδριο, άσχετα ότι δεν έγινε τίποτα. Κάποια στιγμή θα και γίνει το μπαμ. Γιατί όταν είπες δεν είναι σύντροφοι, εγώ κατάλαβα αυτό. Ότι έχουμε 5 που βγάζουν ανακοινώσεις.
1: Είπα ότι δεν αποκαλούνται. Άλλο... Δεν αποκαλούνται σύντροφοι.
0: Α, έτσι, να μου το...
1: Μεταξύ τους μια συντροφικότητα μπορεί να την έχουν, μπορεί να την αισθάνονται.
0: Πότε?
1: Έχει σήμερα και ο κύριος Μηταράκης έχει ένα κλασικό, αυτά που κάνει τις μαζόξεις.
0: Ναι.
1: Θα είναι διάφοροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κάποιος στο ψυχικό θα είναι.
0: Ναι.
1: Σε ένα γνωστό μαγαζί.
0: Το γνωστό μαγαζί.
1: Το γνωστό μαγαζί του ψυχικού.
0: Ναι. Αυτό το κάποια συντροφικότητα που είπες.
1: Παράδειγμα, σήμερα δεν θα υπάρχει μια συντροφικότητα μεταξύ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο ψυχικό?
0: Σε αυτούς που θα πάνε ή σε αυτούς που είναι καλεσμένοι και δεν θα πάνε?
1: Δεν
0: και το λέω με γνώση αυτό που λέω.
1: Δεν ξέρω αν κάποιοι θα πάνε και είναι
0: καλεσμένοι. Κάποιοι που είναι καλεσμένοι και δεν θα πάνε.
1: Okay.
0: Από πού τη βλέπεις αυτή τη συντροφικότητα?
1: Μεταξύ αυτών που θα πάνε, λέω.
0: Α, μεταξύ
1: γιατί θα υπάρχει ένα κρασάκι, θα υπάρχει ένα.
0: Μια καλή διάθεση.
1: Μια καλή διάθεση, ναι.

0: first step home from the mess I played. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι τα έπιπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας. Γαλάνη σε χάος, λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές να αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Γαλάνη σε χάος, μπείτε, θα δείτε και θα με θυμηθείτε. Σήμερα γιορτάζει και ο Πρωθυπουργός.
1: Τι είναι σήμερα?
0: Πέρασε το φέρτο.
1: Τι είναι?
0: Πέρασε το φέρτο.
1: Α, πέρασε το φέρτο, ναι. Είδες Eurovision χθες?
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, ούτε εγώ.
0: Όχι, βέβαια, δεν έχω δει ποτέ.
1: Ναι, εγώ έχω δει πριν πολλά χρόνια, αλλά το θεωρώ λίγο.
0: Μια χαρά είναι η Eurovision.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου τώρα.
0: Μια χαρά είναι η Eurovision για αυτούς που απευθύνεται, για ό,τι γίνεται και μπράβο, ωραίο πανηγυράκι. Εντάξει, και δεν θα ασχοληθώ τώρα το αν χαλάμε πολλά λεφτά, αν δεν χαλάμε πολλά λεφτά. Όλοι αυτό κάνουν και γίνεται ένα ωραίο πάρτι το οποίο είναι αυτό που είναι. Δεν θα το σχολιάσω, δεν έχω γνώση, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Πάντως ο Πρωθυπουργός την ημέρα της Πρωτομαγιάς, μια αδιάφορη ημέρα. Αυτό που μας ξεκίνησε να μάθει είναι το φέρτο. Και μετά είπε όλα τα άλλα. Μετά είπε κι άλλα. Φέρτο. Για τον Πρωθυπουργό είναι πολύ σημαντικό το φέρτο. Αν και πολύ πιο σημαντικό. Εντάξει, για τον Πρωθυπουργό είναι το πάρτους.
1: Κοίτα, όταν.
0: Το πάρτους είναι πιο σημαντικό.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα σημαντικό επειδή ξεκίνησε ένα βιντεάκι με το φέρτο. Για να λέμε τώρα τα πράγματα όπως είναι.
0: Γιατί
1: όταν, ναι, γιατί όταν κάνεις ένα βιντεάκι στα social media, προφανώς αυτό το βιντεάκι σε πολιτικό πρόσωπο, θες να είναι και λίγο να κάνει γκέλ επικοινωνιακά.
0: Πού,
1: και
0: πού να
1: σε όλα τα κοινά. Και προσπαθείς τώρα να βρεις έναν τρόπο να γίνει λίγο
0: να
1: πιο έμπειο.
0: Σε ποιους? Στους φέρτο ή στους μετάλλικα να κάνει γκέλ? Δηλαδή κάτσε και στους μεν και στους δεν. Κάτσε, αποφάσισε. Με ποιους είσαι, με τους μεν ή με τους δεν?
1: Με όλους είναι. Ο Πρωθυπουργός είναι όλων των Ελλήνων. Γιατί πρέπει να είναι μόνο με τους μετάλλικα και με τους φέρτο?
0: Όπως είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Όπως είναι. Γενικής αποδοχής. Είναι όλων των Ελλήνων.
0: Όπως είναι.
1: Πάμε σε διάλειμμα και θα τα πούμε μετά.
0: Καλά, εντάξει.
2: 943 Interveten Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησία αρχοντιά.
6: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
7: Η ώρα είναι 9:30.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πουρνάρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γιουριάδη.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες του Κηφισού.
1: Έχει κινησούλα σήμερα.
0: Χαμός, κακός χαμός και πάλι. Κακός χαμός.
1: 10:30 να υπενθυμίσω στην πλατεία Κλαθμόνος είναι η συγκέντρωση.
0: Οπότε καταλαβαίνετε, μην το πάρετε το αυτοκίνητο, μην πάτε προς το κέντρο, μην πάτε και στους περιφερειακούς δρόμους. Γιατί όταν γεμίζει το κέντρο, γεμίζουν και οι περιφερειακοί δρόμοι. Δεν αλλάζει κάτι με την κίνηση το πρωί πριν την απεργία και πριν κλείσουν οι δρόμοι. Οπότε πάμε καλά. Πάμε καλά με ηρεμία, υπομονή.
1: Αν και έχει λυθεί το θέμα από το κυκλοφορία κάτω από τον κύριο Κυριανάκη.
0: Ο κύριος Κυριανάκης και θα είχε πάρτι.
1: Είχε πάρτι χθες.
0: Βέβαια.
1: Τι πάρτι.
0: Εγκαινιάσαμε το καινούριο.
1: Το καινούριο σειρμό.
0: Τη γραμμή 1. Είχαμε μεγάλο πάρτι.
1: Είχες πάει.
0: Όχι, δεν είχα πάει, δεν είχα προλάβει να πάω. Είχα μία σύνδεση, έμαθα ποιος ήταν εκεί, ποιος δεν ήταν.
1: Θα μου τα πεις μετά.
0: Τι είπαν, τι δεν είπανε. Είπαμε για τους τσίγκους. Εντάξει, λυθήκε αυτοί που μου στείλατε μηνύματα ότι δεν μπορούσατε να παραλάβετε τα αυτοκίνητά σας διότι δεν υπήρχαν πινακίδες.
1: Το άλλο, σε λίγες μέρες θα το πάρουμε.
0: Ποιο?
1: Όσοι έχουν παραγγείλει εμάς.
0: Ναι, ήρθε το πρώτο κομμάτι, πρώτη παραγγελία του τσίγκου. Αρχίζουν και φτιάχνουν πινακίδες και ο τσίγκος ήρθε στο Υπουργείο. Την επόμενη εβδομάδα, μάλλον, έρχεται και το υπόλοιπο staff. Οπότε, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, όσοι εσείς που διαμαρτυρηθήκατε και μου στέλνετε τα μηνύματα, ακόμα και οι αυτοκινητάδες που στείλατε μηνύματα ότι έχετε διαμαρτυρίες από τους πελάτες σας, μέσα στην επόμενη εβδομάδα μιλήσαμε με το Υπουργείο. Το πρόβλημα τελειώνει. Και από το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα παίρνετε τα αυτοκίνητά σας με πινακίδες. Μην τα πάρετε χωρίς, διότι θα σας γράψουν.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, την κυρία Άννα Μαστοράκου. Κυρία Μαστοράκου, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Να πούμε ότι όλοι μιλάμε για τον ιό και έχουμε ανησυχήσει, αλλά στην χώρα μας δεν υπάρχει μόνο αυτό το πρόβλημα και εκεί στη Δυτική Ελλάδα υπάρχει κάτι άλλο. Για ενημερώστε μας, γιατί είδαμε και μια επίσκεψη ενός κλιμακίου.
2: Ναι, έχουμε κάποια κρούσματα θυματίωσης εργάτες γης που προέρχονται από την ΕΒΑΛ. Υπάρχουν 10 νοσηλευόμενοι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο του Ρίου. Είναι πολύ καλά στην κατάσταση υγείας, είναι εξαιρετικά καλά στην υγεία τους. Παίρνουν την κατάλληλη αγωγή. Αυτό βέβαια μας δημιουργεί την ανάγκη και την υποχρέωση να ειχνηλατήσουμε τους πληθυσμούς αυτούς, οι οποίοι δυστυχώς έτσι οι συνθήκες διαβίωσης τους είναι εξαιρετικά αντίξουες. Οπότε στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μια συνεργασία της δικής μας Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας με την ΕΕΣ Υγειονομική Περιφέρεια και τον ΕΟΒΗ, ώστε να κατεβούν κλιμάκια στην περιοχή και φυσικά να ξεκινήσουμε μια δράση επιδημιολογικής επιτήρησης, δηλαδή ανείχνευσης της θυματίωσης με μια εξέταση που λέγεται Μαντού. Θα πρέπει να γίνει
0: το γνωστό Μαντού, αλλά η χνηλάτιση δεν έχει να κάνει μόνο με, με το δικό τους κόσμο. Γιατί έχουν έρθει σε επαφή με εμάς, με αυτόν που έχει το χωράφι, με τον βιοπόνο. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτή η χνηλάτιση που πρέπει να πάρει μεγαλύτερο μέγεθος.
2: Αυτή η χνηλάτιση θα ξεκινήσει από τις στενές επαφές αυτών των πρώτων κρουσμάτων και φυσικά εννοείται και ο ντόπιος πληθυσμός που έχει έρθει σε επαφή μαζί τους. Θα μπει στο πρόγραμμα ανίχνευσης της θυματίωσης. Να πω το εξής. Το μικρόβιο της θυματίωσης δεν είναι ένα μικρόβιο που μεταδίδεται εύκολα. Δηλαδή δεν είναι σαν τον κορονοϊό, ότι ουσιαστικά μία μικρή επαφή μπορεί να προκαλέσει μετάδοση. Γενικά ένα μικρόβιο που εξελίσσεται πάρα πολύ αργά και γενικά η μετάδοσή του σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μία πολύ στενή επαφή σε συνθήκες συνοστισμού, συγχρονισμού κτλ. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πανικό σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ποια περιοχή υπενθυμίστε μας πάλι, αν θέλετε, για να έχουμε τα πρώτα κρούσματα.
2: Δεν σας άκουσα.
0: Σε ποια περιοχή ακριβώς βρήκαμε τα πρώτα κρούσματα για να ακούσει ο κόσμος.
2: Είναι Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία. Είναι σε διάφορους πληθυσμούς εργατών γης που προέρχονται από το Νεπάλ. Επομένως η περιοχή που θα σαρωθεί θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη και οι πληθυσμοί που θα σαρωθούν πραγματικά είναι μεγάλος. Οπότε ουσιαστικά τι δρομολογείται. Δρομολογείται να γίνει η εξέταση Μαντού, μια φωτογραφία θώρακος και από εκεί και πέρα θα δοθεί θεραπευτική αγωγή σε αυτούς που έχουν ύποπτη ουσιαστικά εικόνα θυματίωσης ή ενεργό θυματίωσης. και θα πρέπει να υπάρχει μια επιχείρηση ότι πράγματι λαμβάνουν τη θεραπευτική τους αγωγή, γιατί πολλές φορές αυτοί οι πληθυσμοί είναι μετακινούμενοι, εξαφανίζονται. Εκεί πρέπει να δοθεί ένα μεγάλο βάρος. Επίσης, θα διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων και θα δοθούν οι αντίστοιχες οδηγίες στους εργοδότες. Θα πρέπει να συμβάλλει και η τοπική αυτοδιοίκηση, αν βαθμό, η Δήμη, οι κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε πραγματικά το υγειονομικό πρωτόκολλο να τηρηθεί με πολύ μεγάλη βλάβεια.
1: Μάλιστα.
0: Πότε είπατε ότι έρχονται τα κλιμάκια?
2: Το κλιμάκιο έχει έρθει ήδη μία φορά, έχουμε κάνει σύσκεψη και τώρα ουσιαστικά δρομολογούμε τη δράση στο πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι σε 2-3 μέρες ή έστω από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η δράση, αλλά υπάρχει ο σχεδιασμός είναι μεγάλος, όπως καταλαβαίνετε.
0: Και δύσκολος όλα να πάνε καλά. Και
1: ωραία, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ευχαριστούμε, κυρία Μαστοράκου.
0: Την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.

0: Ήταν η κυρία Άννα Μαστοράκου, η αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Μας είπε για την Ιχνηλία της Γιώργου. Το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ είναι από χθες εκεί. Για τις επόμενες ημέρες θα δούμε και τις εξελίξεις.
1: Με τον ιό τι κάνουμε?
0: Με τον χανταϊό.
1: Ναι, με τον έχουμε μέσα. Δεν ανησυχούμε. Δεν έχει συμπτώματα. Δεν νοσεί, αλλά είναι σε καραντίνα.
0: Ναι, θα είναι σε καραντίνα, ναι.
1: Αφού δεν νοσεί.
0: Είπε και ο υπουργός ότι δεν έχει συμπτώματα, αλλά είναι
1: προληπτικά. Και τότε γιατί είναι μέσα?
0: Γιατί δεν υπήρχαν και στον κορονοϊό, δεν υπήρχαν οι ασυμπτωματικοί. Ο ντόρος είχε γίνει με τους ασυμπτωματικούς.
1: Περίμενε, τότε μιλάγαμε να, για πλάκα.
0: Που μπορούσαν να μεταδώσουν τον ιό και ήταν ασυμπτωματικοί.
1: Ναι, αλλά σε έβλεπα από μακριά, σου έλεγα για από 30 μέτρα και κόλλησε, κόλλησε, σε κόλλαγα. Τώρα λέει δεν κολλάει.
0: Αυτή την εντύπωση είχαμε τότε ότι θα είσαι από τον μπαλκόνι στον μπαλκόνι και θα κολλήσει.
1: Εδώ μέσα στο αυτοκίνητο ήταν ο άλλο και φορά και μάσκα.
0: Μόνο του
1: και μετά μάσκα. Μην τον κολλήσει ο διπλανός. Αυτό το καταλαβαίνω γιατί μέσα στην κίνηση. Θα μπορείς να κολλήσεις σήμερα. Αλλά τότε με τον κορονοϊό που δεν κυκλοφορούσε ο κόσμος, δεν είχε κίνηση. Οπότε δεν ήσουν πολύ κοντά με τον άλλον.
0: Ναι, κοίτα, για τον χανταϊό τώρα δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες. Δηλαδή να ξέρουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται.
1: Να μάθουμε. Αύριο να μάθουμε.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, αύριο να μάθουμε, τουλάχιστον να ξέρουμε πού πάμε.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή, μας έρχεται ένας... καραντίνα, δεν μας έρχεται καραντίνα.
0: Και είναι και ένας Βρετανός τουρίστας ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σάκο του Μιλάνου, ο οποίος και αυτός παραμένει, μπήκε στο νοσοκομείο και θα παραμείνει για 40 μέρες σε καραντίνα. Είχε και αυτός επαφή με ηλικιωμένη, η οποία πέθανε, μολύνθηκε από τον χανταϊό.
1: Καλημέρα Πάμφωτο, ελπίζω κανένα από τα παιδιά να μην είδαν χθες τους στη Eurovision, εφόσον οι ίδιοι οι γονείς τους δείχνουν απέχθεια σε αυτές τις καρικατούρες. Καλημέρα στους γονείς. Εντάξει, τώρα ένα πανηγυράκι είναι, έχεις δίκιο και άδικο. Τι να πω, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη, δεν βλέπω, δεν ασχολούμαι, ένα πανηγύρι είναι η Eurovision.
0: Ναι, και δεν αξίζει να του δώσει περισσότερη σοβαρότητα από αυτή την οποία έχει.
1: Νομίζω αυτό.
0: Δηλαδή μέχρι εκεί. Εντάξει.
1: Η σοβαρότητα που η οποία έχει είναι ότι την ημέρα της Πρωτομαγιάς είναι πρώτο θέμα πρωθυπουργού.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ξέρεις τι, γιατί πολλές φορές και την Eurovision.
1: Δεν παίρνει σοβαρά τον πρωθυπουργό, μου φαίνεται.
0: Όχι, πολύ σοβαρά. Γιατί πολλές φορές και την Eurovision και από τα σχόλια τα οποία βλέπουμε και διαβάζουμε, είναι, το αντιμετωπίζουμε και λέμε ότι μα τι επίπεδο είναι αυτό και λες και πρόκειται για ένα μουσικό event υψής της υψής του Γάλλους. Δεν είναι αυτό. Είναι κάτι τύπου που πάνε και τραγουδάνε και διαγωνισμός.
1: Εκεί βολεύονται αυτοί που διοργανώνουν το Eurovision. Ότι πάει και την αντιμετωπίζει, λες και είναι κάτι. Μα για την Eurovision. Το τραγούδι που στείλαμε πώς είναι, μα για την Eurovision είναι μια χαρά. Γι' αυτό. Αυτό θέλουμε μέχρι εκεί, τέλος Eurovision.
0: Δεν διαγωνίζεται ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης και ο Μπετόβεν.
1: Σιγά μωρέ τώρα. Άκουσε τον Πρωθυπουργό να πει κάτι για αυτούς.
0: Δεν είπε, όχι. Γιατί,
1: οπότε για το πρώτο
0: για
1: θέμα
0: το,
1: είναι.
0: Φέρ το φέρτο, φέρτο, είπε.
1: Ο Πρωθυπουργός ξέρει για
0: πώς
1: το λέει.
0: Πώς θα πει όμως για το πάρτο, πάρτο, πάρτο τη Σαραδέ.
1: Μόνο αυτό λέει.
0: Φέρτο και πάρτο.
1: Πάρτα λέει.
0: Πάρτα,
1: ο Πρωθυπουργός λέει πάρτα. Πάρτα όλα. Αυτό το παιχνίδι από μικρή το παίζαμε το πάρτα όλα.
0: Πάρτα όλα,
1: ο Πρωθυπουργός λίγο μικρότερο το θυμάται όμως, το ξέρει. Πάρτα όλα. Διότι, ναι, έχουμε υπερπλεονάσματα. Έτσι, έχουμε. Υπέρ.
0: Μα το υπερπλεονάσμα το έχουμε πει ότι. Κοίτα. Το λέγαμε και προχθές με τον, με τον πρόεδρο του Μελητηρίου Εθνών ότι το πλεόνασμα είναι κάτι το οποίο είναι και ευρωπαϊκός κανόνας, ευρωπαϊκή οδηγία και είναι υποχρέωση του κάθε κράτους.
1: Το πλεόνασμα.
0: Το πλεόνασμα. Να έχεις έναν πλεόνασματικό προεπλοϊσμό. Μέχρι εδώ όλα καλά. Το υπερπλεόνασμα όμως, όταν δηλαδή θα τα πάρεις από τους φόρους και μετά θα το επιστρέψεις ως πας με ένα 20-30-40, εντάξει, είναι κοροϊδία.
1: Δεν είναι καθόλου κοροϊδία. Διότι το να είσαι σούπερ ήρωας είναι ένα. Το να είσαι υπερ σούπερ ήρωας είναι νούμερο δύο.
0: Αυτό
1: εμείς είμαστε μπροστά από όλη την Ευρώπη.
0: Υπερήρωες δηλαδή.
1: Είμαστε. Και επίσης δώσαμε και τη λύση. Γιατί ο κ. Χατζηδοδοσίου.
0: Εδώ θυλήθη.
1: Βεβαίως. Ο κ. Χατζηδοδοσίου μας είπε εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι στην Κύπρο που του στέλνουμε.
0: Που θα στέλνουμε εμείς τα κάψιμα
1: και έχουμε και μεταφορικά, είναι πιο φθηνά.
0: Ναι.
1: Γιατί τι κάνανε, μειώσανε το ΦΠΑ και τους φόρους.
0: Ναι.
1: Και το απάντησα εγώ, γι' αυτό εδώ, εγώ την έδωσα.
0: Ότι επρόκειτο για νησί.
1: Ναι. Και στα νησιά που είναι καλοί επιχειρηματίες, έχουν μειώσει το ΦΠΑ και λειτουργεί. Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν είναι καλοί άνθρωποι, δεν θα λειτουργήσει.
0: Και όχι απλό νησί, μεγάλο.
1: Η Κύπρος είναι νησί.
0: Και μεγάλο νησί.
1: Άρα μαζί με τα νησιά τα δικά μας, τα εδώ αυτά, τα δικά μας, δικιά μας είναι και η Κύπρος, που λέει ο λόγος. Έτσι λοιπόν και στην Κύπρο όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν.

0: Λοιπόν, να ρωτήσουμε και γι' αυτό. Νομίζω ότι στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι το κύριο Νοτοπούλη από το ΣΥΡΙΖΑ, σωστά?
1: Καλημέρα,
2: κύριε Νοτοπούλη.
1: Σας ευχαριστώ, ακροατές, χαίρομαι που τα λέμε.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, όπως είπαμε και εμείς, γιατί είχαμε, σχολιάζουμε συνέχεια τη δήλωση του Προέδρου του Επιμελητηρίου, ότι γιατί στην Κύπρο είναι έτσι, και εμείς απαντήσαμε, όπως και στα ελληνικά νησιά εδώ, τα δικά μας είναι καλοί επιχειρηματίες, έτσι και Κύπρος είναι νησί, καλοί επιχειρηματίες, μπορούμε να μειώσουμε φόρους. Στους υπόλοιπους δεν μπορούμε να μειώσουμε φόρους, γιατί δεν θα φτάσει στον καταναλωτή.
1: Σας παρακολούθησα και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά εύστοχη η παρατήρησή σας. Ο κ. Μητσοτάκης παίρνει εδώ και χρόνια 10 από τις τσέπες του ελληνικού λαού και των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων και των ιδιωτικών υπαλλήλων και επιστρέφει ένα. Αυτό το ονομάζει στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, όμως εμείς γνωρίζουμε πως τα τελευταία 3 χρόνια έχουν υπερπλεονάσματα πάνω από 12 δις. Επιστρέφουν από αυτά τα 12 δις λιγότερο από το 5%. Άρα παίρνουν πολλά και μοιράζουν ψίχουλα. Και αυτό αφού έχουν αφαιμάξει την ελληνική κοινωνία. Τώρα, αν σκεφτούμε ότι για κάθε ανηλίκο παιδί δίνουν πίσω 40 λεπτά την ημέρα, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει ένας γονιός για να καλύψει ανάγκες του παιδιού του με αυτά, στην πραγματικότητα. Τώρα για το ΦΠΑ που σωστά θέτετε, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση και τροπολογίες. Θα έπρεπε να μηδενιστεί για ένα εξάμηνο ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα και φάρμακα, να μειωθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης στα κατώτερα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γίνεται σε άλλες χώρες, όπως είπατε, στην Ελλάδα δεν γίνεται. Γιατί επιμένουν να παίρνουν από αυτήν την κρατική εσφροκέρδεια, να γεμίζουν τα δημόσια ταμεία, να τα κάνουν απευθείας αναθέσεις, να έχουν υπερκέρδη και τα καρτέλ ενέργειας, σε τράπεζες, στα σούπερ μάρκετ, και από την άλλη μεριά ο κόσμος να πληρώνει και να μην μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια. Εκεί είναι.
0: Πάμε λοιπόν, και εγώ λέω ότι τα λέτε μια χαρά, κύριε Νοτοπούλου, αλλά αυτή τη στιγμή η κόντρα Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Πασόκ, Τσίπρα, το μόνο που κάνει είναι βοηθάει το να είναι η κυβέρνηση μια χαρά. Γιατί αν πάρουμε τον κύριο Αναστασίου, τον κύριο Ζαχαριάδη πρώτα,
2: τον κύριο Δοδονή από το Πασόκ,
0: τον κύριο Δοδονή και άλλους, να μην λέμε ονόματα, αυτή τη στιγμή η εμφάνιση του κύριου Τσίπρα και η κόντρα για το ποιος θα είναι δεύτερος, άσχετα με το τι λέει και ο ένας και ο άλλος, βοηθάνε τη Νέα Δημοκρατία να είναι καθαρά πρώτη, γιατί αυτό κάνει η εμφάνιση του κ. Τσίπρα.
1: Λοιπόν, δεν είναι κάτι που θα υποστηρίξω πρώτη φορά. Για να πάει για πεποίθησή μου, η πολυδιάσπαση του προοδευτικού χώρου, τον μόνο που βοηθάει είναι το Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ βέβαια υπάρχει μια αυξημένη ευθύνη από τη μεριά του Πασόκου. Διαχρονικά, έτσι, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία επιμένει σε μια μονοκομματική πρακτική και λογική, μικροκομματική αν θέλετε, από την περίοδο που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ κατέλεξε να πάρει κάποιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε με την προηγούμενη ηγεσία, του Κασελάκη.
0: Όπως ακριβώς, για να μιλάμε την αλήθεια και να κάνουμε και διάλογο. Όπως ακριβώς έκανε ο κύριο Τσίπρας, όταν διαλύονταν το ΠΑΣΟΚ, πήρε κάποιος του ΠΑΣΟΚ.
1: Θα σας θυμίσω ότι ήταν ανεξάρτητοι βουλευτές και κατέβηκαν με ψηφοδέλτια σε μία περίοδο που οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν διαφωνήσει με την εφαρμογή σκληρών μνημονιακών πολιτικών και ειδικά αντεργατικών πολιτικών. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για παρόμοια συνθήκη. Σήμερα λοιπόν νομίζω πως το να υπάρχουν πολλά κόμματα που διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση ή για την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη δεν οδηγεί πουθενά. Ο κόσμος, εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, αυτό που μας λένε βρείτε τα να πάμε παρακάτω. Τώρα, το αν οι πολιτικές ηγεσίες μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό, φανεί, αν θέλετε, σύντομα.
2: Μάλιστα. Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Νοτοπούλου, ποιο είναι μετά και την δημιουργία του κόμματος Τσίπρα? Δηλαδή, υπάρχει τόσος χώρος να υπάρχει και το κόμμα Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, βουλευτής είμαι και πολιτικό πρόσωπο, όχι μάντης. Ούτε καλών ούτε κακών. Με την έννοια ότι στην πολιτική δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις, μάχες δίνουμε. Εμένα η μάχη μου είναι για την ενότητα του προοδευτικού χώρου, για να δυναμώσει ο χώρος και για να δοθεί διέξοδος σε αυτό που ζουν οι πολίτες. Τώρα, το πόσο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει μείνει σήμερα, αν θέλετε, ή όπως έχει καταλήξει σήμερα, μετά από πολλές διασπάσεις. Μπορεί να βρει χώρο σε αυτήν την προσπάθεια, είναι κάτι που εγώ επιμένω εδώ και 3 χρόνια, ότι πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Γνωρίζετε ότι και στις σωματικές μας διαδικασίες, στο συνέδριο, είχα καταθέσει μια διαφορετική άποψη. Θεωρούσα και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ένα συνέδριο επανίδρυσης της προοδευτικής παράταξης. Στο μεταξύ, λαμβάνονται πρωτοβουλίες και είναι φυσικό και από τον Αλέξη Τσίπρα και από κινήσεις πολιτών. Νομίζω ότι σίγουρα δεν θα καταλήξουμε στις εκλογές όπως είμαστε σήμερα, δηλαδή με στασιμότητα. Δεν μπορούμε να πάμε στις εκλογές. Κανένα κόμμα και κανένα πολιτικό πρόσωπο.
0: Κύριε Αντοπούλου, μια ερώτηση που είναι κλασική πια, αλλά το βλέπω και στους ακροατές που τη ρωτάνε. Την κυρία Αντοπούλου, πού θα τη βρούμε τελικά, με το ΣΥΡΙΖΑ, μετά τα σύριαλ του κύριου Τσίπρα, γιατί λέω ότι σύριαλ είναι ο κύριος Τσίπρας μέχρι τώρα, το πότε θα το ανακοινώσει, πότε θα το ανακοινώσει, αν θα το λένε Μαρία, δεν θα το λένε Μαρία. Την κυρία Αντοπούλου, πού θα τη βρούμε.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η πολιτική μου πορεία είναι ξεκάθαρη και σαφώς καταγεγραμμένη. Ο Αλέξης Τσίπρας με εμπιστεύτηκε σε κρίσιμες θέσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έκτοτε οι συμπολίτες μου με εμπιστεύτηκαν να τους εκπροσωπήσω από το 2019 και μετά σε μια σκληρή καθημερινότητα. Δίνουμε μεγάλες μάχες στη Βουλή και στην πανδημία και με τα προβλήματα δημοκρατίας και υποκλοπών. Επομένως, η απάντηση που μπορώ να σας δώσω είναι απολύτως ειλικρινής και αυθεντικά, αν θέλετε, σας το λέω. Θα είμαι στην πρώτη γραμμή της μάχης για την ενότητα του προοδευτικού χώρου και για να υπάρχει αποτέλεσμα. Άρα, προφανώς, και νιώθω την ανάγκη να υπηρετήσω όποιο σχήμα εκφράσει καλύτερα τον κόσμο, αλλά και καθημερινά, να μην απογοητεύσω τους συμπολίτες μου, οι οποίοι περνάνε δύσκολα και για κάποιο λόγο με εμπιστεύτηκαν. Και εμένα και τους υπόλοιπους συναδέλφους στη Βουλή.
2: Σε όλη αυτή...
1: Προωθητικά θα προσπαθήσω να λειτουργήσω, να ανοίξω διάλογους και να πάμε παρακάτω.
2: Σε όλη αυτή τη μάχη που λέτε για τη σύμπλευση του προοδευτικού χώρου, το ΠΑΣΟΚ έχει λόγο?
1: Θα έπρεπε να έχει. Θα έπρεπε να έχει λόγο βεχετικό όμως. Πραγματικά σας το λέω, δεν καταλαβαίνω σε πολύ κρίσιμα ζητήματα όπως αυτά της υπεράσπισης της δημοκρατίας, των υποκλοπών, των σκανδάλων, των κλίματος των τεμπών, αλλά και της οικονομίας και της ανάγκης για αποκέντρωση, για περιφερειακή ανασυγκρότηση, για παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο κρίσιμες διαφωνίες που να είναι πιο σημαντικές από αυτά που συμφωνούμε με το ΠΑΣΟΚ. Άρα το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν προσέρχεται όλο αυτό το διάστημα σε ειλικρινή διάλογο.
0: Εδώ τώρα με βάζετε, κύριε Αντοπούλου, δεν είναι και πολύ δύσκολο. Εδώ δεν μπορεί να τα βρει να έχουν κοινό διάλογο όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην αρχηγό του κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν συμφωνούν μεταξύ τους, έχουν τεράστιες διαφορές κάποιοι. Που ήταν μαζί, δεν είμαι τώρα κάποιοι που ήταν απλά συμφωνούν κάπου, ήταν μαζί. Θεωρητικά κυβέρνησαν μαζί.
1: Γνωρίζετε ότι πορεύομαι στην πολιτική με ειλικρίνεια, επομένως δεν μπορώ να διαφωνήσω με το ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα διάλογο του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην πρόεδρο, πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη μεριά πρέπει να
0: γιατί συγγνώμη που σας διακόπτω, τον κύριο Τσίπρα τον βολεύει αυτό, το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον βολεύει καθόλου αυτό. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Που δεν γίνεται, που δεν τελειώνει η κατάσταση.
1: Εντάξει. Η απουσία διαλόγου δεν βολεύει ποτέ πουθενά και κανέναν που επιθυμεί να πάει παρακάτω με τον όποιον τρόπο. Είτε στην προσωπική μας ζωή, είτε στην πολιτική μας ζωή. Ο διάλογος είναι ουσία της δημοκρατίας. Γι' αυτό είμαστε στην πολιτική. Άρα αλλήμονο αν σε κάθε καινούργια προσπάθεια που είναι και αρκετά ελπιδοφόρα δεν υπάρχει συζήτηση ή διάλογος. Και ο καθένας να θέσει και τα όρια και τους όρους και το πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Έτσι τα έχουμε μάθει εμείς τα πράγματα και στην πολιτική και στα κόμματα και στο κόμμα που είχε ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά νομίζω ότι είναι και το αυτονόητο.
0: Εσείς το λέτε αυτονόητο.
1: Δεν πρέπει να χωρέσει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ από νέες προσπάθειες. Εκεί είναι οι άνθρωποι, ας είμαστε ειλικρινείς. και τα στελέχη των οργανώσεων, αλλά και συνολικά. Το θέμα είναι πώς θα απαλλαγεί ο κόσμος από το Μητσοτάκη.
0: Ναι, εδώ τώρα πάλι που έρχονται μία-μία ερωτήσεις και να πατελειώσουμε και να κλείσουμε αυτή πολύ γρήγορα, είναι το ότι όλοι λένε πια από το Πασόκ ότι ο κ. Τσίπρας το μόνο που κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί και αντιπολιτεύεται το Πασόκ είναι ότι βοηθάει αυτό που ξεκινήσαμε την κουβέντα, τον κύριο Μητσοτάκη, να συνεχίσει να κυβερνάει από τη θέση που έχει.
1: Εντάξτε,
0: να κλείσουμε
1: τώρα,
0: με αυτό για να το πούμε.
1: Κοιτάξτε, το Πασόκ, ξαναλέω, είχε πολύ μεγάλο μέρος ευθύνης για το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτον κυβέρνησε τη χώρα, διότι αρνήθηκε στο πλαίσιο απλές αναλογικές. Και αν θέλετε, αυτό ήταν και ένα λάθος του ΣΥΡΙΖΑ, το ότι επιμείναμε τόσο σε αυτό, από τη στιγμή που το Πασόκ είχε μια εξαιρετικά ανώριμη στάση. Λοιπόν, το Πασόκ βοήθησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κυβερνήσει, του έδωσε πολύ χώρο και πολύ χρόνο και το 19 και το 23, και ακόμα και σήμερα υπάρχει διαγωνισμός για τη δεύτερη θέση, αντί να λέμε πως όλοι μαζί θα μπορέσουμε να φέρουμε προοδευτική πολιτική. Τι σημαίνει προοδευτική πολιτική? Να σας πω ένα παράδειγμα. Συμφωνώ πάρα πολύ με την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Γνωρίζω βέβαια ότι ψηφίζει στην ηγεσία και σε άλλο όργανο. Τι ρόλο είχε παίξει και η ηγεσία συνδικαλιστική του Πασόκ. Στο διατάφτωμα θα μιλήσουμε για το πόσο κόσμο θα δουλεύει λιγότερο σε αξιοπρεπείς συνθήκες και δεν θα μετράμε εργατικά ατυχήματα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα φέρει κοινωνική πολιτική, όταν σκέφτομαι για ψυχολόγους, διαφημίζουν συστηματικά το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Ένα αναχρονιστικό πρόγραμμα, εντελώς αντιεκπαιδευτικό, αντιπαιδαγωγικό, δηλαδή χαρτζηλίκες στους παππούδες για να προσέχουν τα παιδιά, αντί να δημιουργήσουν δημόσια φροντίδα προσχολικές αγωγές για τα παιδιά σε κρίσιμη ηλικία που έχουν ανάγκη ένα οργανωμένο σχολικό περιβάλλον. Αυτό δεν το λέω τυχαία, το λέω διότι αυτά τα παιδιά θα διαμορφωθούν μετά ως νηπία, ως έφηβοι. Βλέπουμε να μετράμε καθημερινά ατυχήματα και δυστυχήματα. Αποκορύφωμα τη χθεσινή τραγωδία με τα δύο κορίτσια που αυτοκτόνησαν.
0: Και να κλείσουμε εδώ, να μην το συνεχίσουμε γιατί τα πονάει κιόλας. Κύριε Αντοπούλη, στην επόμενη μας κουβέντα να έχουμε περισσότερο χρόνο να αναλύσουμε το εργασιακό και το θέμα των παιδιών.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε κύριε Νοτοπούλου.
0: Την καλημέρα μας κύριε Νοτοπούλου.
2: Η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη.
0: Ξέρεις τι κράτησα εγώ. Εγώ γράφω άμα...
2: Και εγώ τα γράφω στο μυαλό μου, για πες.
0: Λοιπόν, το Πασόκ με την ανώριμη στάση του βοήθησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κυβερνάει, διότι δεν μπορούσε να τα βρει με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλά, δεν είπε ψέματα σε αυτό.
0: Εγώ δεν ξέρω αν είπε αλήθεια ψέματα.
2: Είναι υπαρκτό αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι υπαρκτό. Είναι υπαρκτό το σχόλιο τη κ. Νοτοπούλου, είναι η λέξη ανώριμη. Το αν είναι ανώριμο ή όχι, αυτό
0: ναι,
2: κρίνεται. Αλλά είναι υπαρκτό, είναι γεγονός.
0: Συγγνώμη, είναι υπαρκτό. Άρα,
2: η κυρία Νοτοπούλου το θεωρεί και ανώριμο αυτό.
0: Είναι όριμο αυτό που κάνει ο κ. Τσίπρας που βγαίνει και πάει κόντρα με το Πασόκ και το Πασόκ που βγαίνει και πάει κόντρα με τον Τσίπρα. Αυτό δηλαδή δεν είναι οργανωμένο.
2: Ο Τσίπρας το πριν πότε έγινε, πότε έφυγε, παραιτήθηκε και έφυγε.
0: Ναι.
2: Είχε λοιπόν το Πασόκ πολύ χρόνο να παίξει μπάλα μόνο του σε όλη την κεντροαριστερά και να μαζέψει αυτό που λέμε όλο το χαρτί.
0: Αφού το είχε πάρει, αν το Πασόκ, ο Τσίπρας είχε πάρει τηλέφωνο και είχε πει
2: ερχόμαστε. Αν το Πασόκ ήταν...
0: Περίμενε, είχε πάρει που το ξέραμε όλοι. Δηλαδή ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
2: Το Πασόκ έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Αν το Πασόκ αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, πριν τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, ήταν στο 20%, ο Τσίπρας πού θα ερχόταν? Θα βρει και χώρο ο Τσίπρας.
0: Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή με τα σύριαλ παραπάνω του Φόσκολου δεν βοηθάει την κυβέρνηση. Τι βοηθάει?
2: Ναι.
0: Δεν βοηθάει τον Μητσοτάκη. Τον βοηθάει.
2: Ναι,
0: δεν βοηθάει κατηγορώντας το Πασόκ και προσπαθώντας να κάνει το Πασόκ τρίτο.
2: Προφανώς, γιατί δεν τον νοιάζει τον Τσίπρα οι επόμενες εκλογές, τον νοιάζουν οι μεθεπόμενες εκλογές.
0: Δεν τον νοιάζει το ελληνικό κράτος λοιπόν τον κύριο Τσίπρα, τον νοιάζει πότε θα γίνει πρωθυπουργός.
2: Εντάξει, μα αυτό είναι.
0: Διότι είναι και ο μοναδικός.
2: Μα είναι θεμητό
0: σε κάθε λείπει η πολιτική και παραιτήθηκε από βουλευτή.
2: Σε όποιον πολιτεύεται είναι κάτι θεμητό αυτό.
0: Όχι, δεν είναι θεμητό να γίνει πρωθυπουργός. Μπορεί να υπηρετήσει το κράτος, μπορεί να υπηρετήσει την πολιτική.
2: Μου λες το ιδανικό. Εσύ είναι άνθρωποι που λένε ότι εγώ έχω στόχο να κάνω αυτό.
0: Ναι, όχι.
2: Δεν έχουμε άλλο.
0: Μπορείς να υπηρετήσεις την πολιτική και από άλλες θέσεις. Ξέρεις, και οι βουλευτές πολιτική.
2: Φεύγουμε.
0: Γεια σας, παιδιά, αύριο πάλι.
2: Και ελπίζουμε να είπαμε αλήθειες.
0: Ελπίζουμε.
3: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Goal!
4: Λαύ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντα Sports. Για την 8η αγωνιστική των play-out, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Με αυτή την ισοπαλία, ο Τίτορμος εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή του, ενώ η ομάδα του Κάμπου βυθίστηκε στο μείον 5 από τη ζώνη του υποβασμού δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν. Θλίψη στην αθλητική δημοσιογραφία. Ο Ηρακλής Κοντζιάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Το ΔΣ του ΨΑΤ εκφράζει την ειλικρινή συλληπιτηριά του στη σύζυγό του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε τελικά στη Βαλένθια εν ώψη του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με την ομώνυμη ομάδα που θα κρίνει και το εισιτήριο για το Final Four. Μεγάλες επιτυχίες για το ελληνικό ταεκβοντό, αφού η χώρα μας κατέκτησε 3 χάλκινα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Κώστας Δημητρόπουλος και η Μαγδαληνή Κλακάλα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 23χρονου point guard Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Σε συνέχεια των δημόσιων καταγγελιών του Μιχάλη Δημητρακόπουλου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα βρεθούν Μαρούσι και Προμηθέας Πάντρας την ερχόμενη Πέμπτη προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκλησης πιστοποιητικού της ομάδας της Πελοποννήσου. Ο Ηρακλής έκανε την υπέρβαση ανακοινώνοντας επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη με συμβόλαιο 1-1 χρόνια. Σοκ στο NBA έχει προκαλέσει ο θάνατος του 29χρονου forward των Memphis Grizzlies, Brandon Clark. Τα ακριβή αιτία θανάτου παραμένουν ακόμα άγνωστα την ώρα που αναμένεται να διευκρινιστούν μέσω της νεκροψίας. Ο 28χρονος αμυντικός της Arsenal, Ben White, χάνει το υπόλοιπο σεζόν λόγω του τραυματισμού που απεκόμισε από το παιχνίδι με τη West Ham. Ο Ντάνι Καρβαχάλ έμεινε εκτός προεπιλογής των 55 παιχτών της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ του 2026. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, Θέλτα Λεβάντε 2-3, Μπέτις Έλτσε 2-1, Οσασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2. Για τα play-off της Championship, Southampton Middlesbrough 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες. Τετάρτη Πουρναρά σήμερα, Τετάρτη κύριε Πουρναρά. 13 του Μάη, ευτυχώς που είναι Τετάρτη και όχι η Παρασκευή ή Τρίτη για να έχουμε και 13. Έτσι και να έχουμε να λέμε. Σήμερα είναι 13, αλλά Τετάρτη. Το 2026 το κοντέρ του γράφει 133. Έτσι, μια κλασική ανοιξιάτικη προς καλοκαιρινή με ζεστούλα ημέρα, κατά την οποία θα γιορτάσει η Γλυκερία, η γνωστή τραγουδίστρια όσες έχουν το ίδιο όνομα. Κατά τα άλλα, στις αγαπημένες Ηνωμένες Πολιτείες του Παναγιώτη Πουρναρά σήμερα γιορτάζουν, είναι Εθνική ημέρα μιλόπιτας. Πουρναρά, σ' αρέσει μιλόπιτα? Αρέσει. Εμένα όχι, στη μανούλα μου τη μακαρίτσα αρέσει πάρα πολύ.

0: Πόσα πράγματα, κύριε Πουρναρά, χωρίζουν Άραβες και Ισραηλινούς, ε? Πάρα πολλά. Δεν σου καταχωρίζουν. Υπάρχει όμως και κάτι που τους ενώνει και είναι δημοφιλές έδεσμα στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Πάει το μυαλό σου κάπου? Χούμους. Είναι διεθνής ημέρα του χούμους. Ξέρεις τι είναι το χούμους? Do you know χούμους? Αφωνάξουμε τον Τζόρτζι να μπει λίγο. Τζόρτζι! Καμ του δόθε, αγόρι μου, έλα να κάνεις το διλεπτό σου. Να μας γλεντήσεις και να σε γλεντήσουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κοντά στο μικρόφωνο.
1: Βεβαίως.
0: Κοντά στο μικρόφωνο και εσείς, κύριε Πουρναρά, γιατί είναι η ώρα του παιδιού.
1: Έγινε ώρα, πάμε.
0: Ναι. Πώς πέρασες το ρεπό σου?
1: Καλά περάσαμε, εντάξει. Λίγο ζόρικα.
0: Καλά περάσαμε.
1: Λίγο ζόρικα. Εντάξει. Λίγο πολύ ζόρικα βασικά, αλλά εντάξει.
0: Τι έγινε?
1: Όταν βλέπεις την είδηση με τις 2 17χρονες, σε πιάνει λίγο ένα ψυχοπλάκωμα.
0: Σωστά. Λοιπόν, επειδή ήταν 17χρονες, επειδή αυτοκτόνησαν, επειδή η κατάσταση...
1: Όλο αυτό.
0: Όλο αυτό το πλαίσιο. Σου θυμίζω πριν από λίγες μέρες είχε αυτοκτονήσει και μια δασκάλα, τι ήταν, διευθύντρια στο σχολείο. Ναι. Και γενικότερα έχουμε αυτοκτονίες, αλλά δεν μαθαίνονται όλες. Αυτό είναι από την εποχή του εγκλισμού, έτσι, και πιο νωρίτερα, και των οι αυτοκτονίες που δεν τις λένε, δεν γράφονται, δεν ανακοινώνονται. Λοιπόν, γι' αυτό, okay, πάμε παρακάτω. Τι είναι το χούμους, ξέρεις?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι?
1: Κάτι έχω ακούσει.
0: Ρεβίθια στα αραβικά με κρεμμώδη σαλάτα, μια κρεμμώδη σαλάτα που συνοδεύεται με ψωμί ή αραβική

0: Πίτα και παραδοσιακά παρασκευάζεται από ταχίνι. Σ' αρέσει το ταχίνι? Ούτε και αυτό ξέρω. Από ρεβίθια, από λεμόνι και ελαιόλαδο με προσθήκη διαφορών καρικευμάτων, ενώ σερβίρεται σε βαθύ πιάτο με λάδι και ρίγανη. Στο Ισραήλ, αντί για ρίγανη, χρησιμοποιείται ένα μείγμα μπαχαρικών που ο κύριος Πουρναράς το ξέρει ως ζάτα.
1: Ναι.
0: Το ζάταρ. Αυτά. Έχεις καμία γλυκερία?
2: Όχι.
0: Okay.
2: Δεν έχω καμία.
0: Το τελευταίο διάστημα χαίρομαι γιατί σε βλέπω, έρχεσαι και προσέχεις πολύ τον εαυτό σου. Το παλιότερα ήσουν ατελείως ατιμέλητος.
1: Αλήθεια,
0: τώρα,
1: αλήθεια είναι αυτό.
0: Είδες που το παρατήρησα.
1: Ναι, ναι, το έχω παρατηρήσει κι εγώ.
0: Είδες πολύ και το μαλλί και το μουσί και πλημμένος και... Τι?
2: Πρέπει να το ξυρίσω όμως το μουσί.
0: Καλά ρε φίλε, αλλά είσαι επιμελητός ατιμέλητος. Μέχρι πριν από λίγο καιρό ερχόσουν ατελείως ατιμέλητος. Τώρα είσαι επιμελητός ατιμέλητος. Είναι σημαντικό αυτό. Μάλιστα, τι έχουμε σήμερα?
2: Τι έχουμε? Έχουμε επέτειο 14 ετών από το 61-62 του Ολυμπιακού με την ΤΣΣΚΑ Μόσχα στην Κωνσταντινούπολη. Στον τελικό της Ευρωλίγκας το 2012 από το μείον 19 η ανατροπή των πιτσιρικάδων. Έχουμε το Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια που...
0: Στη Βαλένθια.
2: Ναι, στη Βαλένθια.
0: Ο Γιανακόπουλος που... γιατί πήγε αφού δεν μπορούσε?
2: Αυτό που είπε ο ίδιος είναι, έρχομαι λέει μόνο για τα αρνί σας.
0: Α, για το αρνί.
2: Για να φάει αρνί, δεν ξέρω.
0: Θεωρεί ότι, θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Ναι, πάμε. Τι ώρα είναι το μάτς?
2: 10. Ναι. Δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και να πούμε και κάτι ακόμα. Δεν ξέρω βέβαια τι ακριβώς συμβαίνει με τον Μοντέρο της Βαλένθια, γιατί έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα από χθες.
0: Τι έπαθε? Σκολικοειδητά?
2: Όχι, ότι είναι στα ραντάρ και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
0: Α,
2: δεν ξέρω, ήταν στη Σκάπολη τα ραντάρ, το ξέραμε ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
2: Αλλά ότι τον έχουν στα υπόψη του και οι δύο αιώνιοι.
0: Μεταγραφές που θα κάνει η Χάπολη δεν μπορεί να τις δει κανείς, φίλε, την νέα σεζόν. Θα εκτοξεύσει το budget. Να δούμε ποιο θα
2: είναι. Είπε γύρω στα 75 εκατομμύρια θα είναι το budget.
0: Ναι. Ωραία. Ο τι βλέπεις δηλαδή σήμερα εσύ?
2: Τι βλέπω?
0: Ο κύριος Πουρναράς έχει πει η Βαλένθια από χθες.
1: Και εγώ επίσης. Εγώ δεν αλλάζω.
0: Ναι.
1: Εγώ και εγώ επίσης. Βαλένθια.
0: Εσύ τι κολοτούμπα τώρα? Εσύ με όλο το η σειρά έλεγε 3-2 με τελευταία. Με νίκη, με break τελευταίο στη Βαλένθια του Παναθηναϊκού. Τώρα κολοτούμπα.
2: Έτσι όπως έχουν έρθει όμως τα πράγματα, με τον τρόπο που ήρθαν οι νίκες, οι δύο νίκες για κάθε ομάδα.
0: Ο Παναθηναϊκός που τι είχε κάνει τις νίκες? Στο ίδιο γήπεδο που παίζει και απόψε δεν τις έκανε? Ναι. Δύο break δεν έκανε? Τι θες να πεις?
2: Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή η Βαλένθια έχει το momentum. Οπότε...
0: Το momentum. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσει και αυτό ο Ναν?
2: Πρέπει.
0: Βλέπει το Μοντέρο να του κουνιέται, δεν πρέπει να μιλήσει κι αυτό? Για αυτοί οι μεγάλοι παίκτες είναι για τα μεγάλα μάτς.
2: Πρέπει, αλλά, να αντιμετωπίζει δύο αγώνες τώρα το ίδιο πρόβλημα.
0: Για μένα, χωρίς να ξέρω μπάσκετ, από ό,τι έχω καταλάβει και βλέποντας το μεγαλύτερο μέρος αυτής της σειράς,
3: Τι πάει να πει momentum?
0: Θα σου πει τώρα εδώ ο κύριος που δεν ξέρει τα χούμους.
2: Ψυχολογία και ο ρυθμός του παιχνιδιού.
0: Ο ρυθμός του παιχνιδιού. Και γιατί λέμε, συγγνώμη κύριε Τσαπαλιάρη, γιατί ο κύριος Τσαπαλιάρης λέει είμαι σε καλό momentum? Τι παίζει όταν λέει είμαι σε καλό momentum? Δεν είναι παίχτης, δεν είναι μπασκετμπολίστας. Το momentum δηλαδή τι είναι, μόνο για... Που είναι
2: όχι, γενικά.
0: Είμαι σε καλό momentum. Είμαι σε καλή φάση. Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, εγώ δεν ξέρω κύριε Πουρναρά. Θα ήθελα και ως ειδικός, γιατί παίζετε και μπάσκετ, ξέρετε πολύ μπάσκετ, εκτός από τίπστερ. Θεωρώ ότι από τη μία έχουμε μια ομάδα που είναι του προπονητή, η Βαλένθια, και από την άλλη έχουμε μια ομάδα που είναι προπονητής. Ο Αταμάν με τις κούπες του και τα λοιπά είναι περισσότερο διαχειριστής. Έτσι. Αν μου έλεγες ποιος είναι πιο... Γιατί ένας προπονητής είναι ένα σύνθετο πράγμα. Δεν είναι μόνο τα συστήματα, το ένα, το άλλο, το κοουτσάρισμα, είναι πολλά μαζί. Η Βαλένθια είναι σαφέστατα πιο γκρουπ. Δεν είναι πιο γκρουπ από τον Παναθηναϊκό?
1: Ναι, 100%.
0: Ως ομάδα. Και είναι ομάδα του προπονητή. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και εκεί υπερέχει σε αυτό, στο θέμα του πάγκου. Έτσι. Α, δούμε. Μπορεί να επιστρέψει στις άμυνες που του είχαν δώσει τις νίκες, που τις είχε ξεχάσει στην Αθήνα, στα δύο μάτια της Αθήνας.
2: Πρέπει να βρει τρόπο να μην κάνει το ίδιο λάθος με τον Ναν συνέχεια. Που πηγαίνουν δύο παίχτες πάνω του και κάνει λάθος κατευθείαν.
0: Τελικά ο Σλούκας έλειψε ή δεν έλειψε από αυτή τη σειρά? Γιατί σύμφωνα με αυτά που λέγανε στα δύο πρώτα μάτια, στα δύο νίκες του Παναθηναϊκού, δεν έλειπε. Μετά στις δύο ήττες έλειψε. Έλειψε ή δεν έλειψε, κύριε Πουρναρά, ο Σλούκας?
1: Καλά, 100% λείπει.
0: Ναι.
1: Και μόνο η προσωπικότητα, η εμπειρία, η διαχείριση.
0: Το κοντρόλ που θα μπορούσε να βάλει ενδεχομένως. Ναι.
2: Ναι. Είναι να μην λείπει. Δεν γίνεται να μην λείπει ο αρχηγός όταν είναι τραυματίας.
0: Okay. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Τζόρτζη, και στον κύριο Κουρνάρα. Θα είναι καταστροφή για τον Παναθηναϊκό ο αποκλεισμός από το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα και στην έδρα του, και ναι, με τέτοιο ρόστερ.
2: Ναι.
0: Ναι, λέει.
1: Εγώ να απαντήσω.
0: Εσύ, ναι, είπε ο Γίγαντας.
1: Εντάξει, καταστροφή. Το καταστροφή είναι μεγάλη λέξη, είναι αποτυχία.
0: Ναι,
1: είναι 100% αποτυχία θα είναι. Γιατί έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ.
2: Θα είναι τεράστια.
0: Παρότι όμως σας θυμίζω ότι μέχρι πριν από ένα μήνα η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν στα περισσότερα μάτζ για Final Four. Ναι. Άσχετα αν βελτιώθηκε.
1: Αλήθεια, έκανε,
0: έτσι. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι αυτό που πάει να κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός το έχει ξανακάνει και με κατάκτηση στη Σιένα, τότε που ήταν το Ευρωλίγκα στη Σιένα. Έτσι, με την Σιένα. Έχουμε μόνο μπάσκετ, δεν έχουμε τίποτα άλλο σήμερα.
2: Έχουμε και τα play-off,
0: ναι,
2: της Super League.
0: Ναι.
2: Παιχνίδια τα οποία, στα οποία από τις τέσσερις ομάδες δύο έχουν βαθμολογικό κίνητρο.
0: Ναι.
2: ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, ναι, που παίζουν ξεχωριστά.
0: Ναι, πού παίζουν, ποιες που παίζουν.
2: Ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την ΑΕΚ, ναι, Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι με τον Παναθηναϊκό.
0: Τι ώρα, τι ώρα, χρηστικά πράγματα.
2: 7.30 και τα δύο παιχνίδια.
0: 7.30 ή 7.
2: 7.30.
0: Okay. Έτσι τώρα θέλω να, κάνει, να έχει κάνει τώρα, καταλαβαίνεις τι λέτε. Δεν θα πας εσύ να το δεις, δεν θα πας εσύ να το δεις. 7.30 ώρα. 7.30 είσαι σωστός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και πάω κάτω. Ξεκάθαρα φαβοροί οι γηπεδούχοι. Αυτοί που έχουν το κίνητρο. Ολυμπιακός, ο άσος του Ολυμπιακού δίνεται στο 1.45. 7.90 το διπλό του Παναθηναϊκού. Ο άσος του ΠΑΟΚ 1.73. 5.20 το διπλό της ΑΕΚ. Δεν θα είναι εύκολα παιχνίδια, παρότι δεν έχουν κίνητρο. Θεωρητικά δεν έχουν κίνητρο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, γιατί και για μένα και οι δύο αυτές ομάδες έχουν κίνητρο. Η ΑΕΚ είναι μια μεθυσμένη πολιτεία. Θυμίζω ότι η τελευταία αγωνιστική είναι σε την Κυριακή, δηλαδή σε τέσσερις μέρες. Παίζει ρόλο και αυτό. Να δούμε και τι ενδεκάδες θα κατεβάσουν. Μάλιστα. Τι βλέπεις, κύριε Τζόρτζη, για σήμερα, για αυτά τα δύο μάτς? Δύο άσους θα πεις.
2: Ναι.
0: Ναι. Πόσο προβλέψιμος είσαι.
2: Τι να κάνουμε.
0: Πόσο προβλέψιμος. Έτσι είσαι γενικότερα και στη ζωή σου, στο φλερτ σου, στο σεξ σου. Έτσι προβλέψιμος είσαι. Γελάει, γελάει. Κύριε Πουρναρά, θέλετε να πείτε κάτι για το, για το πώς τον είδατε?
1: Για τον Τζόρτζη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει μια ανανέωση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι που ισχύει.
0: Mm.
1: Μια μικρή ανανέωση την έχει.
0: Mm.
1: Το θέμα είναι να υπάρχει και παραπάνω. Υπάρχει, να μην είναι στάσιμη κατάσταση.
2: Ναι.
0: Και πάντα να μην είναι και είναι, ξέρεις, του λείπει κάτι, είναι λυπής, είναι λιποβαρής γενικότερα στην ενημέρωσή του, στην άποψή του, στο καμάκι του, στη φροντίδα του εαυτού του. Είναι πάντα κάτι του λείπει. Δηλαδή, τι έχουμε σήμερα, είπε έχουμε play-off. Και είπε τα μισά. Λες και δεν παίζει. Δεν παίζει ο Λεβαδιακός με τον Όφη, ο Βόλος με τον Άρη, δεν τα λέει αυτά. Λέει μόνο για το. Άρα σε αυτό είναι λυπής. Έτσι το βλέπεις, σε οτιδήποτε. Ενημέρωση, πάει να κάνει μια. Την ατζέντα του έβαλα να πει τη ημέρα.
1: Είναι αλακάρτ.
0: Είναι αλακάρτ.
1: Ναι, ενημέρωση αλακάρτ.
0: Άρε Τζόρτζη, άρε Τζόρτζη. Τίποτα άλλο έχουμε? Θες να μας ρωτήσεις κάτι, να σε ενημερώσουμε, να σου πούμε, φίλε μου?
2: Εγώ περιμένω να διασταυρώσω μια πληροφορία που είχα χθες.
0: Ναι.
2: Για τον Ζαν Μοντέρο. Οπότε θα πάω προς τα έξω.
0: Έχεις πληροφορίες κι εσύ? Έχει, ναι, πληροφορίες και ειδικά τέτοια.
2: Είχα μια πληροφορία.
0: Τρομερός.
2: Έφτασε στα αυτιά μου μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία γι' αυτό.
0: Τον Αριστοτέλη το γνωρίζεις?
2: Τον Αριστοτέλη? Ποιον από όλους?
0: Όχι τον Μιστακίδη, τον Τέλη.
2: Ναι.
0: Ούτε τον Ωνάση. Έναν άλλο μακαρίτη Αριστοτέλη.
2: Το φιλόσοφο.
0: Αν ήταν εδώ θα σου λέγε. Θα σε ρωτούσε. Την ελπίδα. Εσύ τι θα έλεγες? Πίδα, πίδα. Θα σου απαντούσε. Το όνειρο ενός ξυπνητού ανθρώπου. Όχι ξυπνητζή, ξυπνητού. Μπορείς να αποχωρήσεις, Τζόρτζη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ενημερώθηκα με χαρά ότι συνεχίζουμε τα live στα τερτύπια. Συνεχίζω τα live στα τερτύπια. Ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι για να βγούμε έξω εμείς στα τερτύπια στην αυλή. Οπότε ο κόσμος δεν αφήνει, γιατί γίνεται χαμούλης, δεν αφήνει να βγει έξω, θέλει τα live. Οπότε συνεχίζουμε, τρέχει ο διαγωνισμός. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού. Θύμισε το Viber του σταθμού,
3: 69 39 943 943.
0: Το ακούσατε από τον Μπουρναρά. Για ένα τραπεζάκι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα για την Παρασκευή το βράδυ, τερτύπια στη Μεταμόρφωση, λεωφόρο Στατοίου 56. Το μαγαζί, το όνομα που έχει γίνει συνώνυμο με τη διασκέδαση, τερτύπια, καλούς μεζέδες, καλά ποτά, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, καλή παρέα, χορός και live μουσική. Οπότε μέχρι την Παρασκευή φορτώστε, στείλτε. Έτοιμοι είστε, με το που είπα στέλνετε. Αυτό, σας πάω, σας πάω.

Την ώρα που στην Ισπανία ο Φλωρεντίνο Πέρεθ του την έχουν πέσει όλοι, έχει γίνει θέμα αυτό που είπε για μια Ισπανίδα δημοσιογράφος ότι είναι γυναίκα, δεν ξέρει από, δεν ξέρω αν γνωρίζει ποδόσφαιρο, έτσι. Βεβαίως το λένε σεξιστικό αυτό. Γιατί το λένε σεξιστικό αυτό το σχόλιο του, ρε φίλε? Γιατί είναι σεξιστικό σχόλιο? Είπε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ της Ρεάλ ότι για μια δημοσιογράφο Ισπανίδα, επειδή είναι γυναίκα, ξέρει από ποδόσφαιρο. Γιατί είναι σεξιστικό? Τα βάζουμε όλα μαζί. Σεξιστικό. Λοιπόν, την ίδια ώρα στην Γερμανία, στην Bundesliga, γράφεται ιστορία. Μια γυναίκα αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικής διευθύντριας. Είναι η Καθλίν Κρούγκερ. Έτσι, μια απόφαση ορόσημο που πήρε το Αμβούργο, ανακοίνωσε την πρόσληψή της, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά στην Bundesliga, μια ομάδα και από τις πιο ιστορικές του γερμανικού ποδοσφαίρου, το Αμβούργο, θα το τρέχει μια αθλητική διευθύντρια. Δηλαδή, αθλητικός διευθυντής στην ΑΕΚ είναι ο Ριμπάλντα, έτσι. Στο Αμβούργο θα είναι η Καθλίν Κρούγκερ. Πάντως σε αυτή δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος αντίστοιχος Πέρεθ και να της πει σε γυναίκα δεν ξέρεις από ποδόσφαιρο, γιατί έχει από πίσω της μια πορεία 17 ετών στην Μπάγερ Μονάχο, από ό,τι διαβάζω στο βιογραφικό της η Καθλίν Κρούγκερ, πρώτα ως παίχτρια και μετά στη διοίκηση της Μπάγερ Μονάχου, και ολοκλήρωσε ως βοηθός του αθλητικού διευθυντή του Κριστιαν Νέρλιγκερ. Μάλιστα έχει διατελέσει η συγκεκριμένη και team manager της πρώτης ομάδας της Μπάγερ Μονάχου, και για πολλούς ήταν η αφανής ηρωίδα πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες των Βαβαρών, έχοντας αποθεωθεί από προπονητές όπως ο Πεπ Γκουαρδιόλα και ο Χάνσι Φλικ.

Μπράβο στους Γερμανούς στο ποδόσφαιρο, γιατί πρωτοπορούν. Θυμίζω ότι πριν από ένα μήνα η Μαρή Λουίζ Έτα έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που κάθισε, η πρώτη γυναίκα προπονητής που κάθισε στον πάγκο της Ουνιών Βερολίνου, δηλαδή στο πρωτάθλημα της Μπουντεσλίγκα. Είναι η πρώτη γυναίκα που καθοδηγεί ομάδα ως πρώτος προπονητής. Λοιπόν, τώρα ήρθε και η Καθλίν Κρούγκερ και να γίνει η πρώτη αθλητική διευθύντρια στην ιστορία της Μπουντεσλίγκα, αναλαμβάνοντας το Αμβούργο. Άντε και από τα μέρη μας κάποια στιγμή.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι, η ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στο Europa League από χθες βράδυ τσέκαρε το εισιτήριό της για το Champions League της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Η Betis ήταν αυτή, με τον Ίσκο που έχει πάρει 5 κούπες να βάζει τα κλάματα. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον κύριο
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
7: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
6: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. 24 ώρια απεργία σήμερα στο δημόσιο. Η ΑΔΔ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσει 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Αυτή την ώρα η συνάντηση στην πλατεία Κλαθμόνος. Την άποψη ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την αναχώρησή του για την Κίνα, εκτίμησε ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο με αεροπορικές επιδρομές λίγο πριν από τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες θα διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον. Η Βηρυτός ανέφερε ότι 380 άτομα έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρφη πολυκατοικία, ερευνούν οι αρχές. Η μία έχασε τη ζωή της και η δεύτερη δίνει μάχη στο νοσοκομείο. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία από το ΚΕΔΑΣΥ μεταβαίνουν στο σχολείο των δύο μαθητριών. Είμαι σταθερά υπέρ της σύμπλευσης του προοδευτικού χώρου, τόνισε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή μας Η Ελλάδα Σήμερα. Προσέθεσε ότι το Πασόκ έχει μεγάλη ευθύνη με την άρνησή του. Σε εξέλιξη η χνηλάτιση των επαφών των 10 εργατών γης από το Νεπάλ που αποτελούν κρούσματα φυματίωσης, όπως είπε η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου, μιλώντας στην εκπομπή μας Η Ελλάδα Σήμερα. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρίσκεται σε αχαΐα και ηλία. Πίνακα δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Οι κάλπες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7. Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σάκο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες. Είχε επαφή σε αεροσκάφος με προορισμό το Johannesburg με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από τον Χανταϊό. Και στον καιρό, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον 943 Intervention Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, ραδιοφωνικές μοιχείες.

Ένας φίλος του Ολυμπιακού, ο Ανδρέας, μου γράφει ότι γιατί πρέπει να αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ και το αποτυχημένο μοντέλο του, έχοντας ως επιχείρημα, ένα από τα επιχειρήματά του, και τις, το ρεκόρ στις έντρες. Οι Ερυθρόλευκοι μέχρι στιγμής, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off και του πρωταθλήματος, μετράνε 872 σέντρες, έτσι. Και ποτέ στην ιστορία κάποια ομάδα σε μαραθώνιο πρωταθλήματος δεν ξεπέρασε τις 800 σέντρες σε μια σεζόν. Ο Ολυμπιακός ο φετινός έχει ήδη 872. Okay, φίλε μου, ψάξε να δεις ποια ομάδα, ποια ελληνική ομάδα έχει το προηγούμενο ρεκόρ. Το σπάσε φέτος ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ. Ποια ομάδα έχει το προηγούμενο ρεκόρ, μια και το επικαλείσαι αυτό ως μία από τις αιτίες που θα πρέπει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί απέτυχε το ποδόσφαιρο του. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ. Ναι, δηλαδή μπορεί φέτος να ξεπέρασε 800, να έχει ήδη 872, αλλά το προηγούμενο ρεκόρ ανήκει ξανά στον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, και το έκανε την περσινή σεζόν, τη σεζόν που έκανε τον double στην Ελλάδα. Μήπως σου λέει κάτι αυτό. You could have been with me. You could have been with me. Δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι, αλλά η Al Nassr, συγγνώμη, όχι η Al Nassr, η Nand Nassr, πονεί και οι δύο, πονά και οι δύο. Λοιπόν, έχω θέμα και για την Al Nassr. Η Nand όμως, η ομάδα στην οποία αγωνίζεται δανεικός από τον Ολυμπιακό από το Γενάριο, Ρεμί Καμπελάκη, είναι και η ομάδα και του El Arabi, υποβιβάστηκε, έτσι, στην δεύτερη κατηγορία. Η ιστορική ΝΑΤ, που είναι από τις καλές ομάδες, έτσι, παραδοσιακά τις μεγάλες ομάδες της Γαλλίας, υποβιβάστηκε με Καμπελά και Λαραμπή. Στην ΝΑΤ, θυμίζω, ανήκει και ο Αλμπάν Λαφών, που είναι δανεικός από τον στον Παναθηναϊκό από την ΝΑΤ. Και δεν υπάρχει καμιά οψιόν αγοράς μεταξύ των, δεν είχε μπει καμιά οψιόν αγοράς μεταξύ των δύο κλαμπ. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο ερώτημα τι θα γίνει τώρα με το Λαφόν, αφού δεδομένα ο Λαφόν, λένε στη Γαλλία, δεν πρόκειται να ακολουθήσει την Αντ στην δεύτερη κατηγορία, είναι και το συμβόλαιό του, γενικά θα γίνει μεγάλο ξεσκαρτάρισμα στην Αντ. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν αριβάρει παίχτης της Αντ σε κάποια ελληνική ομάδα από τις μεγάλες, θα το δούμε. Έχει συμβεί και στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά είναι μια εξέλιξη που να δούμε πόσο θα επηρεάσει και την υπόθεση Λαφόν στον Παναθηναϊκό. Ο Μπενίτεθ έχει ζητήσει την παραμονή του Λαφόν, κάτι που δεν αρέσει στους κοτσόλιδες, και έχουν γίνει συζητήσεις με άλλους τερματοφύλακες, άσχετα αν δεν επιβεβαιώνεται από τον, από τον Παναθηναϊκό αυτό, και με τον Βλαχοδήμο έχει γίνει πολλή συζήτηση για το αν θα επέστρεφε το καλοκαίρι. Λοιπόν, από τον Παναθηναϊκό αφήναν ένα ανοιχτό παραθυράκι για το Λαφόν μόνο αν δεχόταν ως δεύτερος να έμενε. Χλωμό το βλέπω και αυτό. Λέμε για τις γκάφες των τερματοφυλάκων, πρέπει να δείτε τι γκάφα έκανε το αυτογκόλ του τερματοφύλακα της Al Nassr, της ομάδας του Ρονάλντο, του Μπέντο, στο 98, στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, στο ντέρμπι, στο μεγάλο ντέρμπι κορφής με την Al Hilal. Η Al Nassr στο γήπεδό της κρατούσε το πρωτάθλημα στην αγκαλιά της, κυριολεκτικά και μαθηματικά, με το 1-0 που είχε προηγηθεί από το πρώτο ημίχρονο, και εκεί παρενέβη ο τερματοφύλακας της Al Nassr και με ένα απίθανο αυτογκόλ επέτρεψε στην Al Hilal να ισοφαρίσει. Ο Ρονάλντο που είχε αποσυρθεί ήταν στον πάγκο, λοιπόν, με δυσκολία μπορούσε να κρατήσει την απογοήτευσή του, όπως και όλο το γήπεδο. Η Al Nassr δεν επικύρωσε το πρωτάθλημα λόγω αυτού του αυτογκόλ στο 98. Τώρα έχει άλλη μια ευκαιρία να κερδίσει
την ερχόμενη εβδομάδα και να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά όσον και να, όσον να είναι, είναι σοκαριστικό, έτσι, στο 98 με αυτό γκολ τερματοφύλακά σου, του γνωστού του Μπέντο, να σου πέφτει από την αγκαλιά το πρωτάθλημα, ίσως να έτοιμο να το σηκώσει. Συμβαίνουν αυτά με τους τερματοφύλακες. Ο Έντερσον έχει πάει στη Φενέρμπαξε. Η Φενέρμπαξε, η οποία τον αγόρασε από τη Manchester City. Ο Έντερσον είχε πάρει 18 τίτλους στη Manchester City, ο Βραζιλιάνος. Αμφισβητήθηκε πάρα πολύ στη Φενέρμπαξε. Του την πέσανε και στον ίδιον και στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Η Φενέρ που θέλει να λύσουν το συμβόλαιό του. Ο Έντερσον βγήκε και δήλωσε ότι έτσι όπως μου συμπεριφερθήκατε, έχω 22 εκατομμύρια συμβόλαιο μέχρι το 2028, δεν θα φύγω, δεν θα λύσω το συμβόλαιό μου αν δεν μου δώσετε όλο το ποσό και τα 22 εκατομμύρια, επειδή ακριβώς δεν με σεβαστήκατε, δεν σεβαστήκατε εμένα, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Ας πρόσεχε η Φενέρ Μπαξέσε. Ας προσέχουν όλες αυτές οι ομάδες που νομίζουν ότι όταν πάνε να πάρουν βαριά ονόματα, δυνατά ονόματα με βαριά βιογραφικά που έχουν διαγράψει την πορεία τους, την καριέρα τους, είτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είτε είναι παίκτες, είτε στους πάγκους, είτε είναι προπονητές, και πληρώνουν ένα κάρο λεφτά για να τους πείσουν, μετά όταν δεν τραβάνε έχουν πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, από τη στιγμή που θα αποφασίσει, αποφάσισε ότι δεν κάνει ο Μπενίτεθ, τον οποίο είχε φέρει πριν από 7 χρόνια, πριν από, μόλις από 7 μήνες και τον είχε χρυσοπληρώσει, ο πιο ακριβώς προπονητής στην ιστορία, ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία της Super League 1, για να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του, από αυτόν, θα πρέπει να του σκάσει 5, 6, 7 εκατομμύρια. Υπάρχουν διάφορες βερσιόν. Ας προσεχάμε.

Η αξία του πρωταθλήματος που πήρε η ΑΕΚ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη από ένα στατιστικό στοιχείο. Θα ψάξω να το βρω, το άκουσα χθες αλλά δεν το θυμάμαι ακριβώς, οπότε να μην πω για καμιά μπαρούφα πόσα χρόνια έχει να συμβεί αυτό. Είναι μία από τις σπάνιες φορές που ο Ολυμπιακός έχει πάρει το πρωτάθλημα την προηγούμενη σεζόν και δεν κάνει το back-to-back. Δεν το παίρνει. Συνήθως ο Ολυμπιακός όταν έπαιρνε το πρωτάθλημα, όταν επαναχτούσε το πρωτάθλημα, γιατί θυμίζω ότι τη σεζόν το 24 το είχε πάρει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Όταν το επαναχτούσε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη ή του Κόκαλη προηγουμένως, μετά δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνει το back to back ή να μην κάνει και σερί πρωταθλημάτων, όχι μόνο να πάρει και το δεύτερο συνεχόμενο. Λοιπόν, θα πρέπει να ψάξω να δω πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός, έχοντας επαναχτίσει το πρωτάθλημα, δεν έκανε το back to back, όπως συνέβη φέτος δηλαδή.

Μπουρναράβ, ξέρεις τι γράφει στη Σερβία, ε? Ότι ο Μπράντοβιτς είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στον πάγκο της Παρτιζάν. Αν υπάρχουν αλλαγές σε διοικητικές θέσεις, κάνει εντύπωση αυτό. Λοιπόν... Ντάνιελ Τάις, καλώς θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Έχει βουήξει η μπασκετική πιάτσα, όπως υπογράφει ο Ντάνιελ Τάις στον Παναθηναϊκό. Της Μονακό. Να. Α, μ' αρέσει μέχρι εκεί. Παιδιά, μεγάλη απώλεια σήμερα για τον ΠΑΟΚ είναι ο Ζαφίρης. Ο Ζαφίρης που πήρε κάρτα, κίτρινη κάρτα στα τελευταία λεπτά του αγώνα του Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό, θα απουσιάσει. Ουσιαστικά ο Λουτσέσκου μένει με ένα μέσο. Υπάρχει και ο Μεϊτέ, αλλά η εικόνα του Μεϊτέ στα δύο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ήταν για λύπηση, κυριολεκτικά. Μεϊτέ ως ΔΟΕΦ. Α, και ο Μπιάνκο που τον έχει παραγωνισμένο. Αυτοί οι δύο είναι. Ο Ζαφίρης που ήταν από τους υπάρχοντες μέσους, ο Καμαρά είναι τραυματίας, δεν το συζητάω. Λοιπόν, από τους υπάρχοντες μέσους του ΠΑΟΚ, ο Ζαφίρης ήταν στην καλύτερη κατάσταση και ένας μέσος που έτρεχε για δύο και βοηθούσε αυτό και τον ΜΕΙΤΕ. Μεγάλη απώλεια. Δεν ξέρω με ποιους θα κατέβει η ΑΕΚ. Πιστεύω ότι ο Μάνταλος λογικά θα ξεκινήσει, δεν θα είναι ξανά Πινέδα Μαρίν. Θα τα δούμε σε λίγες ώρες. Αλλά είναι μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ, γιατί επαναλαμβάνω δεν έχει παίχτες εκεί πέρα. Εκτός αν βάλει κανένα Θημιάνη, τι να σας πω.

Γνωστό το σύριαλ. Όχι το σύριαλ. Το σενάριο που παίζει πολύ δυνατά, επιστροφής του Ζωζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι. Η Μπενφίκα πάντως, με βάση δημοσιεύματα και πληροφορίες από την Πορτογαλία, η Μπενφίκα η οποία είναι ανήττητη, μπορεί να είναι τρίτη στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, αλλά δεν έχει ήττα με τον Μουρίνιο. Θα πάει να βγάλει όλη τη σεζόν χωρίς ήττα, αλλά δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, είναι έτοιμη να κάνει all in για να πείσει τον Μάρκο Σίλβα, αν φύγει ο Μουρίνιο, να την αναλάβει. Τον Μάρκο Σίλβα, τον οποίο θέλει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πιστεύω, στην Νότιχαμ τη νέα σεζόν. Θα τον ήθελε προπονητή. Α, δούμε. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος επέστρεψε, έλειπε για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει ασχοληθεί περισσότερο με την Νότιχαμ, επέστρεψε στην, εδώ και λίγες μέρες, το τελευταίο διήμερο. Μου λέγε στην Ελλάδα, νομίζω ότι είναι ένας λόγος ο Ολυμπιακός να αυξήσει τις πιθανότητες του για την δεύτερη θέση, που είναι ξεκάθαρο στόχος η δεύτερη θέση για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟ. Καλός ή κακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι από εκείνους τους προέδρους που είναι πολύ επιδραστικοί στην ομάδα τους και έχουν τον τρόπο τους να γίνονται επιδραστικοί, έχοντας συμμετοχή ακόμα και στην καθημερινότητά της. Από ό,τι μου λέγανε το προηγούμενο διάστημα, ασχολήθηκε πολύ με την Νότιχαμ. Η Νότιχαμ που κάποια στιγμή κινδύνευε να υποβαστεί, η Νότιχαμ όμως που κάποια στιγμή έφτασε πολύ κοντά και στο να προκριθεί στον τελικό του Europa League. Λοιπόν, είχε περάσει μια βόλτα πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και από την Πορτογαλία, διαιτητήριο ΑΒΕ, να χάνει 4-1 από τη Sporting ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Λοιπόν, μου λέτε ποιον θεωρώ φαβορή για τη δεύτερη θέση, τον Ολυμπιακό. Παρότι στερήσει στη βαθμία του ΠΑΟΚ, θεωρώ τον Ολυμπιακό. Η εικόνα του Ολυμπιακού στα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ ήταν βελτιωμένη. Ήταν καλή σε σχέση με τον τελευταίο 1-1,5 μήνα. Του λείπει όμως τον γκολ. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στον γκολ. Αλλά ενεργειακά, αθλητικά, πες το όπως θέλετε, από πλευράς παραγωγής φάσεων, ευκαιριών, πολύ καλύτερο από τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέω ότι τον θεωρώ φαβορή για τη δεύτερη θέση και ασυστερεί στην βαθμολογία. Είναι εικόνα. Η εικόνα του ΠΑΟΚ και η εικόνα του Ολυμπιακού. Παρεπιπτόντως, νομίζω ότι απόψε θα κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο ο ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ, όποια ενδεκάδα και αν κατεβάσει ο Νίκολιτς, έτσι. Κι ας είναι λίγο μεθυσμένη πολιτεία στην ΑΕΚ.

Θυμίζω στην κανονική διάρκεια η ΑΕΚ είχε πάρει ισοπαλία στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει 0-1. Ο Παναθηναϊκός με Μπενίτεθ είχε κερδίσει 1-0 τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης.

δεν μένω σε δημοσιεύματα. Ο Δημήτρης, ο Κώστας, συγγνώμη, τι πιστεύω για το ενδιαφέρον της Manchester United για τον Μουζακίτη. Δεν μένω σε δημοσιεύματα. Εντάξει, το Sky Sports κάνει λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Manchester United για τον Χρήστο Μουζακίτη. Αρχίσαμε πάλι τα ίδια με τον Μουζακίτη. Αν έρθουν προτάσεις στον Ολυμπιακό και πόσες θα είναι αυτές, θα το δούμε. Πάντως, μόνο πρεμιερλιγκάτες ομάδες μπορούν να πλησιάσουν τα θέλω του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ούτε αυτές θα τα φτάσουν για τον Μουζακίτη. Αλλά εκτιμώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμα όλα αυτά είναι επικοινωνιακά.

Λοιπόν, διαβάζω ότι η Γαλατασερά έχει βάλει στο στόχαστρο, στο μεταγραφικό της στόχαστρο, τον Χρήστο Τζόλι. Και επειδή ακούω διάφορα για το πόσο κοστολογείται από την Club Breeze ο Χρήστος Τζόλης, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η Club Breeze ξεκινάει από τα 40 εκατομμύρια. Στόχος της είναι με τον Τζόλι να σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ πώλησης που ήταν 36 εκατομμύρια για τον Γιασάρη. Ο Τζόλης, που σύμφωνα με το Transfer Mark έχει σημερινή χρηματιστηριακή αξία 30 εκατομμύρια, ακόμα και αν δώσει αυτά τα λεφτά η Γαλατά, δηλαδή τα plus 35 εκατομμύρια στην Breeze για να τον πάρει, δεν ξέρω κατά πόσο ο Τζόλης θα ήθελε να πάει στη Γαλατά Σαράι, με δεδομένο ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το πρωταθλήματα και από καλές ομάδες. Δηλαδή το ενδιαφέρον της Ρώμα είναι υπαρκτό, δεν είναι επικοινωνιακό.

for 21 times. Η είδηση από την Πορτογαλία που μας αφορά, γιατί αφορά έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή διεθνή, ο Φώτης Ιωαννίδης επέστρεψε στις προπονήσεις της Sporting μετά το σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου του από τις 8 Νοεμβρίου, που υπέστη 8 Νοεμβρίου στον αγώνα της Sporting με τη Σάντα Κλάρα. Έχασε πολλούς αγώνες ο Ιωαννίδης στην πρώτη σεζόν. Δεν ήθελε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Απέφυγε τον Ιστέρι, έκανε θεραπεία και πλέον μετράει αντίστροφα από ό,τι φαίνεται για να επιστρέψει στα γήπεδα. Έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στους συνδέσμους του γονάτου και είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί στο μάτς της τελευταίας αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας στις 16 Μαΐου κόντρα στην Ζιλ Βιθέντε. Λοιπόν, ο 26χρονος Έλληνας διεθνής φορ τη φετινή σεζόν στη Sporting, την πρώτη του, μέτρησε 22 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 ασίστ. Σε σχέση με τον Βαγιανίδη, μόνο αυτό λέω και πάω στον κύριο Πουρναρά, δίνω το μικρόφωνο, παραδίδω για το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων. Η Sporting έχει κάνει πρόταση στον Παναθηναϊκό, έχει μεταφερθεί στον Παναθηναϊκό να πάρει πίσω τον Ιωαννίδη και να τα βρούνε, γιατί υπάρχει ένα σημαντικό υπόλοιπο που πρέπει να πληρώσει η Sporting στον Παναθηναϊκό. Αυτά, πάμε στον κύριο Πουρναρά.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervet & Sports. Σας περιμένω.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Κλέιτον και Ορτέγκα αναμένεται να μείνουν εκτός αποστολής για το απόψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Super League. Θέσεις στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών διεκδικούν οι Μουζακίδες και τα Ρέμι. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστε βρίσκεται στην Ουρουγουάη για να ενταχθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ουρουγουάη. Διαθέσιμος είναι ο Γιακουμάκης για το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ. Εκτός έμειναν οι Λόβρεν, Καμαρά, Ζαφίρης και Ντεσπότοφ. Θέσεις στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ και ο ντέρμπι δικεφάλων διεκδικούν οι Βίντα και Ζωάο Μάριο. Στις κλήσεις της εθνικής Ουγγαρίας βρίσκεται ο Μπαρνάμπας Βάργα. Χωρίς τον Κώστας Λούκα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στην απόψινή αναμέτρηση με τη Βαλένθια. Στην Ισπανία βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος, χωρίς να είναι γνωστό αν θα βρεθεί στις εξέδρες της ΡΟΥΓ Αρένα. Στο στόχαστρο της Πόρτο βρίσκεται ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Για τον Πολωνό ενδιαφέρονται επίσης Γιουβέντους, Μίλαν και Σικάγο Φάιερ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η Έχω Ημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι. Όπως

0: Airfix.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 11. 9.43, Intervention Sports, Ευάγγελος Μίχος, προς αυτά τα μικρόφωνα, ραδιοφωνικές μοιχείες. Θυμίζω τον το τραπέζι για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ στα Τερτύπια. Θα το κληρώσουμε στην εκπομπή της Παρασκευής, λίγο πριν από το φινάλε της. Στέλνετε το όνομα, γράφετε το ονοματεπώνυμό και τη λέξη Τερτύπια. Στέλνετε μηνυματάκι στο Viber του σταθμού, έτσι, και θα τα πούμε, να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός. Τερτύπια, το συνώνυμο της διασκέδασης. Καλή μεζέδες, καλό καλάποτα, ωραίο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, παρείστικο περιβάλλον, χορός και live μουσική, μην το ξεχνάτε. Και επειδή ακριβώς είναι επιτυχημένο, συνεχίζει μέχρι τα μέσα Μαΐου και είναι μέσα, γιατί έχει και αυλή έξω τρομερή στα Τερτύπια, αλλά live μόνο μέσα, οπότε... Τερτύπια που είναι μεταμόρφωση λεωφόρο Τατοίου 56. Λοιπόν, να δω τα μηνύματά σας. Ο Σάβας από την Φραγκφούρτη μου λέει ότι βγάζουν 4 άτομα με 100 ευρώ φαγητό

σκοτώσει στην Αθήνα. Τα τερτύπια και τη βγάζουν και περνάνε και πολύ ωραία. Να κρίνω από όλους αυτούς που μας έχουν στείλει ευχαριστήρια και με τις εντυπώσεις του, αφού κέρδισαν και πήγαν, φίλε μου Σάβα. Αλλά εσείς είστε Φραγκφούρτη. Ο Κυριάκος λέει: καλημέρα, Ευάγγελη. Η ΑΕΚ πρέπει να παίξει αυτό που ξέρει και μπορεί και στα δύο παιχνίδια. Αν και το σημερινό το βλέπω πιο δύσκολο από θέμα συγκέντρωση και μόνο. Την Κυριακή θα είμαστε όλοι εκεί και δεν θα υπάρξει τέτοιο πρόβλημα, τέτοιο θέμα, νομίζω. Ο Γκρέκ μου στέλνει και μια φωτογραφία από την Κύπρο. Καλημέρα και καλή εκπομπή, φίλε μου. Εδώ το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και οι παραλίες αρχίζουν να γεμίζουν σιγά σιγά. Σήμερα θα σε απολαύσω από την Ηλιόπουλου στη επαρχία Μοχώστου. Και τώρα το μότο της Τετάρτης. Η παιδεία είναι σαν την στήση. Σαν τη στήση είναι η παιδεία. Αν την έχεις, φαίνεται. Ο Ηλίας μου έχει στείλει ένα βιντεάκι όντως ανατριχιαστικό. Μάνα Γκρέτσια, οπαδοί στην κάτω Ιταλία φωνάζουν: είμαστε η μεγάλη Ελλάδα στις εξέδρες. Τρομερό. Ο Αντώνης, καλημέρα, καλή εκπομπή. Κύριε Μίγο, κάθε φορά που τον αναφέρετε πεθαίνω στο γέλιο, και έτσι όπως το λέτε, που λέτε τον Μπίλιο Πύλο. Από τη στιγμή στην διεθνής με την εθνική Αλβανίας είναι πλέον, έτσι αναγράφεται το όνομά του στη φανέλα της εθνικής Αλβανίας, Πύλο, γι' αυτό τον λέω Πύλο.

Στέφανος λέει: καλημέρα κύριε Μίχο. Μακάρι το βράδυ να γίνουν δύο διπλά σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Βέβαια με την τριάδα που έβαλαν τη διαιτική τριάδα με τη Βαλένθια, δεν νομίζω. Τι γίνεται με την ΠΑΕ, τι έχουν πιάσει τα ραντάρ σας σε παίχτες και προπονητές. Κοντός ψαλμός αλληλούια, φίλε μου. Το θέμα είναι τι αποφάσεις θα πάρει, γιατί νομίζω ότι έχει. Πληροφορίες μου λένε ότι ο Αλαφούζος έχει μιλήσει με παραπάνω από έναν, δεν είναι μόνο ο Ρεμπρόφ, για την επόμενη μέρα, για την Μπενίτεθ, αλλά Αλαφούζος είναι αυτός, είναι απρόβλεπτο στην τελική απόφαση. Για παίκτες έχει προχωρήσει ο προγραμματισμός. Έχω ξαναπεί ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 παίκτες που ήδη μπορούν να θεωρούνται κλεισμένοι. Τώρα, αν ενεργοποιηθεί η συμφωνία μαζί τους, θα φανεί, θα εξαρτηθεί και ενδεχομένως και από τον νέο προπονητή. Πάντως αυτό δουλεύει και ο Κοτσόλης και ο Κορώνα. Ο Κορώνα, ο οποίος θα συνεχίσει ανεξάρτητα από το μέλλον του Μπενίτεθ, ο Κορώνα θα είναι και τη νέα σεζόν τεχνικός διευθυντής στον Παναθηναϊκό με αθλητικό διευθυντή τον Κοτσόλη. Ο Τζόρτζ λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάει να χάσει στην Τούμπα. Αν υπολογίσει την πίεση του ΠΑΟΚ ως φαβορί, την κούραση και τους παίκτες της ΑΕΚ που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ μέχρι τώρα, τύπου Κουτές, αν το βάλει και θα παίξουν χαλαρά για το κέφι τους, για την νίκη, για να μην χάσουν, για σκέψη, το ευχαριστώ. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα που χθες ανέδειξα το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ, κατά δήλωση και του Μουρίνιο. Ναι, κατά δήλωση και του Λουτσέσκου, που δεν μπορεί να είναι άμυρος ευθυνών γι' αυτό. Ο Λουτσέσκου μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό είπε δύο μεγάλες αλήθειες. Ότι πρώτον, η ομάδα έχει μείνει από ενέργεια η ομάδα του και είναι, παίζει στο λιγότερο από το 50% αυτού που μπορεί να παίξει, είναι κάτω από το 50% η απόδοσή της, και είναι αλήθεια γιατί βλέπεις, υπάρχουν στιγμές μέσα στο παιχνίδι που βλέπεις έναν ΠΑΟΚ που κυριολεκτικά είναι περπατάει. Και η δεύτερη μεγάλη αλήθεια που είπε ο Λουτσέσκου στο Καραϊσκάκης μετά τη λήξη, μετά το 1-1, είναι ότι ήταν ότι περιμένουμε ο αντίπαλος να παρουσιάσει ύφεση έτσι ώστε να βρούμε εμείς τις δικές μας στιγμές. Κάτι τέτοιο συνέβη και στο Καραϊσκάκη. Σε μία από τις λίγες καλές στιγμές ο ΠΑΟ κατάφερε να ισοφαρίσει με το εμπνευσμένο, τρομερή έμπνευση γκολ του Κωνσταντέλια. Αλλά μέχρι τότε είχε περάσει πάρα πολύ δύσκολα ο ΠΑΟ. Δεν έχει. Αντιθέτως, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα ενεργειακή, με τρομερή ενέργεια, που έχει ανεβάσει κατά πολύ τις επιδόσεις, τα play-off, σε σχέση με την κανονική διάρκεια. Έχει ανεβάσει πολύ τις επιδόσεις της και στις ευκαιρίες που δημιουργεί, αλλά και στις εντάσεις της, αλλά και έχει περιορίσει τις ευκαιρίες που τους κάνουν οι αντίπαλοι. Και τώρα μιλάμε για ντέρμπι και μιλάμε και για Απρίλη-Μάη μήνα, για play-off. Κι όμως, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Μεγάλη απώλεια σήμερα ο Ζαφίρης, γιατί έχει μείνει από μέσους ο ΠΑΟΚ, δεν έχει μέσους. Ναι, θα υπάρχει και η πίεση. Η ΑΕΚ έχει και ένα σερί να υπερασπιστεί που τρέχει 7 μήνες. Είναι αίτητη στο πρωτάθλημα μέσα στο 2026. Έχει το κίνητρο, πιστεύω, η ΑΕΚ, και νομίζω ότι τουλάχιστον ένα από τα δύο ημίχρονα στοιχηματικά, αν θες να το δεις, θα το κερδίζει. Είναι δύσκολο να χάσει από αυτόν τον ΠΑΟΚ. Θα μου πείτε, ο ΠΑΟΚ μαγική εικόνα κέρδισε 3-1 τον Ολυμπιακό, ενώ θα μπορούσε να χάνει 3-1 στην Τούμπα από τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, αλλά η ΑΕΚ δεν είναι Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Ακόμα και ως πρωταθλήτρια, ακόμα και αν κάνει μεγάλο rotation και. Λοιπόν, αυτό.

Ο Αντρέ εδώ μου έχει στείλει ένα συνολικό πίνακα με τα πρωταθλήματα που έχει κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει, μόνο αυτό μου έχει στείλει, 48 πρωταθλήματα. Ο Παναθηναϊκός 20, η ΑΕΚ 14, ο ΠΑΟΚ 4, ο Άρης 3 και η ΑΕΛ 1. Το ξέραμε αυτό. Γιατί τι θες να μου καταδείξεις? Είναι γνωστό αυτό το πράγμα, δεν το αμφισβητεί κανένας. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Και γι' αυτό λέμε, σεζόν χωρίς κάποιο τίτλο είναι αποτυχία για τον Ολυμπιακό. Και αυτό τον κάνει να διαφέρει. Δεν αντέχει ο Ολυμπιακός να μην την αποτυχία. Δεν αντέχει ο σύλλογος Ολυμπιακός, πόσο μάλλον στο ποδόσφαιρο με το Μαρινάκι, δεν αντέχει να χάσει πρωτάθλημα. Δεν αντέχει να μείνει για πολύ καιρό χωρίς να είναι πρώτος. Και καλά κάνει. Και γι' αυτό υπάρχει τρομερή πίεση στον Ολυμπιακό. Δεν συγκρίνεται με άλλους συλλόγους ως προς αυτό το DNA το να παίρνει τίτλους συνεχόμενους.

0: Ο Γιάννης μου γράφει, Ευάγγελε καλημέρα, ο αγαπημένος σου Βαγγέλης Μαρινάκης πόσα πρέπει να σκάσει για να απαλλαγεί από τον LKB, τον Μεντιλίμπαρ, τον Νταρέμι, για να ακούσω ένα χερέκακο, ας πρόσεχαν. Γιατί να απαλλαγεί από τον LKB ρε παιδιά? Επειδή έχει αυτό το, μετά το Copa Africa έχει αυτή την εικόνα, γιατί να απαλλαγεί με το Μεντιλίμπαρ? Εγώ θα έλεγα τον προπονητή που του χάρισε ένα conference και πέρυσι τον double. Θα μπορούσε όμως αντί να απαλλαγεί να του φέρει τους παίκτες που ήθελε αυτός. Μίγια για παράδειγμα. Έτσι. Ο Νταρέμι δηλαδή, ξαφνικά αυτά που λέγαμε για τον Νταρέμι μέχρι το Γενάρη τα ξεχάσαμε στο δεύτερο μισό του τη σεζόν. Έτσι. Έλα φίλε Βασίλη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε μου.
1: Να απαλλαγεί από LKB, άκουσα καλά?
0: Ένα μήνυμα, πώς θα πρέπει να σκάσει για να απαλλαγεί από LKB με τη Λίμπαρ και τα Ρέμι, επειδή έχουν συμβόλαιο. Ο αγαπημένος μου γράφει, ο φίλος Βαγγέλης Μαρινάκης, και λέω, γιατί να απαλλαγεί από, έστω και με, από έναν από τους τρεις?
1: Μερά πράγματα.
0: Ναι, σύμφωνα.
1: Πολέω τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Καλά, δεν είναι Ολυμπιακός αυτός που το γράφει. Απλά γιατί να απαλλαγεί ο LKB, δηλαδή, αν πάμε τρεις μήνες, τέσσερις μήνες πίσω μέχρι το Δεκέμβριο, οι ίδιοι οι οπαδοί των άλλων ομάδων, τι θα λέγανε για τον LKB? Δεν λέγανε ότι μακάρι να είχαμε έναν LKB?
1: Μα εντάξει, οι ποδοσφαιριστές πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι μηχανές. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει μια ρέντα και να σκοράρει σαν μηχανή, μπορεί και για παραπάνω από μια σεζόν, αλλά κάθε στιγμή
0: τα παθαίνουν αυτοί, πόσο μάλλον οι φόρ.
1: Είναι δεδομένο αθλητικό αυτό, δεν έχει να κάνει
0: σύμφωνο.
1: Και ο Μεντιλίμπαρ θεωρώ ότι εδώ έχει διαχειριστεί τελώς λάθος τον Αγιούπ Ελκαμπή, ένα από τα αγαπημένα του παιδιά, που τον έχει ξελασπώσει, να το πω έτσι, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έχει αυτό το χάρισμα του ποδοσφαιρικού μίδα ο LKB, πρέπει να τον ξεζουμίσεις. Δηλαδή, πώς να σου πω, ο πάγκος δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Βοηθάει τους ποδοσφαιριστές να ηρεμεί το μυαλό, να ηρεμεί το σώμα και να επιστρέφεις καλύτερος. Δηλαδή, αυτό που είδαμε προχθές με τον ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρα overdose, μάλλον burnout του LKB και πνευματικό. Δηλαδή έβλεπες ότι ο παίχτης έχει πολλές σκέψεις στο κεφάλι του. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς τα τελειώματα που είχε ο συγκεκριμένος παίχτης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πιστεύω ότι η λογική λέει ότι σήμερα θα δούμε τα Ρέμι στην κορυφή.
0: Μάλιστα.
1: Με τον Παναθηναϊκό.
0: Okay. Ναι, η εικόνα του LKB στο μάτς με τον ΠΑΟΚ ήταν θλίψης. Έτσι, τον έβλεπες, είναι χαλασμένο και το μυαλό του, εξέχωρο από το ότι ενεργειακά δεν ξέρω αθλητικά πως είναι χαλασμένο και το μυαλό του, όταν δεν μπορούσε, άλλες φορές θα έδινε την μπάλα δίπλα, δεξιά του, αριστερά του, το είναι το άλλο.
1: Ο Φορ έχει το ένσιτο να τριπλάρει τον τερματοφύλακα. Δηλαδή είναι η νούμερο ένα επιλογή αν δεν είναι κάποιος ελεύθερος παίκτης δίπλα.
0: Καλά, δες τι έκανε ο Γιώβιτς, στον γκολ, δηλαδή
1: του
0: Ζωάου Μάριου, πιο εντυπωσιακό είναι και από την εκτέλεση του Ζωάου Μάριου είναι η ασίστ που βγάζει, χαμηλώνει το σώμα του, κατεβαίνει τόσο κάτω.
1: Η μέγιστη αντίληψη της φάσης και της περιοχής εκεί, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι ο παίκτης χωρίς να βλέπει ξέρει ακριβώς πώς θα την σπάσει και με ποιο τρόπο.
0: Της προσωπικότητας αλλά και της, ρε παιδί μου, της καλής πνευματικής κατάστασης και του Γιώβιτς και όλης της ομάδας. Είναι δηλαδή όλα μαζί, είναι συνδυασμός. Όταν είσαι καλά, είναι καλά και η ομάδα και σε πηγαίνουν όλα, θα σου βγουν και τέτοιες φάσεις, φίλε.
1: Και είναι παραπάνω από μισό γκολ, έτσι, δηλαδή.
0: Ναι, μα το είπα αυτό. Είναι πιο εντυπωσιακό και από την εκτέλεση του Ζωάου Μάριου αυτό που κάνει.
1: Ο Ολυμπιακός σήμερα έχει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που πάντα είναι σημαντικό, παίζει και το γόητρο, αλλά παίζουν και οι βαθμοί πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί μιλάμε για τη δεύτερη θέση.
0: Από πότε έχει να κερδίσει ο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός?
1: Παναθηναϊκό?
0: Όχι, γενικότερα.
1: Α, από το μάτσο του Πανετολικού Φεβρουάριο ήταν. 21 Φεβρουαρίου νομίζω.
0: Τρομερό,
1: Τρομερό, δεν είναι, δηλαδή είναι αρνητικό ρεκόρ και το γκολ του Ροντινέ ήταν το πρώτο στο Καραϊσκάκη και μετά από 78 μέρες, και το τρομερό είναι ότι την προηγούμενη φορά δεν είχαν σκοράρει πάλι φορ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: Εντάξει, δεν έχει πάρει. Από τους επιθετικούς τους γενικότερα έχει πάρει 28 γκολ συνολικά από LKB και τα Ρέμι. Έτσι, αλλά και αυτοί έχουν σταματήσει να σκοράρουν. Και από τους εξτρέμ έχει πάρει ελάχιστα γκολ. Δηλαδή τους κλασικούς εξτρέμ, Ζέλσον Μαρτίν και Ποντένσε.
1: Το Καραϊσκάκι έχει να σκοράρει πάνω από έναν χρόνο. Και ο Ποντένς έχει να σκοράρει από τον Νοέμβρη στη νίκη επί του Άρη.
0: Αυτά είναι τα. Αυτά είναι. Αυτά είναι.
1: Ο Ελκαμπή πάνω από 100 μέρες.
0: Ναι. Και ο Τσικίνι έχει σταματήσει και αυτός να σκοράρει, που έπαιζε πολλές φορές ως 10 ή ξέρεις μεσοεπιθετικά. Είναι πρόβλημα. Δεν σκοράρουν και οι μέση του έτσι κι αλλιώς. Οπότε.
1: Σκέψου ότι πριν από λίγα χρόνια γκρίνιαζε ο κόσμος για το Μασούρα που σου είχε 10 γκολ σίγουρα την επάγγελμα χρονιά.
0: Ναι.
1: Και τώρα αυτό που συμβαίνει, να έχεις τέτοιο ρόστερ με Ζέλσον, με Ποντένσε και να μην έχουν γκολ είναι...
0: Μουζακίτη σε ποιανού θέση μπορεί να ξεκινήσει, του Ντάνι Γκαρθία.
1: Ντάνι Γκαρθία, ναι.
0: Okay.
1: Για το Μουζακίτη ότι επιμένουν...
0: Ναι, το είπα για το Sky Sports και τα λοιπά.
1: Sky Sports, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι κάτι σημαντικό, μετά από μια, θα έλεγα, μέτρια σεζόν, αλλά έτσι... Στο top επίπεδο αγωνίστηκε αρκετά στο Champions League ο Μουζακίτης, οπότε τον έχουν δει αρκετά μάτια. Πάντως δεν είναι χρονιά step up για τον Μουζακίτη.
0: Συμφωνώ. Ναι. Περισσότερο επικοινωνιακή χρονιά είναι παρά αγωνιστικά, δηλαδή όπως ήταν η πρώτη του στον Ολυμπιακό, όπως και του Κοστούλα. Η δεύτερη είναι περισσότερο, δηλαδή το βραβείο που πήρε, η προβολή που έχει. Εντάξει, βοήθησε και η παρουσία του Champions League, όπως είπες, αλλά μέχρι εκεί είναι περισσότερο.
1: Δηλαδή, όταν η ομάδα συνολικά δεν τραβάει, προφανώς μπορεί να σε πάρει.
0: Περισσότερο τώρα, αν το πω διαφορετικά, γίνεται για τον Μουζακίτη στα διεθνή. ΜΜΕ παρά στο χορτάρι φέτος στην τρέχουσα σεζόν.
1: Υπήρξε και ένα σενάριο για Λιβάη Γκαρσία.
0: Ναι, από χθες είναι αυτό.
1: Να πάρει κι άλλο μη κοινοτικό ποδοσφαιριστή Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν τον πάρει, θα πρέπει να αφήσει κάποιον από αυτούς.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει προταθεί γιατί ο μάνατζερ που τον είχε φέρει στην ΑΕΚ και που έχει πολύ καλές σχέσεις, ο Κύπριος, ο Δημητρίου, έχει πολύ καλή σχέση με την οικογένεια Μαρινάκη, με τον Ολυμπιακό. Οπότε μπορεί να τον πρότεινε, αλλά νομίζω μέχρι εκεί δεν πιστεύω ότι.
1: Και πολλοί τραυματισμοί, αλλά γενικά και το ότι είναι μη κοινοτικός.
0: Ναι,
1: για
0: ωραία.
1: Αν μπορέσει και τη θέση, ο Ολυμπιακός έχει τρεις μη κοινοτικούς, είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι, τον δίνει η Σπαρτάκ και δανεικό, αλλά πρέπει να αναλάβει εξ ολοκλήρου το συμβόλαιό του η ομάδα που θα τον πάρει. Και είναι 2,5 εκατομμύρια το συμβόλαιο του, δεν είναι λίγα λεφτά. Λοιπόν, ωραία.
1: Θα τα πούμε.
0: Να σε καλά, Βασίλη μου, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
6: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. 24ωρη απεργία σήμερα στο δημόσιο. Η ΑΔΔ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσεις 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Σε εξέλιξη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, κανονικά λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόροχη πολυκατοικία, ερευνούν οι αρχές. Η μία έχασε τη ζωή της και η δεύτερη δίνει μάχη στο νοσοκομείο. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ μεταβαίνουν στο σχολείο των δύο μαθητριών. Είμαι σταθερά υπέρ της σύμπλευσης του προοδευτικού χώρου, τόνισε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλη ευθύνη με την άρνησή του. Σε εξέλιξη η χνηλάτιση των επαφών των 10 εργατών γης από τον Νεπάλ που αποτελούν κρούσματα φυματίωσης, όπως είπε η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρίσκεται σε αχαΐα και ηλία. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Οι κάλπες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7. Την άποψη ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι αυτό θα συμβεί έτσι και αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την αποναχώρησή του για την Κίνα, εκτίμησε ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Στον καιρό, γενικά έθριος σήμερα. Ο καιρός φυσιολογικές για την εποχή, οι θερμοκρασίες άνε μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 11 εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες στον 943 Intervention Sports με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Έχουμε πολλά μηνύματα. Άντε να απαντήσω σε αυτά. Καλημέρα, Ευάγγελε. Γνώμη για Ματζάρι, λέει ο Κωνσταντίνος. Σας είχα πει ότι από τη στιγμή που το έγραψε ο Ντιμάρτζιο, το θεωρούσα δεδομένο ότι θα ερχόταν. Ήρθε και από χθες το απόγευμα ουσιαστικά. Ο Ματζάρι, ο Ιταλός με το βαρύ βιογραφικό, είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή, όπως χαρακτηριστικά μου έγραψε χθες το απόγευμα, αλλά δεν ήμασταν στον αέρα. Ζεστάθηκε και είναι έτοιμο το γλυκό της συμφωνίας, μου γράψε ένας εκ των Έλληνων ατζέντιδων, ζεστάθηκε και είναι έτοιμο το γλυκό της συμφωνίας με τον Μόνο Ιβασιώτη. Προφανώς ξεπεραστήκανε πράγματα. Είναι γνώμη για Ματζάρι. Το θέμα δεν είναι ο Ματζάρι, το θέμα είναι ο Μόνο Ιβασιώτης. Αν αφήσει τον Ματζάρι να δουλέψει. Για μένα ο Ματζάρι, ως προπονητής Ιταλός που έχει έρθει, είναι ανώτερος και από το καλά καμία σχέση με τον Στραματσόνη και από τον Μαλεζάνη. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για φέστα. Είναι πολύ ψηλού επίπεδου προπονητής. Κάποιος μπορεί να πει ο Μπενίτεθ του Ηρακλή. Anyway, εμένα μου δείχνει ο Μονεβασιώτης πιστός σε αυτά που έχει προαναγγείλει, δηλαδή ότι θέλει να κάνει άμεσα τον Ηρακλή να του δώσει το πρεστίζ, την οντότητα, το προφίλ που είχε όταν πρωταγωνιστούσε στο ελληνικό πρωτάθλημα και τέτοιες κινήσεις, δηλαδή να φέρεις τώρα προπονητή επίπεδου καλής ομάδας σε ΡΙΑ, να τον φέρεις στον Ηρακλή που μόλις έχει επιστρέψει στην Super League 1. Οι μεταγραφές σου έχει κλείσει, έχει συμφωνήσει με τον Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης ήταν ο MVP του Άρη την τρέχουσα σεζόν, τερματοφύλακας. Με 250 χιλιάρικα το χρόνο συμβόλαιο στον Αθανασιάδη. Ο Ματσάρη είναι κοντά στα 600 χιλιάρικα. Δείχνει που θέλει να το πάει ο Μόνο Ιβασιώτης. Το θέμα είναι αν μείνει φρόνιμος, έχει γίνει σόφρον, γιατί κάθε χρόνο διώχνει 4-5 προπονητές. Πάντως μεγάλη κίνηση με το Ματσάρη, θεωρώ εγώ. Τώρα όλα θα κρυθούν στον αγωνιστικό χώρο. Καλημέρα, Ευάγγελη. Δύο πραγματάκια τώρα που έκατσε η σκόνη. Δίκαιη πρωταθλήτρια, πέρασε πέρα η ΑΕΚ. Κακές και άστοχες οι δηλώσεις του Λιόπουλου για συστήματα και παρασκήνια. Η ομάδα μου Ολυμπιακός άργησε να ξυπνήσει και θέλει ανανέωση με έτοιμους παίκτες, όχι στοιχήματα. Ερώτηση προς εσένα, κρατάς με τη Λίμπαρ, κατά τη γνώμη μου, ναι, ή πας σε κάτι άλλο, Μάνος Χαϊδάρη. Μάνο μου, εγώ είμαι της άποψης ότι οι προπονητές, ειδικότερα στην Ελλάδα, ακόμα και οι πιο πετυχημένοι, κάνουν τον κύκλο τους, έτσι. Και αυτός ο κύκλος συνήθως είναι η τριετία ή τετραετία maximum. Ο Μεντιλίμπαρ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί έχει να κάνει και με το ότι κατάφερε άμεσα πράγματα που κανείς άλλος δεν είχε καταφέρει. Προκατοχώς του δηλαδή πήρε ευρωπαϊκό κόφενες στους 4-5 μήνες. Με εκείνη την ομάδα, με την ίδια δουλειά, πήρε double την περασμένη σεζόν. Φέτος πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν ανταγωνιστικός στο Champions League. Αν ρωτάς την άποψή μου, κατά βάθος ο Μαρινάκης δεν θέλει να διώξει τον Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό άλλωστε κόντρα και σε συμβούλους του είχε πάει και τον είχε κάνει την πρόωρη ανανέαση πριν από μερικούς μήνες. Το θέμα είναι όμως, από τη στιγμή που κρατάς το Μεντιλίμπαρ, να τον πρικίσεις με τους παίχτες που θέλει, έτσι ώστε να μην του φέρνεις παίχτες που δίνει την έγκρισή του, αλλά με τον τρόπο του δεν τους αξιοποιεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή Στρεφέτσα, Βέλντε, Γιαζίτζι, Γουίλιαν, Καμπελά, έτσι, και παίχτες που έχουν ή που κοστίσει αρκετά ως αγορές ή είχαν υψηλά συμβόλαια. Επίσης, στις 2-3 βασικές μεταγραφές, στις κέρυες θέσεις, του παίρνει τους παίχτες που θέλει, μίγια μίγια, αντί να του φέρεις ένα σημέντο και σιπιώνει. Αυτό, γιατί φέτος εκεί που έφτασε ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης.
η διοίκηση του Ολυμπιακού για τις μεταγραφικές αστοχίες. Έτσι. Ο Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν έχει αξιοποιήσει παίχτες που του έφερε η διοίκηση ή γιατί δεν βρήκε τον τρόπο να αλλάξει κάτι από τη στιγμή που τον έχουν μάθει. Έτσι. Και παίχτες του Ολυμπιακού φταίνε, δεν μπορούν να μην δεν φταίνε και παίχτες του Ολυμπιακού. Όλο είναι ένα πακέτο. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ανανέωση όμως. Ποιοτική. Έτσι. Αυτό. Ο Γιάννης λέει: Βαγγέλη μου, για πες μου καλημέρα. Αμάρινθο, θα έχεις αλούφες, θες και τσούχτες, γιατί το διάβασα, ανεβαίνουν πάνω ορδές. Δεν το ξέρω, φίλε μου Γιάννη. Δεν το ξέρω για την πατρίδα, αν θα έχει. Και χωρίς ΜΕΙΤΕ θα έπαιρνε, αν έπαιρνε κόκκινη με τον Γκαρθία. Καλημέρα, Ευαγγέλη, λέει ο Λευτέρης. Ολυμπιακός είμαι. Είναι αγνώμονες για χάριστη, για Ελκαμπή και Μεντιλίμπα. Μίχο, καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Έχω θεματάκι. Ψάξε να δεις τι έχουν κάνει οι Μαροκινοί στην Ευρώπη, γιατί άκουσα ότι σχεδόν όλοι έχουν επηρεαστεί αρνητικά μετά το κόπο Αφρικα. Μήπως τελικά δεν είναι μόνο πρόβλημα του Ελκαμπή. Ο Πάνος λέει: Δεν γίνεται να δώσει 8 εκατομμύρια για έναν παίκτη 32 χρονών. Απλά δεν γίνεται, για το μη για να φέρομαι. Καταρχήν έφτασε στα 8 εκατομμύρια. Ποιος το λέει αυτό? Επειδή έτσι λέγανε τα ρεπορτάζ. Okay. Και για τον Ασημέντο λένε ότι στοίχισε 4,5, και για τον Στρεφέτσα ότι στοίχισε 8 εκατομμύρια. Στοιχίσανε? Μήπως 8 εκατομμύρια για τον Στρεφέτσα ήταν μαζί με τα μπόνους? Γιατί για τον Κοστούλα λέγανε ότι θα φτάσει 40-42, αλλά 35 ήταν εκατομμύρια που πήρε ο Ολυμπιακός. Άσχετα με τα μπόνους θα γίνει. Από τη στιγμή που όμως, φίλε μου, συγχώραμε που θα σου το πω, από τη στιγμή που έχεις εγγυημένα έσοδα λόγω της συμμετοχής σου απευθείας του League Face του Champions League, έχεις πάρει 35 εκατομμύρια από την πώληση του Κοστούλα, έχεις έσοδα που μπορούν να φτάσουν στα 100 εκατομμύρια, τουλάχιστον κάνεις δύο μεταγραφές, αυτές που θέλει ο προπονητής, και ας είναι 30 χρονών, 31, και ας κάνουν 5, 6, 7 εκατομμύρια. Ολυμπιακός είσαι. Ολυμπιακός είσαι. Δεν κατάλαβα. Κάθε φορά βρίσκουμε κάτι. Με αυτή την έννοια που το λες, και ο Παναθηναϊκός έδωσε, θα δώσει μαζί με το που δεν το λογαριάζουν εδώ, όταν βάζουν τη μεταγραφή του Αντίνο, με το φόρο εξαγωγής που θα τον πληρώσει ο Λαφούζος, έχει συμφωνήσει να τον πληρώσει ο Λαφούζος ή τον πλήρωσε, θα φτάσει στα 10 εκατομμύρια. Δίνεις 10 εκατομμύρια για τον Αντίνο? Όχι. Τα έδωσε. Καλημέρα, Ευάγγελε. Αυτή τη στιγμή ο Κουντούρης είναι πολύ καλύτερος παίκτης από το στάσιμο Μουζακίτη. Το ξανατονίζω. Αυτή τη στιγμή. Ο Κουντούρης που τον είδα με εντυπωσίασε στο μάτς με την ΑΕΚ. Εγώ είμαι κουντουρικός. Δεν θέλω να κάνω τέτοιες συγκρίσεις. Ο Μουζακίτης κατάφερε και στάθηκε σε ένα Champions League. Δεν έβγαλε μάτια, αλλά στάθηκε. Ο Κουντούρης δεν ξέρω τι θα έκανε εκεί πέρα. Ο Κουντούρης να περιμένουμε να τον δούμε και του χρόνου. Όπως να περιμένουμε να δούμε και του χρόνου και τον Μουζακίτη. Απλά λέω για τον Μουζακίτη ότι ο ντόρος που γίνεται γενικότερα στα διεθνή μέσα, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι πολύ μεγαλύτερος από τον ντόρο που κάνει φέτος ο ίδιος ο Μουζακίτης. Εγώ δεν πιστεύω, θα το δούμε το καλοκαίρι. Εδώ είμαστε. Δεν πιστεύω ότι θα έρθει πρόταση για τον Μουζακίτη πάνω από 25 εκατομμύρια. Και ας λέει ο Ολυμπιακός. Θέλω 30, 40, θέλω 35, όσα έδωσα τον Κοστούλα κτλ. Θα δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.

Τι ισχύει πάνω μου, μου λες, εγώ σου λέω για το Μίγια που ισχύει γιατί ο ίδιος πρόεδρος ζήταει και 5 εκατομμύρια για το Μαξίμοβιτς, ενώ σε 6 μήνες έμεινε ελεύθερος. Ξέρω πάρα πολύ καλά και την ιστορία του Μαξίμοβιτς και ξέρω και τον πρόεδρο κτλ. Και επίσης πολλές φορές ξέρεις, είναι και επικοινωνία και είναι και ο στόχος να πάρεις τη διαπραγμάτευση βγαίνοντας και κάνοντας δηλώσεις για να πάρεις περισσότερα χρήματα. Δεν σημαίνει ότι επειδή αν είπε ο πρόεδρος της Χετάφε θέλω 8 εκατομμύρια ότι το πουλούσε και με 8 εκατομμύρια. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός λέει για το μουζακί του θέλω 40 εκατομμύρια. Τι σημαίνει. Θα το πουλήσει 40 εκατομμύρια, 35, αν του έρθουν 28 ή 30, σε σύγκρουση θα πει ναι. Ο Τάσος λέει καλησπέρα Ευάγγελε, πιστεύω ότι το Μεντί θα τον κρατήσει ο Μαρινάκης γιατί έχει τεράστιες ευθύνες για τους παίκτες που δεν έφερε στον Μεντί Λίμπαρ. Πού σε μωρή τρέλα, άμα θέλαμε μουσική πηγαίναμε αλλού. Άρα Ευάγγελε, όπως θέλετε τα πλασάρετε. Αν δεν τους έφερε τους παίκτες που ήθελε, γιατί λοιπόν δεν δήλωσε παρέτηση ο θείος Μέντι, τον καπέλωσε ο Πόλντο κανονικά, ο Μαρινάκης κανονικά. Αν ήταν βέβαια άλλος προπονητής, κράξιμο που δέχτηκε το καπέλωμα για το Μεντιλίμπαρ κουβέντα. Έχετε τεράστια τελικά δύναμη το μικρόφωνο. Φίλε, Σπύρο, ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας πετυχημένος προπονητής. Πήρε το Conference Link, έκανε τρέμπλ με τον Ολυμπιακό. Φέτος το Champions League παρουσίασε μια ομάδα που στάθηκε. Πέρασε στη φάση των ομίλων από τη League Phase. Ήταν ανταγωνιστική. Πια έφαγε πόσα έφαγε από την Μπαρτσελώνα κτλ. Ήταν πλήρως ανταγωνιστική. Δεν πήρε το πρωτάθλημα. Οκ. Okay. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει κάθε χρόνο να παίρνει το πρωτάθλημα. Έτσι. Ναι. Κούρασε ενδεχομένως φέτος το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ σε κάποιες στιγμές, έτσι. Πλήρωσε και ο ίδιος την εξάρτησή του το Μεντιμπολ από κάποιους συγκεκριμένους παίκτες, βλέπε Ελκαμπή, αλλά τον βγάλουμε αποτυχημένο για όλα αυτά, δηλαδή τι καλύπτουμε. Επίσης είναι αλήθεια πως το περασμένο καλοκαίρι είχε συγκεκριμένες επιλογές για τις θέσεις στο 8 και στα εξτρέμ. Δεν αποκτήθηκαν αυτοί. Προτιμήθηκε να πάει ο Ολυμπιακός σε παίκτες που αρχικά που έχουν και μεταπολιτική αξία και έχουν μέλλον. Ναι, έδωσε την έγκρισή του. Γιατί θα μπορούσε να πει όχι. Αυτά. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είπε ότι ήταν καπελωμένος. Ούτε το πάνε αλλού. Λοιπόν, οκ, okay, ο καθένας Σπύρο μου καταλαβαίνει αυτά που θέλει και πιστεύει αυτά που θέλει. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζετε να στέλνετε για τα τερτύπια, για η κλήρωση την Παρασκευή, για ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ την Παρασκευή το βράδυ. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στο φινάλε της εκπομπής, στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Τερτύπια, μεταμόρφωση, λεωφόρο Τατοίου 56, συνώνυμο με τη διασκέδαση στο συγκεκριμένο μαγαζί. Καλή μεζέδες, καλά ποτά, ωραία ατμόσφαιρα, παρείστικη, live μουσική και χορός, τραγούδι. Περνάτε καλά εκεί, στα τερτύπια.

φίλος μου ο Γιώργος από τα Χανιά, ο λογιστής, λέει: καλημέρα κόσμε, καλημέρα φίλοι της πολυαθλητικής Πανάθας μας. Δεν μας νοιάζει απόψε το αποτέλεσμα, μας νοιάζει το μέλλον. Από εδώ λοιπόν λέω και κρατήστε το, πως το επόμενο 24ωρο θα έχουμε τις δύο πρώτες μεταγραφές της Πανάθας μας. Αναμένουμε με αγωνία τα ονόματα. Τι βόμβα ρίχνεις ρε Τζόρτζ, ρε Γιωργάρα, τι βόμβα ρίχνεις? Το επόμενο 24ωρο, τις δύο πρώτες μεταγραφές. Θα προλάβετε και την ΑΕΚ που λένε ότι την έχει έτοιμη και η ΑΕΚ τη μεταγραφή προφανώς του μέσου μέχρι τέλος Μαΐου. Θα την προλάβετε? Αυτά μου αρέσουν, αυτά μου αρέσουν. Ρε παραπονιάρη Κώστα, τι δεν σου μιλάω? Ο λόγος που δεν μου μιλάς, πες μου να ξέρω κι εγώ τι λέτε τουλάχιστον. Σ' αγαπάω ρε Κώστα, τι να σου πω, δεν έχω να πω κάτι. Κώστα μου, ξέρει ο Κώστας ο Χατζής γιατί λέμε. Μόνο ΑΕΚ, Κώστα Χατζή.

Παιδιά, μην κουράζεστε. Μην κουράζεστε. Δεν είναι τόσο υπεραναλυτικά και σύνθετα γιατί πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, γιατί από τη Δευτέρα. Τώρα 3-24 ώρα διαβάζω, βαθιστόχαστε αναλύσεις, δώσε εδώ, δώσε εκεί, 4 λόγοι, 5 λόγοι, 6 λόγοι, 12 λόγοι, 8 λόγοι, 10 λόγοι, να τα στατιστικά, να τα όπτα, να το ένα, να το άλλο, όλοι στέλνετε κτλ. Χαλαρώστε λίγο, χαλαρώστε. Το πήρε λόγω του Νίκολιτς, το πήρε γιατί δεν είχε αλαζονία, το πήρε γιατί φέτος το ποδόσφαιρο αποφάσισε να επιβραβεύσει το πιο ποδοσφαιρικό project, το πήρε γιατί ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είχαν τη δική τους αλαζονία και κάτι δεν κάνανε καλά σε συνδυασμό με την Ευρώπη. Αυτά, γι' αυτό το πήρε. Στην ΑΕΚ δεν βγήκε ποτέ, αφήστε τι κάτι λένε οι οπαδοί. Έτσι, τι κάνουν οι οπαδοί, τι στα social media. Στην ΑΕΚ ποτέ δεν πιστέψανε, είπανε, δείξανε ότι είμαστε η Ρεάλ της Ελλάδος, η Μπαρτσελόνα της Ελλάδος κτλ. Το πήρε γιατί είχε αυτή την οτροπία, γιατί δεν την περίμενε κανένας, επειδή παρέμεινε ταπεινή, επειδή έβλεπε το κάθε παιχνίδι ως τελικό, επειδή έχασε τους λιγότερους βαθμούς σε σχέση με τους αντιπάλους της κόντρα στους μικρούς, γιατί ήταν πάρα πολύ ανθεκτική και έδειξε μια συνεχή βελτίωση. Η ΑΕΚ στον πρώτο γύρο έχασε στην έδρα της από τον ΠΑΟΚ και στο Καραϊσκάκι από τον Ολυμπιακό με το ίδιο σκορ, 2-0 δεν είχε χάσει και τα δύο παιχνίδια, σχετικά με τον Ολυμπιακό εύκολα, με τον ΠΑΟΚ όχι τόσο εύκολα. Στο δεύτερο γύρο και με τους δύο αντιπάλους αυτούς που είχε χάσει στον πρώτο γύρο πήρε ισοπαλίες και στα play-off τους κέρδισε και τους δύο. Τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, τον ΠΑΟΚ τον διέλυσε στην Φιλαδέλφια. Και να ξέρετε για κάτι άλλο. Τελικά βγήκε σε καλό στην ΑΕΚ που ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν είχε δικά του μέσα. Ναι, αυτό έκανε πολύ κακό και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ.

Αυτό βοήθησε την ΑΕΚ να κρατήσει χαμηλό προφίλ, να είναι ένα πολύ δυνατό γκρουπ, πολύ συσπηρωμένο, ένα γκρουπ όντως ένωσης, έτσι. Και επίσης ό,τι έκανε η διοίκηση, ο Ηλιόπουλος, εκτός αγωνιστικού, έμενε έξω από τα αποδυτήρια του Νίκολιτς.

Παιδιά, Ελλάδα είμαστε. Όχι, δεν θα κάνουν πασίγιο σήμερα στην ΑΕΚ οι παίκτες του Όφη. Του ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Όπως δεν θα κάνουν πασίγιο στη Φιλαδέλφεια την τελευταία αγωνιστική οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν θα κάνουν. Αλλά μην σκέφτεστε έτσι. Θα κάνανε το αντίστοιχο της ΑΕΚ αν ήταν Ολυμπιακός. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός ερχόταν τελευταία, πήγαινε τελευταία αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια ως πρωταθλητής, θα του κάναν πασίγιο οι παίκτες της ΑΕΚ. Μη ζητάτε πράγματα που δεν γίνονται για την Ελλάδα. Κακώς δεν γίνονται. Λέτε γιατί δεν πάει ο Μαρινάκης που είναι πρόεδρος της Λίγκας να δώσει την Κυριακή. Γιατί να πάει? Για να έχει ένα γήπεδο να τον βρίζει. Έτσι είναι.

0: Στον Ολυμπιακό πολύ, επειδή δημιουργήθηκε μια ψευδαίσθηση με την εικόνα του Champions League, εκεί που υπερέβαλαν αυτούς οι παίκτες του Ολυμπιακού και όντως σταθήκανε και ήταν πολύ καλή, δημιούργησε ψευδέστηση ότι στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο θα συνέβαινε, ότι είναι Real, έτσι. Και επίσης έχει πέσει πάρα πολύ υπερβολή σε σχέση με κάποιους παίκτες που έχει. Δηλαδή, εντάξει, καλός ο Πιρόλα, αλλά δεν είναι για να παίξει στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Ο Μουζακίτης, μεγάλο ταλέντο, αλλά δεν είναι και το κορυφαίο ταλέντο, δεν είναι καν Κοστούλας για μένα. Ο Ποντένς έχει θέματα. Απλά βολεύτηκε στο τέλος Αυγούστου με τον Ποντένς όταν δεν σου κάτσανε οι άλλες μεταγραφές των Εξτρέμ. Ο Έλκαμπ είχε και φέτος, είχε Κόπα Αφρικα. Δεν είναι πιτσιρικάς. Δεν σημαίνει ότι επειδή έκανε δύο σούπερ σεζόν θα συνεχίζει έτσι non-stop και στην τρίτη του. Θα υπάρχουν και οι δύσκολες περίοδες δυστοκίας. Θα ήταν σούπερμαν ο LKB να τρέχει τρεις σερί σεζόν με την ίδια παραγωγικότητα. Έτσι. Και επίσης αυτό είναι το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Έτσι. Το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ που είναι ποδόσφαιρο του τρέχω, πιέζω, κερδίζω δεύτερες μπάλες, φεύγω στις μεταβάσεις να ευθυνδιάσω τον αντίπαλο, να τον βρω απροετοίμαστο, να κάνω γκολ. Εντάξει. Αυτό κόντρα στις μεγάλες ομάδες, αγώνες απαιτητικών, απαιτητικούς αγώνες και υψηλών εντάσεων όπως είναι στο Champions League, μπορείς να σταθείς αυτό. Στο ελληνικό πρωτάθλημα όταν το έχουν διαβάσει, το έχουν μελετήσει και δεν έχεις πλάνο διαφορετικό, μπορεί να έρχεται η ΑΕΛ του Σάββα Παντελίδη την τελευταία αγωνιστική και χωρίς να κάνει προηγουμένως τακτική στους παίκτες, ο ίδιος ο Σάββας Παντελίδης το έχει πει αυτό, να κάνει τακτική να σου παίρνει 0-0 και δεν ήταν μόνο η... Εκεί εξαρτάσαι πάρα πολύ και από την ατομική ποιότητα. Δεν βγήκε αυτή η ατομική ποιότητα στα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι. Λοιπόν, και το γεγονός ότι θα πρέπει όλοι οι παίκτες που έρχονται μεσοπιθετικοί να προσαρμοστούν στο Mendyball, δηλαδή να πρεσάρουν, να μαρκάρουν, να κάνουν και το ένα και το άλλο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλοί παίκτες επειδή δεν προσαρμόζονται. Εκεί χάνει και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, ας περιμένουμε και τα σημερινά παιχνίδια, τα αποψινά παιχνίδια, την πέμπτη αγωνιστική των play-off σε Τούμπα και Καραϊσκάκης και αύριο εδώ θα είμαστε. Αύριο εδώ θα είμαστε. Πάμε τώρα σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και στην εκπομπή του Γιώργου Χελάκη που έρχεται για
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την 5η αγωνιστική των play-off στη Super League. Θέσεις στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών διεκδικούν οι Μουζακίτης και τα Ρέμι. Εκτός για το Τριφύλλι, τραυματίες Μπακασέτας, Κάτρης, Σάντσες, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Σέντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ιντερβέτεν Sports, επιγραφή Θέμ Παλιούρα και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντάρεται με την ΑΕΚ στην Τούμπα για θέση του Γιακουμάκης για το δικέφαλο του Βορρά. Θέσεις στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικούν η Βίντε και Ζωάο Μάριο. Ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Ιντερβέτεν Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστε βρίσκεται στην Ουρουγουάη για να ενταχθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Ώρα play-offs για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ερώη Γαρένα για το Game 5 της σειράς. Εκτός για το τριφύλι ο Κώστας Λούκας. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Μπράξτον Κι για τους Ισπανούς. Τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτεν Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports 4. Για τα play-offs 5-8 της Super League, ο Βόλος υποδέχεται στις 5 τον Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Θέσεις στην 11 των Κίτρινων διεκδικούν οι Καντεβέρε, Γκαρέ και Χόγκλα. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Όφη στο Λάμπρος Κατσόνης. Στις υπηρεσίες του Χατζηθοδωρίδη, Μπόρχα και Χριστόδουλου δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Στο στόχαστρο της Πόρτο βρίσκεται ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Για τον Πολωνό ενδιαφέρονται επίσης Γιουβέντους Μίλαν και Σικάγο Φάιερ. Στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League στις 10 Manchester City Crystal Palace. Για την 36η αγωνιστική της La Liga στις 8 Villarreal Sevilla και Espanyol Athletic Bilbao και στις 10.30 Alavés Barcelona Getafe Mallorca. Στα εξαναβολής παιχνίδια για την 21η αγωνιστική της League One στις 8 Μπρέστ Στρασβούργο και στις 10 Lens Paris Saint-Germain. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Εδώ κυρίες και κύριοι, στον 943 Intervet & Sports, στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα, έξω από τα συστήματα. Με Τζόρτζι Ιωάννου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας. Έχω νέα καυτά, ζουμερά, πιπεράτα για τον Τζόρτζι, αλλά δεν πρόκειται να πω τίποτα, δεν είμαι τέτοιο παιδί άλλωστε. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε όπως πάντα μαζί σας, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Σήμερα το μεγάλο και χωρίς αύριο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια με τις νυχτερίδες. Ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε έτσι που έφτασε τη σειρά στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι και μάλιστα εκτός έδρας. Και θα κάνει την προσπάθειά του σήμερα για να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας που γίνεται στη δική του έδρα. Νωρίτερα σήμερα στις 7.30 παίζουν για την 5η προτελευταία αγωνιστική της Super League. Πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ και γίνεται μάχη για τη δεύτερη θέση. Παίζουν λοιπόν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Όλα αυτά που σας λέω θα τα παρακολουθήσετε εδώ στον 943 Intervet & Sports. Γι' αυτό να μην φύγει κανείς. Να μείνετε εδώ, να μείνετε εδώ συντονισμένοι στον 943 Intervet & Sports και στην εκπομπή «Η Θεία από το χωριό». Με τη δική σας βοήθεια θα τα πούμε όλα, για όλους.

ένας μύθος της αθλητικής δημοσιογραφίας, ειδικά στα μάτια τα δικά μου και στα μάτια πολλών σαν και μένα που άνοιγαν τα ραδιοφωνάκια τους πριν από 45 και 50 χρόνια για να τον ακούσουν κάθε μεσημέρι στην κρατική ραδιοφωνία, δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε ο Ηρακλής Κοντζιάς, η βελούδινη αρχοντική φωνή του αθλητικού ραδιοφώνου. Ο Ηρακλής Κοντζιάς, ένας ευπατρίδης της αθλητικής δημοσιογραφίας, με μια φωνή που δεν είχε προηγούμενο, μας συντρόφευε εμάς, τους παιδες ή και εφήβους της δεκαετίας του 70, με την εκπομπή 3 και 5, ώρα για σπορ. Αυτή την εκπομπή τη βάζαμε κάθε μεσημέρι και την ακούγαμε, και η φωνή του Ηρακλή Κοντζιά μας ταξίδευε σε άλλους τόπους. Μας πήγαινε στους αγωνιστικούς.

υπερβολή αν πω ότι πολλοί από εμάς που τώρα βαδίζουμε στην αφυπηρέτηση, στην σύνταξη δηλαδή, γίναμε δημοσιογράφοι ακούγοντας τον Ηρακλή Κοντζιά, αυτή την μαγεία που εξέπεμπε η φωνή του. Δεν θα τον ξεχάσουμε, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Στις 10 είναι το παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου ξεκινάνε στις 7.30 ώρα όλα.

Σήμερα έχουμε και παιχνίδια χωρίς νόημα, βεβαίως, για τα play-off των θέσεων 5 ως 8. Στις 5 παίζει ο Βόλος με τον Άρη και ο Λεβαδιακός με τον Όφη. Και έχουμε και μπάσκετ σήμερα, Ολυμπιακός Κολοσσός, μπάσκετ λίγη δηλαδή, Ολυμπιακός Κολοσσός στις 5.

φίλος μου Ηλίας μου λέει: καλημέρα, θείο. Δυστυχώς έχουν φύγει αρκετοί θρύλοι τον τελευταίο χρόνο. Έτσι είναι, καλό μου φίλε. Έτσι είναι. Ενώ εδώ ο φίλος μου ο Μίτσος μου λέει: Τζόρτζης και Σαμοθράκης είναι η αιτία που δεν σταυρώνουμε γκόμενα. Ως πότε πια? Αφήστε κάτι και για μας. Σωστή κουβέντα. Αλλά αυτοί είναι υπεριαλιστές, αγόρι μου. Αυτοί δεν αφήνουν τίποτα. Ό,τι πέσει στα νύχια τους το κατασπαράσουν. Ποτέ δεν σκέφτονται τον διπλανό τους, τον στερημένο, τον ανήμπορο. Είναι μονοχοφαγάδες. Πώς να το πω δηλαδή, έτσι το λέγαμε στο χωριό μας. Δεν αφήνουν τίποτα. Και καλά, ο Τζόρτζης είναι νέο παιδί, τώρα ξεκινάει την καριέρα του, ας πούμε. Τώρα απλώνεται στα πελάγια, ας πούμε, της γυναικείας ύπαρξης και τριγάει ό,τι βρει μπροστά του. Ο Σαμοθράκης όμως, που αν ανοίξει το καρνέ του, δηλαδή είναι σαν την Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα την εγκυκλοπαίδεια, γεμάτο γυναικεία ονόματα, θα μπορούσε να κάνει και λίγο κράτη. Όχι όμως, εκεί. Αφού σκέφτομαι ρε παιδιά, ας πούμε, μήπως μαζέψουμε υπογραφές μια μέρα, ας πούμε, κατά αυτής της κατάστασης όπως εξελίσσεται, για να τους σταματήσουμε να βάλουν ένα stop, να ενδιαφερθούν για τον συνάνθρωπο, το στερημένο. Τίποτα αυτοί.

να. Το μυαλό τους είναι στο πώς θα πολλαπλασιάσουν τα θύματα της γοητείας τους. Ο φίλος μου ο Κώστας λέει: η μανία των Ολυμπιακών νέας γενιάς για ετήσιο συνεχές πρωτάθλημα δείχνει την αντίληψη που έχουν για τον αθλητισμό και το εφ' αγωνίζεστε. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι είναι κάπως διαφορετική εγώ η οπαδή του Ολυμπιακού σε αυτό το θέμα από τους οπαδούς των άλλων ομάδων. Να μου πείτε ότι είναι συνηθισμένοι να παίρνουν τα πρωταθλήματα και όταν δεν τα παίρνουν τους κακοφαίνεται. Ναι, το δέχομαι. Μέχρι εκεί όμως.

Λοιπόν, να πω ότι είναι πράγματι μεγάλη επιτυχία για τον Ηρακλή, για τον κύριο Παναγιώτη Μονεμβασιώτη που έκλεισε τον Ιταλό τον Ματσάρη για προπονητή. Πρόκειται για ένα προπονητή με παραστάσεις στο ανώτερο επίπεδο του Ιταλικού Πρωταθλήματος, ομάδες όπως η Ίντερ. Στο βιογραφικό του δεν ξέρω αν μπορεί να μακροημερεύσει αυτός ο προπονητής, όχι γιατί είναι αυτός που είναι, αλλά γιατί είναι ο κύριος Παναγιώτης Μονεμβασιώτης αυτό που είναι, που αλλάζει τους προπονητές σαν τα πουκάμισα. Μαθαίνω ότι σε περίπτωση που θέλει να τον διώξει έχει μια τσουχτερή ρήτρα 500.000 ευρώ. Αλλά αν φτάσει στο αμή περαιτέρω Μονεμβασιώτης, ούτε αυτά τα χρήματα θα υπολογίσει. Σε κάθε περίπτωση είναι μια εντυπωσιακή κίνηση η πρόσληψη αυτού του προπονητή. Και βέβαια το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή με ποιες μεταγραφικές κινήσεις θα συνοδεύσει ο Ηρακλής

την πρόσληψη του συγκεκριμένου προπονητή. Εδώ θα περιμένουμε και θα δούμε. Πάντως, με βάση τα λεγόμενα του κυρίου Μονοβασιώτη, όχι μόνο δημόσια, αλλά και ιδιωτικά, είναι διατεθειμένος να ρίξει αρκετά χρήματα και να φέρει στον Ηρακλή παίχτες που μαζί με τον προπονητή θα εγγυηθούν, η λέξη είναι βαριά, όχι μόνο μια άνετη παραμονή, αλλά και μια πορεία που θα φέρει ξανά τον Ηρακλή στις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα.

Ξέρετε, τέτοια πράγματα εύκολα λέγονται, δύσκολα γίνονται. Πάνω στην φασαρία δεν ενημερώθηκα, ρε παιδιά, κιόλας, και ζητώ συγγνώμη σε ποιο ακριβώς θέση κατατάχθηκε χθες στον ημιτελικό ο Ακύλας. Φαντάζομαι ότι πέρασε, έτσι δεν είναι? Πρώτος μου λέει ο Δήμος Τσαπαλιάρης, που είναι χρόνια ακυλικός, τον παρακολουθούσε από μικρό παιδί και ενδιαφέρεται. Πρώτος ο Ακύλας, παιδιά, πρώτος. Φέρ' το, δεν το λένε το τραγούδι Παναγιώτη. Καλά, διστάζεις να απαντήσεις, δεν το ξέρεις, το έχεις ακούσει το τραγούδι? Ρε Παναγιώτη, για όνομα του Θεού να πούμε. Εδώ τα θέματα είναι σοβαρά. Εδώ μιλάμε ότι άλλαξε και η θέση του τα προγνωστικά. Παραμένει στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων με 14%, είναι οι Φιλανδοί πρώτοι. Έχουν 37, οι Δανείοι είναι πίσω από μας 11, μετά οι Γάλλοι κτλ. Είμαστε καλά δηλαδή. Αν το σηκώσει ο Ακύλας με το Φέρτο, δεν μπορώ να σας πω τώρα ότι ο διαγωνισμός στην Eurovision είναι κάτι που το παρακολουθώ έτσι επισταμένος. Έχω να παρακολουθήσω καλά από τότε που πήγαμε με το μάθημα σολφές, δηλαδή τώρα προσφάτως, καταλαβαίνετε, πριν από 50 χρόνια. Αλλά βεβαίως, γιατί όχι, άμα μπορεί, γιατί όχι. Υπάρχουν όμως δύο πράγματα, έτσι, που συνδέονται με αυτό το διαγωνισμό και με στενοχώρησαν. Το ένα είναι ότι οι διοργανωτές έπεσαν πάνω σε έναν νεαρό που κρατούσε μια σημαία της Παλαιστίνης και τον έβγαλαν αμέσως έξω. Αμέσως έξω, έτσι. Και το άλλο είναι ότι ο Γερμανός προπονητής της Μπαρτσελώνα, ο Χάνσι Φλικ, στεναχωρήθηκε, λέει, που είδε πάνω στο πούλμαν, το ανοιχτό πούλμαν της Μπαρτσελώνα, πανηγύριζε για τον τίτλο στην Βαρκελόνη, είδε το Γιαμάλ να κρατάει μια πακιστανική σημαία. Και γιατί, ρε Χάνσι Φλικ, παρεξηγήθηκες? Δεν έχουν το δικαίωμα δηλαδή να είναι ενεργοί πολίτες που ενδιαφέρονται για το τι γίνεται στην κοινωνία, οι νεαροί και προβεβλημένοι άσου του ποδοσφαίρου? Είχε πει κάποτε ο Σάβας Κοφίδης, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ξέρετε, λέει, πόσο σημαντικό και τι επίδραση θα είχε αν ο Μέση και ο Ρονάλντο είχε κάνει αυτή τη δήλωση πριν από 10 χρόνια ή περίπου 10 χρόνια. Αντί να διαφημίζουν, λέει, σαμπουάνα, απορρυπαντικά, κολόνιες και οτιδήποτε άλλο, έκαναν δηλώσεις υπέρ της ειρήνης και κατά του πολέμου, στυλιτεύοντας αυτούς που αρχίζουν τους πολέμους. Ξέρετε, λέει, πόσο σημαντική επίδραση θα είχε στην νεολαία. Καλά τα είχε πει τότε ο Σάβας και να που τα λόγια του τώρα έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα. Δεν ξέρω τι χαρακτήρα είναι ο Λαμίλ Γιαμάλ, αν είναι καλό παιδί, αν είναι ή όχι φαντασμένος κτλ. Ακούγονται διάφορα. Πάντως εγώ υποκλίνομαι που βρήκε το θάρρος σε μια στιγμή πανηγυριών, γιατί η ομάδα του κατέκτησε το πρωτάθλημα, αυτός να το πανηγυρίζει κουνώντας μια παλαιστινιακή σημαία. Να είναι καλά. Σε κάθε περίπτωση, μπράβο στον Ακύλα. Έτσι, να τα λέμε αυτά, παιδιά, να τα λέμε. Να μην είμαστε μεμψίμηροι.

φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει: Coach, καλησπέρα. Μεγαλώσαμε με κοτζιά και μότσι. Καλή συνέχεια. Φίλε Δημήτρη, έχεις δίκιο. Μεγαλώσαμε με αυτούς τους ανθρώπους και με τον Κώστα τον Μότσι. Που... Άρα, Κώστα, δύο ωραίες στιγμές περάσαμε μαζί. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε κάνει και ραδιόφωνο μαζί. Λοιπόν, μότο, θα μελαγχολήσουμε.

Θα το πάει πολύ δυνατά φέτος η Dubai BC, έτσι. Λεφτά άλλωστε υπάρχουν. Τώρα που το Dubai κατά κάποιο τρόπο έγινε ευρωπαϊκή επικράτεια, αφού παίζει μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, κινείται δυνατά. Φαίνεται να έχει έρθει σε συμφωνία και με τον Έλιο Κόμπο και με τον Τζάρον Blossom Game, αλλά συνεχίζει να ρίχνει τα δίχτυα της και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κοντά στον Διαλό και τον Διακητέ. Θα είναι άλλη ομάδα σίγουρα η Dubai την επόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα. Το Sky Sports μεταδίδει ότι η Manchester United εξακολουθεί να τσεκάρει τον Μουτσακίτη, να ενδιαφέρεται για αυτόν. Το τσεκάρισμα είναι δύσκολο, πρέπει να πω, διότι τα τελευταία παιχνίδια ο Μουτσακίτης, τα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού τα βλέπει από τον πάγκο. Σήμερα θα ακούσουμε στη συνέχεια και τον Κώστα Σαμοθράκη, ακούσαμε νωρίτερα και τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι στην ενδεκάδα ο Χρήστος Μουτσακίτης, ο οποίος, και συμφωνώ με τη συζήτηση που γινόταν νωρίτερα εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο και τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο, δεν είναι ο περσινός. Δεν ανέβηκε ακόμα ένα επίπεδο σε σχέση με τα όσα είχε πετύχει πέρσι.

Λέω φίλος Μαμαρίνος, θα ήθελα να κάνεις μια ερώτηση στο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, πόσο και αν έχει ωφελήσει η συνεργασία με την Νότιχαμ με τον Ολυμπιακό. Κατά τη γνώμη μου, καθόλου. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να προκύψει έτσι μια... ένα όφελος για τον Ολυμπιακό. Η Νότιχαμ αγωνίζεται σε άλλο πρωτάθλημα, σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες και απαιτήσεις. Έτσι. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι από την Νότιχαμ έχουν έρθει στον Ολυμπιακό κάποιοι παίκτες ως δανεικοί, κανένας τους δεν ξεχώρισε ιδιαίτερα. Αυτό μπορώ να σου το πω. Τώρα το όφελος είναι άλλη κουβέντα, έτσι. Τελείως διαφορετική, γιατί μπαίνουν άλλα πράγματα στη μέση τα οποία δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Αν με ρωτάς όμως, αυτό εγώ μπορώ να δω. Ήρθαν κάποιοι παίκτες δανεικοί από την Νότιχαμ, δεν βοήθησε επί της ουσίας κανένας.

Πάει το ρημάδι του πρωτάθλημα για μία ακόμα χρονιά. Το χάνει η Αλ Νάσρ και ο Ρονάλντο. Ήταν πρωταθλήτρια δηλαδή. Ήταν μέχρι το 98 λεπτό. Το ντέρμπι με την Αλ Χιλάλ το κρατούσε στα χέρια της η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο μέχρι τις καθυστερήσεις. Αλλά σε εκείνο το λεπτό το έφαγε τον γκολ και το χάσε το πρωτάθλημα. Είχε προηγηθεί στο 37 με ένα γκολ του Μοχάμεντ Σιμακάν. Προσπάθησε να κρατήσει το σκορ και να φτάσει τη μεγάλη νίκη απέναντι στην βασική της αντίπαλο για τον τίτλο. Αλλά στο 98 ο τερματοφύλακας ο Μπέντο πήγε, λέει, να καθαρίσει μια φάση μετά από πλάγιο της Αλ Χιλάλ. Όμως έκανε λάθος επαφή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Έτσι θα το έπαιρνε το πρωτάθλημα και μαθηματικά η Αλ Νάσρ. Τώρα θα πρέπει να περιμένει. Είναι πρώτη στην βαθμολογία. Έχει διαφορά 5 βαθμών από την Αλ Χιλάλ. Αλλά η Αλ Χιλάλ έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Δηλαδή θεωρητικά θα μπορούσε η διαφορά αυτή τη στιγμή να είναι 2 βαθμούς. Έτσι.

Ο φίλος μου Ηλίας μου λέει καλημέρα Γιώργη από τις εξωτικές Μπραχάμες. Επειδή είστε σοβαρό ραδιόφωνο και δεν πρέπει να παραπληροφορείτε τους ακροατές για σοβαρά θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας, υπάρχουμε και εμείς που σας ακούμε συνέχεια για να σας διορθώσουμε. Ο Ακύλας δεν βγήκε πρώτος, απλά ήταν πρώτο το τραγούδι που ανακοινώθηκε ότι πέρασε τον τελικό και δεν είχε σχέση με τη βαθμολογία που πήρε αυτά. Κοιτάξτε, παιδιά, εμείς το είπαμε αυτό σε σχέση με το ότι είναι πρωτοδεύτερος στα προγνωστικά για να πάρει τον πρίκι. Δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος, είναι περνάνε τα τραγούδια. Από τον ημιτελικό περνά στον τελικό. Okay. Ένα από τα τραγούδια που πέρασαν ήταν το Ακύλα, που εκφωνήθηκε και πρώτο. Σημασία έχει ότι στα προγνωστικά είναι πολύ μπροστά, πίσω από τη Φιλανδία, για να το πάρει. Και ξέρετε, αυτά μας συγκινούν. Δηλαδή, εγώ αυτά τα πράγματα τα θεωρώ μεγάλες εθνικές επιτυχίες. Δεν μπορώ να τα παραβλέπω, Ηλία. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δική σου, αλλά δεν είναι λίγο πράγμα. Έχουμε να το σηκώσουμε, για να μιλήσω και μια γλώσσα έτσι κάπως πιο αθλητική, από το 2005 με την Παπαρίζου. Πέρασε χρόνια. Πρέπει να επανέλθουμε στο προσκήνιο. Έτσι δεν είναι, παιδιά?

0: φίλος μου ο Κώστας μου λέει: καλημέρα κότσου, έχω συνταρακτικά νέα. Χθες το βράδυ είδα με τα μάτια μου και όχι με το μυαλό μου στην πλατεία του Ηλίου, σε καφετέρια, το φίλο μας τον Τζόρτζι τον Ιωάννου, σε τρυφερότατο τέταρτ με ωραιότατη νεαρά δεσποινίδα. Μας δουλεύει όλους ο Τζόρτζις. Ρώτησα τον ιδιοκτήτη της καφετέρια που είναι φίλος του γιού μου για τον Τζόρτζι και μου είπε ότι πηγαίνει 2-3 φορές την εβδομάδα και με άλλη κοπέλα. Και μας το παίζει σιγάνο παπαδιάς ο Τζόρτζις. Έλα μέσα, ρε. Έλα μέσα. Ποιος τα λέει, ακροατής που σε είδε.
1: Ποιος τα λέει.
0: Ήσουνα χθες με ωραία κοπέλα, ναι ή όχι, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Ήσουνα ναι ή όχι. Άστο. Για να μην απαντάς, ήσουνα. Μικρή διακοπή για πολιτική ενημέρωση και τα ξαναλέμε. Και με σένα θα τα ξαναπούμε.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο! Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
4: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237, Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
5: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
6: Η ώρα είναι 12:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Άνοιχτο άφησε το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, μιλώντας σε συνέδριο της Financial Times. Εξέφρασε την εκτίμηση μάλιστα ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα, όπως είπε χαρακτηριστικά. 24 ώρη απεργία σήμερα στο δημόσιο. Η ΑΔΔ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσεις 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. Κανονικά λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρευτη πολυκατοικία, ερευνούν οι αρχές. Η μία έχει χάσει τη ζωή της, η δεύτερη δίνει μάχη στο νοσοκομείο. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία από το Κεδασί μεταβαίνουν στο σχολείο των δύο μαθητριών. Είμαι σταθερά υπέρ της σύμπλευσης του προοδευτικού χώρου, τόνισε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή μας Η Ελλάδα Σήμερα. Προσέθεσε ότι το Πασόκ έχει μεγάλη ευθύνη με την άρνησή του. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για την διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7. Την άποψη ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την αναχώρησή του για την Κίνα, εκτίμησε ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρό, φυσιολογικέ για την εποχή θερμοκρασίε, αν μείωσε 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγε νεφώσει μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στου 26 βαθμού Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
1: Η Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Πλάκα κάνω, Γιώργη, με τον Ακύλα, λέει ο φίλος μου Ηλίας. Τώρα στα σοβαρά, εγώ πιστεύω ότι αν βγει τρίτος ο Ολυμπιακός θα κοπούν λίγο τα φτερά και η έπαρση που είχαν από την κατάκτηση του Conference και του περσινού Double. Δεν γίναμε ξαφνικά Μπαρτσελόνα και δεν το λέω μόνο εγώ, αυτό το έχω ακούσει από πολλούς Ολυμπιακούς. Οκ, τα έσοδα δεν θα είναι τα ίδια, αλλά και φέτος που τα έσοδα ήταν αρκετά, είδαμε τι έγινε. Κάνει την παρατήρηση του ο φίλος μου ο Ηλίας.

Λοιπόν, κατόπιν απαιτήσεως πολλών μα πάρα πολλών πελατών τους, τα τερτύπια, τα τοΐου 56 στη μεταμόρφωση εξακολουθούν να λειτουργούν ως χειμερινό μαγαζί για δύο ακόμα Σαββατοκύριακα και εμείς εξακολουθούμε να σας στέλνουμε, Παρασκευό Σαββατοκύριακα, έτσι, και εμείς εξακολουθούμε να σας στέλνουμε εκεί. Πάρτε λοιπόν, στείλτε το μήνυμά σας στο 6939-943-943, γράψτε τη λέξη τερτύπια και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, μία κλήρωση το πρωί για το τραπέζι που θα δώσουμε για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ και μία κλήρωση το μεσημέρι στην εκπομπή μου για ένα τραπέζι για 4 άτομα πληρωμένο, 100 ευρώ θα φάτε, θα πιείτε και θα το διασκεδάσετε χωρίς να πληρώσετε τίποτα για την Κυριακή το μεσημέρι. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943, γράφετε τη λέξη τερτύπια, το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση.

Τα ακούσατε λοιπόν, τα ακούσατε σε ό,τι αφορά τον Τζόρτζι που ήταν χθες το βράδυ με μια πολύ ωραία καλύπηγονα δεσποινίδα. Έτσι, ο ίδιος κάνει το κορόιδο, ούτε το διαψεύδει ούτε το επιβεβαιώνει.

Το φίλο μου τον Κώστα του Σαμοθράκη δεν θα τον ακούσετε σήμερα, γιατί έχει πάει για κάποιες προγραμματισμένες εξετάσεις, δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά είναι στο τζάνιο για κάποιες προγραμματισμένες από την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάστε, εξετάσεις.

0: Λοιπόν, έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα όπου βρίσκονται αντιμέτωπες ομάδες που έχουν στόχους με ομάδες που δεν έχουν στόχους. Στο ντέρμπι της Τούμπας η ΑΕΚ δεν έχει στόχο γιατί έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα, είναι πανάξια πρωταθλήτρια και παίζει με τον ΠΑΟΚ που έχει στόχο τη δεύτερη θέση και θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός που και αυτός παλεύει για τη δεύτερη θέση και έχει στόχο, παίζει για τον Παναθηναϊκό που έχει μείνει τέταρτος έτσι και δεν έχει κανένα στόχο βαθμολογικό. Αυτή η ιδιομορφία δίνει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον στις δύο αναμετρήσεις, γιατί δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να ξέρουμε πώς οι ομάδες που παίζουν χωρίς στόχους θα αντιδράσουν. Λέει ο φίλος μου ο Βασίλης Γιώργο, καλημέρα, δύο πράγματα. Πρώτον, φίλοι ΑΕΚτζίδες, το πήρατε το πρωτάθλημα, γλεντήστε, χαρείτε, μην ασχολείστε με τους άλλους, μην βγάζετε αποθυμένα. Δεύτερον, φίλοι των άλλων ομάδων, μην ψάχνετε το γιατί δεν το πήρε η ομάδα σας, αυτό θα το βρουν οι υπεύθυνοι γι' αυτό των ομάδων σας. Και μην προσπαθείτε να μειώσετε την ΑΕΚ. Το τελευταίο κυρίως. Όχι όσο δεν φτάνει αλλού, παιδιά, να τα κάνουμε κρεμαστάρια. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει. Καλησπέρα φίλε Γιώργο, ο Ολυμπιακός μήπως κατέβασε τον Γκάζι γιατί δώσανε εντολή η μεγαλύτερη για εμένα, το έχασε, δεν το πήρε η ΑΕΚ, γιατί η αλήθεια είναι για να πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα πρέπει να κάνει τον άρρωστο. Ο Ολυμπιακός εννοεί ο φίλος μου. Όχι φίλε μου, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο παρασκήνιο γύρω από αυτό. Κανείς δεν θέλει να χάνει το πρωτάθλημα, όσες φορές και να το έχει πάρει προηγουμένως, και ο Ολυμπιακός πήγε να το πάρει και δεν τα κατάφερε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα κατάφερε η ΑΕΚ που είχε πιο συμπαγή ομάδα, που είχε να χάσει από τον περασμένο Οκτώβριο και που οι μεταγραφές που έκανε το καλοκαίρι και το χειμώνα τις βγήκανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Ο φίλος Μοντάκης λέει, ποια είναι τελικά η αλήθεια, ο Μέντι δεν ήθελε μεταγραφές ή η διοίκηση? Γενικά πάντως, παιδιά, να το ξέρετε και αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι τις πολλές αλλαγές σε μια ομάδα ο Μεντιλίμπαρ δεν τις θέλει. Είναι ζήτημα αν κάθε χρονιά μιλάει για ένα-δύο παίχτες που θέλει και μέχρι εκεί. Τις πολλές αλλαγές δεν τις θέλει και το χειμώνα μπορείτε να ανατρέξετε σε δηλώσεις που έκανε, από τις οποίες φαινόταν καθαρά ότι μεταγραφές δεν ήθελε. Επανέρχεται ο φίλος μου ο Βασίλης και μου λέει: είδα ότι στην Ισπανία μετά την νίκη της Μπαρτσελόνα και μαθηματικά πρωταθλήτρια έγινε και η απονομή της Κούπας. Και όπως είχα ακούσει, οι παίκτες και προπονητικό team της Ρεάλ, αφού συνεχάρισαν τους αντιπάλους γρήγορα-γρήγορα, έφυγαν για να μην κάνουν πασίγιο. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Μην το απαιτείτε, κύριοι της ΑΕΚ, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης, διότι. Και γιατί το λέει αυτό? Γιατί η ΑΕΚ την τελευταία αγωνιστική που θα γίνει και η απονομή της Κούπας, υποδέχεται στο γήπεδό της τον Ολυμπιακό. Ειλικρινά δεν ξέρω ποια στάση θα κρατήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αυτό θα προκύψει από συνεννόηση με τη διοίκησή τους. Το πασίγιο στην Ελλάδα δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού θα συγχαρούν τους παίκτες της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό πιστεύω. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Νίκο τον Μποζιονέλο με περισσότερο χρόνο στην διάθεσή μας για να τα κουβεντιάσουμε όλα αναλυτικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά και εγώ θέλω να μου πεις πώς προβλέπεις να είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, μεταξύ των οποίων και εσύ, γύρω στις 12 το βράδυ απόψε.
1: Σε κάκιστες σχέσεις με την ελληνική εκκλησία.
0: Θα κατεβούν καντήλια εννοείς. Φοβερός είσαι.
1: Κοίταξε, το ποδοσφαιρικό okay, είναι γοήτρου για ναι. Τον Παναθηναϊκό, βαθμολογικά εννοείται για τον Ολυμπιακό. Και αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει λίγο τον αέρα του Ολυμπιακού.
0: Αλήθεια.
1: Ξανά τα τελευταία χρόνια εκεί στο Καραϊσκάκι, τα μέσα εκεί έχουν θεματάκι. Αν παίξει ο Παναθηναϊκός όπως έπαιξε με την ΑΕΚ, και άμα είναι ο Ολυμπιακός έτσι όπως βλέπουμε, θα δούμε γκολ και θέαμα. Έχει, νομίζω ναι. Ότι ο Ολυμπιακός θα το κυνηγήσει όσο δεν πάει περιμένοντας κάποια αγγέλα του ΠΑΟΚ, αν και δεν είναι και πάρα πολύ πιθανό. Του λέω αυτός και κάνοντας. Δεν είναι ματσό που θα κάτσει ο φίλος του Παναθηναϊκού να το δει και με μεγάλη ζέστη, η αλήθεια είναι. Όλα τα λεφτά είναι το βράδυ.
0: Εκεί σε θέλω.
1: Εκεί χωρίζεται η ρα από το στάρι που λένε και στο χωριό μου.
0: Έτσι,
1: εκεί χωρίζονται τα παιδάκια από τους άντρες. μαζί με όλα τα άλλα. Κοίταξε, τα ακούω τα παράπονα του Παναθηναϊκού για την διαιτησία, ειδικά στο Game 4, αλλά και στο Game 2 είχα δει θεματάκια. Mm-hmm. Και μία μη προστασία του ΝΑΤ. Τώρα, παιδιά, να είμαστε ξεκάθαροι, να το θέσω έτσι από την ευγενική και νορμάλ και αντικειμενική σκοπιά, αν θέλετε, μάλλον τη ρεαλιστική σκοπιά. Δεν μπορούν να σφυρίζονται όλα στο μπάσκετ και δεν τα βλέπουν όλα. Αλλά από την άλλη, όταν βλέπεις διαιτές να έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, εντάξει, εκεί είναι λογικό να υπάρχει εκνευρισμός. Επειδή τον Παναθηναϊκό τον περιμένω να τύχει πάλι τέτοια αντιμετώπιση απόψε, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να συνεχίσει να παίζει. Αυτό στο ΆΚΑ στο Game 4 χάθηκε. Μεταξύ άλλων και με την κακή εμφάνιση και με την κακή άμυνα κτλ. Κτλ. Ήταν κερσάκι στην τούρτα και τα σφυρίγματα, δεν προκαλέσαν εκνευρισμό. Αν δεν εκνευριστεί, μπορεί να το πω λαϊκά να του τα δείξει. Και από εκεί και πέρα, ό,τι βρέξει, θα κατεβαστεί. Ούτως ή άλλως, 23 παιχνίδια νομίζω έχουν φτάσει σε Game 5, ναι, σε Best of 5 σειρά. Μόλις δύο φορές πέρασε φιλοξενούμενοι. Το 23 η Φενέρ και το 24 ο Ολυμπιακός. Συμπτωματικά και οι δύο δεν πήγαν καν τελικό, αν και πήγαν στο Final Four, αν λέει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Προβληματισμένος άκου.
0: Μου λες γενικά, αλλά δεν μου λες τι βλέπεις.
1: Δεν μπορώ να σου πω. Είναι πολύ αμφιβολό.
0: Είναι πολύ αμφιβολό.
1: Θα σου πω 50-50, έξι καθαρό. 50-50. Σου πω, άμα δεις τον Παναθηναϊκό των προηγούμενων δύο εμφανίσεων στην Ισπανία, του δίνεις 60-40.
0: Ναι.
1: Του δίνεις, γιατί κρίθηκαν και εκεί οριακά. Αν δεις τον Παναθηναϊκό του ΆΚΑ, δίνεις 70-30 στη Βαλένθια, ίσως λέω και λίγο.
0: Εγώ απλώς λέω κάτι που θα το έλεγα αν επρόκειτο και για τον τελικό στο Final Four.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι αν μιλάμε για παιχνίδι μια και έξω, όπως είναι το σημερινό, ο Παναθηναϊκός, επειδή έχει πολλές προσωπικότητες στο παρκέ, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα, έχει ένα πλεονέκτημα. Γενικώς αυτό μπορώ να πω. Τίποτα παραπάνω.
1: Κοίταξε, άμα παίξει ο Παναθηναϊκός και άμα θυμηθεί τα καλά παιχνίδια που έχει κάνει το τελευταίο τρίμηνο, τα οποία να είναι, ας πούμε, μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, τα πολύ καλά παιχνίδια, να είναι πέντε. Αν βγάλει τέτοια απόδοση, έχει τύχει. Αν πάλι βρεθείς σε μια διαδικασία την οποία θα κυνηγάει το σκορ, δηλαδή θα είναι στο πεντάλεπτο το σκορ 18-6, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε εκεί. Αυτά τα ξεκινήματα του Παναθηναϊκού τα έχουμε δει 40 φορές και πολύ δύσκολα γυρίζουν. Πρέπει να μπει από το πρώτο λεπτό και νομίζω ότι σώπα στις προάλλες, ξεκίνα μη το γλουκαλαϊτζάκι και βάλ τους να ρίχνουν μεταφορικά, έτσι, ξύλο, φάουλ. Ούτως ή άλλως δεν είναι στο rotation με τα παιδιά του πολύ. Να τους φύρει.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να παίξει και ο Παναθηναϊκός να αρχίσει να παίζει κάτω το καλάθι. Είναι πολύ καλό στην περιφέρεια, αλλά και η Βαλένθια είναι καλή στην περιφέρεια, δεν είναι καλή κάτω το καλάθι. Εάν το Φαρίτ και Λεσόρ την χτυπήσει κάτω το καλάθι και την φορτώσει με φάουλ, έχει τεράστιο προβάδισμα. Δεν το κάνει όμως.
0: Τι να σου πω.
1: Να σου δώσω και μια ειδήσια για το πιεστήριο.
0: Πάμε.
1: Άσχετη, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα τη διαβάζω. Από την καινούρια σεζόν, η Championnat National, που είναι η τρίτη κατηγορία της Γαλλίας και ως γνωστόν είναι ερασιτεχνική,
0: ναι,
1: γίνεται επαγγελματική, ένας όμιλος 18 ομάδων, και τα τηλεοπτικά δικαιώματα καταλήγουν στη συνδρομητική πλατφόρμα της Λιγκάν. Το Λιγκάν Plus είναι αυτό που έχουμε συζητήσει, που κάνανε,
0: ναι, ναι,
1: συνδρομητική πλατφόρμα οι Γάλλοι, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν μεγάλο πάροχο να τους μεταδώσει μέσα στη χώρα. Αυτό το λέω γιατί κάποια στιγμή θα το δούμε και εδώ, έτσι, με όλα αυτά που ακούμε. Με την Per Capita, με την καινούρια πλατφόρμα των μεγάλων επιχειρηματιών εκεί που πήραν την πλατφόρμα του Antenna Plus κτλ. Κτλ. Είναι αισιόδοξο από τη μία να αρχίσουν να μπαίνουν, να μπει και η κεντρική διαχείριση μαζί, ας πούμε, στη Super League 2, και κάποια στιγμή η γάμα να γίνει εμπορική. Δηλαδή σιγά τις ομάδες, να πεις δεν είναι ίδιο, αλλά σιγά τις ομάδες τώρα που η Γαλλία στη γάμα κατηγορία.
0: Ναι, αυτό λέω και εγώ.
1: Απλά, οκ, okay, έχουν γήπεδα και τα λοιπά. Βλέπεις γάμα κατηγορία στη Γαλλία και βλέπεις τα δικά μας και γελάς, οκ, okay, το κατανοώ. Ας πάμε σε μια διαδικασία να θέσουμε στις ομάδες να παίζουν σε κοντινά normal γήπεδα, όπως γίνεται στο μπάσκετ. Εσείς τα είχαμε τις προάλλες για τα Γιάννα, που θα πάνε στην Άρτα να παίξουν του χρόνου στην Basket League. Κάπως να το φτιάξουμε λίγο όλο αυτό, γιατί σου λέω παρατηρώ πάντα τη διεθνή αγορά και διάφορες εξελίξεις και τις κρίνεις με εδώ. Καταλαβαίνεις. Εσύ αγοράσεις κανένα site τελευταία?
0: Τι να αγοράσω?
1: Αγοράσεις κανένα site, γιατί βλέπω πολλές πωλήσεις.
0: Για πες καμία τελευταία, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο για το Survivor και αυτά που έχουν γίνει. Αν έχεις ρεπορτάζ, τι έχει γίνει?
1: Ο όμιλος του Χάρη Πολίτη, Πολίτης Group, αγόρασε όλα τα sites της Liquid Media, της εταιρείας που έχει το καζέτα, εκτός από το καζέτα.
0: Όλα τα άλλα?
1: Δεν είναι insider reader.
0: Σοβαρά?
1: Και επίσης και τον παστητικό μπασκετ ADR. Μάλιστα. Έτσι, του πιστήριου πριν από λίγο. Την έβγαλα το βράδυ στο...
0: Πολύ δυνατή εξαγορά αυτή.
1: Ναι, δυνατή. Είναι ένας όμιλος που έχει το Σφαίρα, το Ελληνικό και άλλα ραδιόφωνα. Έχει το Ρόζα και το Newsbreak και το Pride και κάποια άλλα site. Συγκεντρώνεται μηντιακή ισχύς. Τι να πούμε για το Survivor. Πολύ δυσάρεστο. Εγώ που δεν βλέπω ποτέ, ας πούμε, δηλαδή στεναχωρήθηκα με το
0: παιδί. Τι είναι αυτό που πάθε το παιδί, ρε γαμώτο.
1: Το πήρε από ό,τι καταλαβαίνω εκτός γυρισμάτων.
0: Ναι, αυτό κατάλαβα κι εγώ.
1: Καλά κάνουν και το διακόπτουν.
0: Ναι, νομίζω είναι κίνηση που δείχνει την ευαισθησία που πρέπει να υπάρχει γύρω από το θέμα. Δεν μπορεί τώρα ένα παιδί να κροτηριάζεται και εμείς να είμαστε χαχαχά και
1: όλα. Πρέπει να γκουγκλάρω ενώ μιλάμε για να θυμηθώ ένα παιδί που είχα γνωρίσει. Ήταν και υποψήφιο μάλιστα πριν από κάτι χρόνια. Θα σου πω το όνομα, θα τον θυμηθείς αμέσως. Βασίλης Δοσούλας, τον θυμάσαι?
0: Τι είχε γίνει με τον Βασίλη Δοσούλα?
1: Είχε ακροτηριαστεί στο Τολό από Δελφίνη.
0: Έλα.
1: Το 1994.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα μετά από αυτό το ατύχημα είχαν γίνει έτσι, είχαν μπει κανόνες το πώς κυκλοφορούν τα δελφίνια στη θάλασσα κτλ. Το παιδί τον είχα γνωρίσει κτλ. Η δύναμη της ζωής και βάλε. Έτσι κάθε αναποδιά, το λέω και για τον παλικάρι τώρα στο Survivor, προς το Σταύρο, όπως το λένε, ότι η ζωή δεν τελειώνει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Στο κάτω-κάτω της γραφής, ας πούμε, το βλέπουμε και κάθε μέρα. Κάθε πρωί που κάνω έτσι ζάπινγκ και τα λοιπά και περνάω τα παιδιά του Σταρ, το μόνο πρωινό που βλέπετε είναι της Ελένης Χατζήδου και το Ετεοκλή Παύλου, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ο Ετεοκλής εδώ και χρόνια είναι με τεχνητό πόδι.
0: Ναι.
1: Και δεν τον έχει επουδενή επηρεάσει. Αυτό έτσι σε μια αισιόδοξη νότα, γιατί ήταν πολύ δυσάρεστο αυτό. Έτσι.
0: Έχουμε.
1: Και γενικώς μόνο δυσάρεστα αριστερά, δηλαδή. Δεν μπορώ να ανοίξω τηλεόραση πλέον.
0: Εδώ με βάση τα στοιχεία, φίλε, που είναι πολύ ανησυχητικά, έχουμε αύξηση των περιστατικών αυτοκτονιών σε ηλικίες 15 έως 19 ετών. Το λέω με αφορμή τις 17χρονες στην Ηλιούπολη.
1: Και ξέρεις γιατί? Τι παίζει ρόλο? Δεν χρειάζεται να είσαι η δήμον ή επιστήμονας. Τα παιδιά έχουν γίνει πιο κοινωνικά, διαδικτυακά.
0: Ναι.
1: Αν δεν, εμείς παλιά θυμόμασταν ότι υπήρχαν κάποια παιδάκια που ήταν απομονωμένα σε τέτοιες ηλικίες. Παιδιά μου δεν είχαν πολλές κοινωνικές επαφές και τα είπα. Πλέον αρχίζουν να έχουν κοινωνικές επαφές, έστω και διαδικτυακές, με αποτέλεσμα τα συναισθήματα να είναι θετικά ή αρνητικά. Και τα πολύ αρνητικά δεν μπορείς να τα χειριστείς εύκολα. Τώρα να διαβάζεις τώρα για ένα κορίτσι το οποίο έλεγε δεν θα πάει καλές εξετάσεις, γι' αυτό πηδάω από την ταράτα. Και σοκάρεσαι. Και το χειρότερο είναι ότι, να το πω ρε παιδί, και σαν ας πούμε αυτοκριτική άνθρωση, μας καταπίνει τόσο πολύ η καθημερινότητα και χάνουμε τα σημαντικά μπροστά μας. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται όλες τις ώρες. Δεν βλέπουμε μπροστά μας, μεταφορικά και κυριολεκτικά κάποια φορά. Δεν βλέπουμε τα είδαμε στα παιδιά, δεν είναι μόνο να τα μαλώνουμε. Α, μην πέτα στα παιχνίδια σου κάτω, α, διάβαζε κτλ. Ειδικά πλέον που τα παιδιά, τα σημερινά τα 13χρονα, ήταν όπως ήταν στη γενιά μου τα 17χρονα, Γιώργο. Έχει αλλάξει πολύ η ζωή. Πιο εύκολα. Ολοκληρώνουν πιο γρήγορα σχέσεις και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Με αποτέλεσμα.
0: Και αντιμετωπίζουν τα αδιέξοδα που υπάρχουν στην κοινωνία.
1: Τα αδιέξοδα που εμείς βλέπαμε στα 20-21 να τα νιώθουμε από τα 16-17.
0: Βγαίνει λοιπόν, αλλάζω κλίμα, η κυρία Βάσια Αναστασίου, στέλεχος του Πασόκ, και λέει.
1: Ναι.
0: Πώς το είπε αυτό, κάτσε να δω τώρα πώς το είπε να μου. Να λουστεί, λέει ο κύριος Τσίπρας, κάνα δύο φορές, γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Γεια σου, είναι... Γιάννη, κουκιά σπέρνω.
1: Είναι μια διαστατή κοπέλα, την έχω γνωρίσει και της αρέσει να γίνεται viral, η αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Εγώ θα σου πω, ρωτώντας δύο γυναίκες, θα σου πω ποιες, οι οποίες είναι της Νουδού ψηφοφόροι και όπως καταλαβαίνεις δεν θέλουν να βλέπουν τον Τσίπρα ζωγραφιστό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωραία. Και μια μέρα πρόσφατα είχαμε πιάσει την κουβέντα και τα λοιπά και γύριζε μια και μου λέει, είναι πιο γοητευτικός από ποτέ. Και συμφωνεί και η άλλη. Και λέω, κοίτα να διδάξει.
0: Τώρα που έχει γκριζάρει δηλαδή, γιατί προφανώς δεν τα βάφει.
1: Αυτό τον γκρίζο, ναι, είναι μια γοητεία μου λέγανε. Και εγώ αγουρλώ στα μάτια γιατί δεν γκριζάρουνε.
0: Περίορεξε ως κολοκυθόπιτα. Αλλά αυτή τώρα δεν μπορεί να είναι δήλωση πολιτικού στελέχους.
1: Όχι, το έχουμε ξεφτυλίσει.
0: Είπαμε, θα του κάνεις κριτική, έχει να του πεις του Τσίπρα. Έτσι. Δεν είναι τώρα δήλωση σοβαρή αυτή.
1: Παιδιά, όταν είμαστε στην πολιτική, να μιλάμε για πολιτική. Όταν κρίνουμε αθλητικά, να μιλάμε αθλητικά. Δεν θα καθόμαστε να πιάνουμε. Άμα θες να ασκήσεις κριτική στον Αλαφούζο ή στο Μαρινάκι ή στον Προπολίτη, θα πιάνει τα προσωπικά του.
0: Ασφαλώς. Και
1: κάθαρα θα το κρίνεις για
0: τον Γεωργιάδη.
1: Για τον Γεωργιάδη. Τι κακός κτλ. Κτλ.
0: Λοιπόν, τι έγινε τώρα, το κάνω λίγο ηλαρό, μην με παρεξηγήσεις. Τι έγινε με αυτό το λογιστή, ας πούμε, ξέχασε να δηλώσει το εκατομμύριο.
1: Σα δεν ντρέπεται. απορρίσε. Πώς θα σε παραπέμψω, δεν θέλω να το βρω, το βρήκα. Mm-hmm. Στο χθεσινό κείμενο ενός site που για μένα είναι τα καλύτερα και πλέον αποκαλυπτικά και λέγεται Morning View, πρωινή θέα δηλαδή, mm-hmm. της στήλης Sketch, Morning View GR.
0: Δεν το ξέρω.
1: Και λέει ο Γιώργος Λικουρέτσος, ο φίλος μου. Υπόθεση της δηλωσιακής περιουσιακής, της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των Ντρουλάκη ενέδειξε μια ακόμη φορά πόσο κομμωδία είναι η ιστορία των πόθεν έσχεσης με τον τρόπο που η Βολή έχει αποφασίσει να τα δημοσιοποιηθεί, να τα δημοσιοποιεί, συγγνώμη, κάθε φορά. Όποιος θέλει δηλώνει ό,τι θέλει, οι δηλώσεις δημοσιοποιούνται ανεξέλεγκτες και έρχονται κάθε χρόνο οι συντάκτες να κάνουν το έργο των ορκωτών. Για να καταλάβετε, λέει, εμείς γράφει, εμείς ανακαλύψαμε πέρυσι πρόπερση την ιστορία με τον Πάτσι. Με το πότε ναι, έσχεσαι ναι, που τον ναι. διέγραψαν από τη Νέα Δημοκρατία. Ή όπως είχαν λέει ανακαλύψει παλιότερα τα χαμένα εκατομμύρια της εξωχώρης εταιρείας του Κασελάκη, ενώ αυτά απαγορευόταν. Δηλαδή, τα δίνει βορρά η Βουλή και μετά κάθονται οι ρεπόρτερ και ψάχνονται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο δικαιολογήθηκε λέει ο Ντρουλάκης ότι εκ παραδρομής δεν τα δήλωσε γιατί το σύστημα υποτίθεται ότι τα τραβάει αυτόματα. Mm. Αυτό μπορώ να σου επιβεβαιώσω ότι έχει συμβεί και σε άλλους.
0: Ναι, που έχουν εγώ δεν, δεν λέω ότι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω ότι τούτια, ας πούμε, έτσι.
1: Είναι μια αποκρισία το ποθενέσεις για όλους, παιδιά. Εδώ είμαστε υποχρεωμένοι δημοσιογράφοι να κάνουμε ποθενέσεις. Δεν καταλάβω.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ και εσύ, η ταπεινή, έτσι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: άλλοι,
0: ναι.
1: μην πω. Ναι. Πόθεν. Είναι μόνο το έσχες μέσα, το πόθεν.
0: Το πόθεν δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο έσχες είναι αυτό.
1: Τι να πω. Έχουμε πάντως η επικαιρότητα δεν.
0: Δεν θα σταματά ποτέ.
1: Εγώ θα σας παραπέμψω. Για να κλείσουμε και με αυτό στο Mono News, έχω ανεβάσει από βραδείς την ανάλυση της οικονομικής κρίσης της Παναθηναϊκός για το 24-25.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία δείχνει ότι αυξήθηκαν τα έσοδα, έπαιξε ρόλο ότι το 24-25 έπαιξε στο ΆΚΑ και όχι στη Λεωφόρο, προφανώς. Έπαιξε ρόλο ότι ανέβηκε η μαρκετινίστικα κτλ. Αλλά ανέβηκαν και τα έξοδα. Και μεγάλο μέρος των εξόδων της ΠΑΕ είναι και επιβιώσεις σε προπονητές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: από αυτό το φύγε εσύ, έλα εσύ και αποζημιώσεις για διακοπές συμβολέων.
1: Παρ' όλα αυτά, ο ανεξάρτητος τέλος πάντων ελεγκτής που είναι η Grant Thornton, ουσιαστικά τι λέει, ότι ο Παναθηναϊκός ζει καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια από οικονομικής πλευράς, το βλέπουμε, αλλά ζει πάνω στην πλάτη του αλαφούζου, το λέω χήμα. Και η μαγική λέξη τι είναι, η χρηματοδότηση. Δηλαδή εδώ και χρόνια βάζει λεφτά.
0: Αυξήσεις μόνο αλαφούζου.
1: Κανένα όψιμο. Παναθηναϊκάρας με λεφτά δεν είπε. Φίλε, κάνει διάφυξη με το κεφαλαίο, πάρε 3 εκατομμύρια να μπω μέσα. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, πώς είναι αλλιώς.
1: Με αποτέλεσμα αλαφούζος.
0: Γιατί όποιος είναι απέξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει.
1: Που δεν είμαι αλαφουζικός, το ξέρεις. Έτσι, εγώ το ξεκαθαρίζω και μιλάω λαϊκά. Έχει βάλει 202 εκατομμύρια πώς έχει βάλει και έχει χαλάσει 170. Δηλαδή είναι σαν να ρίχνεις λεφτά σε τρίπιο κουβά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό κάποια στιγμή από τη μία θα οδηγήσει είτε στην είσοδο επενδυτή είτε στην πώληση. Δηλαδή αυτή είναι η λύση. Για να υπάρχει και καλύτερη διαχείριση. Και από την άλλη, να δούμε και τα του χρόνου τέτοιο καιρό τη χρήση του 25-26, με δεδομένο ότι έρχεται το γήπεδο, μήπως αυτό βελτιωθεί. Παρ' όλα αυτά, εάν αύριο μεθαύριο, θα το πω έτσι χήμα και χιουμορίστικα, θα τη στείλω αφού το κράξιμο και πει τραβάω την πρίζα και φεύγω, όπως έβγαινε τότε ο Βαρδογιάννης και κάτω ό,τι θέλετε. Όπως λέμε, εγώ φεύγω, κάντε ό,τι θέλετε.
0: Δεν θα μένει και ο Μητρόξυλο.
1: Παναθηναϊκός μένει στον αέρα.
0: Έτσι είναι.
1: Και αυτό είναι που γενικώς όλες οι μεγάλες ομάδες πρέπει να το δουν. Αν αύριο μεθαύριο ο Σαββίδης, ο Μαρινάκης για οποιοδήποτε λόγο φύγουν, είναι οι ομάδες σε κατάσταση να αντέξουν και να λειτουργήσουν μόνες τους ή χρειαζόμαστε την τσέπη του Πρόεδρου. Τροφή για σκέψη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Νίκος Μποζιανέλος, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε στον 943 Intervention Sports και στην εκπομπή Η Θεία από το Χωριό.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Η ώρα είναι μία.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
13: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στη Super League. Θέσεις στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών διεκδικούν οι Μουζακίτης και τα Ρέμι. Εκτός για το Τριφύλλι, τραυματίες Μπακασέτα, Κάτρη, Σάντζες, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σοχό. Σέντρα στις 7.30 ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟ κουντράρεται με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Διαθέσιμος ο Γιακουμάκης για το δικέφαλο του Βορρά. Θέσεις στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικούν η Βίντα και Ζωάο Μάριο. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interveten Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστρι βρίσκεται στην Ουρουγουάη για να ενταχθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ουρουγουάη. Ώρα play-offs για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ωραόι Αρένα για το Game 5 της σειράς. Εκτός για το τριφύλιο Κώστας Λούκας, την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Μπράξτον Κι για τους πράσινους Τζάμπολ στις 10. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ντρεβέντεν Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports 4. Για τα play-offs 5-8 της Super League, ο Βόλος υποδέχεται στις 5 τον Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Θέσεις στην 11η των Κίτρινων διεκδικούν οι Καντεβέρε, Γκαρέ και Χόγκλα. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 2. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Όφη στο Λάμπρος Κατσόνη. Στις υπηρεσίες των Χατζηθεοδωρίδη, Μπόρχα και Χριστόδουλου δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Με την ομάδα K21 θα παραταχθεί η Εθνική Ιταλία στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Ελλάδα, που είναι προγραμματισμένη για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο στάδιο. Στο στόχαστρο της Πόρτο βρίσκεται ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Για τον Πόλωνο ενδιαφέρονται επίσης η Ιουβέντους, Μίλαν και Σικάγο Φάιερ. Στην εξαναβολή αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League στις 10 Manchester City Crystal Palace. Για την 36η αγωνιστική της La Liga στις 8 Villarreal Sevilla και Espanyol Athletic Bilbao και στις 10.30 Alavés Barcelona Getafe Mallorca. Στα εξαναβολής παιχνίδια για την 21η αγωνιστική της Ligue 1 στις 8 Brest Strasbourg και στις 10 Lens Paris Saint-Germain. Η Dubai BC βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τους Alpha Diallo και Mamadi Dakite σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
2: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα. Goal!
16: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ κυρίες και κύριοι, για να λέμε αλήθειες, θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας? I love σουβλάκι. Τα καλύτερα κρέατα της αγοράς, ζουμερά και καλά ψημένα. Θέλετε κοτόπουλο ή χοιρινό καλαμάκι? Θέλετε τυλιχτά? Θέλετε μερίδα, κοτόπουλο ή χοιρινό? Τα καλύτερα κρέατα στο I love σουβλάκι. Και οι παραγγελίες σας online στο iloveσουβλάκι.gr. iloveσουβλάκι.gr. Μπαίνετε και κάνετε την παραγγελία σας online. Από τον Κόκκινο Μήλο ως τον Τράφικ, από το Πολύγωνο στο Πολύδροσο, το Γέρακα, την Παλίνη, την Κηφισιά, το Μαρούσι, τη Νέα Ερυθρέα, τη Χαλκιδόνα, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Μεταμόρφωση, I love σουβλάκι και καλή όρεξη. Κάνετε την παραγγελία σας στα iloveσουβλάκι.gr online και το delivery φτάνει σε λίγη ώρα. Καλή σας όρεξη.

Ο φίλος μου Ηλίας από τον Πύργο μου λέει: Γιώργο, καλησπέρα. Πώς τη φέρανε για κινθυνή στους Πυριώτες? Αναφέρεται στα μπαράζ για την άνοδο στην Β' Εθνική, ο φίλος μου. Φυσικά να μην πετούσαν μέσα στο γήπεδο τίποτα. Κρίμα, γιατί γίνεται μια υγιής προσπάθεια στην Ηλία και στον ΠΑΣ Πύργου. Η νέα διοίκηση ασχολείται με όλα τα τμήματα του συλλόγου, γυναικείο ποδόσφαιρο, φούτσαλ, νέες εγκαταστάσεις, αλλά οι φύλαθλοι είναι αυτοί που πρέπει να αλλάξουν. Φυσικά και έγινε μια σκηνοθετημένη θεατρική παράσταση από τους παίκτες του Ζακύνθου, αλλά και αυτό είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Κρίμα, λέει ο φίλος μου ο Ηλίας από την Ζαχάρο. Ο φίλος μου ο Γιώργος Τούμπανος λέει: Για να κόπλωσε και προτείνει να πάρει το management και να αναλάβει την υπέρβαση του προϋπολογισμού. Πριν από πολλά χρόνια είχε γίνει η πρόταση αυτή. Ο φίλος μου ο Αντώνης λέει: Καλημέρα κύριε Χελάκη. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται να κάνει μια αυτοκριτική στο τέλος της σεζόν και να γίνει μια καινούργια αρχή, είτε με τον παρόντα coach, τον οποίο λατρεύουμε, αλλά μπροστά στην ομάδα δεν είναι κανείς παραπάνω, είτε με κάποιον άλλον, Βαλβέρδε δηλαδή. Εσείς τι πιστεύετε ότι χρειάζεται τώρα στον Ολυμπιακό, εκτός από υπομονή για να συνεχίσει την επόμενη σεζόν? Καλές μεταγραφές, πετυχημένες μεταγραφές. Ό,τι δεν έγινε πέρσι να γίνει φέτος. Αυτό λέω. Ο φίλος μου Βασίλης, απευθυνόμενος στον Νίκο τον Μποζιονέλο, λέει: Κύριε Μποζιονέλο, το λέω εγώ καιρό, η Ευρωλίγκα δεν ήθελε και τις ελληνικές ομάδες στο Final Four. Έχουν σοβαρούς λόγους. Αν πάνε, θα λουστούμε άσχημες καταστάσεις με την τοξικότητα που επικρατεί. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί η Ευρωλίγκα να κάνει κάτι για να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Δεν το πιστεύω. Έτσι. Ούτε θεωρώ ότι δεν θέλει να είναι ο Παναθηναϊκός εκεί, σώνει και καλά. Δεν είναι η Ευρωλίγκα, φίλε μου Βασίλη, ο λόγος που ο Παναθηναϊκός κάνει φέτος μια άσχημη.

Να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός είναι με δική του ευθύνη που ταλαιπωρείται, έτσι. Δεν πρόκειται ως κεραυνός εν εθρία το πέμπτο παιχνίδι με τη Βαλένθια, οι δύο ήττες μέσα στο... στην Τέλεκο Μαρίνα. Δεν πρόκειται ως κεραυνός εν εθρία. Δείτε όλη την πορεία του Παναθηναϊκού φέτος. Η Ευρωλίγκα, ο Μποντιρόγκα, φταίει για αυτήν. Δεν φταίει ο Μποντιρόγκα, τι να κουβεντιάζουμε τώρα.

Μας έλεγε και χθες ο Κώστας Σταμαθράκης ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι πολύ πιθανό σήμερα να αλλάξει πράγματα. Είναι πολύ πιθανό να δούμε στην κορυφή της επίθεσης τον Ταρέμι και όχι τον LKB. Να δούμε τον Χρήστο Μουζακίτη στην ενδεκάδα και όχι τον Ντάνι Γκαρθία. Και είπε ο Κώστας χθες, και παρακαλώ κρατήστε το, ότι είναι σοβαρό το ενδεχόμενο, όχι το πιο πιθανό, αλλά σοβαρό το ενδεχόμενο, να δούμε τον Αντρέ Λουίζ στην επίθεση του Ολυμπιακού.

0: Και ήρθε η ώρα, έτσι, να πάμε στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κογκαλίδη, να δούμε τι γίνεται. Θείε Γιώργο Κογκαλίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαστε έτοιμοι για τον τελικό.
0: Τελικός είναι,
1: Κοίταξε να δεις, μια εβδομάδα πριν είναι ο σημαντικός τελικός. Γιατί αυτός είναι ο πραγματικός τελικός. Ο Παναθηναϊκός, αν περάσει απόψε από τη Βαλένθια και πάει στο Final Four, η χειρότερη των περιπτώσεων ποια είναι? Να παίξει έναν αγώνα ημιτελικό, να αποκλειστεί και να τελειώσει. Να χάσει, να πάει στο τελικό και να τελειώσει. Καθώς από φέτος σταμάτησε αυτή η ιδέα του μικρού τελικού.
0: Και σωστά, κατά τη γνώμη μου.
1: Και πολύ σωστά, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εδώ όμως, βεβαίως, θέλω να σου πω το εξής, ότι θα μπορούσε η Ευρωλίγκα, για να είμαστε και ακριβείς, να έχει δώσει ένα σοβαρό κίνητρο για το μικρό τελικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν υπήρχε μια χρηματική προσέγγιση στα πράγματα και σου λέει ότι από το μικρό τελικό παίρνεις 1 εκατομμύριο, θα σου έλεγα εγώ αν είναι μικρός και αν είναι και αδιάφορος. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει κανένα κίνητρο άλλο, γιατί να πάει να παίξει? Λοιπόν, επιστρέφω στην αρχική σκέψη μου, και φαντάζομαι ότι δεν θα διαφωνήσεις, ότι ακόμα και αν αποκλειστείς τον ημιτελικό από τον τελικό, είσαι στη γιορτή και σε τελική ανάλυση έχεις ένα πολύ μεγάλο βαθμό πετύχει το στόχο σου. Αν αποκλειστεί τώρα ο Παναθηναϊκός, ειδικά από τη στιγμή που ξεκίνησε τη σειρά με 0-2, θα μιλάμε καθαρά για αποτυχία.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Δεν μπορούμε δηλαδή να στρογγυλέψουμε γωνίες εδώ. Ο Παναθηναϊκός απόψε ή πετυχαίνει το στόχο του, και μετά συζητάμε τι διαδικασία, η ουσία όμως είναι που έχει σημασία, ή πλέον βάζει αρνητικό πρόσημο στη σεζόν. Γιατί κοίταξε, αυτή είναι μια ομάδα, τώρα πρέπει να λέμε στον κόσμο αλήθειες, δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε, που έχει ακριβώς διπλάσιο budget σε ό,τι αφορά το παικτικό κομμάτι. Το ότι η Βαλένθια έδειξε καλύτερο πρόσωπο, ότι είχε πιο σταθερή πορεία και ότι τερμάτισε πολύ ψηλότερα από τον Παναθηναϊκό, λέει πολλά και τίποτα. Άμα ήταν να μετράει

0: τι έγινε στην κανονική διάρκεια, δεν θα είχαμε play-off, θα πήγαμε οι τέσσερις πρώτοι στο Final Four. Τα play-off είναι ακριβώς για αυτό το λόγο, ώστε λάθη που έγιναν στη διάρκεια της σεζόν να τα διορθώσει μια ομάδα και δει σε πέντε αγώνες όπου υπάρχει μια πολύ σημαντική αξιοπιστία και θα σου λέγω ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία από ό,τι έχει το Final Four, που είναι λίγο folklore, μας αρέσει μεν, πλην όμως δεν είναι αντιπροσωπευτικό, γιατί σε ένα βράδυ, Γιώργο, μπορεί να είσαι σε καλή βραδιά, σε κακή βραδιά, να έχεις έναν τραυματισμό, να έχεις οτιδήποτε. Λοιπόν, ενώ σε μια σειρά 5 ή 7 αγώνων που κάνουν στο NBA, για όλα θα φανεί ποιος είναι ο καλύτερος. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, είναι ομάδα με ακριβότερο μπάτζετ, είναι ομάδα με καλύτερα ονόματα. Και όπως έγραψε και ο Μάκης Ρώσος σε ένα blog που είχε επανέβασε σήμερα στο μπάσκετ. Εντάξει, δηλαδή, αν εξαιρέσει το μοντέρο, πες μου έναν παίχτη, Γιώργο, που θα ήθελε κάποιος φιλάθλος του Παναθηναϊκού να δει να φοράει τα πράσινα.
1: Καλά, και σώνει κανέναν.
0: Κανένα. Αυτό είναι και αν θέλεις και το σημείο όπου λέμε ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν περάσει, θα αποτύχει. Γιατί τώρα μιλάμε για κάποια παιδιά που προσπαθούν να φτιάξουν ένα όνομα στην Ευρωλίγα που είναι μετρίως μέτρη σε σχέση με τους παιχταράδες που διαθέτει ο Παναθηναϊκός. Κυραταμάν μου κάνει τις ομάδες και κέρδισε. Τι να κάνουμε τώρα. Για κάποιον λόγο δεν έχω καταλάβει να σου πω την αλήθεια. Προφανώς για να δείξω ότι είναι δίπλα στην ομάδα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πεντάχθηκε μέχρι τη Βαλένθια. Ο ίδιος είπε γιατί έχει ωραίο κατσικάκι. Θα τον ακούσω. Δεν έχω. Δηλαδή και εγώ θα πήγαινα και είσαι θάρχος.
1: Άμα έχει ωραίο κατσικάκι.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε είναι ένα κίνητρο. Το λες και αυτό.
1: Βεβαίως το λες. Τώρα πώς το. Δεν μπορείς το κατσικάκι, εσύ πώς το θες, ας πούμε, στη γάστρα. Πώς το θες. Το ότι θα συνοδεύεται από λαχανικά, ας πούμε, ή θα είναι φρικασέ, δεν σε ενδιαφέρει καθόλου, έτσι είναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Κρέας, να είναι και ό,τι να είναι.
1: Ξέρω εγώ τι άνθρωπος.
0: Απλά να είναι, παιδί μου, με μια σοβαρότητα. Δηλαδή να δείξει σεβασμό σε αυτό που θυσιάστηκε για να τραφεί. Δηλαδή δεν μπορεί να το βάλει με μπάμιες ή να σέβεια προς το νεκρό ζώο, έτσι. Το αντιλαμβάνεσαι.
1: Ξέρεις να κουβεντιάζεις, δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι, τώρα. Για κανένα ζώο δεν αξίζει να θανατωθεί για να μπει στο ίδιο τραπέζι με μπάμιες, ας πούμε. Λοιπόν, ελπίζουμε να μην μπάμε στο το φαγητό που θα σερβίρει ο Παναθηναϊκός το βράδυ. Τα πράγματα είναι μάλλον απλά, Γιώργη. Ο Αταμάν πρέπει να βρει τρόπο να απελευθερώσει τον Άν, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Άν τρώει πολύ ξύλο μέχρι να φτάσει.
1: Ο Μπαντιόν του βγάζει τα σηκώτια, ναι.
0: Ναι, εντάξει, και να σου πω και κάτι περίμενα να κάνω. Δηλαδή. Να τον υποδεχτούν με τριαντάφυλλα και να του ζητήσουν αυτόγραφο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Θα το δίνουν μέχρι να λιώσει. Και καλά κάνουν από τη μεριά τους. Το θέμα είναι εδώ ότι ο Αταμάν πρέπει να βρει έναν τρόπο να έρθει νωρίτερα σε επαφή με την μπάλα. Ο Ναν, ίσως αν θες, αν δεν κάνω τον προπονητή, αλλά ίσως θα πρέπει αυτός να κατεβάζει. Mm-hmm. Γιατί αντιλαμβάνουμε την πρόθεση να τον απαλλάξει από το κατέβασμα και από την κούραση. Απ' την άλλη όμως, για να βγει από τα μαρκαρίσματα με τα τσεκαρίσματα που πέφτουν, τρώει το ξύλο της αρκούδας. Και βεβαίως όταν είναι καλά ο Ναν, είναι καλά όλος ο Παναθηναϊκός. Κακός. Αλλά έτσι είναι δομημένος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα παίξουν ρόλο όλες οι λεπτομέρειες, τα λάθη, τα rebound, η ευστοχία από μακριά. Κυρίως όμως νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε είναι ποιος έχει τσαγανό, να το πω έτσι. Δεν είναι ποιος το θέλει, γιατί και οι δύο το θέλουν. Τώρα μην γελιόμαστε, δεν υπάρχει παίκτης που δεν θέλει να είναι στο Final Four. Το θέμα είναι πιανού το λέει υπερδικούλα του.
1: Και εν πάση περιπτώσει ένα θέμα είναι πώς θα σταματήσουν αυτοί τον Αν. Αλλά και το πώς θα σταματήσει ο Παναθηναϊκός στο Μοντέρο είναι ένα θέμα, Γιώργο.
0: Γενικώς θα σου έλεγα, σαφέστατα είναι, Γιώργο μου, αλλά θα σου έλεγα ότι γενικότερα κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός πρέπει να θυμηθεί να παίξει άμυνα, γιατί το έκανε μόνο στο πρώτο παιχνίδι. Σε όλα τα υπόλοιπα πήγε σε ρυθμός Βαλένθια. Αν πάει σε ρυθμό Βαλένθια, δηλαδή σε παιχνίδι 95% πόντων, νομίζω ότι τους δίνει ένα πλεονέκτημα. Η Βαλένθια δεν έχει μάθει να παίζει μπάσκετ τακτικής. Έχει αυτό το άναρχο, το αναρχο αυτόνομο αν προτιμάς, το ελεύθερο, το μπάσκετ του χαρούμενου.
1: Την πήραμε, προχωρήσαμε μέσα σε 8-10 δευτερόλεπτα σουτάραμε.
0: Και είναι και αργά ήδη. Έχουμε προλάβει να κάνουμε και ένα τσιγάρο και να πιούμε και ένα ποτήρι καφέ, ας πούμε.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το μπάσκετ της. Και καλά κάνει και το παίζει. Το θέμα είναι γιατί ο Παναθηναϊκός το επιτρέπει. Και ξέρεις, όσο μια ομάδα που έχει μάθει να εκτελεί χωρίς δεύτερη σκέψη, τη βάζει να σκεφτεί, γιατί μετά τα 8 και 10 δευτερόλεπτα, όπως πολύ σωστά το είπες, αρχίζει και δουλεύεις λίγο το μπάσκετ μυαλού, έτσι, όχι ενστίκτου.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί δεν τους αρέσει, δεν είναι το μενταλιτέ τους, δεν είναι αυτός ο τρόπος που έχουν μάθει να εκφράζεται. Άρα λοιπόν το πρώτο ζητούμενο για κάθε ομάδα σε κάθε αγώνα, όχι μόνο μπάσκετ, νομίζω σε κάθε αγώνα ομαδικού αθλήματος, είναι να βάλει τους παίκτες να κάνουν αυτό που δεν θέλουν. Αν τους πας σε αυτό που νιώθουν καλά, εκεί πλέον τζογάρεις. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν πρέπει να ρισκάρει και δεν πρέπει να τζογάρει. Έτσι. Πρέπει να πάει στο δικό του ρυθμό. Δεν έχω πολλές ελπίδες ότι θα το κάνει, γιατί ο Αταμάν δεν παίζει έτσι. Παίζει ένα συγκεκριμένο μπάσκετ, δεν μ' αρέσει, το έχω πει με όλους τους τρόπους. Ρισκαδόρικο και χωρίς να εκμεταλλεύεσαι τα ατού που έχεις. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός έχει στοιχεία που όμως δεν τα έχει βάλει στο παιχνίδι. Α, δούμε. Ένα βράδυ είναι, μεγάλο βράδυ. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μεγάλο βράδυ για όλα. Ναι. Από τα εισιτήρια και τις διαπιστεύσεις μέχρι το τι θα γίνει στην Αθήνα και γενικότερα την επόμενη εβδομάδα, γιατί Κυριακή κοντή γιορτή, έτσι. Την άλλη Πέμπτη, μην ξεχνάς, έχουμε το Welcome Dinner. Τον VVIP, όχι τον απλά VIP.
1: Ναι.
0: Και είναι στο Ίδρυμα Νιάρχος, στο Δέλτα, που είναι με δύο σκούφους και θα είναι για πολύ πολύ ειδικές περιπτώσεις. 100 άτομα θα πάνε όλα και όλα. Τα 60 είναι, πώς το λένε, εστεμένοι από την από το εξωτερικό, δηλαδή πρόεδροι ομάδων. Λένε ότι θα έρθει ο πρόεδρος της Ρεάλ, γενικότερα θα έρθει ο πρόεδρος της Χαποέλ, ας μην πέρασε. Και θα είναι και 40 Έλληνες προεξέχοντος του πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Πολύ πολύ έτσι φιδωλή στις προσκλήσεις, dress code και πάει λέγοντας. Θα είναι πάντως εκεί.
1: Τώρα αυτό είναι, γιατί προφανώς θα είμαι, δεν μου είχε έρθει πρόσκληση, θα είμαι προσκεκλημένος, αλλά αυτό το dress code τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να τα αποκριθώ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, και νομίζω ότι και το φαγητό δεν πρέπει να είναι του γούστου.
1: Και του θα έχει κάνει άτομα του σαλάτα, τίποτα.
0: Φασουλολάχανα,
1: τίποτα, όχι, ε.
0: Φασουλολάχανα, αυτά που τα λέτε, ναι.
1: Άσα, πας στη μάνα μου, ρε.
0: Το συζητάει ο σεφ, να σου πω. Το συζητάει, λέει, μήπως κάνουμε μια έκπληξη στους ξένους, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να μην τους εκπλήξουμε έτσι. Λοιπόν,
1: ναι, μωρέ, δεν ξέρω να τρώνε, μωρέ, τώρα.
0: Εμένα. Να ξέρω τώρα, κουτόφραγγι. θα υπάρχει και ένα, έχω την αίσθηση, υπάρχει και ένα drone show, που, για να δώσουμε έτσι ακόμα με πιο επιβλητικό τρόπο, και από την Παρασκευή, από την Πέμπτη μάλλον, θα λειτουργεί η φάνασόν στο Ζάπιο και παράλληλα με τους αγώνες που θα γίνουν.
1: Και εκεί θα απολούνται και τα εισιτήρια, έτσι δεν είναι?
0: Κοίταξε, επειδή μου ζητάει πολλοί κόσμος εισιτήρια, μπορούμε να αποκαλύψουμε τώρα ότι έχεις 10 εισιτήρια τα οποία θα διαθέσεις σε φίλους και γνωστούς.
1: Άντε στο διάλο.
0: Δεν μου μιλάς καλά.
1: Ρε, άντε σου λέω.
0: Ρε, δεν μιλάς καλά. Εγώ πάντως έχω πει σε φίλους και γνωστούς μόνο χελάκι, παιδιά. Δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μην ψάχνετε πουθενά. Λοιπόν, θα υπάρχει fan zone, θα υπάρχει.
1: Άκουσε τώρα. Καλησπέρα, Θεία Γιώργο. Καλησπέρα στην παρέα. Εγώ δεν θα πήγαινα Βαλένθια για κατσικάκι, Θεία. Λέω να πάω στο Χριστόφορο, στο Κουβαράς ή στα Μπλάχικα και μετά Ολυμπιακό Στάδιο. Μετά τη στεναχώρια τη Ασπρόμαρη Μπάλα, ελπίζω η Πορτοκαλί να μα δώσει χαρά. Ευχαριστώ για την παρέα, Θεία Γιώργο. Τι έχει να πει για Κουβαρά ή Μπλάχικα στην Βάρη, ρε φίλε? Αυτέ είναι οι
0: πρώτα απ' όλα ότι ο φίλο είναι Ολυμπιακό. Χωρί δεύτερη σκέψη για τα Μπλάχικα στην Βάρη. Ήμασταν τις προάλλες με τον Σπύρο Γκώτα και με τον Παναγιώτη Φασούλα και τρώγαμε, και η αλήθεια είναι ότι δεν περάσαμε καθόλου άσχημα. Απ' την άλλη μεριά, εντάξει, ο Δημήτρης Γιαννάκοπουλος θέλει να είναι κοντά στην ομάδα.
1: Εντάξει. Είναι παράλογο. Χορταράκι τρώει το κατσικάκι και γίνεται νόστιμο, κύριε Γιώργο, λέει εδώ ο Βασίλης.
0: Γι' αυτό και εγώ το χορταράκι το τρώω μέσω του κατσικίου.
1: Το μυαλό σου και μια λίρα.
0: Το τρώω επεξεργασμένο, καταλάβες. Και επίσης δείχνω και τα οικολογικά μου συναισθήματα και. Ότι είμαι πραγματικός vegan και όχι γελατζή, γιατί δεν τρώω την τροφή των αμνοερυφείων. Γιατί φαντάσου να τρώγαμε όλη χόρτα, τι θα τρώγαν τα καημένα τα κατσικάκια.
1: Καλησπέρα. Η ανάμειξη αθλητικών με μαγειρική δείχνει μεγάλη πείρα και ανωτερότητα. Αν δεις τι κοινό έχεις.
0: Γενικώς είναι και αυτή η προτροπή των φίλων μας που την έχουμε κάνει, εγώ τουλάχιστον, που βάζουμε μπάλες, τις βράζουμε και μυρίζουμε μπάς και καταλάβουμε κάτι. Όχι ότι πετυχαίνουμε και πολλά, αλλά δεν έχει.
1: Ό,τι πετυχαίνουμε, αργά και που σαν όνειρο.
0: Ναι, και να σου πω και κάτι. Εντάξει, δηλαδή εμείς εδώ δεν πετυχαίνει να τα μάρκει παρά του και εμείς θα πετύχουμε. Στεναχώρια μας.
1: Έλατε.
0: Η ρίσο εμπαρόδο πέρα χθες από το ΣΕΦ έχει γίνει εργοτάξιο, όχι μέσα στην αρένα. Στους τριγύρω χώρους έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό οι εργασίες. Βεβαίως αυτά είναι τα πρώτα και τα εύκολα. Τα δύσκολα είναι θα έρθουν μετά.
1: Έτσι είναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν έχει παράπονο, τα πάω όλα.
1: Όλα τα πες.
0: Καλή
1: συνέχεια. Με συγχωρείς, το κατσικάκι εσύ πώς το τρως, με πατάτες?
0: Πατάτες τώρα πλέον δεν τρώω γιατί είμαι σε
1: προβλήματα. Λέω, πώς το θέλετε να σερβίρετε το κατσικάκι? Σκέτο.
0: Τώρα πια, Γιώργο, θα το πω με ντροπή και ελπίζω να μην απογοητεύσω τους μυριάδες φίλους μας με ψητά λαχανικά. Άστα να
1: ξεφτύλα, ξεφτύλα.
0: Κλειστό
1: τηλέφωνο, ρε, ξεφτύλα.
0: Ναι, τρεις ώρα μην ξεχάσετε, είμαστε με Νίκο Συρίγος στο Pick & Talk.
1: Βεβαίως, στο Pick & Roll. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ήταν ο θείος από το χωριό Γιώργος Κογκαλίδης, τα είπε όλα. Τι άλλο να σας πει ο άνθρωπος? Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, οι έρευνες που έχω κάνει για την καφετέρια στο Ήλιον, στην οποία θεάθηκε χθες το βράδυ ο Τζόρτζης Ιωάννου με εξαιρετική παρέα, με μια καλή πηγον δεσποινίδα, δεν έχουν καταλήξει κάπου. Ο Γιώργος, ο Τζόρτζης δηλαδή, προς τιμή του, χωρίς να επιβεβαιώσει γιατί δεν θέλει να εκθέσει την κοπέλα, δεν διέψευσε το γεγονός. Το έχει αφήσει το θέμα ανοιχτό. Μου είπε no comment, μου είπε σε άψογα αγγλικά no comment. Και δεν μπορώ και εγώ τώρα το παιδί να το πει. Σε πιέζω να μου πει κάτι παραπάνω? Σε πιέζω.
2: Ότι θα γινόταν εθέρια ύπαρξη ο κολλητός μου και καφετέρια το πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας στο Γαλάτσι, ποιος να μου το έλεγε?
1: Τώρα αυτά που λέει τώρα καταλαβαίνετε είναι αφήνει μελάνη για να χάσουμε τα ίχνη του. Αλλά εμείς ξέρουμε πολύ καλά που ήταν χθες το βράδυ. Δεν ήταν στην Αγία Γλυκερία στο πανηγύρι στο Γαλάτσι, ήταν με ωραία κοπέλα σε καφετέρια στο Ήλιον. Δεν μπορεί τώρα οι ακροατές να ψεύδονται. Αυτά τα καλά του σαμοθράκη θα αρχίσουμε τώρα. Σημασία έχει να περάσει καλά ο Τζόρτζης, όλα τα άλλα. Λοιπόν, θα κάνουμε μικρή διακοπή, θα μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρνάρα και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε. Μην κουνηθεί κανείς.

0: 943 Interbet Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
7: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: planisabv.gr.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interbet Sports. Σας περιμένω.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ανοιχτό άφηση των ενδεχόμενων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να ανοίξουν και άλλα μέτρα, να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, μιλώντας σε συνέδριο της Financial Times. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Την ανάγκη να μπουν κάμερες στα πανεπιστήμια προκειμένου να αποφευχθούν κρούσματα παραβατικότητας, υπογράμμισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε και επίθεση, μάλιστα κατά του Νίκο Ανδρουλάκη, για το πόθεν έσχες και το εκατομμύριο, το οποίο δεν δήλωσε ο λογιστής του. Αν στη θέση του κ. Ανδρουλάκη ήταν υποθετικά ο πρωθυπουργός ή κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα ζητούσαν εξεταστικές, προανακριτικές και εκλογές, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είμαι σταθερά υπέρ της σύμπλευσης του προοδευτικού χώρου, τόνισε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι το Πασόκ έχει μεγάλη ευθύνη με την άρνησή του. Σε κρίσιμη κατάσταση, η 17χρονη που έπεσε χθες από εξαόρροφη πολυκατοικία μαζί με τη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία από το Κεδασί μεταβαίνουν στο σχολείο των δύο μαθητριών. 24 ώρια απεργία σήμερα στο δημόσιο. Η ΑΔΔΗ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσεις 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Κανονικά λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 7. Στο Πεκίνο, για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, φτάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο γεωπολιτικής αναταραχής, με τις διεθνείς αγορές να παρακολουθούν την πορεία της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει. Goal!
15: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και μην ξεχνάτε I love σουβλάκι, το καλύτερο σουβλάκι, χειροποίητα σουβλάκια, καλαμάκια, κοτόπουλο ή χοιρινό με κρέας, πολύ καλαψημένο, ζουμερό. Θέλετε καλαμάκι, θέλετε μερίδα, θέλετε τυλιχτό, τα καλύτερα κρέατα I love σουβλάκι. Πώς κάνετε την παραγγελία σας? Την παραγγελία σας την κάνετε online στο ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε, κάνετε την παραγγελία σας, έρχεται το delivery. Από πού? Από το Drive μέχρι το Κόκκινο Μήλο. Έτσι. Από το Γέρακα μέχρι τις Κουκουβάνες. Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη Νέα Ερυθρέα. Το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, το Πολύγωνο, Κηφισιά. Παντού, Γέρακα, Σπαλίνη, παντού, ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε online την παραγγελία σας. Τρώτε τα καλύτερα κρέατα ψημένα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. I love σουβλάκι.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε, όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα, τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρίγκο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Τι γίνεται?
0: Έχω την εξής εντύπωση. Ανεξάρτητα από την ποιότητα των ομάδων, τη δουλειά που έχουν κάνει σε αυτή την ομάδα οι προπονητές και τα συστήματά τους κτλ., τώρα είναι η ώρα να μιλήσουν οι προσωπικότητες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Διότι αν δεν μιλήσουν τώρα οι προσωπικότητες, δεν μπορούν να ξαμιλήσουν φέτος. Ή τώρα ή ποτέ.
1: Ναι, είναι αυτό που ποντάρουμε περισσότερο από όλα. Αλήθεια, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Νομίζω ότι, και το είπε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, νομίζω σε ένα story χθες, ότι υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι έβαλε τους παίκτες του Παναθηναϊκού, που πραγματικά νομίζω ότι είναι υπερπλήρες το ρόστερ και με πάρα πολλές προσωπικότητες. Είπε, λέει, ότι πιστεύει κανείς ότι αυτοί οι τύποι θα αφήσουν να το Final Four να γίνει στο σπίτι τους και να το βλέπουν από την τηλεόραση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν πάμε στο ζύγιο των προσωπικότητων, νομίζω ότι η Βαλένθια έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά αν βάλουμε στο ζύγιο τις προσωπικότητες, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Παναθηναϊκό.
0: Ασφαλώς.
1: Και δεν ξέρω και πολλές ομάδες στην Ευρώπη που να μπορούν να συγκριθούν στον Παναθηναϊκό στο επίπεδο των προσωπικότητων.
0: Συμφωνώ. Ήρθε η ώρα όμως. Δεν υπάρχει άλλη ώρα. Τώρα ή ποτέ.
1: Όχι. Κοίταξε, να πούμε ότι ναι, θα μπουν στο γήπεδο σήμερα αυτοί που πρέπει να αποδείξουν την αξία τους, την εμπειρία τους και το βάρος της φανέλας του Παναθηναϊκού, που είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Και σε αυτό ποντάρουμε, ξαναλέω, η Βαλένθια παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ,
0: ναι.
1: Εξαιρετικό μπάσκετ, έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ όλη τη χρονιά. Ήταν περίεργο οι δύο πρώτοι αγώνες που δεν μπόρεσε να βρει τα σουτ και τα πατήματά της. Και σε αυτό πρέπει να φανεί κατά πόσο το έκανε ο Παναθηναϊκός ή ήταν απλά το άγχος τους. Εγώ πιστεύω ότι τεράστια συμβολή στα δύο πρώτα παιχνίδια έχει ο τρόπος που τους αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός. Και αυτό πιστεύω θα κάνει και απόψη. Απέχουμε πλέον λίγες ώρες. Εκεί γύρω στις 12 θα ξέρουμε αν ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Final Four ή αν δεν θα είναι, που αυτό θα σημαίνει βέβαια μεγάλη αποτυχία.
0: Δεν συζητιέται αυτό. Λοιπόν,
1: να δούμε βέβαια και το κομμάτι της διαιτησίας, που
0: ναι.
1: Συγγνώμη που γίνομαι κουραστικός, αλλά επειδή έχει παίξει ρόλο πολύ μεγάλο στον τρόπο που έχει εξελιχθεί η σειρά και επειδή βλέπουμε και το σύστημα της EuroLeague να βάζει πάλι τους συνήθεις υπόπτους, εντάξει, περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή, αν θα εκτελέσει βολή ο Νάν. Να το δούμε και αυτό.
0: Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία από μια υπηρεσία που τα καταγράφει, το παρατηρητήριο αυτοκτονιών της Κλίμακα, η οποία αναφέρει ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για την περίοδο 2022-2026 έχουν ανέβει οι αυτοκτονίες εφήβων στη χώρα μας. Είναι τραγικό,
1: θέλω,
0: αλλά πολύ φοβάμαι ότι έχει εξήγηση.
1: Ναι, θέλω να σου πω κάτι του προσωπικού. Τα παιδιά αυτά είναι 17 χρονών, έτσι, 17 χρόνια παιδιά είναι αυτά που ανέβηκαν και πήδηξαν από την ταράτσα. Θέλω να σου πω ότι η κόρη μου είναι στην ίδια ηλικία, προετοιμάζεται και εκείνη για τις Πανελλήνιες, είναι γεννημένη το 2008, η μικρή μου η κόρη.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Είναι, η κόρη μου μένει στον Άγιο Δημήτριο, τα παιδιά αυτά μένουν στην Λιούπολη. Ξέρεις, είναι πολλά που με συνδέουν με αυτή την ιστορία και με συγκλονίζουν. Έγραψε ένα άρθρο πριν από λίγο στο News Bomb ότι δυστυχώς μεγαλώνουμε τα παιδιά για να είναι επιτυχημένα και όχι ευτυχισμένα. Και αν κάτσουμε και σκεφτούμε, γιατί δεν υπάρχει εγχειρίδιο καλού γονέα, πόσα από αυτά που τους λέμε, που τα μάθαμε και εμείς από τους γονείς μας, είναι πια εις βάρος των παιδιών. Δηλαδή, μεγαλώσαμε με το να μας λένε δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Και όμως υπάρχει δεν μπορώ. Και ίσως τα παιδιά να μην μπορούν.
0: Και δεν είναι και προστάνατο το να μην μπορείς.
1: Ναι, πρέπει να αλλάξουμε το σκεπτικό μας, εμείς και την κοινωνία. Τα έχουμε κάνει σκατά, Γιώργο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να αλλάξουμε το σκεπτικό μας. Πρέπει να λέμε στα παιδιά μας ότι εμείς απλά θέλουμε να είναι ευτυχισμένα, όχι πετυχημένα. Η επιτυχία δεν είναι διαβατήριο για την ευτυχία. Έχω δει πάρα πολλούς δυστυχισμένους επιτυχημένους εκεί έξω. Πάρα πολλά παιδιά τα οποία έκαναν πραγματικότητα τα όνειρα των γονιών τους και όχι τα δικά τους όνειρα.
0: Ναι.
1: Είναι μια τεράστια ιστορία αυτή, όταν σε αυτό το γράμμα που άφησε το παιδί αυτό αναφέρει ότι δεν θα βγάζω λεφτά. Παλιά λέγαμε στους ανθρώπους τι δουλειά κάνεις, τώρα από ένα σημείο και μετά λέγαμε πόσα βγάζεις.
0: Ναι,
1: όταν όλα συνδέονται με το χρήμα, Όταν όλα συνδέονται με την επιτυχία, να είσαι πρώτος μαθητής, πρώτος στη δουλειά, πρώτος στο σχολείο, πρώτος στο πανεπιστήμιο, πρώτος... Όχι, υπάρχουν και οι δεύτεροι, και οι τρίτοι και ο τελευταίος. Και αυτοί που δεν θα περάσουν και ποτέ, ούτε απ' έξω. Πρέπει να γίνει, να αλλάξει το σκεπτικό το δικό μας. Γιατί φτιάχνουμε δυστυχισμένα παιδιά. Επιτυχημένα αλλά δυστυχισμένα. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όταν τα παιδιά, ο μόνος δρόμος που τους δείχνουμε είναι προς την ταράτσα, εκεί θα οδηγούνται.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργη.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το βλέπω, ανέβασε ένα story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram με βάση το οποίο πληροφορεί κατά κάποιο τρόπο ότι θα είναι παρόν στο κήπεδο, δεν θα πάει μόνο για να φάει κατσικάκι στην Βαλένθια. Λέει, αυτό σημαίνει να έχεις δικηγόρο με... Ναι, βρήκες τρόπο να μπω μέσα στο κήπεδο, βρήκες τρόπο. Είσαι ο καλύτερος, λέει, αναφερόμενος στον δικηγόρο του, ο οποίος βρήκε τρόπο για να είναι στην Ρόγκα Αρίνα απόψε το βράδυ στις 10 ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σύμφωνα τουλάχιστον με το story που έχει ο ίδιος ανεβάσει.

Από την Πέμπτη, λένε οι μετεωρολόγοι, πάλι αλλάζει ο καιρός και θα έχουμε ένα δεκαήμερο βροχών. Θα πηγαίνει δηλαδή προς το τέλος ο Μάιος και θα έχουμε βροχές. Μάλιστα, ο κλέαρχος Μαρουσάκης, ο μετεωρολόγος, λέει ότι θα είναι μια μάχη ανάμεσα στο χειμώνα και το καλοκαίρι για το ποιος θα επικρατήσει. Τι πράγματα είναι αυτά, δεν μπορώ και εγώ να καταλάβω. Από αύριο δηλαδή. Μάλιστα. Εντάξει.

Ο φίλος ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Κώστας από Παλίνη. Ολυμπιακός είναι. Προφανώς λέει: περιμένει ο παδός του Παναθηναϊκού απόψε να βγουν μπροστά οι παίκτες προσωπικότητες πόντους διαθέτει ο Παναθηναϊκός. Όμως το υπερπλήρες ρόστερ από πού και ως πού, μισό πεντάρι έχει. Ήταν πλήρες το ρόστερ με έναν υγιή λεσόρ, με έναν ρεσόρ που δεν είναι υγιής. Δεν υπάρχει πλήρες ρόστερ. Ωστόσο εκεί ο Παναθηναϊκός έχει το Φαρίντ και το λεσόρ, καλέ μου φίλε, και μπορεί να πάει στο 5 και ο Μίτογλου και ο. Ο Χουάντσο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, με βάση τον τραυματισμό του Λεσόρ και με το γεγονός ότι ο κανονικός Λεσόρ δεν έχει μπει ακόμα στο παρκέ, έχεις ένα δίκιο εκεί σε ό,τι αφορά το ρόστερ. Δεν μπορώ δηλαδή να πω κάτι.

Σταμάτησε το μπάσκετ, σταματάει το μπάσκετ για να Βέσελη, ο κουμπάρος του Κώστα Σλούκα, πήρε μια απόφαση να, αφήσει, να βάλει τέλος σε μια καριέρα φοβερή και τρομερή. Ο 36χρονος πια Τσέχος, ο Γιάν Βέσελη. Και ο Κώστας Σλούκας λέει: Γιάν, φίλε μου, νιώθω πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί σου και να σε γνωρίσω. Είσαι παράδειγμα σπουδαίο μπασκετμπολίστα, σπουδαίο συμπαίκτη και σπουδαίο φίλου. Η καριέρα σου στο μπάσκετ είναι αξιοθαύμαστη, αλλά τα καλύτερα έρχονται. Ελπίζω η επιτυχία να ακολουθήσει τα επόμενα βήματα της ζωής σου. Ήμασταν όλοι πολύ τυχεροί που ζήσαμε την εποχή σου στο μπάσκετ, λέει για τον κουμπάρο του ο Κώστας Σλούκας.

Είναι λοιπόν η ώρα για να βγουν οι προσωπικότητες του Παναθηναϊκού μπροστά. Παίκτες όπως ο Χέις Ντέιβιτς, όπως ο Ναν, καλούνται τώρα να σηκώσουν τον Παναθηναϊκό στις πλάτες του. Απόντος βεβαίως του Κώστα Σλούκα, που νομίζω είναι μια έλλειψη που έχει πολύ κοστίσει στον Παναθηναϊκό. Και αυτό γιατί όταν θες να κοντρολάρεις το ρυθμό απέναντι σε μια ομάδα με παίκτες που τρέχουν σαν παλαβή, αυτόν ακριβώς χρειάζεται τον Κώστα Σλούκα. Δεν τον έχει ο Παναθηναϊκός, ήταν αυτό μια μεγάλη ατυχία του, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά να στηριχτεί έτσι, όχι στο ομαδικό του μπάσκετ, αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα, αλλά στις μεγάλες του προσωπικότητες και να πάρει το μάτς απόψε 10 η ώρα στην Βαλένθια.

Να σας πω τώρα, γιατί βγήκανε τα στοιχεία από το Football Meets Data, πόσα χρήματα έβγαλαν φέτος οι ελληνικές ομάδες από την παρουσία τους στην Ευρώπη. Στην κορυφή βρίσκεται ο Ολυμπιακός που βγάλε 43,2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περισσότερο από το 50% των υπολείπων. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 15,4 εκατομμύρια ευρώ. Λίγο πιο πίσω βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που συγκέντρωσε 12,2 εκατομμύρια ευρώ και η ΑΕΚ συμπληρώνει την τετράδα με 10,9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα που φέτος έβαλαν στα ταμεία τους οι ελληνικές ομάδες από τις ευρωπαϊκές παρουσίες τους. Ο Ολυμπιακός έχει βγάλει πολύ περισσότερα από όλες, διότι έπαιξε στη link phase του Champions League. Η ΑΕΚ έβγαλε τα λιγότερα, παρότι έφτασε μέχρι τα πρώιμη τελικά του Conference League, διότι ήταν στην τρίτη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έβγαλαν παραπάνω, διότι έπαιξαν και στο Europa League.

για τα δύο φιλικά παιχνίδια που γίνει η Εθνική Ομάδα της Ουγγαρίας με Φιλανδία και Καζακστάν τον Ιούνιο, έχει κληθεί ο σέντερ φορ της ΑΕΚ ο Μπάρναμπας Βάργα. Και απολύτως δικαιολογημένα, αν θέλετε τη γνώμη μου.

για όσους τυχόν συνδεθήκατε τώρα, πριν από λίγο με ένα story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τι μας είπε? Μας είπε ότι θα είναι παρόν, θα είναι στη Ρόγκα Αρένα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι της ομάδας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, και μάλιστα αυτή την παρουσία την αποδίδει στις ενέργειες του δικηγόρου του.

Έλα μωρέ Βασίλη, τώρα τι ψάχνεις να βρεις? Ένα πάνω στα νεύρα του, ναι, μπορεί να το ξαναπεί. Το έχει κάνει μια φορά, μπορεί να το ξανακάνει. Το θέμα είναι να μην αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. Αν αποκλειστεί, όλα τα άλλα για πούλμαν με τα πόδια κτλ. Θα έχουν μικρή σημασία, θα αποτελούν ξεσπάσματα ενός απογοητευμένου παράγοντα, αλλά τίποτα περισσότερο. Και θα είναι βέβαια επιστέγασμα μιας χρονιάς αποτυχημένης, ανεξάρτητα τι θα γίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού όταν το Final Four της Ευρωλίγκας γίνεται στο γήπεδό του, τι είναι? Είναι να είναι εκεί και να το πάρει. Το τι μπορεί να λέει μετά από μια ενδεχόμενη αποτυχία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει μικρή σημασία.

Να το δούμε και αυτό, να δούμε δηλαδή πόσοι από τους οπαδούς του Ολυμπιακού είτε έχουν εισιτήρια διαρκείας είτε όχι, θα πάνε απόψε το βράδυ στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς στην έδρα τους, στο Φάλιρο, για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όποτε και γίνεται και κατά από οποιασδήποτε συνθήκες να γίνεται, έχει πάντα ένα ενδιαφέρον. Πολύ περισσότερο για τον Ολυμπιακό, που είναι όρος για να συνεχίσει να μάχεται για την δεύτερη θέση, να πάρει την νίκη σήμερα από τον Παναθηναϊκό. Αλλά το κατά πόσον οι απογοητευμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού από την παρουσία της ομάδας μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα θα πάνε στο γήπεδο για να τη στηρίξουν, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εκείνο που μπορούμε να πούμε, και αυτό το διαπιστώσαμε όλοι, είναι ότι με το τέλος του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ και παρά το 1-1, ο κόσμος, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια των παικτών του Ολυμπιακού και την καταφανή ανωτερότητά τους, τους χειροκρότησε. Δεν τους αποδοκίμασε.

Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός δεν κρατάει την τύχη στα χέρια του για τη δεύτερη θέση, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που την κρατάει και που υποδέχεται σήμερα και αυτός απόψε στις 7.30 την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μπορεί να είναι αδιάφορη, αλλά ο Μάρκο Νίκολιτς είναι από τη φύση του τέτοιος προπονητής που δεν τα παρατάει, δεν αδιαφορεί για τα παιχνίδια. Η ΑΕΚ θα πάει για να νικήσει στην Τούμπα απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που θα εμφανιστεί με τις λιγότερες δυνατές λήψεις. Δεν αναφέρομαι στον Ντεσπότοφ που ξέρουμε όλοι ότι είναι τραυματίας και έχει τελειώσει η σεζόν για αυτόν. Θα είναι διαθέσιμος ο Γιακουμάκης, αλλά κάθε πάσα πιθανότητα δεν θα ξεκινήσει. Στη θέση του θα ξεκινήσει ο Γερεμέγεφ, όπως έγινε και στα προηγούμενα παιχνίδια, και αν χρειαστεί θα μπει. Δεν παίζει ο Ζαφίρης που είναι τιμωρημένος, και στη θέση του θα παίξει ο Σντοεφ. Ο Σντοεφ με ΙΤΕ θα είναι το δίδυμο, τον αμυντικό χαφ του ΠΑΟΚ, πίσω από τον δαίμονα της ομάδας, τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο από το 943 Intervention Sports. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Νίκος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet & με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς τώρα. Ξεκινάμε. Πίσω από τα μικρόφωνα είναι το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Αυτή την. Αχ, πώς να την περιγράψω αυτή τη μέρα. Αυτή τη μέρα που θα καθίσουμε στην Πολυθρόνα από τις 7:29 και θα σηκωθούμε από την Πολυθρόνα γύρω στις 11:30-12. Λοιπόν, εντάξει, το τι θα γίνει με τα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, είναι κάτι που ενδιαφέρει προφανώς κυρίως τις δύο ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, αλλά το τι θα συμβεί στο παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, αυτό νομίζω είναι κάτι που απασχολεί όλους τους Έλληνες. Λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά, μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου και η Ανδριάννα Πουλιού. Το γνωστό Viber, το ξέρετε, το χρησιμοποιείτε, έτσι λέτε ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, εξακολουθείτε και το κάνετε αυτό και τώρα. Λοιπόν, Intervetter μαζί μας, έτσι όλη αυτή την ώρα. Ξεκινάμε σαν προάγγελος της εκπομπής από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Θέση στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών διεκδικούν οι Μουζακίτης και τα Ρέμι αντί τον Ντάνι Γκαρθία και Ελκαμπή. Εκτός για τους Ερυθρόλευκους είναι ο Ποντένσε και για το Τριφύλι τραυματίες Μπακασέτας, Κάτρης, Σάντσες, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέζερς και Σισοκό. Επιστρέφει ο Ερνάντεθ που εξέτησε την τιμωρία του σέντρα στις 7.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτε Σπορ σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορτ 1. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Διαθέσιμος για τον δικέφαλο του Βορρά είναι ο Γιακουμάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικούν η Βίντα και Ζωάο Μάριο. Ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Ιντερβέτε Σπορτ, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούτο Πελίστρι βρίσκεται στην Ουρουγουάη για να ενταχθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ουρουγουάη. Για το πέμπτο παιχνίδι των play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ρόιγκ Αρίνα. Εκτός για το τριφύλι παραμένει ο Κώστας Λούκας. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Μπράξτον Κι για τους Ισπανούς. Τρόπο να μπει στο γήπεδο βρήκε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, όπως ανέφερε στα social media. Τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτε Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports 4. Για τα play-off 5, για τις θέσεις 5 έως 8 της Super League, ο Βόλος υποδέχεται στις 5 τον Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Θέσεις στην ενδεκάδα των κιτρίνων διεκδικούν οι Καντεβέρε, Γκαρέ και Χόγλα, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Όφη στο Λάμπρος Κατσόνης. Στις υπηρεσίες των Χατζη Θεοδωρίδη, Μπόρχα και Χριστόπουλου δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Με την ομάδα K21 θα παραταχθεί η Εθνική Ιταλία στην φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Ελλάδα που είναι προγραμματισμένη για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο στάδιο. Στο στόχαστρο της Πόρτο βρίσκεται ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Για τον Πολωνό ενδιαφέρονται επίσης η Ιουβέντους, Μίλαν και Σικάγο Φάιερ. Στην εξαναβόλης αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League στις 10 Manchester City Crystal Palace, για την 36η αγωνιστική της La Liga στις 8 Villarreal Sevilla και Espanyol Athletic Bilbao και στις 10.30 Alaves Barcelona και Getafe Mallorca. Στα εξαναβολής παιχνίδια για την 21η αγωνιστική της Ligue 1 στις 8 Brest Στρασβούργο και στις 10 Lens Paris Saint-Germain. Η Dubai BC βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τους Alpha Diallo και Mamadi Diakité σύμφωνα με δημοσιεύματα του Basket News.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: καρδιοχτύπια, πολλά καρδιοχτύπια. Όπως είπα, 11.30-12, δεν ξέρω τώρα, μπορώ να έχω πει και παρατάσεις κτλ. Εν πάση περιπτώσει, εκεί χονδρικά θα ξέρουμε αν η ομάδα που θα μπει, που θα σφραγίσει, που θα κλειδώσει την είσοδο στο Final Four θα είναι ο Παναθηναϊκός ή η Βαλένθια. Για να μιλήσουμε με τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, αγωνία στα ύψη, φαντάζομαι για όλους τους Έλληνες, έτσι, γιατί δεν είναι ένα συλλογικό θέμα το γεγονός ότι μία ελληνική ομάδα μετά την άλλη μπορούν να μετάσχουν στο Final Four. Είναι κάτι που λογικά για τους καλούς φιλάθλους σημαίνει πάρα πολλά και πολλό δε μάλλον για τους Παναθηναϊκούς.
1: Καλησπέρα, Ζέτα, καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Έτσι είναι. Σαφέστατα, όπως είπες και εσύ, οι φιλαθλοί του Παναθηναϊκού έχουν πολύ μεγαλύτερη αγωνία. Φαντάζομαι ότι θα κοιτάζουν διαρκώς το ρολόι τους και θα περιμένουν να περάσει η ώρα μέχρι να δείξει 10 το βράδυ και να γίνει το τζάμπολ του αγώνα με την Βαλένθια στη Ρόικ Αρένα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός από δικά του λάθη αναγκάστηκε να επιστρέψει έπειτα από τις δύο πρώτες νίκες που πέτυχε στην έναρξη της σειράς των play-offs με την ισπανική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός απόψε οφείλει στον εαυτό του, στην ιστορία του, τα ξαναείπα.

0: να κάνει το δικό τους παιχνίδι, να πάρει ψυχολογία και ο Παναθηναϊκός να μπει στην πορεία σε θέση κυνηγού. Mm-hmm. Το έχουμε ξαναπεί, μπορεί ο Παναθηναϊκός ως μονάδες να έχει πολύ καλύτερους παίκτες, με εμπειρία, με τρόπαια, με ταλέντο κτλ. Η Βαλένθια όμως έχει τον νεαρό της ηλικίας, έχει μάθει να παίζει αυτό το στυλ το μπάσκετ, οπότε αν εσύ της δώσεις την ευκαιρία, σαφέστατα και θα σε σκοτώσει σε εισαγωγικά. Και μετά όταν αναγκαστείς να κυνηγάς, είναι δύσκολο να την πιάσεις, να την προλάβεις και στο τέλος της ημέρας να πανηγυρίσεις την νίκη. Το είδαμε να συμβαίνει, συγγνώμη, στα δύο παιχνίδια στο Telecom Center. Οπότε ο Παναθηναϊκός, έχοντας πάρει το μαθημά του, οφείλει να είναι πολύ ξεδιαβασμένος, αποφασισμένος, συγκεντρωμένος και να πάρει αυτός την νίκη πρόκριση.
1: Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αποδιοργανώσουν οι δηλώσεις του Μαρτίνεθ που είπε «αυτή είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός, επειδή μας έχουν κερδίσει δύο φορές εδώ», δηλαδή να ρίξει, ξέρεις, το βάρος στους ώμους του Παναθηναϊκού και τελικά πολύ χαλαρά ως outsider να πάρουν τη νίκη.
0: Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός αφέστατα έχει άγχος. Θα είναι λάθος να πούμε κάτι διαφορετικό, διότι γνωρίζει ότι θα είναι αποτυχία με αυτό το budget και με αυτό το υλικό και μάλιστα όταν η διοργάνωση γίνεται στο σπίτι του, γίνεται στην έδρα του, το να μην είναι αυτός σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Οπότε αυτά είναι στοιχεία τα οποία φορτώνουν με άγχος την ομάδα. Από την άλλη όμως, στη φάση που έχουμε φτάσει και η Βαλένθια πλέον έχει το δικό της άγχος, γιατί πρέπει να διαχειριστεί αυτό που πέτυχε και η ισπανική ομάδα στα δύο μάτς στην Ελλάδα. Είναι αυτό που λέγαμε, το ότι ο Παναθηναϊκός είχε το πλεονέκτημα στα χέρια του μετά τις δύο πρώτες νίκες. Το πήρε τώρα η Βαλένθια. Τώρα και οι δύο ομάδες, θα έλεγα εγώ, ότι ξεκινάνε λίγο έως πολύ από την ίδια βάση, με τον Παναθηναϊκό να έχει λίγο περισσότερο φορτίο το οποίο θα πρέπει να κουβαλήσει και να διαχειριστεί. Γιατί ξαναλέω, και να μην περάσει η Βαλένθια στο Final Four, εντάξει, κάναμε εκπληκτική πορεία, δείξαμε φέτος στην επιστροφή μας τη διοργάνωση, τι καλά που τα καταφέραμε και μας δημιουργήθηκαν, θα κρατήσω τα θετικά, δεν θα κρατήσω όλα τα αρνητικά της υπεροψίας και τα λοιπά τα οποία έβγαλαν, μας δημιουργήθηκαν μεγαλύτερες φιλοδοξίες και διάθεση να αποκτήσουμε κι εμείς σταθερή παρουσία στη διοργάνωση και όλα τα λοιπά, αλλά δεν θα τους πει και κάποιος κάτι. Θα τη χειροκροτήσουν και θα πούν μπράβο, καλά έκανε. Αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να περάσει, θα είναι πολλά αυτά τα οποία θα υποθούν και θα μπει σε μια εσωστρέφεια η οποία εν όψη και των ελληνικών τελικών στη συνέχεια θα είναι ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να συζητάμε τέτοια πράγματα αύριο τέτοια ώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αντίθετα, να συζητάμε επί καλά που για μια ακόμα φορά έχουμε δύο ελληνικές ομάδες σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Και ο πονοκέφαλος να μεταφερθεί σε αστυνομία, κράτος, οργανωτική επιτροπή, Ευρωλίγκα, ναι, για το πώς θα διαχειριστούν τους φιλάθλους και των δύο ελληνικών ομάδων στο Telecom Center.
1: Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα είναι στο γήπεδο επισήμως, ανεπισήμως, πώς θα παραστεί?
0: Αυτό δεν το έχει καταλάβει κανείς. Ίσως εκτός από τον ίδιο, τον Παναθηναϊκό και τον δικηγόρο, στον οποίο απέδωσε τα έσημα. Κρίνοντας από την τιμωρία που είχε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, οι τρεις αγωνιστικές ολοκληρώνονται με το απόψινο παιχνίδι.
1: Με το σημερινό, βέβαια.
0: Άρα με αυτή τη λογική δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο. Όλα τα υπόλοιπα αναμένουμε να τα δούμε. Διότι δεν υπάρχει τίποτα επίσημο, είναι το κλασικό, η προσφυλή συνήθεια του κυρίου Γιαννακόπουλου μέσω Instagram να λέει ό,τι θέλει να πει. Εγώ θα ξαναπώ αυτό που είπαμε και χθες, ότι καλό θα είναι να μην αποπροσανατολιζόμαστε από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι.
1: Από την άλλη, ένα γουράκι για τον Αταμάν, γιατί στο αεροδρόμιο χθες πήγε με τη φανέλα του περσινού Final Four. Έτσι, οπότε αρχίζουμε...
0: Πιο γούρι θα ήταν, συγγνώμη σε διακόπτω, πιο γούρι θα ήταν προπέρσι, αν είχε φορήσει το 2024.
1: Ναι, σου λέει απλά για να μπούμε στο Final Four. Εντάξει. Τι έγινε, ναι, το πιο πρόσφατο.
0: Όταν μπει μπορεί να φορήσει το 2024. Με τη λογική ότι του Εργίνα Ταμάν του αρέσουν και αυτού του τύπου τα παιχνίδια και όλη αυτή η ψυχολογία που θέλει να δημιουργεί και για τον ίδιο και για την ομάδα. Ξέρεις, η θετική σκέψη θα πούμε. Ας ελπίσουμε ότι όντως θα είναι γούρι.
1: Ωραία, και για να κλείσουμε, έχουμε και τον Ολυμπιακό που φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ.
0: Για το τοπική σημασία, για το
1: εννοείται.
0: Και διαδικασία στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μια καλή ευκαιρία για

0: ξεμούριασμα από τις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό ενώπιση της προετοιμασίας του για το Final Four.
1: Έγινε. Λένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: 9.43 Intervetten Sports.

0: Πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα, κυρίες και κύριοι. Ντέρμπι αιωνίων απόψε. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αυτό που προσπαθεί να πετύχει η ομάδα των Ερυθρολεύκων είναι η δεύτερη θέση. Για να ακούσουμε τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Έφτασε η ώρα, 7.30 όπως και το άλλο παιχνίδι. Ποια είναι τα τελευταία δεδομένα, αν έχει αλλάξει κάτι και ποιοι αναμένεται τελικά να θέσει στο αρχικό σχήμα, ποιοι βλέπεις να διεκδικούν ουσιαστικά?
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Ναι, είναι ώρα για ακόμα ένα κλάσικο ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, το τελευταίο της σεζόν. Όπως λέγαμε και χθες, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει κάποια ερωτηματικά, πιθανότητα να πάρει αποφάσεις ακόμα και την τελευταία στιγμή για το αρχικό σχήμα των Πειραιωτών. Θέση στο αρχικό σχήμα, να πούμε πως διεκδικεί ο Χρήστος Μουζακίτης, προφανώς και ο Μέχντι Ταρέμι, ενώ υπάρχει ερωτηματικό για το αριστερό άκρο της άμυνας, αν δηλαδή θα προτιμηθεί Ορτέγκα ή Μπρούνο. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι διανύουμε μια διαβολοβδομάδα, καθώς είναι τρία μάτς υψηλών απαιτήσεων στη σειρά, αλλά και επειδή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν διανύουν την καλύτερη περίοδό τους, όπως ο Αγιούμ Ελκαμπή, χρειάζονται αποφόρτιση. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε και πάλι μετά από καιρό τον Μέχντι Ταρέμι στην αιχμή του δόρατος του Ολυμπιακού, στον δρόμο για να διεκδικήσει την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που ήθελε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν να διατηρήσει υψηλά τον κίνητρο των παικτών και θεωρεί πως το έχει καταφέρει, να μην δηλαδή αδειάσει η ομάδα μετά την αποτυχία της κατάκτησης του τίτλου. Ο Βάσκος Τεχνικός πιστεύει πως ο Ολυμπιακός θα είναι όπως πρέπει σήμερα για να πάρει αυτή την σημαντική νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό.
0: Θύμισε μου, δεν θυμάμαι, sold out σήμερα?
1: Όχι, δεν είναι sold out. Θεωρώ πως έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι μια μέρα μέσα στην εβδομάδα. Δεν υπάρχει και ο ίδιος ενθουσιασμός λόγω των τελευταίων αποτελεσμάτων και του γεγονότος ότι ο Ολυμπιακός δεν διεκδικεί τον τίτλο. Παρ' όλα αυτά δεν μιλάμε για ένα άδειο Καραϊσκάκη ή για χτυπητά άδειες εξέδρες. Θα υπάρχει αρκετός κόσμος, αλλά για την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί sold out, ούτε προφανώς είναι η ίδια η ζήτηση σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Λοιπόν, στις δηλώσεις του ο Ροντινέη αφήνει, δεν ξέρω, λέει από τη μία δεν ξέρω για πόσο καιρό θα μείνω σε αυτό το σύλλογο, έτσι, και εκεί κάπως μπλοκάρει ο αναγνώστης, αλλά μετά λέει, αλλά όσο είμαι εδώ θα δίνω τον καλύτερό μου αυτό μέχρι το τέλος, με πόνο και τραυματισμό θα δώσω τη ζωή μου, μόνο Ολυμπιακός στις νίκες και στις ήττες, για πάντα θα τα δίνω όλα για εσάς, ευχαριστώ. Ενώ στην αρχή μαγκώνεις λίγο, που λέει, ξέρεις, δεν ξέρω πώς θα μείνω, μετά καταλαβαίνεις ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός κατέχει πάρα πολύ σημαντική θέση στη ζωή του Ροντινέη.
1: Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, έχοντας ζήσει στην Βραζιλία πάρα πολλά πράγματα με την Φλαμέγκο, είχε κατακτήσει το Copa Libertadores. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με υψηλές παραστάσεις, ο οποίος έκανε σε προχωρημένη ηλικία τη μετάβαση στην Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δώσει πολλά στον Ολυμπιακό, 34 πλέον. Ακούει πολλές φορές παράπονα, είτε αφορά στην απόδοσή του, είτε μερικά χτυπητά σκαμπανεβάσματα. Ωστόσο, δεν πρέπει να προσπεράσουμε το γεγονός ότι ένας έμπειρος τεχνικός όπως ο Μεντιλίμπαρ τον έχει συμπεριλάβει σε έναν έτσι κλειστό πυρήνα παικτών που θεωρεί πως αποδίδουν σταθερά. Είτε αυτό έχει να κάνει το δεξί άκρο της άμυνας, είτε σε πιο προωθημένο ρόλο όπως τώρα στα play-offs, όπου έχει μάλιστα σκοράρει και δύο φορές. Εντάξει, από την άλλη είναι κάτι που προβληματίζει όταν ο Ολυμπιακός των πολλών εκατομμυρίων επαφίεται στην επιλογή του Ροντινέη ως εξτρέμ. Είναι κάτι που προφανώς πρέπει να προβληματίζει. Από την άλλη, ο Ροντινέη έχει κερδίσει την αποδοχή των φίλων του Ολυμπιακού με τα πάνω του και τα κάτω του, με τα θετικά και τα αρνητικά του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος νομίζω στο φινάλε της θητείας στον Ολυμπιακό θα μείνει ως κάτι ξεχωριστό, και ως ένας παίκτης φυσικά που συμμετείχε στην κατάκτηση του Conference League. Mm-hmm. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που κάθε ομάδα θέλει να έχει στα αποδυτήρια και για την αλεγρία του και για όσα δίνει συνολικά στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Γι' αυτό, όπως περιέγραψες και εσύ, αναφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο στο τρόπο με τον οποίο ζει κάθε μέρα στον Ολυμπιακό.
0: Ξέρω ότι θα μου πεις ότι δεν παίζει ρόλο και δεν έχει σημασία και προφανώς αυτό θα έχει πει ο Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ. Αλλά αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν έστω στον τέρμπι των αιωνίων μια ομάδα η οποία έχει περιοριστεί στην τέταρτη θέση, δεν έχει κάνει κάτι σπουδαίο στα play-off. Αφενός μια ομάδα η οποία, όπως δείχνουν όλα, είναι σαν να απέρχεται ο προπονητής της. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει έτσι όχι εφησυχασμό, αλλά εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός είναι στα κάτω του. Παιδιά, το έχουμε το παιχνίδι.
1: Είναι παγίδα, έτσι πως το λες. Είναι μια παγίδα. Γιατί αν ο Ολυμπιακός μπει με αυτή την οτροπία στο μάτς, θα έχει μεγάλο πρόβλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό, που είναι μια ομάδα ναι, με απερχόμενο προπονητή, αλλά εντελώς απελευθερωμένη από πίεση και στόχους, έτσι. Mm. Και αν μια ομάδα πιέζεται αυτή τη στιγμή, είναι ο Ολυμπιακός. Αν λοιπόν οι επιρρεώτες μπουν με αυτό το mentality, με αυτή την οτροπία στο μάτς, έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό, και αυτό φάνηκε νομίζω και στο μάτς της κανονικής διάρκειας στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, όταν και ιτήθηκαν οι επιρρεώτες με τον γκολ του Ταμπόρδα. Βέβαια, το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι έρχεται και από νίκη επί του Παναθηναϊκού, όχι σε ένα τόσο καλό μάτς για τον Ολυμπιακό, ήταν πιο πολύ αποτελεσματικός εκεί, αλλά από την άλλη έρχεται και από μια σειρά παιχνιδιών, αυτά με τον ΠΑΟΚ, όπου οι Πειραιώτες ήταν πραγματικά καλοί, δημιουργικοί, πιεστικοί, με ένταση και με διάθεση. Οπότε θεωρώ και η λογική λέει ότι θα διατηρήσουν αυτόν τον τόνο και σήμερα. Δεν υπάρχει λόγος να το χάσουν μέσα σε λίγες ημέρες. Βέβαια, εντάξει, προφανώς είχε αρνητικό αντίκτυπο ότι δεν κατάφεραν να πάρουν τίποτα από αυτά τα δύο παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα φαίνεται να είναι σε αρκετά καλή κατάσταση σε σχέση με το πώς ξεκίνησε τα play-off, σε σχέση με το πώς τελείωσε την κανονική διάρκεια. Ο Μεντιλίμπαρ έχει βρει τον τρόπο στα τελευταία παιχνίδια να κινητοποιήσει τους παίκτες. Αυτό δεν απέφερε τίποτα βαθμολογικά, πέραν της νίκης επί του Παναθηναϊκού. Στα δύο μάτς του ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός έφυγε με τα χέρια κάτω. Ωστόσο, μένει η καλή εικόνα της ομάδας. Και όπως σου είπα, τα σημάδια δείχνουν ότι και σήμερα ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να είναι το ίδιο πιεστικός, αλλά περισσότερο αποτελεσματικός.
0: Βασίλη Κωνσταντόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, και πάμε στο διεθνή που έχουμε αρκετές εξελίξεις. Να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε από αυτό, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι εξελίσσεται η υπόθεση με την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μιλάνο για το agency πολυτελών υπηρεσιών, το οποίο ερευνάται παίκτες που έχουν εμπλακεί μεγάλα ονόματα αναφορικά τώρα με παίκτες της Μίλαν. Πού βρισκόμαστε σε αυτό?
1: Κοίτα, οι έρευνες από το Σώμα Οικονομικής Δίωξης της Ιταλικής Ομοσπονδίας συνεχίζονται. Εντάξει, ξέρουμε ότι έχουν βρει διάφορα ονόματα, έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ένα ζευγάρι και δύο συνεργάτες τους. Έχουν βγάλει μέχρι τώρα αρκετά εκατομμύρια. Τα ονόματα που έχουν βγει είναι του Βλάχοβιτς, είναι του Μπαστόνι, από πλευράς Ελλήνων, όχι Ελλήνων, ποδοσφαιριστών που έρχονται στην Ελλάδα, έχει βγει του ΜΕΙΤΕ. Συνεχίζονται οι έρευνες. Εντάξει, δεν μπορούμε να πάθουμε κάτι ποδοσφαιριστές, έτσι.
0: Ναι, σύμφωνοι.
1: Αυτό είναι το μόνο. Το απλώς από εκεί και πέρα είναι ότι εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι περισσότερο βαθμό στα παντρεμένη μας φίλοι.
0: Ναι,
1: εκεί μόνο μπορεί να υπάρχει το πρόβλημα.
0: Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί διέρευσαν φωτογραφίες και βίντεο που συνδέονται με τις ιδιωτικές συγκεντρώσεις. Δεν ξέρω πού ακριβώς, αλλά είδα ονόματα όπως ο Ζλάνταν Ιμπραήμοβιτς, ο Ντοναρούμα.
1: Ναι, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και μεγάλα ονόματα, ναι. Αλλά εντάξει, στη Μύκονο ήταν το κέντρο, η βάση από ένα νυχτερινό κέντρο του Μιλάνου και ένα ξενοδοχείο του Ντούκα και από εκεί πέρα με ιδιωτικά αεροπλάνα όσοι θέλανε να πηγαίνανε για περισσότερες μέρες στη Μύκονο.
0: Εντάξει, τώρα, τέλος πάντων, κλαυσίδελος.
1: Είχαμε ο πρόεδρος της Real Madrid, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, έδωσε συνέντευξη τύπου ξαφνικά χθες, αναφερόμενος καταρχήν ότι κηρύσσει εκλογές και όπως είπε, είχαν γραφτεί πολλά και διάφορα για μένα ότι έχω καρκίνο και βρίσκομαι στο τελευταίο στάδιο, δεν υπάρχει τίποτα, είμαι απολύτως καλά. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κανένα να θέλει να βάλει υποψηφιότητα απέναντί μου, φοβούνται ίσως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να βάλει κάποιος υποψηφιότητα για την Προεδρία της Real Madrid πρέπει να καταθέσει το budget 15% του προϋπολογισμού της ισπανικής ομάδας που ανέρχεται στο ποσό των 187 εκατομμύριων ευρώ. Στην πρώτη του θητεία του 2004 ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είχε σαρώσει, είχε πάρει 21.377 ψήφους που αντιστοιχούν στο 91,36%, ενώ ο δεύτερος ο Λορέντζο Σάνθ είχε πάρει μόλις 458, δηλαδή 1,96%. Μίλησε επίσης για το Βαλβέρντε και τον Τσουαμενί, λέει είναι δύο φανταστικά παιδιά. Το πρόβλημα που συνέβη γίνεται σε όλες τις ομάδες. Εκείνο μας έχει απασχολήσει περισσότερο είναι αυτός που έδωσε προς τα έξω τη διαρροή των πληροφοριών και όπως όλα δείχνουν, χωρίς να τον κατονομάσει, το γράψαν οι ισπανικές εφημερίδες, η Μάρκα, ότι ο ποδοσφαιριστής που τραγουδούσε σε εισαγωγικά ήταν ο Θεμπάγιος. Οπότε με το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου αναμένεται να αναζητήσει ποδοσφαιρική στέγη κάπου αλλού. Επίσης ο κύριος Πέρεθ αναφέρθηκε και στο θέμα του Μωρίνιο, που είναι το θέμα που κυκλοφορεί ότι πιθανότητα έχει συμφωνήσει μαζί του και από τη Δευτέρα, γιατί όπως είπε και ο Μωρίνιο από την πλευρά του χθες στον πορτογαλικό τύπο, πρέπει να συζητήσω πρώτα με την Μπενφίκα, δεν ξέρω τι θα γίνει το μέλλον μου, αλλά πρώτα να γίνει το παιχνίδι της Πόρτο, της Μπενφίκα, συγγνώμη. Να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και μετά θα δούμε τι μέλη γενέστε. Να πούμε πάντως ότι σύμφωνα με τον ισπανικό τύπο ο Μουρίνιο έχει θέσει δύο βασικούς όρους στην πιθανή συνεργασία του με τους λευκούς της Μαδρίτης. Πρώτον, στην πολιτική των μεταγραφών θέλει να έχει τον πρώτο λόγο. Επίσης θα πρέπει να στην ιεραρχία να τηρείται απαρέκλητα, δηλαδή δεν θα μπορεί ένας ποδοσφαιριστής που θα έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα να πάει απευθείας στον πρόεδρο και να μην περνάει από αυτόν. Να θυμίσουμε ότι ο Μωρίνιο είχε φυτέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης το 10 με το 13, είχε πάρει ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο και ένα σούπερ κάπ Ισπανίας και τότε επί θητείας Μωρίνιο η Ρεάλ Μαδρίτης είχε πάρει τον τουρκικής καταγωγής Γερμανό, τον μέσο επιθετικό τον Εζίλ, τον Γερμανό τον Κρόος, που τώρα μπορεί να επιστρέψει στην Ρεάλ ως αθλητικός διευθυντής και κυρίως τον Κροάτη τον Μόντριτς, ο οποίος συνεχίζει την σταδιοδρομία του στην Μίλαν με μεγάλη επιτυχία. Τώρα πάμε στο φιλικό παιχνίδι της Ελλάδος 7 Ιουνίου στην Κρήτη απέναντι στην αντίστοιχη της Ιταλίας, όπου ο προσωρινός προπονητής ο Σίλβιο Μπαλντίνι, που μέχρι πρότινος ήταν στην Ελπίδων της Ιταλίας, μιλώντας με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, λέει: κοιτάξτε να δείτε, εγώ σε αυτό το παιχνίδι θα καλέσω ποδοσφαιριστές μόνο της Ελπίδων. Θέλω να δω τι μετρούν αυτά τα παιδιά, πόσο αξίζουν. Και δεν θα μου πει κανένας να καλέσω οποιονδήποτε άλλον.
0: Οπότε θα έχουμε την ομάδα κάτω, την
1: ομάδα 21, κάτω των 21.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι πολύ καλό, ας πούμε, σαν ένα δυνατό παιχνίδι προετοιμασίας.
1: Από πλευράς δημοσιότητας, βεβαίως. Συμφωνώ απολύτως. Τώρα, πάμε στο χθεσινό παιχνίδι της Αλ Νάσρ με την Αλ Χιλάλ. Η Αλ Νάσρ, η ομάδα του Κριστιάνου Ρονάλντο, που βρίσκεται πρωτοπόρος με 83 βαθμούς και δεύτερη Αλ Χιλάλ με 78, και ένα παιχνίδι λιγότερο η ομάδα του Σιμόνε Ζάγκη, είχε προηγηθεί 1-0 η Αλ Νάσρ. Σε κάποια στιγμή αντικαταστάθη ο Κριστιάνου Ρονάλντο και στο 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, ο Μπέντο, ο τροφύλακας της Αλ Νάσρ, έκανε μια λάθος εκτίμηση και έβαλε αυτόν γκολ. Οπότε εκεί που περίμεναν όλοι οι Αλ Νάσρ να πανηγυρίσει και τυπικά τον τίτλο, αναβάλλεται για μια ακόμη αγωνιστική οι πανηγυρισμοί. Πάμε και στον Φώτιο Ανίδη. Όλα δείχνουν ότι στο παιχνίδι της Sporting εναντίον της Ζιλ Βισέντε 16 Μαΐου θα επανεμφανιστεί, θα το χρησιμοποιήσει ο Ρουί Μπόρζες, γιατί όπως είπε έχει ξεπεράσει το πρόβλημα το δεξί του γόνατο. Τώρα η Manchester City κάνει μια επένδυση 12 εκατομμυρίων ευρώ στο αθλητικό κέντρο των γυναικών, γιατί όπως έχουμε τονίσει, το ποδόσφαιρο των γυναικών σε δημοφιλία έχει ξεπεράσει το μπάσκετ παγκοσμίως. Επίσης το ποδόσφαιρο γυναικών στην Bundesliga τώρα, εκεί που ξέραμε για την πρώτη γυναίκα προπονήτρια στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα που είχε πάρει η Union Βερολίνου, την 34χρονη Μαρή Λουίζε Τά, τώρα έρχεται και το Αμβούργο και παίρνει από την Bayern Μονάχου την βοηθό του team manager του Christian Erlinger και την κάνει διευθύντρια ποδοσφαίρου την κυρία Kathleen Kruger, η οποία για 17 χρόνια ήταν στην Bayern ως ποδοσφαιρίστρια στην αρχή και μετά ως σταμάτησε για ένα διάστημα, πήγε σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων και επέστρεψε και πήγε βοηθός του Νέρλιγκερ, του τεχνικού διευθυντού. Και τώρα προβιβάζεται στο Αμβούργο ως διευθύντρια ποδοσφαίρου. Ακόμη πάμε στο Sky Sports που συνεχίζει να γράφει για ενδιαφέρον της Manchester City μεταξύ των άλλων. Λέει για τον Έντερσον της Αταλάντα, τον Άντερσον της Νότιχαμ Φόρεστ, τον Τσουαμενί της Ρεάλ. Αναφέρει ακόμη και τον Χρήστο Μουσακίδη του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και επίσης να πούμε ότι χθες το παιχνίδι των play-off για άνοδο στη μεγάλη κατηγορία της Premier League, η Southampton νίκησε 2-1 στη Middlesbrough στην παράταση. Ήταν 1-1 κανονική διάρκεια και πέτυχε δεύτερο γκολ στην παράταση και έτσι 23 Μαΐου θα πάει στο Wembley να αντιμετωπίσει την Hull για μια θέση στη μεγάλη κατηγορία, να ακολουθήσει δηλαδή την πρωταθλήτρια Coventry και τη δεύτερη Ipswich. Και ο Λεβαντόφσκι πιθανότατα στο παιχνίδι αντίον της Μπέτις θα είναι το τελευταίο του με τη φανέλα των Blaugrana, καθότι ακόμα δεν έχει επέλθει συμφωνία στη διαπραγματεύση που έχει με τη διοίκηση της πρωταθλήτριας Ισπανίας, η οποία του έχει πει ναι μεν θέλουμε να μείνεις κοντά μας, αλλά πρέπει να δεχθείς περικοπές τον ετήσιο μισθό σου.
0: Μάλιστα. Και αυτό που είδα, επειδή αναφερθήκαμε στην αρχή για θέματα νομικά και σκανδάλου, ο Ζεράρ Πικέ βρίσκεται στο επίκεντρο το όνομά του, γιατί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της χώρας του επέβαλε ένα πρόστιμο μάλλον 200.000 ευρώ για μια υπόθεση που σχετίζεται με χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών σε αγοραπολισία μετοχών. Δηλαδή, μάλιστα, μπλέξιμο και από εκεί.
1: Μάλιστα. Εσωτερική πληροφόρηση.
0: Λοιπόν, μάλιστα, ωραία, έγινε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα, Μάνο. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά. Η ώρα εσείως πήγε 2:33, οπότε θα κάνουμε τώρα το break μας, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, θα τα ξαναπούμε σε λίγο και θα βρούμε και πάλι μαζί μας στη στοιχηματική εταιρεία Interveten, παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε λίγο.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
5: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
6: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervet & Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί. Αυτό ανέφερε μιλώντας σε συνέδριο της Financial Times. Εξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς, όπως είπε, προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Πάμε στον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη να μπουν κάμερες στα πανεπιστήμια προκειμένου να αποφευχθούν κρούσματα παραβατικότητας. Με αφορμή και τα επεισόδια τα οποία έγιναν χθες στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ο κύριος Μαρινάκης μάλιστα εξαπέλυσε και επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για το πόθεν έσχες και το εκατομμύριο το οποίο δεν δήλωσε ο λογιστής του. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν ήταν στη θέση του κυρίου Ανδρουλάκη, υποθετικά ο Πρωθυπουργός ή κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα ζητούσαν εξεταστικές, προανακριτικές και εκλογές. Τώρα, στο του ΣΥΡΙΖΑ, στο πρωί εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, μίλησε η βουλεύτρια του κόμματος, η Κατερίνα Νοτοπούλη, η οποία είπε ότι είναι σταθερά υπέρ της σύμπλευσης του προοδευτικού χώρου, ενώ έριξε πυράκια κατά του Πασόκ, λέγοντας ότι το Πασόκ έχει μεγάλη ευθύνη με την άρνηση όλο το τελευταίο διάστημα. Επίσης, σε εξέλιξη η χνηλάτιση των επαφών των 10 εργατών γης από το Νεπάλ, οι οποίοι αποτελούν κρούσματα φυματίωσης. Θυμίζω, όπως είπε και η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η κυρία Άννα Μαστοράκου, η οποία μίλησε το πρωί στην εκπομπή μας, η Ελλάδα σήμερα, κλιμάκιο του Εωδή, να πω ότι βρίσκεται σε αχαΐα και ηλία, ενώ σήμερα έχουμε και τις εκλογές στα πανεπιστήμια, τις φοιτητικές εκλογές. Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες. Στις χρηστικές ειδήσεις, 24 ώρες απεργίας σήμερα στο δημόσιο. Η ΑΔΔ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσεις 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και παραφορά του 13ου και 14ου μισθού. Νωρίτερα είχαμε και την σχετική πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Το αρχικό κάλεσμα, η αρχική συγκέντρωση ήταν στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στις αστυνομικές ειδήσεις και εξελίξεις, στην τραγική αυτή υπόθεση στην Ηλιούπολη, τις συνθήκες του τραγικού αυτού περιστατικού, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφη πολυκατοικία, ερευνούν οι αρχές. Η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της, η δεύτερη δίνει μάχη στο νοσοκομείο. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία από το ΚΕΔΑΣΥ μεταβαίνουν στο σχολείο των δύο μαθητριών. Ενώ στην υπόθεση της ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω Τη Θωρέα, ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, φτάνει σήμερα στην Κίνα για την συνάντηση που έχει με τον πρόεδρο Xi Jinping, την άποψη ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου Προέδρου για να τελειώσει τον πρόεδρο τον πόλεμο με το Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι αυτό θα συμβεί έτσι και αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος σήμερα, κατά την αναχώρησή του για την Κίνα, εκτίμησε ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Την ίδια ώρα να πω ότι το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο με αεροπορικές επιδρομές λίγο πριν τις νέες συνομιλίες που θα έχουν μεταξύ τους οι δύο χώρες, η οποία συζήτηση, οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον. Ιβηρητός να πω ότι έχει αναφέρει ότι 380 άτομα έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της ατυχηρίας, δηλαδή στις 17 Απριλίου. Πάμε στον Χανταϊό. Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σάκο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες. Είχε επαφή σε αεροσκάφος με προορισμό το Johannesburg με ηλικιωμένη, η οποία πέθανε αφού μολύνθηκε από τον Χανταϊό. Ενώ έχουμε και νοροϊό, νέο συναγερμό στην Γαλλία από το θάνατο ενός ηλικιωμένου ατόμου από νοροϊό σε κουρασιερόπλοιο, το οποίο είχε δέσει στο Μπορντό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 150 επιβάτες έχουν βρεθεί θετικοί στον συγκεκριμένο ιό, ενώ όλο το πλοίο με σχεδόν 1.700 επιβαίνοντες έχει τεθεί σε καραντίνα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Interveten Sports.

0: Η ώρα είναι σχεδόν παρατέταρτο. Επανερχόμαστε λοιπόν με το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του 943 Intervet & Sports και πάμε να μιλήσουμε, να μάθουμε ποια είναι τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Πριν απ' όλα, θα έλεγα ότι μου έκαναν μεγάλη εντύπωση οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στο κανάλι της Κοσμοτέ, λέγοντας ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε, να προετοιμάσουμε την ομάδα για τη νέα χρονιά, οπότε χρειάζεται να δούμε πώς οι παίκτες συμπεριφέρονται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Πώς σου φάνηκε σένα αυτό?
1: Γεια σου Ζέτα, χιλιόχρονη, εύχομαι κάτι καλό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, δεν είναι μια δήλωση Ζέτα που την κάνει ο Μπενίτεθ για πρώτη φορά. Άμα να τρέξεις, εγώ δεν θα σε πάω στο πολύ μακρινό παρελθόν. Θα σε πάω στις τελευταίες δηλώσεις από τον Ολυμπιακό και μετά ουσιαστικά από το 0-2. Από τον Ολυμπιακό Σκληροφόρο που ουσιαστικά άρχισε να βγαίνει και προς τα έξω ότι ο Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό δεν θα συνεχίσουν τη νέα σεζόν μαζί. Ότι αρέσκεται πολύ και επιμένει στο να συζητάει για το μέλλον. Νομίζω πλέον ότι το κάνει γνωρίζοντας και την εξέλιξη των πραγμάτων και θέλοντας από τη δική του την πλευρά να δείξει ότι αυτός συνεχίζει και εργάζεται κανονικά και δουλεύει κανονικά, που δουλεύει κανονικά, που εργάζεται κανονικά και περιμένει ουσιαστικά την προετοιμασία για την επόμενη σεζόν. Δηλαδή δεν είναι ούτε ειρωνικό, μην το εκλάβει ο κόσμος, ούτε ότι ο προπονητής ειρωνεύεται με βάση αυτά που λέμε εμείς, γιατί ακούει τους δημοσιογράφους για παράδειγμα να λένε ότι ο προπονητής φεύγει και ακούει τον προπονητή να λέει ότι εμείς σχεδιάζουμε το μέλλον. Ο προπονητής αυτή τη στιγμή κάνει τη δουλειά του, δεν έχει δεχθεί καμία επίσημη ενημέρωση στον Παναθηναϊκό ότι η συνεργασία των δύο πλευρών δεν θα συνεχιστεί. Τώρα το τι καταλαβαίνει ο ίδιος προφανώς από τα δημοσιεύματα και από την περιβραίουσα ατμόσφαιρα και από το τι ενδεχομένως συμβαίνει που εμείς δεν το ξέρουμε στα εντότητα του Παναθηναϊκού. Και έχει αντληθεί το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό όμως δεν αλλάζει την πραγματικότητα ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός, έχει δύο παιχνιδιά ακόμα να ολοκληρωθεί η σεζόν, και ο ίδιος ο προπονητής όσο είναι εδώ να δουλεύει κανονικά και απερίσπαστος, κοιτάζοντας ενδεχομένως και το μέλλον. Οπότε η δήλωσή του εμένα δεν με ξενίζει. Μη σου πω ότι μου φαίνεται πάρα πολύ φυσιολογική. Δηλαδή, νομίζω ότι ο καθένας μας στη θέση του έτσι θα αντιδρούσε. Διότι είναι επαγγελματίας και πρέπει μέχρι και την τελευταία ημέρα που βρίσκεται εδώ να συνεχίζει να λειτουργεί κάτω από τον τρόπο με τον οποίο είχε συμφωνήσει να εργάζεται όποτε ήρθε. Άρα λοιπόν ο Μπενίτεθ ακολουθεί. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές εδώ και πάρα πολύ καιρό στο ραδιόφωνο. Ο Μπενίτεθ προσπαθεί να κλείσει τα αυτιά του, τα κλείνει τα αυτιά του το ότι συμβαίνει τριγύρω, όμως δουλεύει κανονικά. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του στην ομάδα. Παραθυνάκος έχει ένα παιχνίδι απόψε, το οποίο είναι το πρώτο τελευταίο της σεζόν, χωρίς βαθμολογικό κίνητρο, τέταρτος θα είναι, δεύτερο προκληματικό του conference θα είναι του χρόνου. Απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ομάδα κινήτρου επίσης σήμερα, αντίπαλος κινήτρου υπό την έννοια ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλητρία ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει ίδια ακριβώς αποστολή όπως το παιχνίδι με την Ένωση Σίνερ-Νάντε, ο οποίος εξέτησε την ποινή του και υπολογίζεται κανονικά. Αγωνιστικά Ζέτα, δύο είναι τα πλάνα της ενδεκάδας. Το πιθανότερο είναι να επιστρέψει στην τριάδα με Πάλμερ, Μπράουν, Ερνάντεθ πλέον που υπολογίζεται σε σχέση με τη Νέα Φιλαδέλφια και την ΠΑ. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να παίξει με τέσσερις στην άμυνα Παναθηναϊκός και να συνεχίσει αυτό που παρουσίασε στη Νέα Φιλαδέλφια την περασμένη Κυριακή, όπου στην περίπτωση αυτή το πιθανότερο δίδυμο είναι το Πάλμερ, Μπράουν, Ερνάντεθ. Είναι η μοναδική αμφιβολία σύν μία-δύο διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα ανάλογα με τη διάταξη. Δηλαδή, ο Ταμπόρδα βλέπουμε ότι δεν κάνει καλά παιχνίδια. Δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αν ο Παναθηναϊκός παίξει τετράδα με 4-2-3-1 στη θέση του ενδεχομένως απόντως του Μπακασέτα να βρεθεί κάποιος άλλος, να βρεθεί π.χ. ο Γιάκουσης. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Ζαρουρί έχει καλές πιθανότητες στην ενδεκάδα αν ο προπονητής αποφασίσει ας πούμε, να δώσει κάποιες ανάσεις στον Αντίνο. Υπάρχουν ένα-δύο μικροδιληματάκια. Πάντως νομίζω ότι η πλειοψηφία της ενδεκάδας, δηλαδή η περισσότερη από την ενδεκάδα, θα είναι οι ίδιοι με αυτούς που ο Μπενίτεθ έχει αποδείξει ότι θέλει να παίζει αυτά τα παιχνίδια. Γιατί, και να εξηγήσω αυτό και κλείνω. Στο προηγούμενο παιχνίδι άλλαξε διάταξη. τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα σε σχέση με το 0-0 απέναντι στην ΑΕΚ ήταν 2 μόλις. Δηλαδή οι 9 ήταν οι ίδιοι στο 0-0 με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο και στο 2-1 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Δηλαδή δεν αλλάζει πολλά πρόσωπα στην ενδεκάδα. Έχει μικρύνει πάρα πολύ το rotation και χρησιμοποιεί τους ποδοσφαιριστές ΖΕΤΑ που θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή παίζουν και λίγο ο καθένας πέρα από την πάρτη τους και την ομάδα και γι' αυτόν. Οπότε μην περιμένουμε θεαματικές αλλαγές στην ενδεκάδα, εκτός αν κάνει κάτι ο Ράφα και μας εκπλήξει όλους, ας πούμε. Αλλά πολύ δύσκολο να πάμε σε αλλαγή ενδεκάδα, ξέρω εγώ, στο 50-60%.
0: Πάντως, όπως και να έχει, ο Πελίστρη θα είναι εκτός, έτσι, γιατί ταξίδεψε από τώρα στην πατρίδα του.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει ενημερώσει αυτόν από την αλήθεια ότι για το αν έχει πάρει ειδική άδεια. Αλλά τα δημοσιεύματα από την Ουρουγουάη φαίνεται ότι ισχύουν. Ο Φακούντο Πελίστρη θα ενσωματωθεί, αν δεν έχει ενσωματωθεί ήδη, με την Εθνική Ουρουγουάη, έτσι ώστε να κάνει εκεί την αποθεραπεία που έχει από τον τραυματισμό και να προετοιμαστεί για τον Μουντιάλ. Νομίζω ότι ο τρόπος που ολοκληρώνεται ζέτα η σεζόν για τον Πελίστρη έχει βαρέσει καμπάνα στον Παναθηναϊκό. Όχι απλά, ξέρεις, συναγερμός ή ένα απλό κουδούνι. Καμπάνα κυριολεκτικά, γιατί πρέπει να βρει έναν τρόπο να απεμπλακεί από την υπόθεση αυτή, η οποία είναι πολυδέδαλη, θα την αναλύσουμε σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι, στη μεταγραφική περίοδο. Εμπλέκεται και η Manchester United ακόμα. Παναθηναϊκός να κάνει απόσβεση αυτή τη στιγμή των χρημάτων που έχει δώσει για το 55% του παίκτη. Θα πρέπει ο Πελίστρη να κάνει ένα τέλειο μουντιάλ και να έχει προτάσεις. Αλλιώς θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να πάρει κάτι από τον ποδοσφαιριστή αυτόν που είναι πάρα πολύ καλός, αλλά στον Παναθηναϊκό έχει προσφέρει δυσανάλογα μέχρι τώρα στα 2 χρόνια παρουσίας του σε σχέση με το πόσο έχει κοστίσει και τις οικονομικές απολαύες.
0: Και να κλείσουμε, σήμερα δεν περιμέναμε την απόφαση αναφορικά με την μετάθεση, ας πούμε, της τιμωρίας.
1: Ναι, ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Ζέτα. Τώρα οι πιθανότητες είναι συγκεκριμένες, είναι λιγοστές νομίζω, αλλά περιμένουμε το επίσημο. Θα το ξέρουμε ενδεχομένως και εντός της ημέρας ή μέχρι αύριο. Απλά να πω ότι από σήμερα άρχισαν και οι εγγραφές για νέα μέλη του Εραστέχνη Παναθηναϊκού για τη σεζόν 26-27. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός. Οπότε όσοι ενδιαφερόμενοι, και το λέω γιατί σχετίζεται και με τα διαρκείας ποδοσφαιρικής ομάδας για τον γκρουπ προτεραιότητας 2 για το Βοτανικό. Οπότε όποιος θέλει, ας μπει στο pauk1908.com για περισσότερες πληροφορίες.
0: Λάμπρος, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
2: 9.43 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, για πάμε στο ρεπορτάζ της πρωταθλήτριας τώρα της ΑΕΚ, ακούμε τον Λάκη Κοντσιώτη. Βιάστηκα με τους δικεφάλους και εγώ, τι να κάνω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από τον Παναγιώτη Στεφάνου τι αναμένεται να γίνει σήμερα στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Παναγιώτη. Στην Τούμπα λοιπόν το μεγάλο παιχνίδι των δικεφάλων. Όπως έχουμε πει πάνω κατά πάνω για την δεύτερη θέση, αυτό που ζήτησε ο Ιβάν Σαββίδης, ποια είναι τα δεδομένα αναφορικά με το μάτς των 7.30?
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι Ζέτα. Πράγματι, 7.30 το αναρκτήριο Λάκτης μας στην Τούμπα. Είμαστε εν αναμονή αυτού του μεγάλου αγώνα, του πρώτου από τους δύο τελικούς που έχουν απομείνει για τον ΠΑΟΚ. Τελευταίο μάτς στην Τούμπα για φέτος. 5 ώρα ανοίγουν οι πόρτες. Υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΟΚ προς όλους τους οπαδούς να είναι κόσμοι, να στηρίξουν με τη φωνή και μόνο την ομάδα τους και να τις βρόξουν όσο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο την επιτυχία, η οποία θα φέρει το δικέφαλο ένα ακόμα βήμα πιο κοντά προς τον στόχο πλέον που έχει απομείνει και δεν είναι άλλος από τη δεύτερη θέση και την είσοδο στα προκριματικά του Champions League. Αγωνιστικά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν έχει αλλάξει κάτι με τον Γιακουμάκη στην αποστολή. Ναι. Δεν αναμένεται να ξεκινήσει, μάλλον θα πάρει τη θέση του ο Γερεμέγεφ, κατά τη διάρκεια του αγώνα ίσως χρησιμοποιηθεί. Λείπει ο Ζαφίρης, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση, ολοκλήρωσε αυτή τη μίνι προετοιμασία των δύο ημερών και πλέον αυτό που μετρά περισσότερο πια σε τέτοια παιχνίδια δεν είναι τόσο οι τακτικές όσο ποιος θέλει περισσότερο. Σίγουρα το θέλει περισσότερο ο ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε. Αλλά ο Λουτσέσκο έχει πει κατ' επανάληψη ότι η ΑΕΚ δεν θα έρθει για περίπατο, το ότι έχει πάρει το πρωτάθλημα και το ότι δεν ενδιαφέρεται δεν την κάνει λιγότερο επικίνδυνη. Ίσως μάλιστα την κάνει και πιο επικίνδυνη από άλλες φορές, διότι θα παίξει ελεύθερα,
0: χαλαρά,
1: θα προσπαθήσει χαλαρά και ό,τι βγει. Κάτι το οποίο δεν ευνοεί τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αυτός που έχει το άγχος. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα. Περιμένουμε την εξέλιξη του αγώνα και παρά το γεγονός ότι έχουμε παιχνίδι σήμερα, υπάρχουν πάλι κάποια μεταγραφικά σενάρια που προκύπτουν. Ένα έρχεται από τη Βουλγαρία σήμερα και αφορά ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, ονόματι Μάρτο Μπόιτσεφ και μάλιστα με εισήγηση Δεσπότοφ. Ο Μπόιτσεφ αγωνίζεται στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, είναι μόλις 18 ετών, είναι δεκάρι, είναι πάρα πολύ εξελίξιμος ποδοσφαιριστής. Υπάρχει υπόδειξη από τον Κυρίλ Δεσπότοφ, πάρτε τον παίκτη αυτόν, είπε χαρακτηριστικά στους ηθήνοντες του ΠΑΟΚ. Βουλγαρικά δημοσίευματα λένε πως ο δικέφαλος ήδη κινείται προς την απόκτηση αυτού του ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν παίζει μόνο δεκάρι, μπορεί να παίξει και στα πλάγια, αριστερά-δεξιά, είναι ένα πολυεργαλείο και πάρα πολύ μικρός ηλικία, μόλις 18 ετών. Γεννημένος το 2008, άρα είναι ένα ταλέντο το οποίο ίσως ο ΠΑΟΚ δεν θα το αφήσει να χαθεί.
0: Ωραία, με το Βόλο παίζει ο Άρης σήμερα, ναι, στο Βόλο, έτσι δεν είναι?
1: Με το Βόλο παίζει ο Άρης, πάει για την τέταρτη σερή νίκη, πάει για ένα μίνι ρεκόρ, κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ φέτος. Το καταφέρνει επί Γρηγορίου, δεν είχε κάνει ποτέ δύο νίκες τις πέτυχε, ποτέ τρεις νίκες τις πέτυχε, πάει για την τέταρτη και αν πάρει για τον Βόλο σήμερα θα μπορέσει να διεκδικήσει την Κυριακή την πέμπτη θέση από τον Λεβαδιακό. Δεν δίνει τίποτα βέβαια πέμπτη θέση, απλά ένα οικονομικό μπόνους το οποίο σίγουρα δεν θα ήθελε να το χάσει ο Άρης και είναι και για λόγους πρεστής, έτσι να τερματίσει πέμπτος. Εκεί που θέλω να μείνουμε για λίγο είναι δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής που έχουν να κάνουν η μία με την επίσημη ανακοίνωση του Ηρακλή για τον Βάλτερ Ματσάρη. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την ΠΑΕ Ηρακλή ο Ιταλός τεχνικός για 1+1 χρόνο. Είναι πλέον και επίσημα ο προπονητής της ομάδας και επίσης η ανακοίνωση του μπασκετικού ΠΑΟΚ για τον Μπεν Μουρ, ο οποίος υπέγραψε για άλλα 2 χρόνια. Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, άρα πάει για τριετία στον ΠΑΟΚ. Η ανακοίνωση πριν από λίγο και τον Αμερικανό.
0: Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

0: Πάμε τώρα λοιπόν στην πρωταθλητρία ΑΕΚ που κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα να μιλήσουμε με τον Λάκη Κονιτσιώτη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Λάκη, ένα χαλαρό βράδυ, ένα χαλαρό απόγευμα στις 7.30, δεν ξέρω πώς θα μπει η ΑΕΚ, τι θα θέλει να δει ο προπονητής, ο Μάρκο Νίκολης, τι θέλει και η ίδια να πετύχει, με τι ψυχολογία χαλαρή, τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι εν πάση περιπτώσει.
1: Καλησπέρα Ζέντα, καλησπέρα στους ακροατές σας. Η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και τόσο χαλαρή, είναι σίγουρα η πρωταθλήτρια και πρέπει να υπερασπιστεί αυτή την εικόνα της πρωταθλήτριας. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα θέλει να την τσαλακώσει οπωσδήποτε. Έχει και το κίνητρο της δεύτερης θέσης. Έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Μάλιστα το αποδίδουν υπερβολικά, θα έλεγα, οι στοιχηματικές εταιρείες. Με πολύ χαμηλή απόδοση για τον άσο του ΠΑΟΚ και πολύ ψηλό διπλό για την ΑΕΚ. Όποιον θέλει να το ακολουθήσει. Νομίζω ότι ο Νίκολιτς, που έκανε μόλις μία προπόνηση χθες με την ομάδα Τρίτη το πρωί, εξάλλου δεν υπήρχε και χρόνος μεταξύ των δύο αγώνων, δεν θα θέλει να χαλάσει την ισορροπία της ομάδας και το πολύ να κάνει μία-δύο αλλαγές. Πιθανολογώ ότι δεν θα ξεκινήσει ο Περέιρα αριστερά στα χαφ, γιατί έτσι κι αλλιώς τον βλέπουμε είναι για 60 λεπτά. Δύσκολο να βγάλει κι άλλο παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα. Υποψήφιοι ο Γκατσίνοβιτς, ο Μάνταλος και ο Κουτέσα, θα έλεγα. Και θα αλλάξει τον πύλιο με τον Μπερνάις. Δεν νομίζω να έχει άλλη αλλαγή σε σχέση με την κυριακάτικη δεκάδα που κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Στραβώστα θα είναι κατά τα δοκάρια, ο Ρώτα δεξιά, πύλιο του Μπερνάις αριστερά, Ρέλμας μου κουντή στο κέντρο της άμυνας, ο Μαρίν με τον Πινέδα στον άξονα στα χαφ, δεξιά ο Κοϊτά αριστερά, προβάδισμα ο Γκατσίνοβιτς. Και μπροστά ο Γιώβιτς με τον Βάργα. Ο Γιώβιτς που τόσα άκουσε και τελικά με αυτή τη μαγική assist έδωσε την ευκαιρία στον Ζωάο Μάριο να κάνει τον γκολ που ισοδυναμούσε με το πρωτάθλημα με την κατάκτηση του τίτλου.
0: Παίζει να δούμε βίντεο.
1: Παρακαλώ.
0: Παίζει να δούμε βίντεο.
1: Παίζει να δούμε και βίντεο, αλλά νομίζω ότι δεν θα γίνουν πολλές αλλαγές εκτός αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Μουκουντή ή το Ρέλβας. Γιατί όπως είπα και πριν, δεν θέλει να χαλάσει την ισορροπία της ομάδας τη στιγμή που. Σίγουρα και το ΑΕΤΗ το να διατηρηθεί μέχρι τέλους είναι θέμα γοήτρου, είναι κάτι σημαντικό και σίγουρα δεν θέλει να χαλάσει και αυτή την καλή εικόνα που έχει δημιουργήσει όλο αυτό το διάστημα και κυρίως τα play-offs. Από εκεί και ύστερα, στην πορεία του αγώνα σίγουρα μπορούμε να δούμε κάποιες αλλαγές ανάλογα και την εξέλιξη και τα περισσότερα την Κυριακή, που και εκεί είναι πάλι το στοίχημα να κρατήσει ο Νίκολης την ομάδα συγκεντρωμένη στο αγωνιστικό τομέα, γιατί απέναντι στον Ολυμπιακό πάντα πρέπει η ΑΕΚ να είναι συγκεντρωμένη, παρά το γεγονός ότι ετοιμάζονται μεγάλες πανηγυρικές εκδηλώσεις και για τον κόσμο εκπλήξεις φοβερές την Κυριακή για να χαρεί το πρωτάθλημα.
0: Λάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Ζέτα.

0: Λοιπόν, εάν ήμουν εγώ στη θέση του Τσιτσιπά, δεν θα ήμουν τόσο ψύχρεμη με αυτό που συνέβη, με αυτή τη φοβερή φάρσα που έκαναν οι διοργανωτές. Λοιπόν, το έβλεπα και το ξαναέβλεπα και έλεγα Θεούλη μου, αν ήμουν εγώ στη θέση του θα είχα καταρρεύσει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχω μαζί μου την Αντριάννα Πούλιο, η οποία θα μας πει για αυτή την φάρσα που άφησε, έκανε, άλλαξε 1000 χρώματα το πρόσωπο του Τσιτσιπά, γιατί ήταν κάτι πολύ ακραίο ομολογουμένως. Λοιπόν, τι ακριβώς συνέβη, Αντριάννα?
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Οι διοργανωτές του Italian Open αποφάσισαν να κάνουν μια πολύ καλωστημένη φάρσα σε όλους τους παίχτες της διοργάνωσης. Ανάμεσα τους ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος τολμούμε να πούμε ότι ψάρωσε αρκετά.
0: Έτσι ακριβώς. Τι έγινε λοιπόν το story? Ότι
1: με συνεργό λοιπόν την Katie Boulder, σε μία συνομιλία του που είχε με την συγκεκριμένη γυναίκα, αυτή η γυναίκα έριξε το βάζο.
0: Περίμενε, το έχω δει, το βλέπω σαν να γίνεται. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, φίλες και φίλοι, είναι ο Τσιτσιπάς με την λόγω κυρία, η οποία του περιγράφει τον φοβερό αμφορέα, τον φοβερό πώς το λένε, αρχαίο ρωμαϊκό αντικείμενο, το οποίο βρίσκεται μπροστά του σε ένα πάρα πολύ ωραίο βάθρο, λοιπόν, του 3ου αιώνα π.Χ. Και του λέει ότι είναι μεγάλης αξίας, ότι είναι σπάνια συλλεκτικής ομορφιάς, ότι είναι πάρα πολύ ακριβό κτλ. Και εκεί που λέει ότι του κοιτάει ο Τσιτσιπάς ενθουσιασμένος τώρα, είμαι μπροστά σε ένα αρχαίο ρωμαϊκό ας πούμε αμφορέα. Τι γίνεται εκεί?
1: Ο Τσιτσιπάς ανυποψίαστος γυρίζει για μία στιγμή το κεφάλι του, με αποτέλεσμα η Κέιτι να βρει την ευκαιρία να ρίξει το βάζο.
0: Με τρόπο,
1: Με τρόπο.
0: Το βάζο έγινε 1000 κομμάτια,
1: Έγινε 1000 κομμάτια, με αποτέλεσμα ο Τσιτσιπάς να παγώσει, να γουρλώσει τα μάτια και να μείνει κοιτάζοντας το βάζο.
0: Μάλιστα, έμεινε άγαλμα που λέμε.
1: Έμεινε άγαλμα, ακριβώς, αλλά όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για φάρσα, αμέσως ξέσπασε σε νευρικό γέλιο και χειροκρότημα.
0: Αχ, Θεέ μου, δεν τα μπορώ αυτά. Θυμάμαι και παλιά. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι πώς δεν παθαίνουν έμφραγμα. Λοιπόν, ωραία, και απλά να πούμε ότι όπως είπε πάρα πολύ σωστά η Αντριάννα, οι περισσότεροι που συμμετέχουν στο τελικό τουρνουά υπέστην αυτή την φάρσα, και μάλιστα και ο Μετβέντεφ, ο οποίος πήρε το, σαν να λέμε, το χρυσό μετάλλιο, διότι το πρώτο που έκανε ήταν να αποποιηθεί τη συμμετοχή σε όλο το γεγονός, να αποποιηθεί στην ευθύνη, και είπε δεν το άγγιζα. Οπότε ο δικός μας ήταν πιο ψύχρεμος, έτσι.
1: Ήταν πιο ψύχρεμος, και υπήρχαν και κάποιοι που το κατάλαβαν από την αρχή και δεν αντέδρασαν καθόλου.
0: Μπράβο τους, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα από την αρχή. Ωραία, Αντριάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: πολύ. Καλό μεσημέρι σου εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, με μία φάρσα τελειώσαμε, ωραία, δεν μπορείτε να πείτε. Εδώ φίλες και φίλοι, η ώρα πήγε και 4 και ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Είμαστε παρεούλα από τις 2, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, όπως επίσης και η Αντριάννα Πούλιου. Αύριο το ραντεβού μας, κάθε φορά λέω τι θα λέμε μετά από τέτοιες κομβικές βραδιές και απογεύματα. Εν πάση περιπτώσει να λέμε ότι είναι το καλύτερο. Θα τα πούμε λοιπόν και πάλι αύριο, μην ξεχνάτε η στοιχηματική εταιρεία Intervet είναι πάντα στο πλευρό μας. Και τώρα ήρθε η ώρα του Θέμη Παλιούρα, ο οποίος θα περιγράψει και το παιχνίδι των αιωνίων. Προς το παρόν θα ανοίξει τις γραμμές για εσάς για να κουβεντιάσετε όλα τα θέματα εν ώψη των σημερινών αναμετρήσεων και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Μίλα μου για μπάλα, μίλησε για μπάλα, ευθύς αμέσως μέσω τηλεφώνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Intervet Sports.
4: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervet Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Είναι αρκετά τα πραγματάκια τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα. Έχουμε πολλά στην σημερινή ημέρα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Ιωάννου και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Για όσους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να βγουν στο τηλέφωνο, υπάρχει φυσικά και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Αυτά είναι τα μηνύματα, είτε στο Viber είτε στο email. Viber στο 6939-943-943 και email στο onairpapaki943.gr. Πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά. Viber 6939-943-943 και email στο onairpapaki943.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας, διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Έχουμε αρκετά πραγματάκια λοιπόν στο σημερινό πρόγραμμα. 7:30 έχουμε αγώνες για τα play-off της Super League. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Derby Ιωνίων και την ίδια ώρα ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Τα λέγαμε και χθες πως το ενδιαφέρον είναι στους δύο γηπεδούχους για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, όπου διεκδικούν τη δεύτερη θέση, καθώς τον πρώτο και τον τέταρτο της βαθμολογίας τους γνωρίζουμε. Πρωτάθλητρια εννέα, εκ τέταρτο σαν ο Παναθηναϊκός, ό,τι και να γίνει. Το θέμα είναι ποιος θα βγει δεύτερος και ποιος θα βγει τρίτος. Να τονίσουμε κιόλας πως η δεύτερη με την τρίτη θέση αλλάζει ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Champions League για τον δεύτερο, ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Europa League για τον τρίτο. Έχουμε εξηγήσει τις διαφορές. Να πούμε πως δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά την προετοιμασία των ομάδων, καθώς και οι δύο αυτοί γύροι διεξάγονται γύρω στις 22-23 Ιουλίου. Οπότε και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός ξέρουμε ήδη ότι θα αρχίσουν την προετοιμασία τους στις αρχές με μέσα Ιουνίου. Αυτό δεν αλλάζει ό,τι και να γίνει στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Να δούμε τι αλλαγές θα δούμε. Ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα. Η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι θα το αφήσει το μάτς σήμερα κοντά στον ΠΑΟΚ. Θέλει να συνεχίσει αυτό το εντυπωσιακό αίτητο σερί το οποίο έχει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αρκετά προβλήματα, επιστρέφει ο Γιακουμάκης. Από ό,τι φαίνεται θα μπει ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά έχει νέα προβλήματα, καθώς τελευταία στιγμή θα κριθεί συμμετοχή των ΟΣΔΟΕΦ και ΜΕΙΤΕ στην σημερινή αναμέτρηση. Επίσης είναι και οι άλλες γνωστές απουσίες του Καμαρά, του Ντεσπότοφ, του Λόβρεν, όπου είναι εδώ και αρκετό. Και επίσης δεν θα έχει και τον Ζαφίρη, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και είναι τιμωρημένος. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο θέμα υπάρχει στον άξονα του ΠΑΟΚ. Ξαναλέω, Ζαφίρης τιμωρημένος,

0: Σίγουρα είναι εκτός. Εκτός σίγουρα Καμαρά. Και από εκεί και πέρα, εκτός μπορεί να είναι εκτός ο Σντόεφ και ο Μεϊτέ. Θα κριθεί την τελευταία στιγμή η συμμετοχή και των δύο αυτών που μένει. Είναι ο Μπιάνκο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα είναι και βασικός και στον πλευρό του. Να δούμε ποιος θα καταφέρει να βρεθεί. Μεγάλο το θέμα του ΠΑΟΚ στον άξονα. Η ΑΕΚ δεν αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές. Μπορεί να δούμε τον Βίντα αντί ενός εκ των δύο στόπερ, ίσως του Μουκουντή. Να δούμε τον Ζήνη από την αρχή στην θέση του Γιώβιτς, ο οποίος θα πάρει κάποιες ανάσες. Ζωάο Μάριο, ο οποίος μπήκε αλλαγή και είχε το χρυσό γκολ που έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, μπορεί να ξεκινήσει ως βασικός. Θα τα δούμε αυτά το απόγευμα. Γύρω στις 6.30 θα ξέρουμε την ενδεκάδα της Ένωσης. Όσον αφορά τον ντέρμπι αιωνίων, ο Παναθηναϊκός δεν αλλάζει κάτι. Έχει μια επιστροφή αυτή του Ερνάντεθ, ο οποίος εξέντησε την ποινή καρτών στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Παίζει κανονικά σήμερα. Και αυτή η επιστροφή μπορεί να σημαίνει και την αλλαγή σχηματισμού, διάταξη μάλλον να το πούμε πιο σωστά, του Παναθηναϊκού σε σχέση με το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δηλαδή να δούμε και πάλι τριάδα στην άμυνα. Θα τα δούμε αυτά. Το απόγευμα τι θα αποφασίσει ο Ράφα Μπενίτεθ, αν θα πάει και πάλι σε τετράδα ή σε τριάδα που του είχε δώσει το διπλό στο Γιώργος Καραϊσκάκης πριν από μερικούς μήνες. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός αναμένεται και αυτό να έχει 2-3 αλλαγές. Μία είναι δεδομένη, δεν θα ξεκινήσει ο Ποντένσης, ο οποίος είναι ο μοναδικός απώντας για τον Ολυμπιακό, καθώς έχει υποστεί διάστηση από το μάτς με τον ΠΑΟΚ και δεν βρίσκεται στην αποστολή. Μουζακίτης, Ταρέμι διεκδικούν θέσεις βασικών. Να δούμε αν ο Ταρέμι θα παίξει στην κορυφή της επίθεσης μόνος του και θα μείνει εκτός ο Αγιούμπελ Καμπί, ο οποίος ήταν ο μοιραίος στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα δούμε και πάλι στον άξονα το Τσέριν Κοντούρης, που είναι ένα δίδυμο που με δύο παιδιά τα οποία είναι και στις μονομαχίες δυνατοί και αρκετά τρεξίματα, βάζουν ένταση στο παιχνίδι τους, είναι καλή και με την μπάλα. Έχει αρχίσει και δένει αυτό το δίδυμο με Κοντούρη και Τσέριν στον Παναθηναϊκό. Επίσης, πέρα από τα ποδοσφαιρικά, όπου έχουμε επίσης από 5 η ώρα δύο παιχνίδια για τα play-off 5 έως 8 με τον Βόλου να υποδέχεται τον Άρη και τον Λεβαδιακό τον Όφη, έχουμε και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στις 10 η ώρα το βράδυ, τελευταία ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 3-2. Είχε δύο match point, να το πούμε έτσι με όρους τένις, δύο παιχνίδια στο ΟΑΚΑ, δεν κατάφερε να πάρει ένα εκ των δύο. Θα πρέπει τώρα να επιστρέψει στην Ρόιτς Αρένα και σήμερα το βράδυ να νικήσει για τρίτη φορά την Βαλένθια στην έδρα της για να μπορέσει να πάει στο Final Four. Αν ο Παναθηναϊκός δεν πάει στο Final Four, νομίζω ότι θα έχουμε και αλλαγές. Όχι άμεσα, αλλά ο ίδιος ο Ταμάν είχε πει κιόλας ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν πάει στο Final Four, εγώ δεν θα είμαι στον Παναθηναϊκό του χρόνου. Και είναι απολύτως λογικό, μιλάμε για την ομάδα με το μεγαλύτερο budget στην Ευρώπη. Μιλάμε για μια ομάδα που έκανε δύο break, ήταν στο 2-0 και είχε δύο παιχνίδια στην έδρα της για να πάει στο Final Four. Και αν ιτηθεί και σήμερα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι τεράστιο κάζο για τον Παναθηναϊκό και δεν νομίζω ότι έχει υποστεί όμοιό του τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες. Επίσης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ενός Instagram story που έβγαλε σήμερα μαζί με τον δικηγόρο του στο ξενοδοχείο είπε: «Καλά, πώς βρήκες τρόπο να μπούμε στο γήπεδο. Είσαι υπέροχος, πώς βρήκες τρόπο να μπούμε στο γήπεδο». Στα αγγλικά το λέει αυτό. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα βρεθεί σήμερα μέσα στο παρκέ, μέσα στον αγωνιστικό. Όχι στο παρκέ, μέσα στο γήπεδο, να το πούμε πιο σωστά. Το που ακριβώς θα είναι μέσα στο γήπεδο δεν το ξέρουμε. Πάντως, η Βαλένθια θα το απαγορεύσει την είσοδο. Να δούμε τι θα δούμε και σε αυτό το κομμάτι σήμερα. Αν θα είναι ή δεν θα είναι ο τιμωρημένος Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσα στο γήπεδο για να υποστηρίξει τον Παναθηναϊκό. Πάμε να περάσουμε στις πρώτες γραμμές για σήμερα και θα συζητήσουμε για όλα αυτά και άλλα ακόμα που έχουμε μαζί και με την δική σας βοήθεια. Για πάμε στο πρώτο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δήμε μου.
0: Χαίρετε, γεια σου Δωρή.
1: Καλά είσαι.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Και εγώ, δόξα τω Θεώ. Καταρχήν να πω καλωρίζει η κοπέλα στο τηλεφωνικό, δεν την είχα ξανακούσει.
0: Ναι, είναι καινούριο η Αντριάννα.
1: Καλωρίζει και λοιπόν, να είναι καλά.
0: Να είναι καλά.
1: Θα αρχίσω, θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό να κάνω ένα σχόλιο.
0: Ναι.
1: Χθες λοιπόν παίρνοντας τη δουλειά το βράδυ μου λέει ένας συνάδελφος, έλα να δεις ένα βιντεάκι. Και τι είναι το βιντεάκι? Είναι δύο κοπέλες που πέφτουν εκεί στην Ηλιούπολη, δεν θυμάμαι πού. Δεν θέλω να σχολιάσω καν το περιστατικό, αν δεν είναι και η εκπομπή σου βέβαια αυτή. Αυτό που θέλω να σχολιάσω, γιατί το είχα πει και την άλλη φορά, με τη δολοφονία του οπαδού στην Θεσσαλονίκη, αν θυμάσαι.
0: Βεβαίως.
1: Ότι βλέπουμε live, ρε Θέμη, live πια, ας πούμε, θανάτους και αυτοκτονίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Φοβερό το...
0: Ναι.
1: Φοβερό είναι αυτό το συνέστημα σήμερα και από χτες.
0: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προβάλλεται από αυτά, Θοδωρή. Τώρα, ειδικά αυτή είναι μια περίπτωση που δείχνει όλη την αποτυχία της κοινωνίας μας. Αυτό το περιστατικό.
1: Αυτό ήθελα να πω και βάζω τελεία. Το λέω και πάλι. Απλά είμαι συγκλονισμένος γιατί δεν έχει η εκπομπή σου αυτή.
0: Τέλος ναι, εντάξει, αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε γιατί αυτά είναι τα οποία προηγούνται. Έτσι, το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός είναι δευτερεύοντα κακά τα ψέματα. Μιλάμε για 2-17 χρόνια κορίτσια.
1: Το βίντεο δεν περίμενα και δεν μου λέει, έλα να δεις δύο κοπέλες να πέφτουν. Μου λέει άρεσε ένα βιντεάκι. Λες και ήταν ας πούμε μια πλάκα. Λες και ήταν αυτό με έχει ενοχλήσει που ο κόσμος το περνάει πια. Τους θανάτους τους περνάμε λες και είναι...
0: Ναι, με καθημερινότητα.
1: Καθημερινότητα πια.
0: Μαζί με τον καφέ το πρωί, ναι.
1: Τελεία. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να παραδεχτώ ένα λάθος που έκανα την περασμένη εβδομάδα και το συζητήσαμε στην εκπομπή σου. Σου είχα πει λοιπόν μετά την πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού στο Telecom ότι έλα ο Παναθηναϊκός θα περάσει, το έκανε μόνο και μόνο για τα έσοδα, για τα... Ναι. Να έχουν ένα παιχνίδι παραπάνω, δεν ξέρω να το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, ναι, Θοδωρή, είχα διαφωνήσει.
1: Έχεις διαφωνήσει και έχεις δίκιο τελικά, γιατί το ένα παιχνίδι δεν ήταν ένα παιχνίδι, γίνανε δύο και δεν ξέρω και αν και το τρίτο είναι και πώς θα είναι να πω.
0: Ναι. Δεν σου έγκυαται κανένας ότι θα περάσεις και δεν μπαίνεις και στη διαδικασία, Θοδωρή.
1: Πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός και σου είχα πει ότι ο Παναθηναϊκός την έχει τη Βαλένθια και στο τέταρτο παιχνίδι θα περάσει. Δυστυχώς δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
0: Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα. Σήμερα θα κρυφθούν όλα.
1: Τέλος πάντων. Ένα μήνυμα λοιπόν προς τους ακροατές σου, γιατί έχουμε όλοι μια προπονητική τέτοια. Τα νησιά με τους 150.000 που περάσανε στο Μουντιάλ, πώς τα λένε, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
0: Το Κουρασάο.
1: Κάποια νησιά εκεί στον Ατλαντικό, κάπως.
0: Το Κουρασάο.
1: Αυτό. Ναι. Μιλάνε χωρίς προπονητή, όποιος ο ακροατής έχει να τους συστήσει κάποιον.
0: Να στείλουμε βιογραφικά. Ευκαιρία να τα βρεθούμε σε Μουντιάλ.
1: Είναι γιατί γνώσεις των ακροατών και εμένα, όχι εσύ όλοι που είμαστε τέλος πάντων. Πάνω στην προπονητική είναι τεράστιες, όποιος νομίζει ότι μπορεί να το αναλάβει, είναι ανοιχτό το...
0: Κοίτα, δεν έχει να χάσει κάτι πάντως, μόνο να κερδίσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν και τρελές απαιτήσεις.
1: Θα το ρίξουμε και λίγο στην πλάκα μετά από
0: έτσι, την εισοδοτσία. Έτσι.
1: Λοιπόν, ευτυχώς που δεν παίζω στοίχημα, γιατί θα τροφοδοτούσα τις εταιρείες. Είχαμε πει λοιπόν μετά το πρώτο παιχνίδι της Παρή με την Bayern ότι εντάξει τώρα Παρή υποστηρίζουμε αλλά θα περάσει Bayern.
0: Ναι.
1: Μετά με το παιχνίδι της Ατλέτικο με την Arsenal, σιγά μην περάσει αυτή η Arsenal. Το χειμώνα λέγαμε ότι με το παιχνίδι που παίζει ο ΠΑΟΚ, εντάξει ο ΠΑΟΚ θα είναι πρωταθλητής, δεν θα πούμε.
0: Σόλα μέσα. Σόλα μέσα, Θοδωρή.
1: Και το τελευταίο, όχι το τελευταίο πάνω στην πλάκα που κάνω. Λοιπόν, είμαστε με ένα φίλο ΑΕΚΤΖΙ και βλέπαμε τον μπάσκετ, γιατί ξέρεις ότι το λατρεύω τον μπάσκετ.
0: Το Σάββατο.
1: Του λέω λοιπόν στο τρίτο δεκάλεπτο, άντε ρε μαλάκα, του λέω το συγγνώμη.
0: Ναι, άντε ρε μάγκα, ναι.
1: Ναι, αυτό. Άντε ρε, του λέω το πήρατε, εντάξει και το πρώτο ευρωπαϊκό σας να πούμε. Άσε μου λέει να τελειώσει. Τι να τελειώσει, του λέω, 18 πόντους μπροστά είσαι. Τίτλος λοιπόν, αυτοκτονία.
0: Ναι.
1: Αυτοκτονία, δεν μπορώ να πω.
0: Θοδωρή, πάντως έχεις φέρει γούρι σε όλα, βλέπω έτσι.
1: Αυτοκτονία σου λέω, δηλαδή. Το βλέπα και δεν το πίστευα, ρε φίλε. Το βλέπα και δεν το πίστευα, λέω δεν είναι δυνατό. Για να μην σου κρατάω την γραμμή, Θέμη μου. Όσον αφορά λοιπόν για το ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό, την ομάδα μου, και εκεί θα βάλω λοιπόν τίτλο στο ίδιο έργο θεατές, ρε φίλε.
0: Θα δούμε τι θα δούμε σήμερα το απόγευμα.
1: Τους τελευταίους μήνες το ίδιο έργο θεατές.
0: Είναι αλήθεια.
1: Και ένα ακόμα πολύ μικρό, σου είχα πει ότι δεν ξέρω αν αυτή η μεγάλη διάρκεια που ο Ολυμπιακός κάθεται στο μπάσκετ θα του βγει σε καλό ή σε κακό, δεν το ξέρω.
0: Πάντως παίζει σήμερα αγώνα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Θέλω να πω ότι.
1: Παίζει,
0: για να αποκτήσει και λίγο ρυθμό.
1: Τέλος πάντων, μακάρι λοιπόν να περάσει τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι κρίμα. Και δεν το λέω ειρωνικά, το λέω, το ξέρεις πόσες φορές μιλάμε. Μακάρι γιατί μια ομάδα με αυτό το τέτοιο θα είναι μεγάλο ρεζιλίκι, ας πούμε, να
0: ναι.
1: Είναι εκτός του Παναθηναϊκού.
0: Θα είναι κάζο. Θοδωρή, να σε καλά, φίλε. Χάρηκα που σ' άκουσα. Πάνω απ' όλα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, Αναστασία.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είστε?
2: Το πολεμάω πάντα, λέω.
0: Μπράβο κύριε.
2: Όλα καλά και όλα καλά σε όλο τον κόσμο.
0: Να πάνε όλα καλά.
2: Λοιπόν, να πω ότι σήμερα είναι τελευταία μέρα για τον Ολυμπιακό, στο γήπεδό του δηλαδή.
0: Ναι, για φέτος είναι τελευταίο παιχνίδι.
2: Ναι. Δεν μας βγήκαν όπως τα θέλαμε τα πράγματα από την αρχή τη χρονιά, αλλά δεν είναι και... είμαστε και αχάριστοι. να είναι κάθε χρόνο εμείς οι πρωταγωνιστές. Ας ευχηθούμε λοιπόν καλή ποδοσφαιρική χρονιά που μας έρχεται. Τώρα θα μου επιτρέψεις, σε παρακαλώ γι' αυτό, να πω κάποια πράγματα άσχετα με την επικαιρότητα. Έχουμε καιρό εκείνα που θέλω να τα βγάλω μέσα από την καρδιά μου, που λένε.
3: Ναι.
2: Σε παρακαλώ γι' αυτό δηλαδή. Για μένα η σημερινή ημέρα είναι μια από τις πιο στενόχωρες, ίσως και πιο πονεμένες θα έλεγα. Και θα λέω το γιατί. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα πάω στο γήπεδο, στο Καραϊσκάκι, για να δω την αγαπημένη μου ομάδα. Την λατρεμένη, να το έλεγα. Να δω τους φίλους που έχω κάνει εκεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το γήπεδο για μένα ήταν σαν δεύτερο μου σπίτι, τουλάχιστον έτσι το ένιωθα εγώ. 73 χρόνια έβλεπα και καταλάβαινα, γιατί και κανένα δυο πριν δεν καταλάβαινα. Και όπως και να το κάνουμε, ας είναι ποδόσφαιρο, ας είναι ό,τι είναι, αλλά δεν μπορεί να βγει από μέσα σου, τουλάχιστον για μένα το λέω. Ναι. Η μεγάλη μου στενοχώρια.
3: Κυρία Αναστασία, είναι... για να μην σας διακόψω μετά μόλις ξεκινήσει, ναι, πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Μείνετε στη γραμμή,
2: ναι, ναι,
3: για να έχετε παραπάνω χρόνο να,
2: ναι, ναι, ναι,
3: να σας ακούσουμε μόλις επιστρέψουμε. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρνάρα. Επιστρέφουμε τις γραμμές σας και τα τηλεφωνήματά σας.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
9: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Νέο συναγερμό στην Γαλλία από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κουρασγερόπλοιο, το οποίο έχει δέσει στον Μπορντό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 150 επιβάτες έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, ενώ όλο το πλοίο με σχεδόν 1.700 επιβαίνοντες έχει τεθεί σε καραντίνα. Στο Πεκίνο, για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο γεωπολιτικής αναταραχής. Ανοιχτό άφησε τον ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να υπάρξουν κι άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, μιλώντας σε συνέδριο της Financial Times. Την ανάγκη να μπουν κάμερες στα πανεπιστήμια προκειμένου να αποφευθούν κρούσματα παραβατικότητας υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε και επίθεση κατά του Νίκου Ανδουλάκη για το πόθεν έσχες και το εκατομμύριο το οποίο δεν δήλωσε ο λογιστής του. Εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κ. Μαρινάκης σήμερα μας απεκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης καθορίζει ο κ. Γεωργιάδης, η απάντηση του Πασόκ. Είμαι σταθερά υπέρ της σύμπλευσης του προοδευτικού χώρου, τόνισε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι το Πασόκ έχει μεγάλη ευθύνη με την άρνησή του. Σε κρίσιμη η κατάσταση 17χρονη που έπεσε χθες από εξαόρροφη πολυκατοικία μαζί με την φίλη της που έχασε τη ζωή της. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία από το Κεδασί μεταβαίνουν στο σχολείο των δύο μαθητριών. 24 ώρες απεργία σήμερα στο δημόσιο. Η ΑΔΔ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσεις 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και του 13ου και 14ου μισθού. Κανονικά λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Οι κάλπες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε και πάλι στις γραμμές. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Αναστασία. Κυρία Αναστασία, είστε εδώ.
1: Ναι, Θέμη, συγγνώμη για το μονόλογο.
0: Όχι, σας ακούμε, κυρία Αναστασία.
1: Άλλες μέρες θα λέμε και άλλα πράγματα.
0: Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω να πω το εξής. Η μεγάλη μου στενοχώρια, πώς το καταλαβαίνω εγώ, δεν είναι που δεν θα βλέπω την ομάδα μου ζωντανά και την ατμόσφαιρα του γηπέδου. Τα τελευταία 20 χρόνια, στη θύρα 20, πάνω από 20 με 25 άτομα, ήμασταν πολλοί μεταξύ μας. Είχαμε συνδεθεί τόσο πολύ σαν να ήμασταν μια οικογένεια. Δεν πιστεύαμε δηλαδή ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να σε φέρει τόσο κοντά σε αντίθεση με αυτά που γίνονται μόνο για το ποδόσφαιρο από τη μία ομάδα στην άλλη. Γι' αυτό ήθελα να βγω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον τρόπο που με αντιμετώπιζαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι γνωριστήκαμε μόνο ποδοσφαιρικά. Να με πηγαίνουν στο σπίτι όταν τα παιχνίδια ήταν αυτά τα βραδινά πολύ το 10-12 και πάρα πολλά πράγματα. Τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου να είναι όλοι καλά στη ζωή τους, όσο και να τους ευχαριστήσω πάθα τους θυμάμαι, θα τους στέλνω την αγάπη μου. Αυτά κάνει το ποδόσφαιρο, φίλοι μου. Κάνει και φιλία και όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και
0: έτσι είναι, κύριε Αναστασία, το ποδόσφαιρο είναι. Να είστε καλά
1: ακριβώς,
0: και πιστεύω σήμερα να το απολαύσετε.
1: Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσες.
0: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία. Χάρηκα που σας άκουσα. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα. Δεν έχουμε 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε να διαβάσω τα μηνύματά σας.

0: τα οποία είναι αρκετά. Ο Βασίλης λέει: Θέμη, έμαθα ότι ο δικηγόρος του Γιαννακόπουλου βρήκε τρόπο να μπει στο γήπεδο σήμερα. Καλύτερα, Γιαννακόπουλε, να είσαι και εσύ στη Βαλένθια και αν αποκλειστείτε, ξέρεις εσύ, βάλεις να γυρίσουμε πούλμαν ή με τα πόδια. Από τέτοια, ξέρεις εσύ, εγώ θέλω την ομάδα σου να περάσει και να παίξουμε τελικό. Για το 12-0, λέει ο Βασίλης. Βασίλη, ναι, το αναφέραμε και νωρίτερα. Ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσα από ένα story στο Instagram το ανέφερε. Έβγαζε βίντεο τον δικηγόρο του και είπε ότι είσαι υπέροχος, βρήκες τρόπο να μπούμε στο γήπεδο κλπ. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο τρόπος, ειλικρινά. Δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή, κάποιος αποκλεισμένος με τιμωρία να βρει τρόπο να μπει στο γήπεδο. Θα το δούμε σήμερα. Θα το δούμε και αν θα μπει στο γήπεδο, γιατί η ίδια η Βαλένθια έχει πει ότι θα απαγορεύσει την είσοδο στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα ακόμα. Η Αποστολία λέει από Θεσσαλονίκη: Αποστολία, πολύ περήφανη Θεσσαλονικιά και περήφανη Θρυλάρα. Εύχομαι ολόψυχα σήμερα να με δώσει μεγάλη χαρά η Βαλένθια. Εύχομαι μεγάλη νίκη η Βαλένθια. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, θέλω να δώσω χαιρετίσματα στο Γιώργο από Λονδίνο και στο κουκλάκι, κύριο Γιώργο μου, που με λέει με το όνομά μου. Κύριε Γιώργο, είμαι περήφανη Θεσσαλονικιά, αλλά είμαι φουλ γαβρίνα. Λέει Αποστολία. Μάλιστα. Ακούει ο κύριος Γιώργος. Γιώργος, λέει: Γεια σου, Θέμη. Ακούμε για το αν θα κάνει πασίγιο θρύλο στην ΑΕΚ. Αυτό μόνο με διπλώσει τούμπα θα τους κάνουμε να χαρούν λίγο. Λέει ο Γιώργος. Προφανώς είναι μια συμφωνία ανταλλαγής εισαγωγικά αυτό, Γιώργο. Δηλαδή να πάρει αποτέλεσμα η ΑΕΚ σήμερα στον ΠΑΟΚ για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει δεύτερη θέση και να γίνει το πασίγιο. Πάντως δεν έχουμε δει πασίγιο τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, καλό θα ήταν να αρχίσουμε να βλέπουμε. Δεν μιλάω αποκλειστικά από τώρα, αλλά να υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στις ομάδες. Πάντως το λέω δύσκολο, έτσι, κακά τα ψέματα. Ούτε πέρσι είχε γίνει, ούτε πρόπερσι είχε γίνει, ούτε παραπρόπερσι, και πάει λέγοντας, καθώς έχουμε τα play-offs τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι περισσότεροι ομάδες φοβούνται την αντίδραση των οπαδών της ίδιας της ομάδας παρά κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στους παίκτες. Και η ΑΕΚ είναι δικαιότατα πρωταθλήτρια. Νομίζω ότι περισσότερο είναι η αντιδράση των οπαδών. Παράδειγμα, να πήγαινε πέρυσι ο Ολυμπιακός, όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα, και να έκανε η ΑΕΚ πασίγιο στον Ολυμπιακό με στη Νέα Φιλαδέλφια. Καταλαβαίνουμε το τι θα ακουγόταν από τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό περισσότερο θέλουν να αποφύγουν οι ομάδες και όχι κάτι άλλο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσύ μιλάς, ναι.
1: Αντρέας.
0: Γεια σου, Αντρέα.
1: Λοιπόν, για έναν κύριο χθες που είχε, κύριο Μιχάλη, που μας αποκάλεσε σκουπίδια.
0: Δεν αποκάλεσε εσύ, ρε
1: Αντρέα. Ναι, ότι αντιστρέφει το, που δεν το είπε κανένας, είπε το χαρακτηρισμό, δεν είπε.
0: Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε ότι θεώρησε ότι κάποιο, ή άκουσε, δεν κατάλαβα ακριβώς, γιατί πραγματικά δεν είναι ίσχυ αυτό. Είπε ότι κάποιος τον είπε σκουπίδια, μετά είπε ότι υπονόησε να το λέει σκουπίδια και λέει από επιστρέφω, λέει, το χαρακτηρισμό. Αλλά αυτός ο χαρακτηρισμός δεν υπόθηκε ποτέ, δεν ξέρω πού προκύπτει. Και προχωράμε παρακάτω. Δεν αποκάλεσε ούτε εσένα ούτε κανέναν άλλο.
1: Άντε, γιατί πολλά ψέματα και ο Σάκης μας έχει πάει στα νεύρα. Εγώ τον άκουσα σε μια εκπομπή που βγήκε και του είπα άλλος πάλι με τον Ολυμπιακό ασχολείο και του λέει: Είσαι νάνος. Δηλαδή, δεν σε βλέπω ο δημοσιογράφος του Ολυμπιακού. Να μην πω το όνομα τώρα. Λοιπόν, συνεχίζει. Η τοξικότητα του κυρίου εδώ πέρα και πολύ προκλητικός. Και η ηρωνία και αυτά και. Κύριε Σάκη, άσε που κάνεις πλάκα. Λοιπόν, κόφτω αυτό πέρα με τον Ολυμπιακό. Ασχολήσου με την ομάδα σου που έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα και μην ασχολήσεις με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα το βρει τον δρόμο του. Του χρόνου πάλι πρωταθλητής θα είμαι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για το ποδόσφαιρο τώρα του Ολυμπιακού. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ο κύριος με τη Λίμπα δεν βάζει μυαλό, έτσι. Πάλι τα ίδια. Με τον Καρδία πάλι μέσα. Με το χαζοκόλλι του κύριου Ελεραβή.
0: Ελκαμπή.
1: Ναι, δεν το βλέπει ότι είναι ντεφορμέ.
0: Το βλέπει και αυτό σήμερα μπορεί να δούμε και τον Ταρέμι.
1: Και ο Ταρέμι, τίποτα. Μετά τα Χριστούγεννα.
0: Αυτός έχει όμως, μετά το κλέτο τον οποίο δεν έχουμε δει καν, Αντρέα.
1: Λοιπόν, να βάλει. Οι αιμονές του, δεν ξέρω, μετά πρέπει με τη διοίκηση να τα βάλουν κάτω να τον καλέσουν. Και άμα δεν ταυτίζονται απόψεις, το καλοκαίρι με τη Λίπαρ. Σε ευχαριστούμε πολύ για τον Τάπη και το κόμφερες. Αλλά ο άνθρωπος είναι πολύ αιμονικός. Με Ορτέκα τώρα δεν πάμε προς τα τώρα. Ορτέκα τώρα, Μπρούνο τώρα.
0: Ναι.
1: Και ο Μουσακίτης, τίποτα.
0: Πάντως ο Ορτέκα ήταν στην δεκάδα που πήρε το Ευρωπαϊκό ή τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Για φέτος μιλάμε, τι κάνουμε.
0: Ναι.
1: Το πρόπερσι είναι πρόπερσι, για τώρα, για φέτος.
0: Ναι, θέλω να πω, Αντρέα, ότι είναι ο ίδιος παίκτης, δεν έχουν αλλάξει πολλά.
1: Τώρα με τον Καρθία, τώρα δεν πάμε προς τα τώρα. Επιμένει εκεί με τον Καρθία να το βάζει, έτσι.
2: Ο Γκαρθία, τελευταία του παιχνίδια είναι, θα αποτελέσει παρελθόν.
1: Το σιφιώνει το παιδάκι εκεί πέρα, το σιφιώνει να μην το βάζει, ένα σιμέντο. Δεν του έδωσε ευκαιρίε.
2: Εντάξει, ένα σιμέντο δεν μα έβγαλε και τα μάτια, Αντρέα. Οκ, πάντα λέμε ότι καλύτερα είναι αυτοί που δεν παίζουν. Δεν μα έβγαλε και τα μάτια, ένα σιμέντο.

0: Γιάρεμτσουκ.
1: Ο Γιάρεμτσουκ ήθελε ο ίδιος να φύγει. Ήθελε ο ίδιος να φύγει γιατί θεωρείται πως αδικήθηκε το χρόνο συμμετοχής και πολύ καλά έκανε για μένα. Και εγώ, αν είμαι στη θέση, το ίδιο πράγμα θα έκανα.
0: Και το Γιατζίτη, που τον έβαζε μετά το 75-80, τον έβαζε.
1: Συμφωνώ. Θα έπρεπε να το δούμε παραπάνω το Γιατζίτη.
0: Από κάπου 19, για πες μου φέτος έναν που έπαιξε την πρώτη ομάδα.
1: Ανδρέα, δεν σημαίνει ότι κάθε χρόνο μπορούν να παίξουν παιδιά την ΚΑΠΑ 19
0: στην Ολυμπιακή. Ο Πνευμονίδης, εγώ το βλέπω στο Ατρόμι, ήταν μια χαρά το παιδάκι πες.
1: Ναι, και στην προετοιμασία ήταν και ο καλύτερος παίκτης ο Πνευμονίδης. Δεν διαφωνώ στο που λες. Αλλά μην δένουμε σκηνή κορδόνι επειδή είδαμε Κωστούλα Μουζακίδη ότι κάθε χρόνο θα βλέπουν παιδιά από την ΚΑΠΑ 19.
0: Είναι καλύτερο δηλαδή ο Μπρούνο εκεί πέρα, ο Ορτέγκα εκεί πέρα, ο Κωστίνια που έχουμε εκεί πέρα είναι καλύτερο.
1: Δεν είναι στην ίδια θέση, ο Πνευμονίδης είναι εξτρέμ.
0: Όχι, αυτή την άμυνα, Μπιανκό, αυτό που έχουμε είναι καλύτερο, αυτή τον Ολυμπιακό δεν είναι.
1: Ναι. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Για τον Μπιανκόν τα έχω αναφέρει. Δεν έχω και την καλύτερη άποψη. Για τα μπακ του Ολυμπιακού, ειδικά ο Κωστίνια φέτος πολύ κακός. Και στο αριστερό άκρο της άμυνας θα έχουμε και αλλαγή στο καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται.
0: Λοιπόν, ο Πιρόλα. Ο μόνος εγώ που είδα φέτος που ήταν πολύ, πολύ καλός από τον Πιρόλα ήταν.
1: Ναι.
0: Και ο Ρέτσος, καλός. Και έκανε μερικές γκάφες εκεί με τον Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ. Εντάξει, καλός αμυντικός. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός χρειάζεται 5-6 παίκτες. Όχι, είπαμε να μην είμαστε και. Στα άκρα, έξι παίκτες χρειάζεται οπωσδήποτε.
1: Και θέλει ενίσχυση ποιότητας.
0: Και τερματοφύλακα θέλουμε, έτσι, γιατί ο Πασκαλάκης τώρα πόσο είναι το 36, ναι.
1: Εννοείς δεύτερο τερματοφύλακα.
0: Ναι, και ο Τζολάκης, στο καλοκαίρι φύγει, ξέρω και εγώ γιατί ακούω για προτάσεις.
1: Άμα φύγει ο Τζολάκης στο καλοκαίρι θα πάρει δύο τερματοφύλακες ο Ολυμπιακός. Επίσης ο Ολυμπιακός θα πάρει... Θα πάρει δεύτερο τερματοφύλακα σίγουρα και θα πάρει, να δούμε αν θα πάρει τρίτο ή θα ανεβάσει κάποιον από τις ακαδημίες. Γιατί και ο Μπότης θα φύγει.
0: Θα το βρει τον δρόμο του Ολυμπιακού. Και κάνει για τον μπάσκετ τώρα. Καλή επιτυχία από τη Βαλένθια. Αυτά. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Αντρέα. Πάμε επόμενη γράμμα. Καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Χαίρετε.
2: Μιλάω. Χαίρετε. Άκουσα κύριος Γιώργος πριν και μιλούσα, ενώ μιλούσατε με πριν από τον προηγούμενο. Μιλούσατε πάλι με Γιώργο.
1: Όχι, με Αντρέα.
2: Εγώ πήρα.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι. Εγώ λοιπόν πήρα για να...
1: Γιώργος είπαμε, έτσι.
2: Ναι. Από Αθήνα.
1: Ναι, Γιώργο.
2: Πήρα, έχω πάρει άλλες δύο φορές, αν θυμάμαι καλά. Πήρα να αλλάξω λίγο το κλίμα, γιατί ξεχνάμε ότι και το ποδόσφαιρο, όπως και άλλα, είναι παιχνίδι. Και το παιχνίδι το παίζουμε για να αλλάξουμε την εσωτερική μας διάθεση και αν έχουμε και πιθανότητες να έχουμε πιο πολύ βάθος στη σκέψη μας, να σκεφτούμε και πράγματα. Όπως ας πούμε ο φίλος, ο μεγάλος ποιητής, ο Νίκος ο Καρούζος, έλεγε «Δεν μπορώ, λέει, τη θέση του τερματοφύλακα αυτή». Η κατάσταση εγκυμοσύνης, λέει, με διαλύει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχουν και στις θέσεις των ποδοσφαίρων, μπορεί να δώσει και φιλοσοφικές προεκτάσεις, αλλά πάντως να μην τρελαινόμαστε. Πανάξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, εγώ είχα πει για τις άλλες φορές, συμπαθούσα από πολύ μικρός τον Ολυμπιακό και το έχω πάει στο παλιό Καραϊσκάκι, έχω δει το Σιδέρι κτλ. Και τους άλλους μεγάλους σπουδαίους και στον Παναθηναϊκό που είχαν σπουδαίοι παίκτες τότε και σπουδαίοι άνθρωποι κυρίως. Τότε λοιπόν ήταν αλλιώς τα πράγματα, δεν είχαν μπει τα χρήματα. Τα χρήματα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και τώρα όλη η ιστορία είναι γύρω από το και οι αποδόσεις των παιχτών και όλα παίζουν με το τι θέλουν να δείξουν, πού θέλουν να το δείξουν. Όταν παίζουν στο Champions League που λέει άλλος Ολυμπιακός, δεν είναι άλλος Ολυμπιακός. Οι παίχτες προμοσάρουν τον εαυτό τους στην Ευρώπη. Είναι άλλο το κοινό που τους κοιτάει εκεί. Και γι' αυτό δίνουν τα πάντα. Εδώ δεν είναι πάντοτε να δίνουν τα πάντα. Είναι στο αν βρίσκονται σε μέρα. Εάν θέλουν να δείξουν στον προπονητή.
1: Βέβαια, Γιώργο, για να παίξουν και του χρόνου στη Champions League θα πρέπει να δώσουν τα πάντα και στο στην Ελλάδα.
2: Αλλά εκείνη την ώρα που παίζουν, λέω, δίνουν τα πάντα με την έννοια ότι ξέρουν ότι τους βλέπουν ξένοι.
1: Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Αλλά θέλω να σου πω ότι για να παίξει, ας πούμε, και του χρόνου στη Champions League πρέπει να δώσει τα πάντα και στην Ελλάδα για να μπορέσει να βγει στη θέση τη Champions League.
2: Αλλά σου λέω, δεν λειτουργούν πάντοτε και αυτοί με την απόλυτα σωστή σκέψη. Λειτουργούν πάντα με το τρέχον χρήμα.
1: Ναι,
2: καταλαβαίνεις. Γιατί σου λέει του χρόνου ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, ας πούμε, για το Champions League. Επίσης, ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν πρέπει να πάρει τη δεύτερη θέση. Γιατί

0: να παίξει πάλι στο Champions League δεν είναι. Θα πάει κάπου, αλλά δεν θα πάει εκεί που πρέπει. Το Europa νομίζω μπορεί να το καταφέρει λίγο καλύτερα. Επίσης, πανάξια η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, πανάξιος και ο Ολυμπιακός, πανάξιος της τύχης του. Όπως πανάξιος της τύχης του είναι και ο Μιτλίμπαρ, ο οποίος ήταν, τον αποθεώσαμε και είναι όντως σπουδαίος άνθρωπος και κάποτε ήταν και πολύ ταπεινός. Δεν είμαι σίγουρος ότι η ταπεινοφροσύνη που είχε αρχικά υπάρχει και σήμερα, γιατί τα λάθη που έκανε είναι λάθη εγωισμού. Και εφόσον έκανε λάθη εγωισμού, άρα και αυτός λίγο την ψώνησε με την έννοια ότι άμα του ακούς κάθε μέρα από το πρωί στο βράδυ διθυράμβους, λογικό είναι ότι κάπου θα πρέπει να είσαι άγιος.
1: Αλλά πάντως ο ξεροκέφαλος ήταν πάντα με τη Λίμπαρ, ακόμα και τότε.
0: Ναι, αλλά κοίταξε, η ξεροκεφαλιά μπορεί να σε οδηγήσει και σε καλά πράγματα. Άμα είσαι ταπεινός, κάπου και η ξεροκεφαλιά αποδίδει καρπούς. Ενώ άμα δεν είσαι, παραδείγματος χάρη όλα αυτά τα λάθη που έχουν επισημάνει κατά καιρό, να μην ξαναλέμε τώρα, ο άνθρωπος που έφυγε, ο Γιάρεμσοκ, προφανώς θα έφευγε, τι θα κάνει, αφού δεν τον βάζεις. Έχαμε από το πρωί στο βράδυ, ευλογούσαμε τον Ελκαμπή. Για δες τώρα, τι θα κάνεις.
1: Εντάξει, περισσότερο η παρουσία του Ταρέμι είναι που επηρεάζει τον Γιάρεμσοκ.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, άλλο λέω. Ευλογούσαν τον Ελκαμπή, ευλογούσαν τον Ταρέμι μετά, ότι ενώ έχει παίξει σχετικά λίγο, αλλά έχει σαρώσει, έχει βάλει γκολ κτλ. Είναι πράγματι ισχύαν αυτά. Αλλά δεν μπορεί να κάθεσαι σε ανθρώπους μόνο. Πρέπει να αλλάζεις την. Και επίσης στα νέα παιδιά δεν δόθηκε η ευκαιρία, άκουσα που είπατε πριν. Ναι, φυσικά δεν μπορούσα να πάρει όλη την ΚΑΠΑ 19 να την μεταφέρει. Αλλά ο τερματοφύλακας παραδείγματος χάρη δεν ήξερες ότι ο Πασχαλάκης δεν θα μπορέσει να βγάλει να είναι μονίμως δεύτερος στη σκιά του Τζολάκη, ενώ υπήρξε πρώτος και στον ΠΑΟΚ και σε εμάς παλιότερα κτλ. Δεν γίνεται λοιπόν να βγάλει όλη τη σεζόν ο Πασχαλάκης έτσι και επομένως δεν σκέφτηκες να κρατήσεις το τερματοφύλακα, το ξεχνάω, ένα από την Αλβανία, νομίζω αν το
1: μάθω,
0: τον έστειλε στη Ρίο Άβε, δεν είναι
1: ο Σίνα.
0: Ναι, ο Σίνα, μπράβο. Ναι. Ναι, δεν τα θυμάμαι τα ονόματα όλα, αλλά ήταν ένας πολύ καλός τερματοφύλακας που θα μπορούσε να σου λύσει τώρα το πρόβλημα που έχεις, όπως είπες, που θα φύγει ο, αλλά θα φύγει και ο τρίτος
1: θα
0: ακόμα.
1: Θα φύγει και ο Μπότς, ναι.
0: Λοιπόν, άρα.
1: Θα τα δούμε το καλοκαίρι το τι θα αλλάξει, Γιώργο.
0: Ναι, αυτά τέλος πάντων είναι πράγματα που θα γίνουν πάντως στο ποδόσφαιρο και οι παίχτες αλλάζουν σύμφωνα με τα χρήματα. Δεν πρέπει να μένουμε εμείς οι άνθρωποι να το βλέπουμε σαν παιχνίδι, να παίζουμε και μεγάλα παιδιά και μικρά παιδιά με την έννοια να το χαιρόμαστε βέβαια τώρα. Εγώ έχω παίξει παλιότερα. Και σε αυτή τη θέση που έλεγε ο φίλος ο Καρούζος, δηλαδή του δερματοφύλακα, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τρελαινόμαστε όμως, γιατί και ο Μαρινάκης είναι συνεταίρος με τον Αλαφούζο στα επιχειρηματικά τους και οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους είναι φίλοι και απ' έξω τα λένε και
1: γιατί πολύ καλά κάνουν
0: και πολύ καλά κάνουν προφανώς γιατί είναι παιχνίδι. Παλιά ήταν κολλητοί φίλοι, τώρα σκοτώνονται, αλλά ξέρουν ότι ο Λουκανίδης πήγε και νομίζω και ο Παπαϊμανουήλ πήγανε στην τότε διοίκηση που είχε αποκλείσει το Μουράτη του Ολυμπιακού από την εθνική ομάδα και είπαν ότι αν δεν παίξει ο Μουράτης δεν παίζουμε ούτε εμείς.
1: Ναι.
0: Αυτά
1: άλλες εποχές.
0: Τα ξέρουνε να κάτσουνε να σκεφτούνε και επίσης ότι δεν μπορεί να χάνονται ζωές όταν αυτοί απλώς παίρνουν εκατομμύρια. Ό,τι και να κάνω, έχω το γιο μου ας πούμε που είναι Παναθηναϊκός. Και ουρλιάζει και κάνει και ράνει και του λέει τι χτυπιέσαι ρε, του λέω. Αυτοί είναι εκατομμύρια έχουν. Κοίτα δεν δεις εσύ τι θα κάνεις στη ζωή σου, να βγάλεις κανένα φράγκο. Αυτοί είναι εκατομμύρια στην ηλικία σου και πιο πίσω.
1: Ναι. Γιώργο να είσαι καλά, χάρηκα
0: λοιπόν,
1: που σ' άκουσα.
0: Σε φιλώ, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ο πατέρας σου ζει.
1: Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ.
0: Είναι γύρω στα 65-66.
1: Πιο μικρός, τώρα είναι του 61 είναι.
0: Του 61.
1: Όχι, όχι είναι του 65, είναι 61. Τώρα θα γίνει.
0: Είχε σχέση με Εξάρχεια, με Νεάπολη εκεί. Πήγαινε δηλαδή στο 5ο αρενών.
1: Όχι, καμία.

0: Στην Καρδίτσα μεγάλο ο πατέρα.
1: Ούτε με γκίζει είχε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Ωραία, άρα συνωνυμία, είναι συνωνυμία. Είχα ένα παλιό φίλο παλιούρα. Λοιπόν, συνωνυμία. Έλα, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά, Γιώργο, εσύ?
2: Εδώ διαβάζω το τον Βόρνικ, ο του... Αυτός είναι από το Barker News, κούς.
0: Ναι.
2: Αυτός σχολιάζει τις φάσεις και λέει στα τέσσερα παιχνίδια δείχνει, λέει, το συμπέρασμα ότι περισσότερο αδικήθηκε η Βαλένθια παρά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Αυτός σχολιάζει τις διοικητικές αποφάσεις. Τώρα βλέπω από τα πέντε παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Τα τρία, λέει, έχουν μπει οι διαιτητές. Ο Νέτοβιτς, σωστά.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιοι είναι οι διαιτητές.
2: Ναι, το βλέπω εδώ πέρα, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Και βγαίνει Νέτοβιτς, έχει και το Γιαβόρ. Ένα από αυτούς που είχε βρήσει ο Γιαννακόπουλος. Πες τον, Γιαβοράκο.
0: Ναι.
2: Καλά, ο Γιαννακόπουλος θα μπει μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Είναι συμπορισμένο σοβαρά.
0: Έτσι, έτσι.
2: Πώς θα πει, η Βαλένθια σαν σύλλογος έχει την τιμωρία, δεν είναι, τιμωρία, ναι. Την έχει πάρει. Πώς θα πει,
0: ναι, δεν το ξέρω, έτσι είπε ο ίδιος.
2: Α, λέει ο ίδιος. Καλά, ο ίδιος μπορεί να λέει ότι είναι πλανητάκης. Αυτός με αυτά που κάνει νομίζω ότι δικεί όλο το πλανήτη, όχι την Ελλάδα και την Γερολίνγκ, όλο το πλανήτη.
0: Ναι, θα τα δούμε το βράδυ.
2: Πάω σε ένα άλλο θέμα. Ανέφερε ένας φίλος εχθές, λέει ότι η Θιέρα 7, ναι. Επειδή ήταν πολύ κολλητός μου φίλος τότε που έγινε,
0: ναι.
2: Και άλλοι δύο πάλι τα παιδιά τα ήξερα και φύγανε. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ, ότι βγήκαν να χτυπήσουν εκεί. Αυτό είναι κουταμάρα και, που το είπε και ήταν λάθος αυτό μεγάλο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ και τέτοιες εποχές, επειδή πήγαινα και εγώ στο γήπεδο, πήγαινα μαζί Παναθηναϊκή εκτζήδες, έχω γορθεί πολλές φορές με φίλους Παναθηναϊκούς να δω παιχνίδια του Παναθηναϊκού και ξάνανε παρέα ότι ήμουν Ολυμπιακός. Όπως και τα ίδια παιδιά είχαμε πάει στο Καραϊσκάκι μαζί. Και ξάνανε παρέα μου ότι ήταν Παναθηναϊκή. Ποτέ δεν πήραξε κανένα και τότε τις εποχές. Κανένας. Και εγώ σου μιλάω ότι είχαμε πάει μαζί το 95-96. Καταλαβες.
0: Ναι, και πιο μετά.
2: Και, τότε. Και πιο μετά ακόμα, 15 χρόνια. Αυτά για τότε εποχές δεν πήραξε κανέναν. Και ξέρανε ότι είμαι Ολυμπιακός και είχα πάει μέσα στους Παναθηναϊκούς. Και ξέρανε παρέα μου στο Καραϊσκάκι, ήταν γύρω μου η παρέα μου 10 άτομα, 15 ήμασταν γνωστοί σε μια θέα για κάποια χρόνια. Δεν τους πείραξε κανένας. Όχι, δεν τους πείραξε. Δεν τους είπε κανένας τίποτα.
0: Ναι.
2: Παιδιά, πάνε αστοχίες, βλακίες. Πώς επήγαινε να δεν χτυπήσουν
0: διάφορα. Ναι, ήταν αστοχία, ήταν αστοχία.
2: Μα και δεν σε ξυπνήσει και πάνε να χτυπήσουν άλλον. Αυτό το πράγμα και τότε τις εποχές σου δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Όταν το πατέρας που είναι ηλικία 60-61. Δεν υπήρχε πίεση εκεί από κανένα, ούτε να το σκεφτεί. Αυτά τα πράγματα πηγαίνουν μαζί, να βγουν εδώ έτσι μηδέν. Α, πάνε να κυνηγήσουν δύο άτομα. Τι, 3.000-5.000 που βγήκαν από την 7. Αυτό το που δεν έγινε, ένα λάθος εκεί στο Τουρνιγκέ. Και ο φίλος μου σώθηκε με τους άλλους δύο γιατί είπε πάμε από την 6. Και φύγανε από την 6 αυτοί.
0: Ναι.
2: Δεν μου τα άρεσε. Θα χτυπήσουν την αυτάρι τη εποχή.
0: Ναι, το ανέφερα και εγώ χθε.
2: Μα είναι άστοχο αυτό, ρε παιδιά, τέτοιε εποχέ. Εδώ σου μιλάω το 96 πήγαινα. Μαζί είχα πάει και είχα δει τότε με τον Μπορέλη. Μετά ήρθαν αυτοί, μου λέει πάμε να δούμε το Τζότζεβιτ. Γιώργη μου λέει πάμε να θέλω να δω τον Τζότζεβιτ, τον Γιωργάτο, το Καραπιάνι που είχε ο Μαγάρο Ολυμπιακό τότε με τον Πάγιο που ξεκίνησε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το ξέραν, του έλεγα ότι είναι παγνιακή φίλη μου. Του κάνανε, δεν του είπε τίποτα. Έτσι να κάναμε και πλάκα και γεδάζαμε. Και φύγαμε μετά με του φίλου μου, ούτε κανένα σούπερ του παρέα μου, ούτε γύρω. Τι βλακίες είναι αυτές, παιδιά. Πάνε δύο άτομα.
0: Ναι, πάμε παρακάτω, Γιώργο.
2: 3.000. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
2: Βγήκε κάποιος ακροατής με λίγες μέρες και ειρωνεύτηκε την αποστολία. Ρε παιδιά, τις γυναίκες. Ασχολείστε με γυναίκες. Καλά, ασχολείστε με γυναίκες. Είσαι 70 χρονών και ειρωνεύεσαι γυναίκες. Ξέρει αυτός ποιος το έκανε. Ο γνωστός αυτός που βρίζει, ένας 70. Ρε παιδιά, προσεύγουνε τις γυναίκες, ειρωνεύεις τη γυναίκα. Επειδή είσαι μιλιό, έχει ένα Ολυμπιακό, δικαίωμά της να τη θέλει. Αλλά και τη γυναίκα κιόλας. Τόσα σέβεια. Να μου πεις πρώτη φορά είναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, τροπή σφάματα είναι αυτά. Μέσα μη γυναίκα.
0: Το απάντησε η διαπιστολία, Γιώργο.
2: Τι να το απαντήσει, μωρέ, τώρα. Αυτό και την κυρία Αναστασία τη είχε πει, επειδή σα το είπε το όνομα. Αυτό είχε πει τη κυρία Αναστασία που πέντε χρόνια πήγαινε πλήρω κανένα πιάτο. Λέει, μιλάτε για το Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω.
2: Σαν και σένα, λέει, διώνετε, εσύ δύο φιλάθλου, λέει. Σηκεπή πει πέντε χρόνια, το 21.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Έλα τώρα, ντροπή πράγματα, τώρα. Μαζέψου σοβαρότητα λίγο, 70 χρονών. Να μιλά για γυναίκε. Ήταν και τον έβεσαι γυναίκε. Έλα τώρα, παιδιά, αυτοί δεν έχουν ύπνος. Τσίπα πάνω τους, τσίπα. Καλά, και ο άλλος μιλάει για δικογραφίες.
0: Του απάντησα εγώ, Γιώργο.
2: Όταν ο άλλος έχει αρθωθεί,
0: ναι, Γιώργο, το απάντησα εγώ, δεν χρειάζεται να το απαντήσεις εσύ, ούτε να
2: μιλήσεις. Όχι, λέμε, μιλάει για δικογραφίες.
0: Ναι, δεν χρειάζεται, να μιλήσουμε για μπάλα, να μιλήσουμε για μπάσκετ.
2: Κάποιος φίλος με πειδήσει κάτι από αυτήν την
0: ευρωγημένα. Του απάντησα εγώ, δεν χρειάζεται να το απαντήσεις.
2: Όχι, δεν είναι ο φίλος μου, λέει, πες του, ότι αυτό που είναι το Μάρτιο και αυτό εχθές θα τα καμοντάρω, εγώ μου λέει, για τα στήρες πάει ο Ολυμπιακός μου, και όταν του κάνω αυτό την δικογραφία, να μάθει, γιατί μου λέει, αυτός είναι, τι να πω, αυτός Το έχει παρακάλει, αυτός δεν έχει σεβασμό. Αυτός νομίζει ότι είναι στην παλιά στο καφενείο. Αυτός είναι, δεν είναι τοξικός, αυτός είναι γραφικός, είναι αυτά είναι τελειότητες που κάνει καραγιοζυγίκια.
0: Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε, φίλε, έλα, άστα καραγιοζυγίκια. Να είσαι καλά.
2: Καραγιοζυγίκια πράγματα,
0: για. Πάμε. Πόση ώρα έχουμε? 30 δεύτερα, πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων επάνω από την ώρα. Επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας και τα τηλέφωνά σας.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 2824 531.
7: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
8: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
7: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
12: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League. Θέσεις στο αρχικό σχήμα των Πυριωτών διεκδικούν οι Μουζακίτης και τα Ρέμι αντί των Ντάνι Γκαρθία και Ελ Καμπί. Εκτός για τους Ερυθρόλευκους είναι ο Ποντένσε και για το Τριφύλι τραυματίες Μπακασέτας, Κάτρι, Σάντσες, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερς και Σοκό. Επιστρέφει ο Ερνάντεθ που εξέτησε την τιμωρία του, σέντρες 7.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς, επιγραφή Θέμη Παλιούρα και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορτ 1. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστε βρίσκεται στην Ουρουγουάη για να συνεχίσει εκεί τη θεραπεία του και να ενταχθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟ κοντάρεται με την ΑΕΚ στην Τούμπα, διαθέσιμος για το δικέφαλο του Βορρά ο Γιακουμάκης. Ο Ρασμα Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Λόβρεν, Ντεσπότοφ, Καμαρά και στον τιμωρημένο Ζαφίρι. Τελευταία στιγμή θα κρυθεί η παρουσία των Μεϊτέ και ο Σντόεφ. Θέση στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικούν οι Βίντα, Ζωάο Μάριο και Ζήνη αντί του Γιώβιτς. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Ιντερβέτεν Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός Άκτορ αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ωραία Αρένα για το πέμπτο παιχνίδι των play-off της EuroLeague. Εκτός για το Τριφύλι παραμένει ο Κώστας Λούκας. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Μπράξτον Κι για τους Ισπανούς. Τρόπο να μπει στο γήπεδο βρήκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όπως ανέφερε στα social media. Τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ιντερβέτεν Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports 4. Για τα play-offs 5-8 της Super League, ο Βόλος υποδέχεται στις 5 τον Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Θέσεις στην 11 των κίτρινων διεκδικούν οι Καντεβέρε, Γκαρέ και Χόγκλα. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Όφη στο Λάμπρος Κατσόνης. Στις υπηρεσίες των Χατζηθεοδωρίδη, Μπόρχα και Χριστόπουλου δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Εγκρίθηκε η ανάδοχος εταιρεία από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου της Καλαμάτας στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ το κόστος του έργου. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του Μπεν Μουρ για τα επόμενα 2 χρόνια. Με την ομάδα K21 θα παραταχθεί η Εθνική Ιταλία στη φιλική αναμέτρηση κοντά στην Ελλάδα που είναι προγραμματισμένη για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στο στόχαστρο της Πόρτο βρίσκεται ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Για τον Πολωνό ενδιαφέρονται επίσης η Γιουβέντους Μίλαν και Σικάγο Φάιρ. Στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League στις 10 Manchester City Crystal Palace, για την 36η αγωνιστική της La Liga στις 8 Villarreal Sevilla και Espanyol Athletic Bilbao και στις 10.30 Alaves Barcelona Getafe Mallorca. Στα εξαναβολής παιχνίδια για την 29η αγωνιστική της League One στις 8 Brest Στρασβούργο και στις 10 Lens Paris Saint-Germain. Στον τελικό του κυπέλου Ιταλίας, η Λάτσιο αντιμετωπίζει την Ίντερ στο Ολύμπικο Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της 26χρονης Αμερικανίδας Τέιλορ Μπάνιστερ, που θεωρείται μία από τις κορυφαίες διαγώνιες στην Ευρώπη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματά σας και να περάσουμε μετά και πάλι στις επόμενες γραμμές. Ο Εζεκίαλ λέει, Ζαφίρης πολύ κακός παίκτης, αντικειμενικά μιλώντας, πήγαινε σε 5-5 γηπεδάκια στο Μενίδη και θα βρεις όσους Ζαφίριδες θες και καλύτερους μπέσα, λέει Εζεκίαλ. Εντάξει, νομίζω υπάρχει μια δόση υπερβολής εδώ πέρα, Εζεκίαλ. Πάντως η αλήθεια είναι πως ο Ζαφίρης φέτος στον ΠΑΟΚ είναι μεγάλη απογοήτευση, η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ και δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο στον αγωνιστικό χώρο και δεν έχουν δικαιολογηθεί και αυτά τα πολλά λεφτά που έδωσε ο ΠΑΟΚ για τον Ζαφίρη. 10 συν 2 εκατομμύρια να θυμίσω. Κουρασάω με χορηγό στη φανέλα, φωλή, λέει ο Εζεκίαλ. Πρόγνωση Euroleague, τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Παράταση και νίκη Παναθηναϊκού μετά από Χουάντσο Αλαβράνκοβιτς. Θα δοθεί challenge, coach Μπαρτζόκας βρίζει έξαλλος, τεχνική ποινή, DBG βρίζει και αυτός και διακοπή match και νικητής ανακηρύσσεται ο τρίτος, Φενέρ. Βέβαια, Εζεκίαλ έχει ένα κενό το σενάριο, είναι πολύ ωραίο. Αλλά δεν θα ξέρουμε τον τρίτο γιατί δεν υπάρχει μικρός τελικός φέτος. Παλιά μου πρόγνωση, την ξαναπροωθώ για να μην ξεχνιόμαστε, λέει ο Εζεκίαλ. Άμα γίνει και αυτό, εντάξει. Τι να σου πω, προβλέπεις το μέλλον, Εζεκίαλ, με τόσες λεπτομέρειες κιόλας. Να σε καλά, φιλαράκι. Ο Πάρης λέει: Γεια σου, Θέμη. Καλά, ο φίλος με τις προβλέψεις ξεραίνει πλάτανο με μια ματιά. Χαχα, φιλιά, λέει ο Πάρης. Κάπως έτσι, Πάρη. Δεν το ρωτήσαμε και για σήμερα, να ξέρουμε τι θα έρθει σήμερα. Δηλαδή, ό,τι μας έλεγε ήταν ανάποδα, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Ο Απόστολος λέει: Χωρίς όνομα, Θέμη, δεν το εύχομαι. Αλλά αν χάσει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, ο Γιαννακόπουλος θα τους φέρει πίσω στην πατρίδα με τρένο ή με λεωφορείο και θα γελάει η κοινωνία. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, Απόστολε. Κανονικά πιστεύω ότι θα γυρίσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Αλλά ξαναλέω: Αν χάσει ο Παναθηναϊκός σήμερα, θα μιλάμε για πολύ μεγάλο κάζο. Όχι για την σημερινή αναμέτρηση, για το ότι ήταν 2-0 μπροστά, είχε δύο ευκαιρίες στην έδρα του να το τελειώσει, δεν το τελείωσε. Ότι είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα, ότι είναι μια ομάδα που όχι τη χρονιά που μας πέρασε δεν έχει παίξει καλό μπάσκετ, τερμάτισε στην 7η θέση, αλλά άφηνε να υπονοηθεί η ίδια η ομάδα ότι αυτό που μετράει είναι τα playoff για το Final Four και ότι θα είναι εκεί. Να δούμε αν θα είναι ή δεν θα είναι. Απ' την άλλη, άμα κερδίσει σήμερα, έχει κάνει το. Θα είναι η πρώτη ομάδα που ως 7η προκρίνεται σε Final Four, έτσι. Και από εκεί και πέρα θα μένουν δύο παιχνίδια για να δούμε το τι θα γίνει. Θα τα δούμε σήμερα το βράδυ. Και ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου ρε Θεμάρα, τους βγάλανε άχρηστους αυτούς που παίζουν και οι παιχταράδες αυτούς που δεν παίζουν και ο Μεντιλίμπαρ άχρηστος, μπουρλότο, μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Είναι αυτό που λέμε πολύ συχνά, Τόλη, ότι ο καλύτερος είναι αυτός που δεν παίζει. Αυτό νομίζω ότι ισχύει πάντα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ο Γιάρεμτσουκ στο θρύλο έχει 33 συμμετοχές και 4 γκολ. Είχε πάρει πολλές ευκαιρίες. Ο Ελκαμπή πολύ καλύτερος ξεκάθαρα. Όλα ίσιωμα. Δεν νομίζω ότι έχει 4 γκολ ο Γιάρεμτσουκ. Θα το κοιτάξω, αλλά νομίζω ότι λες πολύ λίγα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει, έλεος. Εντάξει. Δηλαδή, αναλύσεις τώρα των παιχτών της ΕΕΤ. Τι έκανε η Βαλένθια και ποιος ήταν η ΕΕΤ. Όρθα, μένει τώρα. Πάλι σε ένα αρκοπέδιο, πέφτω συνέχεια. Αρχίζουν από τις διακοπές, αρχίζουν στις συζητήσεις, αρχίζουν αθλητικές συζητήσεις, αρχίζουν αναλύσεις για πρόγραμμα.
0: Κύριε Γιώργο, δεν ξέραμε να αλλάξουμε όλο το πρόγραμμα του ραδιοφώνου για να βγει στον αέρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά μάθω έγινε ορισμένα πράγματα. Έχει δίκιο και ο Χάρης από εκεί που λέει.
0: Ναι, λέω, δεν ξέραμε. Την επόμενη φορά που θα στη γραμμή θα αλλάξουμε όλο το πρόγραμμα του ραδιοφώνου γιατί θα έχουμε εσάς.
1: Εντάξει, συγγνώμη, εντάξει. Δεν το κάνω σαν παρατήρηση, σαν παράπονο το λέω. Άμα θέλεις εσύ να το πάρεις ότι είναι παρατήρηση, τι να πω.
0: Τι να κάνετε, δεν πάμε σε διαφημίσεις, δεν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κύριε Γιώργο, επειδή περιμένω να το είμαστε στη γραμμή.
1: Καλά, εντάξει, είμαι εγώ άτυπος. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή κάναμε αναδρομή σε αυτό που είπε ένας αεξής εχθές, δεν συμφωνώ μαζί του. Διότι αυτός πρέπει να είναι πολύ πιο νέος από μένα και να μην έχει προλάβει αυτά που λέει. Διότι εγώ είχα βρεθεί σε παιχνίδια Ολυμπιακού ΑΕΚ και δεν ήταν πράγματα έτσι. Ολυμπιακός

0: Τα άτομα, αν ήταν 400-500, δεν έχει σημασία κάτι αντίστοιχο τότε λοιπόν. Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο είναι το παιχνίδι 4-0 υπέρ του Ολυμπιακού, περίπατο. Λοιπόν, από την ΑΕΚ έπαιζε τον Νέστορα, τον Νεστορίδη, δεν έχει προλάβει. Σε κάποια φάση περνάει 1-2-3, γιατί ήταν τριπλέρ μεγάλο ο Νεστορίδη, περνάει 1-2-3-4 του Ολυμπιακού και βρίσκεται τέτα-τέτ με το Τσανάξι. Οι παλιοί θα το ξέρουν, φόβησε και τραγιάσκατο το Τσανάξι με το πήρα. Λοιπόν, αλλά επειδή είχε ήθος και ο Νεστορίδης, όταν έφτανε τέτα-τέτ με τους τερματοφύλακες, περνούσε δηλαδή τρίπλαρε, ποτέ δεν πέρναγε τον τερματοφύλακα και να μπει με την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Μα ποτέ. Δηλαδή όταν έφτανε τέτα-τέτ με τον τερματοφύλακα, σούτερνε, έβγαινε τον κόρ κτλ. Αποτέλεσμα. Ο Τσαναξής τον αγκαλιάζει, τον φυλάει, τον εσωρίδει και το θυμώνει σαν τώρα και συγκινούμε. Και όλο το γήπεδο όρθιο χειροκροτούσε την ενέργεια του Νεστορίδη από φίλους του Ολυμπιακού. Και συνεχεία και λοιπόν αυτά τώρα δεν ήταν σε τέτοιο βαθμό. Και το κάτω-κάτω η ΑΕΚ είχε δεινοπαθήσει επί εποχής Παναθηναϊκού τότε με τον Ολυμπιακό. Δεν είχαμε εμείς. Αυτά έγιναν μετά από τις ιστορίες, δηλαδή αντιπάλους. Δεν είχαμε. Και εγώ προσωπικά το έχω πει κατ' επανάληψη ότι μεταξύ των δύο τα έχω ζήσει, τα έχω δει, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει, εντάξει τα μύρια τώρα μην λέμε, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι κανονικά ο Ολυμπιακός τώρα με τη θέση δικαιούται τις δεύτερες θέσεις. Και γιατί το λέω αυτό? Τα παιχνίδια που δεν μπόρεσε να πάρει ο Ολυμπιακός, αν το δείτε ψύχρεμα ρε παιδιά, φίλοι του Ολυμπιακού, δεν ήταν ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε μπάλα. Έπαιζε μπάλα. Ευκαιρίες γινόταν.
1: Καλά, δεν μας έβγαλε και τα μάτια φέτος ο Ολυμπιακός, κύριε Γερό.
0: Σύμφωνοι, δεν λέω εγώ, σου είπα και πάλι. Όχι όμως στον βαθμό αυτόν. Διότι κανονικά η διαφορά των βαθμών, κανονικά, αν και ευκαιρία, κύριε Λουτσέσκου, μην ξεχνάς τα λόγια που μας έχεις πει για το κέντρο κάτω. Μην τα ξεχνάς. Αυτά είναι δανεικά. Και όταν πήρατε πρωτάθλημα στο 98 και στο 97 και με κεφαλιά με του Άρη που πήρατε πρωτάθλημα πάλι που πέρασε με προσφεριστής του Άρη τον κεφαλιά, μην τα ξεχνάς. Εδώ είμαστε εμείς το απόγευμα. Και εγώ οφείλω να πω σαν να δεις ότι κανονικά πρέπει να συστεί και να παίξει να το πάρει το παιχνίδι. Εγώ έτσι πιστεύω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Καλά θα παίξει, δεν νομίζω ότι θα πάει χαλαρή.
0: Όχι, να μην τα ξεχνάνε αυτά, γιατί μας κάνουν σοφιούς χωριούς τώρα, ότι ξέρω εγώ, τραυματισμένοι, δεν έχει ο ΠΑΟΚ να κάνει και ξαφνικά τραυματισμένοι και από εδώ, τραυματισμένοι και από εκεί, τσούκου τσούκου τους βαθμούς τους μαζεύει. Λοιπόν, όσον αφορά για την για την αποστολία. Αποστολία, να βγαίνεις και στο τηλέφωνο να σε ακούμε να μιλάς. Εγώ το ξέρεις ότι σε συμπαθώ και επειδή είσαι και Βορειοελλαδίτσα και Φιλολυμπιακή, εντάξει δεν έχω. Να είσαι πάντα καλά, να σε έχει αυτός καλά, αλλά βγαίνει και στο τηλέφωνο να μιλάμε και λίγο. Λοιπόν. Αυτά
1: έγινε πω. Κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
0: Περιμένω το βράδυ να δω.
1: Θα δούμε.
0: Κάτι έχουν να γίνουν εκεί με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Όχι στο ποδόσφαιρο.
1: Στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ. Ναι. Δεν ξέρω, θα έχουμε ιστορίες εκεί, μου φαίνεται.
1: Θα έχουμε, ναι, σίγουρα. Θα υπάρχει δυνατότητα το ημίχρονο.
0: Οπωσδήποτε δεν είναι. Το τέτοιο καλλιεργείται η κατάσταση. Την βλέπω εγώ. Πώς με γυρίζει, πώς θα μπει από τη στιγμή που δεν το βάλει ο άνθρωπος. Δηλαδή, με συγχωρείς, στις θύρες του γηπέδου θα κάθονται άνθρωποι και θα ελέγχουν ποιος είναι ο Γιαννακόπουλος.
1: Καλά, δεν θα πάει να μπει με εισιτήριο Γιαννακόπουλος. Δεν θα πάει να μπει με εισιτήριο Γιαννακόπουλος, λέω. Οι συγκεκριμένοι μπαίνουν μαζί με την αποστολή αυτή που είναι μαζί με την αποστολή. Τις άλλες φορές, ας πούμε, ο Γιαννακόπουλος μπήκε μαζί με την αποστολή. Δεν πήγε γεια σας στο εισιτήριό μου, Δημήτρη Γιαννακόπουλος, μπαίνω.
0: Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα, δηλαδή ο ένας δεν αφήνει, ο άλλος θέλει να μπει. Κάπου συμπληρώνει.
1: Δεν είναι τιμωρία της Βαλένθια, είναι τιμωρία η οποία επιβλήθηκε για τη συμπεριφορά του Γιαννακόπουλου από την Ευρωλίγκα. Δέχτηκε τρεις αγωνιστικές, δύο αγωνιστικές στο ΆΚΑ πέρασαν, σήμερα είναι η τρίτη.
0: Όχι, από τη στιγμή που είναι τιμωρημένος, πώς θα μπει. Δηλαδή έτσι γουστάρω μπαίνω αυτό.

0: Δεν καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι, ούτε εγώ το έχω καταλάβει, δεν το έχουμε ξαναδεί. Είναι αλήθεια, θα το δούμε σήμερα το βράδυ. Αν θα μπει ή δεν θα μπει.
0: Αυτά πάντως να σου πω, η όλη περαίουσα ατμόσφαιρα με αυτά που γίνουν και θα παίξουν το βράδυ, δεν είναι ό,τι και καλύτερο για τον Παναθηναϊκό. Μην νομίζεις, οι άλλοι έχουν μπει, κρατάνε στα μαχαίρια, στα δόντια τους μαχαίρια, οι Βαλτιάνοι. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι απλά τα πράγματα και όσο μάλλον χειροτερεύει η κατάσταση και όλη αυτή η κατάσταση του χειροτερεύει. Δεν ξέρω,
1: Ναι, ούτε εγώ νομίζω ότι κάνει καλό στο Παναθηναϊκό. Θα τα δούμε αύριο, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
0: Τα λέμε, Βαλιά.
1: Χαιρέτω, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα, Θεμή.
1: Χαίρετε.
2: Ευτυχώς που είπε, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευτυχώς, για μας.
1: Το όνομά σου?
2: Θοδωρή,
1: έλα, Θοδωρή. Έλα, Θοδωρή.
2: Σου λέω ευτυχώς ο κύριος Γιώργος που είπε, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, όχι. Κλείσαμε, προχωράμε παρακάτω.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω τώρα. Εγώ σε ακούω κάθε μέρα, εντάξει, σε χαίρομαι ειλικρινά, αλλά ώρες-ώρες νευριάζω πραγματικά να με. Τώρα, θέλω να απαντήσω στον προηγούμενο από τον κύριο Γιώργο, πριν από τις διαφημίσεις και αυτά, που είπε ότι πήγαινε Παναθηναϊκούς με Ολυμπιακούς κτλ.
1: Ναι.
2: Επειδή εγώ πήγαινα στον Παναθηναϊκό όταν η Λεωφόρο Αλεξάνδρας ήταν χωματόδρομος, όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό ο Ξυλάκης, ο Αγγελόπουλος, ο Αλούπης, ο Μπουτσαράς, ο Ματοφυλακάς, ο Μπουρδουκλώθηκα τώρα. Λοιπόν, εάν αυτός πήγε στη Λεωφόρο με Παναθηναϊκούς, τον πληροφόρο θα τον είχαν κάνει μαρμελάδα. Να σου πω τώρα ένα περιστατικό μονάχα. Ένας κακομύρης στη 12 θύρα παίζει προπό. Και ο Ολυμπιακός παίζει εκείνη την ημέρα στις Σέρες. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν στα καλά του. Ο Πανσεραϊκός πολύ καλή ομάδα. Και προηγείται ο Ολυμπιακός, θέλει κανένα πεντάλεπτο να τελειώσει το παιχνίδι. Και πιάνει ο Φουκαράς 13. Και σηκώνεται και πετιέται να πούμε και φωνάζει. Το πιάσα, το έκανα, το έριξα. Σου μιλάω ειλικρινά, σε ό,τι έχω πιο ιερό, φοβηθήκαμε όλοι από τη διπλανή θύρα που ήταν κι αυτός. Τα κάγκελα πήγανε να πέσουνε. Γιατί νομίζανε ότι ήταν Ολυμπιακός, αγόρι μου. Και τι μου λέει εμένα αυτός ο Χλεχλές ότι πήγε μέσα στην Λεωφόρο.
1: Καλά, αρχικά Θοδωρή, Θοδωρή, μη χαρακτηρίζεις.
2: Ναι, συγγνώμη,
1: την επόμενη θα σε κλείσω. Ωραία.
2: Μου ξέφυγε.
1: Ναι.
2: Μου ξέφυγε.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, ακούω κάτι παράξενα. Δεν είπαμε. Να σου πω τώρα κι άλλο ένα και τελειώνω. Περιστατικό με μένα.
1: Ναι.
2: Παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Εθνικό. Και είμαι στη 13, σε 14 θύρα. Φοράω ένα μπλουζάκι μπλε, σκούρο, και έχει μια ψηλή ρίγα άσπρη στο μανίκι.
1: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός εκείνη τη στιγμή κερδάει 3-0. Δύο γκολ έχει βάλει ο Αντωνιάδης και τα άλλα θυμάμαι ο Λετεράκης, έχει βάλει ο Φυλακούς, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε ένα παλικαράκι που κάθεται τρία σκαλιά πιο κάτω από μένα,
1: ναι,
2: και έχει μια σημαία η οποία είναι 10x10. Με 4 τετράγωνα. Διαγώνια πράσινα, διαγώνια τα λευκά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και να την κάνει πέρα, δόθε και δεν βλέπαμε. Ρε αγόρι μου κατέβα στη σημαία, ρε αγόρι μου κατέβα στη σημαία. Μπορεί είχε κάτι πινελίκια, εθνικάκια, μου ήρθες εδώ να μου δεις και γυρνάει τη σημαία και μου δίνει μια με το κοντάρι.
1: Ναι, εντάξει, πάντα υπήρχε πάντα και χουλιγκανισμός και απλά δεν υπήρχε στο βαθμό που υπάρχει στις μέρες μας.
2: Του πληθυότητος να μπαινε.
1: Απλά...
2: Και εθνικός να ήμουνα. Εγώ δεν είχα... Απλά ένα ψηλό χειροκρότημα, εντάξει, τώρα με τον εθνικό δώσαμε. Ο εθνικός δεν ήταν στα καλά, να πούμε. Αλλά μην ακούω παράξενα τώρα, πήγε εκεί και δεν έγινε τίποτα και δεν
1: πάντως κάνανε... υπάρχουν κι άλλοι που έχουν αναφέρει ότι πήγαιναν σε γήπεδα γενικά, Θοδωρή. Δεν σου λέω ότι ήταν ο κανόνας, αλλά...
2: Θα πηγαίναν αγόρι μου κρυφά σου λέω, το λέω εγώ που ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά τι συνέβαινε μέσα εκεί. Ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά, ειλικρινά σου μιλάω.
1: Ναι.
2: Γιατί σου λέω εγώ σε Παναθηναϊκό πήγαινα όταν η Λεωφόρο Αλεξάνδρας ήταν χωματόδρομος.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έχω πάει και σου καλάει κάτι. Καταρχήν δεν ξέρω αν σου έχω πει, εγώ έπαιξα στον Ολυμπιακό το 69.
1: Ναι, μου το είχατε αναφέρει.
2: Εντάξει, μπράβο. Λοιπόν, εγώ είμαι στη 2 και φεύγουν από την 4 και έρχονται στη 2 που εγώ ήμουν από τους Παναθηναϊκούς, έτσι. Και είχαν έρθει εκείνη την ημέρα ένα συγκεκριμένο, να σου πω, στον κόλ του Παναθηναϊκού, προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με τον Κατσιάκο, το θυμάσαι τον Κατσιάκο.
1: Ναι, ακούσα τον, εντάξει, εγώ το θυμάμαι.
2: Ήταν, το λέγανε τον Κρόιφ, τον Τρικάλο, να τα Τρικάλα τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Και ο Ολυμπιακός σοφάρισε με τον Κουσουλάκη, το δεύτερο ημίχρονο. Και είχαν έρθει μετά ένα τσούρμ ολόκληρο, να πούμε, από εκεί που ενώ είχαν φύγει, μας καθάγανε μέσα εμάς τώρα τους Παναθηναϊκούς, έτσι. Και οι Ολυμπιακοί ήρθαν από εκεί. Και τώρα τι συζητάμε, να πούμε. Είναι Βόρειοι με Νότιοι, δεν αλλάζουν αυτοί οι αγόροι μου. Όχι ότι θέλω να κάνω τους Παναθηναϊκούς, έτσι.
1: Ναι.
2: Και αυτά είναι μεγάλα τσογλάνια. Μεγάλοι αλήτες.
1: Η κάθε ομάδα έχει απλά.
2: Δεν γίνεται, ρε αγόρι μου, δεν γίνεται, σου λέω, ειλικρινά δεν γίνεται. Και αυτά που βάζουν μέσα οι φωτοβολίδες και τα αυτά, ξέρεις πως θα βάζουν, έχεις υπόψη σου.
1: Καλά, τα βλέπουμε στα γήπεδα όταν ανάβουν.
2: Όχι, τα βλέπεις, τα βλέπεις όταν τα πετάνε. Πως τα βάζουν,
1: αυτό λέω, ότι τα βλέπουμε πως ανάβουν. Οπότε κάπως έχουν περάσει. Δεν περνάνε εκεί.
2: Ξέρεις πως θα περνάνε.
1: Περνάνε, προφανώς περνάνε.
2: Ε?
1: Προφανώς περνάνε, ναι.
2: Ναι, ρε μάτια μου, προφανώς περνάνε. Πώς θα περνάνε, έχεις υπόψη.
1: Πώς θα περνάνε, Θοδωρή.
2: Μπαίνουν οι πρώτοι μέσα,
1: ναι.
2: Τους ψάχνουν, δεν έχουν τίποτα. Πάνε, ξέρω εγώ, στην πέντε θύρα, στην έξι θύρα. Είναι από κάτω που έχουν οι άλλοι. Έχουν ρίξει ένα σπαγκάκι, το δένουν στην τζάντα τα κατάκια και το ανεβάζουν.
1: Ναι.
2: Το ίδιο γίνεται και στο Ολυμπιακό στάδιο. Μάλιστα. Είναι Βόρειοι με Νότιοι, τέρμα. Ισιούμε τους, ξέρω εγώ, στην Αμερική τότε, Ινδιάνοι.
1: Έγινε, κύριε Θεοδωρή, να κλείσουμε αυτά, να περάσω άλλη μια γραμμή.
2: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι, καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θεμή.
1: Χαίρετε.
3: Δημήτρη, σου είδες, καλά είσαι.
1: Γεια σου, Δημήτρη, καλά φίλε, εσύ πώς είσαι.
3: Καλά, μια χαρούλα. Επειδή, πώς το λένε, βλέπω το βράδυ να έχουμε ροντέο.
1: Ναι.
3: Και επειδή μετά και Final Four, μετά ξέρεις, είναι λίγο περίεργες ημέρες, δεν ξέρω αν θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Ήθελα να μιλήσω να πω λίγο δύο πράγματα για τη λεωφόρα, για το γήπεδο.
1: Ναι.
3: Λυπάμαι πάρα πολύ καταρχήν που δεν θα μπορέσουμε σαν φίλοι του Παναθηναϊκού να αποχαιρετήσουμε το γήπεδο μας.
1: Θα το δούμε, Δημήτρη, ελπίζω να αλλάξει κάτι, γιατί έχει κάνει ο Παναθηναϊκός εδώ και δύο μέρες έτοιμα για την αναστολή της ποινής για να πάει του χρόνου. Θα δούμε αν θα μπορέσει να το κάνει ή όχι.
3: Μακάρι, γιατί είναι κρίμα. Για οποιονδήποτε παδό είναι κρίμα και ειδικά για αυτό το γήπεδο. Και ανεξάρτητα τώρα των ομάδων και αν συμπαθεί κάποιος κάποια ομάδα, κάποια πράγματα πρέπει να τα γνωρίζουμε και να σεβόμαστε την ιστορία του κάθε μέρους, να το πω έτσι.
1: Ναι.
3: Η Λεωφόρος, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι το πρώτο γήπεδο που μπήκαν ξύλινες εξέδρες. Είναι το πρώτο γήπεδο που είναι η χώρα μας διοργάνωσε μεγάλες διοργανώσεις. Η Λεωφόρος υπήρχε εκεί πριν τα Δωδεκάνησα ενταχθούν στην Ελλάδα, δηλαδή πριν η Κάνη Ρόδος είναι ελληνική, η Λεωφόρος υπήρχε. Για να καταλάβουν μερικοί γιατί ιστορία μιλάμε. Η Λεωφόρος είναι το πρώτο κτίριο το οποίο υψώθηκε η ελληνική σημαία όταν οι Γερμανοί έφυγαν από την Ελλάδα. Είναι το κτίριο το οποίο στις αποθήκες στο γιο του γεγονόταν αντίσταση επί της ναζιστικής κατοχής που υπήρχε στη χώρα μας. Υπήρχαν ασύρματοι και μαζευόντουσαν κρυφά για να μπορέσουν να διοργανώσουν αντιστοιχικές δράσεις. Θέλω να πω κάποια πράγματα, είναι καλό να τα γνωρίζουμε και επίσης είναι ένα γήπεδο το οποίο έχουν περάσει παίκτες όπως ο Σαραβάκος, ο Νεστορίδης, ο Χατζηπαναγής, δηλαδή όλη η ελληνική ιστορία, η ποδοσφαιρική έχει περάσει από εκεί. Και είναι κρίμα, μακάρι να αλλάξει η ποινή, γιατί δεν θέλω, ξέρεις, για το Θεό Αθήνα, απλά να πας στο γήπεδο να πεις ότι πήγες. Εγώ σαν Παναθηναϊκός νιώθω δεμένος, γιατί εκεί είναι είναι η ψυχή μου.
1: Ναι, αν εκεί μεγάλος είσαι κιόλας, Δημήτρη, όπως και όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
3: Το συνέστημα του κάθε ανθρώπου, τώρα γιατί μιλάω για τον κάθε οπαδό, που πηγαίνει πρώτη φορά γήπεδο και βλέπει πρώτη φορά την αγαπημένη του ομάδα, εκεί είναι για τους Παναθηναϊκούς, για τους περισσότερους. Εκεί είναι η πρώτη επαφή που βλέπεις την ομάδα σου και ερωτεύεσαι. Ξέρεις αυτό το συνέστημα του κόμπου που έχεις μέσα σου, ακόμα μικρός, που δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι συμβαίνει και βλέπεις κάτι καινούργιο, κάτι πρωτόγνωρο για σένα. Με όποια ομάδα και αν υποστηρίζεις, ό,τι χρώμα και αν φοράει. Αυτό το συνέστημα είναι, μπορώ να σου πω, ο πρώτος έρωτας. Το πρώτο δέσιμο που έχεις με την ομάδα σου. Εκεί την αγαπάς, εκεί ερωτεύεσαι, εκεί είναι που μπαίνει η σφραγίδα μέσα σου και λες, τώρα είμαι αυτό, τέλος, ρε παιδί μου. Δεν πάει να γυρίσει ο κόσμος τούμπα. Εγώ τώρα νιώθω ερωτευμένος αυτή την ομάδα. Και αυτό το συνέστημα είναι απερίγραφτο για τον κάθε οπαδό. Ελπίζω να αλλάξει ποινή. Το ένα είναι αυτό τώρα το, για το βραδινό, δεν ξέρω, δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Είναι το
1: Δημήτρη, πριν μου πεις για το βραδινό, πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις. Μείνε στη γραμμή, να επιστρέψουμε μόλις σε πολύ λίγο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, σε περίπου 4 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.
4: Interveten Sports. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
10: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
9: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
11: Η ώρα είναι 4:30.

0: Για πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη.
1: Ναι, έλα, Θέμη. Για το βραδινό ήθελα να πω απλά ότι δεν θέλω να το σκέφτομαι να κάνω. Σκέψου, δεν μπορώ να το δω. Δεν αντέχω να κάτσω να μπω στη διαδικασία να το δω αυτό το παιχνίδι. Απλά θα μάθω το αποτέλεσμα και άμα κερδίσουμε θα το δω στο replay. Τώρα, πάνω στο γήπεδο που έλεγα κάτι πριν, θέλω να πω λίγο για να πιο πολύ για τους ρομαντικούς όλο αυτό. Επειδή εγώ το έχω σαν Δημήτρης, το έχω ξαναζήσει αυτό η ομάδα μου να φύγει από το γήπεδο, γιατί στη Σουηδία υποστηρίζει τη Χάμαρμπι, η οποία είχε δικό της γήπεδο, έτσι μικρό σαν τον Παναθηναϊκό, πράσινο, άσπρα φορά κι αυτή, και κάποια στιγμή αποφάσισε να φύγει από το γήπεδο της, γιατί ήταν μικρό, να φτιάξει ένα καινούριο. Εκεί υπάρχει μια ιστορία, δεν ξέρω πώς την ξέρουν, έχει γραφτεί και στην Ελλάδα. Ήταν δύο φίλοι οι οποίοι υποστήριζαν διαφορετικές ομάδες. Η Χάμαρμπι έχει σαν μεγάλο αντίπαλο την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ Στοκχόλμης είναι ας πούμε αντίστοιχος Ολυμπιακός ας πούμε εκεί. Και ήταν δύο φίλοι οι οποίοι συζητούσαν και ένας είχε πει όταν έμαθα ότι θα γίνει καινούργιο γήπεδο της Χάμαρμπι, λέει αν θέλα ξέρεις να πάω να το γιορτάσω, να το δω από κοντά κτλ. Και πέθανε αυτός ο φίλος που ήταν Χάμαρμπι και δεν το πρόλαβε το γήπεδο και ο κολλητός ήταν ΑΕΚ. Και την ημέρα την τελευταία που υπήρχε το γήπεδο της Χάμαρμπι, πήγε στο γήπεδο αυτός που ήταν ΑΕΚ, τους έδωσε την ευκαιρία η Χάμαρμπι να ξυλώσουν ένα κομμάτι από το γήπεδο, να το πάρουν αναμνηστικό, και πήγε και έκοψε ένα κομμάτι από την ξύλινη εξέδρα που είχε, το μετέφερε και το πήγε στον τάφο του φίλου του και κάθισε μαζί με μπύρα και του είπε ότι ξέρεις δεν πρόλαβες τουλάχιστον να δεις το καινούριο, πάρε ένα κομμάτι από το παλιό και το ψηφίσει μαζί του. Αυτές είναι οι ιστορίες που
0: Δημήτρη, σταθεροποιήσουμε το λίγο γιατί αρχίσουμε και σε χάνουμε. Σε ακούμε τώρα, ναι. Δημήτρη. Χάσαμε τη σύνδεση με τον Δημήτρη. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Άμα θέλει να ολοκληρώσει, σας καλέσει και πάλι για τον επιλόγο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφιτη.
2: Η εκπομπή πάει πολύ καλά και αυτό οφείλεται στο χαρακτήρα σου.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Νεόφιτη.
2: Να δώσω και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Sports, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό. Να πω για το Μπιλιτάξη, φαίνεται σκληρός αλλά είναι ευαίσθητος ο Μπιλιτάξη. Το γνωρίζω ραδιοφωνικά πάρα πολλά χρόνια. Γιατί πριν μερικούς μήνες πήγε, έκανε έκπληξη στον κύριο Θανάση
0: Θεοδόρους
2: και το βρήκε στο νοσοκομείο. Και αυτό δείχνει ότι είναι ευαίσθητος άνθρωπος και με πολλά αισθήματα. Λοιπόν, να πω για τα σημερινά παιχνίδια. Ενδιαφέρον υπάρχει, από πλευρά Σάκη δεν υπάρχει, το πήρε το πρωτάθλημα, όπως είπαμε δίκαια και πανάξια. Μακάρι τα σημερινά παιχνίδια να γίνουν όμορφα και ήσυχα και η καλύτερη ομάδα κερδίσει. Να μην έχουμε πάλι παρατράγουδα, γιατί είδατε τι έγινε και χθες με τα κορίτσια που πέσανε από το έκτο. Πολύ άδικο και αυτό που έγινε. Και να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Θανάση από τους Αγίους Θεοδόρους, που γι' αυτό πολλά χρόνια τον ακούω ραδιοφωνικά, και να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα, που όπως έχω πει είναι ένας μάγκας με πολύ σπάνιο μπλα μπλα, έτσι τον εβλέπω εγώ. Λοιπόν, και καλή συνέχεια στην εκπομπή και να δώσω και τα χαιρετίσματα σε όλους και στον Κώστα από την ΚΟ, που είναι πάρα πολύ ευγενικός και αυτός, τους πολύ ευγενικός, και δεν προσβάλλει και κανέναν, ναι. Και αυτά τα άτομα που μιλάνε και δεν προσβάλλουν κανέναν είναι πάρα πολύ λίγοι. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Να είστε καλά κύριε Νεόφιτε, εύχομαι καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σου Θέμη.
0: Γεια σου. Θοδωρή εσύ είσαι έτσι.
3: Ναι, ο Θοδωρή.
0: Γεια σου Θοδωρή.
3: Λοιπόν, φίλε, χτες το βράδυ δεν είχε και τίποτα σημαντικό ποδοσφαιρικά και είπα να πάρω μια γεύση φίλε κόκα για να θυμηθώ τι είχαμε, μη σοκάρεσαι, θα καταλάβεις, για να θυμηθώ τι είχαμε κάποτε στον Ολυμπιακό, και όταν λέω κόκα εννοώ Αχμέτ Χασάν.
0: Να, πες το έτσι.
3: Ναι, μα το ψευδόνυμό του.
0: Ναι, Κόκα ήταν.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, φίλε, σε 95 παιχνίδια είχε 38 γκολ.
0: Ναι, και σε πολλά από αυτά ως αλλαγή.
3: Και τα περισσότερα γκολ, φίλε, είναι από το 80, 85, 90, 90 και 3 λεπτά με κάτι Γιάννενα, με κάτι ομάδες, με Παναθηναϊκό στο Κύπελο, με Άρη, με ΑΕΚ. Και κοιτάω, ρε φίλε, με ποιον συνδυαζόταν, ρε φίλε, με τον Κώστα το Φορτούνη. Και αυτός ο άνθρωπος, φίλε, γιατί κάποιοι λένε για κάποιους που δεν παίζουν σήμερα ή που δώσαμε, στυλ Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ, φίλε, σε 25 παιχνίδια έχει 4 γκολ.
0: Ναι, επειδή το έχει στείλει και ο Τόλης αυτό, παιδιά, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Α, σου πω γιατί δεν ισχύει.
3: Μία περίοδο δεν έχει κανένα. Και, εντάξει, εκτός αν είναι λάθος στατιστικά.
0: Όχι, άκου λίγο, Θόδωρο, γιατί το έστειλε και ο Τόλης και θα το απαντούσα. Ναι. Ο Γιάρεμτσουκ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις έχει 49 συμμετοχές και 14 γκολ με τον Ολυμπιακό.
3: Ωραία.
0: Τα 4 γκολ που λέτε είναι στο πρωτάθλημα.
3: Εντάξει, ωραία.
0: Έχει άλλα 8 στο κύπελο και άλλα 2 στην Ευρώπη.
3: Ωραία, ωραία. Δεχτώ. Μα και εμένα μου φανήκαν πολύ λίγα, απλά τι είδα. Και λέω, ο Γιάρεμτσουκ. Δεν τον έδιωξε κανείς, φίλε. Ο Γιάννεμτσουκ ήθελε να παίζει. Ο Χασάν, όποτε έμπαινε μέσα και στο 90 να του λέγει ο άλλος μπες, έμπαινε. Δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα. Και το λέω σε ανθρώπους, όποιος θέλει να μπει να δει λίγο το Χασάν, να θυμηθεί τι είχαμε, γιατί είναι ωραίο. Εντάξει, κάποιος που δεν έχει τι να κάνει. Λοιπόν, και να λέμε το εξής, ότι για να μείνει σε μια ομάδα πρέπει να θέλεις, φίλε. Και ο άλλος που πήγε, ο Γκιγέρμε που πήγε κάτω στη Σαουδική που πήγε, ναι. Δεν είναι ότι δεν ήθελε να τον κρατήσει ο Ολυμπιακός. Ήθελε να φύγει. Και καλά έκανε. Το Φορτούνι.
0: Ναι,
3: το
0: βέβαια το η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Παράδειγμα, ο Γκιγέρμε που αναφέρεις ήταν βασικός για να αντικατάσταση στον Ολυμπιακό. Απλά τα χρήματα που του έδιναν στη Σαουδική
3: ακριβώς,
0: Αραβία,
3: ναι.
0: Στο Κατάρ βασικά, όχι στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, ήταν υπερδιπλάσια από αυτά που του έδινε ο Ολυμπιακός και πήγε εκεί.
3: Ο Γιάρεμτσουκ. Λέω για κάποιο λόγο γίνονται.
0: Ναι, ο Γιάρεμτσουκ ήταν δεύτερος φορ πέρσι από το Γενάρη και έπειτα ήταν πάρα πολύ καλός. Βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Αλλά φέτος αποκτήθηκε ο Ταρέμι, χαλάστηκε με αυτό ο Γιάρεμτσουκ. Γιατί
3: ήταν το μισό καιρό τραυματίας.
0: Ήταν, ναι, αλλά και μετά που ήταν υγιής, δεν έπαιζε. Και σου λέει ότι είμαι ένα παίκτη που θεωρώ ότι μπορώ να παίξω και πήγε και παίζει στη Ligue 1, στη Γαλλία, στη Λιόν, σε μια ομάδα η οποία διεκδικεί θέση Champions League, είναι βασικός και τα πηγαίνει και εξαιρετικά.
3: Λοιπόν, Θέμη μου, έχω να σου πω και το τελευταίο. Εγώ θυσιάζω, έχω 3 δελτία σε αναμονή και περιμένω μόνο τον Παναθηναϊκό νίκη. Είναι να πάρω 160 ευρώ καθαρά χρήματα. Δεν θα μένει καθόλου να τα χάσω για να το απολαύσω. Για να δω, όχι για τους φιλάθλους, στο λέω ειλικρινά, όχι για τους φιλάθλους, γιατί οι φιλάθλοι είναι ότι είμαι εγώ, ότι είναι ο δίπλα μου, ότι είναι ο φίλος μου. Για αυτούς που γράφουνε, για τους δημοσιογράφους, για τέλος πάντων για κάποιους τέτοιους ανθρώπους, εγώ τα θυσιάζω και μακάρι να τα χάσω και ας μείνει ο Παναθηναϊκός εκτός Ευρωλίγκας. Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή.
3: Και για κάποιον, ας πούμε, που του περισσεύει κάτι, 2,8 το δίνει. Το διπλό του Παναθηναϊκού. Ας το βάλει. Κάνει 20 ευρώ ή κερδίζει τα κάνει 40 ή απολαμβάνει την ήττα.
0: Άμα είναι 2,856. Ναι. Να είσαι καλά, Θοδωρή.
3: Γεια, γεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Θανάση, πάντα τα διαβάζω και τα μηνύματά σου και όλων όσων, όσοι στέλνετε. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Μην μου στέλνεις συνεχόμενα μηνύματα με σπαμάρεις για να διαβάσω το μήνυμα σου. Το διαβάζω. Δεν νομίζω ότι έχει στείλει ποτέ μήνυμα και έχει μείνει αδιάβαστο. Ναι, λέει. Καλησπέρα σας, κύριε Παλιούρα. Είναι μόνο οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που θέλουν να κερδίσει η ομάδα τους. Όταν υπάρχουν οπαδοί που δεν σέβονται τίποτα. Όταν ο πρόεδρος τους δεν σέβεται τίποτα, λέω ότι θα μπει μέσα στο γήπεδο με το έτσι θέλω. Αυτό ονομάζεται κατάδια. Και όταν υπάρχει αλαζονία κτλ. Σε αυτήν την ομάδα, κανένας οπαδός άλλης ομάδας δεν θέλει να περάσουν. Σήμερα, κύριε Παλιούρα, θα τιμωρηθούν. Και λέει, καλά νομίζουμε στην Ελλάδα ότι αυτά που κάνουμε στην Ελλάδα μπορούμε να τα κάνουμε κι αλλού. Με ποιο δικαίωμα θα μπει μέσα στο γήπεδο, λέει ο Θανάσης. Αυτός ο άνθρωπος πάει για να προκαλέσει και για να δημιουργήσει θέμα. Σήμερα θα τιμωρηθούν. Ευτυχώς που οι πρόεδροι του Ολυμπιακού δεν έχουν καμία σχέση με αυτόν εδώ. Ευτυχώς. Σήμερα, κύριε Παλιούρα, θα τιμωρηθεί και ο Παναθηναϊκός και ο πρόεδρος του. Ελπίζω να ενημερωθούν οι άνθρωποι της Βαλένθια για τον κύριο Γιαννακόπουλο για να το πετάξουν έξω. Οι κανιβαλισμοί μπορεί να περνάνε στην Ελλάδα, αλλά αλλού δεν περνάνε. Πρέπει να ενημερωθεί η Βαλένθια, πρέπει να ενημερωθεί και η Βαλένθια και η Ευρωλίγκα, λέει ο Θανάσης. Μετά μου έχει κάνει μια αναπάντητη κλίση, λέει: μην τα διαβάζει τα μηνύματα, δεν πειράζει. Προφανώς θα διάβασα τα μηνύματα, Θανάση. Ναι. ο Γιαννακόπουλος μέσα από τον δικηγόρο του έβγαλε το βίντεο και είπε ότι ο δικηγόρος του βρήκε τρόπο να μπει μέσα. Οπότε για να αναφέρει τον δικηγόρο, δεν ξέρω αν βρήκε κάποιο παραθυράκι νομικό. Έχουμε ξαναδεί κάποια παρόμοια κατάσταση. Εκτός άμα έχουμε δει και εμένα δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Να δούμε αν θα μπει μέσα στο γήπεδο. Το βρίσκω δύσκολο ακόμα και τώρα. Επίσης, πριν από περίπου μία ώρα, ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει στο επίσημο. Στα επίσημα social media της ομάδας πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρά το γεγονός πως δεν μπορεί να βρεθεί στο γήπεδο και είναι τιμωρημένος, βρίσκεται δίπλα στην ομάδα και μάλιστα ήταν και στο δείπνο της ομάδας. Αυτό το ανέβασε ο Παναθηναϊκός αφού έβγαλε το story στο Instagram ο Γιαννακόπουλος και είπε ότι θα είμαι στο γήπεδο το βράδυ. Θα δούμε τι θα γίνει, άμα ήθελε απλά να παίξει με την ψυχολογία της Βαλένθια, κάποια mind games θα το πούμε έτσι, για να ασχοληθεί με κάτι άλλο πέρα από το αγωνιστικό. Θα το δούμε, πάντως θα έχει ενδιαφέρον και θα έχει και αρκετή συζήτηση το τι θα γίνει τελικά το βράδυ. Ο Εμμανουήλ λέει: Θέμη, καλησπέρα. Ένα μήνυμα στον Ανδρέα. Ανδρέα, μας λέει συνέχεια ότι ο Σάκης ασχολείται με τον Ολυμπιακό. Ο Σάκης ασχολείται με τον Ολυμπιακό, αλλά και εσύ ασχολείσαι συνέχεια με τον Σάκη. Χαλάρωσε λίγο και άσε τις αναλύσεις για προπονητές και παίχτες, γιατί αυτά που λες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λέει πάρε και μια κατσαρόρα, ρίξε μια μπαλίτσα μέσα, βαράσε να πάρεις μυρωδιά και τα ξαναλέμε αύριο, λέει ο Εμμανουήλ. Εντάξει, Εμμανουήλ, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Σχετικά με το Σάκη, ναι, η αλήθεια είναι ότι κάπως έτσι πηγαίνει. Ένας φαύλος κύκλος και δεν βγάζουμε άκρη. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Τι να σου πω. Είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε, ο καθένας έχει από μία άποψη, από μία γνώμη και καλά κάνει και την εκφράζει. Ο Γιώργος λέει: Υπάρχει περίπτωση αν αλλάξει κάποιο φίλο να σβήνει η ποινή που είχε με τον προηγούμενο φίλο στην Ευρωλίγκα? Μου έχει γράψει το φίλο με ύψιλον και δύο λάμδα. Γιώργο, δεν ξέρω αν εννοεί με ένα ύψιλον και ένα λάμδα. Για να καταλάβω και εγώ το τι ακριβώ θε να πει. Και ο Σταύρο 7 λέει: Η συμπεριφορά του κύριου Γιαννακόπουλου τόσα χρόνια έχει μείνει ατιμόρυτη. Πιστεύει ότι θα μπει στο γήπεδο τη Βαλένθια, λέει ο Σταύρο 7. Το βρίσκω δύσκολο, Σταύρο. Πραγματικά το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο παραθυράκι. Δεν είμαι δικηγόρος, αλλά το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο αν θα μπορέσει να μπει. Πάντως έχει δεχθεί αρκετές τιμωρίες ο Γιαννακόπουλος. Να δούμε αν το βράδυ θα έχουμε τέτοια πράγματα πάλι να συζητάμε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Θέμη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Ο Σταύρος, με τι κάνεις?
0: Γεια σου Σταύρο, καλά εσύ?
4: Όλα καλά. Να πω λίγο για το μπάσκετ, 2-3 πραγματάκια. Πριν πω για το μπάσκετ, να πω βέβαια ότι είναι και κάποιοι άνθρωποι που παίρνουν τηλέφωνο. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Και αφού σκυλοβρίζουν ο ένας τον άλλον, μετά παίρνουν τηλέφωνο εσένα και σου λένε «Εσύ είστε Θέμη!» «Εσύ είστε που τον...» Δηλαδή μιλάμε, η κατάσταση έχει ξεφύγει, τέλος πάντων. Και ενώ είσαι πολύ ευγενικό και όριμο παιδί, δηλαδή απορώ πως κάποιοι άνθρωποι παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι είστε εσύ. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι σε αυτό, Σταύρο.
4: Το ξέρω γιατί σου είπα, είσαι και ευγενικό και όριμο παιδί. Όποιος έχει λίγο μυαλό καταλαβαίνει αυτό, τίποτα άλλο. Τώρα για τον μπάσκετ. Εάν θυμάσαι, σε είχα πάρει τηλέφωνο μετά την πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ από τη Βαλένθια και σου είχα πει τώρα ο Παναθηναϊκούλης έμπλεξε. Στο είχα πει αυτό.
0: Έτσι είχες πει, ναι.
4: Για να... Και έμπλεξε ο Παναθηναϊκός. Για να ξεμπλέξει σήμερα ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να παίξει πολύ ξύλο, μπασκετικό ξύλο,
0: ναι.
4: Εννοώ άμυνα στα όρια του φάουλ, και εννοείται να είναι και κάποιοι παίχτες σε πολύ καλό βράδυ και εννοείται να μην είναι και η Βαλένθια σε καλό βράδυ. Αλλιώς κατά τη γνώμη μου οι πιθανότητες είναι λίγες. Εγώ αν με ρωτήσεις προσωπικά δεν θέλω να περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Για πολλούς λόγους. Τον Παναθηναϊκό όπως είχα πει τον ήθελα στα play-off σε σειρά αγώνων που ήμουνα σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα τον περάσει. Δεν υπήρχε περίπτωση. Τώρα τον Παναθηναϊκό εγώ θα τον προτιμήσω να είναι έξω από το Final Four.
0: Λόγω της ποιότητας που έχει και το ότι σε ένα παιχνίδι μπορεί να κάνει τη ζημιά σε οποιαδήποτε ομάδα.
4: Όχι. Λόγω του Προέδρου που έχει και με αυτά που κάνει, δηλαδή που μπορεί να κάνει, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα χειρότερα. Δηλαδή δεν θέλω να επεκταθώ, καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοώ. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή μόνο γέλιο προκαλεί αυτή τη στιγμή και με τα βίντεο που ανεβάζει έχουμε φύγει πλέον από τον εκνευρισμό και έχουμε περάσει στο γέλιο. Δηλαδή δεν είναι τώρα. Και απορώ με κάποιους ανθρώπους δηλαδή που τον υποστηρίζουν και τον χειροκροτούν. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αυτό το προφίλ είναι προφίλ προέδρου μιας ομάδας που λέγεται σοβαρή ομάδα, πόσα λεφτά κι αν έχει δαπανίσει. Έτσι. Γιατί πάνω απ' όλα υπάρχουν και κάποια πράγματα στη ζωή, όπως η αξιοπρέπεια, το φιλότιμο και η ηθική, ρε παιδί μου. Εγώ έτσι νομίζω. Τα λεφτά είναι, εντάξει, καλά είναι τα λεφτά, αλλά να υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα. Δεν είναι όλα λεφτά. Και δεν είναι όλα ότι, ξέρεις, έχω λεφτά, κάνω ό,τι θέλω. Όχι ρε φίλε, δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν είναι όλα για τα λεφτά. Και ωραίο παράδειγμα δίνει και στα νέα παιδιά. Ότι ξέρεις κάτι, επειδή εγώ έχω λεφτά, ναι, με έχουν τιμωρήσει, θα μπω στο γήπεδο ρε. Θα κάνω αυτό που θέλω. Θα πω αυτό που θέλω. Δεν είναι έτσι ρε φίλε. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Λοιπόν, μόνο και μόνο για αυτόν τον άνθρωπο, εγώ θέλω ο Παναθηναϊκός να μην περάσει στο Final Four. Και εγώ πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος έχει αποφασίσει τον Παναθηναϊκό να τον πουλήσει.
0: Δεν νομίζω ότι στέκει αυτό ο Σταυρό.
4: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Και ο ίδιος είχε διέψευση, αυτό δεν νομίζω ότι στέκει.
4: Καλά, αυτός, ρε, μη δίνετε σημασία. Ο άνθρωπος δεν είναι καλά, δεν είναι με τα καλά.
0: Δηλαδή, στο επιχειρηματικό κομμάτι, μια χαρά με τα καλά του είναι και με το παραπάνω, Σταύρο.
4: Καλά, στο επιχειρηματικό.
0: Και επειδή κομμάτι... μιλάμε για επιχειρήσεις, σου λέω ότι ο Γιαννακόπουλος αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει κάνει τα πράγματα με χορηγούς και πάει λέγοντας, αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και δεν νομίζω πως υπάρχει κανένας λόγος να πουλήσει.
4: Εντάξει, επιχειρηματικά βρήκε έναν κολοσσό από τον μπαμπά του, έτσι, και από το θείο του.
0: Εντάξει, έχει δουλέψει και ο ίδιος και το λέμε για τον Παναθηναϊκό, το πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός με τα έσοδα που έχει. Τα τελευταία χρόνια δεν είναι στη ζωή ούτε ο πατέρας ούτε ο θείος του.
4: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, Θέμη μου, αυτά είχα να πω.
0: Ναι, έγινε, Σταύρο. Να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε σε μία ακόμη γραμμή, τελευταία για σήμερα, για να κλείσουμε με τα μηνύματα και μετά να κλείσουμε την εκπομπή. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Έλα.
0: Έλα, ρε Μπιλ.
5: Έλα, μωρέ, είμαι σε μια δύσκολη φάση. Συγγνώμη λίγο. Χίλια συγγνώμη. Έλα μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Έλα, Μπιλ, καλό απόγευμα.
5: Φίλε, τι να πω, εγώ θα πω, εντάξει, άσε τώρα ότι οι άλλοι έχουν στην εκπομπή σου, παίρνουν δυστυχώς και καλά παιδιά και ειλικρινέστατα και παίρνουν και...
0: Ναι, μη χαρακτηρίσεις, μη χαρακτηρίσεις, σε προλαβαίνω πριν πας να πεις.
5: Θεύτες και συκοφάντες. Από τον Ενίδιο Μενιδιάδης και θα μου πει εμένα ότι πρόσβαλα την κυρία Αναστασία.
0: Γιατί για σένα είπε, ρε Μπιλ.
5: Για μένα είπε, για ποιον είπε. Σε λέω εγώ και σε
0: γιατί είπες εσύ για την κυρία Αναστασία.
5: Δεν τα έχεις προλάβει εσύ αυτά.
0: Είπες εσύ στη... περίμενε λίγο Μπιλ, είπες εσύ στη δική μου εκπομπή για την κυρία Αναστασία.
5: Ρε εσύ προηγουμένως δεν πήρε...
0: Ναι, σε ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Είπες εσύ στη δική μου εκπομπή για την κυρία Αναστασία.
5: Όχι.
0: Ωραία, τελεία και παύλα, τελειώνει εδώ αυτό. Πάμε παρακάτω.
5: Παλιά μιλάω.
0: Ωραία, παλιά δεν με νοιάζει, δεν κάνατε. Μπιλ, τελεία και παύλα. Πάμε παρακάτω. Άσε τον Μενιδιάδη τώρα.
5: Τέλος πάντων, ποτέ μου δεν πρόσβαλα και καμιά κυρία Αναστασία. Εντάξει, μπορεί να είπα κάτι παραπάνω με την έννοια. Τι έχουμε τώρα, πράσινο έχουμε ούτε. Ναι, μπορεί να. Τέλος πάντων, δεν έχουμε. Θα αναφερθώ στο Γιαννακόπουλο, στο Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο. Λοιπόν, είναι τιμωρημένος, έτσι.
0: Ναι.
5: Καλός ή κακός. Ό,τι έχεις δίκιο, εγώ σου λέω ότι έχει δίκιο. Λοιπόν, τι θέλεις τώρα και τρως τα μανίκια σου να πας με το δώρο, ο δικηγόρος μου, Τρίαμβος λέει, θα με περάσει, λέει ο δικηγόρος μου. Θα σου πω εγώ το σενάριο, Δημήτρη Γιαννακόπουλε. Θα πηγαίνει, πως τον λένε, μπροστά η Βαλένθια ή θα πηγαίνει ο Παναθηναϊκός, θα γίνει καμιά φάση τέλος πάντων, όπως γίνονται σε όλα τα παιχνίδια, σε όλα τα μάτς αφισβητούμενοι, θα αρχίζει να πετάγεσαι πάνω, θα αρχίζει να βρίζει. Θα γίνει ένα μακελιό. Πάλι βάρος της ομάδος. Έτσι έγινε και με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό έτσι έκανε. Κατάλαβες. Τρελάθηκε, πήγε κάτω. Μπράβη, γιατί να τα κάνω εγώ τα μπραβιλίκια και τα αυτά. Το θέμα είναι κράτα τη θέση σου. Εγώ όπως τους αγαπάω, όπως αγαπούσα εγώ τον πατέρα σου και τον θείο σου, δηλαδή ούτε κατά διάνοια. Εσύ σου ένα μωρό σαν το γιο σου. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα να τσαμπουκά τώρα να βρεθείς και να πεις. Κάτσε να περάσει η ομάδα και μετά τράβα στο Ολυμπιακό στάδιο που θα μπορείς και νόμιμα να περάσεις. Τι τρώγεσαι τώρα, αυτό με τρελαίνει εμένα. Θα γίνει καμιά στραβιά και θα τελειώσει το παιχνίδι. Τις πάνω του Παναθηναϊκού. Αυτό φοβάμαι εγώ. Το καταλαβαίνετε φίλε.
0: Το καταλαβαίνω Μπιλ, απολύτως το που λες. Η αλήθεια είναι ότι τα προσωπικά σόου του Γιαννακόπουλου δεν έχουν βοηθήσει τον Παναθηναϊκό.
5: Εγώ είμαι που στηρίζονται, τον υποστηρίζονται, μακάρι να είχε πάρει και την ΠΑΕ. Αλλά τι να το κάνω εγώ, η ουσία ποια είναι. Σήμερα παίζεις, τα έφτιαξες, τα έκανες, πώς τα έκανες, έφτασε το παιχνίδι, τα έφτιαξες την κόψη του
0: ξηραφιού, ναι.
5: Θα μπορούσαμε να το έχουμε καθαρίσει. Τι έγινε, έχει παιχτεί στα ίσια, εγώ σου λέω ότι έχουν παιχτεί όλα στα ίσια. Πού πας τώρα μαντιάζει, εσύ, και έγινες εσύ να είσαι στην ομάδα και δεν κεγόμαστε εμείς, πόσος κόσμος που ήταν να πάει και τελικά δεν θα πάει. Και πας λοιπόν και εσύ, και θα γίνει τώρα δηλαδή να... Δηλαδή, καταλαβαίνω, πρέπει να. Τι να πω, ρε φίλε. Μακάρι να μπορούσε να με ακούσει.
0: Θα τα δούμε.
5: Όποιος λέει με αγαπάει, με κάνει και κλαίω. Και όποιος θέλει το, όποιος θέλει το καλό μου, με κάνει και κλαίω. Όποιος θέλει το κακό μου, με κάνει και γελάω. Ναι, να βγω τώρα, να πούμε. Μπράβο, ρε Δημητράκη. Όρμα, ρε. Μπράβο, κάτα λίπα.
0: Μπιλ, θα τα πούμε αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί πρέπει να κλείσω σιγά-σιγά, φίλε.
5: Θα σκάσω, μιλάμε, θα σκάσω.
0: Θα τα πούμε από αύριο. Χαίρετο. Να σε καλά. Να σε καλά, Μπιλ. Πάμε να διαβάσουμε το μηνύμα τάση για να κλείσουμε την εκπομπή. Έχουμε κάτι λιγότερο από 4 λεπτά από Θεσσαλονίκη. Αποστολή με Γαβρίνα και στις Λίμπες και στις Χαρές. Θέλω να πω στον κύριο Μπαϊτάξη ότι θα βάζει λέει στο στόμα του το όνομά μου, να βάζει πρώτη γλώσσα στο μυαλό και μετά να μιλάει για το όνομά μου. Δεν έχω δώσει δικαιώματα. Έχουμε σήμερα να έχω δύο χαρές. Μεγάλη νίκη στην Βαλένθια και πιο μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού μας. Παλιουράκο θα σε ακούσω που θα μεταδίδεις τον αγώνα. Με αρέσει όπως θα μεταδίδεις. Θέλω να, στα γκολ να φωνάζεις όπως κάνει το ρεπόρτ του Παναθηναϊκού. Εντάξει, όπως το λέω, ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο. Να σε καλά, πάντως θα είμαστε μαζί σήμερα στην μετάδοση. Ο Παναγιώτης λέει κάποιο σωστά μια απάντηση. Όταν χάνεις ένα στοίχημα, πότε το πληρώνεις. Παναγιώτης, είχα απαντήσει και την προηγούμενη φορά το τι ακριβώς εννοείς και τι ακριβώς στοίχημα για να σου δώσω και την κατάλληλη απάντηση. Ο Κώστα του Νιουκάσλ, καλησπέρα. Θέμη αποστολή, ψυχάρα Ολυμπιακάρα, κάτω τα χέρια από την αποστολή. Τόνος, ο Γιανακόπουλος θα μπορέσει να μπει στο γήπεδο σαν μασκότ της Βαλένθιας ή σαν μουσικός στην κερκίδα των φιλάνων της Βαλένθια. Ρώτησε τον Σάκη πόσο πάει αεροδρόμιο ο Κανά και μετά Πασαλιμάνι, λέει ο Κώστας. Θα μας απαντήσει ο Σάκης. Κώστα, δεν έχω να σου πω κάτι. Ο Φώτης λέει: εγώ 59 είμαι, ο χουλικανισμός υπάρχει από τη δεκαετία του 80. Μην εξειδανικεύουμε παλαιότερες εποχές. Ούτε σε επίπεδο παιχτών η Ελλάδα πήρε Europa και Ολυμπιακός. Euro θες να πεις. Και Ολυμπιακός Ευρωπαϊκός στην παρούσα χιλιετία, ούτε σε επίπεδο παδών. Ήμουν φοιτητής Θεσσαλονίκης σε εφημερία στο ΑΧΕΠΑ τέλη δεκαετίας 80. Πάω ο Ολυμπιακός με μετακίνηση φιλάθλων. Γέμισε το νοσοκομείο με τραυματισμένους από πέτρες φιλάθλους μας. Μην ακούς για πολιτισμένο κλίμα παλιά, είναι παραμύθι, λέει ο Φώτης. Γεια σου, ρε Φωτάρα. Να σε καλά, ευχαριστούμε που μοιράστηκες αυτή την εμπειρία σου μαζί μας. Καλό απόγευμα σου έχουμε. Ο Ηλίας λέει: καλησπέρα από τις εξωτικές Μπραχάμες. Καλά, είμαστε σοβαροί που συγκρίνουμε το τότε με το τώρα στα οπαδικά. Γέννημα θρέμα Μπραχαμιώτης και Ολυμπιακός. Όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός στο Πανιόνιο, πήγαινα στα γραφεία του Πανιόνιου και έπαιρνε εισιτήρια για τη θύρα που φιλοξενούσε τους Ολυμπιακούς. Και έφευγα με κασκόλ του Ολυμπιακού από τον Μπραχάμι και πήγαινα με τα πόδια στο γήπεδο το 1985. Λέει ο Ηλίας. Ο Νίκος λέει: πότε θα σφάξουμε. Ναι, Νίκο, δεν ξέρω πού απευθύνεσαι ακριβώς. Για να σου απαντήσω. Επειδή το 1968 ήμουν και εγώ στην εφηβική ομάδα του Ολυμπιακού, Θέμη, θέλω να επικοινωνήσω με τον Θοδωρή. Κάνε ό,τι μπορείς. Νίκο, στην παραγωγή μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, αφήσει το τηλέφωνό σου να πάρει και ο Θοδωρής για να επικοινωνήσετε φυσικά. Αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, με όλη μας την χαρά. Ο Νίκος, αυτά που λέει ο φίλος να τα σκέφτεται ο καθένας οπαδός που ρίχνει τα βεγγαλικά εκ των υστέρων πολύ αργά για δάκρυα. Ναι, Νίκο, ισχύει αυτό, αλλά δεν μπορεί ένα ή δύο άτομα να στερούν από τους φιλάρους του Παναθηναϊκού στη συγκεκριμένη περίπτωση και από τους φιλάρους γενικά την παρουσία τους σε ένα ιστορικό παιχνίδι. Ο Τάσος λέει: καλησπέρα, Θέμη. Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που έπαιξε φιλικό με τους Ναζί στην κατοχή. Ολυμπιακός είμαι και πολύ άρρωστος, ευχαριστώ. Ο Τάσος από την Αργυρούπολη με το Τάσος από την Αργυρούπολη. Ο φίλος Παναθηναϊκού θα μας κάνει τηλεφόρο Αλεξάνδρας Προπύργιο του I'm Hellas Melas, λέει ο Τάσος. Ο Γιώργος λέει: έχεις δίκιο φίλο. Ό,τι φίλο και να είναι, ο ίδιος άνθρωπος παραμένει, Γιώργο. Οπότε και νομίζω ότι είναι κάτι εντελώς υποθετικό. Ο Γιάννης λέει: ο Γιανακόπουλος κάνει κακό στην ομάδα του, όπως και πέρυσι στους τελικούς έδωσε το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό και φέτος δίνει στη Βαλένθια πλεονέκτημα με αυτά που κάνει για να πάει στο Final Four. Ο Σπύρος λέει: κύριε Γιώργο, τσόπο γκρινιάρης και κουραστικός, γίνεσαι και αγενής προς το παρουσιαστή που σε σέβεται απεριόριστα, λέει ο Σπύρος. Ο Νικόλας λέει: μπράβο κύριε Γιώργο, μια ήρεμη και γνήσια φωνή, αυθεντικός, κάποια φορά ψύχρεμη, λέει ο Νικόλας. Ο Σπύρος λέει: ο Νίκος, εχθές με το τηλεφώνημά του ξεπέρασε αθλειότητα όλους τους τοξικούς ακροατές στην ιστορία του ραδιοφώνου. Πρέπει να βγει να ζητήσει συγγνώμη από τις τραγικές οικογένειες. Νομίζω ήταν Σπύρος, όχι Νίκος. Σπύρο. Πάντως. Τον διόρθωσα και πάμε παρακάτω. Ήταν μια αστοχία, θα χαρακτήριζα. Πριν να πάμε στη διαφημίση, πριν να κλείσουμε, θα διαβάσω τα μηνύματα στο email αύριο. Να είστε όλοι καλά. Εύχομαι καλή συνέχεια. Τα λέμε από το γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης με την μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και αύριο στις 3. Καλή συνέχεια σε όλους.
6: Και τι να δω, μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
6: Κουπόνς. Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
11: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
14: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
15: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
16: 943 Intervention Sports.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
19: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
20: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Θέση στο αρχικό σχήμα των πυρεωτών διεκδικούν οι Μουζακίτης και τα Ρέμι. Επιστρέφει ο Ερνάντεθ που εξέτησε τη δημορία του για το τριφύλι. Σέντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτεν Sports σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορένα. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φαγκούντο Πελίστρι βρίσκεται στην Ουρουγουάη και θα, για να συνεχίσει εκεί τη θεραπεία του και να ενταχθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Για τον δικέφαλο του Βορρά, στον πάγκο θα είναι ο Γιακουμάκης. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία των ΜΕΙΤΕ και ο ΣΔΟΕΦ. Θέση στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικούν οι Βίντα, Ζωάο Μάριο και Ζήνη αντί του Γιώβιτς. Ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός Ακτόρ αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στη Ρόιγκ Αρίνα για το 5ο παιχνίδι των play-off της Euroleague. Εκτός για το τριφύλι παραμένει ο Κώστας Λούκας. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Μπράξτον Κι για τους Ισπανούς. Τρόπο να μπει στο γήπεδο φέρεται να βρει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όπως ανέφερε στα social media. Τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτεν Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports 4. Για τα play-offs 5-8 της Super League, ο Βόλος υποδέχεται στις 5 τον Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Θέση στην 11 των Κιτρίνων διεκδικούν οι Καντεβέρε, Γκαρέ και Χόγκλα. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 2. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει στο Λάμπρος Κατσόνη στον Όφι. Στις υπηρεσίες των Χατζηθεοδωρίδη, Μπόρχα και Χριστόπουλου δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sport 2. Εγκρίθηκε η ανάδοχος εταιρεία από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου της Καλαμάτας στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ το κόστος του έργου. Για τα play-offs της Greek Basket League, αυτή την ώρα Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του Μπεν Μουρ για τα επόμενα 2 χρόνια. Με πολλούς παίκτες της ομάδας κάτω των 21 ετών θα παραταχθεί η Εθνική Ιταλία στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Ελλάδα που είναι προγραμματισμένη για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League στις 10, Manchester City Crystal Palace. Για την 36η αγωνιστική της La Liga στις 8, Villarreal Sevilla και Espanyol Athletic Bilbao. Και στις 10.30, Alaves Barcelona και Getafe Mallorca. Στα εξαναβολής παιχνίδια για την 21η αγωνιστική της Ligue 1 στις 8, Brest Στρασβούργο και στις 10, Lens Paris Saint-Germain. Στον τελικό του κυπέλου Ιταλίας, η Λάτσιο αντιμετωπίζει την Ίντερ στο Ολύμπικο. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της 26χρονης Αμερικανίδας Taylor Bannister, που θεωρείται μια από τις κορυφαίες διαγώνιες στην Ευρώπη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
6: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλαδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Είμαστε εδώ, ακούτε 943 Ιντερνετ Sports και για την επόμενη μια ώρα θα είμαστε μαζί με την εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο Νατάζο Ζαφυράκης, στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Μιχάλης Σοηλές και Γιώργος Ρουμελιώτης και στα social media Σοφία Οικονόμου. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου 2026 και έχουμε ποδοσφαιρική δράση, έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική των play-offs από θέση 1 έως 4 και από 5 έως 8. Τώρα στις, αυτή την ώρα ξεκινούν και έχουν ξεκινήσει τα δύο παιχνίδια ανάμεσα στον Βόλο με τον Άρη και το Λεβαδιακό με τον Όφι. Θα έχετε πλήρη ενημέρωση εδώ να είστε στην παρέα μας. Βεβαίως τα σημαντικότερα σε 7.30 αργότερα λοιπόν, τα δύο μεγάλα παιχνίδια ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλά και τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, καθώς οι δύο ομάδες που έχουν ανάγκη τους βαθμούς είναι οι δύο γηπεδούχες ομάδες, οπότε θα έχουν ενδιαφέρον λοιπόν και αυτά τα μεγάλα παιχνίδια. Είναι, να θυμίσω, είναι μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση των play-offs, ακολουθεί αυτή της Κυριακής και ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα. Απομένουν βεβαίως μετά τα play-out, τα οποία έχουν μία αγωνιστική παραπάνω. Έχουμε δηλαδή, είχαμε τα αποτελέσματα και την αγωνιστική την 8η εχθές, έχουμε το Σάββατο και ολοκληρώνονται και αυτά την ερχόμενη Πέμπτη.

Και τα δύο παιχνίδια λοιπόν, τα οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, είναι στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Έχουμε 0-0 και στα δύο. Να δούμε και τις συνθέσεις των ομάδων. Ο Βόλος με τον Κώστα Μπράτσο στον πάγκο. Μορέιρα, Μίγας, Χέρμαντσον, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάντι, Γκονζάλες, Τζόκα, Λάμπρου και Ουρτάδο είναι οι 11 που ξεκινούν, ενώ για τον Μιχάλη Γρηγορίου και την πλευρά του Άρη, Αθανασιάδης, Τεχέρα, Μεντίλ, Σούντμπεκγκερ, Ροζ, Ράντζιζιτς, Μουσάιντ, Γκαρέ, Χόγκλα, Γιαννιώτας και Κατεβέρε είναι η πρώτη 11 για την ομάδα του Άρη.

Θα είμαστε συνέχεια για τη συνέχεια μαζί, φίλες και φίλοι, να πούμε με καλούς συναδέλφους όπως κάνουμε κάθε φορά, και θα έχουμε κοντά μας λίγο αργότερα, θα πάμε μέχρι το Βέλο Κορινθίας, εκεί να συναντήσουμε τον πρώην διεθνή διαιτητή Γιώργο Δούρο, να μιλήσουμε, να κάνουμε έναν απολογισμό της διαιτησίας, να θυμηθούμε και κάποια πράγματα την περίοδο τη δική του εκείνη, και γενικότερα να μιλήσουμε περισσότερο δηλαδή για διαιτησία σήμερα.

Να πούμε ότι άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση ανάμεσα στο Βόλο, στον Λεβαδιακό και τον Όφη. Συγγνώμη, η ομάδα του Όφη προηγείται με γκολ του Ανδρούτσου με ένα φοβερό σουτ έξω από την περιοχή, δοκάρι και μέσα. 0-1 λοιπόν η ομάδα της Κρήτης μέσα στη Λιβαδιά. Και το άλλο παιχνίδι στο 12ο λεπτό, Βόλος Άρης παραμένει το 0-0. Τα παιχνίδια αργότερα λοιπόν, τα δύο μεγάλα παιχνίδια ανάμεσα στον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Για το πρώτο θα μεταδώσει το παιχνίδι ο Θέμης Παλιούρας και βεβαίως για το άλλο παιχνίδι ΠΑΟΚ ΑΕΚ ο Γιώργος Γιωργούλας θα είναι εδώ κοντά μας και κοντά σας για να μάθουμε και να μαθαίνουμε ό,τι κινείται και γίνεται σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έχουν, όπως είπα, βαθμολογικό ενδιαφέρον περισσότερο για τις ομάδες που είναι εντός έδρας.

Να δούμε όμως τα χθεσινά παιχνίδια, φίλες και φίλοι. Ήταν η 8η, όπως είπαμε, αγωνιστική των play-out. Ο Αστέρας Παντσαραϊκός 1-0, με μια κόκκινη στο τέλος για Αστέρα και Παντσαραϊκό και μια πολύ νωρίτερα για τον Παντσαραϊκό, κοντά στο 20ο λεπτό. Η ομάδα της Τρίπολης επικράτησε 1-0, πήρε το τρίποντο και φαίνεται πια ότι είναι αυτή που θα σώσει την παρτίδα. Και παρακάτω τα άλλα αποτελέσματα: Κηφισιά Τρόμητος 0-3 και Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Εκεί όπου ο Πανετολικός έχει σωθεί και αυτός, η ΑΕΛ τώρα και ο Παντσαραϊκός φαίνεται να είναι σε πολύ δυσάρεστη και δύσκολη θέση, καθώς ο Αστέρας, όπως είπα, έχει το πρώτο λόγο για να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία. Και οι αγωνιστικές που ακολουθούν για τα play-out: το Σάββατο είναι τα αγωνιστική Παντσαραϊκός Πανετολικός, ΑΕΛ Ατρόμητος και Αστέρας Κηφισιά, όλα στις 7 η ώρα. Και η επόμενη τελευταία αγωνιστική, έτσι για να συγκρίνετε λίγο και τη δυσκολία που έχουν ο Παντσαραϊκός και η ΑΕΛ: Πανετολικός Αστέρας, Ατρόμητος Παντσαραϊκός και Κηφισιά ΑΕΛ. Βλέπουμε τη βαθμολογία λοιπόν, ότι οι δύο ομάδες, Παντσαραϊκός και ΑΕΛ, που είναι τελευταίος, είναι 27-28 και μετά ο Αστέρας 32 και ανεβαίνοντας Πανετολικός 35 και Κηφισιά 37 και Ατρόμητος 43. Άρα λοιπόν ο Πανετολικός με 35, και όταν βλέπουμε τον Παντσαραϊκό και έχει 28, έχει λοιπόν καθαρίσει, έχει παραμείνει στην κατηγορία. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, Αστέρας, Παντσαραϊκός και ΑΕΛ, ο Αστέρας με 4 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο τελευταίο.

0: Και να δισάρω στο γεγονός που μας έρχεται από το χώρο του μπάσκετ και την Ευρώπη, γενικότερα συγκεκριμένα από το εξωτερικό. Σοκ στην ΕΦΕΣ, ανακοπή καρδιάς υπέστη μέλος του προπονητικού επιτελείου, καθώς κατά τη διάρκεια λοιπόν εδώ τρομακτικές ήταν οι σκηνές στη χθεσινή προπόνηση της ΕΦΕΣ. Ο Σερχάτ Γιουνές, μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας μπάσκετ, υπέστη ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια του προγράμματος, με αποτέλεσμα να πέσει ανέστητος στο έδαφος. Ευτυχώς όμως, όπως αναφέρεται, παρόν στο περιστατικό ήταν ο Σαρχάν Ανταγιαλή, μέλος του Δέλτα Σίγμα της ομάδας, ο οποίος είναι γιατρός. Άμεσα του παρήχε τις πρώτες βοήθειες και μετά από προσπάθειες 10 λεπτών η καρδιά του ανταποκρίθηκε. Οι υπεύθυνοι μετέφεραν τον Γιουνιές στο πλησιέστερο νοσοκομείο, στο οποίο και παραμένει διασωληνωμένος. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχουν γίνει είναι αισιόδοξα και αύριο θα εκτιμηθεί και πάλι η κατάστασή του. Περαστικά να πούμε εμείς και πάμε σιγά σιγά να καλωσορίσουμε εδώ στο 943 Intervention Sports τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Δουκάκο. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κοίτα, είναι τώρα σε δράση τα παιχνίδια, το 5-8, είναι σε δράση τα παιχνίδια, με Σιδηρόπουλο στο Βόλο, με Κουκούλα στη Λιβαδιά. Και μετά στις 7.30 ώρα έχουμε τα παιχνίδια τα οποία αφορούν, εντάξει, τυπικά για τη δεύτερη θέση είναι όλη η ιστορία.
0: Οι γεπεδούχες ομάδες, είπα και νωρίτερα ότι ενδιαφέρονται, έτσι περισσότερο βαθμολογικά.
1: Ναι, ακριβώς. Και έτσι τώρα, σήμερα δεν ανακοίνωσε και διαιτητές. Δεν είχαμε διαιτητές, αύριο θα έχουμε για την τελευταία. Τώρα για τα παιχνίδια που είναι την ερχόμενη Κυριακή σε ό,τι αφορά για την Κορφή, τέλος πάντων το τυπικό μέρος για το δεύτερο θέση και για τα παιχνίδια της το play-out, όπου εκεί τώρα είναι δύσκολο να προλάβουν οι ΣΕΡΕΣ, νομίζω ότι δεν υπάρχουν ελπίδες τώρα, είναι ελάχιστες οι ελπίδες, έτσι. Αλλά δεν πάει να είναι παιχνίδια τα οποία αύριο θα έχουμε τους ορισμούς που θα γίνουν, γιατί είναι και όλα ήταν ok με τη διετσιά του Παπαπέτρου στο παιχνίδι του Αστέρα με τον Πασεραϊκό, ο οποίος Πασεραϊκός ρίχνει ευθύνη στο διετή, έτσι, για την αποβολή του που έγινε στο 18 λεπτό, έτσι, του Ωμεγκά, και στον πίσω στον Ευαγγέλου, ο οποίος ενημέρωσε το διαιτή ότι έκανε φάουλ, με πάτησε τον αντίπαλό του με τις τάπες του παπουτσιού. Και φωνάζει ο Πασάκος, φώναξε, αλλά δεν είχε δίκιο, κρίθηκαν καλές οι διαιτησίες. Στα άλλα παιχνίδια της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο ήταν ήρεμα τα πράγματα, ήταν εύκολο το παιχνίδι για τα φωτιά. Το ίδιο και το παιχνίδι που έγινε με τον Τζακαλίδη, το άλλο παιχνίδι που είχε στον Πανατολικό. Δεν υπήρχαν δηλαδή, θέλω να πω, από πλευράς διετσίας δεν είχαμε λάθη, δεν είχαμε κάτι το σημαντικό.
0: Ναι.
1: Που ρώτησα τώρα την ΕΠΟ, στην ΕΠΟ που ρώτησα, αφορούν, επειδή έχουν κάνει μια προκήρυξη για έργα στο γήπεδο λοιπόν Παιανίας του Γιώργιου Βαρδινογιάς, στο αθλητικό κέντρο, μου είπαν ότι είναι στις μελέτες και πρόκειται να τα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Αν και τώρα για την ώρα, εκείνο τώρα που περιμένουν όλοι είναι τελικός με την ολοκλήρωση και τον παράστη, θα εκεί με ελγενέστε με την ΚΕΒ, δεδομένου ότι τελειώνει η θητεία στις 31 του Ιουνίου για το Λανουά, Βαλέρη και Αλόνσο, και πότε ακριβώς θα βγουν και οι πίνακες που αφορούν τις εθνικές κατηγορίες, την Super League και τη Super League 2. Είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε βέβαια προσεχώς.
0: Ναι.
1: Για την ώρα δεν υπάρχουν άλλα θέματα που να παίζουν στην επικαιρότητα από πλευρά ΣΕΠΟ, αν και δεν εμφανίζεται κιόλας και πολύ. Εμφανίζεται ο πρόεδρος ΣΕΠΟ, δεν έχει αυτή τη στιγμή μιλήσει καθόλου μετά από...
0: Και να πούμε τώρα, μισό λεπτό, Ευαγγέλη, να ενημερώσουμε ότι μόλις τώρα ο Άρης σημείωσε γκολ και προηγείται 1-0 του Βόλου.
1: Και ναι. Όφη κερδίζει μέσα στη Λιβαδιά.
0: Ναι, αυτό το είπαμε νωρίτερα. Ναι. Τώρα απλώς σημείωσε αυτή την ώρα γκολ και ο Άρης.
1: Είναι ελεύθερα τα παιχνίδια, δεν υπάρχει σκοπιμότητα, δεν υπάρχει βαθμοθυρία. Και τώρα αυτά τα παιχνίδια θα έχουν γκολ οπωσδήποτε.
0: Έτσι, έχουμε κάτι άλλο, Βαγγελή?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο για να πούμε.
0: Ωραία, φίλε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Οι ορισμοί διαιτητών θα ακολουθήσουν μετά, γιατί δεν εξάγονται παιχνίδια σήμερα. Το καταλαβαίνω.
1: Έχουμε, να πούμε, ναι.
0: Έτσι, να σε καλά, Βαγγελή, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά.

0: Λοιπόν, είπαμε, ο Άρης προηγείται 1-0 μέσα στο Βόλο. Ποιος το σημείωσε, Μιχάλη?
1: Ο Μάρτιν Χόγκλα.
0: Ο Χόγκλα λοιπόν έκανε το 0-1 για τον Άρη. Δύο παιχνίδια, όπως είπε και ο Βαγγέλης Λουκάκος, και τα βλέπουμε ανοιχτά λοιπόν. Θα σημειωθούν γκολ, προηγούνται οι φιλοξενούμενες ομάδες και βεβαίως θα έχει ενδιαφέρον στη συνέχεια. Όμως, σας χρωστάμε και τις εντεκάδες του Λεβαδιακού με τον Όφη. Δεν σας τα είπαμε νωρίτερα. Πάμε λοιπόν. Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει επιλέξει Λοντίγκιν, Βίχος, Τσάμπρας, Λιάνγκας, Τσιβελεκίδης, Τσοκάη, Σιμελίδης, Ότσμπολ, Μπάλτσι, Παλάσιος και Βέρμπιτς, και ο Χρήστος Κόντης από την άλλη πλευρά για λογαριασμό του Όφη, Χριστογιώργος, Αθανασίου, Σιγγέλια, Κρίσμανιτς, Κοστούλας, Πούγκουρας, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους και Σαλσέδο. Είναι η πρώτη 11 της ομάδας του Χρήστου Κόντη. Να πούμε ότι έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, για τα καταστήματα καλλιτικών La Botte, Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. La Botte. Ανακαλύψτε τα και online στο labotte.gr. Για πάμε λοιπόν, πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να σας δώσουμε στοιχηματικές προτάσεις. Έχουμε τρία παιχνιδιά επιλέξει για σήμερα, ξεκινώντας με το ντέρμπι των Αιωνίων, κωδικός 855. Εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε διάφορα, και 2-3 τέρματα αλλά και άλλα σημεία. Όμως θα πάμε περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, μπορεί να σημειωθεί και ένα, να είμαστε μέσα δηλαδή. Έχουμε την αίσθηση ότι είναι η επικρατέστερη αυτή η επιλογή, απόδοση 2-0-5. Συνεχίζουμε με το άλλο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, 8-56 κωδικός, γκολ-γκολ με απόδοση 1-90, και 8-77 Λάτσιο Ίντερ, 2-3 γκολ με απόδοση 1-92. Πάμε σε διαφημίσεις, θα τα πούμε άλλη μια φορά όταν επιστρέψουμε.
2: Intervetten Sports. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάσεις. συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 2824 531.
10: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Πάμε για το τελευταίο μισό της εκπομπής. Τα παιχνίδια είναι εκεί που τα αφήσαμε νωρίτερα, που σας αφήσαμε. Είναι Λεβαδιακός Όφι 0-1 και Βόλος Άρης το ίδιο 0-1 στο 30 λεπτό περίπου και τα δύο. Όμως δεν σας είπα τις στοιχηματικές προτάσεις λίγο βεβαιασμένα γιατί πηγαίναμε σε διάλειμμα. Πάμε να τις πω άλλη μια φορά, να τις κρατήσετε. Ξεκινάω λοιπόν με το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, 8.55 κωδικός, περισσότερα γκολ δευτέρου ημιχρόνου με απόδοση 2.05. Πάμε στο άλλο παιχνίδι από τα playoffs, 8.56 ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Να πάμε στο γκολ-γκολ εδώ. Έχουμε την αίσθηση ότι μπορούν να σημειωθούν δύο γκολ, ένα από κάθε πλευρά, απόδοση 1.90. Και το 8.77 αγώνα κυπέλου που δεν το είπαμε νωρίτερα, ανάμεσα στη Λάτσιο και την Ίντερ. Θα πάμε εδώ στα 2-3 γκολ με απόδοση 1.90. Καλή επιτυχία.

και να πούμε κάτι ανάμεσα στο παιχνίδι, χτες στα παιχνίδια, στο παιχνίδι μάλλον, ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Ατρόμητο, το 0-3, έκανε μια ενηγματική δήλωση ο Σεμπαστιάν Λέτο στο τέλος, ότι δεν ξέρω το μέλλον μου την επόμενη χρονιά, αν θα είμαι στην ομάδα κτλ. Με λίγα λόγια το άφησα ανοιχτό, παρότι έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά. Μιλώντας προσωπικά με τον Χρήστο Πρίτσα, μου είχε πει από πέρσι ότι έκανε διετή συμβόλαιο στον Σέμπα, όπως τον αποκαλεί, για να έχει και το σχολείο των παιδιών του, να είναι σε μια ηρεμία κτλ. Και έχουν αμοιβαία εκτίμηση ο ένας απέναντι στον άλλον. Τώρα, αν έχει αλλάξει κάτι βεβαίως, θα το μάθουμε στη συνέχεια. Βεβαίως δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Μιλώντας με τον Χρήστο Πρίτσα, τον εκτιμά τόσο πολύ τον Σεμπαστιάν Λέτο και τον πιστεύει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα συνεχίσουν μαζί. Αυτά.

0: Λοιπόν, τα δύο παιχνίδια παραμένουν στο 0-1. Βλέπουμε ότι παρότι αναμέναμε να έχουν περισσότερες φάσεις και ευκαιρίες μπροστά στις δύο εστίες, δεν συμβαίνει αυτό και τόσο. Θα το δούμε στη συνέχεια. Βρισκόμαστε λοιπόν στο 34ο λεπτό στην αναμέτρηση Βόλος Άρης και στο 33ο στην αναμέτρηση Λεβαδιακός Όφη. Και βεβαίως είχαμε και Eurovision εχθές με την ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλα να παίρνει την πρόκριση στο μεγάλο τελικό στη Βιέννη. Είναι ο 70ος διαγωνισμός για όποιον ασχολείστε, και εγώ δεν το είδα, το διάβασα βεβαίως. Δεν κάθισα μπροστά στους δέχτες να δω Eurovision, έχω πολύ σοβαρότερα άλλα πράγματα να κάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει μην υποτιμούμε τίποτα. Μια ελληνική συμμετοχή πάντα τη θέλουμε να διαπρέπει και να ξεχωρίζει. Και ο Έλληνας τραγουδιστής, ο καλλιτέχνης, τα πήγε πολύ καλά. Οι κριτικές ήταν πολύ θετικές και ήταν ένα από τα 10 εισιτήρια που βρέθηκαν στον τελικό για τις 16 Μαΐου. Μας ελπίσουμε να πάει καλά και εκεί στον τελικό. Θέλουμε ό,τι ελληνικό να προοδεύει. Για να δούμε τώρα και στη Σοφία Λισιόβα πόσο προοδεύει σε ειδήσεις και σε ρεπορτάζ από τη Super League 2 και τη Γάμα Εθνική. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Ακύλα, είδες?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Είδα λίγο, γιατί ήταν νωρίς, αλλά δεν είδα μετά.
0: Αυτή η συμπαθητική μουρίτσα, το χαμόγελο, η κινήση,
1: δεν
0: όλα αυτά.
1: Δεν είμαι φαρτή της Eurovision, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και εγώ, έβρε Σοφία, εντάξει, δεν είχα χρόνο, έλειπα.
1: Είμαστε η Γάμα Εθνική εδώ, έχουμε μπαράζ σήμερα, είναι η πέμπτη αγωνιστική.
0: Εσύ, ποδόσφαιρο και ξέρω ψωμί, εσύ, είπαμε ότι κάτι καλλιτεχνικό, ρε Σοφία.
1: Εντάξει.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, έχουμε τα παιχνίδια σήμερα για την πέμπτη αγωνιστική στα Μπαράζ Ανόδου και έχουμε μια έτσι έκπληξη στο δεύτερο όμιλο, γιατί ο Εθνικός προηγείται 2-0 του πύργου και αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα στο τέλος, που σε λίγο τελειώνουν τα μάτς, θα έχουμε ανατροπές στην κατηγορία, γιατί και το Ζάκη Θασάρης Πετρούπολης είναι στο 1-1, οπότε περιμένοντας και την απόφαση για το πύργο Ζάκυνθος, πολλά μπορούν να ανατραπούν και ο Εθνικός να ξαναμπεί στο κόλπο της Ανόδου.
0: Ναι.
1: Ο Εθνικός πρέπει να κερδίσει και την τελευταία αγωνιστική και να περιμένει μετά, όπως όλοι μας, τις δικαστικές αποφάσεις για το πύργο Ζάκυνθος. Στον πρώτο όμιλο, το Ελασσόνα Απόλλων Καλαμαριάς είναι στο 0-0. Ο Απόλλων Καλαμαριάς, θυμίζουμε, ένα βαθμό θέλει για να εξασφαλίσει την άνοδό του. Έχασε και πέναλτι πριν από λίγο. Ενώ το παιχνίδι Εθνικός Κεραμιδίου Παθρακικός θα γίνει αύριο. Ο Παθρακικός όμως έχει εξασφαλίσει ήδη την άνοδό του.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε τώρα στη Super League 2. Θέσω ένας άνθρωπος της ΕΠΟ, υπεύθυνος των κατηγοριών, ο κύριος Βράκας, έδωσε μια συνέντευξη στο ΑΠΕ που μεταξύ των πολλών ενδιαφέροντων που είπε, αναφέρθηκε στο Super League 2 και είπε ότι υπάρχει μια συμφωνία έτσι ώστε από τη νέα σεζόν να αγωνίζεται στην ενδεκάδα ένας παίκτης κάτω των 21 ετών.
0: Ναι.
1: Βασικό στην ενδεκάδα να μένει, δηλαδή 90 λεπτά, να υπάρχει ένας νεαρός Έλληνας μέσα. Αυτό που ισχύει και για τα ΜΑΤ Κυπέλλου, θα ισχύσει και για τη Super League 2, αυτό είναι πολύ καλό για την ανάπτυξη των Ελλήνων παιχτών, γιατί βλέπουμε πολλά. Οπότε περιμένουμε να το δούμε αυτό, γιατί ακόμα η Super League 2 δεν έχει οργανωθεί αναφορικά με την νέα σεζόν. Και περιμένουμε να επικυρωθεί και από τη Super League 2. Η Super League 2, είχαμε κάτι δηλώσει του Προέδρου, του Πέτρου Ματσούκου, που είπε ότι φέτος το πρωτάθλημα ήταν αρκετά ανταγωνιστικό και όντως ήταν. Από εκεί και πέρα αναφέρθηκε στο ΒΑΡ, γιατί είναι ένα αίτημα της Super League 2 να έχει...
0: Καταρχάς να πούμε, να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο, Σοφία, μισό λεπτά, για τον έναν παίκτη κάτω του 21 ετών. Είναι σημαντικό πράγμα και καλά κάνει η Super League 2 και πρέπει να το βάλει αυτό, γιατί πρέπει να αναδεικνύονται τα Ελληνόπουλα και να μην χαντακώνονται, ας το πούμε έτσι, και οι πιτσιρικάδες να παίζουν και να είναι ένα μέτρο, και αυτό που μπορεί να βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή, αν και θα μπορούσε και πάνω από ένα άτομο, αλλά από έναν αθλητή, αλλά και το ένα καλό είναι.
1: Θα ξεκινήσουμε από τον ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είδαμε στο κύπελλο πως ακόμα και αυτός ο ένας ζόρισε κάποιες ομάδες.
0: Ναι.
1: Στη Super League.
0: Αυτό για τις μεγάλες ομάδες πιστεύω. Οι μικρότερες και οι Super League 2 έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Και πρέπει.
1: Ναι, και πρέπει να το κάνουν, γιατί πρέπει να βασίζονται στους Έλληνες παίχτες, να προωθούνται οι Έλληνες παίχτες που και να αναπτυκνύονται από τις ακαδημίες και να εμπιστεύονται οι προπονητές Έλληνες παίχτες και όχι τους ξένους αγνώστου ποιότητας που έρχονται καραβιές, ειδικά στη Super League 2. Υπάρχουν εκεί έτσι και αλλιώς κάποιοι περιορισμοί για το πώς μπορεί να αγωνίζονται, πώς οι ξένοι, αλλά είναι σημαντικό να μπει και παράμετρος του Έλληνα μέσα. Λοιπόν, πιστεύουμε στον Πέτρο Μαρτσούκο, ο οποίος δήλωσε ότι θα ήθελε να υπάρχει VAR, αλλά το κόστος είναι μεγάλο και θα πρέπει να τον αλλάξει η πολιτεία αν είναι να υπάρξει. Εδώ να κάνω και εγώ ένα σχόλιο ότι πρέπει να μπορούν και να το υποστηρίξουν και τα γήπεδα. Γιατί βλέπουμε ότι τα γήπεδα της Super League 2 κατά κύριο λόγο είναι σε κακή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Τα βλέπουμε όλοι. Ακόμα και ο αγωνιστικός χώρος πολλές φορές είναι άδειο.
0: Τα ξέρουμε, Σοφία, με αυτά πρέπει να βελτιωθούν. Έχουμε κάτι άλλο, Σοφία μου?
1: Να πούμε ότι είπα ακόμα ότι το χρόνο θα είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Γιατί θα είναι και στόχος είναι να μειωθεί η ψαλίδα ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι τα έσοδα μιας ομάδας Super League, και δεν αναφέρομαι στις μεγάλες, τα έσοδα μιας
0: Σοφία,
1: ομάδας Super League,
0: συγγνώμη, μισό λεπτάκι να πούμε, μισό λεπτάκι να δώσουμε ενημέρωση, σημείωσε και δεύτερο γκολ ο Όφη 0-2, αλλά ελέγχεται προς το παρόν, δεν είναι σίγουρο, θα το πούμε σε λίγο αν μετρήσει ή όχι. Πάμε.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να βελτιωθούν και τα γήπεδα για να μπορεί να επιστηθεί το VAR. Γενικά να υπάρξει μια μεγαλύτερη πρόνοια για να μειωθεί η ψαλίδα ανάμεσα στη Super League και στη Super League 2. Θα δούμε τώρα όποιες ομάδες υποβιβαστούν από τη Super League πόσα μεγάλα προβλήματα θα αντιμετωπίζουν στη Super League 2 οικονομικά, γιατί τα έσοδα δεν έχουν καμία μα καμία σχέση. Παρά το γεγονός ότι φέτος αναμένεται να είναι κάπως αυξημένα τα έσοδα για τις ΠΑΕ και να πάρουν κάτι περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι χαόντιση διαφορά με τα προσδοκόμενα έσοδα μιας ομάδας της Super League, της Super League, της τελευταίας, ας πούμε, αυτής που φανεύει, αυτής που, ξέρω εγώ, δεν μιλάμε για κάποια μεγάλη ομάδα εμπορική, που υπολογίζει πάνω από 3 εκατομμύρια έσοδα κάθε σεζόν, ενώ στη Super League 2 τα 300 χιλιάρικα είναι όνειρο, θα τα πάρουμε και αν.
0: Ωραία, θα τα δούμε, Σοφία, με αυτά να προχωρήσουμε. Θα τα δούμε, θα τα δούμε και στη συνέχεια.
1: Θα δούμε, ναι, όλο το καλοκαίρι
0: ναι,
1: με αυτά
0: θα έρθουν. Ναι, θα τα έχουμε μπροστά μας αυτά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Είπαμε νωρίτερα ότι ο Όφη διπλασίασε στα τερματά του 0-2 λοιπόν κανονικά, αλλά ο Λεβαδιακός με λίγο μετά ζήτησε πέναντι σε ανατροπή, αλλά ο διαιτητής και VAR συνέχισαν το παιχνίδι.

Κοντά μας και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέρ, Αθήνα και Αρτέμιδα θα τα βρείτε. Αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη περιποίηση για άντρες και γυναίκες. Συνεχώς, νέες αφίξεις με άριστη εξυπηρέτηση. Λαμποτέ, η ποιότητα που συναντά το στυλ, μην το ξεχνάτε, στα Λαμποτέ θα βρείτε λοιπόν πάρα πολλά για άντρες και γυναίκες. Επισκεφτείτε τα δύο καταστήματα. I won't step back, I won't resist. Every breath screams, I'm made for this.

0: λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημιχρόνο, στο 44ο λεπτό για την αναμέτρηση Βόλος Άρης, το 0-1 υπέρ του Άρη παραμένει, και στο αντίστοιχο χρόνο, στο 44ο, το Βόλος, το Λεβαδιακός Όφι, το 0-2 παραμένει. Και όπως έχουμε προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι το Βέλο Κορινθίας, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον πρώην διεθνή διαιτητή Γιώργο Δούρο. Κύριε Δούρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές σας και χίλια ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ εγώ που είστε εδώ και τα λέμε.
1: Τιμή μου είναι.
0: Να ξεκινήσουμε με τι ασχολείται σήμερα ο Γιώργος ο Δούρος, μακριά από ποδόσφαιρο και από διαιτησίες.
1: Είμαι ένας εργαζόμενος συνταξιούχος.
0: Ναι.
1: αρνούμαι να σταματήσω να δουλεύω, θεωρώ ότι είναι πηγή ζωής κάτι τέτοιο.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ένα και ένα δεύτερο, ασχολούμαι με διάφορα και αθλητικά σε ό,τι αφορά τον τόπο μου. Ασχολούμαι με μια ομάδα μπάσκετ του χωριού μου. Σκέφτομαι να ασχοληθώ, να επανέλθω στο ποδόσφαιρο από μια άλλη ιδιότητα. Θα δούμε.
0: Στο ποδόσφαιρο με ποια ιδιότητα?
1: Όχι πάντως με την ιδιότητα.
0: Όχι με την ιδιότητα.
1: Νομίζω ότι αυτός ο κύκλος έχει κλείσει για μένα προπολού. Έτσι όπως ηθελημένα επιλογή μου ήταν να έρθω στο χώρο, έτσι ηθελημένα έχω αποφασίσει να αποχωρήσω για το χώρο της διαιτησίας.
0: Μπορεί
1: να σημαίνει τίποτα αυτό προς Θεού. Απλά
0: ναι,
1: νιώθω ότι όλα κάνουν τον κύκλο σαφενός.
0: Υπάρχει
1: ο κύκλος κλείνει. Και από την άλλη μεριά, έχω την αίσθηση ότι στον χώρο πρέπει να έρχονται και ως εισαγωγικά παράγοντες διαιτησίας, εισαγωγικά η λέξη.
0: Ναι.
1: Και νέα παιδιά, νεότεροι από εμάς. Με καινούριο πνεύμα, τουλάχιστον πιο σύγχρονοι από εμάς.
0: Σκέφτεστε ή υπάρχει η πιθανότητα να σας δούμε σε κανένα ρόλο, Γιώργο, αν σας αναφέρει?
1: Α, θα το δούμε.
0: Για να το λέτε εσείς, κάτι μαγειρεύετε?
1: Όχι, δεν μαγειρεύει, ποτέ δεν μαγειρεύω τίποτα.
0: Εννοώ, κάτι είναι στα σκαριά.
1: Όχι, είναι σκέψεις. Αυτή τη στιγμή είναι σκέψεις.
0: Σε επίπεδο Super League.
1: Το ζητούμενο είναι το ποδόσφαιρο. Είναι παθολογική αγάπη όλων μας. Όσων τουλάχιστον το έχουμε υπηρετήσει, ο καθένας από την δική του σκοπιά. Το να γνωρίσεις λοιπόν το ποδόσφαιρο και αν από άλλη οπτική και να το υπηρετήσεις, νομίζω ότι και εσένα προσωπικά ικανοποιεί, αλλά εφόσον έχει καλή βούληση και στοιχειώδης τουλάχιστον γνώσης, είναι καλό για όλους, για το πρώτο, ενδεχομένως.
0: Ναι. Σε επίπεδο Super League θα σας ενδιαφέρε κάτι αντίστοιχο τέτοιο, κύριο Δούρο? Αν σας γινόταν αύριο το πρωί μια πρόταση.
1: Δεν έχω κάνει τέτοιες σκέψεις.
0: Όχι.
1: Προσέξτε. Έχω μάθει ζωή μου να πατάω στο έδαφος. Τι σημαίνει αυτό? Ο πατέρας μου έλεγε να το βήμα σου να είναι τόσο όσο είναι το μέγεθος των ποδιών σου. Σε αυτή τη φάση το μόνο που εκτιμώ ως σκέψη, η εκτίμησή μου είναι ότι ήρθε η ώρα να επανόδουμε στο ποδόσφαιρο μετά από ένα διάστημα προσωπικής επιλογής, το διάστημα αυτό, απουσίας. Αυτή τη στιγμή αυτό.
0: Ωραία. Ό,τι νεότερο θα μας το πείτε εδώ να το βγάλουμε στον αέρα. Όταν αποφασίζετε.
1: Δεν σημαίνει ότι έχει ληφθεί καμία απόφαση. Είναι σκέψη.
0: Μια σκέψη. Και μας ακούει κόσμος, ξέρετε. Μπορεί να έρθει και μια πρόταση.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Έτσι. Να είστε έτοιμος. Λοιπόν, φυσικά παρακολουθείτε ποδόσφαιρο. Φυσικά παρακολουθείτε ελληνική διαιτησία και ξένοι που έρχεται στη χώρα μας και σφυρίζει τα ντέρμπι. Θέλω μια αποτίμηση, παρότι έχουμε κάποια παιχνιδάκια ακόμα, κύριε Δούρο. Έχει αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδος και είναι η ΑΕΚ. Εκκρεμούν η δεύτερη θέση ουσιαστικά και τα play out εκεί. Οι ομάδες πια από τις τρεις που απομένουν, Αστέρας, Λάρισα και ΑΕΛ, δηλαδή και Παντσαραϊκός, θα σωθεί και ποιες δύο θα υποβαστούν. Θέλω και τη διαιτησία μια αποτίμηση.
1: Ακούστε, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η σεζόν και για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, καλό θα είναι αυτή η κουβέντα να γίνεται αφού πλέον έχει κλείσει, έχει πέσει η αυλαία. Αυτή τη στιγμή δεν έχει πέσει η αυλαία, αλλά η γεύση υπάρχει. Η γεύση που έχω αυτή τη στιγμή είναι θετική. Αλήθεια, είναι και αισιόδοξη, είναι και πολύ αισιόδοξη. Διέκρινα φέτος ότι οι διαιτητές μας, μιλάω για τους Έλληνες διαιτητές, συγχωρέστε με, οι ξένοι διαιτητές που έρχονται αυτή τη στιγμή, έρχονται για να συνδράμουν. δεν μπορεί να θεωρηθεί δικό μας έμψυχο δυναμικό, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε πάντα για τους δικούς μας, τους διαιτητές, τους Έλληνες, τους οποίους και πονάμε. Έχουν κάνει βήματα. Έχουν εξελιχθεί, υπάρχει μια καλή πλέον φουρνιά, το θέλετε, διαιτητών που μπορούν να ανταποκριθούν και σε ντέρμπι, δε. Πρακτικά πλέον, ρεαλιστικά, η συμμετοχή του Άγγελου του Ευαγγείλου ότι έτσι μετά από πολλά χρόνια Έλληνα διαιτητή στον τελικό του κυπέλου. Ένα δεύτερο, οι διαιτητές μας σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια τα οποία κλήθηκαν να διαιτητεύσουν ως επιτοπλίστων, είχαν καλές διαιτησίες. Επίσης η εξάσκησή τους στο ΒΑΡ τους έχει δώσει τη δυνατότητα να φέρουν έγκαιρα, χρονικά εννοώ, γρήγορα τις σωστές αποφάσεις. Έχουν δηλαδή αυτό που λένε το δεκανίκη, αν το θέλετε, του ΒΑΡ, που να αναλυθούν οι σωστές αποφάσεις.
0: Μεγάλο όπλο, κύριε Δούρο, για τους σημερινούς διαιτητές που δεν το είχατε εσείς, φαντάζομαι.
1: Υπάρχει κάθε ένα εργαλείο που έχει στα χέρια σου, μπορεί να είναι πραγματικά ένα χρήσιμο εργαλείο, μπορεί να γίνεται όμως και καταστροφικό όπλο. Αυτό να το έχετε πάντα υπόψη σας για οτιδήποτε στη ζωή. Πολύ δε μάλλον για την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι πώς θα τη χρησιμοποιήσεις. Το ζητούμενο είναι ότι οι διαιτητές μας, οι σύγχρονοι διαιτητές, έχουν στα χέρια τους ως εργαλείο καλώς εννοούμενο την λήψη της δίκαιης απόφασης ακόμα και με τη συνδρομή του ΒΑΡ. Βέβαια αυτό, εμένα προσωπικά που είμαι μια παλιά γενιά, παλιά σκοπή διαιτητής, μου δημιουργεί κάποιες απορίες. Όμως σε κάθε περίπτωση και εμείς πολλές φορές είχαμε αναρωτηθεί και παλιότερα αν είχαμε ΒΑΡ, είναι πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του διαιτητή, αρκεί να χρησιμοποιείται προς όφελος του ποδοσφαίρου και να μην κόβει τη ροή του αγώνα. Ο αγώνας έχει την ομορφιά τη ζωντάνια και του ρυθμού. Όταν το ΒΑΡ, λοιπόν, γι' αυτό και θεώρησα πολύ σημαντικό το να μην υπάρχουν μεγάλες πάυσεις στον αγώνα και να είναι πολύ μικρές οι χρονικές αυτές διακοπές για να ληφθεί η σωστή και υπέρ του δικαίου απόφαση του ΒΑΡ. Πάση περιπτώσει, η γενιά των διαιτητών, η σύγχρονη γενιά των διαιτητών, και δεν μιλάω μόνο για αυτούς που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Super League, μιλάω και για ακριβώς την παρακάτω έτσι κατηγορία. Είναι παιδιά τα οποία έχουν πολύ, πολύ, πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα στοιχεία από τη δική μας τη γενιά. Και αυτό μπορώ να το αναλύσω κάποια στιγμή, αν θέλετε.
0: Λοιπόν,
1: το ζητούμενο είναι ότι το ΒΑΡ ενδεχομένως να πριονίζει, να υποσκάπτει λίγο αυτό που εμείς τότε δουλεύαμε πάρα πολύ για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του αγώνα, αυτό που λέμε τη διαχείριση, δηλαδή τη διαιτητική προσωπικότητα. Είναι προβληματισμοί αυτοί.
0: Τώρα,
1: πάντως, να ξέρετε ότι οι σύγχρονοι διαιτητές είναι καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαι από αυτούς που αφορίζω. Εμείς είμαστε. Όχι, δεν είμαστε εμείς. Το ποδόσφαιρο τότε που παίζαμε, εμείς μπορεί να είμαστε και καλοί.
0: Το ζητούμενο, κύριε Δούρο, να το τρέξουμε λιγάκι, γιατί έχουμε 2-3 λεπτάκια μόνο από ό,τι μου λέει η Χοηλίψη εδώ. Δυστυχώς και πρέπει να πάμε γρήγορα. Οι Έλληνες διαιτητές, ανεξαρτήτως τους ξένους, έχει πάει καλύτερα η ελληνική διαιτησία. Μπορούμε να την εμπιστευτούμε να διευθύνει και τα ντέρμπι, τα ελληνικά ντέρμπι, και να μην έρχονται εισαγόμενοι.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει με τους διαιτητές. Έχει να κάνει με την ωριμότητα
0: του παραγόντων.
1: Να δείξει το ίδιο το ποδόσφαιρο. Παρά μέσω των παραγόντων. Έχω την αίσθηση ότι σύν το χρόνο θα εδραιώνονται στη συνείδηση των παραγόντων οι Έλληνες διαιτητές, έστω και αν ως ασφαλιστική δικλίδα εν πρώτης, καταρχήν μάλλον, εκ μέρους των παραγόντων, υπάρχει στο ΒΑΡ αλλοδαπός.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει τη δυνατότητα ο σύγχρονος Έλληνας διαιτητής, έχει και τα προσόντα, έχει και το πάθος που μας διακρίνει άλλωστε και ο Ζεράτσα, να επανέλθει.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εξαρτάται βεβαίως και από τους παράγοντες να μην είναι με τους Έλληνες πιεστικοί και να μην κάνουν τη ζωή τους δυσκολότερη, έτσι. Γιατί με τους ξένους. Έτσι. Ωραία. Τώρα, η διαιτησία είναι αυτή. Πιστεύετε ότι. Τώρα, ο πίνακας με τον κύριο Λανουά, 19 διαιτητές στη Super League 1, είναι ικανοί αυτοί, κύριε Δούρο, να ανταπεξέλθουν και πνευματικά και σωματικά και σε όλα τα παιχνίδια αυτά, γιατί τους βλέπουμε κάποιοι να ορίζονται και διαιτητής το Σάββατο και την Κυριακή ΒΑΡ ή κάτι άλλο. Αυτό δεν θα έπρεπε ο πίνακας να είναι μεγαλύτερος?
1: Ακούστε, το μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι ένα μοντέλο ευρωπαϊκό, αν το θέλετε, το οποίο χρησιμοποιείται στις περισσότερες Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες, να είναι μικρόσωπη, να είναι ευέλικτος. Και οι διαιτητές, μην ξεχνάτε ότι ο διαιτητής πρέπει να αποκτά όπως και ο παίχτης ροή. Έχει παιχνίδια στα πόδια του που λέμε. Αυτό λοιπόν, ο μικρός πίνακας δίνει τη δυνατότητα στο διαιτητή να έχει διαρκώς παιχνίδια στα πόδια του, ούτως ώστε να φορμαρίζει. Έτσι δεν είναι. Ένας διαιτητής ο οποίος δεν παίζει, δεν εξελίσσεται.
0: Σωστά.
1: Ένας διαιτητής που παίζει, εξελίσσεται. Βεβαίως εσείς μου μιλήσετε για υπερκόπωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πνευματική και σωματική.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο.
0: Όχι. Λοιπόν.
1: Ίσα-ίσα, ένας μικρός πίνακας ευέλικτος, όταν συγκροτηθεί, υποτίθεται και θα πρέπει βέβαια να συγκροτείται από τους καλύτερους. Άρα λοιπόν έχεις μονίμως να χρησιμοποιείς τους καλύτερους. Οπότε ένας μεγάλος πίνακας σε αριθμό διαιτητών σου δίνει άλλες διαιτητές, χωρίζει τους διαιτητές σε κατηγορίες.
0: Μάλιστα.
1: Ικανότητες και εμπειρίες εννοώ.
0: Να πούμε την καλησπέρα μας εδώ στον Πάρη 13 που υπογράφει. Επίσης να ρωτάει εδώ κάποιος κύριος, και θα σας πω το όνομά του μισό λεπτάκι. Είναι ο Θανάης Κολοκυθάς και λέει καλησπέρα, ρωτήστε τον κύριο Δούρο για Τζοβάνι και Κυριάκο το 2004. Αυτό που σας ενοχλεί φαντάζομαι κύριε Δούρο, να τα λέτε συνέχεια αυτό και να το συζητάτε.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή τώρα μιλάμε για κάτι διαφορετικό.
0: Έτσι.
1: Έχω τοποθετηθεί επανειλημμένα.
0: Το ξέρω εγώ, αλλά να μην αδικήσουμε και το φίλο που έστειλε το μήνυμα.
1: Εντάξει, η απάντηση είναι μία. Αν υπήρχε βάρθαση, κάναμε αυτή την ερώτηση
0: εκείνη
1: την εποχή.
0: Βεβαιότατα.
1: Για να κλείσουμε, ας πούμε, το θέμα. Δεν θέλω να αποφύγω την απάντηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλά έχω δώσει επανειλημμένα απάντηση.
0: Ξέρετε τι.
1: Θεωρώ ότι επικοδομητική να κάνει είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Σωστά. Και θα πω κάτι άλλο, κύριε Δούρο. Σήμερα με τη διαιτησία και με VAR τεχνολογία δίπλα του και γίνονται αντίστοιχα λάθη. Τι να πούμε για σας τότε χωρίς αυτά.
1: Το ποδόσφαιρο είναι από μόνο του ένα άθλημα αυτό. Η διαιτησία τι είναι. Ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν.
1: Απλά η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα, έστω και καθυστερημένα, ελαφρώς, έγκαιρα όμως, να πάρεις απόφαση υπέρ του δικαίου. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι.
0: Σωστά.
1: Άλλο.
0: Κύριε Δούρο, χάρηκα πολύ, κύριε Δούρο, που τα είπαμε.
1: Και εγώ χάρηκα.
0: Πούμε και περισσότερο, γιατί ο χρόνος πιέζει τον Μηνυχολίπη, έχει αγώνες εξέλιξη γι' αυτό.
1: Δύο ευχές. Μία ευχή είναι πολύ σύντομα να δούμε. Ας είναι αλήθεια το λέω, και το λέω μέσα από την ψυχή μου. Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι, όλα τα παιχνίδια. Και σύν το χρόνο, πολύ κοντά να είναι αυτό, να δούμε και Έλληνες παράγοντες πια στις θέσεις που κατέχουν αυτή τη στιγμή οι αλλοδαποί, να φύγουμε δηλαδή και από τη δαιμονία της του ΕΦΑ, να γίνουμε αυτοδύναμοι.
0: Ωραία. Κύριε Δούρο, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Θα τα πούμε και πάλι αναλυτικότερα, πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Και με τον Γιώργο Δούρο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Μείνετε εδώ. Θα ακολουθεί ο Μιχάλης Οηλές με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Σάκης Μπουσδούνης με το επόμενο δίωρο. Εμείς ξανά την ερχόμενη Δευτέρα. Ενδιάμεσα όμως, μην το ξεχάσετε, Blue Sky, 11.30 το βράδυ ζωντανά. Εκτός των άλλων, θα είναι εκεί και ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιάννης Γουρός. Και πολλά άλλα σημαντικές αποκαλύψεις θα υπάρχουν. Να είστε συντονισμένοι εκεί. Μείνετε εδώ. Έχουμε σε παιχνίδια σε εξέλιξη, έχουμε τα ντέρμπι τα 2:30 και βεβαίως 10 η ώρα το βράδυ το μεγάλο παιχνίδι της EuroLeague ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή ακρόαση.
2: Σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τε θύμισες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. πας Νάνινο και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
11: Το 943 Ντερβέτεν Sports, στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την 5η αγωνιστική, το play-off της Super League. Θέση στο αρχικό σχήμα των πυρετών διεκδικούν οι Μουζακίτης και τα Ρέμι αντί των Γκάνι Καρθία και Ελκαμπή. Επιστρέφει ο Ερνάντες που εξέτασε την τιμωρία του για το τριφύλι. Σέντρα σε 7.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ντερβέτεν Sports σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Σπορένα. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστρι βρίσκεται στην Ουρουγουάη για να συνεχίσει εκεί τη θεραπεία του και να ενταχθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟ κοντράρεται με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Στον πάγκο για τον δικέφαλο του Βορρά θα είναι ο Γιακουμάκης. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία των ΜΕΙΤΕ και ο ΣΔΟΕΦ. Τέσσερις αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικούν οι Βίντα, Ζωάο Μάριο και Ζήνη αντί του Γιώβιτς. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Ντερβέτεν Σπορτς, περιγραφή Γιώργου Γιωργούλα και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στη Ρόιγκ Αρένα για το πέμπτο παιχνίδι των play-off της EuroLeague. Εκτός για το τριφύλι παραμένει ο Κώστας Λούκας. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί παρουσία των Braxton Key για τους Ισπανούς. Τρόπο για να μπει στο γήπεδο βρήκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όπως ανέφερε στα social media. Jumble στις 10 και ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ντερβέτεν Sports και τηλεοπτική από Nova Sports 4. Για τα play-off 5-8 της Super League, ο Βόλος υποδέχεται αυτή την ώρα τον Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτ 2. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Όφη στο Λάμπρος Κατσόνης. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Εγκρίθηκε αναδόχος εταιρεία από την Περιφερειακή Επιτροπή της Πελοποννήσου για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου της Καλαμάτας στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ το κόστος του έργου. Για τα play-off της Greek Basket League αυτή την ώρα, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση συμβολέου του Ben Moore για τα επόμενα 2 χρόνια. Με πολλούς παίκτες K21 θα παραταχθεί η Εθνική Ιταλία στη φιλική αναμέτρηση κοντρά στην Ελλάδα που είναι προγραμματισμένη για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στην εξαναβολή σαν αναμέτρηση και την 31η αγωνιστική της Premier League στις 10, Manchester City Crystal Palace. Η 36η αγωνιστική της La Liga στις 8, Villarreal Sevilla και Espanyol Athletic Bilbao. Στις 10.30, Alaves Barcelona και Getafe Mallorca. Στην εξαναβολή στις 29η αγωνιστική της League One. Στις 8, Brest Strasbourgo και στις 10, Lens Paris Saint-Germain. Στον τελικό του κυπέλου Ιταλίας, η Lazio αντιμετωπίζει την Ίντερ στο Ολύμπικο. Σέντρα στις 10 και τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της 26χρονης Αμερικανίδας Taylor Bannister, που θεωρείται μια από τις κορυφαίες διαγώνες στην Ευρώπη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη θετική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
7: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στο 943 Interveten Sports. Πέντε λεπτά μετά τις 6. Σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 7:25, κάπου εκεί περίπου, γιατί ξεκινάνε στις 7:30 τα μάτς. Αυτό μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, το ντέρμπι αιωνίων, αλλά και μεταξύ των δικεφάλων στη Θεσσαλονίκη. Για όλα αυτά και για άλλα πολλά θα μιλήσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Ας είναι λίγο κουτσουρεμένη με όλους τους ρεπόρτες. Όλη η αθλητική επικαιρότητα λοιπόν θα είναι στα ραδιοφωνά σας και απόψε και αυτή την ώρα μάλλον. Και αυτό το απόγευμα, να το πω σωστά. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλέας.

Δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Η ΕΦΗ είναι στη διεύθυνση της παραγωγής, στην οργάνωση της παραγωγής, να το πω καλύτερα. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, με Σωτήρη Γεωργίου. Να μιλήσουμε γιατί σας είπα νωρίτερα μόνο για τα του ποδοσφαίρου. Έχουμε και τον Παναθηναϊκό στις 10. Το μάτς στην Ισπανία απέναντι στην Βαλένθια. Γεια σου Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε?
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Απολαμβάνουμε τον ήλιο. Τι να λέει ρε φίλε, όλα καλά. Μία από τα ίδια. Τίποτα το ιδιαίτερο. Σήμερα τα είπαμε χθες βέβαια, δεν ξέρω τι μπορούμε να προσθέσουμε για τον Παναθηναϊκό πριν ξεκινήσουμε. Απλά να πω ότι είναι σε εξέλιξη το μάτς του Ολυμπιακού απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου. 73-37 είμαστε στην τρίτη περίοδο, 7-49 πριν από το λήξη της τρίτης περίοδου. 73-37, τεράστια διαφορά.
1: Ναι, περίπατο.
0: Άνετος περίπατος κιόλας.
1: Περίπατος γιατί ο Ολυμπιακός μάσα στο πρώτο ημίχρονο, από ό,τι είδα μπάσα, ο Ολυμπιακός είναι χωρίς Βεζέκο, χωρίς Φουρνιέ και χωρίς Χολ. Κάνει συντήρηση και είναι τα δύο μάτς που θα δώσει με τον Κολοσσό πριν από το Final Four. Μάσα στο πρώτο ημίχρονο έχει το εκπληκτικό 20-22 δίποτα, 7 κλεψίματα, που σημαίνει ότι είναι σε full κατάσταση. Γι' αυτό γιατί πολλοί λένε ότι δεν είναι καλό να μην πας στο Final Four και να μην έχεις παιχνίδια δυνατά και τα λοιπά, μην ασχολείστε, αλλά δεν μπορώ να ακούω ανοησίες, κάθε μέρα έχω βαθύ να ακούω ανοησίες. Το ένα, δηλαδή αν παίζει δυνατά μάτς, γιατί έπαιξε δυνατά. Αν δεν παίζεις, γιατί δεν έπαιξε. Όλο κάτι να έχουμε να λέμε.
0: Ακριβώς. Καλά, αυτό γίνεται παντού φίλε, κάτι να έχουμε να λέμε παντού γίνεται.
1: Ωραία, εντάξει, είναι, αυτοί είναι όλοι μιλάνε χωρίς να ξέρουν, δεν έχουν να πούνε τίποτα και θέλουν να μιλάνε κιόλας. Άστο, εντάξει, μία διαβάστηκα ένα βιβλίο πρώτα.
0: Να πω στους φίλους ότι αυτό το ρεκόρ, 70-35 έχει προηγηθεί όπως είπε στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, το ρεκόρ το κρατάει ο Παναθηναϊκός από το 1935 με 72 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα που έδωσε κόντρα στους Αμπελόκηπους. Αυτό είναι το ρεκόρ. Για ένα ημίχρονο, ρεκόρ πόντους.
1: Ποιος ασχολείται με την ιστορία? Δείτε μπάσκετ τώρα εκεί πέρα, τι παίζω καθένας, έχω βαρεθεί. Με ρωτάνε τώρα για τα ρεκόρ και λέω μπάσκετ, βλέπετε, λέω καθόλου. Όλα ασχολείστε με τα βιβλία, με τα τετράδια, με τα βιβλία. Θυμάμαι και παλιά μου λέγανε εκεί σε αυτή τη δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία είναι δημοσιογραφία για να γελάει ο κόσμος, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Δηλαδή η δημοσιογραφία λέγανε, εμένα μου λέγανε, ας πούμε, πηγαίνα και μου λέει σημειώσεις χαρτιά έχεις, όχι λέω, τι με ενδιαφέρει η προϊστορία, τι είμαι, λέω, προϊστορικός είμαι. Μετά μου λέγανε δηλώσεις προπονητών, γιατί λέω, θα πει κανένας ότι αυτός εδώ δεν κάνει για τίποτα. Εγώ πήγαινα, έβλεπα το παιχνίδι, έκανα ανάλυση, την επόμενη μέρα γεια σας. Μου λέγανε, θυμάμαι και τον Ηρακλή Δεκοτιά, έφυγε από τη ζωή χθες.
0: Ναι, και ήθελα, μπράβο, και ήθελα να το αναφέρουμε αυτό φίλε.
1: Να το αναφέρουμε ότι ήταν από τους λίγους ανθρώπους που πραγματικά θεωρώ, δεν τα λέω, γιατί εγώ δεν συνηθίζω, δεν θα κάτσω να πω τώρα για κάποιον που είχε τη ζωή αρνητικά, να σου πω την αλήθεια, θα το αποφύγω, αλλά δεν θα πω και τίποτα. Θα αποφύγω να μιλήσω γενικά, με ξέρεις εμένα, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, ναι,
1: ο Ηρακλής ο Κοντζιάς, πράγματι, επειδή είχα την χαρά να ξεκινάω το 1992 εγώ στην Ερασπορ και όταν πήγα ήταν εκεί στο πρώτο πρόγραμμα τότε που είχαν τις μεταδόσεις και τα λοιπά και ξεκίνησα το 93, ξεκίνησα με την Ερασπορ. Ήταν πάντα αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν πάντα να βοηθήσει τους νέους, να δώσει χώρο στους νέους. Εμένα μου είχε δώσει μικρόφωνο να κάνω μαγκαζίνο 20 χρόνων, 21 έτσι. Έβλεπε το ταλέντο σου και σου έλεγε προχώρα ρε παιδί μου, σε στήριζε, υποστηρικτικός, είναι κάτι που

0: Και πολύ χρόνο σήμερα. Πάμε στα του Παναθηναϊκού σήμερα.
1: Καλά, αυτά που λέμε είναι πιο σημαντικά.
0: Όχι, συμφωνώ, αλλά πρέπει να πούμε και δύο λόγια για το ματς.
1: Το ματς είναι 50-50. Είναι μεγάλο του Παναθηναϊκού. 50-50 αυστηρά. Ο Παναθηναϊκός ποντάρει στη φανέλα προσωπικό για την εμπειρία. Η Βαλένθια ποντάρει στο momentum. Αλλά είναι ένα ματς το οποίο και αυτό θα είναι ανοιχτό. Μπορεί να δούμε για πρώτη φορά στην ιστορία τον Παναθηναϊκό να κάνει 3-3 διπλάκι στην Ευρωλίγα. Πρώτη φορά να γίνει 3 διπλάκι να περάσει. Ο Γιανακόπουλος δεν θα είναι στο γήπεδο, είναι στην Ισπανία. Εγώ θα τον άφηνα πάντως αν ήμουν Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός επικοινωνιακά το έχει πάει καλά το παιχνίδι, έχει ρίξει τους τόνους, δεν έχει μιλήσει πολύ, έχει αποφύγει τα και η διαιτησία κτλ. Σαφώς είναι ένα μάτσο που αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί θα μιλάμε για σοκ, κάζο. Ας είναι φοβερή η Βαλένθια και τρομερή, είσαι Παναθηναϊκός με 3 εκατομμύρια μπάτζετ και οικοδεσπότης. Η Βαλένθια ψάχνει την υπέρβαση. Η Βαλένθια καλύτερα να γίνει δεύτερη ομάδα μετά τη Ρεάλ. Με την Παρτίζαν 2023 που πήρε τη σειρά από 0-2 εντός. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει βρεθεί 5 φορές να παίζει την πρόκληση σε 5ο μάτς το 12, 13, 14, 24, 25 αλλά και οι 3 προκλήσεις που πήρε στα 5 ήταν στο ΆΚΑ, άρα λοιπόν τώρα ψάχνει το εκτός. Επίσης να πούμε ότι στο 5ο μάτς μετράει η έδρα. Βέβαια εδώ η Βαλένθια δεν έχει το ειδικό βάρος, εκεί ποντάρει και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να γίνει η τρίτη ομάδα 24 φορές που θα σπάσει έδρα στο 5ο μάτς. Η σειρά ήταν γενικώς, η ιστορία έλεγε 21-21 και ήρθαν ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπαρσελόνα και η Φενέρα απέναντι στη Μονακό το 2024 και κάνουν το 21-2 από το 21-21. Τώρα ο Παναθηναϊκός το 24ο ψάχνει ένα ακόμα break, να κάνει 3-3 έξω. Πάμε στα κλειδιά, να μπει με το μαχαίρι στα δόντια, κάτι που δεν έκανε στο ΆΚΑ, όπου μπήκε πάρα πολύ αλαζονικά και θεωρώ ότι θα κερδίσει με το γήπεδο και με την φανέλα. Κακή προετοιμασία Άταμαν, πρέπει σήμερα να έχει πνευματική προετοιμασία ο Παναθηναϊκός. Δεύτερο, να διαβάσει την άμυνα πάνω στον Αν με τις παγίδες που παίζουν οι Ισπανοί που του διώχνουν την μπάλα από τα χέρια, δεν του δίνουν drive, δεν παίρνει φάουλ έτσι και είχε μόλις 10 προσπάθειες το κάθε παιχνίδι στο ΆΚΑ και βγήκε στην ουσία από το παιχνίδι του Ναν το οποίο ξέρουμε. Να πάει όπως το πρώτο παιχνίδι με σεταρισμένο μπάσκετ, με σορς και γκράτ πάνω στο γκάρτ της Βαλένθια που κατεβάζει την μπάλα με πίεση, αλλά και οι υπόλοιποι να κλείνουν χώρους, γιατί να το πούμε αυτό έχει μεγάλη σημασία, ότι αν απλά πιέζει τον γκάρτ που παίρνει την μπάλα της Βαλένθια, μπορείς να περάσει σταματημένο, γιατί είναι τρομερή η χρητικότητα που έχει ο
0: Βαλένθια. Βέβαια, ναι, ναι.
1: Χρειάζεται να συμμετέχουν και οι άλλοι και να μην πάει η Βαλένθια στα 7 φορές στην επίθεση. Η Βαλένθια είναι από τις χειρότερες ομάδες σε επίθεση στα τελευταία 8 ευρώλεπτα των 24. Υπομονή στην επίθεση για να βρει καλό σουτ όπως είχε στα 16-30 τρίποντα στο δεύτερο παιχνίδι στην Ισπανία που έβαλε 107 πόντους ο Παναθηναϊκός. Αλλαγές στην άμυνα που έπαιξε στο πρώτο και στο δεύτερο, ειδικά στο πρώτο και νίκησε στην Ισπανία και τα δύο μάτς δεν το έκανε περιέργως στο ΆΚΑ. Προφανώς θεώρησε ο Άταμαν ότι το έχουν διαβάσει, πήρε ένα ρίσκο, δεν έπαιξε καθόλου ούτε στη διάρκεια αλλαγές στην άμυνα και έτσι με το pick and roll το αντιμετώπισε με το headshot στο μοντέλο και τον διέλυσε η Βαλένθια. Χαμηλά σχήματα με το χουάτσο στο 5 που δεν είδαμε στο ΆΚΑ παρά ελάχιστα λεπτά, ενώ στην Ισπανία τα είδαμε, να εκμεταλλευτεί το βάθος του στον πάγκο μαζί με την εμπειρία του. Η Βαλένθια στο ΆΚΑ είχε 25-27 από τους transition, άλλο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει αυτές τις επιστροφές τις οποίες είπαμε και προσεταρισμένο μπάσκετ. Η Βαλένθια είχε 15 επιθετικά rebound στο ΆΚΑ μέσω όρος κάθε παιχνίδι, θα πρέπει να τα μειώσει ο Παναθηναϊκός ή αν παίξει άμυνα με αλλαγές θα πάρει θετικά rebound η Βαλένθια γιατί ευνοεί το αντίπαλο, αλλά θα κλέψει την μπάλα και αφήσει τον εμβολιασμό. Και τέλος, το καλό του Παναθηναϊκού είναι ότι τα μάτια όλα είναι κλειστά, παίζουν ρόλο οι βολές και η Βαλένθια είναι η χειρότερη ομάδα ίσως στις βολές, έχει 71%. Μην ξεχνάμε ότι το δεύτερο παιχνίδι το έχασε από τις 10 χαμένες βολές, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε 15-15 και η Βαλένθια γενικότερα θα μπορούσε να βεβαιάσει την εικόνα στα 4 παιχνίδια να έχει πάρει την πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός πάει για το μεγάλο μάτς σήμερα. Ήταν επιτάς που λέμε, διότι όταν έχει 1 εκατομμύρια μπάτζετ ο Παναθηναϊκός, έχει κερδίσει τη Μαδρίτη, σε μαδική ομάδα που έχει κερδίσει με τη Μαδρίτη, εντάξει, μπορεί να κερδίσει και με τη Βαλένθια. Δεν το κάνει, σημαίνει ότι η χρονιά σου είναι αποτυχημένη.
0: Εννοείται. Για αυτό το μάτς θα τα συζητήσουμε αύριο, για το τι θα γίνει δηλαδή. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Άσε καλά.
0: Γεια σου, Σωτήρη. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για πιο πολύ βέβαια για τον Παναθηναϊκό το σημερινό μάτς. Νομίζω είναι στις 10.
2: 9.43 Interveten Sports.
0: Σε λίγο θα πάμε Θεσσαλονίκη, θα πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έχουμε τον ντέρμπι των δικεφάλων σήμερα, έτσι, σε 7.30.

0: Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να μιλήσουμε πιο πολύ βέβαια για το μάτς το σημερινό, όπως σας είπα νωρίτερα, ανάμεσα στους δύο δικέφαλους. Το δικέφαλο του Βορρά, τον ΠΑΟΚ, καλά και την ΑΕΚ. Στις 7.30 είναι το μάτς αυτό. Παναγιώτη Στεφάνου είναι μαζί μας.
1: 9.43 Interveten Sports.
0: Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Γεια σου, Σάκη, καλησπέρα.
0: Μυρίζουμε γήπεδο.
2: Ναι, είμαστε στην Τούμπα. Είμαστε εν αναμονή της έναρξης του πρώτου τελικού, ας το πούμε έτσι, από τους δύο που έχουν απομείνει για τον ΠΑΟΚ, σε αυτή την προσπάθεια που κάνει για την κατάληψη της δεύτερης θέσης του πρωταθλήματος που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League απέναντί του είναι η ΑΕΚ, η οποία έρχεται αδιάφορη εντελώς, όντας πρωταθλήτρια πια. Αλλά αυτό σύμφωνα με τον Λουτσέσκου δεν την κάνει και λιγότερο επικίνδυνη, γι' αυτό έχει δώσει σαφή οδηγία να μην υποτιμηθεί σε καμία περίπτωση ο δικέφαλος του Νότου. Να παίξει ο ΠΑΟΚ αυτό που πρέπει να παίξει για να μπορέσει να πάρει την νίκη και να πάει σε έναν ακόμα τελικό την Κυριακή στην Λεωφόρο. Υπάρχει ροή αυτή τη στιγμή φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι πόρτες έχουν ανοίξει από τις 5, υπάρχει και ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για αυτό το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς στην Τούμπα, να είναι κόσμοι οι φιλάθλοι με τη φωνή τους και μόνο με τη φωνή τους να προσπαθήσουν να σπρώξουν την ομάδα στη νίκη. Πρέπει να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα του γηπέδου μας για να μπορέσουμε όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε στο τέλος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, την πρόκριση της ομάδας μας στα προκριματικά του Champions League. Είμαστε εν αναμονή των συνθέσεων. Δεν έχουν βγει ακόμα, Σάκη.
0: Α, το ξέρω, ναι, ναι. Σε λίγο θα βγουν, φαντάζομαι.
2: Ναι, οπότε να μην κάνουμε τώρα.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει λόγο, αφού σε λίγο θα βγει. Πήγα να σου πω τα πλάνα του Λουτσέσκου. Έχει κάποιες απουσίες η ομάδα, έχει επιστρέψει
2: τις γνωστές απουσίες του Ζαφίρη, ο οποίος είναι τιμωρημένος, του Ντεσπότοφ, του Λόβρεν και του Καμαρά, οι οποίοι είναι τραυματίες. Ο Γιακουμάκης είναι διαθέσιμος. Θα δούμε αν θα τον επιλέξει για το ξεκίνημα. Λίγο δύσκολο. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά πάσα πιθανότητα, θα πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής και ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού. Το δίδυμο εκεί στη μεσαία γραμμή δεν νομίζω να αλλάξει. Δηλαδή ο ΜΕΙΤΕ με τον ΟΣΔΟΕΦ δεν αλλάζουν αυτοί. Οπότε τα κουκιά είναι μετρημένα. Και εν πάση περιπτώσει σε τέτοιου είδους παιχνίδια, εδώ που φτάσαμε, εντάξει, μετρούν οι τακτικές, μετρούν τα σχέδια επί χόρτου. Μετρά όμως και η θέληση που θα έχει η ομάδα για να μπορέσει να πάρει την νίκη. Ο μόνος που ενδιαφέρεται είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά αυτό πρέπει να αποδειχθεί και εντός των γραμμών του αγωνιστικού χώρου. Έχει κόσμο αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω να ανακοινωθεί sold out, μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά θα έχει πολύ κόσμο η Τούμπα. Στη Θεσσαλονίκη, στην οποία αναμένεται βροχή, από ό,τι βλέπω έχουν πυκνώσει πάρα πολύ τα σύννεφα, ήδη έβρεχε για κάποιο διάστημα πριν από λίγο, βγήκε ο ήλιος ξανά, όμως συνέφιασε τώρα, τα σύννεφα είναι πολύ απειλητικά, αναμένεται ισχυρή βροχή. Αλλά η θερμοκρασία είναι υψηλή, είναι ιδανική για ποδόσφαιρο. Αν θα λείψει και η βροχή, θα είναι ό,τι καλύτερα.
0: Θα είναι ακόμα καλύτερα, ναι. Πάντως, χθες, περίπου μια ώρα μετά τη σύνδεσή μας, ανακοινώθηκε για επίσημα, έτσι να πούμε και δύο λόγια, ο νέος προπονητής του Ηρακλή, έτσι.
2: Ναι, ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα ο νέος προπονητής του Ηρακλή. Σήμερα ανακοινώθηκε. Σήμερα βγήκε η ανακοίνωση.
0: Ναι, σήμερα, συγγνώμη. Ναι, χθες τα λέγαμε. Μπράβο, ναι, συγγνώμη, εγώ μπερδεύτηκα. Έχεις δίκιο. Σήμερα ανακοινώθηκε, ναι.
2: Σήμερα ανακοινώθηκε για ένα συν ένα χρόνο. Ανακοίνωσε από την ΠΑΕ Ηρακλής για τον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος είναι και επίσημα πλέον ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει να οδηγήσει ξανά τον Ηρακλή μετά από 9 χρόνια στην Super League. Το ρεπορτάζ λέει ότι τα πήρε όλα από τον Μονεβασιώτη, με την έννοια ότι ό,τι του ζήτησε του το έδωσε, και οικονομικά και σε θέμα συνεργατών και σε υποσχέσεις για δυνατές μεταγραφές. Μια κατάσταση δηλαδή, η οποία είναι έτσι όπως την ήθελε ο κύριος Ματσάρη, ο 65χρονος, ο οποίος γύρισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και συμφώνησε τελικά με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Δεν το έχει ξανακάνει ποτέ αυτό τα χρονικά ο ιδιοκτήτης του Ηρακλή, ούτε και στον Απόλλωνα Σμύρνης βέβαια. Δηλαδή, όταν διαφωνούσε με κάποιον προπονητή, δεν γυρνούσε. Τώρα γύρισε και είναι αυτό δείγμα της θέλησής του να έχει προπονητή τον Ματσάρη στον Ηρακλή για τη νέα χρονιά. Τα κατάφερε, τον υπέγραψε. Και τώρα αναμένουμε να δούμε τις κινήσεις που θα κάνει ο Ηρακλής εν ώψη της νέας σεζόν.
0: Και πριν σε αφήσω, να πούμε στους φίλους ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το μάτς του Βόλου με τον Άρη, είναι στο 1-2.

0: Στο 62ο λεπτό βρισκόμαστε. Εντάξει, ένα αδιάφορο παιχνίδι.
1: Και σε συνδυασμό με το άλλο παιχνίδι που κερδίζει ο Όφη,
0: ναι.
1: Αν μείνουν αυτά τα αποτελέσματα, ο Άρης είναι πέμπτος. Οπότε θα πάει σε τελικό πέμπτη θέση στην Κυριακή Άρης Λεβαδιακός.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, πολλοί λένε εντάξει, και τι θα γίνει, αφού η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη. Οδηγεί όμως σε περισσότερα χρήματα για την ΠΑΕ. Διότι υπάρχει μπόνους στο συμβόλαιο του. Της ΠΑΕ Άρης με τον τηλεοπτικό πάροχο ότι αν πάρεις την πέμπτη θέση παίρνεις και περισσότερα χρήματα, άρα υπάρχει ένα κίνητρο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για το μάτς το σημερινό θα πούμε περισσότερα αύριο, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου από την Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για το σημερινό ντέρμπι δικεφάλων επί το πλείστο, αυτό μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ομάδας της ΑΕΚ.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 22 λεπτά είμαστε μετά τις 6, φίλες και φίλοι, εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 64ο λεπτό. Βόλος Άρης είναι στο 1-2. Στο άλλο μάτς, όπως είπε και ο Παναγιώτης νωρίτερα, στο 64ο λεπτό, Λεβαδιακός Όφη 0-2. Στις 7.30 είναι τα δύο μάτς αυτό μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Έχουμε στην Ισπανία και τη Λα Λίγκα στις 8 Βιγιαρεάλ Σεβίλη, Εσπανιόλ Ατλέτικο Μπιλμπάο, συγγνώμη, στις 10.30 Αλαβές Μπαρτσελώνα και Χετάφε Μαγιόρκα. Και για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας για τα playoffs, Stockport Stevenage στις 10. Για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση φυσικά από το 943 The Betting Sports. Έχουμε και ένα μάτς για την Premier League στην Αγγλία, Manchester City Crystal Palace επίσης στις 10. Και για την League One στη Γαλλία στις 8 Brest Στρασβούργο και στις 10 Lens Paris Saint-Germain. Ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος, το Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου είναι στο 93-55 και για την Ευρωλίγκα μην ξεχνάτε στις 10 το μεγάλο μάτς του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Πιο σωστά, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Πάμε σε ένα διάλειμμα φίλες και φίλοι. Θα επιστρέψουμε εδώ με όλα τα διεθνή, αργότερα θα ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ, θα έχουμε και συνθέσεις των ομάδων, ρεπορτάζ Ολυμπιακού, πιο πολύ για, για τα μάτς τα σημερινά θα μιλήσουμε με τους ρεπόρτερς, Κώστας Σαμοθράκης μετά τις 7, θα μιλήσουμε και για Παναθηναϊκό και θα παραδώσουμε σκητάλη εκεί στις 7:25. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιβλίο.

0: βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική?
4: Με τραγανή ζύμη,
3: πλούσια σε υλικά
4: και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξε με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει ματς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 6 και μισή.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Ντερβέτ & Sports. Sports On Air Live, εκτάκτο σήμερα μέχρι και τις 7.25 περίπου. Εκεί που θα παραδώσουμε σκητάλης ο Δημήτρης Στρατάκη. Λόγω των σημερινών αγώνων, θυμίζω, στις 7.30 ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το ντέρμπι των Αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές και Ανδριάννα Πούλιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Στην οργάνωση παραγωγής είναι η Έφη. Δύο τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα Τετάρτης, χρόνια πολλά. Της Αγίας, ναι, όντως, ματώλα της Αγίας Γλυκερίας είναι σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Καλησπέρα Σάκη και καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό από τη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Γεια σου Ελένη μου, εκεί στον Θρομό Ηλίας. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Καλά, όλες Βίκυ μου αποκλείεται. Και οι

Οι δύο μπορεί. Η ισοπαλία. Δεν υπάρχει και οι τέσσερις να έχουν επιτυχία. Σε πειράζω πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά στη Γλυκερία. Πλούσια ρεπορτάζ και σχόλια του εκλεκτού τη ρεπόρτερ και σήμερα. Αναμένω, μας λέει η φίλη μας η Βίκη.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχουν βγει και δεκάδες των ομάδων. Πριν πάμε στο Μάνο, ο οποίος είναι ήδη στη γραμμή, να σας πω 4 λεπτά πριν από το τέλος, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου στο μπάσκετ 108-69, σε μάτς που είναι σε εξέλιξη για τα play-offs της μπάσκετ λίγκ των ανδρών. Στο ποδόσφαιρο τώρα, Βόλος Άρης παραμένει το 1-2 στο 74ο λεπτό. Στο 73ο λεπτό, Λεβαδιακός Όφη είναι στο 0-2. Στην ουσία, έτσι όπως τα αφήσαμε νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ.

0: Μάλλον πάμε στην 11η της ΑΕΚ. Ο Νίκολης επέλεξε τους Μπρινιόλι. Αλλάζει τερματοφύλακα. Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πεντράις, Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Ζωάο Μάριο, Ζήνη και Βάργα. Αυτή είναι η 11 για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Λουτσέσκου επιλέγει τους Παυλένκα κάτω τα δοκάρια. Κένι και Τζιώρα Μιχαηλίδης, Μπάμπα Οσδόεφ, Μεϊτέ Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια Τάισον και Γερεμέγεφ. Πάμε και στο ντέρμπι του Φαλήρου. Με Τζολάκι κάτω τα δοκάρια, Κωστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρσία, Έσε, Ροντινέι, Μάρτινς, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρσία, Έσε, Ροντινέι, Μάρτινς, Τσικίνιο και Ταρέμι. Ταρέμι θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και όχι ο Ελ Καμπί. Και πάμε να κλείσουμε με τις ενδεκάδες και στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Με τους Λαφών κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο, οι τέσσερις στην άμυνα, οπότε δεν πάμε με τριάδα από ό,τι βλέπουμε. Τσέριν Κοντούρης στη μεσαία γραμμή, Τετέι Αντίνο στα άκρα της επίθεσης, μάλλον Τετέι στο 9, Αντίνο και τα μπόρδα πίσω. Κοίτα γιατί μπερδεύτηκα. Τετέι και Αντίνο είναι στα άκρα, παιδιά. Δηλαδή στην ουσία ο Τετέι παίζει εξτρέμ. Τα μπόρδα είναι πίσω από τον προθυμένο Σβιντέρσκι. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, γι' αυτό μπερδεύτηκα κι εγώ. Λοιπόν, πάμε στο Μάνο Σαραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα. Συγγνώμη, περίμενα λίγο στη γραμμή.
1: Προηγούνται οι ενδεκάδες.
0: Κοίτα τώρα, ο φίλο μα ο Μπενίτεθ με μπέρδεψε λίγο γιατί.
1: Έβαλε από ό,τι κατάλαβα το τελικό χάρτο τα μπόρδα.
0: Έβαλε τον ταμπόρδα, αλλά.
1: Είναι η θέση του άλλωστε, έτσι.
0: Ορθώ έπραξε, αλλά παίζει στα εξτρέμ Τετέι.
1: 4-2-3-1.
0: 4-2-3-1 είναι, αλλά θέλω να πω ότι ο Τετέι δεν παίζει στην κορυφή. Παίζει...
1: Εντάξει, μα και τον πήρε και στην Κυψιά, αν θυμάμαι καλά, δεξιό εξτρέμ έπαιζε. Και γι' αυτό τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Και, ναι, και σέντερφορ έχει το Σβιντέρσκι, μάλιστα.
1: Το Σβιντέρσκι, τον Πολωνό.
0: Τον Πολωνό, μάλιστα. Είπαμε τις ενδεκάδες, θα δούμε τώρα τι θέλει. Τι θα δούμε μετά, βέβαια, έτσι να πούμε δύο λόγια. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή βαθμολογικό στην ουσία από αυτά τα δύο μάτς. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια.
1: Είναι παιχνίδια γοήτρου, έτσι.
0: Γι' αυτό πήγα να πω. Αυτές οι δύο ομάδες, δηλαδή ΑΕΚ που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, είναι πρωταθλήτρια. Ο Παναθηναϊκός που είναι τέταρτος, για το γοήτρο παίζει. Αλλά ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ παίζουν για τη δεύτερη θέση.

0: να σου πω τώρα ότι η ΑΕΚ σαν πρωταθλήτρια πρέπει να δείξει ότι αφού είναι πρωταθλήτρια πρέπει να νικήσει κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Να δείξει τον καλύτερο αυτό της.
1: Σωστό, σωστό.
0: Έτσι είναι. Τώρα, πάμε στη Γερμανία όπου μετά την πρώτη γυναίκα προπονήτρια στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα που έχει πάρει η Union Βερολίνου, την Μαρί Λουίζε Τά, η οποία είχε και την πρώτη της νίκη που νίκησε εκτός έδρας Union τη Mainz. Τώρα έρχεται μια άλλη ομάδα της Bundesliga, το Αμβούργο, το ιστορικό Αμβούργο, άλλοτε πρωταθλητής Ευρώπης στην Αθήνα, δεν πρέπει να ξεχνάμε που είχε νικήσει 1-0 τη Γιουβέντους με τον γκολ εκείνο του Μάγκα στο 13ο λεπτό. Το Αμβούργο λοιπόν παίρνει και την πρώτη γυναίκα διευθύντρια ποδοσφαίρου. Ήταν μέχρι πρότινος στην Μπάγερ Μονάχου η Κάθριν Κρούγκερ, ήταν και 17 χρόνια παλιά ποδοσφαιρίστρια. Μετά σταμάτησε. Λοιπόν, μετά το Sky Sports αναφέρει ότι υπάρχει πάντα το ενδιαφέρον της Manchester United για το Χρήστο Μουζακίτη, όπως επίσης ενδιαφέρεται και παρακολουθεί τον Έντερσον, τον Βραζιλιάνο χάφτης Αταλάντα, τον Άντερσον, τον διεθνή Άγγλο μέσω της Νότιγχαμ Φόρεστ, τον Τσουαμενί, τον διεθνή Γάλλο αμυντικό χάφτης Ρεάλ Μαδρίτης, τον Μπαλέρμπα της Μπράιτον. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η Manchester United και αρκετές ομάδες. Πάμε και στον Φώτιο Ανίδη, όπου είναι πολύ πιθανό 16 Μαΐου εναντίον της Ζιλ Βισέντε να επανεμφανιστεί ο διεθνής Έλληνας Φορ, καθότι ο προπονητής του Ρούι Μπόρτζες δήλωσε ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του στο δεξιγόνατο, το οποίο τον ταλαιπωρούσε τις 21 Φεβρουαρίου. Πάμε και Σαουδική Αραβία, η Αλ Νασρ, η ομάδα που ήταν μέχρι το 81ο λεπτό προηγείται 1-0 της Αλ Χαλίλ, της ομάδας του Σιμόνε Ιντζάγκη, και ήταν έτοιμη να πανηγυρίσουν οι οπαδοί της. Τελικά 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τραφλάκας ο Μπέντο πέτυχε ένα αυτογκόλ, έφερε το παιχνίδι σε ισοπαλία 1-1 και παρατείνεται για μία αγωνιστική ακόμα η αγωνία για το αν θα είναι η Αλνάστρη φετινή πρωταθλήτρια, 83 βαθμούς, 78 η Αλ Χιλάλ. Η Αλ Χιλάλ έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Μάλιστα στο τέλος του αγώνα υπήρξαν επεισόδια, καθότι ο παδί της Αλ Χιλάλ πήγανε στα VIP θεωρία της Αλ Νασρ και έκαναν διάφορα μικροεπεισόδια. Τώρα πάμε και στον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, το Φλωρεντίνο Πέρεθ, που έδωσε συνέντευξη τύπου χθες. Όπως τόνισε, σε 10 μέρες θα γίνουν εκλογές στη Ρεάλ, δεν βλέπει κάποιον υποψήφιο να θέτει υποψηφιότητα.
1: Και θα είναι ο μοναδικός δηλαδή στην ουσία.
0: Μάλλον με φοβούνται, λέει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις 4 τελευταίες εκλογές έχει παίξει χωρίς αντίπαλο. Και όπως τόνισε χαρακτηριστικά, για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα πρέπει να καλύψει το 15% του μπάτζετ, να βάλει δηλαδή, να καταθέσει το ποσό των 187 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει ακουστεί το όνομα του Μεξικανού, του Ενρίκε Ρικέλ, με 37 ετών, ο οποίος είναι εδώ και 20 χρόνια οπαδός από τα 17 του της Ρεάλ. Αυτός έχει μια μεγάλη επιχείρηση, την Coca Energy Group, η οποία ειδικεύεται σε ανανεώσιμες πηγές, αλλά η έδρα της είναι στο Μεξικό, που ζει και ο πρόεδρος. Προς το παρόν δεν έχει εκδηλώσει την επιθυμία, απλώς έχει πει ότι είναι φανατικός οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης. Από εκεί και πέρα είπε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, μιλώντας για το επεισόδιο που είχαν ο Τσουαμενί με τον Βαλβέρδε, ότι είναι δύο φανταστικά παιδιά, υπήρχε κάποια κακή συνεννόηση μεταξύ τους, αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Εκείνο που τον έχει ενοχλήσει περισσότερο είναι η διαρροή των πληροφοριών, που ξέρει ποιος είναι, δεν τον κατανόμασε, αλλά τον κατανόμασε ο ισπανικός τύπος, είναι ο Θεμπάγιος, ο οποίος το 2023 είχε ξανά κάνει διαρροή, οπότε πιστεύετε ότι φέτος με το τέλος της αγωνιστικής περίοδου θα αναχωρήσει για άλλες πολιτείες να συνεχίσει τη σταδιοδρομία το διεθνής Ισπανός μέσος.
1: Εγώ πρέπει να αναχωρήσω για άλλα ρεπορτάζ, φίλε. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι.
0: Ωραία.
1: Που πρέπει να πούμε.
0: Επίσης να πούμε ότι σχετικά με το θέμα του Μουρίνιο που φέρεται στο φαβορί, ο Μουρίνιο έχει θέσει δύο βασικούς όρους. Πρώτον, να έχει αυτός λόγο στην πολιτική των μεταγραφών, και το δεύτερο, να

0: πώς το λένε, να τηρηθεί η ιεραρχία. Δηλαδή, δεν θα μπορεί κάποιος να πάει να μιλήσει στον πρόεδρο αν δεν περάσει από αυτόν.
1: Ποιος Μουρίνιο τώρα? Υπάρχει Γιώργος Χελάκης, γραφείο τύπου Μάνος Σαραμόπουλος. Έτσι, τι άλλο θέλουμε τώρα?
0: Γεια σου. Τηλέφωνο.
1: Γεια σου, γεια σου, Μάνο μου, σε περάζω. Μάνο Σαραμόπουλο, λοιπόν, μιλήσαμε για τα διεθνή. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ τη ΑΕΚ.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: είχα πει και νωρίτερα. Λοιπόν, τελικό Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76, μεγάλη σε έκταση βέβαια νίκη του Ολυμπιακού για τα playoffs της Basket League των ανδρών. Και πάμε τώρα στον Λάκη Κονιτσιώτη. Πάμε να σχολιάσουμε στην ουσία τα της ενδεκάδας, γιατί έχει βγει η ενδεκάδα, μας την πει κιόλας ο Λάκης. Φυσικά θα μιλήσουμε για το μεγάλο ντέρμπι δικεφάλων στην Θεσσαλονίκη.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Λάκη, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, περιμένουμε να δούμε τους αγώνες σε λίγο.
2: Ναι, είχαμε περισσότερες αλλαγές από ό,τι περιμέναμε, θα έλεγα, στην ενδεκάδα του Νίκολιτς. Εμπρινιόλι κατά τα δοκάρια, αυτή ήταν η μεγαλύτερη.
0: Εμένα ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό. Αλλά καλά κάνει και του δίνει ευκαιρία και όσο πρωτάθλημα, έτσι.
2: Έπρεπε και αυτός να πάρει έτσι μια τιμή σε ένα και ευκαιρία, θα λέγαμε. Βέβαια, όταν αλλάζει τερματοφύλακας, μπορεί να δημιουργηθεί μια ανισορροπία στην άμυνα και είναι σημαντικό σήμερα να παίξει αεξά πρωταθλήτρια και να μην ταλακώσει την εικόνα που έχει μέχρι τώρα, έτσι να διατηρήσει και το ID του.
0: Εγώ πάντως περιμένω να δω πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ, με την έννοια ότι από τη στιγμή που πήρε το πρωτάθλημα, εάν έχει καταφέρει ο Νίκολιτς να αφήσει πίσω το ότι είμαστε πρωταθλητές, ρε παιδί μου, τα πανηγύρια. Αυτό εννοώ.
2: Ναι, δύσκολο, είναι δύσκολο αυτό. Και βέβαια οι στοιχηματικές αυτό αποτυπώνουν. Δεν είναι τον ΠΑΟΚ μεγάλο φαβορή σήμερα και την ΑΕΚ πάνω από 5 απόδοση για νίκη, που μου φαίνεται υπερβολικό. Θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Δεξιά είναι ο Ρότα, αριστερά ο Πενεράης, λογική αυτή η αλλαγή πάνω στον Πίλιο. Έχουμε και τον Βίντα στη θέση του Μουκουντή και αυτό θα έλεγα είναι λογικό, γιατί και ο Μουκουντή παίζει συνέχεια μαζί με τον Ρέλβας. Στο κέντρο Πινέδα με Μαρίν δεν αλλάζουν. Δεξιά ο Κοϊτά επίσης. Αριστερά έβαλε τον Ζωάο Μάριο. Επίσης λογικό, το περιμέναμε ότι δεν θα ξεκινήσει ο Περέιρα. Ο Ζωάο Μάριο που έβαλε το χρυσό γκολ. Και μπροστά ο Βάργα Ζήνη και ο Γιώβιτς έμεινε έξω. Εντάξει, ο Ζήνη είναι υπερηχητικός στο τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, σε καλή κατάσταση.
2: Και από εκεί και ύστερα που γύρισαμε από τον πάγκο. Που είναι όλοι στον πάγκο, περιμένουν την ευκαιρία τους, ας πούμε.
0: Πάντως, από ό,τι βλέπω στον πάγκο δεν είναι ο τερματοφύλακας ο Στακώσια.
2: Ναι, είναι ο Αγγελόπουλος. Ίσως να έχει κάποιο πρόβλημα τελικά από το προηγούμενο παιχνίδι που είχε με τον Παναθηναϊκό, το στυλιοφόρο, και έπαιξε με κάποιο θέμα προχθές στη Φιλαδέλφια και προτίμησαν να τον ξεκουράσουν. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
0: Ο Μπρινιόλι πάντως είναι η πρώτη. Και ο Μπρινιόλι είναι η πρώτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα, να πούμε.
2: Ναι, γιατί έπαιζε στο κύπελο και από τον Ιανουάριο που είχε αποκλειστεί ΑΕΚ από τον Όφη στο κύπελο δεν έχει ξαναπαίξει παιχνίδι. Γι' αυτό όσο να είναι και αυτό ένα ρίσκο.
0: Ναι.
2: Ας ελπίσουμε να μην υπάρχει πρόβλημα. Πάντως ήταν πάντα θετικός και στη στάση που διατηρούσε και στις προπονήσεις και στις δηλώσεις του. Έτοιμος να πάρει την ευκαιρία του. Σήμερα θα τον δούμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Γιατί είναι σημαντικό, είπαμε, να διατηρήσει την καλή εικόνα που έχει ΑΕΚ και το αίτητο. Από τις 26 Οκτωβρίου μάλιστα που κρατάει στην ελληνική Super League.
0: Ναι, και όσο σου δίνει όθηση το πρωτάθλημα, δεν σημαίνει ότι μέσα στην Τούμπα θα περάσει ένα εύκολο απόγευμα, έτσι, αυτή είναι η άποψη.
2: Όχι, όχι, μα έχει το κίνητρο πάω για τη δεύτερη θέση. Θέλει να τσαλακώσει την εικόνα της ΑΕΚ, οπωσδήποτε, γιατί μέχρι ένα σημείο δεν ξεχνάμε ότι έδιναν όλοι οι πρώτοι φαβοροί τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έπαιζε μάλιστα και καλή μπάλα.
0: Τότε ναι, έπαιζε καλή μπάλα, ναι, όντως.
2: Βέβαια, θα λέγαμε, επιστρέφει η ΑΕΚ τα δανεικά στον ΠΑΟΚ, γιατί όπως ο ΠΑΟΚ είχε πάρει το πρωτάθλημα στα 100 χρόνια της ΑΕΚ. Τώρα το παίρνει άξα 100 χρόνια του πάω.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το οξύμορο. Σίγουρα και του από ό,τι μαθαίνω τώρα μέχρι στιγμής από τους φίλους ρεπόρτερ είναι ψηλοάδια. Δεν έχουν ενδιαφέρον και οι φίλοι του ΠΑΟΚ κατά τον αγώνα. Δεν ξέρω αν μέχρι τελευταία στιγμή γεμίσει.
0: Ναι,
2: είναι
0: ναι.
2: Απογοητευμένοι και υπάρχει και μια μεγάλη εσωτερική κόντρα. Έχουν χωριστεί και με τον Σαββίδη και τον Μιστακίδη. Έχουν δικά τους προβλήματα εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει αυτή την ομάδα.
0: Πολύ σωστά. Είδα ότι κλείθηκε από εκεί και πέρα. Τα γύρω-γύρω είδα στην Εθνική Ουγγαρία, ναι. Θα πάει ο Βάργα, έτσι.
2: Ο Βάργα

0: Ναι, ο Πινέδα στο Μεξικό στην προεπιλογή για το Μουντιάλ, έτσι κι αλλιώς το περιμέναμε. Ποιος άλλος είναι από τους διεθνείς, είναι ο Στρακόσια με τον Πίλιο που θα φύγουν και αυτοί με την Αλβανία, και τα φιλικά, έτσι τώρα που είναι το Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Ο Ρώτα με την εθνική μας, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, ο Κοϊτά που πάει στη Μαυρετανία συνήθως και ο Ζήνη με την Αγκόλα, έχει πολλούς διεθνείς η ΑΕΚ, αλλά τώρα έτσι κι αλλιώς θα είναι σε διακοπές από την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε να δούμε πότε θα ανανεωθεί το ραντεβού για την προετοιμασία και τι αδείες θα του δώσει ο Νίκολιτς.
1: Κάπου διάβασα ότι η φανέλα που φόραγε ο Ζωάο Μάριο που πέτυχε τον γκολ θα πάει στο μουσείο.
0: Αυτή είναι μια ιστορική φανέλα. Όπως και πρόσφατα έχει πάει
1: στην
0: μια
1: φανέλα. Στην ουσία αυτό το γκολ δίνει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Και έχει γίνει ένα ωραίο φωτογραφικό κολλάζ με τους φίλους της ΑΕΚ να έχουν στα χέρια τους τον Τάκη Καραγκιωζόπουλο από το 89 και κάπου κόλλησαν και τον Ζωάο Μάριο. Ότι τελευταία στιγμή έβαλε και αυτός ένα γκολ που σημαίνει πρωτάθλημα αντίστοιχης αξίας με εκείνο εκεί το αλυσμόνητο του 89. Εντάξει, είναι οι ωραίες στιγμές που έχουμε να θυμόμαστε στην ΑΕΚ, οι κατακτήσεις πρωταθλημάτων και τα πρόσωπα που τους σημάδεψαν, που καμιά φορά δεν είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, αλλά είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι βρίσκονται μια...
1: Λέει και πολύ βροχή σε λίγο. Λοιπόν, νομίζω τα καλύψαμε. Θα δούμε τα μάτς σήμερα.
0: Καμιά φορά δεν είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, αλλά είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι βρίσκονται μια...
1: Λέει και πολύ βροχή σε λίγο. Λοιπόν, νομίζω τα καλύψαμε. Θα δούμε τα μάτς σήμερα, θα τα σχολιάσουμε αύριο.
0: Και για την Κυριακή να πούμε ότι ήδη υπάρχουν προεργασίες για μεγάλα πράγματα, για πολλές εκπλήξεις για τους φίλους της ΑΕΚ. Ας κάνουν λίγο υπομονή, θα περάσουν πολύ ωραία την Κυριακή.
1: Για μάθε να μας πεις αύριο πραγματάκια, φίλε.
0: Ναι, έγινε.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου,
1: 12 που έδωσε ο διαιτητής, γιατί νωρίτερα είχαμε μια εξέταση VAR, μια φάση μάλλον για, που πήγε στο VAR ο διαιτητής. Και από ό,τι βλέπω, αποκρούει ο τερματοφύλακας του Όφη και στην επαναφορά σκοράρει ο παίκτης, δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι, του Λεβαδό 117-76. Ο Ζέγκοβιτς είναι αυτός που πετυχαίνει το 1-2 για τον Όφη, αφού αποκρούει ο Χριστογιώργος με τα πόδια. Και έρχεται ο Ζέγκοβιτς και παίρνει το ριμπάουτ και κάνει το 1-2. Λοιπόν, τέλος για το πρώτο μέρος. Θα πάμε στο δεύτερο κουτσουρεμένο σε λίγο. Με ρεπορτάζ θα μιλήσουμε για το...

0: Ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Πεθαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο.

0: βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
9: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά. Τώρα, καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
13: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Τζολάκης, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Κωστίνια, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ζέλσον, Μαρτίνς, Ρόντι Νέι και Ταρέμι, οι επιλογές του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Απ' την άλλη πλευρά, Λαφών, Καλάμπρια, Παλμέρ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Ταμπόρδα, Τετέις, Βιντέρς και Αντίνο, οι επιλογές του Ραφα Μπενίτεθ. Σέντρα σε 7.30, Θαντέλια, Τάισον, Γερεμέγεφ, οι επιλογές του Ρασβάν Λουτσέσκου. Απ' την άλλη πλευρά, Μπρινιόλι, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Ζωάο Μάριο, Ζήνη και Βάργα, επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Intervetten Sports, περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στη Ρόιγκ Αρένα για το 5ο παιχνίδι των play-off της EuroLeague. Εκτός για το τριφύλι παραμένει ο Κώστας Λούκας. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Braxton Key για τους Ισπανούς. Τρόπο να μπει στο γήπεδο βρήκε ο

0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όπως ανέφερε στα social media. Τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43, Ντερβέτεν Σπορτ σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτική από Nova Sports 4. Της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου, 117-76. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Μπεν Μουρ για τα επόμενα 2 χρόνια. Με πολλούς παίχτες κάτω των 21 θα παραταχθεί η Εθνική Ιταλία στη φιλική αναμέτρηση κοντρά στην Ελλάδα, που είναι προγραμματισμένη για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Μάικλ Κάρικ είναι έτοιμος να γίνει μόνιμος προπονητής στη Manchester United, σύμφωνα με τον Φάμπριτσιο Ρωμάνο. Στην εξαναβολή σε αναμέτρηση και την 31η αγωνιστική της Premier League. Στις 10, Manchester City, Crystal Palace. Για την 36η αγωνιστική της La Liga. Στις 8, Villarreal Sevilla και Espanyol Athletic Bilbao. Και στις 10.30, Alavés Barcelona και Getafe Mallorca. Στα εξαναβολής παιχνίδια για την 29η αγωνιστική της Ligue 1. Στις 8, Brest Strasbourg και στις 10, Lens Paris Saint-Germain. Για τον τελικό του κυπέλου Ιταλίας, Λάτσιο, Ίντερ. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της 26χρονης Αμερικανίδας, Τέιλορ Μπάνιστερ, που θεωρείται μια από τις κορυφαίες διαγώνες στην Ευρώπη. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 8. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Βουσδούνη.
1: Intervention Sport. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

43 Ιντερβέτεν Sports. Μπήκαμε στο δεύτερο και κουτσουρεμένο μέρος της εκπομπής, δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, στην εκπομπή μας. Το λέω αυτό γιατί θα παραδώσουμε σκυτάλι και 20 και κάτι στον Δημήτρη Στρατάκη, αφού στις 7.30 έχουμε τα δύο παιχνίδια, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και τον Ντέρμπι Αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Να σας πω, το ακούσατε και στο δελτίο νωρίτερα, μεγάλη ανατροπή για το Λεβαδιακό. Από το 0-2 το έκανε μέσα σε πόσο, 10 λεπτά περίπου, το έκανε 3-2. Με τον Ζέκοβιτς, ο οποίος εκτελεί το πέναλτι, απεκρούει ο Χριστογιώργος με τα πόδια και παίρνει το rebound, να χρησιμοποιήσω μπασκετικό όρο, και κάνει το 1-2. Ήταν 0-2 το μάτς εκεί. Μετά με ένα πολύ όμορφο σούτ με το αριστερό, ο Νίκας κάνει το 2-2 στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων το πρώτο γκολ της Λιβαδιάς, στο τέταρτο το δεύτερο και στο δέκατο λεπτό

0: λεπτό των καθυστερήσεων. Κάνει την πλήρη ανατροπή ο Λεβαδιακός με τον Πεντρόσο που παίρνει την κεφαλιά μετά από μια σέντρα του Βίχου και έτσι τελειώνει το μάτς 3-2. Με παράπονο από το διαιτητή, από ό,τι είδα από τους παίκτες του Όφη, υπήρχε μια αναμπουμπούλα και τώρα φύγανε από το γήπεδο όλοι οι παίκτες. Να θυμίσω, τελικό στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Κολοσσό Ρόδο 117-76. Επίσης το άλλο μάτς που ήταν. Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, σήμερα ένα αδιάφορο μάτς βαθμολογικά εννοώ για τον Παναθηναϊκό, αλλά ποτέ δεν υπάρχει αδιαφορία όταν μιλάμε για αυτές τις δύο ομάδες.
1: Ούτε στο τάβλι.
0: Λοιπόν, να πω, την είπα όταν βγήκε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, να την πω άλλη μια φορά και έχει κάνει μια τεράστια έκπληξη έχει ο Μπενίτεθ στην ενδεκάδα. Σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ, υπάρχει από εκεί φορά και έχει κάνει μια τεράστια έκπληξη έχει ο Μπενίτεθ στην ενδεκάδα. Σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ, υπάρχει από εκεί και πέρα τα μπόρδα Αντίνο, Τετέι και Σβιντέρσκι. Τώρα θα παίξουν οι δύο Τετέι Σβιντέρσκι δίδυμο στην ενέργεια.
1: Επελπιστικά μόνος του. Νομίζω ότι είναι ιδανικό να αγωνίζεται με ακόμα ένα φορ. Τώρα είναι ο Σβιντέρσκι στην προηγουμένη περίπτωση. Αλλά είναι και μια πρόβα της επόμενης χρονίας. Ίσως με ένα καλύτερο striker, με ένα καλύτερο center four. Νομίζω και χώρους ανοίξει για το παρτενέρ του στην επίθεση και θα είναι δύσκολο για την άμυνα του.
0: Ναι, να θυμίσω αυτόν, συγγνώμη που το λέω τελευταία, δεν είναι καλός.
1: Κοίτα με την ΑΕΚ, χρησιμοποιήθηκε Σάκη για πρώτη φορά από τότε που ήρθε στην Ελλάδα. Στη θέση του, γιατί το

0: γιατί τον πήραμε σαν ένα δεκάρι Αργεντίνο παίχτη και τον πήραμε να... και έπαιξε πρώτη φορά, έτσι.
1: Είχε στο πρώτο μάτς με την ΑΕΚ, δεν έπαιξε στο δεύτερο. Κότσιρα, ναι. Σιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρί, Παντελίδης, Τζούρισης, Βιλένα, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς. Αυτοί είναι, ναι, που θα είναι στον πάγκο.
0: Υπάρχουν και λύσεις, υπάρχει πληθώρα επιλογών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Αν και τα σπουδαία είπαμε είναι 10 η ώρα το βράδυ, έτσι, σήμερα.
1: Θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό, να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά. Να πούμε ότι γρήγορα προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, θα έλεγα, τα έργα στο, για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Οι εξέδρες σιγά-σιγά.
0: Κάνανε στην καινούργια του έδρα τις ημερομηνίες που πρέπει να είναι.
1: Περίπου 86.000 τετραγωνικών μέτρων, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου μεγάλου πάρκου και σύγχρονων υποδομών. Πόσα χρόνια πίσω.
0: Και τηλεμαραθώνιος, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και μιλάμε τώρα, για φαντάσου, θυμάμαι όταν είχα ξεκινήσει τότε με τον Λάζαρο στο Χάι, κάναμε εκπομπή 7.30 με 10, 10.30, που είναι πολλές ώρες για τηλεόραση.

0: στο Χάι, κάναμε εκπομπή 7.30 με 10-10.30 που είναι πολλές ώρες για τηλεόραση. Καλώς. Από τον Ταρέμι που είναι ο επιθετικός στο 9, ο Τσικίνιο δεν είναι βασικός ο Ελκαμπή.
1: Καλή κατάσταση. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα στο σχοράρισμα, το δημιουργεί πρόβλημα γιατί ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που είχε συνηθίσει ότι τις 4-5 φάσεις που έκανε έβαζε 2-3 γκολ,
0: ναι,
1: και κυρίως λόγω του Ελκαμπή. Τώρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό και βλέπεις το πρόβλημα που δημιουργείται στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι, και ο Ελκαμπή βλέπεις ότι από τη στιγμή που γύρισε από το Κόπα Αφρικά, δηλαδή από τις γιορτές και μετά, δεν είναι ο Ελκαμπή που ξέραμε.
1: Γι' αυτό και προτιμάει το Ταρεμί σήμερα και ίσως φέρει τον Ελκαμπή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θέλει να αλλάξει τα πράγματα. Θα δούμε. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μην κάνει εύκολο πούλμα να μην είναι και στη Λεωφόρο να είναι με το πρώτο παιχνίδι του Χρήστου Κόντι με τον Παναθηναϊκό. Τότε έπορθε ένα-ένα που σοφάρισε ο Ολυμπιακός της καθυστέρησης για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Και με ένα γκολ πανηγυρίστηκε και έξαλα τότε γιατί ο Ολυμπιακός ήταν σε δύσκολη κατάσταση για κάποια αποτυχία αποτελέσματα συνεχόμενα και δεν σήκωνε και άλλη ήττα τότε. Γι' αυτό ο κύριος με τη Λίμπαρ τότε το πανηγύρισε εξαλά του μας.
0: Πάντως από τη στιγμή που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, το θέμα είναι πώς θα δούμε τον Παναθηναϊκό, έτσι, γιατί αν θυμάσαι το μάτς της Λεωφόρου δεν υπήρχε...
1: Ναι, που ατομική ενέργεια έκανε το 0-2 και η θέμη τελετία έλαβε τέλος από νωρίς. Έτσι, εντάξει, ελπίζω σύλλο αυτό ο Παναθηναϊκός δείχνει να μην μπορεί να αποφύγει τα ατομικά λάθη, ιδιαίτερα στην άμυνα, σε όλα τα παιχνίδια, οπότε αυτό κρίνει και κατά πολύ τα αποτελέσματα που φέρνει. Αν μπορέσει να το αντιστρέψει αυτό σήμερα θα έχει και πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα. Δείχνει να μην μπορεί να αποφύγει τα ατομικά λάθη, ιδιαίτερα στην άμυνα, σε όλα τα παιχνίδια, οπότε αυτό κρίνει και κατά πολύ τα αποτελέσματα που φέρνει. Αν μπορέσει να το αντιστρέψει αυτό σήμερα θα έχει και πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Να πω και δύο πραγματάκια για τον Ολυμπιακό. Η Sky Sports, η βρετανική ιστοσελίδα, αναφέρει ότι η Manchester United κοιτάζει τον στις εγκαταστάσεις της ομάδας, στο νέο προπονητικό κέντρο που ετοιμάζει εκεί πέρα. Να πούμε έτσι και τα τελευταία νέα. Και πριν ξαφύσω, φίλε, πες μας και δύο λόγια για το μπάσκετ σήμερα.
1: Κοίτα να πεις, για το μπάσκετ, Σάκη, τέτοια παιχνίδια δεν χωρούν προγνωστικά.
0: Εννοείται.
1: Είναι μάτς τελικός. Στο δικό μου το μυαλό και από αυτό που ξέρω τόσα χρόνια μπορεί να σημούν τα πάντα. Δηλαδή να είναι ένα κλειστό παιχνίδι, ένα παιχνίδι που μπορεί να πάει στην παράταση ακόμα μια φορά. Μπορεί να είναι και ένα παιχνίδι που ο γηπεδούχος θα επιβληθεί εύκολα ή ο φιλοξενούμενος θα επιβληθεί εύκολα. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορεί να είναι τέτοιο η πίεση του άγχος και διακυβεύονται τόσα πολλά που είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα προσωπικότητων βέβαια. Έτσι. Δηλαδή η Βαλένθια είναι φαβορή γιατί είναι στην έδρα της και έχει κάνει ένα εντυπωσιακό 2-2 από 0-2 που σπάνια γίνεται, γιατί βγήκε 7ο στην κανονική περίοδο με αυτό το budget, θα αποκλείεται από το Final Four. Θα είναι οι τριγμοί μεγάλοι, θα έχουμε σίγουρα να θα δρομολογηθούν εξελίξεις μετά.
0: Ο ίδιος ο Αδαμάν, θυμάμαι, είπε ότι αν δεν πάει στο Final Four ο Παναθηναϊκός δεν θα μείνει στην ομάδα φέτος, του χρόνου μάλλον.
1: Πόσο μάλλον και που είναι στην έντρα του, που γίνεται στην Αθήνα και στο Βάρκα του Final Four.
0: Ένας λόγος, φίλε, ακόμα μεγαλύτερος, να μην, αν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να είναι εκεί, αυτό που είπα πριν για αποτυχημένη χρονιά.
1: Εντάξει, πολύ δύσκολο μάτς. Η σειρά των παιχνιδιών έχουν δείξει και μια εξαιρετική αντικειμενικά τώρα. Όλοι το παραδέχονται διαιτησία εις βάρος του Παναθηναϊκού. Ελπίζω σήμερα η τριάδα, όπως είπε και ο κόουτς Αταμάν, επειδή είναι καλοί διαιτητές και έμπειροι, να κρατήσουν το 50-50 και ο καλύτερος σήμερα να προκριθεί στο Final Four. Νομίζω ότι θα έχει και αυξημένες ελπίδες ο προκριτής σήμερα και κατάκτηση του Final Four, όπως και άλλοι δύο βέβαια.
0: Έτσι, συμφωνώ. Λοιπόν, πριν σε αφήσω να πω καλησπέρα, να πούμε στη φίλη τη Γεωργία από τα Μέγαρα. Ναι, η Γεωργία μου σήμερα έχει και ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και μπασκετικό. Στις 7.30 σε λίγο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πανδεσία αθλητικών γεγονότων απόψε εδώ στο 943 Τρεβέτεν Sports. Λοιπόν, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω για το τι θα δούμε σήμερα. Θα τα πούμε αύριο, φίλε.
1: Βέβαια, βέβαια. Και ελπίζω να έχουμε ευχάριστα να συζητήσουμε, ειδικά για το βραδινό.
0: Για το μπάσκετ, έτσι.
1: Λοιπόν, γιατί είναι το σημαντικό, έτσι.
0: Έγινε, έγινε. Καλό βράδυ, φίλε. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Γιώργο Τσαμπά που έτσι κράτησε τη συντροφιά μέχρι σχεδόν να κλείσουμε την εκπομπή.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Είπαμε θα σας αφήσουμε νωρίτερα σήμερα. Πριν όμως να κάνουμε μια μικρή σύνοψη, να σας πούμε πως για νωρίτερα για την όλη για την ομάδα της Λιβάς. Θα σας αφήσουμε νωρίτερα σήμερα. Πριν όμως να κάνουμε μια μικρή σύνοψη, να σας πούμε πως για νωρίτερα για την όλη για την ομάδα της Λιβαδιάς.

Στις 7.30 λοιπόν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Για τη Λα Λίγκα στις 10 Βιγιαρεάλ Σεβίλη, στις 8 Βιγιαρεάλ Σεβίλη, Εσπανιόλ Αθλέτικ Μπιλμπάου. Στις 10.30 Αλαβές Μπαρσελόνα και την ίδια ώρα Χετάφε Μαγιόρκα. Για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας για τα playoffs, Stockport Steven Aitz, στις 10 είναι το μάτς αυτό. Για όλα αυτά τα παιχνίδια θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον 943 Τερβέτεν Sports. Δημήτρη Στρατάκη ακολουθεί, Γιώργος Ρωμελιώτης αργότερα. Έχουμε και ένα μάτς για την Premier League στην Αγγλία, Manchester City Crystal Palace, στις 10 είναι το μάτς αυτό. Να θυμίσω τελικό για τα play-offs της Basket League Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76, στις 10 για την Ευρωλίγα Βαλένθια Παναθηναϊκός. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε σιγά σιγά. Φτάσαμε στο τέλος. Γι' αυτό γιατί σε 5 και κάτι έχουμε, σε 5 λεπτά και κάτι, έναρξη των δύο παιχνιδιών. Στην Τούμπα πάω ΚΑΕΚ, στο Γιώργος Καρισκάκης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια.

0: Έρχεται, αν είδα καλά, ο Δημήτρης Στρατάκης, θα σας πάει στα κατευθείαν στα μάτς. Εσείς δεν έχετε τίποτα άλλο από το να μείνετε εδώ συντονισμένοι, σωστά, 9.43 Ιντερβέτεν Sports, και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια σας.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Η εκπομπή Ολική Ανατροπή πήρε τη σκυτάλη από τον Σάκη Μπουσδούνη, πιο νωρίς βεβαίως, διότι έχουμε αγώνες.

0: Λοιπόν, πρώτη σύνδεση με Γιώργιος Καραϊσκάκης. Είναι εκεί ο Θέμης ο Παλιούρας. Να πάρουμε τα πρώτα στοιχεία. Καλησπέρα, Θέμη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, από το γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Φίλες και φίλοι του 943 Τερβέντες Σπορτς, καλησπέρα σας. Από το φαλερικό γήπεδο, εδώ που σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, το ντέρμπι Ιωνίου, το μεγαλύτερο ντέρμπι της χώρας μας. Ο Παναθηναϊκός είναι αδιάφορος, είναι στην δέρατη θέση βαθμολογικά πάντα αδιάφορος. Ένα ντέρμπι Ιωνίου δεν μπορείς ποτέ να είσαι αδιάφορος. Βαθμολογικά έχει δραματίσει στην δέρατη θέση και τον γνωρίζει. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη θέση, κυνηγάει τον Πάοκ με τον Όπικ. Πάμε να θυμηθούμε. Αρχικά να πω ότι οι ομάδες έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο, όμως οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ανάψει καπνογόνα. Θυμίζω πως είναι το τελευταίο εντός έδρας, όμως οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ανάψει καπνογόνα. Θυμίζω πως είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της φετινής χρονιάς. Σε πολύ λίγο δεν θα έχω εικόνα για λίγο, Δημήτρη, γιατί τα καπνογόνα είναι πάρα πολλά και η εικόνα είναι λίγο αποπτυκτική.
0: Οπότε, πάλι τα ίδια είχαμε.
1: Τα λοιπά στοιχεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε δεκάδες. Θα θυμηθούμε τις δεκάδες, θα ακούσετε και νωρίτερα. Αρχικά για τον γηπεδούχο Ολυμπιακό. Κάνω τα δοκάρια, βρίσκεται ο Κωνσταντής Τζολάκης, στα δεξιά κροτσάμενα στο Κωστίνια, στο αριστερό ο Μπρούνο Νιεμαέτη. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Παναγιώτη Ρέτσο και Λορέτσο Πυρόλα. Στα βάφο Σαντιάγκο Έτσε με τον Τάνι Γκαρθία, ένα δίδυμο το οποίο δεν σφαεί. Δίδυμο στο αριστερό άκρο της άμυνας είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Στα βάφο ο Τσέριν μαζί με τον Κοντούρη. Στο ένα άκρο Βισέντε Ταμπόρδα, στο άλλο Σαντίνο Αντίνο και στην κορυφή της επίδεσης ο Ανδρέας Ετέι μαζί με τον Κάρολ Ζιντερσκι. Να δούμε και τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων για τους ερυθρόλευκους Αλέξανδρος Πασχαλάκης, Γιώργος Κούρτσε, ο οποίος υπέστη διάστηση στον αγώνα με τον Πάο Σαντίνο Αντίνο και στην κορυφή.

επίδεση ο Ανδρέα Τετέι μαζί με τον Κάρολ Ζιντερσκι. Να δούμε και του αναπληρωματικού των δύο ομάδων για του Ερυθρόλευκου Αλέξανδρο Πασχαλάκη, Γιώργο Κούρτη, ο οποίο υπέστη διάστηση στον αγώνα με τον ΠΑΟ πριν από

0: ομάδων για τους Ερυθρόλευκους, Αλέξανδρος Πασχαλάκης, Γιώργος Κούρτσε, ο οποίος είπε στη διάθεση στον αγώνα με τον ΠΑΟ πριν από τρεις ημέρες εδώ στο Παλαιρικό γήπεδο σε μια σύγκρουση που είχε με τον Μπρούνο Νιεμαέτ σε μια διεκδίκηση της μπάλας.
1: Γιώργο.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, από τις κύριοι, την Ελλάδα στο 1943. Πριν από δύο λεπτά άρχισε το παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ απέναντι στην ομάδα της ΑΕΚ, την πρόταση της ΑΕΚ με 14 πρωταθλήματα, η οποία το κατέκτησε φέτος, θα έλεγα, ήταν η καλύτερη ομάδα, αυτή που παρουσίασε το καλύτερο σύνολο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δίνει δύο σημαντικά παιχνίδια πριν το τέλος των play-off. Βρίσκεται στους 62 βαθμούς μαζί με τον Ολυμπιακό για να δούμε τη σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Εκεί τελικώς θα βγάλει ο Μιχαηλίδης. Ήταν η καλή σέντρα που βγήκε από τους παίκτες της ΑΕΚ μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Μιχαηλίδης, ο οποίος έδειξε την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ έλεγα πριν την αμυνά Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ζωάο Μάριο στην μεσαία γραμμή. Ο Ζήνη μαζί με τον Βάρκα είναι στην κορυφή για την επίδυση για την ομάδα της ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά ο Παυλέκα κάτω από τα δοκάρια και Νιζιώρα Μιχαηλίδης και Νι Μπάμπα τετράδες στην άμυνα. Ο ΜΕΤΕ μαζί με τον ΔΟΕΦ, Κωνσταντέλες και μπροστά, Ζήκο Βεστάστον και Κερεμέγεπ είναι στην επίδυση για την ομάδα του τα δοκάρια και Νιζιώρα Μιχαηλίδης και Νι Μπάμπα τετράδες στην άμυνα. Ο ΜΕΤΕ μαζί με τον ΔΟΕΦ, Κωνσταντέλες και μπροστά, Ζήκο Βεστάστον και Κερεμέγεπ είναι στην επίδυση για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Διετής είναι ο Σβέν Γιαβλονής,

0: Διετής είναι ο Σβεν Γιαμπλονίσκι από την Γερμανία. Ο Πέντιγκερ μαζί με τον Μίλερ, οι δύο βοηθοί. Τέταρτος ο Βεργέτης από την
1: Πυρέτσου. Στον Σαντιάγκο Έσε που έχει κατέβει χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Ο Ντάνι Γκαρσία κάνει κίνηση. Ο Έσε καθυστερεί. Σε 4-4-2 αμήνει το Παναθηναϊκό στην ευθεία με την μπάλα στα δεξιά στον Ρέτσο και ακόμη πιο δεξιά στον Κωστίνια. Κάνει κίνηση ο Ροντινέτζο. Περνάει την μπάλα ο Κωστίνια τα δεξιά. Έχει την πλάτη του Κυριακόπουλο και τον Τσέριν. Περνάει την μπάλα στο χώρο. Πολύ ωραία ο Ροντινέτζο για τον Κωστίνια. Ο οποίος παίρνει το κοντρόλ καθυστερεί όμως ο Κυριακόπουλος προλαβαίνει. Γυρίζει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι από μακρύνο του μπα. Κεφαλιά από τον Σβιντέρσκι σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Παναγιώτης Ρέτσος. Κατεβάζει την μπάλα ο Ρέτσος, προσποιείται, θα ανοίγει, δεν ανοίγει τελικά, προσποιείται και πάλι και αλλάζει το παιχνίδι προς τα αριστερά για τον Λορέτσο Πιερόλα και αυτός τον Μπρούνο Νιεμαέτσι. Δέλσο Μάρτης πάνω στη γραμμή με την μπάλα. Παίζει για τον Τσεκίνη ο οποίος γυρνάει εξαιρετικά, πετάει την μπάλα στον χώρο για τον Ντέλσον, έχει μπροστά του Καλάμπρια, πετάει την μπάλα για τον Ταρέμι μέσα στη περιοχή. Ταρέμι προλαβαίνει το out προς τα πίσω για τον Τσεκίνη, και αυτός ακόμη και πίσω για τον Ντάνι Γκαρσία. Κοντά στη δεξιά γωνία της περιοχής του Αλμπάν Λαφόντ με τον Ντέλσον Μάρτης, θα περάσει την μπάλα στον Ταρέμι μέσα στην περιοχή. Ντάνι Γκαρσία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, όχι, σκέφτηκε το δεύτερο δοκάρι, η σέντρα του ήταν ακριβώς στα χέρια του Αλμπάν Λαφόντ, ο οποίος μπλοκάρει χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός δεν φαίνεται διατεθειμένος απέξω. Όλοι το λεπτό της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 εδώ στο γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης. Καλάμπρια Κοντούρης και πάλι Καλάμπρια. Αποφεύγει την πίεση του Τζέλσον Μάρτινς. Μια καυτή πάσα για τον Ανδρέα Τετέι. Πάει ωραία την μπάλα ο Τετέι για τον Σβιντέρσκι. Και αυτός ανοίγει εξαιρετικά. Όχι, εξαιρετικά δεν ανοίγει. Μπάλα. Εξαιρετική ήταν η σκέψη του Σβιντέρσκι. Πολύ δυνατή η πάσα τελικά του Πολωνού. Η μπάλα περνάει πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Άμα παίρναγε την πάσα ο Κυριακόπουλο, ο Έλληνας αριστερός μπακ, είτε πέσει δεξιά για τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Με τη μία πολύ ωραία στον άξονα για τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης στο πουθενά κάνει μια κρίματσα ο Κοντούρης και με τα χέρια ζητάει από τους συμπαίκτες να φύγουν στον χώρο. Εκεί πάντως ήταν μόνο ο Λορέντσο Πιρόλα, δεν έκανε κάποια κίνηση παίκτη του Παναθηναϊκού. Η μπάλα στον Ρέτσο και δεξιά στον Κωστίνια. Κωστίνια γεμίζει.

δευτερός στόπερ του Παναθηναίκου. Κωστίνιο λοιπόν στην εκτέλεση του πλαγίου στο 6 λεπτό της αραμέτρησης, πάντα στο 0 με την μπάλα από τα αριστερά. Θα περάσει εδώ Τετέι. Ο Τετέι κρατάει την μπάλα, ο Πυρόλα το τάκλι, κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ελσέο Μάρτιν, μονομαχία στο κέντρο. Πίσω η μπάλα στο Ρέτσο. Ο Ρέτσο ζητάει κίνηση στο χώρο. Η μπάλα δεξιά στο Ροντινέι, ο οποίος έχει χώρο τώρα. Και τον θέλει να κάνει κίνηση. Και τον Τσικίνιο που του περνάει την μπάλα. Από τις κόντρες την μπάλα καταλήξει από τον Τουμπά. Ο έλεγχος του Τσικίνιο δεν υπάρχει φάουλ για τη λύση με τη Λίμπαρ. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Με τον Τουμπά τώρα να έχει την μπάλα έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση. Ο Τσέριντερ έχει χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Πίσω στον Τουμπά. Δεξιά στον Πάλο Εμπράουν που πιέζει από τον Τσικίνιο. Πάλο Εμπράουν κάνει την πάσα για τον Ταμπόρδα. Στο έλεγχος του Ταμπόρδα φάουλ από τον Ντάνι Γκαρσία ή τον Μπρουνούρημα. Έτσι και ίδιο ήταν πάνω στη φάση. Μικρή σημασία Κωνσταντίνο Λάκη, αυτός με τη μία στα αριστερά στον Μπρούνο Νίμα έτσι. Μπρούνο για τον Τσικίνι, ο οποίος πήγε Ροντινέι, ο Κωστίνι έχει κάνει κίνηση στη φάση. Μικρή σημασία Κωνσταντίνο Λάκη, αυτός με τη μία στα αριστερά στον Μπρούνο Νίμα έτσι. Μπρούνο για τον Τσικίνι, ο οποίος πήγε Ροντινέι, ο Κωστίνι έχει κάνει κίνηση κεντρικά. Ροντινέι προς τα πίσω με το εξωτερικό και πάλι για τον Ρέτσο. Και αυτός αριστερά για τον Λορέντσο Πυρόλα. Οι γραμμές του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ κοντά, αφήνουν την μπάλα να πηγαίνει συνεχώς στα πλάγια, είτε στον Κωστίνα είτε στον Αντίνο. Ο Κωστίνα ανεβαίνει με την μπάλα, φτάνει έξω την περιοχή του Παναθηναϊκού. Και αυτός αριστερά για τον Λορέντσο Πυρόλα. Οι γραμμές του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ κοντά, αφήνουν την μπάλα να πηγαίνει συνεχώς στα πλάγια.

0: του Ρελβάς τα θεώρησε αφούς ο Γερμανός ο Γιαβλόνης και δεν έδωσε τίποτα. Και στο 10ο λεπτό είχαμε την πρώτη κίτρινη κάρτα για τον Παπάκου στην περιοχή. Το σουτ, ο Μπρινιόλι πέφτει, διώχνει. Ωραία απόκριση από τον Μπρινιόλι. Το σουτ που έγινε μέσα από την περιοχή. Ο Μπρινιόλι σε ετοιμότητα έδειξε την μπάλα. Ο Πάκου επιμένει να είναι πάνω από την μεσαία γραμμή. Και έλεγα στο 10ο λεπτό σε ένα φάουλ που έκανε Κοϊτάι πάνω στον Τάισον. Είδε και την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα. Ένα κόλλι ο οποίος έδειξε σε ετοιμότητα, ήταν πάρα πολύ καλός που ήταν εκεί, έδειξε την μπάλα, ήταν καλή φάση για την ομάδα του ΠΑΟΚ εδώ, από τον Γερεμέγεφ, ο οποίος έκανε το πλασέ, αλλά ο Μπρινιόλ επίσης έδειξε την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος επιμένει να είναι πάρα από τη μισή γραμμή. Μπαλιά για τον Ζίπκοβιτς που κινείται από την δεξιά πλευρά. Ωραία τρίπλα του Ζίπκοβιτς, κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να βρει στήριγμα. Η μπάλα πίσω όμως τον Κεντιόρα που είναι κάτω από την μισή γραμμή. Αλλαγή πριβιού προς τον Μπάπα αριστερά. Από την μπάλα για τον Πινέδο. Πινέδο πιστεύει να βγάλει μια προστινή παλιά. Είναι όμως πολύ δυνατή. Τα κύριο Παυλέγκα θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. 16ο λεπτό στο γήπεδο της Σούπας παραμένει πάντα από την μπάλα. Για τον Πινέδο, Πινέδο πιστεύει να βγάλει μια προστινή παλιά. Είναι όμως πολύ δυνατή. Τα κύριο Παυλέγκα θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. 16ο λεπτό στο γήπεδο της Σούπας παραμένει πάντα αυτό το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μιχαηλίδης πιστεύει να βγάλει για τον Κεντιόρα. Κεντιόρα ο οποίος κινείται στην αμυνά του μαζί με τον Μιχαηλίδη. Αλλάζουν την μπάλα. Θα να βγάλει στον Ζωή Κωνσταντέλια. Στην μπάλα πίσω στον Μετέμι. Και κάτω από την μεσαία να βγάλει για τον Κεντιόρα. Κεντιόρα ο οποίος κινείται στην αμυνά του μαζί με τον Μιχαηλίδη. Αλλάζουν την μπάλα. Θα να βγάλει στον Ζωή Κωνσταντέλια, στην μπάλα πίσω στον Μετέμι. Και κάτω από την μεσαία γραμμή αυτό το φάουλ που έγινε επάνω στον Κοϊτά από τον σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και παλιά πέφτει εντυπωσιακά ο Παμπλέκα. Θα διώξει την μπάλα στο 18, μεγάλη φάση για την ομάδα της ο Πένερ Άισταρτ, ο οποίος έκανε την σέντρα, ο Βάρκας, ο οποίος έκανε την κεφαλιά, ο Παυλέγκα, ο οποίος κάνει φοβερή απόκρουση εκεί σε αυτή την κεφαλιά του Βάρκας. Αυτές τις στιγμές προς την περιοχή του ΠΑΟΚ, 18ο λεπτό, ΠΑΟΚ πάντα στο 0-0.
1: Πάμε, Καραϊσκάκης, Θέμης Παλιούρας.
2: Είχαμε μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό μόλις στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Εντζέλσον να κάνει την ενέργεια από τα αριστερά, να αποφεύγει, να κάνει νέες πίεσεις, να σουτάρει το σούτ όμως να είναι πολύ αδύναμο. Ο Τσικίνι να φτάνει σαν πόγια η μπάλα του Τσικίνι, ο οποίος γύρισε από δύσκολη γωνία από τα αριστερά με το αριστερό, σε την μπάλα. Καταμέτωπο δεν τέει. Περνάει και τους Βίτερσκι και πάλι τέτοι. Από μακριά το σούτ όμως να είναι πολύ αδύναμο. Ο Τσικίνι να φτάνει σαν πόγια η μπάλα του Τσικίνι, ο οποίος γύρισε από δύσκολη γωνία από τα αριστερά με το αριστερό, σε την μπάλα. Καταμέτωπο δεν τέει. Περνάει και τους Βίτερσκι και πάλι τέτοι. Από μακριά. Και τώρα ότι τέει με την μπάλα, δεν περνάει καθ' πάσα που επιχειρεί. Τώρα ο Ολυμπιακός μπορεί να βγει στην αντεπίδεση με τον Τζέλσον. Ο Ρόντι είναι κάνει κίνηση στα δεξιά του, δίνει την μπάλα. Και ο Ρόντι είναι με το μυρό κοντρολάρ την μπάλα και ανεβαίνει 4-4. Ρόντι είναι θέλει να μπει στην περιοχή εκ των Τουμπάι. Σέντρα την κύριο την κεφαλιά πάνω το οριζόντιο δοκάρι της αιτίας του Αλμπάν Λαφόντ. Να μία ακόμη καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Στο 18ο λεπτό ήταν λίγο πιο δυνατή και λίγο πιο ψηλή από όσο θα έπρεπε.
0: Στην δεξιά πλευρά γεμίζει κόσμο η περιοχή του Παμπλέκα. Στο 21ο λεπτό αυτό το κόρνερ, το δεύτερο για την ομάδα της ΑΕΚ από την δεξιά πλευρά. Ο Γερμανός ο οποίος κάτι λέει εκεί προς τους παίκτες. Ακόμη δεν έχει εκτελήσει το κόρνερ για την ομάδα της.
2: Τέρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί, γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι, είναι μόνο το Αρέμι εκεί, απομακρύνει το Αρέμι, κατάλαβε πως ήταν καλή σκέψη του, αλλά ήταν πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε η εκτέλεση. Έστε Ντάνι Γκαρθία με τη μία στα αριστερά και τον Ταρέμι. Ολυμπιακός τριπόδεση 2 μέτρα. Γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι, είναι μόνο το Αρέμι εκεί, απομακρύνει το Αρέμι, κατάλαβε πως ήταν καλή σκέψη του, αλλά ήταν πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε η εκτέλεση. Έστε Ντάνι Γκαρθία με τη μία στα αριστερά και τον Ταρέμι. Ολυμπιακός τριπόδεση 2 μέτρα από τα αριστερά. Ο Ταρέμι τώρα πηγαίνει κεντρικά, αλλάζει το παιχνίδι δεξιά κοντρά. Η μπάλα Ντάνι Γκαρθία τσιμπάει, Τουμπά απομακρύνει, Κωστίνια κατεβάζει, έχει κοντά. Ο Τουμπά θα απομακρύνει σε ένα χώρο που Αντίνο κατεβάζει. Ο Κωστίνια θέλει να κερδίσει, κερδίζει ο Ολυμπιακός. Με το ρόντι ναι για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο θα χάσει από τον Τουμπά, ανοίξει λίγο παραπάνω από όσο θα βρει το κοντρόλ. Ο Έτσε κοντρολάρει την μπάλα με το στήθο και ανοίγει δεξιά στον Κωστίνια. Κωστίνια θα χάσει από τον Αντίνο. Αντίνο θα πάρει και το φάουλ τον Κωστίνια. Να δούμε όχι. Αν θα έχουμε την κίτρινη κάρτα ή όχι, όχι απλά παρατηρήσει. Από τον Ραντσμέναν. Αντίνουμε την μπάλα. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θα γεμίσουμε στη περιοχή. Κοντράρει μπάλα. Στρώνεται στον Κοντούρι. Όμως καθυστέρησε λίγο ο νεαρός μέσα του Παναθηναϊκού. Ανοίγει δεξιά στον Τένοβιτς. Ο διευθυντής αναμέτρησης του λέει πως θα πρέπει να επαναληφθεί το πλάι. Μπάλα. Στρώνεται στον Κοντούρι. Όμως καθυστέρησε λίγο ο νεαρός μέσα του Παναθηναϊκού. Ανοίγει δεξιά στον Τένοβιτς. Ο διευθυντής αναμέτρησης του λέει πως θα πρέπει να επαναληφθεί το πλάγιο. Δεν κατάλαβα ακριβώς το λόγο, να σου πω την αλήθεια. Ούτε ο Καλάμπρια πρέπει να το κατάλαβε ακριβώς το λόγο. Καλάμπρια τώρα εκτελεί.

0: λίγο το ψέρι κεντρικά. Πήγε πάλι αριστερά δίπλα στον Λορέντσο Πιρόλα. Ο Ιταλός ανεβαίνει με την μπάλα, ζητάει κίνηση στατική υπέρ του Ολυμπιακού. Αριστερά στον Μπρούνο. Ο Ζέλσον θέλει να περάσει η μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Καλάμπρια διαμαρτύρεται. Λέει πως θα έπρεπε να το δει πλάγιο του Παναθηναϊκό και θεωρεί πως η μπάλα έχει βγει πριν στις πλάγιες γραμμής. Έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Κοστίνια. Στο 23ο λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0. Με τον Ολυμπιακό να έχει τη μοναδική καλή ευκαιρία στην δύο καλές ευκαιρίες στην αναμέτρηση. Κατά κύριο λόγο η πρώτη ήταν καλύτερη. Αλλά κλείνεται, παίρνει νέο πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Στο 23ο λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0. Με τον Ολυμπιακό να έχει τη μοναδική καλή ευκαιρία στην δύο καλές ευκαιρίες στην αναμέτρηση. Κατά κύριο λόγο η πρώτη ήταν καλύτερη. Αλλά κλείνεται, παίρνει νέο πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Στο ύψος της περιοχής του Λαφόντ και δεξιά έτσι όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Πρώτη νέα στην εκτέλεση του πλαγίου και ζητάει τους συμπαίκτες του να πάνε μέσα στην περιοχή για να εκτελέσει με δύναμη αυτό το πλάγιο. Πρώτη φορά που συμβαίνει. Για τον Τουμπά πηγαίνει να τον πιέσει ο Ροντινέη. Ο Τουμπά θα γεμίσει για τον Τετέι. Κεφαλιά από την εκτέλεση του πλαγίου και ζητάει τους συμπαίκτες του να πάνε μέσα στην περιοχή για να εκτελέσει με δύναμη αυτό το πλάγιο. Πρώτη φορά που συμβαίνει. Για τον Τουμπά πηγαίνει να τον πιέσει ο Ροντινέη. Ο Τουμπά θα γεμίσει για τον Τετέι. Κεφαλιά από τον Ερέτσο, η μπάλα στα πόδια του Αντίνο, ο οποίος κατεβάζει, ανοίγει λίγο το κοντρόλ. Έτσι το τάκλινγκ, αργεντίνικη μονομαχία με Αντίνο.
1: Από την αιστεία του ΙΑΚ, η οποία εδώ και ένα τρίλεπτο έχει πάρει τα ενία του αγώνα, έχει πάρει την πρωτοβουλία του κινήσεων, είναι αυτή η οποία πιέζει την ομάδα του ΠΑΟΚ προς την μεγάλη περιοχή, η παλιά αριστερά για τον Ζάο Μάριο. Ζάο Μάριο θα κάνει το σουτ, την μπάλα έξω. Στο 28 η ομάδα της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν κοντράρει την μπάλα και έχει περάσει κόρνερ. Ο Ζάο Μάριο, ο οποίος ξαναβλέπουμε τη φάση, η μπάλα όχι είναι έξω. Μεγάλη φάση ακόμα μία για την ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία πιέζει στο 28 αυτή η φάση για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στο 14ο λεπτό με τον Γερεμέγεφ μέσα στην μεγάλη περιοχή να κάνει το πλασέ. Ο Μπρινιόλι όμως έδειξε τον κίνδυνο. Ξαναβλέπουμε μια προηγούμενη φάση του Ζίβκοβιτς, ο οποίος κινήθηκε εκεί μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τελικώς είναι κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ. Καλά το είδα την πρώτη φορά. Είναι το τρίτο κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ. Δεύτερο από την δεξιά πλευρά, όπως κατεβαίνει η ομάδα της ΑΕΚ σε αυτό το κόρνερ με τον Μαρίν. Μαρίν παρουσιαστά να βγάλει την μπάλα στον Ζωάο Μάριο, ξανά στον Μαρίν, θα να βγάλει την μπάλα, ο Ρότα θα βγάλει την σέρβα, θα να βγάλει στον Κένι, Κένι ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα μπροστά. Εκεί όμως δεν υπάρχει στιγμή να κινηθούν οι παίκτες της ΑΕΚ, τελικώς η μπάλα περνά έξω. Η ΑΕΚ, η οποία πιέζει ασφυκτικά, θα έλεγα, την ομάδα του ΠΑΟΚ προς την μπαλιά που ήταν για τον Πινέδα, δεν πρόλαβε όμως, αν δείτε πώς φωνάζει ο Λουτσέσκο από τον Απάγκο στους παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη ουσία. Και εδώ και ένα πεντάλεπτο, εφτάλεπτο θα έλεγα ότι είναι αυτοί που είναι εκεί να περάσουν τις μπάλες, ούτε και να κρατήσουν μπάλα στα πόδια τους. Η οποία κινείται πάρα πολύ γρήγορα, μπαίνει πρώτη στις φάσεις, είναι αυτή η οποία δημιουργεί, αυτή που φτάνει με ευκολία θα έλεγα προς την ουσία του Παυλέκα. Απ' την άλλη πλευρά είναι αυτό που είπατε, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται στην μεσαία γραμμή, όχι μόνο δηλαδή να βγει την μπάλα, θα τη βγάλει στον Αβιντά, ο ΠΑΟΚ τώρα θα πιέσει ψηλά. Ο Βίντα εκεί μαζί με τον Μαρίνθα να βγάλει την προστινή παλιά εκεί που προορίζονταν για τον Κοϊτά. Τελικώς θα πάρουν παίξη πάω με τον Αμπών. Έχουμε Βίντα εκεί μαζί με τον Μαρίνθα να βγάλει την προστινή παλιά εκεί που προορίζονταν για τον Κοϊτά. Τελικώς θα πάρουν παίξη πάω με τον Αμπών. Έχουμε λήξη για την φάση του ΠΑΟΚ ακριβώς το 32ο λεπτό. Παραμένει πάντα αυτό το 0-0. Βίντα πίσω στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι ο οποίος πιέζει και που πιέστηκε από με τον Γερεμέγεφ τώρα στο

0: που βγήκε και βάλει από την Κερμέγκερ, δεν έβαλε για καλά το σώμα του εκεί, κάπως πλάγια το έβαλε.
1: Ναι, τώρα με την μπάλα δεν υπολογίζει καλά, σηκώνει την μπάλα ψηλά, όχι μακριά. Τα ρέμ κατεβάζει στην περιοχή, θέλει να περάσει τον Καλάμπρια, δεν μπορεί. Καλάμπρια κλείνεται, απομακρύνεται πλάγιο out. Και προσπάθησε να γυρίσει και τον Παναθηναϊκό το πλάγιο. Όμως έκανε τα κουνάκια, τα ρέμ του λέει πως δεν άκουσα την μπάλα. Ο Γιατί
2: διπλή ευκαιρία.
0: Πολύ καλή ευκαιρία. Δηλαδή από τον Ρότα να βγάλει. Ο Μαρίν, αν προλάβει την μπάλα, Δημήτρη, έχω την
1: πέρσι. Και έγινε το πλάγιο για τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, πάμε Γιώργο, διπλή ευκαιρία.
0: Πολύ καλή ευκαιρία. Δηλαδή από τον Ρότα να βγάλει. Ο Μαρίν, αν προλάβει την μπάλα, Δημήτρη, έχω την
1: πέρσι. Αλλά ακόμα και όπως τώρα που κάνει μια εντυπωσιακή ενέργεια, έχει όλο το γήπεδο μπροστά του για να ανέβει με την μπάλα και επικίνδυνο. Φαίνεται να πονάει λίγο την προηγούμενη φάση, κουτσένει, αλλά ξαναλέμε το μαρκάζ να το πάρουμε πράγμα ήταν στην μπάλα. Μπορεί να βρει και λίγο τον Τζέλσον όμως στην συνέχεια που είχε απομακρυνθεί η μπάλα. Τα αρέσει την οποιαδήποτε υποψία ανεπίθεσης για τον Παναθηναϊκό. Πλάγιο για τους πράσινους. Λοιπόν, στο 35 λεπτό της αναμέτρησης, πλάγιο τα αριστερά. Μπορεί να βρει και λίγο τον Τζέλσον όμως στην συνέχεια που είχε απομακρυνθεί η μπάλα. Τα αρέσει την συνέχεια που είχε απομακρυνθεί η μπάλα. Τα αρέσει την οποιαδήποτε υποψία ανεπίθεσης για τον Παναθηναϊκό. Πλάγιο για τους πράσινους. Λοιπόν, στο 35 λεπτό της αναμέτρησης, πλάγιο τα αριστερά. Με τον Κυριακόπουλο για τον Τσέριν. Και πάλι Κυριακόπουλο. Η μπάλα πίσω για ποιον είναι στην γραμμή του πλαγίου. Το τρόλο τραυματισμού του Σαντιάγκο Έσεν από ένα προηγούμενο τάκλι που έκανε στον χώρο της μεσαίας γραμμής σε μια προσπάθειά του που έκοψε τον Σαντίνο Αντίνο. Κοντράρι καταλήγει Κυριακόπουλο. Η μπάλα πίσω για ποιον είναι στην γραμμή του πλαγίου. Το τρόλο τραυματισμού του Σαντιάγκο Έσεν από ένα προηγούμενο τάκλι που έκανε στον χώρο της μεσαίας γραμμής σε μια προσπάθειά του. Που έκοψε το Σαντίνο Αντίνο. Κοντράρι καταλήγει του Σαντιάγκο Έσεν από ένα προηγούμενο τάκλι που έκανε στον χώρο της μεσαίας γραμμής σε μια προσπάθειά του που έκοψε το Σαντίνο Αντίνο. Κοντράρι καταλήγει στα πόδια, στα χέρια με συγχωρείτε, το Αλμπάν Λαφόν, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα. Υπάρχει πρόβλημα με Καλάμπρια. Θα μπορούσε και το σκέφτηκε αρχικά. Στο 38 λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0. Χωρίς να μπλοκάρει την μπάλα. Υπάρχει πρόβλημα με Καλάμπρια. Μπορδάνει και το σκέφτηκε αρχικά. Στο 38 λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0, χωρίς να έχουμε κανένα σούτ.

0: μακριά. Το Μπόρ δεν και το σκέφτηκε αρχικά. Στο 38 λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0 χωρίς να έχουμε κανένα σούτ στην αιστεία μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Καλάμπρια για τον Ταμπόρδα, τα δεξιά και πάλι Καλάμπρια. Περνάει και με καλιά από τον Νεαντίνο. Τετέι προλαβαίνει το πλάγιο.
1: Πάμε τούμπα, Γιώργο, ναι.
2: Στο γήπεδο της Τούμπας έχουμε το δεύτερο κόρνερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά. Ο Τάισον ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Όλος ο κόσμος τώρα στην περιοχή του Μπρινιόλι. Τάισον εκτελεί στην μεγάλη περιοχή. Βγαίνει ο Μπρινιόλι, μπλοκάρει.

0: Πίκμαν, Γούγια Μαρτίνονται για φάουλ πάνω στον Τέριν. Ο Ταρίμι κέρδισε την μπάλα. Έπεσε για τον Τζέλσον. Ο Τζέλσον τρίπλαρε μέσα στην περιοχή του Πάλε Μπράουν. Γύρισε την μπάλα στον. Αν υπάρχει κάτι επιλήψιμο, κάτι που θα μπορούσε να κάνει τον Ομπρένοβιτ να πάει στο βαρ για να αλλάξει την απόφασή του. Να δούμε λοιπόν ο Ματέι Γιούγκ, ο Σλοβαίνος, αν θα καλέσει τον Βαρίστας. Ο Μπρένοβιτ λοιπόν έχει πάει στο βαρ. Ο Μπρούνο και ο Τζέλσον έχουν πάει στο Χωσέ Λουίς με τη Λίπαρ για να του δώσει κάποιες οδηγίες. Πάντως αυτό, αν μετρήσει, θα είναι το πρώτο γκολ του Μπρούνο Νιμαέτσι με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Έτσι είναι όντως. Έτσι είναι, αν μετρήσει θα είναι το πρώτο γκολ του Μπρούνο.
0: Ναι. Να δούμε αν θεωρεί πως υπάρχει φάουλ διαιτητής. Θα τσεκαριστεί η φάση τώρα. Είναι πάντως, βλέπω ένα διπλέο μακριά, δεν έχω μπροστά μου μόνο. Τώρα είναι νομίζω η φάση οριακή. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Θα το δούμε τώρα, δεν έχει. Να δούμε, θα πει ο Μπρένοβιτς. Όχι, άκυρο το γκολ, υπάρχει φάουλ, λέει ο Μπρένοβιτς. Φάουλ από το Σουκιόνι πάνω στον Τέριν. Αυτό αποφάσισε ο Μπρένοβιτς, αυτό που είπε ο Ματεγιούκ, διαμαρτύρεται με τη Λίμπαρ, έξαλλοι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Καραμαπάς, ο αντιπρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός, διαμαρτύρεται έντονα στον τέταρτο γεννητή, τον Φώτη Πολυχρόνη. Του λέει πως δεν υπάρχει κάτι.
1: Τραβηγμένο πολύ, όντως.
0: Ναι, έξαλλη πάω στον Ολυμπιακό, πραγματικά μπάλα στο Ρέτσο, απομακρύνει ο Ρέτσο. Ο Τζέλσον με την μπάλα κεφαλιά προς τα πίσω, Πάλμε Μπράουν κατεβάζει. Πάλμε Μπράουν γεμίζει για τον Σβιντέρσκι, Πιρόλα φαίνεται να ελέγχει, απομακρύνει με το κεφάλι ο Ιταλός. Σιπιόνι απομακρύνει κι άλλο, Πάλμε Μπράουν με την μπάλα, τα μπόρδα πίσω στον Καλάμπρια. Καλάμπρια ακόμη πιο πίσω στον Αλμπάν Λαφόντ, ο οποίος πιέζεται από τον Μέκρι Ταρέμι. Λαφόντ γεμίζει σε ένα...
2: Από την αριστερή πλευρά το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις. Είμαστε πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κεφαλιά η μπάλα έξω. Καλή στιγμή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η κεφαλιά που έγινε εκεί από τον Μεϊτέ. Καθυστερήσεις περίπου στο 47 το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μεϊτέ, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε έξω από κρουζού ο Παβλέκα. Στο 18 ύστερα από κόρνερ ο Μπίτνα έπιασε την κεφαλιά, η πάρα πέρασε έξω. Στο 27 ο Ζήνη μέσα στην μεγάλη περιοχή από αριστερά πλάσαρε ο Παβλέκα, ο οποίος έδειξε. Στο 28 ύστερα από κόρνερ ο Μπίτνα έπιασε την κεφαλιά, η πάρα πέρασε έξω. Στο 27 ο Ζήνη μέσα στην μεγάλη περιοχή από αριστερά πλάσαρε ο Παβλέκα, ο οποίος έδειξε. Στο 28 ο Ζωάο Μάριο μέσα στην μεγάλη περιοχή εκατοστούν την πάρα πέρασε έξω. Και στο 34 Ρώτα πήγε να βγάλει παλιά για τον Μαρίν, δεν πρόλαβε πρώτο μέρος. Είχε πιο σημαντικές και πιο σπουδαίες ευκαιρίες προς την αιστεία του ΠΑΟΚ. Η μίκρονο στην Τούμπα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο 0.
0: Δημήτρη και φίλες και φίλοι με τον Ροντινέη. Τώρα νομίζω σε πιο ήπιο τόνο. Είναι κοντά και ο Τσέριν, ο οποίος κρατάει τον Τετέ και τον απομακρύνει. Τώρα τα λένε και πάλι σε πιο έντονο ύφος. Από δοκιμασίες από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο Μπρούνο και το πόδι του γεμίζει γρήγορα το Λάκης. Περνάει μπάλα για τον Τζέλσον. Και λέει τον Ολυμπιακό. 4-4 τώρα. Τζέλσον από τα αριστερά. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Παίρνει την μπάλα στο δεξί σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι. Πάμε μπράβο από μακρύνει. Σβιντέρσκι έχει γυρίσει να βοηθήσει. Απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι όμως ο μόνος Τζέλσον. Θα πάρει την μπάλα ο Τζέλσον. Θα ήθελε να πάει και πάλι σε ένα σμένα. Θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι. Και Γιακόπουλος απομακρύνει σε μια φάση που ήταν 3 παίκτες του Ολυμπιακού στην περιοχή και 2 του Παναθηναϊκού. Αν παίρνει την μπάλα, θα πάρει την μπάλα ο Τζέλσον. Θα ήθελε να πάει και πάλι σε ένα σμένα. Θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι. Και Γιακόπουλος απομακρύνει σε μια φάση που ήταν 3 παίκτες του Ολυμπιακού στην περιοχή και 2 του Παναθηναϊκού. Αν παίρνει την μπάλα, στο δεύτερο δοκάρι ήταν μόνος του. Και ο Ροντινέη πυρόλα τώρα με την μπάλα ανεβαίνει παίζει αριστερά στον σύνολο 4 τα λεπτά. Ρέτσο δεξιά για τον Κωστίνια. Κοντρολάρει την μπάλα Πορτογάλος, έχει μπροστά του τον Αντίνο. Περνάει τον Αντίνο ο Κωστίνια. Σεντράρει, έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο ύψος της περιοχής του Αλμπάν Λαφόντ. Κωστίνια στα αριστερά για τον Μπρούνο. Πιο δυνατή από όσο θα πρέπει η μπαλιά του. Τα μπόρτα κατεβάζει. Περνάει για τον Κοντούρη, ο οποίος όμως δεν κάνει καλό κοντρόλ. Και έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει. Του πρώτου ημιχρόνου του Ολυμπιακού θα ανοίξει.

0: Πρώτο ημιχρόνου Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ με τον νερό την έρευνα των λάθο που έγινε στην άμυνα του Παναθηναϊκού από τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Θα λένε τώρα πάλι με πράγμα με τον Καλάμπρια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ανοίγει το σκορ με τον νερό την έρευνα. Δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού διαμαρτύρονται. Τώρα πηγαίνει κοντά και ο Κοστίνια με τον Ρέτσο για να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει και δεν επικυρώνεται τον γκολ. Ο Μπρένοβιτς λέει να περιμένουν. Άλλη εξετάζει τη φάση από τον ΒΑΡ. Ο Ματέι Γιουκ ξαναλέει είναι στο ΒΑΡ. Σλοβαίνος και βοηθός του Ντράγκος Λαφέριτς. Θα μας δείξει ο Μπρένοβιτς σε λίγα δευτερόλεπτα αν θα μετρήσει τον γκολ ή όχι. Δεν νομίζω πάντως ότι υπάρχει κάτι.
1: Θέμη ενδεχομένως εξετάζεται σε επαφές.
0: Αυτή η φάση που ήταν πιο κοντά.
1: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι λες.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Νομίζω ότι ήταν από το σφαιρικό μαρκάρι.
1: Όχι,
0: μετράει κανονικά το γκολ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μετράει κανονικά. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ με τον Ρότινε. Προηγείται 1-0. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα είναι και το σκορ του ημιχρόνου. Να δούμε αν θα λήξει κατευθείαν το παιχνίδι ο Μπρένοβιτς. Θα αφήσει μια φάση ακόμα. Δεν θα αργήσει πάλι το στηρίξει λίγο του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ με τον Ρότινε. Το και τελευταίο μάλιστα λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός ο οποίος βρήκε και νωρίτερα γκολ με τον Μπρούνο Νιμαέτ στο 400 λεπτό όμως ακυρώθηκε για φάουλ νωρίτερα του Σιφιώνη. Πάνω στον Τέριν όπου σύμφωνα με σένα Δημήτρη και πως ξαναλέω δεν έχω εικόνα δεν είναι τραβηγμένη
1: τουλάχιστον τραβηγμένη
0: ο Ολυμπιακός είναι ελαφρώς καλύτερος θα λέγω το Παναθηναϊκό δεν έχει κάποια ιδιαίτερη υπεροχή είναι όμως περίεργο θα το έλεγα
1: τουλάχιστον τραβηγμένη
0: ο Ολυμπιακός είναι ελαφρώς καλύτερος θα λέγω το Παναθηναϊκό δεν έχει κάποια ιδιαίτερη υπεροχή είναι όμως περίεργο θα το έλεγα να σου πω εντάλλη πρέπει να πω και το replay για να καταλάβω πόσο ακριβώς έχει καταφέρει και έχει πλασάρει ο Ταρέμι πέφτοντας πάνω στον μπάλα πάει στο δεξικά στο δοκάρι και όταν είναι με καινή αιστεία ο Λομόναχος ανοίγει το σκορ για τους Ερυθρόλεπους. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν, 1-0 Ολυμπιακός βρήκε τον γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 ελαφρώς καλύτερη η ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει ικανός ή αν θέλετε αποφασισμένος. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει ικανός ή αν θέλετε αποφασισμένος. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει και άλλα παιχνίδια από την Γαλλία στη Ligue 1. Brest Strasbourg στο 27.

2-2 και στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πεντρόσο έκανε το... και για τον κόσμο των ομάδων αλλά και πραγματικά κατανόητη απόφαση από την ελληνική ποδοσφαιρική. Και για τον κόσμο των ομάδων αλλά και πραγματικά κατανόητη απόφαση από την ελληνική ποδοσφαιρική.

Όπως ανακοίνωσε η ΓΕΝΚ, οι εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι ο τραυματισμός του δεν είναι τόσο σοβαρός, ενώ πιθανότητα θα προλάβει να αγωνιστεί ξανά και ακόμα άμεσα και πριν από το τέλος της σεζόν. Θαυμάσια νέα. Για την Λίγκ Αν, Βιγιαρεάλ Σεβίλη 2-0 στο 35. Επίσης στο 34 έχουμε σπουδαίο αγώνα για την Πρέμιερ Λίγκ στις

0: Έχουμε σπουδαίο αγώνα για την Premier League στις 10, Manchester City, Crystal Palace.
1: Καλησπέρα και παρέα από την Τουμπέλη.
0: Καλησπέρα Γιώργο.
1: Στην Δημητρή το δεύτερο ημίχρονο. Έχει βγει η ομάδα της ΑΕΚ, περιμένουμε την ομάδα του ΠΑΟΚ. Να δούμε αν θα υπάρξουν και αλλαγές στο παιχνίδι. Γιατί...
0: Επομένως η κατσάδα πήγε σύννεφο στο ημίχρονο, γι' αυτό και άργησε η ομάδα του ΠΑΟΚ να μπει στον αγωνιστικό χώρο, μόλις μπήκε.
1: Ακριβώς, Δημητρή, θα διαφέρει τα τρία κατοικοί της μπάλας, μάλιστα, για το 27.
0: Γι' αυτό και άργησε η ομάδα του ΠΑΟΚ να μπει στον αγωνιστικό χώρο, μόλις μπήκε.
1: Ακριβώς, Δημητρή, θα διαφέρει τα τρία κατοικοί της μπάλας, μάλιστα, για το 27. Και θα έλεγα ότι η ευκαιρία του Ζήνη, εκεί που πραγματικά προτίμησε να τα κάνει όλα μόνος του, αν και είχε τα αποτελέσματα τώρα, είναι τρίτος στην βαθμολογία, 65-62 είναι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να υπερβεί, έχει ένα πολύ μεγάλο Γολγοθά απέναντι στην πρωταθλήτρια, η ΑΕΚ, η οποία παίζει σαν πρωταθλήτρια μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έδειξε σε πάρα πολύ καλή. Για να δούμε, έχει μεγάλη περιοχή το σουτ που θα γίνει εκεί από τον Γεργεμέ και κάτω από την μεσαγραμμή να βγει προς την παλιά ένα φάουλ που θα κερδίσει. Θα αφήσει όμως ο Γερμανός την πάση να εκτελεχθεί. Τώρα στηρίζει το φάουλ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Ζίκοβιτς κάτω από την μεσαγραμμή. Αυτό το φάουλ για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Πάμε να πάρουμε και τα πρώτα στοιχεία του δεύτερου ημιχρόνου από τον Θέμη Παλιούρα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
2: Λοιπόν, ένα λεπτό έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Γιώργιο Καραϊσκάκης, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, χωρίς...
0: Δεύτερο ημίχρονο από τον Θέμη Παλιούρα στο Γιώργιο Καραϊσκάκης.
2: Λοιπόν, ένα λεπτό έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Γιώργιο Καραϊσκάκης, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, χωρίς αλλαγές. Έχουν σηκωθεί για δεύτερο Αντρέ Λουίς. Η κίνηση Καστέρη, συνορούν την κεντρικά πίσω για τον 20 κοντρά,

0: κερδίζει την μπάλα ο Ολυμπιακός. Η κίνη καθυστέρηση μπορεί ότι είναι κεντρικά πίσω για τον Νέκο. Στην κοντρά την μπάλα που την καθαρίζει είναι τέικο. Είναι το παραθυνέκο. Ωραία δεν τέικο. Φέρνει το παραθυνέκο. Φέρνει το παραθυνέκο. Στην δεξιά που κοστίνε εκεί θα πάει η μπάλα. Πηγαίνει στα ουρίνα πιέσει. Κοστίνε ελάχτες. Τεσέι κερδίζει και ξεκινάει κούσα. Το ένα που τρέχει. Φάει και κάρτα. Είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα. Είναι αναμέτρηση, είναι για αυτές που δεν ξέρουν από την μπάλα. Καρινή εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Εκείνο τα μπορεί να γυρίζει την μπάλα πληρώνα και να πιάσει μέσα στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνει ο Ντονάκης Γιώργου και με τις τροφές αποναφέρει το κίνδυνο για τον Ολυμπιακό. Καλάμπρια πίσω για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο στο δοκάρι την μπάλα πληρώνα. Ξέρει, κάθε για τον Κουτέρτη και δεξιά για τον Ταμπούρνα. Καλάμπρια πίσω για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο στο δοκάρι την μπάλα πληρώνα. Ξέρει, κάθε για τον Κουτέρτη και δεξιά για τον Ταμπούρνα.
1: Περνάει ο Μπρινιόλ, ο οποίος έδειξε στο 51, ήταν η σειρά του Κουσταντέλια, ο οποίος πέρασε μέσα, έκανε το σούντι πάρα κοντράρισε, πέρασε κόρνερ, δεύτερο διαδικτυακό κόρνερ και την ομάδα του ΠΑΟΚ και τα δύο πέρασαν ανεκμετάλλητα προς την ιστορία της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ δείχνει τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα 5 προς 6 λεπτά στην επανάληψη, δεύτερο διαδικτυακό κόρνερ και την ομάδα του ΠΑΟΚ και τα δύο πέρασαν ανεκμετάλλητα προς την ιστορία της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ δείχνει τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα 5 προς 6 λεπτά στην επανάληψη να είναι πιο δραστήριος, πιο κινητικός, να έχει κλείσει την ομάδα της ΑΕΚ από την μεσαία γραμμή προς την ιστορία του Μπρινιόλι, αλλά παραμένει αυτό το 0-0 εδώ στο γήπεδο του Σούμπας, ο οποίος είναι από την δεξιά πλευρά. Κρατάει την μπάλα, σηκώνει την κεφάλι, θα να βγάλει κάποια την παλιά. Εκεί που κινείται ο Κωνσταντέλλας μέσα στην μεγάλη περιοχή, κρατηστερεί το σουτ που θα γίνει εκεί από τον Τάισον, είπα να τα κοντράρει, θα δώξει ένα ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει μπει πιο δραστήρια, πιο κινητικός μέσα στο παιχνίδι. Να δούμε γιατί είναι τώρα υποχρεωμένος αφού ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει στον Γεωργίου Σαρεσκάκης να πετύχει γκολ απέναντι στην ομάδα της ΑΕΚ, η ΑΕΚ, η οποία θα λέγω ότι κρατάει πάρα πολύ καλά έτσι την ομάδα του ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσουμε τις δύο φάσεις που έγιναν στον δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε πίσω θα γίνει όμως το λάθος, θα διορθώσει μέχρι του ΠΑΟΚ. Θα βγάλει προς τον Τάισον. Τάισον ο οποίος θα βγάλει προς τον ΜΕΤΕ, ΜΕΤΕ ο οποίος θα βγάλει την μπάλα πιο δεξιά, αλλάζει παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Κετζιόρα, τον Αθένα βγάλει στον εκεί που κινούνται οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Ζήφκο ο οποίος θα περάσει στη μεγάλη περιοχή, δεν προλαβαίνει όμως εκεί η μπάλα είναι έξω.
0: Ο Αλμπάνελ με την μπάλα πιέζει τον Ταρέμι, ο οποίος νωρίτερα έχει γυρίσει, ο οποίος νωρίτερα έχει γυρίσει, και έρχεται το Q-Bax του Μακαρέ, που είναι πολύ καλό σήμερα ο Ιρανός. Έχει τον Ταρέμι, ο οποίος νωρίτερα έχει γυρίσει, και έρχεται το Q-Bax του Μακαρέ.

με την μπάλα πιέζεται τον Ταρέ, με τον οποίο νωρίτερα έχει γυρίσει, με τον οποίο νωρίτερα έχει γυρίσει, και έρχεται το Κιούμπακ στο Μακαρέ, που είναι πολύ καλό σήμερα ο Ιρανός. Και Κυριακόπουλος περνάει την μπάλα για την Πικέλση. Και βρίσκεται ο Ολυμπιακός, και όμως το Κοφίνια δεν προλαβαίνει, και νωρίτερα έχει να προλάβει την μπάλα για να περάσει ένα γεωάο, και θα τα καταφέρει τελικά με υπερπροσπάθεια, μια κάθε τάση με τον Τσέρι, κάνει κίνδυνο, Κυριακόπουλος περνάει την μπάλα για την Πικέλση. Και βρίσκεται ο Ολυμπιακός, και όμως το Κοφίνια δεν προλαβαίνει, και νωρίτερα έχει να προλάβει την μπάλα για να περάσει ένα γεωάο, και θα τα καταφέρει τελικά με υπερπροσπάθεια, μια κάθε τάση με τον Τσέρι, κάνει κίνδυνο, και θα γυρίζει την μπάλα.

0: μάλλον.
1: Η ΑΕΚ η οποία απαντάει στις ευκαιρίες από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τρεις είχε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ η οποία εδώ δημιουργεί πολύ μεγάλη ευκαιρία, πρώτα με τον Κοϊτά και μετά με τον Ζωάο Μάριο Παυλέκα, ο οποίος έδειξε εντυπωσιακά την μπάλα σε αυτό το σουτ στο 62 από τον Ζωάο Μάριο, αλλαγή για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Γιώβης μέσα, ο Κοϊτά, ο οποίος βγαίνει εκτός παιχνιδιού. Ο Γιώβης, ο οποίος μπαίνει μέσα στο παιχνίδι ακριβώς στο 63, η δεύτερη αλλαγή για την ομάδα.

0: Ανέβει πιο ψηλά, φυσικό είναι, διότι θέλει την νίκη. Και η ΑΕΚ βρίσκει ακόμα περισσότερους χώρους και του έχει δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα. Μάλιστα, πάμε Γιώργος Καραϊσκάκης.
1: Το 25ο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον Κυριακή της Παριστήρης του πρώτου μικρού. Την πάει και πάλι στο πρώτο δοκάρι που μακρύνει. Η μπάλα διεκδικεί στην καταλήξη του Ρόντι Νέα τα δεξιά στο 1 που του δεκαίει. Ο Βρέμερος λέει, περιμένει. Είναι το πρώτο αγωνιστικό χώρο, μια αγωνιστική αυτή με το Ρέτσο. Ρέτσο λέει, δεν έκανα το χωρίς το σύγχρονο. Το τελτέι στο χώρο και σιγά σιγά.

0: σωστά αυτό που
1: πάει από ό,τι πρέπει. Και παραλίγο εδώ να γίνει ζημιά.
2: Πραγματικά δηλαδή, εδώ αν κινούταν έτσι και έβαζε το πόδι του πιο μπροστά, δηλαδή μέγεθο, όπως βλέπω και την πάση, θα ήταν ολέτρωτικά δηλαδή ο Πρινιόλι μπορεί να σου βγάλει από το ένα μέτρο δηλαδή να
1: πει. Ναι, ναι.
2: Ολέτρωτικά δηλαδή ο Πρινιόλι μπορεί να σου βγάλει από το ένα μέτρο δηλαδή να
1: πει. Ναι,
2: απίστευτο. Αλλά όταν όμως έχει την μπάλα μέσα από δίπλα του, δεν ξέρω, νιώθει τόσο μεγάλη αυτοποποίηση που θέλει να κάνει και τι τρύπε. Θέλει να κάνει και
0: πολύ λίγο, πυρό να πει την μπάλα στο Τολάκι. Το Λάκι τώρα πιέζεται από τον Σιμπέρσκι και μίλησε το Λάκι για τον Σέλσο. Ο Σέλσο κατεβάζει με το στίχο. Παλιά ακριβία ήταν το Λάκι. Υποκινείται ο Σέλσο κάθε για τον Ταρέμι. Ταρέμι κάνει την μπάλα και κερδίζει ο Σέριν. Η Σέρση αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Πάρε λίγο και μην πάρε τον Κυριακόπουλο. Πάρε και τον Λέκο με την Εκκλησία, αλλά κερδίζει κανεμένη και στα αριστερά. Για τον Ζαρουρί, Ζαρουρί έχουν κυρίσει τα σπέκια του Κυριακού. Ρίζει περνάει το σιόπι, κάθε για τον Μεντάρι Καρδί. Πάρα πολύ χώρο για τον Ιταλικαρδί, ο οποίο δεν πήρε την μπάλα για να δει. Παπίνα, να πάρει το κείμενο αριστερά για τον Τρίκο. Πήρε το τέταρτο δεύτερο δοκάρι, Κυριακόπουλο στο μακρύ. Ζαρουρί την πάρει την μπάλα για τον Σπιτέρσκι. Αριστερά και πάλι για τον Ζαρουρί που έχει κόρο. Ζαρουρί για τον Τεφέ είναι καλή παλιά, ωραία στελέχη πάντω. Και με το κεφάλι γυρίζει πίσω τον Κωνσταντίν Τολάκη, ο οποίος θα
1: βρει. Στο θέμα παλιούρα.
0: Και αυτό είναι ο πόδι του Ολυμπιακού, θα κερδίσει την Άγιο. Έχουμε δύο αλλαγές τώρα για τον Ολυμπιακό. Στην θέση του Τζέρ πάντως και με το κεφάλι γυρίζει πίσω τον Κωνσταντίν Τολάκη, ο οποίος θα βρει.
1: Στο θέμα παλιούρα.
0: Και αυτό είναι ο πόδι του Ολυμπιακού, θα κερδίσει την Άγιο. Έχουμε δύο αλλαγές τώρα για τον Ολυμπιακό. Στην θέση του Τζέρ τον Μάρτιν, ο οποίος κατά χειροκροτήτη έχει κάνει τρομερό μας στο Μάρτιν. Περνάει ο Αντρέ Λουίς και στη θέση του μέσα στα Ρέμι και αυτό που περνάει άλλα στην καρδιά. Σήμερα περνάει ο Αντρέ Παπί, οι πρώτες μη αναγκαστικές αναγκαστικές.
2: Πολύ όμορφο πλασέ, δεν τυχαίνει τον γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ, βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ με 0-1, πολύ ωραίο γκολ από τον Γιώβιτς, ο Λουτσέσκο, αν τον βλέπετε έτσι πώς αντιδράει στον πάγκο για την ομάδα του ΠΑΟΚ, πραγματικά η οποία...
1: Μάλιστα δείχνει εκεί κάτι στους συνεργάτες του, τέλος πάντων, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-1, επιστροφή στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
2: Η οποία...
1: Μάλιστα δείχνει εκεί κάτι στους συνεργάτες του, τέλος πάντων, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-1, επιστροφή στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Κάτι στους συνεργάτες του, τέλος πάντων, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-1, επιστροφή στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, με το ρότι είναι το σκόρες καραμέτρης και σέντρο το πλάγιο με δύναμη. Για τον Αγίου Μπελκαμπή, Κυριακόπουλος από Μαφρίνη, σηκώνει στην μπάλα ο βιωτικός περισσότερος του. Και αν μην έτσι αποτελέσματα του Αρκίνια, το παλιό τελευταίο έχουν στήσει μια Φιλαδέλφια για να κατακτήσει την ελεύθερη θέση. Το σύνδεο για τον Ολυμπιακό ότι πάει και την κερδίζει κεφάλι από τον Αρκίνο. Έτσι, θα γιο Ολυμπιακός, πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Μπρούνο Νίμα έτσι και έξω με θέα γραμμή, 3 μέτρα και μπροστά. Και αριστερά όπως πιστεύει ο Ολυμπιακός, τον Κουτσίνο να πηγαίνει στο τέλος του Παόλου, όχι ότι είναι ο οποίος δεν υπάρχει στο τέλος του Παόλου. Πάω λοιπόν τον Ολυμπιακό από τα αριστερά, γεννήσει την περιοχή του Αλβάνου Λαμπών, δεν υπάρχει στο τέλος του Παόλου. Πάω λοιπόν τον Ολυμπιακό από τα αριστερά, γεννήσει την περιοχή του Αλβάνου Λαμπών, στο Σιριβέ για αυτό λίγο να περάσω τον αγωνιστικό χώρο, να δούμε καλή τη θέση θα πάρει. Θα είναι η τέταρτη αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Βικίνιο εκτελεί, καλή είναι η εκτέλεση, το πρώτο δοκάρι, Ελκαμπή. Κάπως επιτίθεται η ομάδα του Ράφα Μπενίτεφ με τον Παναθηναϊκό τώρα να κάνει μία ακόμη αλλαγή. Εκτός αγωνιστικού χώρου περνάει ο Άνταμ Τσέριν, στη θέση του θα μπει ο Πέτρο Τσιριβέγια. Μάλιστα ο Τσέριν ήταν και αρχηγός, αφήνει το περιβραχιόνιο στον Φίλιπ Τζούρισιτ. Και περνάει γρήγορα αυτή τον χώρο. Και 78 λεπτό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό 1-0. Πάρει στο βρυφή, στον άφρο του Τσιριβέγια, γυρίζει ο Τσιριβέγια, σκύλει γίνει και φάου, θα του συμπαραμένει και πολύ αυτό. 1-0. Πάρει στο

0: ξέρει το Μπρένοβιτ που ήταν η Γκαρσία. Του λέει πω δεν θα είναι και άλλη τέτοια συμπεριφορά. Τώρα ήταν η Γκαρσία τα λίγα λίγο με τον Τέι, Τζόφι, Κυριακόπουλο και εμεί. Την τέρσινη κεφαλιά, πυρόλα νέα κεφαλιά. Αντρέ Λουί θέλει να κατεβάσει, δεν μπορεί να κατεβάσει. Χάνει την μπάλα, χάνει την μπάλα μας και ο Άουτ.
1: Λοιπόν, Θέμη, αφού πω ότι Μπρεστ Στρασβούργο 1-2 στο 55.
2: Στην ομάδα του ΠΑΟΚ με αυτό το 1-0 που προηγηδιάει, η οποία είναι μπροστά τώρα από την αριστερή πλευρά, θα να κάνει την μπάλα. Ακόμη 10 λεπτά στην τις όποιες καθυστερήσεις του κύπελλου του Μπασό. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, είναι πίσω στο σκορ με 1-0 απέναντι στην ομάδα που πήγε να βγει εκεί από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τελικώς δεν πέρασε μπάλα από τον Τάισον προς τον Μπάπα, είναι με τον Κουτέσα από την αριστερή πλευρά. Κρατάει την μπάλα, θα να βγάλει την παλιά προς τον Γιώβης. Θα γίνει η προβολή από τον Κεζίθιρε να παραμείνει στο παιχνίδι. Θα έχουμε αλλαγή και για την ομάδα της ΑΕΚ με τον Πέντρο Μάνολο να είναι στο παιχνίδι. Είμαστε στο 83, αλλαγές και από τις δύο.
1: Τώρα, ευκαιρία λοιπόν να πάμε στο Γιώργιο Καραϊσκάκης πάλι. Έχουμε μπει ήδη στα τελευταία 7 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, του παιχνιδιού. Θέμη.
0: Για τους πράσινους κέρδισε ένα φάουλο ο Πυρόλα, πέφτει μέσα γραμμής και τελευταία αλλαγή ο Παναθηναϊκός, στη θέση του Μιντέρσκι περνάει ο Μίλος Πάντοβιτς, παραμένει το 4-4-2. Για τους πράσινους κέρδισε ένα φάουλο ο Πυρόλα, πέφτει μέσα γραμμής και λίγα μέτρα προς τα πίσω. Τα φόντα θέλει να εκτελέσει γρήγορα, ο Τουμπά του ψάει την μπάλα, παίρνει την μπάλα με την Πάπη, έτσι θα τον αγγίξει καλή ψηλά, Τουμπά θα γεμίσει για τον Ζαρουρί, κοστίνα την κεφαλιά, ο Ρεγκινή θέλει να προλάβει, προλαβαίνει την μπάλα. Ελκαβή, ωραία συνεργασία, Τικίνιο περνάει, Τικίνιο μένει με περιοχή, κουτάρι, ο Τικίνιο μεγάλη συνέχεια με τον Κυριακό, στην κλειστή του γραμμή, απομακρύνει την μπάλα. Πυρόλα. Και τώρα απομακρύνεται η μπάλα σε ένα χώρο που τρέχει, δεν είναι ο Παντοβίτς, χωρίς τον Γιάνκο που ξέρει το Παντοβίτς, ο Κροάτης είναι ο οποίος είναι. Κόπουλε βάζει ωραία το σώμα του, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, το 85 λεπτό της αναμέτρησης. Κυριακόπουλος στην εκτέλεση του πλαγίου για τους πράσινους. Ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δημιουργήσει κάποια ιδιαίτερη ευκαιρία, δεν έχει δημιουργήσει καθόλου ευκαιρία. 28 λεπτό αναμέτρησης. Κυριακόπουλος στην εκτέλεση του πλαγίου για τους πράσινους. Ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δημιουργήσει κάποια ιδιαίτερη ευκαιρία, δεν έχει δημιουργήσει καθόλου ευκαιρία. 28 λεπτό φάουλ για τον Ολυμπιακό σε ένα σημείο που μπορεί να ανεβάσει κόσμο στην περιοχή του Αλπάν Λαφόν. Το Ολυμπιακό δεν είναι αυτό που θα λέγαμε στην εκδοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθαρα από ότι ο Παναθηναϊκός τον εσωπαρήθη στην ενέργεια αναμέτρηση. Θα απομακρύνει ο Κυριακόπουλος με τον Μπρούνο να τρέχει να κάνει την μπάλα, δέχεται να σπρώξει τον μικρό μελιό του Φαντσο. Μπρούνο κλείνει, περνάει ανάμεσα από δύο, Αντρέ Λουίς, με συγχωρείτε. Περνάει ανάμεσα σε δύο και τρία, Αντρέ Λουίς, κάποια αλλαγή. Είμαστε στο 27ο λεπτό του αγώνα, στην κόρη του Κανεκαρτία Γκράμπης. Έχει ο Ισπανός Χαυτολυμπιακού με την Λίμπα. Τρία λεπτά ακόμα στην οι όποιες καθυστερήσεις. Ο Καλάβρια στην εκτέλεση του φάουλ ακριβώς πάνω στο γραμμή του κέντρου. Και δεξιά όπως επίσης ο Παναθηναϊκός με τον Καλάβρια να ανοίγει τον εκτέλεση στον Τετέι. Ο οποίος γίνεται ο Καλάβρια στο έδαφος του Τετέι. Δεν υπάρχει κάτι από μακρύ. Ελκαβή με πρόβλημα. Ελκαβή με μισά αριστερά.
2: Ο Μύθου, ο οποίος βγήκε μπροστά από τους αμυντικούς και με κεφαλιά, έκανε το 1-1 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Λιτορπίες έτσι, ο ΠΑΟΚ φτάνει στην ισοφάριση με τον νεαρό του Μύθου, όπως είπα, στο 73 πήρε τη θέση του Γερμέγεφ. Να δούμε αν μπορεί ο ΠΑΟΚ τώρα είναι μπροστά. Η μπροστινή παλιά που θα βγει δεν περνάει όμως. Επιμένει ο ΠΑΟΚ με τον Ζώεφ να είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, να πίνει μέσα Ζήφκοβιτς, να βγάλει την σέντρα καλή ευκαιρία για την ομάδα του ΠΑΟΚ να φέρει τα πάνω κάτω στο γήπεδο της Τούμπας. Θυμίζω στο 88 ο Μύθο, ο οποίος έκανε το 1-1 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στο 89 η μεγάλη ευκαιρία από τον Γιακουμάκη, ο Μύθο, ο οποίος έκανε το 1-1 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στο 89 η μεγάλη ευκαιρία από τον Γιακουμάκη, κεφαλιά που έκανε ο σέντρεφορ του ΠΑΟΚ, η μπάλα όμως πέρασε έξω. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μένει τώρα να είναι από τη δεξιά πλευρά

0: ευκαιρία από τον Γιακουμάκη και παλιά που έκανε ο σέντρεφορ του ΠΑΟΚ, η μπάλα όμως πέρασε έξω. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μένει τώρα να είναι από την δεξιά πλευρά, θα πάρουν παίκτες της ΑΕΚ. Θα να βγάλω κοντράρι, περνάει κόρνερ για την ομάδα. Είναι παίκτες του ΠΑΟΚ, το σουτ που θα γίνει εκεί, η μπάλα θα περνάει έξω. Λύνεται αυτή η προλογία.
1: Ωραία, πάμε, πάμε Γιώργος Καραϊσκάκης, Θέμη.
2: 40 λεπτά να καθίσουμε και εδώ. Μόλις πήγαμε στο δεύτερο λεπτό. Γεμίζει ο Λαφόρα από μακρύ ο Ροντινέ. Τρέχει ο Ελκάπη με τον Τουπάνε. Πιο γρήγορο ο Ελκάπη. Προλαβαίνει ο Ελκάπη. Τρώχει λίγο.

0: 4 εδώ. Μόλις πήγαμε στο δεύτερο λεπτό. Γεμίζει ο Λαφόρ από μαθαίνει ο Ροντινέ. Τρέχει ο Ελκάπη με το τσουμπά. Είναι πιο γρήγορο ο Ελκάπη. Προλαβαίνει ο Ελκάπη. Τρώνει λίγο το τσουμπά. Τελευταία στιγμή ο τσουμπά με τάκλινγκ. Προλαβαίνει την Ολυμπιακό. Σε τελικές 15-5. Πάω για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε αν θα βρει αυτή.
1: Το Γιώβιτς στο 72 και τον κόλ του Μύθου στο 88. 1-1 στο γήπεδο του Σούβας. Να γυρίσουμε στον Γιώργο Καραϊσκάκη και μετά να έρθουμε εδώ έτσι για την εικόνα του παιχνιδιού.
2: Σύμφωνοι. Πάμε Γιώργος Καραϊσκάκης. Θέμη.

0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός σε επικράτηση του Παναθηναϊκού 1-0. Ευχαριστώ που δείχνετε πολύ καλά το πόλτι και από εμάς. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός έχασε αρκετές ευκαιρίες. Είχε και ένα κυριοφέρ γκολ το 400 λεπτό, όπου σηκώνει μεγάλη μπάλα στο δοκάρι. Αφού είναι και ακουπίσει και λίγο λαφόντα το καλοκαίρι. Λάθο και συνέχεια με καινή αιστεία. Όλο την νέα απλά σου δίνει την μπάλα πάνω σε ένα από τα πιο εύκολα γκολ του. Καριέρα σου. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και στο δεύτερο ημίχρονο, και όπου ο Παναθηναϊκός δεν πήγε με τεράριστα, δεν ανέβηκε να πήγε σε πουλά, δεν το πήγε όμως το τόνο του Ολυμπιακού, φαίνεται για αυτή την τελευταία φορά που θα αναγνωρίζει την προσπάθεια των πυρεωτών καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν έχω να σκουδώσω με κάτι άλλο, αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού κάνανε πολύ καλή εμφάνιση και έρθει από τους, όπως αυτοί οι πρόεδροι Μαέτσι, ο οποίος είχε στο Λουίς με την Λίπα και στο να διατηρήσει αυτά που ήταν και αυτοί και στον Τζιάκο έτσι μαζί, γιατί σηκώνει πολύ σημαντικό και αυτό. Καθώς και οι δύο ήταν πολύ καλύτερο που θέλει Λουίς με την Λίπα και στο να διατηρήσει αυτά που ήταν και αυτοί και στον Τζιάκο έτσι μαζί, γιατί σηκώνει πολύ σημαντικό και αυτό. Καθώς και οι δύο ήταν πολύ καλοί και δίνει την νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό και στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-0, πάρει στον κόλ του Ρότι Νέη, θα το 4ο λεπτό το καθυστερήσει του πρώτου μικρόνου. Δεν ξέρω το περίεργη φάση, το πείτε ότι το πόδι του Σιπιόν είχα διτό και θα γίνει. Αλλά το πόδι του Σιπιόν είναι κάτω από αυτό του Τέριν, φαίνεται να βρίσκει και λίγο την μπάλα του Σιπιόν και να βρίσκουν αυτά τα πόδια των δύο ποδοσφαιριστών, δεν σημαίνει πως κάθε επαφή. Είναι
1: σωστά, σωστά. Το επισήμανα. Θα γίνουμε μπάσκετ στο τέλος. Δεν είναι. The weight is gone. The past erased. I'm standing strong. Λοιπόν, θα ήθελα να πάρουμε μια σύνοψη και από τον Γιώργο Γεωργούλα. Απλώς έπεσε η γραμμή σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Θα τον έχουμε. Να θυμίσω.
2: Ο κόσμος ο οποίος έφυγε, τελευταία παράσταση έτσι για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Θυμίσω.
2: Ο κόσμος ο οποίος έφυγε, τελευταία παράσταση έτσι για την ομάδα του ΠΑΟΚ μπροστά στο κοινό του. Ο κόσμος ο οποίος χειροκρότησε την ομάδα του ΠΑΟΚ με το τέλος του παιχνιδιού. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που είχαμε 4 τελικές για την ομάδα του ΠΑΟΚ, 5 για την ομάδα της ΑΕΚ, αλλά οι πιο μεγάλες ευκαιρίες το 14 με τον Κερυμέγεφ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στο 17 με τον Βαρκάς και την ωραία απόκριση του Μπρινιόλι, δεν μπόρεσε όμως να ασκοράρει. Οι αλλαγές ήταν αυτές που έδωσαν τις λύσεις για τις λεπτό. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κέρδισε την μπάλα και μία σέντρα από την δεξιά πλευρά. Ο Γιακουμάκης δεν έβαλε καλά το σώμα του μέσα στην μικρή περιοχή. Έκανε κάπως λοξά την κεφαλιά. Ο ΠΑΟΚ έχασε πολύ μεγάλη και ο ΠΑΟΚ ο οποίος κέρδισε την μπάλα και μία σέντρα από την δεξιά πλευρά. Ο Γιακουμάκης δεν έβαλε καλά το σώμα του μέσα στην μικρή περιοχή. Έκανε κάπως λοξά την κεφαλιά. Ο ΠΑΟΚ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία σε εκείνο το

0: την δεξιά πλευρά. Ο Γιακουμάκης δεν έβαλε καλά το σώμα του μέσα στην μικρή περιοχή. Έκανε κάπως λοξά την κεφαλιά. Ο Πάκ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία σε εκείνο το χρονικό σημείο να ρολάρει πάρα πολύ καλά, να μεράσει, έτσι, να δίνει τις μπάλες ο Γιάννης Κωνσταντίνας. Δυστυχώς με έναν αριστερό κεραυνό η μπάλα τράταξε το οριζόντιο δοκάρι του Γιώβιτς. Τελικώς μοιράστηκαν εδώ ο Πάοκ, ο οποίος μένει πίσω στην κούρσα για την δεύτερη θέση. Τελευταίο παιχνίδι που απομένει να πάει στην Λεωφόρο και κλεισμένο των Θεωρών. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα πάει στην Παπαρένα. Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός πλέον έχει αποκτήσει ένα σαφές προβάδισμα για την δεύτερη θέση απέναντι στην ομάδα του Πάοκ. Θα περιμένει και το τελευταίο παιχνίδι, θα κάνει και αυτό το τελευταίο παιχνίδι για τα play-off. Τελικό στην Τούμπα, πάω στο 1-1.
1: 1-0 με το γκολ του Ροντινέη. Είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, όχι τόσο καταιγιστικό όσο αυτό απέναντι στον ΠΑΟΚ, σαν να κατέβασε μια ταχύτητα Ολυμπιακός, ωστόσο το μάτς. Θεωρώ ότι η προσέγγιση δεν ήταν όπως θα έπρεπε στο δεύτερο ημίχρονο, από όλους του. Ωστόσο ο Ολυμπιακός σίγουρα θα κρατήσει το τρίποντο που τον φέρνει πάνω από τον ΠΑΟΚ, τη δεύτερη νίκη επί του Παναθηναϊκού. Ωστόσο ο Ολυμπιακός σίγουρα θα κρατήσει το τρίποντο που τον φέρνει πάνω από τον ΠΑΟΚ, τη δεύτερη νίκη επί του Παναθηναϊκού στα play-off, και πλέον με νίκη επί της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια θέλαθες ο οποίος θα είναι δεύτερος και θα πάρει τη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
2: Να θυμίσουμε, Βασίλη, ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο, έτσι είναι.
1: Με βάση την εικόνα του Πορτογάλου Μέθου όταν παίρνει τις λίγες ευκαιρίες από τον Μεντιλίμπαρ, θεωρώ ότι θα έχει το τελευταίο παιχνίδι για φέτος ο Γιώργος Καραϊσκάκης.
2: Μάλιστα. Ωραία, Βασίλη μου. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Όχι. Αυτά.
2: Εν αναμονή της τελευταίας αγωνιστικής στην Κυριακή, λοιπόν.
1: Αυτά.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
1: Καλά.
2: Ήταν ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος.
3: ΠΑΟΚ, την ισοφάρισε δηλαδή και τίποτα άλλο. Αυτό τα λέει όλα. Ήταν ένας ΠΑΟΚ αγχωμένος. Η μέρα ήταν ξεκάθαρο αυτό από το πρώτο ημίχρονο. Αν κανείς μπέρδευε τα χρώματα των ομάδων, δεν θα ήξερε ποιος κυνηγά το αποτέλεσμα και ποιος όχι. Θα νόμιζε ότι η ΑΕΚ είναι αυτή που κυνηγά την νίκη, γιατί αυτή θέλει το αποτέλεσμα και όχι ο ΠΑΟΚ. Ήταν μια, νομίζω, ποιος κυνηγά το αποτέλεσμα και ποιος όχι. Θα νόμιζε ότι η ΑΕΚ είναι αυτή που κυνηγά την νίκη, γιατί αυτή θέλει το αποτέλεσμα και όχι ο ΠΑΟΚ. Ήταν μια, νομίζω, κυνηγά το αποτέλεσμα και ποιος όχι. Θα νόμιζε ότι η ΑΕΚ είναι αυτή που κυνηγά την νίκη, γιατί αυτή θέλει το αποτέλεσμα και όχι ο ΠΑΟΚ. Ήταν μια, νομίζω,
2: μεγάλο ποστό την τη δεύτερη θέση, εν πάση περιπτώσει δεν έχει άδικο.
3: Μα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αφήνει να το ξεγλιστρήσει μέσα στο τεστήρι και δεν θα κάνει κάτι. Είναι πραγματικά να απορρεί κανείς με αυτήν την συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών της ομάδας, οι οποίοι έδειξαν ότι δεν μένει τώρα να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση και τι μπορεί να γίνει τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πια δεν κρατά την τύχη στα χέρια του.
2: Το ζητούμενο είναι πάλι.
3: Τι μπορεί να γίνει τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πια δεν κρατά την τύχη στα χέρια του.
2: Το ζητούμενο είναι πάλι, γιατί αν μπορούν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.
3: Ναι. Πράγματι, ότι ήταν ένα παίκτη που λείπει, να μπορέσει να αλλάξει σκεπτικό.
2: Να ανασυνταχθεί, εν πάση περιπτώσει, γενικότερα.
3: Να ανασυνταχθεί, να ανασκουμποθεί, να πάει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να περιμένει να δει τι θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια.
4: Είμαστε στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού.
5: Θα ήθελα και ένα σχόλιο του για τον Ροντινέη, που αν και δεν αγωνίζεται στην κανονική του θέση, έχει 3 γκολ, είναι πρώτο σκόρερ της ομάδας στα play-offs και σήμερα έδωσε ένα τρίποντο ακόμα στην ομάδα.
4: Ροντινέη, σε πρώτο γκολεάδορ, λες play-offs, σε ελχουάδορ και μας γκολες αμαρκάδο, 3 γκολ. Επίσης δεν βοηθάει στην άμυνα, επομένως είναι εξτρέμ.
5: Και τώρα για την συνέχεια, ο Ολυμπιακός θα πάει στο τελευταίο μάτς της σεζόν, βρισκόμενος στη δεύτερη θέση. Είναι μια παγίδα από μια άποψη αυτό.
6: Puesto pues la gente podría pensar que ha ganado la liga y podrían estar de fiesta y lo han disputado y han empatado y contra nosotros.
5: Por mi άποψη αυτό.
6: Puesto pues la gente podría pensar que ha ganado la liga y podrían estar de fiesta y lo han disputado y han empatado y contra nosotros va a ser lo mismo, no nos van a regalar nada y tendremos que ganar nosotros el partido.
4: και σήμερα θα μπορούσε να θεωρηθεί.

0: παγίδα, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε, ελπίζοντας πως ο ΠΑΟΚ θα κάνει ένα κακό μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, γκράτες κόντς.
2: Ακούσαμε και τον coach, ένα μέρος των δηλώσεων του coach του Ολυμπιακού, του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Είχε ενδιαφέρον με τον Ροντινέη. Επισήμανε ότι πλέον ο Ροντινέη μπορεί να μην το ξέρει ο ίδιος, αλλά πλέον είναι extreme.

0: να τη βρω την οπτική γωνία.
1: Έλα μούτε.
0: Στέρεψα. Πού να τη βρω την οπτική γωνία.
1: Έλα μούτε.
0: Στέρεψα. Τι να σου πω. Αν βάλεις ό,τι λέγαμε τα προηγούμενα παιχνίδια, έπρεπε να πάρεις, ξέρω εγώ, να κάνεις σχεδόν τίποτα.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι, χωρίς αντίδραση. Άνευρος...
0: Όχι, και ο Ολυμπιακός έβγαλε μας έβγαλε τα μάτια.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Τόσο όσο ό,τι είδαμε και στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλύτερος, ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Πραγματικά, δηλαδή, έχουμε να κάνουμε κουβέντα από εδώ και πέρα γιατί, για το τι αλλαγές θα γίνουν και όλα αυτά. Αλλά τουλάχιστον για τα τωρινά, στα play-offs ο Παναθηναϊκός τι λέγαμε όλοι. Ότι θα μπει να παίξει το παιχνίδι του, να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Αν γίνει κανένα θαύμα και πάει και καβαλήσει εξαγωγικά κάποιον. Και... δεν ξέρω, έχει. Δηλαδή την ώρα που βλέπαμε το μάτς μου έχουν. Τι λέγαμε όλοι. Ότι θα μπει να παίξει το παιχνίδι του, να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Αν γίνει κανένα θαύμα και πάει και καβαλήσει εξαγωγικά κάποιον. Και... δεν ξέρω, έχει. Δηλαδή την ώρα που βλέπαμε το μάτς μου έχουν έρθει μηνύματα από φίλους του Παναθηναϊκού. Ένα σωρό. Ας πούμε, πολλοί λένε μέχρι τώρα έφυγε ο Μπακασέτα. Μπορεί να έχει σωστή ανάπτυξη, να μην μπορεί να απειλήσει τον αντίπαλο. Εκτός από μια φάση εκεί, αν δεν κάνω λάθος, με τον Τετέι, που έπρεπε να πασάρει τέλος πάντων, πήγε να τελειώσει η φάση, δεν έκανε τίποτα. Δεν υπάρχει μια τελική. Δεν υπάρχει απειλή στην αντίπαλη αιστεία.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει δημιουργία. Πολλές φορές οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν την μπάλα, δεν ξέρουν και η διάρκεια είτε και τώρα στα play-offs. Βλέπουμε μία από τα ίδια από την ομάδα. Εκεί δεν υπάρχει απειλή στην αντίπαλη αιστεία.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει δημιουργία. Πολλές φορές οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν την μπάλα, δεν ξέρουν και η διάρκεια είτε και τώρα στα play-offs. Βλέπουμε μία από τα ίδια από την ομάδα του.
1: 0-0 που λένε.
0: 0-0, μια πλήρη απογοήτευση από την ομάδα. Δύο πίσω. Δεν μπορείς να πεις κάτι, δηλαδή πραγματικά τέλος πάντων. Τώρα όλα...
1: είναι μεγάλη κουβέντα, είναι κουβέντα για να την κάνουμε πολλές ώρες. Δεν ξέρω τι
0: να τελειώσει το αυτό το μαρτύριο.

0: Τώρα από να τελειώσει το αυτομαρτύριο.
1: Ναι.
0: Σταγόνας και το Παναθηναϊκό και την Κυριακή. Και μετά βέβαια έχουμε να κουβεντιάσουμε πάρα πολλά. Έχει ανοιχτό το τηλέφωνο σου, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Σάκη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Από όλους μας, να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά εγώ θα σας αφήσω, αφού βεβαίως κάνουμε...
1: Λοιπόν... Βαλένθια Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Πράξη πέμπτη και τελευταία για τη σειρά των play-offs. Πράξη έβδομη θα λέγαμε για το... Για την...
0: Πώς κάνουμε...
1: Λοιπόν... Βαλένθια Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Πράξη πέμπτη και τελευταία για τη σειρά των play-offs. Πράξη έβδομη θα λέγαμε για το... Για την συνολική
0: σας... Μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, ότι έχεις μια... Δεν είσαι και πολύ τυχερός, τέλος πάντων, αλλά θα το διαψεύσω γι' αυτό.

0: ότι όσο έκανε και τι μεταδόσει του Ολυμπιακού, πήγε καλά ο Ολυμπιακός.
1: Πήγε καλά.
0: Τις δωδεκάδες, η σειρά που αρχικά είναι στο 2-2, όλα έτοιμα για τον τζάμπολ. Οι δωδεκάδες είναι Μπαντιό, Τέιλορ, Ρούβερ, Πραντίγια, Ντελαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμσον, Κοστέλο και Νογκές για τη Βαλένθια. Η μπάλα τώρα θα πάει στον αέρα, θα αναφέρουμε σε λίγο την 12 του Παναθηναϊκού. Η μπάλα στον αέρα, τον τζάμπολτέρο. Εδώ στην μπάλα στον Κοστέλο και τώρα ο άλλος παίκτης της Βαλένθια, αν δεν κάνω λάθος ο Τέιλορ, ένα σου τώρα από τον Μπαντιό, άστοχο. Και η μπάλα εδώ στην μπάσα, έβαλε το χέρι του ο Μοντέρο και παίρνει και την κατοχή. Παίρνει και την κατοχή. Η μπάλα βρήκε στον Όσμαν, ο οποίος είναι και λίγο παραξενεμένος. Ναι, δεν ξέρω αν βρήκε.
1: Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Δίνω την σκυτάλη στον Γιώργο Ρουμελιώτη.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ Δημήτρη. Γιώργο.
0: Και τώρα ο Μπαντιό οργανώνει το παιχνίδι της Βαλένθια. Φάουλ που σφυρίζεται πάνω στον Σόρτς. Αν έχω δει καλά. Ναι. Και τώρα ο Μπαντιό οργανώνει το παιχνίδι της Βαλένθια. Φάουλ που σφυρίζεται πάνω στον Σόρτς. Αν έχω δει καλά. Ναι. Πάνω στον Σόρτς έχει σφυριχτεί. Το έχει κάνει στον Μοντέρο. Ο DJ Σόρτς είναι το πρώτο φάουλ και υπάρχει φάουλ από τον Ζαν Μοντέρο, αν έχω δει σωστά. Άποντες και οι δύο ομάδες αρκετά νευρικές. Μοντέρο που έχουν βγει αρκετά ρεπλό, είναι πολύ άστοχο το σουτ. Ο Μπαντιό, δει σωστά. Άποντες και οι δύο ομάδες αρκετά νευρικές. Μοντέρο που έχουν βγει αρκετά ρεπλό, είναι πολύ άστοχο το σουτ. Ο Μπαντιό, θα φτάσει το λέει άπος, τόσο χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του με την άμυνα του Κένεθ Φαρίντ. Και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό.

0: Και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό.
1: Να μην είναι κάτι σοβαρό.
0: Ναι, πραγματικά δεν...
1: Μεταξύ Motherwell, Celtic 0-0 στο 7ο λεπτό για την πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-offs του Σκοτσέζικου πρωταθλήματος. Έχουμε και αυτή την ώρα τελικό κυπέλλου Ιταλίας στο 5ο λεπτό, Λάτσιο Ίντερ 0-0 μετά την πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-offs του Σκοτσέζικου πρωταθλήματος. Έχουμε και αυτή την ώρα τελικό κυπέλλου Ιταλίας στο 5ο λεπτό, Λάτσιο Ίντερ 0-0 μετά το

0: 0-0 μετά το πρωτάθλημα Ίντερ. Συνεχίζει Γιώργο Ιωάννου.
1: Είχαμε σκορ νωρίτερα με ένα καλάθι του Μπαδιόπου. Τέριαν Γκραντ ενεργοποιείται και μπαίνει στο παρκέ τη Ζέιστορτ. Ο Γκραντ, ο οποίο τώρα θα δώσει τον Αν που θα εκτελέσει για τρεις, είναι άστοχο. Και η Βαλένθια ξαναπαίρνει την μπάλα. Μοντέρο σταμάτησε τρίπλα. Εκτελεί για τρεις ο Κοστέλο, είναι άστοχο. Το παιχνίδι τη Βαλένθια, η αλήθεια είναι, έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα. Περιέχει ουσιαστικά βασίζεται στις επιθέσεις το τηλεοπτικό time out. Δεν παίρνει time out. Είναι καθόλου καλό το ξεκίνημα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καθόλου συγκέντρωση στην επίθεση του. Δεν παίρνει time out. Είναι καθόλου καλό το ξεκίνημα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καθόλου συγκέντρωση στην επίθεση του. Παντιό πήρε screen από τον Rivers. Rivers έδωσε την πάσα. Ο Ναν έφτασε μέχρι το layup. Είναι η πρώτη πόντη του Παναθηναϊκού εδώ. Ενώ ο Κένεθ Φαρίντ είχε πιστεύει. Θα μετρήσει το καλάθι. Το φάουλ ήταν χαμηλά. Ο Ναν νωρίτερα έχει χάσει την μπάλα από το χέρι του Παντιό. Ο Λεσόρ πηγαίνει στον πάγκο. Ναι, τώρα έχουμε το τηλεοπτικό time out. Οπότε θα επιστρέψουμε σε ένα Γιώργο και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
0: Και θυμίζουμε ότι την τελευταία αγωνιστική κοντράρο χτυπιούνται για το πρωτάθλημα.

0: 6 στο πρώτη αγωνιστική της Premier League. Η Manchester City που κυνηγάει την Arsenal μετά και την γκέλα που έκανε την προηγούμενη αγωνιστική, είναι με 75 βαθμούς, 79 έχει η πρωτοπόρος ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.
1: Βαλένθια, ο Κέις Ντέιβις κλείνεται, Λεσόρ έχει πλεονέκτημα εκεί με τον Ρίβερς, θα κάνει φάουλ ο Ρίβερς. Ναι. Και νομίζω οι διαιτητές πάνε προς τη γραμματεία και διαμαρτύρεται ο Εργίνα Ταμάν. Ο Λοτερμόζερ πάει να τον ηρεμήσει. Ενώ υπάρχει, πρέπει να υπάρχει talent, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Οι διαιτητές πάνε στο replay, ναι. Ο Εργίνα Ταμάν έχει κάνει talent, ηρεμήσει. Ενώ υπάρχει, πρέπει να υπάρχει talent, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Οι διαιτητές πάνε στο replay, ναι. Ο Εργίνα Ταμάν έχει κάνει talent,

0: Ενώ υπάρχει, πρέπει να υπάρχει talent, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Γιατί σπατ φάνε στο replay, ναι. Ο Εργίνα το έχει κάνει talent. Όπως ανέφερα, έχει πολλές. Σημαίνει ότι το σκορ μειώνεται. Και τώρα ο Γκραντ θα πάρει φάουλ και θα το πάρει πάνω στην προσπάθεια. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Είναι το τέταρτο ομαδικό της Βαλένθια. Όχι, το έχει κάνει ο Ντελαρέα. Ναι, είναι το τέταρτο ομαδικό. Όχι, δεν είναι πάνω στην προσπάθεια. Χαμηλά. Χαμηλά το. Στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ρογκαβόπουλος. Μέσα η πρώτη. 12-6. Συγγνώμη, 11-7. 11-7. Μειώνει ο Παναθηναϊκός 4 και έχει την ευκαιρία να μειώσει. Τελαρέα. Δύο Πραντίγια, να δώσει και επιθετικό φάουλ του Πραντίγια. Η μπάλα του Παναθηναϊκού. Ο Γκραντ για τον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις μέχρι μέσα θα στοχίσει rebound ο Κοστέλο. Και τώρα ο Τέιλορ, Κάμερον Τέιλορ για τον Κοστέλο που θα έχει μέχρι μέσα θα στοχίσει rebound ο Κοστέλο. Και τώρα ο Τέιλορ, Κάμερον Τέιλορ για τον Κοστέλο που θα εκτελέσει. Θα πάρει ένα σκριν, θα πάει μέχρι μέσα Ντελαρέα, Κοστέλο για τρεις. Είναι άστοχος και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να τρέξει. Ναν. Θα το πάρουν τον Ρογκαβόπουλος και ο Ναν δίνει την μπάλα στον Γκραντ. Ντέριαν Γκραντ.
1: Να πούμε για την...
0: τον Ρογκαβόπουλος και ο Ναν δίνει την μπάλα στον Γκραντ. Ντέριαν Γκραντ.
1: Να πούμε για την Premier League, Manchester City, Crystal Palace 0-0 στο 23ο λεπτό.
0: Ένα follow και άλλο follow άστοχο, λήξη στην πρώτη περίοδο. Ο Πραντίγια δεν τα κατάφερε, ούτε και ο Μοντέρο. 14-10 το σκορ.
1: Η Μπρέσια εσοβαρίζει τον Ολυμπιακό στο...
0: Ο Πραντίγια δεν τα κατάφερε, ούτε και ο Μοντέρο. 14-10 το σκορ.

0: 14-10.
1: Η Μπρέσια εσοβαρίζει τον Ολυμπιακό στο, για το πόλο ανδρών στο Champions League για τη δεύτερη φάση. 8-8 είναι το παιχνίδι. Ριφιού και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ στην Τούμπα από την ΑΕΚ. Είναι πλέον μόνη στη δεύτερη θέση και στο συν 2. Την Κυριακή ο Ολυμπιακός παίζει στη Νέα Φιλαδέλφια, στην απονομή του τίτλου στην ΑΕΚ. Και για να κατακτήσει το εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και να μην έχει το μυαλό του στο μάτς της Λεωφόρου, εκεί που ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό, θέλει.
0: Μοντέρο αργεί. Εδώ στην πάρα στον Μουρ. Μουρ με τον Ερναγκό μέθο. Μουρ θέλει να πάει μέχρι μέσα.
1: Από τον Παναθηναϊκό θέλει.
0: Μοντέρο αργεί. Εδώ στην πάρα στον Μουρ.

εδώ στην Πάρθον Μουρ. Μουρ με τον Ερναν Γκόμεθ. Ο Μουρ θέλει να πάει μέχρι μέσα, αλλά δεν τον αφήνει ο Ερναν Γκόμεθ. Τελειώνει άσχημα τη φάση ο Μουρ. Και η Μπάρθον Σακό μετά την ασίστ του Μοντέρο. 16-15. Ναν. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει φάουλ. Η προσπάθεια

0: παίξει τρία παιχνίδια μέχρι τώρα, αυτό είναι το τέταρτο. Έχει δύο νίκες και μία ήττα. Ενώ ο Όσμαν αστροχεί στην πρώτη βολή. 5 και 40 για την ανάπαυλα. Πάντα στην Ευρωλίγκα από απόψε. Ο Ντελαρέα. Κάτσε την παρέα ο Ντελαρέα. Έδωσε τον Κοστέλο που θα εκτελέσει για τρεις. Ούτε αυτό. 25-18 παραμένει το σκορ. Πολύ χαμηλό μέχρι τώρα. 4 και 22 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Να τα 18 η Βαλένθια στο σύν 9. Επιστρέφουμε στένα Γιώργο και άμεσα εδώ για την συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου.
1: Well.
2: Καθόλου καλά τα πράγματα για...

0: Είδα τώρα σε...
1: Στο μεταξύ έχει βάλει δεύτερο.
0: Έχουν ένα διάλογο οι διαιτητές με τον Ναν, με τον Πέδρο Μαρτίνες. Ειδικά στην επίθεσή του, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου, μα καθόλου καλά. Ο Λοτερμόζερ, δεν περιμένει την μπάλα ο Λοτερμόζερ. Ο Παναϊκός έχει την κατοχή, τώρα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι, Χέις Ντέιβις δίνει την μπάλα στον Τσέντι Όσμαντζερ. Δεν περιμένει την μπάλα ο Λοτερμόζερ. Ο Παναϊκός έχει την κατοχή, τώρα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι, Χέις Ντέιβις δίνει την μπάλα στον Τσέντι Όσμαντζερ.

καταχειροκροτούμενος από το κοινό των Ισπανών. Και ο Τζέριαν Γκραντ θέλει να αποστάρει τον Κοστέλο. Έδωσε την μπάλα στον Χέις Ντέιβις, ραχιαία του Χέις.

0: 35-18 και ένα, στο 1-34 η Βαλένθια ξαναπαίρνει την κατοχή. Μοντέρο, εκτελεί για 3 και τον σταμάτησε ψηλά. Τιόπουλος, πήρε ένα σκρίν από τον Φαρίντ. Ο Γκραντ θα πάει μέχρι μέσα, Χέις Ντέιβις, Γκριγκόνης. Γκραντ, Χέις Ντέιβις θα εκτελέσει για 3, επιτέλους ο Παναθηναϊκός βρίσκει στόχο και μειώνει στους 12. Με ένα τρίποδο από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. 1-4 είχε βελτιώσει πάρα πολύ την επίθεσή του, η οποία δεν βρίσκεται σε καθόλου κακή, σε καθόλου καλή μέρα. Τρίποντο από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. 1-4 είχε βελτιώσει πάρα πολύ την επίθεσή του, η οποία δεν βρίσκεται σε καθόλου κακή, σε καθόλου καλή μέρα. Ντέιβις. 1-4 είχε βελτιώσει πάρα πολύ την επίθεσή του, η οποία δεν βρίσκεται σε καθόλου κακή, σε καθόλου καλή μέρα. 35-23 το παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε ένα Γιώργο.
1: 0-2 είναι Ρατζούρι, προηγούνται με τα γκολ των, με το αυτογκολ του Άνταμ Μάρουσιτς στο 14ο λεπτό και του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 35ο λεπτό.

0: έφτιαξε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα.
0: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο δεΗ.gr.
4: Χτίζει ίκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε.
6: Διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: 9.43 Intervention Sports.
6: Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: 9.43 Intervention Sports.

Βαλένθια 35-23 είναι το. Το ημίχρονο, το 5-0 σερί με το οποίο έκλεισε το ημίχρονο η ομάδα του Αταμάν της δίνει ελπίδα για να πιέσει κι άλλο τους γηπεδούχους. Το ημίχρονο, το 5-0 σερί με το οποίο έκλεισε το ημίχρονο η ομάδα του Αταμάν της δίνει ελπίδα για να πιέσει κι άλλο τους γηπεδούχους. Στο Βόλο ο Ολυμπιακός δυσκόλεψε τη ζωή του, όμως νίκησε την Πρέσια. Ένα-ένα. Με τον Ντέβλιν η ομάδα του Αλέξανδρου Κιζηρίδη.

τελευταία θέση του Final Four της Ευρωλίγκας που θα πραγματοποιηθεί. Στο Telecom Center Athens. Foul από τον Γκριγκόνης

τελευταία θέση του Final Four της Ευρωλίγκας που θα πραγματοποιηθεί στο Telecom Center Athens. Φάουλ από τον Γκριγκόνης, πρώτο φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο από τον Μάριος Γκριγκόνης πάνω στον Κάμερον Τέιλορ. Αστοχή ο Μοντέρο, μάλιστα. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Ζαν Μοντέρο, μένει το 38-23. Ο Μοντέρο πήγε γρήγορο στον πάγκο, κάτι το οποίο βέβαια συνηθίζεται. 39-23 με μία στις δύο από τον Μοντέρο. 39-23 διαφορά στους 16. Φαρίντ, πάρα λίγο να καρφώσει, έχασε όμως την μπάλα. Chase Davis εκτελεί για τρεις, μέσα. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται. Είναι ήδη στους 10 πόντους, είναι ο πρώτος διψήφιος του Παναθηναϊκού. Ο Ντάρις Τόμσον έδωσε την μπάλα στον Νίλ Σακό που θα πάρει φάουλ από τον Φαρίντ. Μένει το 43-28. Η διαφορά είναι στους 15. Ο Παναθηναϊκός πρέπει... Καλά τα νέα για τον Παναθηναϊκό. 83% έχει σήμερα η Βαλένθια, 75% ο Παναθηναϊκός, 3-4 ο Παναθηναϊκός, 10-12 η Βαλένθια. Σακό στην δεύτερη βολή θα παίρνει κάτι τουλάχιστον από τη φάση, μπορεί να μην σκόραρε στην προσπάθειά του, παρ' όλα αυτά πήρε πήρε δύο βολές και έχει την ευκαιρία να... Game 5 για γερά νεύρα στην Roy Gallos. Έδωσε μια πάσα ύψωση για τον Φαρίτ που αστοχεί. Προσπάθησε να στείλει την μπάλα που πηγαίνει στον πάγκο, είναι δεύτερο φάουλ του. Προσπάθησε να στείλει την μπάλα που πηγαίνει στον πάγκο, είναι δεύτερο φάουλ του.

Πέρασε ο Λεσόρ στη θέση του. Λεσόρ πήρε την μπάλα τώρα από τον Γκραντ. Λεσόρ δίνει την μπάλα τώρα ξανά στον Γκραντ. Αλλά έχει μείνει η μπάλα στα χέρια των Ισπανών. Δεν πρόλαβε να την πετάξει πριν να ακουστεί η κόρνα. Η μπάλα είναι ξανά για τους πράσινους. 43-33. Και τώρα πρέπει να βγάλει και αυτή την άμυνα. Ντάριους Τόμψον. Είναι ξανά για τους πράσινους. 43-33. Και τώρα πρέπει να βγάλει και αυτή την άμυνα. Ντάριους Τόμψον.

0: 62ο λεπτό, Motherwell Celtic 1.
1: Υπάρχει φάουλ για την Βαλένθια, διαμαρτύρεται ο Ρικίνα Ταμάνου στους διαιτητές. Ο Μπαντιό και το κάνει. Και το κάνει ο Μπαντιό. 48-39. Άμεση απάντηση από τους... Και το κάνει ο Μπαντιό. 48-39. Άμεση απάντηση από τους Ισπανούς. Το Λιόπουλος θέλει να απαντήσει και αυτός από τη γωνία και το κάνει και αυτός. Είναι το τέταρτο φάουλ του Κέντρικ Ναν. Και έχουμε βολές τώρα. Έχει βολές η Βαλένθια. Είναι το τέταρτο φάουλ του Κέντρικ Ναν. Και έχουμε βολές τώρα. Έχει βολές η Βαλένθια.

τέταρτο φάουλ του Κέντρικ Ναν. Και έχουμε βολές τώρα. Έχει βολές η Βαλένθια. 90-42 με 2-2 από τον Μπράγκμαν για κάτι. Δεν ξέρω τι είπε προς τους διαιτητές. 90-44 στα 2-42. Μειώνει ο Παναθηναϊκός και πάλι στους 6. Βρίσκει τρόπο να τρέξει στον ενδιασμό. Κάρφωμα. Έχουμε καλή άμυνα εδώ από τον Ελεσόρα. Αν είναι καλά, βάλε και πάλι για τη Βαλένθια. 52-44. Τα 2-17 για την τρίτη περίοδο, η Βαλένθια είναι μπροστά με 8. Φίλοι που έχει την ευκαιρία να μειώσει και πάλι. Δεν έχει την νευρικότητα και το ρυθμό που είχε στο πρώτο ημίχρονο σε καμία περίπτωση. Το πρώτο ημίχρονο του Ματίας Λεσόρ το παιχνίδι. Έχει συμπληρώσει τα ομαδικά ο Παναθηναϊκός, οπότε ο Μάθιου Κοστέλο θα πάει και πάλι στη γραμμή. Κοστέλο. Αστοχής στην πρώτη βολή. Ευχάριστα τα νέα για τον Παναθηναϊκό από την πρώτη βολή του Κοστέλο. Και να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη της δεύτερης στην πρώτη βολή. Ευχάριστα τα νέα για τον Παναθηναϊκό από την πρώτη βολή του Κοστέλο. Και να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη της δεύτερης. Έχει ποσοστό της βολής αρκετά κακό ο Κοστέλο. 48,3% όλη τη σεζόν. Κοστέλο. Αστοχή και στη δεύτερη. 52-44. 100 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Και τώρα ο Μοντέρο κράτησε την μπάλα. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Βαλένθια. Παντιό Ναϊκού να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Είναι το πέμπτο ομαδικό της Βαλένθια. Την μπάλα. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Βαλένθια. Παντιό Ναϊκού να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Είναι το πέμπτο ομαδικό της Βαλένθια. Μπάλα, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Βαλένθια. Παντιό Ναϊκού να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Είναι το πέμπτο ομαδικό της Βαλένθια.

0: Παντιό, να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Είναι το πέμπτο ομαδικό της Βαλένθια. 34 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα. Ο Ναν θα πάει στον πάγκο. Σαν Χουάντσο, μπάζερ μπίτερ από τον Ισπανό. 56-50. Μειώνει στους 6 και πάλι η ομάδα του Εργίνα Ταμάν. Στη λήξη της τρίτης περίοδου επιστρέφουμε σε σένα Γιώργο Παναθηναϊκός. Μειώνει στους 6.
1: Βαλένθια Παναθηναϊκός 56-50. Όλα... Κάλυψα σημαντικά τη διαφορά η πράσινη στην τρίτη περίοδο. Ο Παορίσκαρε τώρα στην άμυνα και σωστά η Βαλένθια δεν ξεφεύγει και έτσι ο Παναθηναϊκός θα τα δώσει όλα για όλα στην τέταρτη περίοδο έτσι ώστε να κάνει την ανατροπή και να πάρει αυτός το εισιτήριο για το Final Four της έδρας του.

φορ της έδρας του. Για τον τελικό του Κόπα Ιταλία, Λάτσιο Ίντερ 0-2 στο 73ο λεπτό με 6 γκολ. Τα μισά είναι σε ντέρπι, παιδιά, από αυτά. Μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

0: Τέιλορ, πήγε μέχρι μέσα, κάνε λάθος. Και τώρα ο Ναν τρέχει και παίρνει φάουλ. Φάουλ από τον Μοντέρο, που προσπάθησε εδώ, νωρίτερα έκοψε λήξη του παιχνιδιού. Ο Όσμαν έδωσε την μπάλα στον Γκραντ. Γκραντ, Σέντι Όσμαν. Και ζητάνε πολύ σπανί, ειδικά από την κερκίδα, αντιαθλητικό για αυτό το φάουλ. Γκραντ, Σέντι Όσμαν. Και ζητάνε πολύ σπανί, ειδικά από την κερκίδα, αντιαθλητικό για αυτό το φάουλ. Το έχει κάνει ο Όσμαν πάνω στον Ρίβερς. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να δοθεί αντιαθλητικό. Αστοχή το λέει από Παναθηναϊκός εδώ. Αντιό. Κράτησε. Φάουλ. Φάουλ επιθετικό από τον Σακό. Φάουλ επιθετικό από τον Σακό πάνω στον Κέντρικ Ναν. Μάλιστα. Βγήκε η άμυνα επί της ουσίας. 63-55, πρώτο φάουλ είναι αυτό για τον Νίλ Σακό. Στον πάγκο πηγαίνει ο Πραντίγια. Επίθεση της ομάδας του Εργίνα Ταμάν. Γκραντ έδωσε στον Χουάντσο και πάλι πήρε ο Γκραντ. Γκραντ. Θα δώσει την μπάλα στο Χέις Ντέιβις. Πάνω του είναι ο Τόμσον. Έβαλε σωστά το χέρι του Τόμσον. Ο Χουάντσο και τελειάτρης. Όχι. Όχι. Τα 6,5 λεπτά. Θέλει να τρέξει η Βαλένθια. Ο Ντάριους Τόμσον, η μπάλα για την Βαλένθια. Διαμαρτύρεται ο Όσμαν πάνω στον Νέντοβιτς. Είναι οι διαμαρτυρίες. Ότι ο... Η μπάλα λοιπόν είναι για τη Βαλένθια, 63-55. Παντιό. Θα εκτελέσει για τρεις ο Παντιό. Πολύ κακό το σούτα. Χέις Ντέιβις για τον Ναν. Ο Γκραντ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν θα σκοράρει. Ντελαρέα σταματάει και εκτελεί για τρεις και το βάζει και αυτό. Ακριβώς τα 5,5 λεπτά για το φινάλε. Η Βαλένθια εκτοξεύει τη διαφορά. Το reverse sweep που θα τη στείλει στο Telecom Center Athens για το Final Four. Έχει καλές time out ο Εργίνα Ταμάν. Οπότε θα επιστρέψουμε σε σένα, Γιώργο.
1: Βαλένθια 8-22 λεπτό στη Ligue 1. Lens Paris Germain 0-1. Οι Γάλλοι πρωταθλητές διατηρούν τα σκύπτρα και φέτος παίρνουν και μαθηματικά τον τίτλο. Αλαβές Μπαρτσελόνα 1-0 στο 55 λεπτό για τη Λα Λίγκα. Χετάφε Μαγιόρκα 2-0 στο 50 λεπτό. Εάν καταφέρει και διατηρεί το προβάδισμά της η Αλαβές μέχρι το τέλος, ανεβαίνει στην 15η θέση στο συν 1 από τη ζώνη του υποβασμού. Για να καταλάβετε, από την 18η θέση που είναι η Λεβάντε μέχρι την
0: 49-55 το σκορ και έχουμε επιθέσεις. Πρέπει επιτέλους να βγάλει το χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του. Ναν. Πήγαν δύο πάνω του και του κλέψανε την μπάλα. Όλη τη σειρά το ίδιο πρόβλημα έχει ο Ναν και δέχεται και κάρφωμα Παναθηναϊκός στον εφημιασμό από τον Braxton Key. Εδώ του Παναθηναϊκού μένει το 71-57. Τρίτο φάουλ του Τζέριαν Γκραντ. 71-57. Τρίτο φάουλ του Τζέριαν Γκραντ. 4-11. Για το φινάλε ο Ντελαρέα πηγαίνει στον πάγκο κατά χειροκροτούμενο.

4 και 11. Για το φινάλε ο Ντελαρέα πηγαίνει στον πάγκο, καταχειροκροτούμενος, και ο Σακό είναι στη γραμμή για βολές. Τέριαν Γκραντ, Λεσόρ, κόβεται ψηλά από το μπάλα ξανά για τους Ισπανούς. 3 και 46 για τη λήξη του παιχνιδιού. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα πλέον για τον Παναθηναϊκό. 71-57. Μοντέρο για τον Ντάριους Τόμσον. Η Βαλένθια βρίσκεται. Δεύτερο φάουλ είναι αυτό από τον Ντάριους Τόμσον. Και ο Ναν παίρνει την μπάλα στα χέρια του. Πρέπει να βγάλει το χαρακτήρα του ο Ναν. Follow κάρφωμα μετά από το 8 δευτερόλεπτα. 8 δευτερόλεπτα από τον Παντιό. Η Βαλένθια, η οποία κάνει δώρο στο Παναθηναϊκό και του δίνει ευκαιρία να μείνει ζωντανός. Γκραντ. Γκραντ. Παίρνει σκρίνα από τον Λεσόρ. Γκραντ για τον Χέις Ντέιβις. Και του δίνει ευκαιρία να μείνει ζωντανός. Γκραντ. Γκραντ. Παίρνει σκρίνα από τον Λεσόρ. Γκραντ για τον Χέις Ντέιβις. Αυτό θα το πάρει πιθανότητα. Χέις Ντέιβις. Σουτάρει για δύο αστοχή. Το rebound το παίρνει όμως ο Κέντρικ Νάνι, ο οποίος θέλει να σηκωθεί. Follow κάρφωμα από τον Ματίας Λεσόρ. Μειώνει στους 10 ο Παναθηναϊκός. Στα 2.40. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να βγάλει άμυνα ο Παναθηναϊκός τώρα. Πάνε δύο πάνω στον Τέιλορ. Βρήκε χώρο Παντιό, φάουλ από τον Όσμαν πάνω στον Μοντέρο, ο οποίος θα εκτελέσει βολές. Και το κακό είναι ότι ο Μοντέρο έχει πολύ καλά ποσοστά από τη γραμμή. Γιατί ξέρει ότι κάθε φάουλ που θα κάνει η ομάδα του Ερκίνα Ταμάν θα στέλνει τους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνες στη γραμμή. Εύστοχος την πρώτη βολή να πούμε ο Ζαν Μοντέρο και ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Ζαν Μοντέρο. Έτοιμος για τη δεύτερη βολή. Είναι εύστοχος. Δυστυχώς ο Μοντέρο επιβεβαίωσε τις προσδοκίες που υπήρχαν από τους Ισπανούς. 73-61. Γκραντ. Γκραντ δίνει την πάνω στον Όσμαν. Θα σηκωθεί για τρεις ο Όσμαν. Θα το βάλει ο Όσμαν. Για να μειώσει ξανά στους 9. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να βγάλει άμυνα. Πάνε δύο πάνω στον Μοντέρο. Μπαντιό. Η Βαλένθια τώρα θα περάσει στο κέντρο. Και ο Τέιλορ. Έχασε την μπάλα, μπάλα Βαλένθια λένε οι διαιτητές. 12 δευτερόλεπτα εκεί. Η διάθεση της Βαλένθια, 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Η επαναφορά θα γίνει στα χέρια του Μπαντιό. Μπαντιό πήρε το screen. Μοντέρο. Θέλει να πάει μέχρι μέσα ο Μοντέρο με το φλότερ, δεν θα σκοράρει. Το rebound έρθα στα χέρια του Τέιλορ, αν είναι δυνατόν. Πετάει τα σκουπίδια, μία κατοχή ο Παναθηναϊκός. Η πάσα για το κάρφωμα του Κιν. Στο 1-41 η διαφορά ξαναγίνεται διψήφια από τη Βαλένθια. Και τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις. 75-64 Χέις Ντέιβις. Πρέπει να βρει χώρο να σηκωθεί. Ναν για τρεις. Όχι, και το rebound από τον Ρούβερς. Και κάπου εδώ νομίζω πως τα πράγματα έχουν γίνει, είναι στο όριο του αδύνατου πλέον για τον Παναθηναϊκό. Διαφορά είναι στους 11, τα 64 Βαλένθια, Athens. Και σήμερα ολοκληρώνει την ανατροπή, κάνει το 0-2-3-2. 77-64 ο Μοντέρο έχει βολές στα 42,2 δευτερόλεπτα. Τυπικά φυσικά είναι αυτά τα δευτερόλεπτα. Μέσα η πρώτη από τον Μοντέρο. 78-64. Η Βαλένθια ήταν ανώτερη στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έδειξε σημάδια ζωής. Ο Όσμαν, να πούμε πως έγινε ο πρώτος παίκτης του παιχνιδιού που αποβάλλεται με 5 φάουλ. Ο Μοντέρο βάζει και τη δεύτερη. 79-64. Στα 41 δευτερόλεπτα. Ο Ναν τρέχει. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Το rebound από τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Και η Βαλένθια θα τρέξει στον ενδιασμό, όχι. Θα κρατήσει την μπάλα ο Μοντέρο. Τρέχουν δύο παίκτες του Παναθηναϊκού πάνω του. Δυστυχώς η πορεία του Παναθηναϊκού, όπα, και πάει τώρα να γίνει επεισόδιο, χωρίς κανένα λόγο, οι παίκτες του Παναθηναϊκού κάνουν.

0: τον φάουλ τον Μοντέρο, ο οποίος πάει τώρα να μπλέξει με νεύρα, πάει να μπλέξει με διένεξη, με πολύ δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα, δεν χρειάζονται. 79-64 στα 21,8 δευτερόλεπτα. Οι διαιτές δίνουν εντολή στους παίκτες να πάνε στους πάγκους τους, αν έχω δει σωστά. Δεν ξέρω αν έχω δει καλά. Ο Παναθηναϊκός τώρα έμπλεξε για αυτός χωρίς κανένα λόγο. Η Βαλένθια είναι μπροστά. Διαδικαστικά τα τελευταία 21 δευτερόλεπτα.
1: Κερδίζει με 2-0 όταν νικάει 2-0 στη σειρά, να χάνει με 3-2 εν τέλει. Πραγματικά, ναι, είναι οδυνηρό. Αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα του Εργίνα Ταμάν, αυτό που έχει να κάνει είναι να συγχαρεί τους τους αντιπάλους.
0: Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε τώρα αυτή η ένταση. Αχρίαστη το λιγότερο. Εντάξει, λογικό να υπάρχουν και νεύρα στην ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά δεν χρειάζονται αυτά. Ο Μοντέρο τώρα θα πάει να εκτελέσει κάποιες βολές. Διαδικαστικά, όπως είπαμε τα τελευταία δευτερόλεπτα, έχει χρεωθεί φάουλ στον Λεσόρ, ο οποίος έχει φτάσει στα 4. Ο Μοντέρο θα είναι στη γραμμή. Θυμίζουμε ότι ο Ζαν Μοντέρο έχει βρεθεί σύμφωνα με δημοσιεύματα στα ραντάρ τόσο της Χάπολ Τελαβίβ, όσο και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. 80-64 με την πρώτη εύστοχη βόλη του Μοντέρο, ενώ υπάρχει αποθέωση και φωνάζει MVP ο κόσμος. 2 στις 2 από τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έχει δεχτεί και τεχνική ποινή. Χειροκροτάει και ο Αταμάν στην απόσυρση του Μοντέρο προς τον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα επιτεθεί.
1: Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια και Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Στο μεταξύ, η Celtic πήρε το διπλό απέναντι στη Motherwell. Νίκησε με πέναλτι στις καθυστερήσεις. 3-2, έμεινε ζωντανή στην μάχη του τίτλου και όλα θα κρυθούν στην τελευταία αγωνιστική του σκοτσέζικου πρωταθλήματος ανάμεσα στη Hearts και την Celtic. Η ομάδα του Αλέξανδρου Κιζηρίδη νίκησε 2-0. Η Ίντερ είναι νταμπλούχος Ιταλίας μετά το 2010, κατέκτησε και το κύπελο Ιταλίας για 10η φορά στην ιστορία.

Η βαθμολογία. Η ΑΕΚ πρώτη με 71 βαθμούς και πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός πήρε την δεύτερη θέση, έχει ανέβει στη δεύτερη θέση με 65 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ 63, ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Στην Κυριακή έχουμε δύο σπουδαία ματς ακόμα. ΑΕΚ Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Εδώ ο Ολυμπιακός θέλει να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ για να περάσει αυτό σαν δεύτερο στα αποκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη οπωσδήποτε στη Λεωφόρο, στην άδεια Λεωφόρο λόγω τιμωρίας, και ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει την ΑΕΚ ή να τον περάσει δηλαδή, να έρθει ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό και λόγω καλύτερης διαφοράς να βγει ο ΠΑΟΚ δεύτερος. Τα πράγματα όμως είναι πιο δύσκολα τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι, έχει δύο βαθμούς διαφορά. Βέβαια ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, δεν του κάνει ούτε ισοπαλία στη Φιλαδέλφια. Είναι δύο σπουδαία μας. Θα τα δούμε την Κυριακή και τα δύο σε 7:30. Πάμε και στο μπασκετάκι. Ο Παναθηναϊκός τραγικός σε ένα μάτς που οποίο ήταν πρόκριση για το Final Four που γίνεται στο γήπεδο του στην έντατου. Δεν μπήκε ποτέ στον αγώνα. Έχασε εύκολα 81-64. Από την αρχή κυνηγούσε τους Ισπανούς. Κάποια στιγμή τους πλησίασε εκεί στους 5-6 πόντους. Είχε μειώσει τη διαφορά από 17 στους 6, αλλά δεν είχε άλλες δυνάμεις. Σε πολύ κακή βραδιά, όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο προπονητής. Μια ήττα από την Βαλένθια, μια πρόκριση στη Βαλένθια. Στο τέλος της ημέρας μπορούμε να πούμε ότι ήταν δικαιότατη. Είναι η Βαλένθια πολύ καλύτερη ομάδα, τουλάχιστον. Λοιπόν, Ριέκα, Δυναμό Ζάγκρεπ 0-2. Μπρέστ Στρασβούργο 1-2. Βιγιαρεάλ Σεβίλη 2-3. Εσπανιόλ Μπιλμπάο 2-0.

Κλουζ με την Κραϊόβα 0-0. Έστερ Σάντιγκενς 1-0. Μπράγκε Έστερσουντ 2-4. Νόρκεπινγκ με την Νόρδινγκ 1-1. Φάκερμπεργκ με τη Βάμπεργκς 0-3. Χέλσιμπορκ Όντεβολτ 2-2. Λουντογκόρετς Λεύσκη Σόφιας 1-1. Γκετζεμπριλική Τραμζοσπορ 1-2. Αλμίρε Σίτι με την Βίλεμ 0-1. Σλάβια Πράγας Γιάμπλονετς 5-1. Ράκοβ Γιαγγελόνια 0-2. Πάμε στη Σκωτία. Αλόα με την Στενχάνσμιουρ 1-3. Μάντσεστερ Σίτι Κρίσταλ Πάλας 3-0. Στόκπορτ Στέβεν Έιντς 2-0. Λανς Παρί 0-2. Λάτσιο Ίντερ 0-2. Μάδερουελ Σέλτικ 2-3. Ρέιτζερς Χιμπέρνιαν 1-2. Χαρτς Φόλκερ 3-0. Αλαβές Μπαρτσελώνα 1-0 στο 87. Χετάφε Μαγιόρκα 3-1 στο 83. Και ένα παιχνίδι από την Ισλανδία στο 49 στη Αρνάν με την Ρέκιαβικ 2-1. Αυτά λοιπόν τελικά για το πάμε στοίχημα τα πιο

φίλοι Παναθηναϊκού να τα καθίσουν σπίτι να μην πάνε ποτέ. Να είναι κερκίδες άδειες. Θέλω να τα δώσουν σε άλλη ομάδα και στον Ολυμπιακού. Αυτό παιδιά θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Λέω για τον Διαμαντή που λέει ότι θα είναι το γήπεδο γεμάτο με φίλους του Ολυμπιακού. Ναι, θα είναι γεμάτο αν τα εισιτήρια των φίλων του Παναθηναϊκού που θα είναι πολλά. Λογικά θα πάνε σε φίλους του Ολυμπιακού. Για να το δούμε, φίλε Διαμαντή. Καλημέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή να έχεις, λέει ο φίλος ο Αποστόλης. Καλημέρα Βασίλεια Εκάρα Μόνο, λέει ο φίλος ο Νικόλας από το φούρνο στο Καματερό. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Μπιλάρα τραγωδία η ομάδα. Παιδιά είπαμε για τον Παναθηναϊκό. Είναι καλοί παίχτες. Εντάξει, παιχταράδες πολλοί από αυτούς, αλλά δεν μετράει το να είσαι πολύ καλός παίκτης, δεν παίζεις μόνος σου. Παίζεις ομαδικό άθλημα και το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Ο Παναθηναϊκός δεν έγινε ποτέ φέτος μια έτσι καλή ομάδα. Ήταν μια ομάδα με καλούς παίκτες, αλλά μέτριες εμφανίσεις. Γι' αυτό και αποκλείστηκε από τη Βαλένθια και όχι αποκλείστηκε. Έκανε και ένα 2-0 στην πρώτη σειρά των play-off. Έκανε 2-0 με τη Βαλένθια. Θεωρούσαν όλοι ότι είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να χάσει 3 μάτς συνεχόμενα και όμως έχασε 3 μάτς συνεχόμενα. Ξαναλέω ότι η Βαλένθια τελικά δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν η καλύτερη ομάδα στη σειρά των παιχνιδιών. Μια ομάδα η οποία ήταν καλή και στην κανονική διάρκεια. Μην ξεχνάμε ότι η Βαλένθια τερμάτισε πίσω από τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση. Όσοι την υποτίμησαν, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, την πάτησε. Την πλήρωσε με τον χειρότερο τρόπο.

Ναι, δεν ξέρω τι γράφεις, φίλε Γιαμαντή, τι είναι αυτό που μου στείλες στο κείμενο της Ευρωλίγκας, τι λέει, τι σημαίνει αυτό που γράφεις. Εγώ το μόνο που νομίζω, έτσι νομίζω, ότι δεν μπορεί η Ευρωλίγκα να πει τα εισιτήρια που έχουν πάρει οι φίλοι του Παναθηναϊκού τα δίνουμε αλλού. Το δεν μπορεί να το πει, δεν μπορεί να πάρει αυτή την απόφαση γιατί τα εισιτήρια είναι αγορασμένα. Ούτε μπορεί να βγάλει κι άλλα εισιτήρια. Γιατί αν η Ευρωλίγκα θελήσει να βγάλει κι άλλα εισιτήρια, κι αν οι φίλοι του Παναθηναϊκού πάνε, δεν θα έχουν εισιτήριο. Τι θα γίνει. Πάνε να πάνε να δουν τον του αγώνε. Αυτό λέω, δεν μπορεί η Ευρωλίγκα από μόνη να πάρει απόφαση. Να βγάλει νέα εισιτήρια ή να πει ότι τα εισιτήρια του φίλου Παναθηναϊκού εμείς τα δώσουμε αλλού. Δεν έχει το δικαίωμα γιατί είναι αγορασμένα τα εισιτήρια. Τα έχει αγοράσει όμως, τα έχει πληρώσει.

Λοιπόν, επίσημη ανακοίνωση από την Ευρωλίγκα μου στέλνει ο Διαμαντής. Μετά πρόσφατη επιθεώρηση και τεχνική αξιολόγηση του γυάλινου παρκέ στο Telecom Center Arena, έδρα της Παναθηναϊκός BC, διαπιστώθηκε ότι το γυάλινο δάπεδο παρουσιάζει δομικά προβλήματα που δεν πληρούν τα επαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας για κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις μπάσκετ. Λόγω του προαναφέροντος προβλήματος και με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιχτών, των διαιτητών και όλων των εμπλεκόμενων, αποφασίστηκε ότι το γήπεδο δεν συμμορφώνεται με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει το Final Four της Αθήνας. Ως εκ τούτου, για λόγους ασφαλείας, το Final Four της Turkish Airlines στο μπάσκετ θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί στο Telecom Center Arena. Να, δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι ισχύει ή είναι γάνια μούφα, κανένα τρολ. Το έβγαλαν κάποιοι και έβαλαν ότι είναι επίσημη ανακοίνωση της Ευρωλίγκα. Παιδιά, δεν έχω ακούσει κάτι. Είναι πάντως πολύ σοβαρό το θέμα να γίνει το Final Four αλλού. Με τη λογική ότι πόσες έγιναν τόσα παιχνίδια Ευρωλίγκας σε αυτό το γήπεδο. Πανεκός παίζει εδώ όλη τη χρονιά σε αυτό το γήπεδο με αυτό το παρκέ. Που δεν φάνηκε να υπάρχει θέμα. Ίσα ίσα ήταν πολύ ωραίο το παρκέ. Δεν είδαμε κανένα αγώνα να έχουν παράπονα παίχτες, προπονητές, αντίπαλοι, παίχτες. Να ακούσαμε κάτι για το γυάλινο παρκέ. Ίσα ίσα ακούγαμε τα καλύτερα λόγια. Πώς τώρα η Ευρωλίγκα λέει αλλά ντάλλον. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει. Βασίλη, άστα, θα γίνουμε ρεζίλι. Δεν ξέρω, φίλε. Πάντως έχει ξεκινήσει μια ιστορία με γνωστούς πράσινους δημοσιογράφους. Παιδιά, και αυτό να έχει γίνει, ρε Διαμαντή, με δημοσιογράφους να γράφουν τα δικά τους. Δεν μπορεί οι δημοσιογράφοι να επηρεάζουν μια ολόκληρη Ευρωλίγκα. Έναν τόσο μεγάλο συνεταιρισμό. Γιατί η Ευρωλίγκα είναι ένα συνεταιρισμό. Αντιγράφουν δημοσιογράφοι, γράφουν πράσινοι, πολύ πράσινοι, ότι το γήπεδο δεν είναι καλό, να μην γίνει στο ΆΚΑ, για αυτά και το ΆΚΑ και το άλλο. Και η Ευρωλίγκα τι ακούει, του δημοσιογράφου.

Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γινόντουσαν παιχνίδια. Δηλαδή, η Ευρωλίγκα τώρα θυμήθηκε να αξιολογήσει το παρκέ το γυάλινο. Τόσες αγωνιστικές παίζανε στο γήπεδο αυτό. Δεν άκουσα ποτέ η Ευρωλίγκα να κάνει κάτι, ούτε παράπονα από αντιπάλους, παίχτες, προπονητές, ότι το γήπεδο δεν είναι κατάλληλο. Δεν ξέρω τι να πω. Θα δούμε. Μακάρι πάντως θα γίνουμε ρεζίλι των σκυλιών. Ένα ολοκαίνουργιο γήπεδο που είναι πολύ όμορφο γήπεδο. Εντάξει, ξέχωρα που είναι ο Παναθηναϊκός, ήταν κάποια άλλη ομάδα. Ναι, το γήπεδο πανέμορφο. Όσοι είχε πάει, είναι φοβερό. Δεν μπορεί ξαφνικά τώρα να Ευρωλίγκα δεν είναι καλό. Τώρα το θυμηθήκανε. Μπήλε, επειδή δεν είδα τίποτα, πόσα φάγαμε τον ΠΑΟΚ. Α πούμε και αυτά. 1-1 ήρθαμε με τον ΠΑΟΚ, φίλε Μπίλαρε. Τρολάρεις εσύ. Μια ομάδα η οποία πήγε η ΑΕΚ, έπαιξε με κάποιες αλλαγές στην δασική δεκάδα. Μια ομάδα που ήταν από τα μπουζούλια κατευθείαν στο γήπεδο, με μια προπόνηση στην Τρίτη. Πήγε και έκανε ένα εύκολο απόγευμα στην Τούμπα. Είχε καλύτερες ευκαιρίες, ήταν καλύτερη ομάδα στη μεγαλύτερη διάρκεια. Ο ΠΑΟΚ στα ριχά νερά και πάλι έβγαλε μια αντίδραση στο τέλος, σοφάρισε μέχρι εκεί. Η ΑΕΚ συνέχισε το αήττό της από τον Οκτώβριο και μετά, δεν έχει χάσει αγώνα. Και είπαμε, ξαναλέμε ότι και στο σημερινό μάτς ήταν αν της λέγανε να μην παίξει, δεν θα πήγαινε. Δεν είχε να κερδίσει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά είχε να κερδίσει πολλά, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω απέναντι στην ΑΕΚ που είχε δοκάρει ευκαιρίες και έβαλε ακόμα ένα γκολ ο Γιώβιτς. Και για κάποιους μεσοράους που λέγανε ότι το γκολ του Γιώβιτς με τον Παναθηναϊκό το έκανε την πάσα ο Πάλμερ Μπράουν, την πάσα και όχι ο Γιώβιτς στον Ζωάο Μάριο, να τους πω και εγώ, τον γκολ δεν το βάλε ο Γιώβιτς. Δεν το βάλε ο Γιώβιτς, το βάλε κάποιος άλλος. Το άλλο μας, φίλε, δεν το είδα. Το Ολυμπιακού δεν το είδα, γιατί έλεγα την ΑΕΚ, το καταλαβαίνεις. Φάσεις είδα. Είδα τον Ολυμπιακό πολύ καλύτερα από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν βλεπόταν. Πολύ κακός. Δεν ξέρω αν έκανε κάποια τελική. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Έβαλε τον γκολ, κέρδισε και τώρα παραμένει στη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Είπαμε, ο Ολυμπιακός θέλει, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει τη Φιλαδέλφεια, ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, έχει βγει ο Ολυμπιακός δεύτερος. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει στην Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό, το Ολυμπιακό δεν του κάνει ούτε ισοπαλία. Πάντως, σαν ημερομηνία το έγραφο, ναι, το διαβάζω, φιλέ, λέει 2024. Εγώ πιστεύω ότι είναι μούφα τώρα. Κάποιοι το βγάλανε τώρα αυτό το. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα, παιδιά. Αυτά δεν γίνονται τώρα. Να πει η Ευρωλίγα ξαφνικά τώρα, σήμερα, ότι το γήπεδο Παναθηναϊκού δεν κάνει. Μην τρελαθούμε. Κάτι παραμύθι είναι. Κάποιος έβγαλε ένα. Τύπος ένα κείμενο εκεί, το ανέβασε, έβαλε και μια σφραγίδα της Ευρωλίγας. Αλλά ήταν το 24 γράφει σφραγίδα. Δεν μπορεί, αυτά δεν γίνονται. Το Final Four θα γίνει κανονικά στο ΆΚΑ. Δεν μπορεί να γίνει πουθενά αλλού, μην τρελαθούμε δηλαδή. Καλημέρα, καλή Μπούμπη Βασίλη. Σήμερα παίξαμε καλή μπάλα στην Τούμπα και. Μισό λεπτό, ο Γιάννης θα το διαβάσει το μήνυμά του. Σήμερα παίξαμε καλή μπάλα στην Τούμπα και μας άξιζε να φύγουμε νικητές. Τώρα θέλω μια ανετινή Κυριακή με τον Ολυμπιακό και μετά να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη φιέστα του πρωταθλήματος. Γιάννης από Βόλο. Γιάννη, με ό,τι και να γίνει την Κυριακή, η φιέστα ετοιμάζεται, γιατί θα είναι μεγάλη από ό,τι μαθαίνω. Θα έχει πολλά ωραία πράγματα, ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ πάει να παίξει το παιχνίδι τελευταίο της χρονιάς, χωρίς να υπάρχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη και η ισοπαλία, αν από εκεί ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Αλλά η ΑΕΚ τη φιέστα την έχει έτοιμη, ό,τι και να γίνει στο μάτς, μην τρελαίνεστε. Καλημέρα, Μπιλά. Την Κυριακή έχουμε εξόφληση των γραμματείων και μετά πάρτι. Λέει ο φίλος ο Νικόλας που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα. Γεια σου, Μπιλάρα μου. Ο φίλος ο Λευθέρης που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή.

0: Πέναλτι που αμφισβητούμενο πέναλτι στις καθυστερήσεις στο 99, παρακαλώ παιδιά, μετά παρέμβαση του ΒΑΡ. Ενώ η Χαρτς είχε αγκαλιά το πρωτάθλημα, είχε κερδίσει 3-0 τη Φόλκερ, περίμενε να τελειώσει το παιχνίδι στην Μάδωργολ. Τελικά στο 99 έδωσε πέναλτι και η Σέλτικ κέρδισε 3-2. Και τώρα θα έχουμε το Σάββατο, νομίζω Κυριακή Σάββατο, παίζουν Σέλτικ Χαρτς. Η Χαρτς της κάνει και ισοπαλία για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Αν δεν είχε κερδίσει Celtic σήμερα με 3-2, θα ήθελε νίκη με τη Hearts, αλλά θα ήθελε νίκη με 3-0 για να πάρει το πρωτάθλημα. Αν ολοκληρωθεί το θαύμα, γιατί θαύμα μιλάμε, να κερδίσει το πρωτάθλημα η Hearts απέναντι σε Rangers και Celtic, η ΑΕΚ θα θέλει την Κυριακή δύο ακόμα πρωταθλήτριες προκειμένου να τσεκάρει το γκρουπ των ισχυρών στα play-off του Champions League. Στην Αυστρία τη Λάνσκ και όχι την Στουρμ Γκρατς, που της αρκεί και η ισοπαλία εκτός έδρας με την Αούστρια Βέινς για να πάρει πρωτάθλημα, και στην Ουγγαρία την Γκιόρ και όχι τη Φερετσβάρος, που χρειάζεται νίκη εκτός έδρας επί της αδιάφορης Κινσβάρντα. Και μετά, από ό,τι διαβάζω το κείμενο του Ανδρέα του Δημάτου, και τα δύο αυτά μάτς θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από τις έψεις ένωσης μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σε αυτό το ενδεχόμενο, η ΑΕΚ θα έχει το πέμπτο καλύτερο συντελεστή ολόκληρης της προκριματικής φάσης του Champions League, πίσω από Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόνα Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν, τις οποίες τις αποφεύγει. Και στις 3 Αυγούστου θα είναι στους χειρούς υποψήφιους αντιπάλους Hearts, Viking, LASK και δύο ζευγάρια ανίσχυρων του τρίτου προκριματικού. Εννοείται ότι αν αυτά είναι μια χαρά νέα, αν γίνουν όλα αυτά βέβαια που λέει και ο Ανδρέας Ζημάτος, που δεν είναι και απίθανο να πάρει πρωτάθλημα στη Σκωτία η LASK και να πάρει πρωτάθλημα και πώς τη λένε και η... Μισό λεπτό και η... Έλα, να το διαβάσουμε σε λίγο. Πάμε το διαλυματάκι μας. Πάντως είναι κοντά η ΑΕΚ να μάθει ακόμα δύο πρωταθλήτριες για να μπορέσει να μπει κατευθείαν να παίξει ένα γύρο από τα προκριματικά. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένοι. 943.gr
1: 943 Interveten Sports.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
11: Με τραγανή ζύμη.
10: Πλούσια σε υλικά.
11: Και μοναδική.
10: μαγική σε γεύση.
11: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
10: Αγνά υλικά.
11: Αυθεντικές ιταλικές.

0: Και συνταγές
1: Φροντίδα και Μεράκι
0: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
1: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
0: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
2: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 12 και μισή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 12. Ο φίλος ο Βασίλης, καλημέρα Μπιλάρα, σε καλή εκπομπή. Πρώτον, μπράβο στην ΑΕΚ που τίμησε τη φανέλα και έπαιξε για την ιστορία της. Δεύτερο, μεγάλη ήττα σήμερα όχι του Παναθηναϊκού αλλά του Γιανακόπουλου και του Αταμάν. Αυτοί παρέστηκαν με την έπαρσή τους στους παίκτες μετά τις δύο πρώτες νίκες στην Βαλένθια. Ο φίλος ο Διαμαντής, το σύστημα λέει υπάρχουν 47 ενεργά ειστήρια. Τώρα Βασιλή. Ίσως τώρα κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού μπήκαν και τα δίνουν πίσω. Γεια σου Μπίλη, στο Telecom Arena το μπάσκετ όπως και στον ΟΠΑΠ Arena στο ποδόσφαιρο, ο θρύλος τροπεούχος Ευρώπης, μόνο θρύλος. Λέω φίλο Τόλης, Τόλη θα σου πω και κάτι που έχει αποθέσει στο Χάτζημαν. Είστε πολύ τυχεροί φίλοι του Ολυμπιακού, αυτή είναι αλήθεια. Πρώτον γιατί κάνατε μια μεγάλη φιέστα στο Conference πηγαίνοντας στην ΟΠΑΠ Arena, στο γήπεδο της ΑΕΚ και παίρνοντας το κύπελο. Είστε πολύ τυχεροί και θα ζήσετε άλλη μια φιέστα. Αυτή η φορά της ΑΕΚ όμως από το καναπέ του σπιτιού σας. Κύριε Τόλι. Δυο φιέστες σε 3 χρόνια. Τι άλλο θέλετε? Μία από κοντά με την ομαδά σας.

κάνατε το κύπελο, το πήρατε στον Πειραιά, και μία να δείτε να κάνετε πασίγιο στους παίκτες της ΑΕΚ την Κυριακή. Εντολές και άσχημο να έχεις δυο φιέστες σε τρία χρόνια.

so strong. Δεν έχω δει story από DPG ακόμα. Θα κλείνει στήρια για το κτέλ Ισπανίας, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Ήταν εκεί νομίζω, ήταν εκεί. Ήταν τον είδα σε κάτι πλάνα όταν έμπαιναν από το πούλμαν. Κατέβαιναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού που τους ενθάρρυνε. Τώρα θα είναι μέσα στα μαύρα πανιά και δεν θα κιάδει κοντά. Εντάξει. Όταν έχει δώσει τόσα εκατομμύρια για να κάνει μια ομάδα να πάρει στο Final Four ή να πας τουλάχιστον εκεί, δεν μπορεί να βάλει 65 πόντους. Πού να πας με 65 πόντους.

41 εκατομμύρια, όπως λέει ο Διαμαντής. Ναι, πολλά τα λεφτά, παιδιά. Έχει βάλει, εντάξει, ό,τι και να είναι ο Γιαννακόπουλος. Λέμε και λέμε ότι αυτά που κάνει και δεν κάνει και είναι κάποια παράδεκτα. Τα λεφτά τα έβαλε όμως, 41 εκατομμύρια. Και έφτιαξε μια ομάδα για να πάει, τουλάχιστον να πάει στο Final Four. Με το 5 δεν πήγε καν. Τόσα εκατομμύρια για να βάλει 65 πόντους είναι μια τεράστια αποτυχία για τον Παναθηναϊκό. Τώρα το να πας στην Ευρωλίγα και να τη χάσεις, οκ, okay, ένα παιχνίδι, μια βραδιά, δεν έπαιξε καλά όπως έκαναν πέρυσι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχασε τη Μονακό, ο Παναθηναϊκός τη Φενέρ. Μια βραδιά ήταν, χάσανε. Τώρα να μην πας καθόλου όμως και να έχεις βάλει τόσα λεφτά, είναι τραγικό, εντάξει. Και δεν είναι λεφτά που μπορείς να βγάλεις εύκολα από τον μπάσκετ. Πάνε στο, σε ένα πηγάδι, χωρίς πάτο. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Καλημέρα Μπιλάρα, την Κυριακή από το πρωί από τις 9 η ώρα Φιλαδέλφεια θα είναι κατάμεστη. Ναι, θα έχει πολύ κόσμο, μαθαίνω θα έχουν πολλά ωραία πράγματα ετοιμάζουν εκεί και από την ΠΑΕΑ και γύρω γύρω από τα μαγαζιά και αυτά θα γίνεται ένας χαμός από το πρωί, από νωρίς το πρωί, από τις 10-10.30 θα μαζεύεται κόσμος και πολλοί πιτσιρίκια θα είναι το πρωί, μπαμπάδες, μαμάδες, αργότερα τα παιδάκια θα τα αφήσουν σπίτι γονείς, όσοι θέλουν να πάνε γήπεδο, θα είναι μια γιορτή από το πρωί της Κυριακής, θα έχει φαγοπότη, θα έχει ποτό που λέμε, αγώνα, γλέντι, ωραία μέρα θα είναι. Ναι, τώρα για το φίλο τον Κώστα που μου στείλε πάλι μήνυμα και λέει εγώ επιμένω δεν σας βλέπουμε. Τι να μας βλέπετε ρε φίλε, να μας βλέπετε λες όπως είπε χθες στον Ολυμπιακό για την ΑΕΚ. Εγώ θα πω για την ΑΕΚ, τι δεν μας βλέπετε, δεν μας βλέπετε γιατί δεν πήγατε γήπεδο να μας δείτε βασικά. Παίζετε ένα αγώνα τώρα κρίσιμο για εσάς, μπορεί να μην πήρατε πρωτάθλημα, μπορεί να μην κάνετε τίποτα τα 100 χρόνια, να τα χάσατε όλα, αλλά παίζετε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ που θέλετε την νίκη για να πάτε προκριματικά Champions League. Και πάτε στο γήπεδο 12.000 κόσμος. Αυτό λέω, δεν μας βλέπετε. Δεν πήγατε να μας δείτε. Φίλε Κώστα, 12.000 κόσμος πάει άξι προπονήσεις. Και εσείς σε κρίσιμο μάτς δεν πήγατε.

Μπιλάρα όχι μόνο τα λεφτά που έδωσε, γύρισε και τον κόσμο ανάποδα για να γίνει στο γήπεδο του. Εντάξει, αυτό είναι ok. Ήταν ο Ερυθρός Αστέρας και το ΑΚΑ. Αυτό δεν είναι κακό για την Ελλάδα, για το μπάσκετ στην Ελλάδα. Πήρε το γήπεδο, το έκανε, το έφτιαξε για να γίνει το Final Four. Δεν είναι κακό αυτό. Ούτως ή άλλως, από ό,τι μαθαίνω, το επόμενο μπορεί να μην γίνει στην Ελλάδα. Το μεθεπόμενο όμως, λογικά θα είναι έτοιμο το σεφ, θα γίνει στο σεφ. Το μεθεπόμενο. Καλό είναι αυτό. Το κακό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν θα πάει καν. Όχι ότι θα γίνει στην Ελλάδα. Θα γίνει. Δεν θα πάει. Αυτό είναι το θέμα. Ο Βασίλης λέει: έτσι είναι η ζωή. Δικαιούστε να μας κάνετε και πλακίτσα. Εγώ δεν προτρέχω ποτέ πριν κερδίσω ημιτελικό και τελικό, λέει ο φίλος. Εντάξει, είναι δύσκολα μάτς. Με την Φενέρ είναι δύσκολο μάτς. Δεν είναι εύκολο. Η περσινή πρωταθλήτρια.

ένας αγώνας, μια βραδιά που λέμε, μια ζαριά. Εντάξει, δεν πάβει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός φέτος έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα από τη Φενέρ. Στην κανονική διάρκεια, τερμάτισε και πρώτος στη βαθμολογία, αλλά σε ένα ματς δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι μπορεί να γίνει. Εντάξει. Είναι το μπάσκετ έτσι παράξενο η Ευρωλίγκα με το Final Four. Μπορεί η καλύτερη ομάδα να μην πάρει το κύπελο, εντάξει. Και από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε, έχουμε και την Βαλένθια. Δεν είναι εύκολο για τη Ρεάλ να την κερδίσει. Ο ένας ξέρει τον άλλον. Είναι ισπανικός εμφύλιος. Εγώ δεν ξέρω αν η Ρεάλ μπορέσει και κερδίσει τη Βαλένθια. Και αν πάει κανένα τελικό η Βαλένθια, μετά θα παίξει με όποια ομάδα παίξει, Ολυμπιακό ή Φενέρ, μία από τις δύο. Θα, η Βαλένθια θα είναι ομάδα που δεν θα έχει καθόλου, μα καθόλου άγχος. Αυτό που δεν περίμενε κανείς το έκανε, πήγε τελικό, θα παίξει ελεύθερα και εκεί είναι πιο επικίνδυνη ομάδα που δεν έχει άγχος. Τι είπες Μπιλάρα, πασίγιο να σας κάνουμε. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε πασίγιο, η παίκτης του ΠΑΟΚ δεν έκανε πασίγιο. Άμα σχεδίσουμε την Κυριακή που δεν το βλέπω, μπορεί να γίνει κάτι να γίνει. Μπιλάρα, καλημέρα. Την Κυριακή ποιος πρέπει να κάνει την απονομή για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ? Λογικά πρέπει να πάει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, που είναι πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας. Βέβαια δεν νομίζω να πάει ο Μαρινάκης για πολλούς διαφόρους λόγους, αλλά πρέπει να, ξέρω εγώ, πρόεδρος της ΕΠΟΚ, εγκάτσης, θα πάει αυτός? Δεν νομίζω. Κάποιος θα πάει, μπορεί να πάει κανένας. Ας το φέρουν και ας φύγουν. Το σκόλουμε και μόνοι μας. Το δώσω εγώ.

0: Ο Κώστας εδώ Παοκτζής λέει είσαστε για 5 γκολ σήμερα. Τώρα δεν ξέρω τώρα τι αγώνα έβλεπες. Για πολλούς αγώνες σήμερα στην τηλεόραση. Μόλις έβλεπες κανένα παιχνίδι άλλο, φίλε μου. Ήταν η Άγκια 5 γκολ από τον Πάοκ σήμερα. Μπορείς έβλεπες κανένα παιχνίδι άλλο το απογευματάκι. Μπορείς έβλεπες το Κάπα Πούλε Μιλικόσκι. Κύπελο Φιλανδίας και μπερδεύτηκες. τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69 39 943 943. Ο φίλος ο Γιάννης Ολυμπιακός από το Παλαιό Φάλιρο. Μπιλάρα, σε παραδέχομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όταν ο ΠΑΟΚ έπαιζε μπάλα, έλεγες ότι δεν είναι κάτι σπουδαίο ο ΠΑΟΚ. Είναι ο μήνας που θα παίξει καλά και μετά θα ξεφυσκώσει. Και έτσι και έγινε. Παιδιά, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι γερασμένη ομάδα. Μπορεί να έχει καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχει σεντερφόρ βασικά να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, έτσι όπως έχουν οι άλλες ομάδες. Είχε πολλά θεματάκια και αμυντικά και μεσοαμυντικά είχε θέματα. Τώρα με τον Ζαφίρη, 12 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε ο ΠΑΟΚ, που λέγανε ότι από Γενάρη που θα έρθει ο Ζαφίρης, λέγανε Παοκτζίδες, θα δείτε την ομάδα, θα πετάει, θα είναι πολύ καλύτερη. Στα λόγια χτίζεις παλάτια που λένε, με τα λόγια. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από τη Μαρτυρική Κύπρο.
0: Καλώς το φιλαράκο μας.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά φίλε με εσύ.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Εγώ, η ηλικία μου περίπου είναι 64 χρονών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαι Παναθηναϊκός. Πρώτα θα κάνω ένα μικρό σχόλιο για τους δύο από βραδινούς αγώνες του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και τη ΣΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ήταν μια μικρή ομάδα στο Καραϊσκάκι. Έστω και αν δεν είχε κίνητρο. Όταν είσαι Παναθηναϊκός...
0: Εντάξει, με την ΑΕΚ δεν είχε κίνητρο, αλλά έπαιξε καλά με την ΑΕΚ.
1: Ναι, με την ΑΕΚ έπαιξε καλά. Με την ΑΕΚ έπαιξε καλά. Αλλά σήμερα πήγε για τουρισμό στο... απέναντι σε ένα Ολυμπιακό, ο οποίο λέει είναι ο παλιός Ολυμπιακός πλέον.
0: Όχι, δεν είναι ο παλιός Ολυμπιακός, αλλά Ολυμπιακός ήθελε...
1: Αυτή η ομάδα θέλει πάρα πολλές προσήγες για να επανέβρει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήθελε ο Ολυμπιακός μια ομάδα που ήθελε την νίκη. Οπωσδήποτε, μήπως γίνει.
1: Ναι, είχε κίνητρο.
0: Μήπως γίνει κάτι στην Τούμπα, όπως έγινε και περάσει μπροστά. Έτσι και έγινε.
1: Λοιπόν, και είδα και την ΑΕΚ που έπαιξε σαν πρωταθλήτρια μέσα στην Τούμπα.
0: Και με πολλές αλλαγές.
1: Και με πολλές αλλαγές.

0: αλλά πάτησε τον ΠΑΟΚ.
1: Ήταν καλύτερο. Πολύ
0: το
1: καλύτερο.
0: Μεγαλύτερο διάστημα τον πάτησε. Και έτσι θέλω να παίζω η ομάδα μου, έτσι θέλω να παίζω.
1: Παναθηναϊκός, φίλε μου, θέλει πολλά
0: τον
1: πράγματα.
0: Τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, και εγώ είμαι υπέρ να μείνει ο Μπενίτεθ προσωπικά. Δεν μπορεί μια μεγάλη ομάδα κάθε 6 μήνες να αλλάξει προπονητή. Να τον αφήσουμε, να δούμε πώς να δουλέψει και με τις μεταγραφές που θέλει, που νομίζω ο Αλαφούζος θα τις κάνει, διότι και αυτός ξόδεψε πάρα πολλά λεφτά. Να τις κάνει, να δούμε πώς θα δουλέψει. Και πάμε και στον
1: Πάντως, εγώ φίλε μου, να σου πω τη γνώμη μου, σαν ουδέτερο, ότι τον Μπενίτεθ δεν τον βλέπω να μένει στον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, γιατί αποφασίζουν πάρα πολύ.
1: Γιατί είναι και θέμα ότι αυτά που θα ζητήσει. Δεν είναι τώρα 15 εκατομμύρια, 17. Θα είναι πάνω από 50 εκατομμύρια. Οι 5-6 παίκτες που θέλει, θα κάνουν 70 εκατομμύρια, 40. Θέλει 10 παίκτες να πάρει, 12 πώς θέλει.
0: Ναι, και εγώ θα κάνω και ένα comment για τον Τετέι. Κοιτάξτε, πρέπει αυτό το παιδί πρώτα να παίζει ομαδικά. Δεν μπορεί να θέλει μια μπάλα μόνος του. Δηλαδή είχε πολλές περιπτώσεις σήμερα που άνετα μπορούσε να πασάρει. Δεν μπορεί να τριπλάρει ολοκληρή ένα μήνα του Ολυμπιακού. Δεν μπορείς. Γι' αυτό πρέπει και αυτός να, που λέμε στην Κύπρο, να κάτσει την μπάλα κάτω. Λοιπόν, εντάξει. Έχει νεαρούς παίκτες, αυτός ο Κουντούρης είναι πολύ καλό παιχτάκι. Κατηγορούν τον Λαφόν, ο οποίος πραγματικά έκαμε πολλές μανούβρες, αλλά στα playoffs είναι ο μόνος που δεν φταίει. Ο τερμαφύλακας. Λοιπόν, και θα έρθω στον μπάσκετ. Στον μπάσκετ πήγε για τουρισμό στην Παλαιστία ο Παναθηναϊκός.
1: Έτσι πως πήγε, ήταν τραγικός. Δηλαδή πήγε να παίξει ένα μάτς πρόκρισης και ήταν αλλού για αλλού.
0: Όταν κερδίζεις 2-0, εντάξει, κάνεις 2 φορές τον break στο γήπεδο. Εγώ λέω ότι πες ας πούμε στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, θα σου κάνει ένα break αυτή η ομάδα. Εντάξει, διότι είναι καλή, πολύ καλή. Είναι εκρηκτική ομάδα. Πάρα πολύ εκρηκτική ομάδα. Νομίζω παίζει το πιο όμορφο μπάσκετ από όλες. Ακόμα και από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι. Είναι ομάδα. Είναι ομάδα. Λοιπόν, και ο Μπαρτσόκας χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες. Ο Αταμάν έχει στο μυαλό του ότι είναι καλοί παίκτες, κάποια στιγμή θα μου παίξουν. Δεν είναι έτσι. Είναι ομαδικό αθλημα για τον μπάσκετ. Λοιπόν, δεν μπορείς να πάεις για τουρισμό να μην πεθάνεις. Και στο τέταρτο παιχνίδι πρέπει να πεθάνουν μες στο γήπεδο. Να πεθάνουν.
1: Και σήμερα να πεθάνουν.
0: Με 20.000. Και σήμερα ακόμα. Εγώ δεν το βλέπω ότι έπαιζε εκτός έδρας, ας πούμε. Εντάξει, η έδρα παίζει κάποιο ρόλο, αλλά ρε παιδί μου, πολεμήσεις ακούς, δεν πολεμήσαν. Δηλαδή, τίποτα δεν έκανα. Δηλαδή, δεν μπορείς αυτήν την ομάδα να την αφήσεις να σου ξεφύγει από την αρχή. Δεν μπορείς να την κυνηγάς. Έχει παίχτες οι οποίοι μέχρι και ο φόρτους υψηλοί ρίχνουν τρίποντα. Ρίχνουν τρίποντα. Εμάς ο Παναθηναϊκός, οι δύο ψηλοί δεν μπορούν να ρίξουν τρίποντα. Δεν μπορούν. Λοιπόν, κοίταξε τώρα για το Final Four. Εγώ βλέπω ότι εάν η Βαλένθια περάσει από την
1: τη
0: Real Madrid, γιατί εκεί θα είναι το δύσκολο της το παιχνίδι. Γιατί είναι πιο μεγάλη ομάδα η Real, δεν το συζητώ. Αν περάσει και πάει τελικό θα το πάρει. Είναι εκρηκτική ομάδα. Έχει έκρηξη. Και δεν ξέρω το Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, φέτος ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη ομάδα από τη Φενέρμπαξε.
1: Ο Ολυμπιακός είναι η πιο πλήρης ομάδα στην Ευρωλίγκα. Τώρα που μιλάμε.
0: Είναι ομάδα. Και έχει και έναν προπονητή ο οποίος έχει και πλάν A, έχει και πλάν B. Ο Αταμάν δεν έχει ούτε πλάν A ούτε πλάν B.
1: Και έχει και καλύτερη τριάδα ψηλών στην Ευρώπη, εντάξει. Από τις άλλες ομάδες τρεις. Δηλαδή, τον Ολυμπιακό δύσκολο να το κερδίσει κάποιος φέτος. Να μου πεις ένα μάτς είναι οκ, αλλά είναι για μένα φαβορί ο Ολυμπιακός. Σε σχέση με τις άλλες.
0: Εγώ δεν το λέω φαβορί.
1: Εγώ το λέω φαβορί λίγο παραπάνω, όχι πολύ παραπάνω. Λίγο παραπάνω από τις υπόλοιπες ομάδες έχει να κλείσει ο Ολυμπιακός.
0: Έχει το πλεονέκτημα ότι θα παίξει στην Ελλάδα.
1: Αυτό δεν λέει τίποτα. Θα παίξει σε ένα γήπεδο ξένο, δεν το ξέρει. Δεν είναι το σεφ. Ένα γήπεδο ξένο.
0: Δεν το ξέρει.
1: Όσες φορές έχει παίξει ο Ολυμπιακός, έχει παίξει και η Ρεάλ εκεί.
0: Εντάξει, αλλά.
1: Όλες οι ομάδες παίζονται στο Final Four τώρα έχουν ξαναπαίξει πολλές φορές το ΆΚΑ. Το ξέρουν το γήπεδο. Ναι, εκτός της Βαλένθια που δεν έπαιζε πέρυσι.
0: Για μένα ο Αταμάν τελείωσε. Ό,τι πρόσφερε, δεν λέω ότι δεν είναι καλός προπονητής και ότι πήρε πόσες 2-3 ευρωλίγες. Για μένα τελείωσε. Δεν υπάρχει. Και έδωσε τους πάρα πολλά λεφτά ο Γιαννακόπουλος, τα οποία έδειξαν ότι δεν ταξίζουν. Έδειξαν με το παιχνίδι τους ότι δεν ταξίζουν.
1: Ωραία, να είσαι καλά φίλε μου.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Καλά να είμαστε.
1: Γεια χαρά, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, 9 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο Πύραρος λέει θα στείλει εκπρόσωπο ο Μαρνάκης στον Καραπαπά.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το, από τον Κορυδαλό. Γεια σου Δημητράκη, καλημέρα Μπιλάκη από εμένα. Ο Κυριάκος από το Βόλο, καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Πειραιά. Γεια σου Λενιό. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα καλημέρα σε όλη την παρέα. Την Κυριακή γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφια. Θα κατέβω με τα πιτσιρίκια μου. Και εγώ θα κατέβω με τις κόρες μου. Από μεσημεράκι όμως εγώ, για το πρωί δουλεύω. Μετά τις 3 θα κατέβω μια βολτούλα για φαγητό. Κάνα καφεντάκι με τα πιτσιρίκια να παίξουν, να αγοράσουν τίποτα την μπουτίκ. Και μετά τις πάω σπίτι λίγο πριν τον αγώνα και να γυρίσω πάλι για τη φιέστα. Μπιλάρα ο Τόλης 7 λέει ξανά στους 4 Ολυμπιακός στο Πόλο, θα διεκδικήσει Ευρωπαϊκή Κούπα.

0: Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο, λίγο πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Καλώς το να.
1: Πικρή μέρα σήμερα.
0: Σήμερα είσαι κατά διαόλου και ποδόσφαιρο και μπάσκετ πήγανε. Κάνα στο ποδόσφαιρο, εντάξει, στο ποδόσφαιρο δεν περίμενες και τίποτα. Στον μπάσκετ περίμενες όμως για πρόκριση.
1: Στο ποδόσφαιρο, φίλε, άφια.
0: Εντάξει, και δεν περίμενες τίποτα, ρε παιδί, δεν πήγαινε για τίποτα. Οκ, μικρό το κακό. Μικρό το κακό εκεί και που δεν κέρδισε.
1: Ούτε μια ευκαιρία, ούτε ένα κόρνερ, φίλε.
0: Αλλά μικρό το κακό, εντάξει, δεν λέει τίποτα. Το άλλο είναι το θέμα, το μπάσκετ. Εκεί είναι η πίκρα.
1: Μπάσκετ, φίλε, να σου πω κάτι. Θυμάσαι πότε σου έλεγα εγώ να φύγει ο Ταμάν. Από τότε που είχε κάνει τις δηλώσεις με τον Χουάντσο ότι δεν παίζει καλά και τέτοια και μπράβο και συγχαρητήρια στο Βεζέκοφ και τέτοια. Από τότε πρέπει να τον είχε διώξει για ένα κόμπουλο. Κατέστρεψε την το πασχετικό Παναθηναϊκό εφέτο. Τον έκανε να πούμε, λες και ήταν, λες και έπαιζε, ξέρω εγώ, οι Lakers με δεν ξέρω τι ρε φίλε. Δηλαδή, ήμαρτον δηλαδή.
0: Α, και πέθανε. Και πέθανε.
1: Πρέπει να φύγει.
0: Φταίνει και παίχτες, φταίνει και παίχτες όμως, ε. Δεν φταίει μόνο τα μάνα, φταίνει και παίχτες τώρα. Δεν γίνεται τώρα παίχτες.
1: Δεν φταίνει φίλε, αλλά είναι σήμα
0: εκατομμυρίων τώρα να μπορούν να βάλουν ένα καλάθι, να χάνουν τα lay-up. Δεν γίνεται.
1: Παίζουν και οι άλλοι, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, και τότε με τη λογική δικιά σου έχουν και άλλοι, οι άλλοι έχουν προπονητή.
1: Μα και οι άλλοι, ο καλύτερος προπονητής βγήκε του χρόνου αυτού.
0: Λέω ότι πάνε να παίζουν και άλλοι.

0: ομάδες παίζουν. Δεν είναι μόνο τα, δεν φταίει μόνο τα, που φταίει ο Αταμάν, αλλά δεν φταίει μόνο ο Αταμάν.
1: Το σόρτ σήμερα που τον έβγαλε στη σέντρα πάλι.
0: Τι έκανε ο σόρτ πάλι.
1: Τον έβγαλε στη σέντρα, το Αταμάν.
0: Δηλαδή.
1: Ότι και καλά ρε παιδί μου, είναι μειονέκτημα λέει όταν παίζουμε με το σόρτ και κάτι τέτοιο.
0: Είναι μειονέκτημα, δεν είναι ψέματα είναι.
1: Εντάξει, να μην τον έπαινε ρε φίλε. Να,
0: αυτό, ναι, αυτό είναι άλλο θέμα, ναι. Γιατί ο σόρτ σε σχέση με αυτό που είδαν πέρυσι. Στην, ναι. Στην Παρή που έπαιζε καμία σχέση με το σόρτ που είδαμε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Έτσι έγινε. Αν πεις άλλο, άλλο η Παρή, άλλο Παναθηναϊκό. Στην Παρή έπαιζε.
1: Άλλο το ένα καράβι, ναι, άλλο το άλλο.
0: Στην Παρή δεν έπαιζε να πάρει την κούπα. Εδώ πέρα είναι οι άλλες απαιτήσεις. Αλλά εντάξει, είναι, φταίνε και οι παίκτες για μένα. Φταίνε και οι παίκτες, φταίνε και ο προπονητής. Φταίνε όλοι.
1: Φταίνε
0: και ο Γιανακόπουλος. Φταίνε ο
1: Γιανακόπουλος. Ναι, που συσπηρώνει τις ομάδες τις άλλες.
0: Εντάξει, όλοι έχουν μερίδιο ευθύνη για την αποτυχία. Για την αποτυχία αυτή.
1: Όλοι. Κρίμα.
0: Του χρόνου πάλι. Να είσαι καλά Παναγιώτη.
1: Του χρόνου να είμαστε πιο δυνατοί, μήπως και τα καταφέρουμε.
0: Okay,
1: μπορεί να μην ήθελε φέτο πάλι δύο ελληνικές ομάδες, να πω.
0: Okay. Να είσαι καλά. Γεια σου φίλε. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ στο Ισμένη 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 1.

εδώ, είμαστε 2 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς. Καλημέρα στο φίλο μου στον... μισό λεπτό, χάσαμε το μήνυμα, μισό λεπτό, θα τα ξαναβούμε. Στο φίλο μου τον Δημητράκη, καλημέρα Βασίλη για το δώρο που μας έκανε η ΑΕΚ. Αλλά έχει συνέχεια, μπράβο πάλι, ήταν καλύτερη, ήταν πάλι καλύτερη, καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε Δημητράκη από το Όσταμπρουκ, φιλαράκο μου καλέ, περιπατητή μου εσύ.

0: Γεια σου Βασίλη, ο Γιώργος. Την Κυριακή θα στείλουμε τον πρόεδρο να δώσει την κούπα και να κάνει ο ίδιος πασίγιο. Αλλά άμα δεν φέρει το διπλό, άμα χάσουμε, να μείνει εκεί να κοιμηθεί αγκαλιά με τον Ηλιόπουλο, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Παιδιά, δεν έχουμε τζίτζι σήμερα. Μας την έκανε ο πρόεδρος. Δεν ξέρω τι έγινε. Ήταν να έρθει σήμερα, την Δάρτη. Μας την έκανε ο κύριος πρόεδρος. Πήρε μια απουσία. Αδικαιολόγητη απουσία. Δεν με ενημέρωσε ότι δεν θα έρθει. Δεν ξέρω πού έχει μπλέξει ο πρόεδρος. Πάντως σήμερα την Τετάρτη ήταν η μέρα του Τζίτζι. Δεν ήρθε. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη.
0: Γεια σου Αλεξάνδρε.
1: Κοίτα, λέγε το δώρο της ΑΕΚ. Το δώρο το Κανοβίντα, στο Μύθου. Δεν ζω αν εσύ το γκολ του Μύθου.
0: Το είδα, το είδα. Πώς το είδα.
1: Το πιο γκολ του Μύθου, δηλαδή ο Βίντα ούτε καν σηκώθηκε. Ούτε καν τι του. Ούτε καν στις μύτες των ποδιών να σηκωθεί. Κοίτα, ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αν φέρει ο παλιά, θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
1: Είναι χάλια. Στο ΠΑΟΚ χάλια του Παναγό χάλια είναι. Ο Ολυμπιακός παίζει καλή μπάλα, αλλά δεν βάζει εύκολα γκολ. Και είναι το πρόβλημα. Δηλαδή σήμερα πρέπει να έχει καθαρίσει από το 70 τουλάχιστον. Να είναι 2-0 και να έχει καθαρίσει. Πήγε στο όριο πάλι. Και όταν πα στο όριο, το γκολ μπαίνει εύκολα. Δηλαδή να φάει γκολ ενώ. Όπω είναι τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλώ ο Παναγό είναι χάλια.
0: Παναγό ήταν καλό με την ΑΕΚ.
1: Όχι, λέω το με τον Ολυμπιακό απόψε χάλια.
0: Με την ΑΕΚ ήταν πολύ καλό και μου κάνει εντύπωση πώ ήταν τόσο χάλια μέσα σε λίγε μέρε. Αν πει θα χάσει τόσε δυνάμει με την ΑΕΚ, τα δώσει όλα. Λογικό είναι απογοήτευση. Τον κόλπο 93, όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι.
1: Κοίτα, ο Ολυμπιακό έχει ένα καλό. Αν παραμείνει δεύτερο, θα είναι σίγουρα

0: θα είναι σίγουρα, θα πάει απευθείας στο Europa League. Χωρίς να κάνει τίποτα. Χωρίς καμία προσπάθεια πάει Europa League.
1: Εκεί η ΑΕΚ πάει. Εκεί τρεις προκρίσεις όπως έκανε η ΑΕΚ.
0: Απλώς ο Ολυμπιακός έχει το καλό ότι είναι, θα είναι πάντα ισχυρός. Είναι πολύ πάνω στην τεχνολογία. Ενώ ο Ναμπκι δεύτερος, κουμπιόν στα χέρια του. Είναι αλεσάιτσον. Στην ομάδα είναι να νικήσει την ΑΕΚ. Είχε εντάξει ο παλιά πολύ ο λόγος. Και μπαίνει η Europa League απευθείας και να αποκλειστεί μπαίνει. Πρώτα κάνει δύο προκρίσεις και μπει στο Champions League. Που είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Καρακοδέσεις τώρα αυτά τα θέλω, σου έχω ξαναπεί, τελείως χαζάκια, ανεδαφικά και τίποτα. Άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζονται ο ένας από τον άλλον. Δεν έχουν λογική, με τη λίμπα, δεν λυκαντή. Είναι απλώς να γελάμε τώρα και να λέμε ότι αφήσαμε να μιλάνε κι αυτοί. Να σου πω κάτι, είπες για την κλήρωση. Η ΑΕΚ νομίζω η ΑΕΚ θέλει να το πάρουν και οι τρεις. Και η Χαρτς, και η Γιώργος Ουγγαρία και η Λίντσερ στην Αυστρία.
1: Ναι, αυτό είπα.
0: Και θέλει δύο. Θέλει και οι τρεις.
1: Τρεις και οι τρεις, αυτό είπα. Είπα η Χαρτς και άλλες δύο ομάδες. Η Λίντσερ και η αυτή στην Ουγγαρία, όπως λέγεται. Η Γκιόρι, όπως λέγεται.
0: Γιατί η ισχυρή πέντε είναι με σειρά δυναμό Ζάγκρεπ.
1: Ναι, αυτό που έγραφε πριν ο Αντρέας Ζημάτος, το διάβασα όλο. Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Είναι τρίτη Σλόβαν. Θα είναι η Σέλτικ.
1: Εντάξει, δεν είναι και ισχυρή, ας πούμε, η Σλόβαν τώρα.
0: Ακριβώς, είναι το ακριβώς.
1: Λέω, απλά έχουν βαθμολογία καλύτερη, γι' αυτό φαίνονται σαν ισχυρή.
0: Είναι τώρα, κάτσε. Είναι η δυναμό Ζάγκρεπ.
1: Και νομίζω και η Λεχ Πόσναν.
0: Μπράβο, και η Λεχ Πόσναν
1: είναι. Δεν είναι. Καμία, ούτε ο Ρεστοαστέρας είναι ισχυρός.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή, σε σχέση με άλλες ομάδες, εντάξει.
0: Ναι, μόνο. Η δυναμό Ζάγκρεπ είναι αρκετά εμπειρία στην Ευρώπη και έχει τόσο καλές, έχει καλό υλικό.
1: Εντάξει, οκ,
0: ναι. Ναι, αλλά.
1: Α, και πάλι δεν λες ότι είναι ομάδες οι οποίες δεν τις παίζεις, ας πούμε. Δεν είναι κάποια ομάδα από μεγάλα πρωταθλήματα που είναι πολύ μεγαλύτερα τα μπάτζετ από σένα.
0: Ξέρεις, πάντα στο μονοπάτι το μη πρωταθλήμα.
1: Δηλαδή αυτές οι ομάδες που είπες, νομίζω να έχουν μεγαλύτερο μπάτζετ καμία από την ΑΕΚ, ας πούμε, ή Λεχ Πόσναν να έχει μεγαλύτερο μπάτζετ.
0: Απλώς στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, ποια είναι η σχολεία. Ότι μπαίνει η ομάδα της Τουρκίας η δεύτερη, μπαίνει η τρίτη της Γαλλίας.
1: Ναι, ναι, αυτό ναι. Αυτό
0: δεν είναι από εκεί και εκεί δυσκολεύει το πράγμα. Και της Πορτογαλίας και πάντα εκεί δυσκολεύει η κατάσταση άμα είσαι αδύναμος.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό, ναι.
0: Δεν είναι ενδιαφέρον. Είναι ομάδες πάνω κάτω όλες οι ίδιες και αν κάνεις καμιά καλή προετοιμασία είναι όλα στο 50-50.
1: Ναι, αυτό είπα και εγώ.
0: Δεν είναι κάτι δύσκολο. Βέβαια διαφορετικό να έχεις ομάδες από τις από κάτω και από πάνω. Κοίτα, δεν ξέρω, η Celtic είναι φαβορή με τη Hearts, παίζει εντός, αλλά αν προηγηθεί η Hearts...
1: Εντάξει, η Hearts θέλει και σοπαλία, αλλά είναι και μια σκληροτράχυλη ομάδα, δεν είναι εύκολο να την κερδίσεις. Αν
0: προηγηθεί, μετά δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι, αυτό.
0: Και μπλέκεται πάρα πολύ. Η Αγγλία έχει δύο αγωνιστικές, η μία είναι Σαββατοκυριακό και η άλλη είναι Τετάρτη.
1: Η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι, δεν το έχω κοιτάξει, μπορεί. Νομίζω πως ναι όμως, κάπου είχα διαβάσει ότι είναι η Τετάρτη, η τελευταία.
0: Ναι, η Γερμανία τελειώνει τώρα, η Ιταλία και οι άλλες δύο αγωνιστικές.
1: Τελειώνουν όλα σιγά σιγά. Η Πορτογαλία τελειώνει. Άλλη μια αγωνιστική η Πορτογαλία έχει. Τελειώνουν τα πράγματα. Η Τουρκία τελειώνει και αυτή. Ω, τελειώνουν τώρα σιγά σιγά. Τελειώνουν. Πάμε για το Μουντιάλ τώρα.
0: Ναι, οπότε θα τελειώσει την Κυριακή κάποια, θα πάνε μέχρι την Τετάρτη. Βέβαια, Τετάρτη τελικός δεν είναι το Europa League.
1: Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή δεν είναι. Το Europa είναι Τετάρτη και Πέμπτη το Conference.
0: Όχι, ρε Βασιλίδη.
1: Κάτσε, Τετάρτη μεθαύριο είναι το. Το Σάββατο είναι Σάββατο.
0: Άσο αυτό.
1: Ο τελικός.
0: Αλλά Τετάρτη είναι νομίζω είναι 20-27.
1: Άρα είναι αυτή η εβδομάδα το Europa και την επόμενη εβδομάδα το Conference. Ή είναι ανάποδα.
0: Ναι. Όχι, η Europa League είναι πρώτο.
1: Α, πρώτο Europa League. Άρα μετά το Conference και μετά ο τελικός ο μεγάλος του Champions League.
0: Νομίζω είναι 21-22.
1: Μέχρι 29 έχουν τελειώσει τα πάντα.
0: Ναι. Οπότε θα πάει αυτή η εβδομάδα. Και αύριο έχει το ΑΕΚΑΡΙΣ.
1: Στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, Ιάκ, μετά από αυτό που
1: έγινε. Εντάξει, τώρα πια τι να γίνει, άντε και να χάσει και άντε για να κερδίσει, τι να γίνει. Πάει πουθενά. Μια καλή θέση στη βαθμολογία. Αυτό είναι μόνο τώρα που για τις ομάδες αυτές πάω, ΑΕΚ, Άρη και αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν πάνε για κάτι δηλαδή. Για πέσει μετά με τον Ολυμπιακό, αποκλείσει τον Ολυμπιακό ή ΑΕΚ ή ο Άρης.
0: Ναι, είναι αυτό το.
1: Δεν γίνεται.
0: Α, και να πούμε τον Ολυμπιακό ότι πέρασε στους 4 στο Final Four.
1: Στο Πόλο. Στο Πόλο. Ναι, πάει για μετάλλιο.
0: Ναι, και το πόλο γυναικό καλά θα πέρασει ο Ολυμπιακός γιατί έχει νικήσει μπατέλ εκτός έδρας με 5 γκολ και είναι το Σάββατο στον Πειραιά η Ρεβάς και θα πέρασει ο Ολυμπιακός και είναι και τα δύο στη Μάλτα. Δεν θυμάμαι το πάρει κάποια από τις δύο ομάδες και το Ολυμπιακό το Ανατολικό είναι το πιο σημαντικό, καλά για το γυναικό είναι. Όπως συνέχεια έχουν πάρει και 3 Champions League.
1: Στον Ολυμπιακό είναι και αυτοί οι Ούγγροι, δεν είναι μέσα για αυτοί οι Ούγγροι.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός από εδώ πέρα πέρασε Μπαρσελόνα και Ολυμπιακός και από τον όμιλο περνάει Πρόρεκο και Φερεντσβάρος.
1: Η Φερεντσβάρος που είναι πολύ δυνατή για αυτή.
0: Απλώς λογικά θα είναι πρώτη Προρέκο γιατί...
1: Ιταλή.

0: Και οπότε ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Πρόεδρο με τελικό.
1: Α, δούμε.
0: Γιατί πάνε χειραστή. Ενώ στις γυναίκες ο Ολυμπιακός θα περάσει. Μπορεί να πάει και βουλιαγμένη, Και να πάει και αυτή στις γυναίκες.
1: Στις τέσσερις, στο Final Four.
0: Ναι, στις τέσσερις, ναι. Έχει φέρει 11-11 εκτός έδρας και παίζει μετά με στην έδρα της, το λέει το Σάββατο. Θα είναι... Να σου πω κάτι, καλά έχουν κάνει το κάνουν στη Μάλτα. Είναι κοντά βέβαια. Αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολες είναι οι δρομές να γίνουν εκεί πέρα.
1: Εντάξει, μα πώς θα πάνε τώρα, δεν θα πάνε τώρα. Συγγενείς και φίλοι και κάποιοι. Ναι. Δεν θα πάνε. Στο πόλο το παρακολουθούν μόνο από τις τηλεοράσεις και όταν γίνεται μετά πανηγύρι. Πώς να πάνε.
0: 300 να πάνε, και εμείς το Ολυμπιακό.
1: Ναι, αυτό λέω, αλλά πώς να πάνε. Στο πόλο, εντάξει, είναι και τα λεφτά, τα χρήματα σου λέω, πάω και στο πόλο. Πού να πρώτο πάω. Θα πάνε συγγενείς και φίλοι, αυτοί θα πάνε στην ουσία. Και κάποιο παδί, 50% άτομα. Δεν πάνε παραπάνω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι άσχημα που...
0: Πάντως έξοδα για την Ευρωλίγα. Απλώς είναι πολύ ακριβά, πολύ ακριβά δραστήρια. Αλλιώς είναι εδώ. Τώρα να δούμε πάνε εκεί που θα δώσουν δραστήρια.
1: Αυτό το θέμα. Θα δώσει τα δραστήρια από την Ευρωλίγα και η Ευρωλίγα θα δώσει εκεί που πρέπει να τα δώσει και που θέλει.
0: Δεν θα το κάνουν έτσι.
1: Θα τα δώσουν...
0: πάρει αυτό μέσω διαδικτύου. Πώς θα τα δώσουν στην Ευρωλίγα.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα κάνει το μεσάζ στην Ευρωλίγα. Πώς θα
1: γίνει. Δεν ξέρω. Τώρα πώς θα το γίνει.
0: Θα τα πουλήσουν μέσω διαδικτύου πάλι σε. Θα πούνε πουλά αυτό και θα πάνε να πάρει κάποιος.
1: Να τα πουλήσουν, ναι. Για να δούμε. Ή θα πάνε εκεί
0: πέρα. Πανέκριβα, γιατί ένας που είναι...
1: Γιατί ένας που το έχει πάρει το εισιτήριο 800 ευρώ, ναι. Τώρα που έχεις τρέλα σαν Ολυμπιακός, σας πει το 2.000 πάρτο. Να το πάρεις. Θα βγάλει και μεροκάματο.
0: Δηλαδή
1: τώρα θα γίνουν και πολλά τέτοια πράγματα. Δηλαδή ένας... Κατάλαβε, μαύρη αγορά θα γίνει σίγουρα. Σου λέει, θέλω να πας εκεί πέρα, είσαι Ολυμπιακός. Έχω ένα στυλάκι 600 το πήρα. Το μου 1.000 πάρτο. 1.500. Κάποιοι θα το πάρουν. Κάποιοι θα βγάλουν μεροκάματο από αυτό το πράγμα. Α, μπορεί να φάγανε πώς... πίκρα, αλλά θα βγάλουν το στήριο της επόμενης χρονιάς, το διαρκείας. Κατάλαβες.
0: Απλώς απορώ η Ευρωλίγκα, γιατί βάλει τόσο ακριβά ζεστήρια. Καταλαβαίνω και να βγάλει 50 ευρώ, αλλά βάλει 200.
1: Πολύ πιο ακριβά από το Ντουμπάι, από το, ναι, από το, από εκεί που παίξαν.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι και ευθυνή εκδρομή στην Ελλάδα.
0: Α, όχι, για το εξωτερικό δεν είναι ευθυνή.
1: Όχι για μας είμαστε εδώ. Για το εξωτερικό, άμα έχουν το στήριο τόσο ακριβό και έχουν και τα ειστήρια και αυτά, διαμονή και αυτά, δεν είναι και εύκολο για αυτούς.
0: Και πλέον και η διαμονή δεν είναι στην Ελλαδαφίνη. Έχει ανέβει πολύ το κόστος.
1: Αυτό λέω, αυτό λέω. Για τους Ισπανούς που για την Βαλένθια λένε ότι θα φέρει κόσμο.
0: Κοίτα, Βαλένθια πρέπει
1: λένε θα, ότι μπορεί να φέρει πιο πολύ κόσμο από τη Ρεάλη Βαλένθια.
0: Πάντως εγώ τη Βαλένθια έχω φαβορεί με τη Ρεάλη.
1: Ναι, εμφύλιος. Είναι μια ομάδα, ξέρει την άλλη. Απλά η Ρεάλη έχει φανέλα την εμπειρία.
0: Αν λείψει ο Ταβάρης, θα υπάρχει πρόβληση η Ρεάλη. Είναι παίζει, δεν παίζει. Και επειδή αυτοί είναι γρήγορα παιδιά, νέοι, είναι αθλητικοί παίκτες. Δηλαδή...
1: Ναι, είναι και... αυτό που λες. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, η Άρμο σήμερα είναι η ομάδα που είναι η ομάδα που έχει πάρει τα περισσότερα. Η φανέλα μετράει πολύ, η εμπειρία μετράει πολύ.
0: Απλώς ο Καμπάτσο είναι κοντός. Θα το κάνουν εύκολα να τον περάσει ένα μήνα. Όταν μπει μέσα ο Γιούλ, λόγω ηλικίας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και δείξω τον Ολυμπιακό πιο τον βολεύει. Η Βαλένθια είναι δύσκολη ομάδα. Από την άλλη, ράει την εμπειρία εντολικό.
1: Είναι εντάξει, δύσκολο το Final Four τώρα. Είναι καλές ομάδες και τέσσερις ομάδες.
0: Και
1: η Βαλένθια δεν είναι η έκπληξη. Είναι έκπληξη με τη λογική ότι είναι σταχτομπούτα φέτος και κατάφερε να κάνει να βγει δεύτερη και να περάσει. Αλλά σαν ομάδα δεν είναι έκπληξη. Παίζει καλό μπάσκετ.
0: Όχι. Μα όταν βγει δεύτερη, μία νίκη κάτω τον Ολυμπιακό.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή έδειξε, δεν είναι μια ομάδα που την περιμέναμε. Αλλά όμως έδειξε ότι είναι μια σπουδαία ομάδα και την Παρή πέρυσι ήταν σπουδαία ομάδα, αλλά κάποια στιγμή έχασε τα βάκια τα πασχάλια. Ενώ η Βαλένθια 1-2-0 το έκανε 3-2, δεν είναι εύκολο. Και δεν το έκανε με τη Μονακό, ούτε το έκανε με την Παρή, το έκανε τον Παναθηναϊκό.
0: Και έκανε και δύο διπλά.
1: Ναι, αυτό και λέω. Το 2-0 το έκανε 3-2.
0: Ναι. Και νίξε πάρα πολύ άνετα σήμερα.
1: Και άνετα, ναι. Πολύ άνετα.
0: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχασε μείνει στην επίθεση.
1: 65 πόντους, εντάξει.
0: 17, ναι, 15. Αλλά ξέρεις κάτι, όταν επιθετικά ο Παναθηναϊκός βάλε 64 μόνο πόντους.
1: Αυτό λέω. Πού να πας. Γιατί η Βαλένθια τις πόντους πρέπει να βάλεις για να πάρει ένα παιχνίδι, τους έβαλε. Εντάξει, έβαλε. 81 πόντους έφτασε. Πώς να, εντάξει, είναι μια ομάδα που βάζει παραπάνω, αλλά 81 πόντους σε παιχνίδι μπάσκετ και κερδίζεις αγώνα. Ναι. 81 πόντους, είναι και λίγοι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός 64 πόντους, πού να πας, φίλε. Πού να πας. Έγινε μια φορά το πρώτο μάτς, 65-67 πόσο ήρθε. Ένα μάτς ήταν έτσι. Δεν γίνεται κάθε φορά να κερδίζεις με 65 πόντους και με 67.
0: Βασίλη, το παιχνίδι το άλλο, το Μινεσότα Σαν Αντώνη, θα γίνει πάλι μεθαύριο. Αύριο, πέμπτη προς Παρασκευή θα γίνει.
1: Κάτσε μισό λεπτό να δω το πρόγραμμα. Νομίζω...
0: Χθες έγινε 3-2.
1: Έγινε 3-2 η σειρά, το κέρδισε το πλέον, κέρδισε το Ισπέρς.
0: Ναι.
1: Ισπέρς, κέρδισαν πολύ άνετα. Θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου το πρωί, 5 παρα 20, ξημερώματα Σάββατο.
0: Άρα Παρασκευή προς Σάββατο.
1: Παρασκευή προς Σάββατο, ναι.
0: 5 παρα 20 το πρωί.
1: Ναι.
0: Κάτσε, θα γίνει στη Μινεσότα, δεν θα γίνει αγώνα στη Μινεσότα.
1: Σπέρς, Μινεσότα. Είναι 3-2 σειρά. Τώρα να πάνε πάλι Σαν Αντώνιο.
0: Σαν Αντώνιο μπροστά.
1: Σαν Αντώνιο πάει. Σαν Αντώνιο Σπέρς βλέπω εδώ. Συγγνώμη, Μινεσότα Σπέρς δεν είναι, το γράφουν ανάποδα.
0: Στα
1: site. Ναι, ναι. Το γράφουν ανάποδα τα site.
0: Και είναι το πρωί 5 παρα 20.
1: 5 παρα 20 το πρωί. Και σήμερα έχει 3 η ώρα Detroit Cleveland.
0: Ναι. Αυτό πόσο είναι?
1: Αυτό νομίζω είναι 2-2 η σειρά.
0: 2-2. Όχι, το άλλο έχει ενδιαφέρον γιατί στο πρώτο προηγούμενο παιχνίδι στη Μινεσότα, θυμάσαι, πήγαινε σχεδόν στο τρίποντο, στο τετράποντο. Αν και χτύπησε ο Γουεμπανιάμα.
1: Όχι, αποβλήθη.
0: Ναι, συγγνώμη και λέω.

Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Να πω παρέα μας στο Μπιστρό, εκεί στην Βεάκη στο Περιστέρι, Βεάκη και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι σας περιμένει Παρασκευή βραδάκι που έχει και ωραία βραδιά, ελληνική βραδιά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό και τίποτα άλλο, είστε ok στο Viper του σταθμού ή στο Facebook το δικό μου, στο inbox. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, να μας ακούει, αν έχει τελειώσει εκεί από το κατάστημα, και στη Μερούλα. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλημέρα Μπιλάρα, Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το Κέντρο. Μπιλάρα, Παρασκευή, μάλλον Σάββατο βράδυ σε περιμένουμε, έλα να γουστάρουμε να ακούσουμε Βαλάντι, το φίλο σου Στεφανή, τον Κιανό και τα υπόλοιπα παιδιά, να γιορτάσουμε το πρωτάθλημα της ΑΕΚΑΡΑΣ. Λέω φίλος ο Κώστας εκεί στο Μπουρνάζι. Και στο φίλο μου τον Μιχαλάκη και τον Παναγιώτη, τον Ανδρέα. Είπαμε, ο Μπαντζάκης παίζει μεγάλη μπάλα. Είναι σεντερφόρ δυνατό ο Μιχάλης. Και ο Ανδρέας είναι στο περάκι, καλό κι αυτό. Δεν αφήνει να περνάνε πολλές φάσεις. Για πάμε, καλημέρα. Όχι, να μας ξαναπάρει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Για πάμε τώρα στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Έλα, Άρχοντα, καλημέρα.
0: Καλώς τον Γιώργο. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλά.
1: Σήμερα δεν κάνω πλάκα στη δικιά σου εκπομπή, γιατί οι Παναθηναϊκοί που βγαίνουν πρώτα απ' όλα εκτιμώ τον Μπέλο. Και οι Παναθηναϊκοί που βγαίνουν είναι... Αύριο όμως στον Παγιούρα έχω δύο που θα τους κάνω αύριο.
0: Ο Μπέλος θα χώνει στον Αταμάν σήμερα στο Facebook. Θα χώνει.
1: Γιατί άδικο έχει.
0: Όχι, δεν έχει άδικο. Είπα ότι έχει άδικο.
1: Δεν έχει άδικο. Δηλαδή μου λες για το σόρτς. Πέτε το στον Ολυμπιακό. Να τον πάρει ο Μπαντζόκας, να δεις αν ξέρει μπάσκετ ή όχι. Άμα το δηλαδή έβαλε στον τοίο που λέει, ξαναστεί στον τοίο που τέλος πάντων δεν μας αφοράει, δεν αφοράει να ανακανοποιητική, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά λέω τη γνώμη μου. Δηλαδή έχουμε ένα παλικάρι ο οποίος βάζει τρίποτα από παντού και η ομάδα έχει πάει και έχει στηθεί πάνω σε έναν ναν. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ότι...
1: Και έχεις ομάδα, να πούμε, και έχεις το πιο ακριβό μπάτσο στον πλανήτη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στην Ευρώπη.
0: Βέβαια. Ήταν αποτυχία, δηλαδή, τεράστια αποτυχία.
1: Σου κάνει ο άλλος να πούμε ρυπετησιόν, πώς το λένε, ο αλλάζει τους παίκτες 3-3 μέσα τους βάζει να πούμε, γιατί έχει ξεκούραση να παίζουν σε άλλους ρυθμούς και δεν πάει να μου βγάλει το παιχνίδι με 5-6 παίκτες. Δεν το βλέπεις αυτό και γίνεται συνέχεια. Αλλά στο ξαναλέω, δεν είναι, επειδή δεν θέλω να στην εκπομπή σου, γιατί σου έχω πει βγαίνουν Παναθηναϊκοί και τους ακούω, είναι μετρημένοι και δεν είναι οι άνθρωποι τοξικοί. Αύριο όμως που έχω δύο τοξικούς, ο ένας ο τοξικός σήμερα θα φέρει, ξέρεις τι γράφει, το βράδυ,
0: τι.
1: Μιλάει για το Αιγαίο, για τα ψάρια.
0: Ωραία και αυτά, ρε φίλε.
1: Καλαρίνη, ετοιμά σου, και θα του φτιάξω αύριο, Καλαρίνη, θα σε κάνω να λαλήσεις. Και εσένα και τον άλλον, και τους δυο. Μας λέγατε Ολυμπιακό, δεν θα πάρει τίποτα. Λοιπόν, δεν μου λες κάτι. Χορηγίες, καναπέδες, κάνετε εκεί όχι, για να ξέρω.
0: Θα δώσουμε καναπέδες μπόλικους.
1: Έτσι. Τι θέλω να πω. Δεν ξέρω τώρα, άκου θα σου πω, άμα περάσει η Μαλένδια, οι Παναθηναϊκοί θα έχουν πρόβλημα. Γιατί δεν θα μπορούν στον τελικό να φωνάζουν η Μαλένδια, κατάλαβες. Άμα περάσει η Ρεάλ, θα τη στηρίξουν.
0: Κάτσε να δει, θα πάνε, βρε, θα δώσουν τα αισία, θα δώσουν.
1: Στον πάρε που ο άλλος έχει δώσει ένα χιλιάρι, δεν θα πάει.
0: Θα το πουλήσει, βρε, δεν βρει να το πουλήσει, νομίζεις.
1: Δεν θα βρει, δεν φίλε, 2 χιλιάρι κάτω.
0: Δεν θα πουλήσει, 2 χιλιάρι
1: κάτω. Αν πουλήσουν 10 και πάντε να πουλήσουν 30 εισιτήρια, 100. Έχει η Ελλάδα τόσους πολλούς λεφτάδες, οι οποίοι μπορεί να δώσουν 2,5 και 3 χιλιάδες, να πάρουν ένα εισιτήριο.
0: Δεν θα δώσουν 3 χιλιάδες, φίλε, είπαμε, δεν θα πάρουν και τόσο ακριβά.
1: Φίλε, αφού 200 έχει το εισιτήριο από ό,τι άκουγα εγώ.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτοί που έχουν πάρει τα εισιτήρια και είναι, πώς είναι, 2.000
1: πάνω. Άμα το έχει πάρει 2.200, δηλαδή το πουλήσει θα βγάλει κιόλα, θα το πουλήσει 3
0: χιλιάδες. Λέω, ρε φίλε, εντάξει, λέω, κάποιοι θα πάνε να κάνουν μαύρη αγορά, αλλά οι περισσότεροι θα κοιτάξουν να το πουλήσουν στο κόστος το πήραν για να μην τα χάσουν τα λεφτά τους κιόλα. Κατάλαβε. Κάποιοι θα πάνε να κάνουν μαύρη αγορά. Νομίζεις, άμα τα έλεπε στην Ευρωλίγκα.

0: για πόσα, πώς ήταν, περιμένανε στην ουρά για να πάρουν εισιτήριο όταν βγήκανε, για χιλιάδες κόσμου. Θα βρεθούν ένα, ας πούμε, που έχει πάρει ένα εισιτήριο 500 ευρώ π.χ. Σου λέει τώρα από το να το κρατήσω σπίτι μου.
1: Υπάρχει 500 ευρώ εισιτήριο, ρε φίλε, γιατί εγώ άκουσα νούμερα τρελά. Εάν υπάρχει,
0: λέω,
1: μπορεί ο άλλος να πάει να πει, να πάω 4-2 παιχνίδια, 250 το εισιτήριο, να πάει να το πλήρω καλά,
0: παιδί μου, εγώ
1: 200
0: εγώ,
1: και 200.
0: Ρε παιδί μου, εγώ είπα να πόσο. Υπάρχουν, θα υπάρχουν και με 2.200, θα υπάρχουν και με 1.000 και με 1.500 αναλόγως στήρα που κάθεσαι. Εντάξει, ένας που έχει πάρει ένα στήριο που είχε 8.000 σάρικα και είναι Παναθηναϊκός, σου λέει τώρα θα το δώσω 8.000 σάρικα για να πάρω του χρόνου το νέο διαρκείας. Δηλαδή, να μην χάσω κιόλας. Κάπως έτσι
1: σε αυτό. Η ΑΕΚ σήμερα έπαιξε με τη φανέλα της. Καταρχήν να σου πω κάτι. Είναι προσωπική μου γνώμη. Σήμερα ο Ολυμπιακός για μένα ήταν ο καλύτερος Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα που έχω δει. Ο σημερινός Ολυμπιακός.
0: Ήταν καλύτερος και... από το παιχνίδι της Τούμπας.
1: Καλύτερος.
0: Όχι της Τούμπας, όχι της Τούμπας τώρα, που το αθλήματος που έχασε 2-1, που γλίστησε ο Μάρτινς.
1: Πολύ καλύτερος.
0: Α, ναι, με το είδα το παιχνίδι.
1: Πολύ καλύτερος. Καλά αυτός ο διαιτητής, ρε Μαρινάκη, στα είπαμε, τράβα μπάλε τη ΣΕΦΣ. Τι σου ακύρωσε, ρε, το δεις τον κόλπο ακύρωσε τον Ολυμπιακό.
0: Δεν το είδα. Μου είπε ένας φίλος του Ολυμπιακού.
1: Ρε φίλε, θέλω να πάρεις θέση για αυτό. Ρε φίλε, μιλάμε ότι ο άλλος, εγώ δεν ήταν την ΑΕΚ, θα σου πω ότι άκουσα το Σταλμί στη Θεσσαλονίκη, για να γελάσουμε για λιγάκι. Άκουσα τον άλλον που έγινε σε εσάς εκεί, πολύ κλάμα αυτός. Λοιπόν, αλλά ρε φίλε, δεν υπάρχει που έχει φάουλ. Σύριξε φάουλ ο άνθρωπος και όχι μόνο αυτό, στέρισε και τον γκολ από τον Μπρούνο που θα ήταν το πρώτο γκολ που βάλε το άνθρωπος.
0: Ρε φίλε. Δεν το έχω δει, θα το δω.
1: Γιατί να το μου, δεις και μου, να πάρεις θέση Βασίλη σου μιλάω.
0: Γιατί
1: τώρα,
0: μίλησα με ένα φίλο του Ολυμπιακού το απόγευμα το βραδάκι μετά τον αγώνα και του λέω τι κόλλα ακύρωσε. Και μου λέει κοίταξε να μιλήσει. Αυτός μου λέει το ακύρωσε με τη λογική που για μένα μου λέει δεν υπάρχει. Ότι του χτύπησε το πόδι από πίσω. Αλλά δεν φαίνεται πουθενά. Ναι, δεν φαίνεται πουθενά μου λέει να το χτυπάει από πίσω.
1: Τον φίλε όπως είναι, τρακάρει τα πόδια του ο Μπρούνο το χτυπάει στις τάπες του αλουνού. Και ο άλλος όχι μόνο δεν πέφτει. Προχωράει κανένα δύο και του παίρνει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν ήταν ο Μπρούνο αυτός που κάνει το φάουλ, συγγνώμη.
0: Ναι, ο Μπρούνο δεν βάλει τον γκολ, ναι. Νομίζω ο Σιπιόνι ήταν.
1: Ο Σιπιόνι. Πρώτα απ' όλα μ' άρεσε ο Σιπιόνι σήμερα. Μ' άρεσε πολύ ο Σιπιόνι. Πολύ, φίλε. Πάρα πολύ μ' άρεσε.
0: Τώρα εμείς κάναμε τη δουλειά μας. Πάτε τώρα εσύ να κάνετε τη δικιά σου δουλειά. Δεν μπορούμε να κάνουμε και συνέχεια δουλειά.
1: Φίλε, κάτσε. Να κάνουμε εμείς τη δικιά μας δουλειά που να σε κερδίσουμε.
0: Κοίτα, μπορεί να χάσει και να χάσει ο Πάοκ.
1: Το ίδιο πράγμα. Από ποιον θα χάσει.
0: Γιατί ο Πάοκ αρέσει. Ο Παναθηναϊκός λέει
1: πράγμα. Φίλε, τώρα μιλάς από αυτό το Παναθηναϊκό που παίζανε στοίχημα
0: φίλε,
1: να κερδίσει ένα κόρνερ και δεν κέρδισε
0: ναι,
1: κανένα.
0: Εσύ μου λες το παιχνίδι του Παναθηναϊκού το χθεσινό. Εντάξει.
1: Αυτό που είδα.
0: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός με το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πάοκ υπάρχει διαφορά.
1: Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ ήταν καλός.
0: Αυτό λέω. Μην βάζουν το παιχνίδι γιατί μπορεί να παίξει ο Παναθηναϊκός όπως έπαιξε με την ΑΕΚ. Για τον ΠΑΟΚ θα είναι εύκολο. Αυτό τον ΠΑΟΚ που βλέπεις. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε σήμερα ένα παιχνίδι ζωής. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε ένα παιχνίδι σήμερα ζωής θανάτου εισαγωγικά για την δεύτερη θέση. Πήγανε στο γήπεδο 13.000 κόσμος μόνο. Εντάξει.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να είχε καθαρίσει το παιχνίδι στην Τούμπα, γλίτωσε το 1-5, τα πάμε σε ένα ΠΑΟΚ εκεί.
0: Και ο Κώστας σου λέει.
1: Ένα.
0: Και ο Κώστας λέει δεν σε βλέπει. Εσένα και εμένα. Πού να μας δει, αφού δεν πάνε γήπεδο. Πού να μας δούνε.
1: Τι να μας δούνε. Όχι, πες του, το πρόβλημα είναι από προς τα που κοιτάει. Γιατί ρε φίλε πρέπει να έχεις μπερδευτεί προς τα που κοιτάς με στο του Κώστα. Άμα κοιτάς προς τα πίσω σίγουρα δεν μας βλέπεις. Άμα κοιτάς προς τα πάνω πάλι δεν μας βλέπεις γιατί είμαστε μακριά. Θα έχεις πρόβλημα. Κάπου πρέπει να συντονιστείς εκεί.
0: Για τώρα παίξαν ένα παιχνίδι σήμερα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού τον αδιάφορο τον κέρδισε. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε μια ομάδα αδιάφορη. Που ήταν ακόμα στα μπουζούκια η παίχτες της ΑΕΚ με 5-6 αλλαγές. Ρε φίλε και ήταν η ΑΕΚ καλύτερη. Πόσα κερδίσει τον Παναθηναϊκό λοιπόν.
1: Αλλά άκου τι θα σου πω.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να χάσει, να χάσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, άκου κάτι. Το παιχνίδι δεν το είδαμε. Την ΑΕΚ δεν το είδαμε.
0: Εντάξει, οκ, σωστό.
1: Άκου τι θα σου πω όμως. Εγώ θα σου πω τα σχόλια που μου είπαν 2-3 φίλοι Ολυμπιακοί και θα σου πω και το τι άκουσα στους σταθμούς της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα. Φωνάζουνε για ένα μπέναλτι που δεν έδωσε στον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν υπάρχει μπέναλτι του Κωνσταντέλια ή όχι. Δεν έχω δει καμιά φάση και δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι αλλού για αλλού, έτσι.
0: Μα δεν υπάρχει.
1: Δεν
0: υπάρχει. Ποιο πέναλτι, δεν υπάρχει φάση.
1: ξέρω εγώ. Λέει κάποιος καλεμπέλανε στον Κωνσταντίνα και μιλάμε τώρα, πρόσεξε, αυτά φίλε τα λένε δημοσιογράφοι. Όχι δημοσιογράφοι, παραγωγή.
0: Εντάξει, δημοσιογράφοι. Η αυλή του Σαββίδη είναι αυτή.
1: Καταλαβαίνεις τώρα. Ναι, αλλά πρόσεξε ρε φίλε, αυτοί δεν περνάνε. Δηλαδή ένας ΠΑΟΚ που σήμερα η ΑΕΚ είχε δοκάρει από ό,τι άκουσα. Ήταν να του βάλει 3 γκολ, λίτωσε. Πήρε μια ισοπαλία στο 90 τόσο. Λοιπόν, που είτε έπαιρνε, γιατί πρόσεξε, αν έχανε ο ΠΑΟΚ σήμερα, ο Ολυμπιακός του μετοχή, ναι, πάλι τον είχε από κάτω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, σωστό.
1: Καταλαβες.
0: Σωστό.
1: Έτσι, πήγανε για δύο αποτελέσματα. Τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει για την νίκη. Και δεν είναι και εύκολο. Η ΑΕΚ θα έχει φιέστα, έτσι. Θα, μέσα στο γήπεδο της, γεμάτος ο κόσμος, ενθουσιασμένος. Είναι ένα ντέρμπι, είναι πολύ φορμαρισμένη η ΑΕΚ, αλλά θα σου πω και κάτι. Και αυτό το λέω, στα τελευταία τρία παιχνίδια ο Ολυμπιακός έχει ανέβει πολύ και σήμερα το αποκορύφωμα και ο Ροντινέι σε τρελή φόρμα, φίλε. Σε τρελή φόρμα ο Ροντινέι.
0: Έβαλε γκολ.
1: Σε τρελή φόρμα.
0: Έβαλε γκολ και το ακυρώσανε σήμερα αυτό, αυτό που ακυρώσανε.
1: Όχι, αυτό μέτρησε. Το Ροντινέι.
0: Αυτό μέτρησε το άλλο και τον Μπρούνο ακυρώσανε. Ναι.
1: Τον Μπρούνο ακυρώσανε. Η φάση την έχει κάνει και ο Ταρέμι μ' άρεσε πολύ.
0: Ναι, πήγε στο δοκάρι. Αυτό το είδα, το πήγε στο δοκάρι και μετά γύρισε και ήταν πάνω στο Ροντινέι, την έβαλε μέσα.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
0: Όχι, ήταν εκεί όμως.
1: Οι δηλώσεις του με την Λίμπαρ έχουν αξία.
0: Τι είπε?
1: Ο οποίος είπε ότι ο Ροντινέι είναι εξτρέμ. Το άκουσα αυτό.
0: Τα μυαλά δεν αλλάζουν, ρε φίλε. Τα μυαλά δεν αλλάζουν. Τα έχουμε πει χίλιες
1: φορές. Όχι, είπε, παιδιά, είναι εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Εξτρέμ είναι. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Σήμερα ο Ροντινέι από το Μάρτινς, για να λέμε την αλήθεια, ήταν τρεις φορές καλύτερος, που λέει. Γιατί γύριζε και στο 10, έπαιξε και κέντρο, έπαιξε και άμυνα, μ' άρεσε πολύ σήμερα. Και ο Κωστίνια πήγε καλά, όλη η αμυντική γραμμή. Ο Μπρούνο από τους κορυφαίους του Ολυμπιακού, ο Σιφιώνη, μόλις βγήκε ο Έσε, γιατί τραυματίστηκε ο Έσε και βγήκε στο 25-30. Λοιπόν,
0: κόσμο είχε το Καλεσκάκι, κόσμο είχε.
1: Είχε, βέβαια. Μην σου πω ήταν σχεδόν γεμάτο. Σχεδόν γεμάτο.
0: Ναι.
1: Είχε κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε, φίλε, άκουσα με κάτι. Σίγουρα είναι αν ο Ολυμπιακός, γιατί τώρα με αυτή, έτσι όπως έγινε τώρα το θέμα, το έχει ο Ολυμπιακός στα πόδια του πλέον.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το είχε ο ΠΑΟΚ στα πόδια του. Τώρα το έχει ο Ολυμπιακός.
0: Κερδίζει και βγαίνει, τέλος.
1: Μπράβο, κερδίζεις και τελείωσε. Και δεν είναι ότι κερδίζεις και βγαίνεις. Το σημαντικότερο, φίλε Βασίλη, είναι ότι κερδίζεις τρεις εβδομάδες.
0: Βέβαια.
1: Ο Ολυμπιακός
0: έχει
1: και πολύ καλό ranking. Και αν, όπως σου έχω πει, που το βλέπω να γίνεται, προσωπική μου γνώμη, το βλέπω να γίνεται. Βλέπω δηλαδή, ας το Βίλα να τελειώνει μέσα στην τετράδα και να παίρνει το Europa, δεν νομίζω ότι θα το χάσει τη Φράιμπουργκ, το βλέπω πολύ δύσκολο να κερδίσει τη Φράιμπουργκ.
0: Και ο Ολυμπιακός, από την άλλη, άμα βγει δεύτερος και είναι καλός καλός στο ranking, σκέφτεται διαφορετικά και με τα γραφικά,
1: Μιλάμε για τρεις εβδομάδες διαφορά τώρα. Αν ξεκινήσεις 20 Ιούνιου,
0: και μετά
1: ξεκινήσεις 20 Ιούλη.
0: Και με τα γραφικά, γραφικά σκέψεις διαφορετικά, με τη λογική ότι είσαι κοντά στο Champions League και μπορεί να δώσεις και παραπάνω χρήματα κάποιον παίχτη. Κατάλαβες. Γιατί θα έχεις έσοδα πολλά.
1: Βέβαια. Έτσι. Γιατί δεν μοιράζονται τώρα.
0: Σωστό.
1: Έτσι, μιλάμε τώρα την μπήκες μέσα, άμα μπεις στο Champions League.
0: Ας πούμε τώρα, εγώ διάβασα ας πούμε χτες ότι ΑΕΚ παίξει δεν παίξει. Έχει πάρει 8,5.
1: 8,5.
0: Δεν είναι λίγα. 8,5. Το εκατομμύριο, φίλε, κάνει τι μεταγραφάρες.
1: Η ΑΕΚ παίρνει τα 8,5 για το Champions League, φίλε. Γιατί η ΑΕΚ έχει εξασφαλισμένη το ότι η Europa League.
0: Αυτό λέω. Ότι παίρνει 8,5 ήδη. Παίξει δεν παίξει. Και αν περάσει και αυτά, παίρνει.
1: Γιατί ακόμα και να αποκλειστεί,
0: πάει
1: θα πάει στο
0: γύρο.
1: Στο μήλο του Europa League. Τέλειωσε.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή έχει 8,5 για να κάνει μεταγραφές ήδη. Μεγάλη υπόθεση. Και αν κάνει και πρόκληση του Champions League.
1: Ο ΠΑΟΚ τον γύρισε στους παγετώνες. Αυτό το λέω αν το ξέρεις. Έχουνε πάθει 8 κεφαλικά, έχουν πάθει πάνω.
0: Πάθανε ζημιά φέτος γιατί χάσανε το κύπελο, χάσανε το μπάσκετ, χάσανε το βόλεϊ, χάσανε το πρωτάθλημα. Δηλαδή στα 100 χρόνια πάθανε μεγάλες ζημιές.
1: Και ατυχείς οι δηλώσεις του Λουτσέσκου. Ρε Λουτσέσκου, βγαίνεις να κάνεις δηλώσεις και μας λες ότι οι τραυματισμοί γίνανε γιατί εγώ έχω κάνει 4 παιχνίδια παραπάνω. Γίνανε γιατί αυτό δεν το κατάλαβα πώς πάτησε γυαλί ο Ζίχοβιτς, πού το πάτησε το γυαλί και πώς το πάτησε. Τι είχε πει τίποτα ουσία και έσπασε κανένα ποτήρι κάτω και πήγε και το πάτησε. Γιατί κάτι τέτοιο είχε ακουστεί. Λοιπόν, και εκθέτεις και τον παίκτη σου. Και αυτό είναι λάθος. Μας λες ότι η ομάδα του το υγειονομικό σου team δηλαδή, το οποίο προσέχει τους σαβατισμούς, έδωσε τα πάντα και τρελάθηκε και έκανε και δείξε. Μόνο που δεν μας είπες, όλα αυτοί οι παράγοντες συμβάλλανε. Ατυχίες, τραυματισμοί. Εσύ ρε φίλε, ευθύνες δεν έχεις πουθενά ρε ποτέ. Ξεκυνηγάει το ΠΟΚ, ξεκυνηγάει η Αθήνα, ξεκυνηγάει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ξεκυνηγάνε οι ΔΕΗ και οι δαίμονες, έχεις πάρει τις ΣΕΠΣ, έχεις δικό σου, έχεις και αυτή η Βασίλη τώρα να είχε η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, πρόεδρο στην ΕΠΟ που ήταν αντιπρόεδρος στην ομάδα, θα πει ο Καραπαπάς.
0: Υπάλληλος του ΠΑΟΚ ήταν.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται, όταν ο ΠΑΟΚ, Γιώργο μου, γιατί τα πράγματα λένε όπως θέλουν, όταν ο ΠΑΟΚ έδωσε, είχε να δώσει 12 εκατομμύρια για τον Ζαφυρί, μπορούσε να δώσει τα ίδια λεφτά και να πάρει τέσσερις παίκτες. Άρα δεν φταίει κανείς. Με 12 εκατομμύρια έπαιρνε στο Γενάρη τρεις παίκτες.
1: Να σου κάνω εγώ μια
0: δεν είναι έτσι, ναι, Γιώργο, με 12 εκατομμύρια για τον Ζαφυρί δεν έπαιρνε τρεις παίκτες. Το Γενάρη και πολύ καλούς παίκτες.
1: Να σου κάνω εγώ μια πιο πονηρή. Αν δεν φύγουν κάτι μηχανάκια. Να πηγαίνανε στο Μακεδονία Παλάς, ο Κωνσταντέλιας είχε ξεκινήσει το δρομολόγιο, είχε μπει στο αεροπλάνο και το κατεβάσανε.
0: Σε ματαλέω. Για Στουτγκάρτ είναι το καλοκαίρι, 30 εκατομμύρια.
1: Α, μπράβο.
0: Όχι, θέλω να πω ότι είχε 12 εκατομμύρια να δώσει σε Λουτσέσκου, αφού είσαι προσαβίτη, σα πάρω το Ζαφύρι. Μπορούσε να πει ο Λουτσέσκου, αλλά ξαναδεί, δεν μου λείπει ο Ζαφύρι, μου λείπουν τρεις παίκτες. Πάρε τρεις παίκτες με 4 εκατομμύρια. Μην μιλάς μετά τραυματισμούς, να έχεις παίκτες, ποιος σου φταίει.
1: Ρε, από τον ΠΑΟΚ λείπει αριστερό μπακ, δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Σέντερ μπακ, δεν έχει.
0: Σέντερ φορ, δεν έχει.
1: Σέντερ φορ, δεν έχει. Στα χαφτού που αυτοί το υπερηφανεύονται, ένας Πινέδα και ένας Μάρι, που πάνε όλη τη χρονιά ντούκι, δεν έχουν χάσει παιχνίδι, τους κατάπιανε σε όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι. Έχει τον Σντόεφ, τον Καμαρά και τον Μεϊτέ. Εντάξει, ο Μεϊτέ εμένα μου αρέσει σαν παίκτης, αλλά...
1: Εξαφανίσαν τον Καμαρά που τους έβαλε στους ομίλους. Πρόσεξε ο Καμαρά, επειδή είναι και μια περίπτωση που την έχουμε σπουδάσει εμείς στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο Καμαρά ξέρει το τρομακτική μπάλα.
0: Ναι, αλλά ο Καμαρά όμως έχει θεματάκι όταν τελειώνει το συμβόλαιο, εκεί αρχίζει και έχει θεματάκια.
1: Ή όταν βλέπει ότι υπάρχουν αδικίες. Συγκεκριμένα, γιατί όταν τα λέγαμε αυτά στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις τι μας έλεγε και ο άλλος ο δικός που έβγαινε, ξέρεις τι μας έλεγε. Έχει τον τρόπο ο Λουτσέσκου να τον φτιάξει, μας έλεγε. Έχει τον τρόπο ο Λουτσέσκου, έλεγε στον Βασίλη του Ταταφόνα, έχει τον τρόπο ο Λουτσέσκου να τον φτιάξει.
0: Ναι.
1: Τι να φτιάξει ρε, ο άνθρωπος, εδώ έσυσε 10 παίκτες της Manchester United, της Manchester City, της Liverpool και τον περιμέναν στο αεροπλάνο.
0: Πάσο, είναι καλός παίκτης ο Καμαρά.
1: Πολύ καλός
0: παίκτης.
1: Γιατί να χτίσει, και ενώ εκεί είναι που τρελάθηκε ο Καμαρά. Και ενώ τους έχει πάει και τους πάει πριν ο Κορδέλα και τους περνάει στους ομίλους, με γκολ δικό του πέρασε στους ομίλους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και πρόσεξε, και ο πρώτος παίκτης πέρυσι του ΠΑΟΚ. Σημαντικό, δεν έγινε ακόμα. Αντί να ξεκινάει η δεκάδα με αυτόν, του λέει ο άλλος ξεκινάει το Μεϊτέ, ας πούμε, και σαν να δεν σε βλέπω.
0: Που Μεϊτέ έκανε ένα τρίμηνο να μπει σε διαδικασία να είναι καλλιτικός ποδοσφαιριστής.
1: Ah,
0: έπαιξε καλή μπάλα.
1: Και έβαζε αλλαγή του Καμαρά. Εκεί στράβωσε ο άλλος και του λέει άντε ρε να πούμε από εδώ. Εδώ να σου πω κάτι. Ο Ντεσπότοφ.
0: Πάει και αυτός.
1: Πού τον πας.
0: Πολλά λεφτά και αυτός.
1: Τον καταστρέψανε.
0: Μεγάλο
1: συμβόλαιο. Τον καταστρέψανε. Τον καταστρέψανε το στυλ που παίζουν. Και να σου πω και κάτι που μάθα τώρα. Πρόσφατα. Χθες το μάθα ή σήμερα. Που το άκουσα δεν θυμάμαι. Κάποιος μου το είπε. Τους πρότεινε έναν παίκτη στην Τσεσεκά, ο οποίος είναι 18 χρονών, δεκάρι που παίζει και εξτρέμ. Και μπήκα μέσα και τον είδα και είναι παιχταράς φιλαράκι. Και τους τον πρότεινε ο Δεσπότου να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Μαρινάκι, ακούς ρε, είσαι εκεί, είσαι παρόν. Ακούς, το σκάουτ σου ακούει, ο Βάσεβιτς ακούς.
0: Θα πάνε
1: και τράβα και κοιτάξτε κάποια πράγματα εκεί.
0: Αυτά είναι μαζί.
1: Εθνική Βουλγαρία, 18 χρονών Βούλγαρος.
0: Αυτά είναι μαζί. Μα αντζερικά, πάνε σε πολλές ομάδες. Πάνε πολλά email σε πολλές ομάδες. Δεν πάνε μόνο στον ΠΑΟΚ. Θα έχουν πάει και στον Ολυμπιακό.
1: Αυτό όμως το παίκτη δεν ήταν email. Αυτό ήταν το πρώτο είναι ο Ντεσπότοφ σου λέω. Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι.
1: Σου είπε πάντα αυτό το παίκτη. Και εγώ μπήκα μέσα και τον κοίταξα τον παίκτη. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, ρε Βασίλη. 18 χρονών. Βούλγαρος. Και πήγα και τον είδα και ξέρει μπάλα το παιδί. Έτσι. Ξέρει μπάλα. Πρώτο σου λέω, ξέρει μπάλα.
0: Okay, λοιπόν,
1: Αυτά τα, έχουμε να πούμε για τους Παναθηναϊκούς, δεν θα πω τίποτα.
0: Άστε μεσημέρι στην Παλιούρα.
1: Το μεσημέρι.
0: Ας ακούσω αύριο.
1: Και πρόσεξε, Μπέλο, δεν ισχύουν για σένα αυτά.
0: Όχι.
1: Ούτε για τον φίλο από την Αυστραλία και την Καλησπέρα μου, ούτε για τον Παναγιώτη που άκουσα τώρα.
0: Για συγκεκριμένους, κατάλαβα εγώ. Κατάλαβα για ποιους είναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τα
0: λέμε. Να είσαι καλά.
1: Θα τα πούμε.
0: Για χαρά, για χαρά. Άρα, παιδιά, το μεσημέρι δεν χάνεται αυτό. Θέμης Παλιούρας, Γιώργος από Λονδίνο, Νέα Υόρκη τώρα. Θα βάλει με δύο συγκεκριμένους. Παιδιά, εσείς συγκεκριμένοι, η Θελέστα και Παθέστα. Λέγατε τώρα, αύριο, ποιος σας σώζει από το στόμα του. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από μένα καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, ο Βασίλης ο Γρατσίας. Ποιο ήταν γεμάτο, ρε Γιώργο, 15.000 δεν είχε παραπάνω. Ο φίλος λέει ότι η Μπιλάρα δεν ήταν γεμάτο, αλλά κανένα 25.000 είχε το κήπεδο το Καλασκάκι. Εντάξει, 25.000 δεν είναι άσχημα. Παιδιά, να ξαναπούμε γιατί μπερδεύεστε. Όταν ένα γήπεδο, μια ομάδα ανακοινώνει, όποια ομάδα ανακοινώνει sold out, εννοείται δεν υπάρχει στήριο για πώληση. Αν κάποιο γήπεδο μετά από ανακοίνωση Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, βλέπετε το γήπεδο που έχει ανακοινωθεί sold out και λείπουν, είναι άδεια καθίσματα, δεν είναι στήρια απόλυτα, είναι τα διαρκείας που δεν έχουν πάει. Μην τα μπερδεύετε. Όταν μια ομάδα ανακοινώνει sold out, ανακοινώνει τα ειστήρια που έβγαλε στο εμπόριο. Τα διαρκείας είναι πουλημένα. Τι να πει, πουλήσαμε και τα διαρκείας. Το αν δεν πάνε τα διαρκείας, ο Μπιακός μου πουλήσε φέτος πόσα έχει, 20.000 διαρκείας, ένα νούμερο. Αν αυτοί 20.000 διαρκείας δεν πηγαίνανε κάθε εβδομάδα, το γήπεδο θα ήταν άδειο. Θα φαινόταν άδειο. Μην τα μπερδεύετε που λέτε κάποιοι πώς ανακοίνωσε μια ομάδα sold out και το γήπεδο είχε πολλά κενά καθίσματα. Είχε, γιατί πολλοί από αυτούς που είχαν πάρει το διαρκείας πήγαν. Γιατί δεν θέλανε, βαριόντουσαν, είχαν δουλειές. Είναι στην Αμερική, είναι στη Γερμανία, είναι στην Καναδά, είναι στην Πρέβεζα, είναι στην Καζάνη, είναι στην Καλαμάτα, και στην Κρήτη, και δεν θέλανε να πάνε. Υπάρχουν πολλοί φίλοι που παίρνουν, πολλοί κόσμος παίρνει διαρκείας και πάει σε τρία παιχνίδια. Ο φίλος μου ο Παντελής από τον Ντάρουιν, από την Αυστραλία, έχει πάρει διαρκείας κάθε χρόνο και έχετε τρία παιχνίδια. Και αν έρθει τρία παιχνίδια. Αυτή όμως η θέση είναι πιασμένη, δηλαδή θα φανεί άδεια στο γήπεδο όταν δεν πάει ο Παντελής, ο κάθε Παντελής. Μην μπερδεύεστε δηλαδή, λέτε γιατί δεν είναι sold out και το γήπεδο δεν έχει κόσμο. Τα διαρκείας δεν τα μετράμε. Μετράμε τα ειστήρια που βγήκαν στο εμπόριο και πουλήθηκαν. Αυτά είναι το sold out. Ναι, ο Γιώργος λέει 15-17.000 κόσμο το Καλασκάκι. Ναι, βάλε. Είναι και 7.000 κατά διαρκείας. Δεν πήγανε. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτά όμως πιάνουνε. Φίλε Γιώργο, γεια σου Γιωργάρα μου. Και πάνε δύο φορές το χρόνο. Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν κόσμος που θέλει να πάρει το ειστήριό του, να βοηθήσει και την ομάδα και να έρθει για τρία παιχνίδια. Δεν είναι κακό αυτό. Από το να ψάχνει να βρει να έρθει ένας φίλος θέλει να είναι, ας πούμε, στη Γερμανία, π.χ. παιδί μου. Να σου λέω Αμερική που είναι πολύ μακριά, σου λέω Γερμανία. Ένας φίλος που θέλει να έρθει να δει τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τρία παιχνίδια το χρόνο, πού να τρέχει τώρα να ψάχνει να βρει εισιτήρια. Και αν δεν βρει, παίρνει το διαρκεία, σου λέει πάω 3-4 παιχνίδια το χρόνο. Και τώρα που έχει γίνει το κόλπο αυτό που μπορεί να το εισιτήριο να το μεταβιβάσει όταν δεν πα, να μπορεί να πάει κάποιο άλλο, μπορεί να το δίνει κάπου αλλού. Πολλά διαρκεία δεν πάνε όταν ο αγώνα είναι μεσοβδόματα. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Και παιδιά, πολλά διαρκεία δεν πάνε γιατί είναι άνθρωποι που είναι μακριά. Και δεν λέω μόνο από το εξωτερικό. Ο άλλο είναι από την Αλεξανδρούπολη. Είναι από την Άξο, από την Πάρο, το Καστελόριζο. Δεν μπορεί να έχετε κάθε Κυριακή. Δεν είναι εύκολο, την Κρήτη. Και έρχονται, σου λέει, θα επιλέξουμε 10 παιχνίδια το χρόνο. Ένα που είναι από την Πάρο, α πούμε, Ολυμπιακό. Σου λέει, θα πάω σε 10 παιχνίδια. Τα 4 μάτς με τον Παναθηναϊκό, με τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Άρη. Και άλλα 2 μάτς κυπέλλου, α πούμε, ή να πάω σε 3 μάτς της Ευρώπης. Δεν είναι εύκολο να έχει κάθε Κυριακή, Παρακυριακή. Και όταν υπάρχει και Ευρώπη, Τετάρτη Κυριακή, από την Πάρο για να δει τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ. Πολλά τα λεφτά, πολλά τα έξοδα.

Λοιπόν, έχουμε κάποια μάτς στο κουπόνι του στοιχήματος. Το Rosario Central RC Club είναι στο ημίχρονο 0-1. Βάσκο Ντα Γκάμα με την Παϊσαντού. Κύπελλο Βραζιλίας είναι στο 1-0 στο 41. Στο ίδιο λεπτό, Ζουβεντούδε Σάο Πάολο 0-0. Κοριτίμπα Σάντος στο 7ο λεπτό 0-0. Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα, καλημέρα. Βάλαμε και εμένα συγκλήρωση για το μπουκαλάκι την Παρασκευή, για το μπιστρό. Φίλε Νίκο, μπήκες. Είπαμε μπουκαλάκι, παιδιά, για Παρασκευή βράδυ. Ελληνική βραδιά. Πολύ ωραία, περάσει όμορφα. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για ένα φίλο ή μία φίλη. Είναι στο Περιστέρι, στη Βεακή και Κνωσού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε OK.

Ο φίλος ο Νίκος από Βοτανικό. Μπιλάρα καλημέρα, Νίκος Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Μαύρα χάλια στο μπασκετικό Παναθηναϊκό που δεν το παρακολουθώ και πολύ πολύ στενά. Αλλά το ποδόσφαιρο, φίλε, ήμασταν απαράδεκτοι, τραγικοί. Άλλη μια χρονιά μια ομάδα χωρίς να... Πώς το γράφεις εδώ, χάσαμε το μήνυμα. Χωρίς αρχή, μέσα και τέλος. Και σήμερα ήταν μια ομάδα καφενιακού επίπεδου. Στο Καραϊσκάκι δεν κάναμε ούτε μια ευκαιρία με τον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος ο Νίκος, και δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να διορθωθεί με Αλαφούζο στο τιμόνι. Δεν θα γίνει ο Αλαφούζος coach. Το βάλετε coach τον Αλαφούζο και πρόεδρο τον Μπενίτεθ. Πώς είναι καλύτερος ο Αλαφούζος να κουτσάρει τους παίκτες. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος μας ο Μαρίνος που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα που έστειλε το μηνυματάκι της. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Μπιλάρα που χάθηκε ο Χάτζημα. Παιδιά, ο Χάτζημα μίλησα σήμερα μαζί του. Καλά είναι, κοιμάται πρωί, μεσημέρι και βράδυ.

cry. Είχαμε και ένα παιχνίδι για τον μπάσκετ, για τα play-off του μπάσκετ. Εντάξει, δεν υπήρχε θέμα ποιος θα κερδίσει. Ο Ολυμπιακός Κολοσσός δώσε μια προπόνηση για τον Ολυμπιακό. Κέρδισε 117-76. Μια προπόνηση εν ώψη Final Four. Είναι τα μάτσα αυτά για τον Ολυμπιακό. Προπόνηση θα ήταν για τον Παναθηναϊκό αν περνούσε Final Four. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Μπιλάρα, όπου είναι ο Μπέλος ο ΑΕΟ. Παιδιά, ο Μπέλος μου στείλε, μάλλον δεν μου στείλε μηνυματάκι ακόμα. Θα είναι στο κατάστημα. Αλλά ανέβασε στο Facebook τα χώνει στον Αταμάν. Κύριος Μπέλος. Χοντρά. Αλλά δεν έχει στείλει ακόμα μήνυμα.

0: Λοιπόν, ο Βασίλης, συγγνώμη μου, είναι ότι αυτό το θέμα με τα διαρκείας πρέπει να το δουν σοβαρά οι ΠΑΕ. Αν κάποιος έχει διαρκείας και δεν μπορεί να πάει στο ύπεδο, ούτε να το μεταβιβάσει σε κάποιον άλλον, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να το μεταβιβάζει στην ΠΑΕ και εκείνη να το πουλάει αλλού. Δεν γίνεται να υπάρχουν 5.000 άδεια καθίσματα σε μάτς που είναι sold out. Στην τελική μένει έξω κόσμος και που και μπορεί και θέλει να πάει στο κήπεδο. Ναι, αυτό σωστό, Βασίλη, δεν μπορεί όμως η ΑΕΚ να πάρει το διαρκέας του, το δικό σου π.χ. να το μεταπουλήσει, δηλαδή να βγάλει διπλά λεφτά. Θα έχει πάρει και από σένα λεφτά για το διαρκέας και να πουλήσει μετά ένα ειστήριο ξεχωριστό με χρήματα, να μεταβιβαστεί στην ΠΑΕ και η ΠΑΕ να το δίνει δωρεάν. Όχι με λεφτά, γιατί άμα δίνει με λεφτά, είναι ότι έχει πουλήσει το διαρκέας σε σένα και από το διαρκέας το δικό σου θα βγάλει και άλλα χρήματα βγάζοντας ένα ειστήριο. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα. Βαράει, ξαναβαράει, μάλλον πήρε το μηδέν ο φίλος. Για να ξαναπάμε στον επόμενο, για να δούμε. Καλημέρα. Όχι, επόμενο δεν έχουμε. Για κάτσε να δούμε, να ξαναχτυπήσει η γραμμούλα. Όχι, δεν βλέπω κάτι. 2-10, μάλλον βλέπω. Για πάμε να μην περιμένει ο φίλος. Καλημέρα.
1: Ναι, γεια σου, Βασίλη.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Ο Μπάλιος τώρα να ψαγίσω να
0: γίνει. Καλώς τον.
1: Τι κάνεις.
0: Καλά.
1: Για πέρα με τις εκτιμήσεις σου για την Κυριακή.
0: Τι εννοείς τις εκτιμήσεις σου για την Κυριακή. Φιέστα, τσάικ.
1: Όχι, έχει τι αποτελέσματα.
0: Ναι, δεν ξέρω, ρε φίλε. Όλα μπορούν να έρθουν. Δεν ενδιαφέρει την ΑΕΚ τώρα το αποτέλεσμα. Τι την ενδιαφέρει.
1: Ναι, δεν ξέρω,
0: εγώ
1: τι ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
0: Δεν ξέρω τώρα πώς θα το δουν οι παίκτες. Οι παίκτες θα το δουν σοβαρά όπως με τον ΠΑΟΚ σήμερα. Το είδαν το παιχνίδι σοβαρά πολύ και παραλίγο να το κερδίσουν. Μια αδράνεια, χάσανε το διπλό. Το ίδιο θα γίνει με τον Ολυμπιακό. Τώρα από εκεί πέρα ο κόσμος θα πάει με άλλη λογική στο γήπεδο. Θα πάει για τη φιέστα.
1: Δηλαδή δεν νομίζω να σε περίπτωση που κλειτούμε από το αντιπάλου στην Κυριακή να κάνουμε τίποτα, ας πούμε, και όλα αυτά. Γιατί το φοβάμαι, γι' αυτό σου λέω.
0: Τι φοβάσαι, ρε Βελεπάνα, τι πλάκα μας κάνεις.
1: Ξέρω εγώ, μήπως ξέρω εγώ προκληθούν από την ομάδα του Πειραιά, ας πούμε, και όλα αυτά. Γι' αυτό και. Γι' αυτό εντάξει, έχω μια ψηλοφοβία, ας πούμε, και όλα αυτά.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Δεν μου λες τι. Γιατί είναι υποβασμό, τι βλέπεις.
0: Λάρισα, βλέπω και Πανσεραϊκό.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Αστέρας θα το δει.
0: Ναι, αφού σου λέω Λάρισα Πανσεραϊκό.
1: Ωραία. Καλώς. Οκ.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτακη μου.
1: Να
0: είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά. Στην Αγγλία πάντως έτσι γίνεται, Βασίλη. Ίσως ξέρει ο Γιώργος να μας πει. Δεν ξέρω τώρα. Παιδιά, δεν μπορεί να γίνει έτσι όμως. Δηλαδή, πώς θα γίνει να πάρει το ειστήριο το δικό σου που έχεις αγοράσει η ΠΑΕ για έναν αγώνα και να το πουλήσει με ειστήριο. Θα βγάλει διπλά λεφτά. Εκτός αν, λέω, το παίρνει το ειστήριο η ΠΑΕ, το μεταβιβάζει εσύ και το δίνει σε έναν άνθρωπο δωρεάν. Όχι με χρήματα. Γιατί άμα είναι με χρήματα, είναι, παίρνει διπλό, διπλό, μάλλον παίρνει διπλά λεφτά. Και από σένα που πήρε το διαρκέας, το αγόρασες, το πλήρωσες. Και από την κάθε ομάδα που θα μεταβιβάζει το διαρκέας, το δικό σου που είναι πληρωμένο σε άλλον με χρήματα. Εκτός αν παίρνει τα χρήματα και σου δίνει το αντίτιμο το δικό σου πίσω. Πόσο κάνει ένας αγώνας, ας πούμε. Έχεις ένα διαρκέας που κάνει τόσα λεφτά. Το διαιρείς με τους αγώνες και βγαίνει ότι κάνει το ειστήριο 50 ευρώ. Εκτός αν το παίρνει η ΠΑΕ που λες, Βασίλη, και το 50 ευρώ που δίνω εγώ για το ειστήριο το δικό σου, να σου δίνει πίσω εσένα. Όχι να παίρνει και 50 από σένα και 50 από μένα. Γιατί αν εσύ, ας πούμε, παίξεις το διαρκείας, δεν έρθει σε 15 παιχνίδια, θα πάρει 15 φορές λεφτά παραπάνω. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτε Σπορ. Παιδιά, ο Τζίτζης δεν είναι εδώ στην παρέα μας σήμερα, κάπου γυρνάει, κάπου στον Κολονό, σε ένα μαγαζί με σουβλάκια, μου είπε κάπου εκεί γυρνάει, σε κάτι αγκτζίδες εκεί που γλεντάνε, μας την έκανε ο Τζίτζης. Θα πάρει μια απουσία, ξεκίνησε πάλι αυτά που έκανε πιο παλιά, που την κοπάναγε και δεν ερχότανε. Θα φάει μια τιμωρία, μιας αγωνιστικής.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69.39.9.43.9.43 και το email μας onair@943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μηνυματάκι, στο φίλο μας τον Εκτάριο από την Έγινα. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
1: Άκου να σου εξηγήσω δύο πράγματα για τα διαρκείας που λες.
0: Ναι.
1: Επειδή εγώ έχω διαρκείας και στο Καραϊσκάκι και σε πολύ καλή θέση, την οποία τη δίνω σαν ανήψια μου, η διαφορά με την Αγγλία είναι ότι δεν υπάρχει η εξακρίβωση μέσω Gov. Γιατί πρώτον, μπορεί να μπεις μέσα στο διαρκείας χωρίς να σου πούνε ποιος είσαι. Δεν ζητάνε ούτε αυτό, ούτε τίποτα, ούτε Gov.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι τόσο λεπτομερείς οι κάμερες όταν βρίσκεσαι μέσα, που άτσι και κάνεις κιρ, θα δεις τη φάτσα στο BBC και στο ITV ένα, σε μια ώρα μόλις τελείωσε το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Όταν λοιπόν εγώ έχω ένα διαρκείας και εγώ δεν το κάνω. Υπάρχουν πολλοί που το κάνουν. Το οποίο τι κάνουν, το σηκώνουν και λέει εγώ σε αυτό το παιχνίδι δεν θα πάω. Ξέρω εγώ Arsenal, Chelsea. Μάλιστα. Και το πουλάω το διαρκείας στην τάδε θυρά 120 λίρες.
0: Εσύ όμως, όχι ΠΑΕ.
1: Εγώ.
0: Αυτό, άλλο εσύ και άλλο η ΠΑΕ.
1: Θα σου εξηγήσω γιατί δεν το κάνουν η ΠΑΕ μετά. Όταν λοιπόν το σηκώσω, η πληρωμή πρέπει να γίνει online στο λογαριασμό μου για να πάρεις το διαρκείας εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, στη θέση που εγώ θα σου δώσω να πάω να καθίσεις εσύ, έτσι και κάνεις κάτι, εκτός από τη φάτσα σου, μου λένε πώς βρέθηκε αυτό στη θέση τη δικιά σου, ορίστε κύριε, με έχει πληρώσει.
0: Ναι, έχω την απόδειξη, ναι, σωστό, σωστό.
1: Το κατάλαβες, ναι, όχι, με έχει πληρώσει online.
0: Δεν μπορεί όμως να το κάνει αυτό η ΠΑΕ.
1: Η ΠΑΕ δεν μπορεί να το κάνει, γιατί αν το κάνει αυτό ο Βασίλη, θα ξέρεις πόσο αδιαρκεία θα πέσουν κάτω. Ναι, γιατί εγώ γιατί να πληρώνω 2.000, 3.000, 4.000 στον Ολυμπιακό διαρκεία.
0: Έτσι, αυτό,
1: άμα
0: αυτό.
1: Να πάω 4 παιχνίδια, θα πάω να τα πάρω τσάμπα.
0: Ναι,
1: τα δίνω τσάμπα.
0: Αλλά ένας που είναι ο παδός έχει θυστήριο, μπορεί να το πουλήσει. Αυτό που λέει σωστό. Αλλά η ΠΑΕ δεν μπορεί να πάρει να πουλήσει το διαρκεία στο δικό σου.
1: Στην Ελλάδα δεν μπορεί να το πουλήσει. Στην Ελλάδα μπορεί να το δώσει, δεν μπορεί να το πουλήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν μπορεί να το πουλήσει.
1: Ενώ στην Αγγλία μπορεί να το πουλήσει. Νόμιμα. Το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Γιατί υπάρχει και μια διαφορά τεράστια μεταξύ τα διαρκείας. Ξέρεις, της αναμονής εκεί Άρσεναλ. Έχω ένα φίλο που είναι φανατικός Άρσεναλ. Άγγλος. Ο γιος του φανατικός. Με ψήνω τώρα γιατί με Νέα Υόρκη. Τζόρτς το δίνω. Το εισιτήριο πάει. Όταν κατεβαίνω όμως κάτω όμως στο δωμένο πάω εγώ. Σε πολλά παιχνίδια. Ξέρεις, και το λέω καλά. Δε, μου λέει ξέρεις τη σειρά. Και έμεινα κόκαλο. Πόσα χρόνια σειρά αναμονής έχει, ξέρεις, γνωρίζεις.
0: Όχι, πού να
1: ξέρω. 8 χρόνια έπαιρνε.
0: Εντάξει, και φέτος είναι ευκαιρία να δει πρωτάθλημα ο άνθρωπος.
1: Από πού θα δει.
0: Από την Άρσεναλ. Από πού να δει, από την Άρσεναλ.
1: Ναι, ας πάει να κερδίσει την Κρίστα Πάλας.
0: Θα κερδίσει όπως κέρδισε και την West Ham. Θα κερδίσει, το πήρε η Άρσεναλ, το λέω από τώρα. Το έχει πάρει.
1: Φίλε, η Άρσεναλ θα πάρει κάτι, άκου τι σου λέει ο Λονδίνος. Που υποστηρίζω και αυτό στον κύριο Βασίλη που μου πέντε άλλη φορά να την αφήσω. Εγώ επειδή την εκτιμάω την Άρσεναλ, γι' αυτό και 15 χρόνια διαρκείας, με αυτόν τον Αρλεκίνο, με αυτόν τον μυρωδιά από μπάλα που έχει βρέξει.
0: Δεν γίνεται να λέει μυρωδιάς και να έχει πάει την ομάδα τελικό και να έχει πάει την ομάδα.
1: Έχει χάσει δύο πρωταθλήματα, έχασε πρωτάθλημα με 10 πόντους μπροστά.
0: Ωραία, εντάξει, εντάξει, έφυγε μια κακή βραδιά.
1: Το χάσε από την Μπέρνλι, ρε.
0: Τώρα έχει όμως...
1: Το χάσε τώρα πέντε με την Μπέρνλι πάλι μέσα στο Emirates. Κοίτα μην το χάσω την Πέρλη πάλι.
0: Τώρα είναι πρώτη και είναι τελικό Champions League. Δεν είναι κανένας τυχαίος ο πονητής.
1: Εάν θα πάρει κάτι η Arsenal, θα το θυμάσαι, αυτό το λέω. Και το λέω για όλους που υπολογίζουν ότι η Paris Saint-Germain, που είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατή, να ξέρεις όμως ότι η αγγλική ομάδα με γαλλική είναι Ελλάδα-Τουρκία.
0: Ναι,
1: όπως το λέω.
0: Ναι, αλλά είναι, είναι καλύτερη ομάδα η Παρή όμως. Είναι το απόλυτο φαβορή.
1: Κοίταξε ένας τελικός.
0: Εντάξει,
1: ένας τελικός. Εάν θα πάρει κάτι.
0: Εγώ σου λέω, αν πάρει αυτό το πρωτάθλημα η Άρσεναλ και θα κοιτάξω να βγάλω το Αρτέτα στον αέρα με μεταφραστή και να λέει μόνο για σένα.
1: Τι να πει ρε ο
0: Αρτέτας.
1: Έχει ακούσει από μένα, ναι.
0: Είναι ώρα να πάρει εκδίκηση.
1: Ξέρεις πως τον έχω αποκαλέσει μια φορά.
0: Πώς.
1: Είσαι touching clothes. Έτσι.
0: Για πες.
1: Touching clothes είναι το σόβρακο, ρε. Θα είσαι η σλάσλάκη της αγγλικά. Δεν το ξέρουν πολύ για το... touching clothes, λέω. Όλε τάγκια. Μα εσύ πώς θα το πω έτσι. Γιατί, δηλαδή, φίλε, να σου πω κάτι πώς ανέβηκε η Άρσεναλ. Δεν θα μάθεις πώς ανέβηκε η Άρσεναλ και πήρα αυτά τα δύο παιχνίδια που προχθές σου ξαναλέω γλίτωσε. Ξέρεις πώς ανέβηκε. Ανέβηκε ο Σακά. Ενώ έχει παιχταράδες η Άρσεναλ. Άφησε και τις έφυγε ο Τζέζους. Άφησε τον Αντεμαγιάν και έφυγε. Κατάλαβες. Έχει κάνει λάθη ο αρκετά. Φίλε,
0: πολύ μεγάλη. Αλλά όμως είναι καβάλα στ' άλογο και είναι κοντά στο...
1: Εντάξει, καβάλα στ' άλογο γιατί οι άλλοι αυτοκτονήσανε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί βρήκε μια Λίβερπουλ πεθαμένη, μια Νιούκαστ που πήγε να πήγε τη μισή χρονιά και την άλλη χρονιά δεν πήρε, και μια Μάντσεστερ Σίτι που ξύπνησε το 2026.
0: Ναι, εντάξει,
1: okay. Και επειδή στο ξαναλέω, η Σίτι ξέρει τη διαδρομή και πρόσεξε, εγώ είμαι αντι-Σίτι, δεν τους γουστάρω με τίποτα. Και δεν τους γουστάρω. Γιατί για μένα η μεγαλύτερη ομάδα στην Αγγλία είναι προσωπική μου, είναι Manchester United, φίλε. Είναι η Man U. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ομάδα. Αν πας στο Old Trafford, φίλε, θα σου σηκωθεί. Και από πίσω έρχεται η Liverpool. Αυτές είναι οι δύο πιο μεγάλες ομάδες στην Αγγλία. Αλλά τώρα, πώς να σου πω, ρε φίλε, πού πουλάει η φανέλα της Άρσεναλ.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχει σχέση τώρα με Liverpool και Manchester. Εντάξει, αυτή είναι αλήθεια. Και με City είναι πούπουλο αυτό, αλλά είναι φέτος, είναι η χρονιά της, πιστεύω, θα το πάρει.
1: Μακάρι, μακάρι να το έλεγω, δεν θα μην το θέλω ρε Βασίλη. Γιατί θα είναι να σου πω και κάτι, δεν θα το πάρει. Θα ξεπεραστεί και πρόσεξε, και έτσι όπως πάει το που άλλα σπέρς τώρα πάει... Και, δηλαδή αν είχε το πάρει η Άρσεναλ και πέσει και η Τότεναμ, που είναι πολύ πιθανό να πέσει η Τότεναμ.
0: Όχι, να πέσει West Ham, δεν προλαβαίνει να πέσει η Τότεναμ.
1: Δύο πόντους διαφορά έχουν.
0: Εντάξει, θα πάρει παιχνίδια. Πήγε, κάνει διπλό μέσα στην... τότε με κάνει διπλό. Εντάξει, και η Αλέχαση όμως. Δηλαδή δεν εκμεταλλεύτηκε.
1: Γιατί δεν τους πέτσε τον γκολ.
0: Ναι, αυτό λέω, δεν εκμεταλλεύτηκε.
1: Ο Ντεσφερίνιο που είχε όλο στην Νότιγχαμ είναι αλεπού προπονητής, φίλε. Τον έχει West Ham τώρα. Και πρόσεξε, λέμε γιατί West Ham πάει να πέσει. Ξέρεις πόσο στοιχίζει West Ham.
0: Και έχει πάρει και κύπελλο Ευρώπης η West Ham. Πριν δύο χρόνια το πήρε.
1: Έχει πεχταράδες, έχει πεχταράδες. Δεν έχει το βάθος που έχει η Tottenham. Αλλά έχει πεχταράδες, δηλαδή 15-15 πέφτει. Είναι πολύ μεγάλα κλαμπ.
0: Ναι, εντάξει, είναι μεγάλα. Και τότε να μην τότε να περσινή πήρε ευρωπαϊκό πέρυσι και η West Ham το πήρε πρόπερσι το ευρωπαϊκό. Και είναι δύο μάτς παραπέσου. Δεν ακούω.
1: Αυτός που είναι στο Λονδίνο έμαθε τι έκανε.
0: Τι έκανε.
1: Δεν έμαθε.
0: Όχι.
1: Του είπε ότι άμα πέσει η West Ham θα
0: δορολογήσουν
1: το Λονδίνο με
0: 400 εκατομμύρια φόρους. Καλά σου κάνει, να μάθει να μην
1: πέσουν. Δώσαν το Ολυμπιακό στάδιο, τα οργανωμένα κράτη, δώσαν το Ολυμπιακό στάδιο, το οποίο είναι κρατικό. Και τους λέει αφού πέσει και κατηγορία, δεν δικαιούται.
0: Ναι, ναι.
1: Άκου όμως, πρέπει όλοι οι πολίτες του Λονδίνου, βόρειο, νότιο, ανατολικό, γιατί εγώ στάμουν ανατολικό Λονδίνο, θα τους αυξήσουν το carbon tax, τα δημοτικά τέλη για να μας δώσει τα λεφτά που δεν θα πληρώσει η West Ham αφού θα πάει την ίδια κατηγορία. Και πάρουμε το γήπεδο. Καταλαβαίνεις τι λέμε τώρα. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν μπορεί να πέσει εύκολα. Τέλος πάντων, πάντως τα διαρκεία δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη να δίνει σωματείο τα διαρκεία τσάμπα. Γιατί αν αρχίσει και το κάνει ένας, κανένας
0: δεν θα πάρει διαρκεία.
1: Απλά πράγματα.
0: Τα λέμε, άντε, για χαρά. Καλημέρα, Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρη 7 που έστειλε μηνυματάκι. Η φίλη μας η Χριστίνα έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Και η φίλη μας η Δήμητρα, όπως πάντα, από το εξωτικό Χαϊδάρι. Παιδιά, κύριος Μπέλος δεν έχει στείλει μήνυμα, είναι στα φόρτια του, μάλλον είναι στις μαύρες του. Είναι φουρτουνιασμένος μετά από το που έπαθε ο Παναθηναϊκός σήμερα από τη Βαλένθια. Feels like I waited so long. 2-10-2-20-59-9-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

Μπιλά, σήμερα κουπονάκι έχουμε τίποτα καλό. Έχει Δανία από τη Λέπο νωρίς το μεσημέρι. Έχει ωραίο παιχνίδι. Πρωτάθλημα είναι αυτό. Μάλλον κύπελο. Union Saint-Gilloise με την Anderlecht. Λογικά πρέπει να είναι τελικός αυτός. Λογικά, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Έχει Σουηδία. Έχει κατηγορία παιχνίδια από την Ελβετία. Β' κατηγορία της Αυστρίας από ό,τι βλέπω. Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο το βραδάκι στις 8. Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 9. Έχει Μπαράζ Μπράτφορντ με την Μπόλτον. Το βράδυ 10.30 παίζει Ρεάλ με την Ρεάλ Οβιέδο στις 10.30. Και το βράδυ μετά έχει παιχνίδια από την Βραζιλία. Αυτά τα μας έχει σήμερα το κουπονάκι. Στα μάτς που έχουμε σε εξέλιξη, να έχουμε μια ματιά, να έχουμε κάποιες αλλαγές.

Ροζάρο Σεντράλ Ρασίνγκ Κλουμπ έχει γίνει 1-1. Είμαστε στο 68. Βάσκο Νταγκάμα Παϊσαντού 2-2. Στο 53. Ζουμετού Δε Σάο Πάολο 0-0. Στο ίδιο λεπτό παίζει με 10 παίκτες Σάο Πάολο. Κορυτίμπα Σάντος 0-2 στο 39. Μιλάμε για κύπελα από την Βραζιλία. Από εκεί πέρα από την Κολομβία ένα παιχνιδάκι, Ντεπορτίβο Πάστο με την Τολίμα 0-0 και Νόξβιλ με Ουνιόν Ομάχα στο 0-0 από την Αμερική στο 7ο λεπτό. Και έτσι μου στο Γιώργο, πάμε για δεύτερη θέση, λέει ο φίλος ο Δημητράκης από το Όσταμπουκ που έχει ανεβάσει τώρα φωτογραφία με μπυρίτσα γερμανική. Τι είναι αυτά, γύρος είναι, γύρος, κρεμμυδάκι, τζατζικάκι, μια χαρά είσαι, καλή όρεξη. Φίλε Δημήτρη, καλή όρεξη, Όσταμπρουκ. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα καλημέρα, Παντελής από την Καλυθέα. Στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Και στο φίλο μας τον Κώστα μια καλημέρα που μας έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα. Ντεπορτίβο Πάστο Τολίμα 1-0 γίνεται στο 15ο λεπτό. Κάτσε γιατί έχουμε βάρ όμως, μισό λεπτό να δούμε αν μετρήσει τελικά ή όχι, γιατί υπάρχει και το βάρ στη μέση.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα Μπιλάρα. Και στο φίλο τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Και ο φίλος ο Δημήτρης που μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. 20 λεπτά μετά τις 2, ξημερώνει 5η, 14 Μαΐου. Έχει βάλει λίγο αεράκι έξω, λίγο δροσούλα. Θα πέσει η θερμοκρασία λιγάκι. Θα πάει από τις 27-28 που είχαμε εχθές Τετάρτη. Θα πάμε στις 22. Μια χαρά για την εποχή.

Μιλάνα, τι πιστεύεις, φίλε, πιστεύω ότι πέρασε καλύτερη ομάδα. Στη σειρά η Βαλένθια φάνηκε ότι είναι η καλύτερη ομάδα στη σειρά των παιχνιδιών. 5 μάτς έπαιξαν, τα κέρδισε η Βαλένθια, τα 3 από τα 5. Έκανε και την ανατροπή. Δεν είναι εύκολο πράγμα να σου κάνει break ο αντίπαλος δύο φορές μέσα στο γήπεδο και να πάει να παίζεις δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό, στο κατάμεστο ΆΚΑ που είναι σκληρή έδρα, να κάνεις δύο νίκες στη Βαλένθια και να πάει και να κάνει άλλη μία νίκη εύκολα σήμερα σε παιχνίδι που φαινόταν θα είναι πριν τον αγώνα ότι θα έχουμε ντέρμπι. Δύο ομάδες παίζουν για την πρόκληση στο Final Four. Η Βαλένθια στα χτομπούτα, μια πολύ καλή πορεία στην διοργάνωση στην κανονική διάρκεια. Ο Παναθηναϊκός μπήκε στα playoff. Και είναι μια ομάδα πολύ πολύ ακριβή. Περιμέναμε ένα μάτς, τουλάχιστον εγώ περιμένα ένα μάτς να γίνει ντέρμπι. Όχι μόνο ντέρμπι δεν έγινε, το πήρε και εύκολα η Βαλένθια. Αν ρωτάγατε ο παδός της Βαλένθια αν περίμεναν τόσο εύκολα, θα σου λέγανε όχι, περιμέναμε λίγο παραπάνω δυσκολία. Ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός. Όταν λέμε τραγικός, δεν μπορεί να πας πουθενά με 65 πόντους. Πού να πας. Μια φορά κέρδισε που έβαλε 67 στο πρώτο μάτς, πήγε χαμηλό το σκορ και κέρδισε. Τώρα με 65 πόντους από τις 100 φορές θα κερδίσει τις 2, τις 3, αν βάλεις 65 πόντους. Συνήθως κάνεις. Έτσι έγινε και σήμερα. Ο Παναθηναϊκός ήταν σε κακή κατάσταση. Όλα τα μεγάλα ονόματα, τα μεγάλα Παναθηναϊκού αστέρια ήταν εκτός μάτς. Μόνο το Λιόπουλος το πάλεψε λιγάκι. Ο άνθρωπος τον έβαλε και έπαιξε, τον θυμήθηκε στο 5ο παιχνίδι ο Αταμάν. Γενικά κακό κουτσάρισμα. Όλα κακά πήγαν για τον Παναθηναϊκό και για μένα ο αποκλεισμός ήταν δίκαιος. Πέρασε η καλύτερη ομάδα στο Final Four. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Η ώρα πλησιάζει 2:30.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

Εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλό βράδυ. Ήταν ευκαιρία για... Τι λέει εδώ? Για πείραμα συνύπαρξης οπαδών δύο μεγάλων ελληνικών ομάδων στο ίδιο γήπεδο. Α, το πείραμα θα αναβληθεί. Καλημέρα, Γιώργος από Μελβούρνια, Εκάρα μόνο. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Να και ο κύριος Μπέλος, βλέπω, στέλνει μηνυματάκι. Είναι έξαλλος με τον Αταμάν. Δουλεύουμε, κύριε Μπέλο. Εμείς δουλεύουμε, κύριε Μπέλο. Δεν είμαστε σαν και εσάς που καθόμαστε. Εμείς δουλεύουμε κανονικά. Από τις 12 είμαστε εδώ στις επάλξεις. Σε είδα πολύ φορτωμένο σήμερα με τον Αταμάν. Δεν έχεις και άδικο να σου πω την αλήθεια. Ήταν τραγικό σήμερα. Και όχι μόνο σήμερα, αλλά σήμερα ειδικά που ήταν μάτς της χρονιάς. Το έκανε μαντάρα ο Αταμάν. Ο πρόεδρος δεν είναι θέμα. Μας την έκανε, κύριε Μπέλο. Μας την έκανε χωρίς να μας ενημερώσει, χωρίς τίποτα. Τώρα πήρε 94%, μας το ρίχνει λίγο στο θορολόπ. Για να του κάνουμε κανένα πόλεμο, να τον ρίξουμε πάλι στο 10%. Κύριε Μπέλο, τι λες? Ο φίλος ο Μάκης που είναι σήμερα, ο Σωτήρης, ο Μπέλος. Να, παιδιά, εδώ είναι. Μάκη μου, Περιστέρι 7. Εδώ είναι ο Σωτήρης, έστειλε μηνυματάκι. Είπαμε το μπουκαλάκι, περιμένει ένα φίλο ή μια φίλη εκεί στο μπιστρό, στο φίλο μου τον Παναγιώτη, στην Βεάκη και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι για Παρασκευή βραδάκι που έχει και μια πολύ ωραία ελληνική βραδιά και πολύ κέφι, πολύ χορό. Στέλνετε όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε okay, αύριο θα κάνουμε την κληροσούλα. Κύριε Παναγιώτη, πού είσαι σήμερα εξαφανισμένος? Κόμμα στο κατάστημα είσαι? Μήπως είναι εκεί ο Μπέλος και τα πίνει? Φιλάρα, αν μπορείς βάλε μας λίγο Βαλάντι και λίγο Κιανό, λέει ο φίλος. Φιλαράκο μου, δεν βάζουμε ελληνικά, μακάρι να μπορούσαμε. Και του Βαλάντι και του Κιανό. Αλλιώς λέει, θα πάω να τους ακούσω στο μαγαζί το Σάββατο το βράδυ. Να πας και να περάσει και όμορφα, φιλαράκο μου. Πας να δεις το σέντρεφορ Γιώβιτς, όπως λέμε Αμπατσάκης Μιχάλης, αλλιώς Γιώβιτς. Τον Ανδρέα τον έχουμε πίσω, παίζει άμυνα αυτός, τον βάλουμε Ρέλβας, ο Αντώνης, ο Ανδρέας ο Ρέλβας και ο Μιχάλης ο Γιώβιτς, ο Αμπατζάκης. Να χαλαρώσουν λίγο Ολυμπιακοί, δεν το έχουν πάρει ακόμα, μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα με την Φενέρ.

Ο φίλος ο Πανίκος, καλημέρα φίλε μου Βασίλη από Λεμεσό. Ο Πανίκος Ολυμπιακός και Ομόνια, χαιρετισμού στην παρέα. Γεια σου φίλε Πανίκο, πρωταρτής εκεί στην Κύπρο με την Ομόνια. Ναι παιδιά, στην Λιβαδιά έγινε χαμός. Ήταν 2-0 το παιχνίδι μέχρι το 90 και έβαλε 3 γκολ ο Λιβαδιά στο 91, στο 93 και στο 97 και κέρδισε 3-2 τον Όφη. Το άλλο μάτς ήταν το αδιάφορο μάτς, το άλλο. Ο Άρης έκανε τρίτη συνεχόμενη νίκη, κέρδισε τον Βόλο 1-2, αλλά είναι πλέον αργά. Δεν πάει για τίποτα. Η Λιβαδιά είναι στην πέμπτη θέση, που και αυτή δεν οδηγεί πουθενά, γιατί ο Όφη πήρε το κύπελο. Αυτό που δεν περίμεναν οι ομάδες που θα πάλευαν για την 5 έως 8 θέση. Περίμεναν να πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο, το πήρε ο Όφη και παίζουν για να παίζουν. Ο φίλος ο Νίκος, φίλος του Ολυμπιακού, που έστειλε μήνυμα το Μαρούν, στην Πιλάρα τι ταλαιπώρια τραβήξαν στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες. Μία ετοιμάζανε σουβλάκια, πίτες, λουκάνικα και όλα τα υπόλοιπα για να πανηγυρίσουν το κύπελο, το χάσανε από τον Όφη. Μετά ετοιμάζανε σουβλάκια, μπύρες και τα υπόλοιπα μαλαματίνες να πανηγυρίσουν με την Μπιλμπάο στο μπάσκετ, το χάσανε και αυτό. Μετά θέλανε να πανηγυρίσουν πρωτάθλημα, το χάσανε και αυτό. Μιλάμε για ταλαιπώρια εκεί στο. Ναι, παιδιά, οι άνθρωποι στα 100 χρόνια πάθανε ζημιά. Φέτος, ευτυχώς που κατάφερε και πήρε, και μπράβο στα κοδόρισα του ΠΑΟΚ, το κύπελο, το πρωτάθλημα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Αλλιώς δεν τα είχαν πάρει τίποτα. Χάντμπολ δεν το χάσανε γιατί δεν πήγανε τελικό. Πήγε η ΑΕΚ, τους πέρασε η ΑΕΚ. Βόλεϊ το πήρε ο Παναθηναϊκός. Πρωτάθλημα το πήρε ο ΑΕΚ. Κύπελο το πήρε ο Όφη. Ευρώπη μπάσκετ το πήρε η Μπιλμπάο. Καταλαβαίνετε τι ζημιά πάθανε οι φίλοι μας οι ΠΑΟΚτζίδες. Δηλαδή πήραν ό,τι πήρε και ο Άρης, δηλαδή τίποτα. Ό,τι και να λες Γερασίμου και Γιώργο από την Αγγλία, εμείς είμαστε ΠΑΟΚ και για μας είστε μικρές ομάδες. Εντάξει φίλε, ό,τι πεις φίλε Κώστα, είσαι η μεγάλη ομάδα εσύ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι μικρές ομάδες. Ό,τι πεις, πούμε εμείς όχι. Μετά από τόση ταλαιπωρία που τράβηξε φέτος, να σου πούμε όχι, δεν κάνει. Τράβηξε που τράβηξε στην αναχώρια σου. Να σου βάλουμε κι άλλα βάστανα στο κεφάλι σου. Δεν έχεις τα δικά σου. Φέτος, η Κώστα μου, ό,τι και να πούμε, είστε καλύτεροι. Τα σάρωσες όλα. Δεν άφησες τίποτα να πέσει κάτω. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Μάκαρε. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Ο Γιώργος από τον Μπουρνάζη λέει καλημέρα Μπιλάρα. Κύριε Μπέλο, ποιος την ακούει τη χαρά το πρωί? Ω Παναγία μου. Ναι, όπω κύριε Μπέλο, πέσε για ύπνο. Ποιος την ακούει τη χαρά το πρωί?

Ο φίλος ο Χρήστος, Μπιλάρα καλημέρα. Χρήστος Αετζής από την Πετρούπολη. Μια ερώτηση, 23 πάντως έχει να χάσει, 22 νομίζω είναι, νομίζω είναι 23 μάτς έχει να, 23 μάτς είναι αητή η ΑΕΚ από τον Οκτώβριο, νομίζω ήταν Οκτώβρης, εκεί στα τέλη του Οκτώβρη αν θυμάμαι καλά, χάσαμε το παιχνίδι από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη με 2-0 και από τότε δεν είχε άλλη ήττα η ΑΕΚ. Κάτσε να τα μπω μέσα εδώ site, να τα δω και αναλυτικά σε κάποια site που τα έχουν. Λοιπόν, ναι, έχει να αιτηθεί από το άτμα του, καλά είπα, τέλειο Οκτώβρη, 26 Οκτωβρίου, έχει χάσει τον Ολυμπιακό 2-0 εκτός έδρας. Λοιπόν, και από εκεί πέρα αναλυτικά το ΑΕΤ, το σερί της ΑΕΚ ήταν με τον Πανετολικό 1-0, με τον Όφι ΑΕΚ 0-1, ΑΕΚ Άρης 1-0, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 2-3, ΑΕΚ Ατρόμητος 4-1, Πανετολικός ΑΕΚ 0-5, ΑΕΚ Όφι 2-1, Άρης ΑΕΚ 1-1, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 4-0, Αστέρας ΑΕΚ 0-1, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Πανσεραϊκός ΑΕΚ 0-4, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0, ΑΕΚ Λεβαδιακός 4-0, Βόλος ΑΕΚ 2-2, ΑΕΚ ΑΕΛ 1-0, Ατρόμητος ΑΕΚ 2-2, ΑΕΚ Κηφισιά 3-0, Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-1, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 3-0, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 και χθες ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1.

Είπαμε, τα επόμενα μάτς είναι Σαββατοκυριακό. Έχουμε σπουδαία μάτς, ειδικά για την ουρά, για τα play-out και βέβαια για το πρωτάθλημα, τα δύο σημαντικά μάτς. Το Σάββατο λοιπόν έχουμε Πανσεραϊκός Πανετολικός, όλα τα μάτς στις 7 είναι. Πανσεραϊκός Πανετολικός, ΑΕΛ Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά. Αν ο Αστέρας πάρει το μάτς, τελείωσε, μένει οριστικά. Την Κυριακή Όφη Βόλος και Άρης Λεβαδιακός και το βράδυ 7.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παπαλά. Μετά μένει μόνο μία αγωνιστική για τα play out που είναι 10 οι αγωνιστικές, 10 τα μάτς. Πανετολικός Τρίπολη, Ατρόμητος Πανσεραϊκός, 5η θα γίνουν, 21 του μήνα, και Κηφισιά ΑΕΛ, και τελείωσε το πρωτάθλημα και τα play off και τα play out. Είπαμε βαθμολογία, η ΑΕΚ είναι πρώτη με 71 βαθμούς, έχει 21 νίκες, 8 ισοπαλίες, 2 ήττες, 66 γκολ, 19 έχει δεχτεί, 56 έχει βάλει. Ολυμπιακός δεύτερος με 65 βαθμούς, ναι, 19 νίκες, 8 ισοπαλίες, 4 ήττες, 50-16 τα τέρματα. Ο ΠΑΟΚ 63 βαθμούς, 18 νίκες, 9 ισοπαλίες και 4 ήττες, 57-23 τα τέρματα. Και Παναθηναϊκός τέταρτος με 51 βαθμούς, 14 νίκες, 9 ισοπαλίες, 8 ήττες, 45-31 τα τέρματα. Και από ό,τι λέω, παιδιά, ο Λεβαδιακός παραμένει, μάλλον και πιθανόν να παραμείνει, η πρώτη επίθεση στη Super League φέτος. Έχει βάλει 63 γκολ, βέβαια έχει δεχτεί πολλά, 44, αλλά έχει βάλει 63 γκολ. Την καλύτερη επίθεση μέχρι τώρα την έχει ο Λεβαδιακός, που είναι πέμπτος, αν βάλουμε τη βαθμολογία με τη σειρά, είναι πέμπτος μετά τον Παναθηναϊκό. 63 γκολ, τι λέει τα θηρία. Φοβερή επίθεση, αλλά έχουν φάει πολλά όμως, έχουν φάει 44 γκολ. Καλύτερη άμυνα βλέπω είναι του Ολυμπιακού με 16 τέρματα και μετά είναι η ΑΕΚ με 19. Never looking back, pounding drums, we're on the attack. With every sound, we stand our ground. Πάντως οι ομπρέλες στο ΆΚΑ και άλλα πολλά πληρώθηκαν σήμερα, λέει ο Μάκης Περιστέρη, 7. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν τις 3, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα, Μπιλάρα. Πώς δεν έκανε καμιά έφοδο ο κύριος Μπέλος? Ήταν δύσκολη μέρα σήμερα, έχει και δουλειά στο μαγαζί, λογικά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.